0: χτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς εις ενδοχώρας μετανάστες. Η μουσική του εκπαίδευση λοιπόν ξεκινάει σε ηλικία 4 ετών και περιλαμβάνει μαθήματα πιάνου από τις αρμένικες καταγωγής πιανίστρια Αλτουνιάν, τη δασκάλα το έτσι τη λέγανε. Παράλληλα εξασκείται στο βιολί και στο ακορντεόν. Ο Χατζηδάκης εγκαθίσταται οριστικά πλέον στην Αθήνα με τη μητέρα του και την αδερφή του το 1932 και έπειτα το χωρισμό των γονιών του και λίγα χρόνια αργότερα το 1938 ο πατέρας του πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα. Γεγονός το οποίο με το συνδυασμό βέβαια με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιφέρει μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένειά του και αναγκάζεται ο Χατζηδάκης να εργαστεί ως φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπόλη στο εργοστάσιο του Φίξ, υπάλληλος σε φωτογραφείο, βοηθός νοσοκόμου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Συγχρόνως επεκτείνει και τις μουσικές του γνώσεις παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά μαθήματα με τον Μενέλαο Παλάντιο, ο οποίος είναι μια πολύ σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, έτσι για όσο δεν το ξέρετε, την περίοδο 1940 με 1943 και ενώ ξεκινάει και σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες βέβαια όμως δεν ολοκληρώσε ποτέ. Τα περισσότερα του χρόνια θα τα περάσει στο Παγκράτη. Την ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες, διανοούμενους, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Γκάτσος, η ποιήτας Γιώργος Εφέρης, ο Οδυσσέας Ελίτης, Άγγελος Σικυλιανός και ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχας. Η πρώτη του εμφάνιση του Χατζηδάκη ως συνθέτης πραγματοποιείται το 1944 με τη συμμετοχή του στο έργο «Τελευταίος ασπροκόκορας» του Αλέξη Σολομού στο Θέατρο Τέχνης του Καρολουκούν. Στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης ο Χατζηδάκης θα παρακολουθήσει και κάποια μαθήματα υποκριτικής, αν και τελικά ο Κούν θα τον αποτρέψει. Η συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης θα διαρκέσει περίπου 15 χρόνια και θα αποφέρει βέβαια ένα σημαντικό αριθμό έργων του σύγχρονου θεάτρου. Ο Γυάλινος Κόσμος το 1946, Αντιγόνη το 47, Ματωμένος Γάμος το 48, Λεωφόρο Πόθος το 48 πάλι, ο Θάνατος του Εμποράκου και άλλα πολλά θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Μελίνα Μερκούρη, Μάνος Χατζηδάκης, το τραγούδι που έχει ακουστεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αν αυτό το τραγούδι και αυτός ο συνθέτης το είχαν γράψει στην Αμερική, θα είχαν γίνει πάμπλουτοι. Είναι τα παιδιά του Πειραιά.
0: Το 1960 κιόλας, βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι αυτό, ταινία του Ζιλντασέν, ποτέ την Κυριακή, από τα εμπορικότερα τραγούδια.

κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβγώ κάποιον.

0: Sport FM 94,6, αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Θα μας πεις και εσύ πολλά πράγματα.
0: Αυτό που μας πει. Μπορεί,
1: ναι. Θα ακούσουμε τώρα με Γρηγόρη Μπιθικότσι ένα τραγούδι που είναι και η στίχη του Χατζηδάκη και η μουσική βεβαίως. Ηχογράφηση το 1963 στον Μπουζόκινο ο Γιώργος Ζαμπέτας, Δήμος Μούτσης, Φυσαρμόνικα, και ακούστηκε για πρώτη φορά ως ορχιστρικό θέμα το 56 θεατρική παράσταση Πλούτος του Αριστοφάνη. Το ανέβασε στο Θέατρο Τέχνης. Το τραγούδι αργότερα θα εμφανιστεί με στίχους για πρώτη φορά στη μουσική παράσταση Μαγική Πόλη το 63.
0: Σε όλα τα τραγούδια, σχεδόν σε όλα τα τραγούδια, στις πρώτες εκτελέσεις, το Μπουζούκι είναι ο...
1: Ναι. Τον είχε στο λίστα του και τον είχε παντού μαζί. Και στις Κάνες όταν πήγανε μαζί με τη Μερκούρη και το Ντασέν, Ζαμπέτας μαζί, παντού.
0: Και ο Μάνος Χατζηδάκης μου είχε πει για τον Ζαμπέτα ότι του στέλνω το τραγούδι σε ένα demo και μου επιστρέφει το τραγούδι μαγικό. Όταν αυτός βάζει μετά το Μπουζούκι.
1: Τα παιδιά του Πειραιά το έπαιξε πρώτο στο Ζαμπέτα το τραγούδι. Τον φώναξε σπίτι του. Το είχαμε πει και τότε που κάναμε αφιέρωμα στο Ζαμπέτα. Μου το έχεις πει και εσύ ότι του έπαιξε το πιάνο τα παιδιά του Πειραιά και ο Ζαμπέτας τρελάθηκε και του λέει: έχω ακούσει τραγούδια. Τέτοιες νότες δεν έχω ξανακούσει. Του λέει: αυτό το τραγούδι λέει, μου μυρίζει εκατομμύρια. Και όπως και έτσι έγινε. Όπως και έτσι και έγινε.
0: Απλώς, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν σε λάθος χώρα.
1: Ναι. Η κυρά λοιπόν με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.
0: Γρηγόρης Μπιθικότσις, Μάνος Χατζηδάκης, η κυρά.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι «Τώρα που πας στην Ξενιτιά». Είναι, θα το ακούσουμε εμείς από την Μαρία Φαραντούρη. Το έχει πρώτο ηχογραφήσει
1: μεγάλη συνεργασία με τη Μούσουρη, ναι. Έχουν κάνει, όπως και με το Νίκο Γκάτσο.
0: Ο Νίκος Γκάτσος έχει γράψει τα λόγια, ο Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική. Είναι από τον δίσκο «Στη Ρωμαϊκή Αγορά».

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM στο 94,6. Σας το επαναλαμβάνω για να μην κάνετε λάθος. Ακούμε ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη, η Μαρία Παταμιάνου, ο Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπουζουκλής. Οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις ετοίμασαν για σας αυτό το αφιέρωμα. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια μέχρι τις 5. Να είστε εδώ συντονισμένοι.
1: Να πούμε και μια καλησπέρα σε όλους αυτούς που στέλνουν μηνύματα.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Να
0: θα ασχοληθούμε αργότερα.
1: Στη φίλη μου την Εύφη μας ακούει από
0: το
1: Γιώργιτσι. Και τι θα ακούσουμε τώρα.
0: Αγάπη μέσα στην καρδιά, Χαρούλα Αλεξίου.
1: Είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Νίκου Γκάτσο, διεύθυνση ορχήστρας ο Θόδωρος Αδελφενιώτης, ηχογράφηση του 1972. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο με τίτλο «Της γης του χρυσάφι» του 1971. Ο Χατζηδάκης την Αλεξίου την κάλεσε για να συνεργαστούν για κάποιες εμφανίσεις στο Σύριο το 1987. Τη ζήτησε να έρθει και να ερμηνεύσει τραγούδια δικά του αλλά και άλλων. Εκεί λέει λοιπόν ότι μπόρεσε και την άκουσε καλά. Και εκεί διαπίστωσε πως η Αλεξίου είναι φτιαγμένη από υλικό που γίνονται οι μεγάλες τραγουδίστρες. Με χμαλώτησε, λέει, και την απείλασα όσο πιο πολύ σχεδόν ιδιωτικά. 20 μέρες, λέει, τραγουδώντας μες στο χώρο μου, στο φωτεινό Σύριο.
0: Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν ερωτευμένος με την Χαρούλα Αλεξίου ως φωνή, αλλά πιο πολύ ήταν ερωτευμένος με την Φλέρι Νταντονάκη. Θα την ακούσουμε σε κάποιο τραγούδι αργότερα. Μια τραγουδίστρια η οποία αναγκάστηκε ο Μάνος να πάει στην Αμερική για να ηχογραφήσει μαζί της αρκετά τραγούδια και δεν ηχογράφησε μόνο δικά του, ηχογράφησε και άλλα τραγούδια. Ο ίδιος επιμελήθηκε και Τσιτσάνη που τραγούδησε η
1: Μήπως ότι Φλέρι. Δεν ήρθε ποτέ.
0: Δεν ήρθε ποτέ. Δεν ήρθε ποτέ.
1: Δηλαδή, ό,τι τραγούδια της έδωσε και ό,τι ηχογράφησε.
0: Πήγε ο Χατζηδάκης με συνεργείο στην Αμερική και ηχογράφησαν ουσιαστικά με ένα πιάνο είναι οι ηχογραφήσεις όλες αυτές. Φοβερή, θεωρούσε πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, ίσως την κορυφαία τραγουδίστρια μετά την Μαρή Κανίνου που και αυτή του άρεσε πάρα πολύ. Και για όσους δεν το γνωρίζουν και τη Βούλα Καραχάλιου, αυτή που μετά στα παιδιά από την Πάτρα έκανε κάποια τραγούδια και τα λοιπά και σταμάτησε την καριέρα της πολύ γρήγορα για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στα υπόλοιπα. Την διάλεξε ο Χατζηδάκης, με έστειλε εμένα προσωπικά να τη βρω, τη βρήκα, κάνανε δύο τραγούδια και μετά έκανε πίσω η Καραχάλιου και σταμάτησε το τραγούδι.
1: Μαθαίνουμε πράγματα.
0: Πάμε. Αγάπη μέσα στην καρδιά. Νίκος Γκάτσος, Χαρούλα Αλεξίου, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Λοιπόν, σε ένα πολύ διάσημο τραγούδι του Πάνου Χατζηδάκη, πάμε στο...
1: Τα τραγούδια του Χατζηδάκη, ψάχνοντας, όπως είμαι και εσύ, τα έχουν πει τόσοι πολύ. Στα συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα θα ακούσουμε πάλι πρώτη εκτέλεση. Τα στα περισσότερα έχουμε τις πρώτες εκτελέσεις.
0: Με τη ζωή Φυτούση.
1: Και έχει γράψει και τους στίχους
0: ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Φέρτε μου ένα μαντολίνο, έτσι.
0: Ναι, ένα μαντολίνο που δεν είναι το μαντολίνο του Κορέλη.
1: Εντάξει, θα το πεις.
0: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: το 1946 καταγράφεται και η πρώτη του εργασία για τον κινηματογράφο στην ταινία «Αδούλωτη Σκλάβη», και στα επόμενα χρόνια βέβαια συνθέτει και μουσική για πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες. Ειδικά για τη μουσική της ταινίας «Το ποτάμι» το 1959, ο Μάνος Χατζηδάκης θα κερδίσει και το μουσικό βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κινηματογραφικό είναι, σε ταινία είναι και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Πρώτη εκτέλεση, πρώτη φορά ακούστηκε λοιπόν από τη Μελίνα Μερκούρη στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, το «Στέλλα», το 1955, που έχει γράψει και τους στίχους.
1: Στίχη λοιπόν Μιχάλης Κακογιάννης, Μελίνα Μερκούρη, «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι», μουσική Μάνος Χατζηδάκης.

0: Να που πολλές φορές ένας ηθοποιός μπορεί να πει καλά ένα τραγούδι.
1: Μερκούρη, το τραγούδι του Χατζηδάκη τα λέει πάντα πολύ καλά. Το 1950 θα αποτελέσει ιδρυτικός τέλεχος και καλλιτεχνικός διευθυντής του ελληνικού χοροδράματος της Ζάλλους Μάνου, όπου εκεί θα παρουσιάσει και τα τέσσερα μπαλέτα του. Το 1950 Μαρσίες, έξι λαϊκές ζωγραφιές. Το 1951 το Καταραμένο Φίδι, πάλι το 51, και η Ηρεμία το 58.
0: Καλλιτεχνικός διευθυντής που υπήρξε σε πολλά πράγματα. Υπήρξε στην ελληνική ραδιοφωνία, καλλιτεχνικός διευθυντής στο ιστορικό τέταρτο πρόγραμμα, στο τρίτο πρόγραμμα. Έκανε πάρα πολλά πράγματα εκεί. Θυμάστε και τη Λιλικούπολη. Καλλιτεχνικός διευθυντής υπήρξε και στο πρώτο θέατρο, στο Εγάλεο, εκεί που η Γιάννα Χριστόγλου έκτισε ένα θέατρο
1: με πολύ κόπο,
0: με πολύ κόπο. Εγώ τον πήρα από το χέρι, τον πήγα στο Εγάλεο. Δεν είχε ξαναπάει σε αυτή την συνοικία, την αγάπησε τη συνοικία. Έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής στο τότε θέατρο. Δεν δέχτηκε να πάρει το όνομά του το θέατρο, και έτσι το θέατρο πήρε το όνομα του Αλέξη Μινωτή, κατόπιν υποδείξεως δικιάς του. Η πρόταση ήταν για να πάρει το όνομα το δικό του το θέατρο στο Εγάλεο, αλλά αυτός αρνήθηκε και είπε ότι πολύ σημαντικά πράγματα έχει κάνει ο Αλέξης Μινωτής και νομίζω ότι αυτός πρέπει να πάρει το όνομα στο θέατρο. Έτσι και έγινε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργούσε με το συναίσθημα, λειτουργούσε πάρα πολύ με το ένστικτο και
1: με αυτό, πολύ χιούμορ, μου έχεις πει και εσύ.
0: Με πάρα πολύ χιούμορ.
1: Μόνιμο πρόβλημά του ότι ήταν καθυστερημένος.
0: Και μόνιμο πρόβλημα των άλλων που έπρεπε να είναι πολύ συντονισμένοι επάνω του για να καταλάβουν αυτά που έλεγε και το χιούμορ του.
1: Αυτό σαρκαζόταν σε πάρα πολλές του δηλώσεις. Βλέπω ότι αυτό σαρκάζεται και μου έχει πει και πάρα πολύ ωραία και αστεία περιστατικά με το θέμα του που καθυστερούσε συνέχεια.
0: Αχ, ίσως, αλλά εντάξει,
1: ίσως να τα πούμε και στην πορεία. Νανά Μούσχουρη.
0: Νανά Μούσχουρη, Νίκος Γκάτσος. Τα λόγια ο Νίκος Γκάτσος. Η Νανά Μούσχουρη, είσαι ένα περιστέρι.

0: Θα πάμε στον κύριο Αντώνη.
1: Που το έχουμε πολύ και διάφορο, αλλά πολύ νομίζω διάφορο, ότι.
0: Ο καλύτερος από όλους είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης.
1: Το λέει πάρα πολύ καλά. Στίχη λοιπόν Μάνος Χατζηδάκης, ηχογράφηση το 1961. Στο Μπουζούκι, σε αυτήν την ηχογράφηση είναι ο Μανώλης ο Χιώτης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι στο πιάνο. Το τραγούδι, βέβαια, να πούμε ότι για πρώτη φορά ακούστηκε στο τρίτο φεστιβάλ τραγουδιού από την Ανάτη Μουσχολή το 1961.
0: Το είπε και ο Μπηθηκότσης, αλλά νομίζω ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης.
1: Ναι, το λένε πολύ καλά με τη Μαρινέλα.

0: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Αντώνη με τον Στέλιο Κατσατζίδη και τη Μαρινέλα.
1: Το 1950 λοιπόν και παράλληλα με το ελληνικό χοροδράμα, η τραγουδός Μαρίκα Κοτοπούλη θα αναθέσει το Μάνο Χατζηδάκη τη σύνθεση της μουσικής για τις χοηφόρες το 1950, όπως είπαμε, από την Ορέστια του Ισχύλου. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει και την αρχή της ενασχόλησης του Χατζηδάκη με πολλές αρχαίες τραγωδίες αλλά και κωμωδίες, μεταξύ των οποίων πάρα πολύ γνωστές είναι η Μύδια το 1956, Κύκλοπας το 1959, Βάκχες το 1962, Εκκλησιάζος το 1956, η Λυσιστράτη το 1957 και η Όρνηθος το 1959. Την ίδια εποχή ο Μάνος Χατζηδάκης θα συνεργαστεί και με τον Άγγελο Σικελιανό προκειμένου να συνθέσει τη μουσική για την τελευταία τραγωδία του Ιπποκράτη.
0: 7 τραγούδια θα σου πω. Το πρώτο τραγούδι σε ημέρη Λος, σε λόγια του Μιχάλη Κακογιάννη. Εμείς το έχουμε από την Βούλα Ζουμπουλάκη. 7 τραγούδια θα σου πω. Μιχάλης Κακογιάννης, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι που το έχουν πει πάρα πολύ.
1: Πάντως όλα τα τραγούδια που έχει γράψει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν τα ακούς, το έλεγα και όταν φτιάχναμε τη λίστα, ότι σου δημιουργούν έτσι μια ψυχική, μια ψυχική ανάταση.
0: Μια εφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Οδός ονείρων.
1: Οδός ονείρων, ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στο έργο του Χατζηδάκη. Και για το θέατρο, βέβαια, αποτελεί ακόμα έτσι αυτό η παράσταση Οδός Ονείρων το 62 σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Πρωταγωνιστής είναι ο Δημήτρης Χόρν. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, πρώτη εκτέλεση.
0: Είναι το... από τον Γιώργο Μαρίνο.
1: Ναι, είναι από τον Γιώργο Μαρίνο. Το έχει πει βέβαια και η Μούσχουρη.
0: Επιλέξαμε όμως να το ακούσουμε από την Φλέρη Νταντονάκη, γιατί είναι πολύ σπάνιο να ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο η Φλέρη Νταντονάκη. Δεν ακούγεται, δεν την παίζει κανείς. Για τον Μάνο Χατζηδάκη, η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια, νομίζω ότι πρέπει να την γνωρίσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Sport FM 94,6, Μαρία Ποταμιάνου, Χάρης Ολεβέντης ο Καραμπουζουκλής, Λοιπές Δημοκρατικές Δυνάμεις, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Στέλνουν μηνύματα πάρα πολύ και βλέπω και νεαρά παιδιά που λένε κάτι στη χουρική ποιότητα κτλ. Θέλετε να ακούσετε το αστείο της ιστορίας, ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει προκηρύξει ένα διαγωνισμό για καθηγητές μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και ακούστε εδώ το αστείο. Απαγόρευσαν στους διαγωνιζόμενους να μεταχειριστούν τραγούδια του Χατζηδάκη. Είχαν επιλέ μόνο προσευχές και πατριωτικά εμβατήρια. Πας με το λοιπόν, ο Χατζηδάκης απαντάει πάντα με το χιούμορ που είχε, ότι πολύ σωστά έκανε, λέει, το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι κι αλλιώς, λέει, τα δικά μου τα τραγούδια διδάσκουν την ανυπακοή και την παντοδυναμία στις πράξεις των νέων. Καλό είναι λοιπόν, λέει, ναι, αυτά να μην τα γνωρίζουν. Νομίζω, λέει, πως η Εξεταστική Επιτροπή στάθηκε στο ύψος της και απαγόρευσε ό,τι αναζωογονεί τους νεανικούς οργανισμούς. Απαγόρευσαν τα τραγούδια του Χατζηδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλό το φεγγάρι είναι κόκκινο, στίχη μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Το πρώτο τραγούδισε η Μούσχουρη. Αμέσως μετά το είπε ο Βασίλης Ολέκας. Αλλά η πιο πρόσφατη ανακάλυψη του Μάνου Χατζηδάκη ήταν ο Ηλίας Λιούγκος. Μετά το Βασίλη Λέκα τον παρέλαβε και του έδωσε πάρα πολλά τραγούδια. Μια φοβερά απαλή και όμορφη φωνή. Ο Ηλίας λέει το φεγγάρι είναι κόκκινο, από την μεγάλη συλλογή του Μάνου στη Ρωμαϊκή Αγορά.

0: Τεράστια φωνή ο Ηλίας Λιούγκος, αρνείται να μπει στο σύστημα και γι' αυτό δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος και καλά κάνει. Γεια σου Ηλία, να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Λοιπόν, πάμε σε ένα κινηματογραφικό.
1: Πολλά κινηματογραφικά, πολλά και με την Αλέκη Βουγιουκλάκη, πολλές ταινίες, Χτύπω το βράδυ στα Δρανία, Αλέκη στο ναυτικό, η μουσική σε όλα αυτά τα έργα είναι του Χατζηδάκη, όπως και αυτό που θα ακούσουμε, με την πολύ καλή φωνή του Χόρν, βέβαια, του Δημήτρη Χόρν, Μάρο Κοντού μαζί του.
0: Αλλή μόνο στους νέους είναι η ταινία,
1: ναι, ναι.
0: Είναι του Αλέκου Σακελάριου, έχει γράψει και τα λόγια ο Αλέκος Σακελάριος για αυτό το τραγούδι.
1: Και είναι ωραίο Σκόρ. Και πολύ ερωτικό τραγούδι.
0: Μάνος Χατζηδάκης.
1: Πες μου μια λέξη.

0: Sport FM 94,6. Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Να χαιρετήσω τη φίλη μου τη Μαριαλένα και τον Δημήτρη και να τους πω καλώς δεχτήκανε το καινούριο το μωρό τους.
0: Τον καινούριο γάβρο.
1: Ναι, τον καινούριο γάβρο, την Τετάρτη γεννήθηκε.
0: Να πούμε και χαιρετισμού στη Βλάχα.
1: Η Βλάχα ακούει κανονικά. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα. Έφεσαι ένα λέει Βλάχα, δεν ξέρω να το καταλάβεις. Λοιπόν, το 1966 ο Μάνος Χατζηδάκης θα επισκεφθεί την Αμερική προκειμένου να ανεβάσει τον Broadway με το Zelda Sen και τη Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική διασκευή του Ποτέ την Κυριακή. Ο τίτλος για τον Broadway ήταν η Λέα Ντάρλινγκ. Κατά την παραμονή του στην Αμερική, εκτός από πάρα πολλά άλλα που θα διαπιστώσει, που πολύ, με πολύ χιούμορ ας πούμε τα λέει και στην δηλώση του αργότερα, έρχεται σε επαφή με την pop και τη rock αμερικάνικη μουσική σκηνή. Γεγονός που έχει και σαν αποτέλεσμα την ηχογράφηση του κύκλου των τραγουδιών του Reflection σε συνεργασία με το συγκρότημα New York Rock and Roll Ensemble. Παράλληλα βέβαια θα ξεκινήσει και τη σύνθεση λιμπρέτων για τα τρία μουσικά έργα της Μεταμορφώσεις, την όπερα για πέντε και τον Τελικανή. Ενώ θα ηχογραφήσει και το Χαμόγελο του Τσοκόντα, το οποίο είναι ένα από τα περισσότερα γνωστά του έτσι έργα ορχιστρικά.
0: Έχουμε κάτι κοινά, έλεγε για τον Άκη Πάνου και μας χωρίζουν κι άλλα. Εγώ γεννήθηκα στην Ξάνθη και ήρθα στην Αθήνα. Αυτός γεννήθηκε στην Αθήνα και πήγε στην Ξάνθη. Και έλεγε κι άλλα πολλά για τον Άκη Πάνου, τον οποίο αγαπούσε και τον πίστευε πάρα πολύ.
1: Πολύ το Ζαμπέτα και τον Άκη Πάνου πάρα πολύ.
0: Τον Άκη Πάνου, ο οποίος όταν ήρθε στην Αθήνα, με φωνάζει και μου λέει: θέλω να πας στο. Το τραγούδι που θα παίξουμε δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που λέω και είναι το.
1: Το μπέρδευε.
0: Το μπερδεύτηκε ο Χάρης.
1: Τι πιο τραγούδι. Τι παιδί.
0: Είναι το Άχβρε Παλιό Μισοφόρια. Κινηματογραφικό με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Να ολοκληρώσω, μου λέει: θα πας στο Επιγόντος να βρεις τον Άκη Πάνου, να τον αφαίρεις στο Σύριο να κάνουμε το δίσκο. Πήγα πράγματι εκεί με τον Θοδωρή Μανίκα, ο οποίος έκανε την παραγωγή εκεί στο Επιγόντος. Ηχογραφήσαμε το Επιγόντος με τον Άκη Πάνου και το βγάλαμε στο Σύριο. Ήταν η μοναδική εταιρεία που θα δεχόταν ο Άκης Πάνου να πάει. Πίστευε πάρα πολύ στο Χατζηδάκη. Πίστευε ότι.
1: Δεν ήταν και εύκολο ο Άκης Πάνου.
0: Γουστάρει και πολύ τους καλλιτέχνες, γουστάρει τη μουσική και μόνο με αυτόν θα συνεργαζόταν και μόνο με αυτόν συνεργάστηκε δηλαδή.
1: Αυτό το λέει και ο Ζαμπέτας πολλές φορές που το έχω διαβάσει. Ότι πόσο σωστός, πόσο εντάξει ήταν με τους συναδέρφους του. Για πολύ σοβαρά πράγματα από τις ηχογραφίες μέχρι τις πληρωμές που έκανε.
0: Θέλω να σας πω, να φανταστείτε δηλαδή ότι την εποχή εκείνη το μεγαλύτερο όνομα της NBI που είχε το Σύριο ήταν ο Αντίπας ας πούμε, και έπαιρνε ένα τσουβάλι λεφτά για να κάνει ένα δίσκο, για να κάνει μια μεταγραφή από μια εταιρεία στην άλλη. Ο Χατζηδάκης απέτησε και πέτυχε στον συγχωρημένο τον Γκαϊάφα να πληρώσει τον Άκη Πάνου τρεις φορές σαν να πλήρωνε τον Αντίπα, δηλαδή ένα εκπληκτικό πράγμα. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει σε καμιά άλλη εταιρεία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και ο Σύριος, γιατί ήταν για αυτούς που παρήγαν πολιτισμό, που κάνανε μουσική και που ήθελε ο Χατζηδάκης να τους έχει όλους κοντά τους. Από τους Χάνομαι γιατί Ρεμβάζω, που ήταν ένα μουσικό συγκρότημα, μέχρι τις Δυνάμεις του Αιγαίου και ό,τι άλλο κυκλοφορούσε σε ποιότητα και σε πολύ καλή μουσική στην Ελλάδα. Ο Μάνος Χατζηδάκης το μάζευε, το έφερνε στο Σύριο και το ηχογραφούσε και ας μην μπούλαγε ούτε ένα CD.
1: Μαζί συνεργαστήκατε 4 χρόνια.
0: Ήσασταν
1: μαζί.
0: 4 χρόνια ήμουνα στην δούλεψή του.
1: Μαζί. Καλά, και αυτός έτσι λέει. Εγώ υπάλληλος λέει, ήμουνα πάντα.
0: Υπάλληλοι, ήμασταν υπάλληλοι του.
1: Λέει δε εκπληκτικά. Δε, όπως μου το έχεις πει και εσύ, λέει εκπληκτικά ο ίδιος ότι ταξίδευσα, λέει, πάρα πολύ. Και αυτό λέει βέβαια με βοήθησε να, πέρα από τη δουλειά του, με βοήθησε, λέει, να αντιληφθώ πως η βλακεία δεν είναι, λέει, αποκλειστικό του τόπου μας προϊόν. Όλα τα πράγματα, έλεγε τόσο σοβαρά πράγματα με πάρα πάρα πολύ χιούμορ.
0: Α, σε μη μου θυμίζει τα ταξίδια, διότι όταν ήταν να πάμε ταξίδι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πετύχουμε αεροπλάνο. Πλοίο, καράβι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή, αναγκαζόμασταν να πληρώναμε τα εισιτήρια για να πάμε, παραδείγματος χάρη, στη Γαλλία. Πληρώναμε εισιτήρια, πληρώναμε αεροπορικά, πληρώναμε οτιδήποτε και στο τέλος πηγαίναμε με αυτοκίνητα. Γιατί δεν πετυχαίναμε ποτέ καμιά πτήση.
1: Μου λες, ήταν πάρα πολύ φίλος και με τον Καραμαλή.
0: Ναι, με τον Καραμαλή και με τον
1: Χώρο. Και το είχε δώσει ραντεβού μια φορά στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Mm-hmm. Μονίμως καθυστερούσε, λέει, και μου είπε, τον είχε πάρει τηλέφωνο Λαμπρή.
0: Είναι γεγονός ότι αν πετύχαινε τη μέρα.
1: Τη μέρα.
0: Τη μέρα, δηλαδή. Ήταν μέσα στον προγραμματισμό.
1: Σε εκείνο το ραντεβού, λέει, όμως έβαλε 10 ξημητήρια, πήγε στην ώρα του, πήγε 1:27. Και ο Καραμαλής ήταν 1:30 Και ο Χατζηδάκης Περιχάρης του λέει: Είμαι όχι απλώς τυπικός, όχι απλώς στην ώρα μου. Και τι του είπε ο Καραμαλής: Άμα είναι άρχισε με μία κόκκινη κάλτσα και μία άσπρη, ας αργήσει καλύτερα.
0: Υπάρχει αυτή η Ελλάδα, αδελφέ, που μας στέλνει το μήνυμά σου από το Μπανκόκ. Μπορείς να τη βρεις, μπορείς να την ψάχνεις. Υπάρχει πάντα αυτή η άλλη Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αυτή που ακούμε σήμερα στο ραδιόφωνο, υπάρχει και αυτή. Πού και πού, καλό είναι να την ακούμε.
1: Είπαμε ότι το τραγούδι το έχει πει ο Βασίλης Αυλονίτης.
0: Ο Βασίλης Αυλονίτης, ναι, σε κινηματογραφική ταινία. Πάμε όμως εμείς με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση που.
1: Το λατέρνα αυτό για και φιλότιμο. Με τον Φωτόπουλο η ταινία.
0: Ναι, ναι. Πάμε.

0: πάλι στο 1972.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Χασάπικο 40. Χάρης Αλεξίου. Στίχη Νίκος Γκάτσος. Διεύθυνση ορχήστρας ο Θοδωρός Δερβενιώτης. Ηχογράφηση λοιπόν γίνεται το 1972. Το τραγούδι ακούστηκε βέβαια για πρώτη φορά από τη Γαλάνη στο δίσκο με τίτλο «Της γης το χρυσάφι».
0: Κατηγορήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης σε αυτό το τραγούδι, ναι, ότι το έκλεψε από τη συμφωνία του Μότσαρτ. Και μάλλον αυτό έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης και ρωτήθηκε κάποια στιγμή για αυτό το πράγμα και όπως με περισσή λεβεντιά που είχε ο Μάνος Χατζηδάκης, βεβαίως λέει, αλλά να σας πω και κάτι όμως, δεν υπάρχει παρθενογέννηση στη μουσική, όλοι πατάμε κάπου. Και εγώ πατάω στο Ρότα, πατάω στο Μότσαρτ, ο καθένας με τα ακούσματά του, λέει. Αν έγραφα τραγούδια, τότε είχε πει και τη φοβερή ατάκα για τον Φλωρινιώτη. Αν έγραφα τραγούδια για τον Φλωρινιώτη, που είναι τεράστια φωνή, λέει, φοβερή φωνή κτλ.
1: Για το τραγούδι.
0: Δούλευε όλη την Ελλάδα με αυτό το θέμα και καλά τις έκανε, διότι πήγαν να κατηγορήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την αντριοσύνη, παρόλα αυτά που λέγανε, να βγει και να πει ότι ναι, εγώ πατάω επάνω στον Ρότα, πατάω στον Μότσαρτ, πατάω όπου μπορώ να βγάλω νέες μουσικές. Πάμε.

0: Να πάμε και σε λίγο σύγχρονο, Σάρης Δαβαράκης.
1: Να πω ότι οι συζητήσεις που είχαμε και σε ρώταγα για το Χατζηδάκη, μου είπε ο Μπάμπης ότι ο Χατζηδάκης δεν έκαψε ποτέ και από κανέναν τίποτα. Αντίθετα, λέει μάλιστα, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ περήφανος για τις επιλογές του. Και όσον αφορά λέει, τον ερωτισμό, ήταν, γι' αυτόν ήταν η μεγαλύτερη ανθρώπινη αρετή. Και ήταν ένας άνθρωπος πολύ συνειδητοποιημένος και ξεκάθαρος. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω έτσι και κάτι γυναική, ότι ο ανδρισμός δεν μετριέται με τις επιδόσεις, αλλά τις αληθινές ευθύνες που αναλαμβάνει ο καθένας.
0: Σαν παλιό σινεμά, Άρης Δαβαράκης, μεγάλο τραγούδι με τον Βασίλη Λέκα, από τα 35 τραγούδια της Ρωμαϊκής Αγοράς, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Μπαίνει ο Λέκας στο κόλπο από τότε και γίνεται ένας πολύ σημαντικός τραγουδιστής του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πει ο ίδιος ο Λέκας σε πολλές συνεντεύξεις το ότι ό,τι μου βγάλε ο Μάνος Χατζηδάκης μέσα στο στούντιο οφείλω τα πάντα σε αυτόν, άσχετα αν κάποια στιγμή αποχώρησε από κοντά του για να κάνει μια άλλη καριέρα. Δυστυχώς δεν τον βοήθησε αυτή η άλλη καριέρα, ενώ ήταν ο βασικός του τραγουδιστής. Φεύγοντας από εκεί δεν έκανε και κάτι σημαντικό από τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Και δεν τον γέμισε για τίποτα άλλο.
0: Όταν φύγεις από το Χατζηδάκη, που να πας όμως, τέλος πάντων. Σαν παλιό σινεμά, στα λόγια ο Άρης Δαβαράκης, στη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Σπορ FM 94,6. Κυρία Μαρία Ποταμιάνου, ο κύριος Χάρης Λεβέντης Καραμπουζουκλής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις σας ταξιδεύουν με τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που λέει πάλι ο Χόρν, ηθοποιός. Είναι από το μουσικό έργο «Δός ονείρων» που ανέβηκε στο θέατρο Μετροπόλιταν τον Ιούνιο του 1962.
6: Το 1972, να πούμε, επιστρέφει στην Αθήνα και τον επόμενο χρόνο ιδρύει και το μουσικό καφεθέατρο το Πολύτροπο, το οποίο επιδιώκει, λέει, σύμφωνα με τον ίδιο, μια έτσι τελετουργική παρουσίαση του τραγουδιού με όλα τα μέσα που μας παρέχει, λέει, μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία. Περίοδος αυτή μέχρι και το τέλος της ζωής του θεωρείται, λέει, έτσι πιο όρημη στη μουσική του σταδιοδρομία και σηματοδοτείται με την ηχογράφηση και του μεγάλου ερωτικού.
5: Έκανε πολλά πράγματα στη ζωή του. Ένα από αυτά τα πολύ σημαντικά που έκανε ήταν η ορχήστρα των χρωμάτων που συγκέντρωσε όλους τους καλούς μουσικούς, περίπου 60 μουσικούς, και έκανε αυτή τη μεγάλη ορχήστρα που ζει και βασιλεύει μέχρι και σήμερα. Έχει ταξιδέψει παντού σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει φοβερές συναυλίες, έχει περάσει και από το Μέγαρο Μουσικής σε 10 συναυλίες που είχαμε κλείσει τότε με τον ηγέτη της, του Μεγάρου Μουσικής, τον κύριο Λαμπράκη. Είχα την τιμή να συμμετέχω σε αυτό σαν ο άνθρωπος που έκλεισε τις συναυλίες μαζί με τον Νίκο Σαχπασίδη.
6: Είναι αλήθεια όμως ότι δεν του πολύ άρεσαν αυτά τα το Μέγαρο αυτά.
5: Όχι, δεν του άρεσαν, αλλά επειδή ήταν ένας χώρος ο οποίος μπορούσε να φιλοξενήσει τη μουσική του, ήθελε να το κάνει, τον κάλεσε ο κύριος Λαμπράκης, δεν πήγε σε αυτή τη συνάντηση, πήγα εγώ, τον πήρε μετά στο τηλέφωνο, μου λέει, και του λέει, τι μου τον έστειλε σε αυτό το λίσταρχο εδώ, μου ζήτησε. Μου ζήτησε, λέει, να πάρει και τα κλειδιά του μαγαζιού. Τελικά την κάναμε τη συναυλία, παίρνοντας και τα κλειδιά του μαγαζιού, τεράστιο ποσό για την τότε εποχή, κοντά στο 1 δις στήχησαν οι συναυλίες αυτές στο Μέγαρο Μουσικής, που αποκλειστικά βγήκαν από χορηγούς. που και τελικά όμως στην τσέπη του Χατζηδάκη πήγαν πολύ λίγα χρήματα.
6: Πολύ λίγα, ναι.
5: Να δείτε ότι δεν είχε καλή σχέση με τα χρήματα, δεν είχε καλή σχέση με τα γενικότερα με όλη αυτή την ιστορία.
6: Ναι, μα λέει και ο ίδιος όταν πήγε λέει στην Αμερική, πάλι έτσι με πολύ χιούμορ, ότι έζησε εκεί λέει 6 χρόνια, τα χρόνια της δικτατορίας. Εκεί λέει πήγε καθαρά για εφοριακούς λόγους. Ανακαλύφθηκε λέει ότι χρωστούσε 3,5 περίπου εκατομμύρια στο δημόσιο. Όταν ξόφλησα λέει το χρέος μου, επέστρεψα το 72, που είδε και το πολύτροπο, πάλι λέει το κλείσε, γιατί πάλι ξαναχρώσταγε τα ίδια χρήματα. Και λέει μόνο του ότι τελικά το 3,5 εκατομμύρια πρέπει να είναι μοιραίος αριθμός για την προσωπική του ζωή. Όλα τα σχολίαζε με πάρα πολύ χιούμορ και εύστοχα.
5: Ηθοποιός λοιπόν, στίχη μουσική Μάνος Χατζηδάκης, ο κύριος Χόρν τραγουδάει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ ωραία.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

σου θα δεις. Είναι στο φως, μην απορείς. Έλα στο φως, πες σου θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις, είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το

την ψυχή. Ως την ψυχή. Απ' την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.

0: Να επανέλθουμε στον Νίκο Γκάτσο με ένα τραγούδι του Στέλιου Κασατζίδη και της Μαρινέλλας. Μεγάλο τραγούδι.
1: Σε μπέρδεψα εγώ, όχι εδώ. Σε μπέρδεψα, ναι. Λοιπόν, το πέλαγο είναι βαθύ, είναι του Χατζηδάκη στίχη. Εγώ σε μπέρδεψα, ναι. Λοιπόν, ηχογράφησε να πούμε ότι έγινε το 61. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Στέλιος Κασατζίδης, Μαρινέλλα θα ακούσουμε εμείς. Μανώλης Χιώτης στο μπουζούκι. Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Το τραγούδι όμως για πρώτη φορά ακούστηκε από την Άννα Μούσχουρη στο ντοκιμαντέρ του Wolfgang Miller Sen, Ελλάς λέει η χώρα των ονείρων, το 60. Τώρα εμείς τα ακούμε βέβαια από Κασατζίδη και Μαρινέλλα.
0: Το πέλαγο είναι βαθύ λοιπόν σε
1: τραγουδάκα.
0: Στίχο και μουσική Μάνου Χατζηδάκη, σε πρώτη εκτέλεση Μούσχουρη, Κασατζίδης, Μαρινέλλα. Τώρα να σε ρωτήσω, φίλε αδελφέ, τι ακριβώς εννοείς με το φορμαλιστικό, θα μπορέσεις να μου το γράψεις? Πάμε.

0: με το πέρας της στρατιωτικής δικτατορίας διορίζεται να πληρωτής γενικός διευθυντής της λυρικής σκηνής για το διάστημα 1975 έως και 77, ενώ την περίοδο 75-82 αναλαμβάνει και καθήκοντα, όπως είπε ο Πάπης, διευθυντής στην κρατική ορχήστρα, έτσι, καθώς και διευθυντής του κρατικού ραδιοσταθμού στο τρίτο πρόγραμμα. Η παρουσία του στο τρίτο πρόγραμμα αποτελεί μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς, έτσι, και ίσως την ποιοτικότερη περίοδο του ραδιοσταθμού. Ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ένα μύθο θα σας πω.
0: Χαρακτηριστικό τραγούδι.
1: Ο Θρασίουλος Σταύρου έχει γράψει τα λόγια. Ο Γιώργος Μούτσιος το τραγουδάει.
0: Είναι και πρώτη εκτέλεση.
1: Και του φωνή. Ο Γιώργος Μούτσιος, για να θυμίσουμε στους νεότερους, είναι αυτός που έπαιζε συνήθως το Γερμανό σε όλες τις ταινίες.
0: Μ' αρέσει που τον έβαλα στον άνθρωπο σε διαδικασία. Δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα έχεις πρόβλημα, αδελφέ, να μου εξηγήσεις το φορμαλιστικό κάποια στιγμή, γιατί δεν μου το κάνεις παραπάνω. Το κύριος, όταν
0: γιατί δεν το πειράζει τον άνθρωπο.
1: Όταν είναι ένας κύριος εν ζωή, είναι κύριος και όταν αποχωρεί από την ζωή αυτή.

0: μαζί με τον Γιώργο Μούτσιο. Σε αυτό ακούστηκε η φωνή της Μαρίας Δουράκης, μια νεοκυματική, πολύ σημαντική τραγουδίστρια της εποχής εκείνης, μαζί με την Αρλέτα και τους άλλους, τον Ρωμανό, τον Ζωγράφο, τον Γιάννη Αργύρη. Ήταν το νέο κύμα της εποχής τότε. Λοιπόν,
1: απόψε φθινοπόρια σε.
0: Σε λόγια του Νίκου Γκάτσιου,
1: Μανώλης Μετσιάς, η διεύθυνση ορχήστρας είναι ο Γιάννης Σπανός. Από το δίσκο με τίτλο «Της γης στο χρυσάφι» το 71, ο συγκεκριμένος ο δίσκος κυκλοφόρησε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια που ο Χατζηδάκης ήταν στην Αμερική. Απόψε φθινοπόρια σε.

0: Να επανέλθουμε σε έναν αγαπημένο του.
1: Να πω λίγο, γιατί με ρωτάνε εδώ πολύ και ο φίλος Γιάννης και άλλοι που θα βρουν την εκτέλεση με το Μούτσο που έβαλες πριν. Αυτό είναι το αρχείο του σταθμού.
0: Είναι
1: από τα αρχεία του σταθμού, φίλε μου.
0: Αργότερα, όταν θα τα ανεβάσουμε στα. Φιλοτιμηθεί ο Χάρης δηλαδή και τα ανεβάσουμε στα.
1: Όπα, έχει ένσταση.
0: Βαγενά. Λοιπόν. Πάμε στην μπαλάδα του Ρίτου.
1: Καταπληκτικό.
0: Σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, ο Βασίλης Λέκας, ένα πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sport FM 94,6 Μαρία Ποταμιάνου, ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με λόγια του Νίκου Γκάτσου από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, «Πάει καιρός».
1: Η ηχογράφηση έγινε το 1965 στο Μπουζόκινο Γιώργος Βέτας. Ο Δήμος Μούς είναι φυσαρμόνικα, είναι πολύ μεγάλη ορχήστρα. Το τραγούδι γράφτηκε βέβαια το 1965 και αργότερα απαγορεύτηκε από τη δικτατορία το συγκεκριμένο τραγούδι που θα αρχίσουμε. Πάνω στην ίδια μελωδία γράφτηκαν καινούργιοι στίχοι. Κυκλοφορεί με τίτλο Πρωτομηνιά και με αυτούς τους καινούργιους στίχους θα μπει και στο δίσκο της Γης του Χρυσάφη του 71.
0: Και μια και μιλάμε για ηχογραφήσεις, να σας πω ότι ο Μάνος Χατζηδάκης ηχογραφούσε με όλη την ορχήστρα μέσα στο στούντιο. Στις τελευταίες του ηχογραφήσεις στο στούντιο Σιέρα, στο Μαρούσι, εκεί κάπου στο Μαρούσι, μπορούσε να διορθώνει τους μουσικούς την ώρα που γινόταν η ηχογράφηση έναν-έναν ξεχωριστά. Παρόλο που παίζανε πάνω από 18 με 19 όργανα κάθε φορά στην ηχογράφηση, μπορούσε να ακούει ξεχωριστά το κάθε όργανο, παρόλο που η βαβούρα, σε εισαγωγικά βαβούρα της μουσικής μέσα στο στούντιο ήταν που δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει. Αυτός ξεχώριζε ότι το πιάνο πρέπει να παίξει λίγο πιο πάνω, το φλάουτο πρέπει να παίξει πιο αργά και έκανε μία-μία παρατήρηση σε όλους τους μουσικούς, παρόλο που σας ξαναλέω και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι από τους τελευταίους που γράφανε με όλα τα όργανα. Αυτός, ο Άκης Πάνο, έγραφε έτσι. Οι παλιοί γράφαν όλοι έτσι δηλαδή, οι καινούργοι γράφουν ένα-ένα όργανο για να βγει αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό. Τότε ο Χατζηδάκης έγραφε με όλα τα όργανα μέσα στο στούντιο.
1: Και ο Ζαπέντας σχολίαζε.
0: Ναι, μονίμως. Τα έκανε σχολεία.
1: Πάει καιρός, ναι.
0: Πάει καιρός.

0: το 1959 παρουσιάζει στο Αθηναϊκό Κοινό τον Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Έτσι. Και ενορχιστρώνοντας και ηχογραφώντας ο Χατζηδάκης το έργο του Θεοδωράκη, τον Επιτάφιο, με την Ανάτη Μούσουρη. Το 1949 κάνει μια διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων. Θα ακούσουμε τώρα το Αθήνα.
1: Μετά τον Γρηγόρη Μπηθηκότσου, πάμε στον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα, το Αθήνα σε λόγια του Νίκου Γκάτσου.
0: Ηχογραφήθηκε το 1961. Στον Μπουζούκινο Μανώλη Σιώτης, Ανδρέας Ρουσάκης στον μπάσο, Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Ακούστηκε για πρώτη φορά και πάλι από την Άννα τη Μούσχουλη στο ντοκιμαντέρ που σας είπα, του Wolfgang Miller, Έλα στη χώρα των ονείρων το 60.

0: μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν και οι μουσικές, όπως είπαμε, που έχω συνδέσει για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και του ξένου κινηματογράφου. Είπαμε για την Κάλπη και η Λύρα, το 54 του Τζαβέλα, τη Στέλλα του Κακογιάννη το 55, το Δράκο του Κούνδρου το 56, το Αμέρικα Αμέρικα και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Θαλασσοπούλια.
1: Θαλασσοπούλια μου, σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, η Μέρι Λίντα το τραγουδάει.
0: Η ηχογράφηση έγινε βέβαια το 63 και το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του Ρουντόφ Ματέ, Αλίκη Μαϊλόφ το 63.

Σχεδόν αποκλειστικά ο Γκάτσος έγραφε τους τείχους των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Νίκου Γκάτσου. Ήταν και πολύ φίλοι με τον Μάνο Χατζηδάκη. Χάρτινο το Φεγγαράκι, το έχει πρωτοηχογραφήσει με την Ανάτη Μούσκουρη. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από την Μελίνα Μερκούρη.

0: Νίκος Γκάτσος λοιπόν, στο Λαύριο γίνεται χορός, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
1: Η ηχογράφηση έγινε το 1965, Ζαμπέτας σταθερά στο Μπουζούκι. Πολύ ωραία έτσι και

Αν αναρωτιέστε αν μπορούσαμε να βρούμε και το τρίο Κατσόνε που παίζει το «Δεν μπορεί κανείς να ξέρει» σε πρώτη εκτέλεση, σε λόγια και σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το βρήκαμε.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας, μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματισμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό να πάρτε στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Το παλιό ρολό
2: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, αφιέρωμα στο Μάνου Χατζηδάκη. Θα ξεκινήσουμε αυτό το τελευταίο ημίωρο με ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Το τραγουδάει Τζένι Καρέζη με τον Ηλιόπουλο μαζί, από ταινία πρέπει να είναι.
1: Και πρέπει να ακούγεται και η φωνή του Χατζηδάκη λίγο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, του Κοροϊδάκη της Δεσποινίδος. Το 1960 γίνεται ηχογράφηση και το προηγούμενο που ακούσαμε είναι από την ίδια.
0: Θα ακούσουμε λίγο κινηματογραφικά
1: στην τελευταία μέρα.
0: Πάμε λοιπόν με το Χρυσό Ψαρό. Στίχη, μουσική Μάνος Χατζηδάκης.

0: Κρητικός λοιπόν ο Χατζηδάκης, μεγάλη αγάπη με την Κρήτη. Όταν κατέβηκα, λέει, στην Κρήτη, ντύθηκε η ψυχή μου με χρώματα. Μελέτησα τους ανθρώπους, ένιωσα τη φοβερή δύναμη. Και από παιδί, λέει, μου άρεσε η μουσική. Αλλά όταν πάτησα το πόδι.
1: Όχι όλη η Κρήτη όμως.
0: Ναι,
1: ναι, να τα λέμε
0: κιόλας. Ναι, συγκεκριμένα, λέει κιόλας. Λοιπόν, όταν πάτησε, λέει, το πόδι του στην Κρήτη, η ψυχή του κατάλαβε το νόημά της και άρχισε έτσι να συνθέτει και να δημιουργεί. Το 79 ο Χατζηδάκης καθιερώνει τις μουσικές γιορτές στα Νούγια της Κρήτης.
1: Εκεί του άρεσε να πει.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Όπου και εκεί ανακαλύψαμε και τον Λουδοβίκο των Ανογείων. Τον φέραμε και τον βάλαμε στο Σύριο.
0: Περιλαμβάνουν, λέει, τοπικούς λαϊκούς χορούς και τραγούδια. Και τον επόμενο χρόνο εγκαινιάζει και το Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο. Ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ με κύριο στόχο την παρουσίαση νέων ρευμάτων τόσο στη μουσική όσο και στο χορό και στον κινηματογράφο, τη ζωγραφία και το θέατρο. Περίοδο 81-82 διοργανώνει επίσης τους μουσικούς αγώνες στην Κέρκυρα, ένα μουσικό διαγωνισμό για νέους Έλληνες συνθέτες. Ακούμε πάλι κινηματογραφικό.
1: Τον Ηλισσό σε
0: βέβαια.
1: Λόγια του Γιώργου Εμιριζά, η Νινέτ Λαβάρ. Το τραγουδάει το τραγούδι.
0: Το είναι τραγούδι, ταινία. Βέβαια, ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Μαργαρίτα την Παπαγεωργίου στην ταινία του Νίκου Κούντουρ, ο Δράκος.
1: Με τον Τίνο Ηλιόπουλο.
0: Ναι, ναι.

παλεύει και να είναι μαζί του τα βραδιά. Να έχει γαδιά, να έχει γαδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πως το τέλος πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι

0: Μην πεις κάτι παθαίνει τα τραγούδια.
1: Έπρεπε αγάπη μου να βγάλουμε και λεφτά μου λέει, για αυτά τα τραγούδια. Και έχει δίκιο. Εντάξει, όμως είναι κομμάτι της ιστορίας του, όπως ένα κομμάτι της ιστορίας του είναι και τα τραγούδια που έγραφε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκης. Θα ακούσουμε ένα τέτοιο σε μουσική και λόγια δικά του, το Κλωτσοσκούφι.
0: Το λέει μαζί με το Μπιθικότσι, είναι από την ομώνυμη ταινία του Ντίνου Δημόπουλου το 60 και είναι και η πρώτη εμφάνιση του Μπιθικότσι σε αυτό το έργο.

0: κλαρωτέ για γλέτσο σκούπι.
1: Που στα κλαρωτής, λόγια του Αλέκου Σακελάριου, ο Βασίλης Αυλονίτης μαζί με την Μαριάννα Χατζοπούλου.
2: Το Μάρτιο του 57, την ταινία του Σακελάριου, Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρέφαλο.

0: 1985-86 συμμετάσχει στην έκδοση του πολιτιστικού περιοδικού Το Τέταρτο, το οποίο καταγράφει τα καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρόμενα μέσα από τις πολιτικές του διαστάσεις. Παράλληλα, συστήνει το 85 και την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που σας υποπέμπει στο Σύριο. Το 89 ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων με σκοπό να παρουσιάσει έργα που συνήθως δεν καλύπτονται από συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης διευθύνει την ορχήστρα μέχρι και το τέλος της ζωής του, δίνοντας συνολικά 20 συναυλίες, 12 ρεσιτάλ ελληνικού αλλά και διεθνούς ρεπερτορίου. Και το 1991, σε συνεργασία με το Δήμο της Καλαμάτας, διοργανώνει επίσης τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού Καλαμάτας. Κινηματογραφικό πάλι, έτσι.
1: Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, σε λόγια του Αλέκου Σακελάριου.
0: Η ηχογράφηση έγινε το 1956 και σε πρώτη εκτέλεση το είπε ο Αυλονίτης με το Φωτόπουλο. Εδώ ακούμε
1: τον Μπηθηκότσου με την Ελένη Κότσογλου.
0: Ωραία.

να πούμε, το είπε και ο Μπάμπης πριν και το έχει πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις και ο ίδιος ο Χατζηδάκης, ότι η μουσική για τον ελληνικό κινηματογράφο και όλη αυτή η σειρά των ελαφρών τραγουδιών του χάρισε μια λαϊκότητα, λένε, επιθύμητη, την οποία και δεν θα την αποδεχτεί ποτέ και θα τη μάχεται και μέχρι το τέλος της ζωής του. Δηλαδή, εντάξει, όπως είπε, βάζεις λεφτά να βγάζεις, πώς είπε, αγάπη μου. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Λόλα Τσουκάτου. Βέβαια, σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει η Νάνα Μούσχουρη. Σε στίχους του Μάνου Χατζηδάκη είναι η προδοσία ή αλλιώς έγινε παρεξήγηση. Η ηχογράφηση έγινε τον Ιούνιο του 60, σταθερά ο Ζαμπέτα στο Μπουζούκι. Ακούστηκε λοιπόν για πρώτη φορά ως ορχιστρικό θέμα στην ταινία του Ζιλ Ντασέν, ποτέ την Κυριακή, το 60. Και τον Απρίλιο του 60 μετά ηχογραφήθηκε με στίχους για πρώτη φορά και το είπε η Νάνα Μούσχουρη.

0: Τι να πρωτοκρατήσεις από δηλώσεις αυτού του πολύ μεγάλου του συνθέτη και ανθρώπου. Επηρεασμένος, λέει, βαθιά από τον Ερωτόκριτο, τον στρατηγό Μακρυγιάννη, το εργοστάσιο του Φίξ, το χαράλαμπο του Βυζαντίου, το υγρό κλίμα της Θεσσαλονίκης και τα άγνωστα πρόσωπα που γνώριζε τυχαία, τα οποία θα παρέμειναν και άγνωστα σε όλα τα χρόνια τα κατοπινά. Έχει πει φοβερά πράγματα. Εγώ έτσι από συνεντεύξεις του κράτησα κάποια για να σας διαβάσω το τέλος. Είναι καταστράγμα του βίου, του λέει, μέχρι και τη στιγμή που τα είπε. Αδιαφορώ, λέει, για τη δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλες και βεβαίως απεκτηθέντες συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία, καθώς και κάθε λογής χυδαιότητα. Αν ξαναρχόμουν, λέει, στον κόσμο, θα ήταν για να κάνω έρωτα και για το μόνο που θα λυπηθώ όταν θα φύγω, θα είναι για τον έρωτα που θα χάσω. Καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν θα με κάνει να πω το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Συνεπώς, εγώ δεν είμαι, λέει, το κατάλληλο στοιχείο για συμπαράσταση σε οργανωμένες καταστάσεις. Και τέλος, λέει, ότι είμαι ο λαχιοπόλης του ουρανού. Μοιράζω αριθμούς εξωτικά και αγγέλους. Προκαλώντας, λοιπόν, το σεβασμό των νεωτέρων μου, παρέμεινε ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Δείγμα λόγου έτσι και σκέψη ενός υπέροχου ανθρώπου, από τους σημαντικότερους της ελληνικής μουσικής. Το έργο του θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική, περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σαφώς κλασικές. Το 1992, όταν αρρώστησε και ήταν στο Λονδίνο, τον επισκέφθηκε εκεί ο Σεραφείμ Φιντανίδης, όπου κάποια στιγμή απογοητευμένος του λέει: «Εγώ έχασα τους φίλους μου, τον Κάτσο, τον Τζαρούχη, τον Γκουν, τη Μελίνα. Τι κάνω εδώ?» Μοναδικός, λοιπόν, ιδιοφυής, ο Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, έφυγε από κοντά μας 15 Ιουνίου του 1994.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι στο Νοσπορ FM. Το μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη τελειώνει εδώ. Από την Μαρία Ποταμιάνου, από τον Χάρη το Λεβέντη, τον Καρομπιζουκλή, από τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σας.
1: Τα παιδιά του Πειραιά για το τέλος και για πάρτι μας.

δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαρά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι θα βγω κάποιον.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου, 7ο λεπτό της 6ης ώρας. Και καλό μήνα όσους δεν τα έχουμε πει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Wins Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος στα μικρόφωνα της πρώτης αθλητικής συχνότητας της χώρας. Και παρεούλα θα το πάμε μέχρι το ρολόι να φτάσει να γράψει 10.

Δυστυχώς. Εχθές άλλοι δύο άνθρωποι οι οποίοι παλεύαν με, με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές. Δεν είναι ανάμεσά μας, καθώς φαντάζομαι ότι περισσότεροι έχετε δει τις φρικιαστικές εικόνες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, πυροσβεστικών ελικοπτέρων, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που έφτασε μάλλον στην Ψάθα, ξεκίνησε από τον Πόρτο Γερμανό και επεκτάθηκε. Ένας Δανός λοιπόν χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής είναι νεκροί, ενώ κατέπεσε και το δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο ενεπλάκη τέλος πάντων σε αυτό το τραγικό συμβάν, με τους δύο άνθρωπους που επέβαιναν να είναι ελαφρά τραυματίες. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, πέντε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση πυρκαγιών στη χώρα δεν είναι εν ζωή. Ήρωες, θύματα, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση οι οικογένειες μένουν πίσω.

It's harder than you thought. Τι να πεις, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν, παρέα θα κρατήσουμε την, το format, να το πούμε έτσι, του Βαγγέλη στο 210-95-79-283-4-5. Μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, εάν θέλετε. Οι γραμμές θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7:30.

0: τα πεζά, τα αθλητικά, τα υπόλοιπα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται. Ξαφνικά έσκασε χθες για τον Παναθηναϊκό το όνομα του Λιβάη Γκαρσία, ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ που αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Πλέον στα 28 του χρόνια και οι του Παναθηναϊκού εξετάζουν την περίπτωση του πολύ ζεστά μαζί με μία-δύο ακόμα περιπτώσεις. Ενώ υπάρχει και ευχάριστη είδηση για την ομάδα του Παναθηναϊκού με τον Τέσσερις, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του conference εφόσον προκριθούν οι πράσινοι. Σε αυτά τα παιχνίδια έχει αρχίσει η προετοιμασία. Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός με την Τσέσκα 1948 στο ΟΑΚΑ. Έγινε η πρώτη προπόνηση και για τον Κάγκουα, ενώ υπάρχουν και 1600 εισιτήρια για τη ρεβάνς που εξασφάλισε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Φιλική νίκη εχθές για την ΑΕΚ, 3-0 επί της Σιντρούιντεν, η οποία πλέον βρίσκεται στην Αθήνα. Ο Μάρκο Νίκολη της δήλωσε ότι έρχεται σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις και ότι αυτό που φαίνονταν αρκετό πέρσι, εφέτος δεν θα είναι. Να αναζητήσει ομάδα, ενημέρωσε η ΠΑΕ τον Πεν Ράις, για τον οποίο ενδιαφέρονται Rangers και Burnley. Ενώ αύριο Τρίτη ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Νέιμέχεν στο Καραϊσκάκη στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού του Champions League. Και φυσικά το βάρος του Λουίς Μεντιλίμπαρ και των παιχτών του Ολυμπιακού είναι σε αυτό το παιχνίδι. No. Παράλληλα τρέχουν με τα γραφικά. Το όνομα του Βινίσιους Σόουζα ακούστηκε χτες, 27 ετών Βραζιλιάνος μέσος της Βολσμπουργκ. Και το όνομα του Μπραγκάνσα της Sporting παραμένει ψηλά στη λίστα. Ενώ χθες το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε ο Τόμ Λουσέ. Ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ, William Mikel Μπρενσί. Και υπάρχει φυσικά η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League με την Anderlecht με απόντες τους Μεϊτέ και Ντεσπότοφ. Τρία μετάλλια, ο απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο χθεσινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κοπηλασία στο Βαρέζε. Χρυσό για τον Πέτρο Γκαϊδατζή στο σκιφ, συγγνώμη, ελαφρών βαρών. Χάλκινο για τη Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών. Ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στο τελικό του σκιφ αδρών. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Συγχαρητήρια επίσης και στην καλλιτεχνική κολύμβηση για το ελεύθερο ομαδικό της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, όπου η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά και βρίσκεται στο τελικό σήμερα στις 5 το απόγευμα θα γίνει. Λοιπόν, στον Άρη έρχεται σήμερα ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά για 2 χρόνια. Ενώ έναν αναμονή της απάντησης του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λιούμπομιρ Σάτκα βρίσκονται στον Άρη. με πρόταση για τριετές συμβόλαιο. Τον Ήβε Ελιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός εχθές, 24 ετών, Ισραηλινός τερματοφύλακας από τη Χάπουελ Μπερσεβά. Σε φιλικά προετοιμασία άλλων ομάδων της Super League, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βαλβάικ Κηφισιά 3-0. Και τελικά έγινε αυτό που ακούγονταν από χθες το πρωί, ο Ιουσέφ Ελ Αραμπί. Ετοιμάζεται να φορέσει τα χρώματα της Μαρκό. Στυψάνε, σε λαχνάρι ουρανού, θα δίσω, να τα κρίσω. Ενώ προσπαθεί να κλείσει και το Ρούμπεν Σεμέδο. Τέλος, έκτη θέση στο Ευρωμπάσκετ για την Εθνική Εφήβων, που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμενε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών του 2027. Λοιπόν, περιμένουν δύο φίλοι εδώ και λίγη ώρα. Θα πούμε περισσότερα και κατά τη διάρκεια της κουβέντας. Καλημέρα στον πρώτο. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ είμαι ο πρώτος.
0: Εσύ είσαι ο πρώτος, φρέ. Καλώς στη Ρόδο.
1: Καλημέρα, γορινά μου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Υγεία. Δεν ήξερα πώς θα πάει η εκπομπή, γιατί γράφει το πρόγραμμα ηχογραφημένη.
0: Όλη την εβδομάδα αυτό θα γράφει, αλλά εμείς θα το πάμε μέχρι την Πέμπτη από τις 6 ως τις 10. Και την Παρασκευή νομίζω
1: 6, 10, σαν,
0: ο... σαν ο Κυριάκος εδώ. Κάτσε να το...
1: Είναι,
0: να
1: ρε, έχουν αδεία τα παιδιά του.
0: Ναι, ρε, εσύ. Λες και είσαι, είσαι πρωτάρης.
1: Όχι, πρωτάρης δεν είμαι. άδεια να έχουν, όλα καλά να είναι αυτό, γιατί τα μάτια μας έχουν δει τα πάντα τώρα πάλι αυτές τις μέρες. Τι να πω, ρε Παναγιώτη.
0: Δυστυχώς. Δεν υπάρχουν λόγια, ρε, σε πάνω, δεν υπάρχουν λόγια. Δυστυχώς, πώς το λένε, ο φυσικός πλούτος, άνθρωποι αποτεφρωμένοι, περιουσίες, ζωντανά, όλα στο έλεος των πυρκαγιών, ειδικά όταν υπάρχει και τρομερός αέρας όπως υπήρχε δύο μέρες πριν, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Μόνο η προετοιμασία, μόνο η προετοιμασία σου μένει. Και σε αυτήν, 9 στις 10, είμαστε, πιανόμαστε αδιάβαστοι.
1: Δυστυχώς, όπως το είπες, με κάλυψες πλήρως, τι να πω. Συλληπιτήρια στις οικογένειες, κουράγιο, δεν υπάρχουν λόγια, τα χάνονται άνθρωποι, είναι βαρύ το κλίμα. Είναι πολύ βαρύ. Είναι βαρύ το κλίμα. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή. Ζέστη πολύ, ρε φίλε. Σκέψου τώρα είναι 6 και 20 πάει και ήδη έχει 30 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Ζέστη.
0: Με την εργασία, εντάξει.
1: Με την υγρασία, χωρίς την υγρασία, με αέρα, χωρίς αέρα, με όλα τα ωραία. Πάει το air condition, πάει σφαίρα τώρα. Μεγάλη εφεύρεση πάνω για εκεί.
0: Μεγάλη εφεύρεση. Τον κύριο Κάριερ, να του φιλήσουμε τα χέρια.
1: Έτσι έχω στο σπίτι. Αυτός το έκανε.
0: Ναι.
1: Λεβέντη μου. Δεν το ξέρα. Λοιπόν, μεγάλη... Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Φέτος είδανε και στην Ευρώπη... το έζησαν χώρες που δεν είχαν τα προηγούμενα χρόνια καύσονες. Mm-hmm. Είναι. Εντάξει, να σου πω να μην παραπονιόμαστε, γιατί υπάρχουν πολύ χειρότερα που γίνονται γύρω-γύρω. Σε αυτό είναι το τελευταίο. Έτσι κι έχει αλλάξει ο καιρός, δηλαδή και εδώ σε Ρόδο φέτος δεν έχει καν τρελό καύσωνα. Mm-hmm. Κάποιες μέρες ήταν μέσα στον Ιούλιο, τώρα θα κάνει και μέσα στον Αύγουστο. Αυτό είναι. Πριν, δηλαδή, συγκριτικά πριν 3-4 χρόνια, 3 χρόνια τουλάχιστον, ξεκίναγαν καύσονες κύματα από τον Μάιο, από τον Ιούνιο. Εντάξει, καλά είναι. Πολλοί κόσμος δεν κινείται, ενώ λένε ότι πλημμυρίζει το νησί, δεν ξέρω πάνω, γιατί φέτος τα μαγαζιά δεν πρέπει να δουλεύουν καλά έξω. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Λες,
1: Ναι, βλέπω, ακούω, διαβάζω. Δεν πιάνουμε τώρα τα ξενοδοχεία, πάντα θα έχουν κόσμο. Mm-hmm. Έτσι, είναι κάτι άλλο,
0: το ξενοδοχείο. Από τα all inclusive δύσκολα βγαίνει ο κόσμος. Ή αν θα βγει θα βγει για μια-δυο βολτούλες, ας πούμε, και θα γυρίσει πίσω.
1: δεν σου είπα, γιατί ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, σκέψω ειδικά τώρα, εγώ το έχω καθιερώσει, mm-hmm. μάλλον το έχουν καθιερώσει, κάθε Δευτέρα έχω ρεπό. Mm-hmm. Και θα πάω για σούπερ. Ξέρεις τι γίνεται στο σούπερ. Mm-hmm. Μακελιό, τα καρότσια των ξένων είναι πιο γεμάτα από τα δικά μας. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Mm-hmm. Δεν τους κατηγορώ. Προς Θεού, έτσι.
0: Εντάξει, ο καθένας προσπαθεί να επεκτείνει τέλος πάντων την ξεκούρασή του με όποιο τρόπο μπορεί. Λογικό δεν είναι.
1: Αυτό.
0: Και όταν ξέρω εγώ για ένα δωμάτιο για δύο ανθρώπους θέλεις μίνιμουμ 90 ευρώ, όταν ξέρω εγώ το ξενοδοχείο στα δίνει όλα με 150 ή όταν είναι σε γκρούπα κατεβαίνει περισσότερο η τιμή, πού θα πάει.
1: Έτσι ακριβώς. Και βλέπω και ακούω και γύρω γύρω, έτσι. Τώρα θα μου πεις υπάρχουν και γκρινιάριδες που έχουν την υπερβολή, είχαν μάθει λίγο διαφορετικά. Ξέρω εγώ, δεν βγάζω 50, βγάζω 45, κατάλαβες, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Αλλά από αυτά που έχω δει και με βιντεάκια και έχω ακούσει, ειδικά με την παλιά πόλη, δεν πάει και τόσο καλά. Για τα μαγαζιά πάντα μιλάμε. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε τώρα που είναι και Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης, που θεωρητικά είναι καλοί μήνες στον τουρισμό, mm-hmm. μαζί με τον Ιούλιο είναι η καρδιά του καλοκαιριού, έτσι. Άσε που ο τουρισμό έχει το νησί έτσι και αλλιώς μέχρι τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Mm-hmm. Θα πάει καλύτερα για να δουλέψουν όλοι.
0: Το ζητούμενο είναι το πόσο μπορεί ο εσωτερικός, τέλος πάντων, ο ντόπιος τουρίστας να επισκεφθεί η μέρη. Γιατί εντάξει, καλός ή κακός, περισσότεροι έρχονται από το νομό Αττικής και λιγότερο από τις υπόλοιπες πόλεις. Πόσο μπορεί να πάρει ένα πλοίο και να κατέβει, ας πούμε, στη Ρόδο, να πάει σε οποιοδήποτε νησί, τέλος πάντων, με εκεί που έχουν φτάσει τα τακτοπλοϊκά. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Πιστεύω ότι
0: μειώνεται πάρα πολύ και ο τζίρος μέσω αυτού.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί είναι δύσκολη προορισμή, αλήθεια να λέγεται. Είναι δύσκολη για μας, δηλαδή για τους ντόπιους είναι δύσκολος. Δεν λέω ανέφικτος, αλλά είναι mm-hmm. δύσκολος, έτσι. Mm-hmm. Σκέψω ότι το συντριπτικό ποσοστό που δουλεύει η Ρόδος όλα τα χρόνια είναι Εγγλέζοι, Σκανδιναβοί, Γερμανοί, mm-hmm. Ιταλοί, πιο πολύ Εγγλέζοι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή στον γκολ ξέρω εγώ του Messi, it's coming home. Καλά πέθανα. Και το βράδυ έλειωσα. Και στο 1-0 έγινε μακελιό όταν τους απέσει το σύμπαν εδώ.
0: Μετά ηρεμήσανε.
1: Μετά ηρεμήσανε. Το πάω λίγο στο αθλητικό για να ξεφύγουμε από τη Μαυρίλα που δεν ξεφεύγεις. Αλλά ρε παιδιά, κοίταξε να σου πω και κάτι τώρα στο αθλητικό κομμάτι. Δεν ξέρω, εγώ από χθες ψιλοχαλάστηκα με το Λιβάη Γκαρσία. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτή η κίνηση. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η κίνηση. Μπορεί να είναι πεκταράς.
0: Στα καλά του είναι ένας παίχτης ο οποίος θα σου δώσει λύσεις. Αλλά...
1: Ναι, αλλά πώς το είπες,
0: η κατάστασή του είναι πάντα ένα ερωτηματικό. Αυτό δηλαδή να τον έχεις για μια λύση από τον πάγκο, το ακούω. Για βασικούρα...
1: Ναι.
0: Να βάλεις αυτόν τον παίχτη, ξέρω εγώ, στο 60, να είναι καλά, μπορεί να σου γυρίσει το παιχνίδι με τις ενέργειές του, με τον τρόπο που απελευθερώνεται, που φεύγει στο ξέφωτο.
1: Δεν το συζητάμε, είναι παιχταράς. Δεν το συζητάμε, αλλά επειδή ακούγαμε τόσες μέρες και ακούμε δεξιά-αριστερά, όχι κάτι από τον Παναθηναϊκό επίσημο, ότι πάει για μεγάλη κίνηση, mm-hmm. για πολύ καλό παίχτη. Ακούγαμε μέχρι και για παίχτη 3 εκατομμυρίων συμβόλαιο. Μιλάμε για το εξτρέμ, έτσι. Mm-hmm. Φίλε, όπως το είπες ο Γκαρσία, δηλαδή να έχεις μπροστά τον Πελίστρε, γιατί είναι άτυχος και Παντελίδης το παιδί, πάει.
0: Mm-hmm.
1: Κάνει ένα τετράμινο μες στο νερό.
0: Mm-hmm.
1: Να έχεις τώρα από εκεί το Πελίστρε που δεν πετυχαίνει ούτε ελέφαντα. Και από πίσω ο Γκαρσία με ερωτηματικά, γιατί πάντα μιλάμε για την ευπάθεια που έχει το παιδί. Δεν μιλάμε για την τεχνική κατάρτιση και την mm-hmm. μπάλα, ξέρει. Τον έχουμε δει και με την ΑΕΚ και είναι φωνιάς, έτσι. Τον είχε περάσει και ο Αλμέιδα μπροστά φορ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Η ηλικία του μια χαρά το παιδί, δεν λέω. Αλλά κάνω ψηλό... Εγώ δεν ξέρω, φοβάμαι να σου το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Θες μια σιγουριά εκεί δεξιά. Θες μια σιγουριά, δηλαδή. Πάνε, εγώ σε πρέπει να πάρει κάτι πιο έτοιμο. Και όπως είπες, το να είσαι και το Λιβάη από πίσω και να έρχεται. Το να είναι καλά το παιδί πάνω απ' όλα. Οκ, okay, δεν με χαλάει. Τώρα θα μου πεις όλα θεωρία είναι. Όλα μπορούν να ανατραπούν αυτά και να έρθει το παιδί, γιατί από ό,τι διάβασα ο Παναθηναϊκός πάει για δανεισμό για αρχή, mm-hmm. δεν πάει για αγορά. Τώρα θα ακούσει και λίγα τζιτζίκια, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: δεκτό.
1: Πάει για δανεισμό, άρα εντάξει, θα περιμένουμε, να μην γκρινιάζω κι εγώ τώρα, ενώ κατηγορώ αυτά να τα κάνω. Ας περιμένουμε, μέχρι η ώρα πάει καλά ο σχεδιασμός. στην ουσία είναι και η καινούργια ομάδα Παναγιώτη.
0: Θέλει να μονταριστεί η ομάδα. Φάνηκε και στα δύο παιχνίδια με την Πάξη. Που εντάξει, καρδιοχτύπησε ο Παναθηναϊκός κακά τα ψέματα στο δεύτερο παιχνίδι. Ενώ θα πρέπει να το έχει καθαρίσει από το πρώτο. Πήραν και αυτοί θάρρος, κάναν ό,τι μπορέσανε. Δεν είχαν να χάσουν τίποτα. Το παίξανε το παιχνίδι στα ίσια. Εντάξει. Αλλά τελικά μίλησε και φανέλα στο τέλος.
1: Δεν είναι τόσο μίλησε φανέλα. Θα σου πω κάτι. Το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ήταν κακός. Άσχετα με τα λάθη που έγιναν με τα γκολ, άσχετα αυτό. Εγώ το αφήνω απ' έξω αυτό. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να είναι πολύ πιο σοβαρός.
0: Τουλάχιστον τώρα έχει και βάρε, έτσι. Δηλαδή το δεύτερο γκολ, ας πούμε. Τον Ούγκρο.
1: Είδες τώρα, Παναγιώτη, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το βάρε τελικά. Γιατί όταν κρίνεται μια τέτοια. Γιατί θυμάσαι και πέρυσι έτσι την Πατσιάκ με την. Πώς τη λέγανε εκείνη την ομάδα, τη στέρισε την Ευρώπη. Δηλαδή θέλει μεγάλη προσοχή, παιδιά. Και αυτό με το βάρε πρέπει, αφού μπήκε που μπήκε στη ζωή μας, να είναι παντού. Εγώ κλείνοντας, για να μακρηγορήσω, να
0: πω υγεία να και όλος,
1: ναι, υγεία να και όλος ο κόσμος, να περάσουν καλά όσοι πάνε διακοπές και εσύ όταν πας με το χαλό, να επιστρέψετε γεροί, ασφαλείς όλοι, παιδιά, υγεία, αγάπη και πλάκα, δεν θέλει τίποτα άλλο, τοξικότητα φτάνει, έχουμε μπουχτίσει, μέχρι πάνω έχει πάει, τέρμα. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και με τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται.
0: Να είσαι καλά, Πανώ. Να είσαι καλά.
1: Πανώλη μου, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά και σε εσένα. Γεια χαρά. Επόμενος, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Πανώ.
0: Καλημέρα.
2: Κάτσε να φτιάξουμε λίγο, γιατί.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα με ακούς κανονικά, έτσι.
0: Ναι.
2: Ο γνωστός
0: συστήσου.
2: Μετά από αποτυχημένα Bluetooth, Γιάννης Ολυμπιακός, είναι αντικειμενικός. Τι έγινε, τι κάνουμε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, υγεία. Εντάξει, ξέρεις, δεν ξημερώνουν ωραίες μέρες. Τι να κάνεις, δεν το συζητώ.
2: Εντάξει, αυτό δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Παναγιώτη μου, να ξεκινήσουμε από τι. Θα φαίνεται, πώς το λένε, ανθρώπινο λάθος θα φανεί. Ωραία. Δεν μας είπαν όμως γιατί θα φανεί ανθρώπινο λάθος. Όταν ο άλλος δουλεύει 16 και 18 ώρες την ημέρα με αυτές τις συνθήκες, πώς να μην γίνει το ανθρώπινο λάθος. Ας μας εξηγήσουν όλοι αυτοί
0: και με τέτοιους ανέμους, αυτά τα μέσα δεν θέλει πολύ να γίνει το λάθος.
2: Ναι, απλά λέω όλοι αυτοί οι τεχνοκράτες με τις γραβάτες, ας μας εξηγήσουν πώς γίνεται να μην γίνει ανθρώπινο λάθος όταν δουλεύουν αυτές τις ώρες αυτοί οι άνθρωποι και με αυτές τις συνθήκες, σαφώς. Πάλι στο ανθρώπινο λάθος θα πάμε, δηλαδή.
0: Πού θα πάμε.
2: Και μετατέπειτα το ανθρώπινο λάθος πήγε.
0: Τι φταίει, ξέρω εγώ, υπουργός περιβάλλοντος, ποιος φταίει.
2: Όχι, εννοείται ότι όχι. Εννοείται ότι και στα Τέμπη έφταιγε μόνο ο Σταθμάτης.
0: Ο Σταθμάτης.
2: Έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Έτσι γίνεται. Γιατί να ξεκινήσουμε από πού. Από τις περικοπές.
0: Τι να ξεκινήσουμε. Τώρα διαβάζεις τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ας πούμε, και λες, εντάξει, ποιος ήταν αυτός ο οποίος έστελνε τις άβρες, ας πούμε, στους ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν και μονιμοποιήσεις και αυξήσεις μισθών και τα λοιπά, και λες, μάλλον θα ήταν κάποιος άλλος.
2: Πέρα αυξήσεις στους παπάδες, γιατί
0: ρίχνε
2: να κάνουν το σταυρό μας καλύτερα.
0: Να μαζέψουμε ψήφους διαμέσου του σταυρού μας.
2: Μάλιστα.
0: Όχι.
2: Εντάξει.
0: Γιατί επιτελούν έργο οι άνθρωποι, γιατί δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς.
2: Εντάξει, δεν διαφωνώ εγώ. Επιτέλουν έργο. Καλά κάνουν, εντάξει. Αλλά και αυτοί που επιτελούν πιο βαρύ έργο από αυτούς δεν πρέπει να πληρώνονται αναλόγως.
0: Εντάξει, μετά δουλεύουν και τρεις μήνες και μετά κάθονται. Αυτή είναι η.
2: Το εξής σημαντικό.
0: Τα έχουμε ακούσει από επίσημα χείλη αυτά, δηλαδή. Όχι.
2: Ναι. Το εξής σημαντικό, το οποίο πρέπει να. Και ξέρεις, να πάμε στην ετυμολογία ήρωας. Σαφώς και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν. Είναι κατά μία έννοια ήρωες, γιατί αυτοί που χάνονται εννοώ και αυτοί που ρισκάρουν, γιατί στην κυριολεξία ρισκάρουν, γιατί άλλο δασο πυρόσβεση και άλλο πυρόσβεση γενικό, δηλαδή να καταλάβουμε ότι έχουν πετσοκόψει στην κυριολεξία τους κάνουν εποχικούς, τους πληρώνουν τους ανθρώπους 2-3 φορές το μήνα, 2 φορές το χρόνο, 3 φορές το χρόνο, για να τους έχουν μόνο για το καλοκαίρι, έτσι, και μετά...
0: Και μετά βγάλει τα πέρα, ξέρω εγώ.
2: Πάλι πώς το λένε, περιμένετε 8 μήνες για να σας ξαναπροσλάβουμε για ένα τρίμηνο το καλοκαίρι, που δεν γίνεται και τίποτα. Το καλοκαίρι δεν σβήνονται οι φωτιές. Το χειμώνα σβήνονται οι φωτιές, με ποια έννοια? Με την προετοιμασία και με την πρόληψη που πρέπει να κάνεις. Θα μου γυρίσουν τώρα κάποιοι και θα μας πούνε ότι μα γίνεται παγκοσμίως. Ναι, εντάξει, παγκοσμίως γίνεται, εντάξει. Αλλά...
0: Κοίταξε, παγκοσμίως δεν ξέρω καμιά χώρα κάθε καλοκαίρι να καίγεται.
2: Ναι.
0: Το ότι υπάρχουν μεγάλες πυρκαγιές, ναι. Στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στις χώρες όπου ξέρεις, ανεβαίνει και λίγο η ξηρασία και τα λοιπά. Ναι, το ακούω. Αλλά κάθε χρόνο. Και εντάξει, υπάρχει ένα πολύ άσχημο ρεκόρ, ας πούμε, που τρέχει εδώ και 7 χρόνια. Πάρα πολύ άσχημο ρεκόρ για την καμένη γη.
2: Λίγα νομίζω λέγες. Εγώ το έχω δίχως υπερβολή, γύρω στα 40 χρόνια, όχι στην ποσότητα που υπήρχε. Δηλαδή ότι πλέον δεν φτάνει στη θάλασσα για να σβήσει πλέον. Είναι και το θέμα ότι ο φαύλος κύκλος που δημιουργείται θα τον ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή ποιότητα ζωής όσον αφορά τα αναπνευστικά μας και τα λοιπά θα είναι τραγική. Το χειμώνα θα βρέχει λιγάκι έντονα και θα πνιγόμαστε. Και πάει λέγοντας.
0: Εντάξει, δηλαδή μιλάς για μια χώρα όπου ο μισός πληθυσμός και παραπάνω κατοικεί σε έναν νομό.
2: Ναι, σωστά.
0: Έτσι, δηλαδή και να πεις ότι ήταν καμιά άθλια χώρα, να πεις, που να πάω να μείνω, ας πούμε, γιατί την έχουν κάνει μια απέραντη βιομηχανία, ας πούμε, την υπόλοιπη χώρα. Δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ όμορφη χώρα αντικειμενικά και ο λαός της επιλέγει ο μισός και παραπάνω να μένει σε ένα νομό. Και μάλλον ίσως και αναγκάζεται εντός εισαγωγικών, να το πούμε και έτσι, αναγκάζεται λόγω των πολιτικών διαχρονικά που εφαρμόζονται σε αυτήν εδώ τη χώρα, να είναι στο νομό Αττικής.
2: Ακριβώς, όταν, γιατί σου λέει εδώ είναι οι δουλειές, την αποκέντρωση την κυνηγάνε χρόνια.
0: Βέβαια.
2: Αυτό γίνεται μέσω της... Κοίταξε, η Ελλάδα τώρα πραγματικά είναι ευλογημένη και καταραμένη ταυτόχρονα. Τι εννοώ ευλογημένη? Ότι είναι μια χώρα η οποία με αυτό το επέδαφος που έχει θα μπορούσε ανετότατα να είναι αυτάρκης στο να ταΐσει τους πολίτες της και είναι και καταραμένη ταυτόχρονα. Γιατί επιλέγει ο ίδιος ο λαός, είναι υπεύθυνος πάντα, τα ίδια πρόσωπα να τον σώσουν που τον έχουν καταστρέψει. Που είναι συγκεκριμένοι.
0: Μα στα αλήθεια πιστεύεις, ας πούμε, τώρα ότι αν μπορούσες να κάνεις εξόρυξη σε όλους, ό,τι έχεις τέλος πάντων, και εντάξει, υπάρχουν και προβλήματα με τους Τούρκους και τα λοιπά, ειδικά στο θαλάσσιο χώρο, για το ποιος θα... πάρει ένα ξεροκόμματο από τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα έρθουν να αντλήσουν τα πετρελαία το χρυσό, ας πούμε, πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και τα λοιπά.
2: Δεν πλέον κυριαρχία, ρε φίλε, σαν κράτος απέναντι στη χώρα σου. Δεν υπάρχει κυριαρχία της Ελλάδας πλέον. Την έχεις δωρήσει. Οπότε αποφασίζουν άλλοι για σένα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ εύχομαι, τι να ευχηθώ, ξέρεις, έχω ένα μότο, όταν αρχίζουν οι πολλές ευχές κάτι δεν πάει καλά, έτσι λέω, και ισχύει για όλα αυτά, για όλα έτσι, από θέμα υγείας ως θέμα οικονομίας, στα πάντα, όταν αρχίζουν οι πολλές ευχές, πάει να πει ότι πλέον έχει φύγει από τις δικές δυνατότητες το πράγμα.
0: Και περιμένεις κάτι αόρατο να σε σώσει ενδεχομένως. Ναι.
2: Σε ένα υπέρτατο, σε κάτι υπέρτατο να σε σώσει. Εδώ αυτό το πράγμα με την Ελλάδα είναι πλέον μόνο στο υπέρτατο. Είναι τόσο κακά δομημένη η χώρα, τόσο άσχημα δομημένη, που είναι στην κυριολεξία παλάτι στην άμμο, ρε φίλε. Δεν είναι. Με το μάτι, λένε για το μάτι τώρα, ένα τελευταίο. Λένε για το μάτι. Μα το μάτι, ρε φίλε, χτίστηκε από κάτω, δηλαδή δίνοντας χρηματάκια από κάτω, σε πολεοδομίες, σε τέτοια, με τις ευλογίες κάποιων υψηλά ιστάμενων, για να χτιστεί σε πευκόζητη περιοχή που ξέρουμε όλοι ότι απαγορεύεται όπου υπάρχει πεύκο να χτίζεις, να χτίζει το Μάτι. Και όποιος ξέρει το Μάτι ξέρει ότι είναι ποντικοπαγίδα. Και ότι μέχρι τώρα ήταν τυχαίο γεγονός ότι δεν είχε γίνει.
0: Και δεν είναι μόνο το Μάτι, έτσι, δομημένο.
2: Και καθαρά θεματίχεις τώρα, τι να συζητάμε. Δεν θα μείνει τίποτα. Ευτυχώς έχουμε θάλασσα. Ευτυχώς έχουμε θάλασσα και κάποια στιγμή σταματάει. Δηλαδή το λέω πολύ ρεαλιστικά. Τώρα τι να μαυρίσουμε, τι να μην μαυρίσουμε. Μπορείς να μαυρίσεις δηλαδή. Το ότι κοιτάμε ρεαλιστικά τα πράγματα ή να το πω και χειρότερα, κοινικά τα πράγματα έτσι όπως είναι, μαυρίζουμε μια κατάσταση, μαυρίζουμε είναι από μόνη της.
0: Εντάξει ρε παιδιά, εκεί στις τηλεοράσεις, το είδαμε ας πούμε, το τραγικό γεγονός. Φτάνει, στο repeat εκεί, ένα παράθυρο να παίζει, να παίζει. Φτάνει. Υπάρχουν και άνθρωποι, εντάξει, ο ένας είναι δανός, πιθανώς δεν παρακολουθεί η οικογένεια, ας πούμε, μαθαίνει τα μαντάτα, δεν βλέπει ελληνική τηλεόραση. Τώρα τον άνθρωπο, ας πούμε, ξέρω, έχει μάνα, πατέρα, αδερφή, ξέρω εγώ, παιδιά, τι διάολο.
2: Σταματήστε. Πανηγυρίζουν κιόλας. Το λέω, συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Πανηγυρίζουν
2: κιόλας. Έχουν να πουλήσουν είδηση. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εμένα αυτό μου δείχνει η στάση γενικώς όλα αυτά τα χρόνια. Των καναλιών. Πουλάνε ό,τι πουλάει και ό,τι είναι μαυρίζει, ό,τι τέτοιο θα στο πασάρουν στη μούρη. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Δεν τη μαυρίζω εγώ την κατάσταση. Μαύρη είναι από μόνη της. Εντάξει.
0: Έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε, ένα γρήγορο πέρασμα τα μηνυματάκια σας για να συνεχίσουμε με γραμμές. Περιμένουν δύο φίλοι σε αυτές. Ποιος την έφερε την έγκυο εδώ? Εγώ, γιατρέ, να σας εμπιστευτώ. Ναι, είμαι φερ έγκυος, λέει ο Ευώπτης Ασφάλτου. Καλημέρα Πανούλη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα πάνω από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αεκτζής. Όταν βάζεις αυτό το τραγούδι μας φτιάχνεις την μέρα. Καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, λέει ο Θοδωρής Ταξί. Καλημέρα στα Βελερία Τύρναβου στο Δημήτρη. Καλημέρα πάνω. Δεν έφταναν όλα τα δυσάρεστα. Είχαμε αργά χτες βράδυ και την απώλεια του σπουδαίου παραδοσιακού μας μουσικού Λάκη Χαλκιά. Δεν το είδα αυτό και παίξαμε χτες, ρε φίλε, Λάκη Χαλκιά. Κάτσε, περίμενε να μήπως είναι συνωνυμία. Ναι, οκ. Okay. Παίξαμε χτες στο Σταύρο Λάκη Χαλκιά. Απίστευτο. Απίστευτο. Παίξαμε χτες στη Φάμπρικα. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν το είχα δει. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Γεννημένος στο 43. Γεια σου Γιώργο από το Σίδνεϊ. Καλημέρα. Καλημέρα από πάνω μου. Άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε πως όσοι ζούμε σε αυτή τη χώρα είμαστε πολύ τυχεροί, λέει ο Παναγιώτης από τη Βιωτία. Καλημέρα πάνω. Άλλη μια μέρα στην παράνοια της υπηρετήσης της χώρας του Άδωνη και του Κούλη, λέει ο Γιώργος από Ζωγράφου. Καλημέρα πάνω, να είσαι δυνατός και γερός. Και ό,τι λες να πιστεύεις και μην ακούς κανέναν. Εγώ σε πάω άσχετα ιδεολογικών και όποιος δεν θέλει να ακούει ένα σοβαρό άνθρωπο να αλλάξει σταθμό. Αυτά για τα χθεσινά, λέει ο Γιάννης από το Αίγιο. Να είσαι καλά. Καλημέρα, τρελόπεδα, καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη σε όσους δοκιμάζονται αυτές οι δύσκολες ημέρες με την ανυπαρξία των διοικούντων. Μάικ από Λορνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα, φίλε πάνω. Καλή εβδομάδα σε εσένα και όλη την παρέα. Σπύρος Αϊκάρα πάντα και παντού. Επιβεβαιώνω για τα καρότσια των ξένων, λέει ο επόπτησης ασφάλτου. Καλημέρα πάνω, επειδή δεν ακούστηκε πουθενά τρεις μέρες, να θυμίσουμε ότι ο περιφερειάρχης Αττικής λέγεται Νίκος Χαρδαλιάς. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως λέγεται Νίκος Χαρδαλιάς. Και εκτός των άλλων, και αυτός και ο προηγούμενος περιφερειάρχης, εδώ απέναντι, ας πούμε, που έγιναν όλα τα έργα για τη δημιουργία της καινούργιας Ποσειδόνος. Τα σχέδια είχαν, ξέρω εγώ, παρκακιά στο ενδιάμεσο, πράσινο, χώρος κτλ. Αυτή τη στιγμή απέναντί μας υπάρχουν τσαντεριά κάτω από τις γέφυρες. Ούτε τα απλά δηλαδή. Για δεν πάτε να... Ο άλλος κατάλαβε από τις προηγούμενες κουβέντες ότι φταίνε οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κατασβέσουν και απαντάει. Για δεν πάτε να σβήσετε εσείς, ρε παιδιά, που τα ξέρετε όλα τις φωτιές και βγαίνετε στα ραδιόφωνα και στέλνετε μηνύματα αφού τα ξέρετε όλα. Εντάξει, καλημέρα φίλε, ρίξε λίγο νεράκι μπόλικο μάλλον στο πρόσωπό σου και ένα μπανάκι ίσως να κάνει ακόμα καλύτερο. Παναγιώτη, δεν έχουν τσίπα στις τηλεοράσεις πλέον. Τη μία δείχνουν φωτιές και κλαίγονται και στα καπάκια διαφημίζουν κουφώματα και δείχνουν σπίτια μέσα στο δάσος και καπάκια χορεύουν τσίφτε τέλεια. Καλημέρα, αυτό με τα κανάλια που παίζουν σε λούπα το δυστύχημα με τα ελικόπτερα δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο. Χθες μέτρησα μόνο ένα κανάλι με την λούπα, το έπαιξε 98 φορές. Καλημέρα στον επόμενο. Καλή εβδομάδα.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Εγώ ναι.
3: Εσύ είσαι.
4: Ωβρε. Εγώ είμαι αυτός που σου είπα από το ίδιο και τα λοιπά.
3: Α.
4: Πήγα πριν από λίγο.
3: Ο Γιάννης.
4: Ναι, ναι, αλλά τι γίνει τώρα, οδηγώ, αλλά θα σου μιλήσω τώρα. Εγώ τώρα, εντάξει, πάω σε γεωπόνος, μου πάω σε βουνό.
3: Μάλιστα.
4: Για ποιο, είναι γεωπόνος, 8 μηνύτες, φοβερός δηλαδή, δεν είμαι καθόλου μόνος υπάλληλος. Δεν έχουν ανάγκη, υπηρεσίες να παίρνουν μόνιμους υπαλλήλοι, δεν παίρνουν ποτέ. Και πάμε 8 μήνες, δεν μου 8 μήνες και τα λοιπά. Και είμαι και 53 ετών, δεν είμαι για να μπορώ παιδί.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα μιλάμε, εδώ είμαι τώρα εδάπεδο, ευθεία και θα πάω σε κάτι 1200 μέτρα, ας πούμε, καταλάβεις, έτσι.
3: Μάλιστα. Και η δουλειά που κάνεις εκεί είναι...
4: Εκτιμητής, δηλαδή εκτιμά ότι οι ζημιά έχουν πάθει παραγωγή.
3: Μάλιστα.
4: Και σε όλους βάζω παραπάνω από ό,τι έχουμε, γιατί θέλω τον παραγωγό το πρώτο κύτταρο της κοινωνίας γενικά. Όπως παράγει είναι ο πρώτο κύτταρο, δηλαδή, έτσι.

0: για το μήνυμα, για το μην πουστούν.
1: Ναι, όχι, ναι, ακριβώς. Το να λέει γιατί δεν πατάτε εσείς να σβήσετε τη φωτιά. Λες και τα βάλαμε, ας πούμε, με τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε να σβήσουν.
0: Εγώ λέω χθες και προχθές που σου λέγανε κάποια άλλα πράγματα.
1: Συνηθισμένα αυτά.
0: Γιατί αυτό δεν πάνε και έτσι και αυτό και εκείνο και σε έχουν βάλει και δεν πας σε άλλο σταθμό να πιες άλλη δουλειά κλπ. Αυτό άκουσα. Ήμουν το πριν και το άκουγα. Ναι, και του λες να κάνω κάπου την πόρτα και να μπω και η παιδιά ήρθε μπάρδερ μου. Το θυμάμαι τι είπες. Άκουσα που χτύπησε το τραπέζι εκεί πέρα. Ωραία, πέρα από αυτό. Εντάξει, το να χάνονται κάποιες ζωές, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα που έγινε προχτές, χτες, είναι λάθος, δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι, γλυκά, και εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων για να μπορώ να αποφασίσω, να βγάλω, απλά είμαι στεναχωρημένος με αυτό που έγινε. Το ότι κάποιοι άνθρωποι παλεύουν και αν δεν υπάρχει συντονισμός από αλλού, λέει συντονιστής μέσα. Αυτός δεν ήταν συντονιστής, ήταν μεταφραστής, δηλαδή, να το πούμε.
1: Μεταφραστής ήταν, διότι φαντασού ότι αυτά έχουν ασυρμά τους και επιχειρούν με βάση κάποιο σχέδιο, οπότε πρέπει να εξηγήσεις στον άνθρωπο δίπλα τι πρέπει να κάνει.
0: Το ανώ, στα αγγλικά και στον άκρο, κατάλαβες. Αυτό μεταφράζεται.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει, μπορεί να ξέρουν δύο-τρία πράγματα παραπάνω να έχουν μια εμπειρία. Αυτά δεν είναι συντονιστές. Οι συντονιστές είναι από κάτω συντονιστές.
1: Προφανώς.
0: Από κάτω, από το έδαφος του συντονιστής που κάθεται και μην πω τώρα τι κάνει και αυτός κανονίζει τα τέτοια. Δεν πάει πάνω να πετάξει και να σκοτωθεί.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν και μαζί με τα αεροσκάφη, ας πούμε, και να παρατηρούν.
0: Εντάξει, λέει είναι δύο-δύο, ήταν δύο. Ένας αυτός και ο οδηγός και ο οδηγός.
1: Φαντάζομαι ότι είχε και άλλα ένα αέρια μέσα που πιθανότατα κάποιοι συντονιστές να ακολουθούν και κάποιο δρομολόγιο μαζί. Δεν ξέρω.
0: Όπως είναι τη φάση, δηλαδή, όπως πήγε το. Το έχω δει 100.000 φορές προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Ή το πήγε ρηπή ανέμου, να μην είδε. Δηλαδή, ο άλλος. Δεν του λέγε, δεν δουλέψει το άλλο το ελικόπτερο. Δηλαδή δεν ξέρω, ή το οποίο πήρε ανέμου και που θα
1: πάνε... Δεν είναι απίθανο να φταίει σε μεγάλο ποσοστό κάποιος δυνατός άνεμος, έτσι όπως εισέγει.
0: Λοιπόν, για άλλο λίγο θέμα, τι θα να πω, παραγώσουμε εδώ γενικά. Πάμε για Λιβάη τώρα, δηλαδή ισχύει αυτό που λέει για, ας πούμε, δανεικό, με οψιόν, όχι, μη οψιόν βασικά,
1: Αυτό περί οψιών πρέπει να το δω λίγο, αλλά...
0: Ας την οψιόν, αλλά πάμε για Λιβάη παραδικά τώρα, για δεξί εξτρέμε και φόρο. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτός δεν παίζει δύο, δεν παίζει κανονικά, ήταν στην ΑΕΚ, ήταν εξτρέμ, αλλά παίζει φόρο στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι, τον βάφτισε ο τέτοιος, ο Αλμέιδα φόρο. Ποτέ δεν ήτανε. Ο Αλμέιδα τον έκανε φόρο. Ο άνθρωπος πάντα ήταν εξτρέμ.
0: Ναι, δεν είναι απλά ουσιαστικά. Σαν φόρε έπιασε με τον Αλμία, δεν είναι ότι δεν
1: okay, έπιασε. Δηλαδή ότι μπορεί να σου παίξει και εκεί. Μπορεί να σου παίξει και εκεί. Γιατί και άλμα έχει και την κεφαλιά την έχει τέλος πάντων και στη φάση είναι μέσα.
0: Είμαι πολύ παναθηναϊκός, πάρα πολύ παναθηναϊκός. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω από τα μικρά μου χρόνια, τώρα σου πω 53 είναι. Δηλαδή αν δεν είμαι παραγωγός θα ήμουν ΑΕΚ, δηλαδή δεν υπάρχει να ήμουν άλλη ομάδα. Θα πω κάτι ότι δεν είμαι παραγωγός κάποιον τώρα. Αλήθεια σου λέει τώρα. Ο Μάγερ για όλο παίχτη, εσύ τι είχες, για εγώ είδα δύο πράγματα, αλλά δεν μπορεί να με χαϊλάς να καταλάβω τι παίχτη.
1: Ακριβώς. Αν δεν το δεις το παίχτη, δηλαδή μπορείς να δεις ας πούμε highlights του Πελίστρι πριν έρθεις στο Παναθηναϊκό. Να πεις ότι... Άλλος παίχτης ρε φίλε, αλήθεια τώρα.
0: Αν δεν το γνωρίζεις, εντάξει, δηλαδή είναι εντάξει να κάτσεις να δεις ματ, ας πούμε.
1: Και τώρα επίσης αυτό... πρέπει και ο παίχτης να ταιριάξει με την ομάδα, με την πόλη και τη χώρα που έχει έρθει. Είναι πολλά, δεν είναι δηλαδή.
0: Θα μπουν τη ΜΕΚ. Άρα λέω για το δύο Νίκολες, κάτι έχει δει, δηλαδή δεν είναι ότι το ίδιο...
1: Με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον Νίκολες και τον Ριμπάλντα που σχεδιάζουν υποτίθεται την ομάδα, κάτι έχουν δει προφανώς. Λένε λοιπόν, ότι είναι πολύ καλός παίχτης. Okay,
0: ωραία, αλλά... μην κουραγάω το γράμμα, σου πω κάτι. Mm-hmm. Τελευταίο, δεν χρειάζεται να αναλώνεσαι σε διαφόρους. Σου λέω και ειδικά στο κούπου θα ακούω εκεί που θα ακούω εγώ κι έτσι. Mm-hmm. Γιατί τώρα είπες ότι θα σε την Πέμπτη, όλα τα ξέρω για σένα, μην νομίζεις, σε έχω φακελός. είμαι μισοταγκεκός ο φακελός, είμαι αδονικός. Λοιπόν, δεν φέρεις άδεια μετά, φεύγεις.
1: Όχι, απλά γίνανε οι βάρδιες. Θα λείψω τρεις μέρες, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή και μετά, ξέρω εγώ, ξεκινάμε βάρδια στις 12 το μεσημέρι, ας πούμε. Δευτέρα, 10 Αυγούστου.
0: Άποψή μου, όχι ότι είμαι 53, δεν σημαίνει και εσύ, η ίδια ηλικία σου δεν είναι από ό,τι έχω καταλάβει.
1: 47 είμαι.

0: Ναι, μπράβο. Υπάρχει το 98,4, χτύπα την πόρτα. Υπάρχει η αριστερά FM, χτύπα καμιά πόρτα και τέτοια. Βέβαια και θα στην κλείσω την πόρτα γιατί πρέπει να βγει. Όχι, του QFM. Δεν γίνεται, παιδιά. Ρε παιδιά, όταν ακούμε μια εκπομπή, συγγνώμη δεν το λέω σε εσένα αυτό. Παιδιά, όταν ακούμε μια εκπομπή, Sport FM, δεν χρειάζεται να έχει, λέει, η πρώτη εκπομπή που άκουσα από τον Μπραδάκη και τώρα που ακούω, λέει, εκπομπή, ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, με στυλ αθλητικό. Καταλάβετε τι πάρει πριν στυλ, στυλ αθλητικό. Σημαίνει υπάρχει κι άλλα στυλ, όχι μόνο αθλητικά. Εσείς οι ακροατές καταλάβατε αυτό. Που σημαίνει, δεν θέλετε ξέρετε να ακούτε το μπάνο. Ακούστε 12 θέσεις, σας μπορούμε.
1: Φίλε, χτες ξεκίνησε ο Τσανάκας στις 10 μέχρι τις 12. Μέχρι τις 12.
0: Τον άκουσα.
1: Εντάξει, χωρίς ξέρω εγώ καμιά, πώς το λένε, ήταν Κυριακή. Και εδώ ερχόντουσαν μηνύματα. Το παιδί έλεγε ειδήσεις, πράγματα που ήξερε.
0: Εσύ τι ώρα έφυγες, 2.
1: Εγώ έφυγα 12 από την κονσόλα, 2 έφυγα από το σταθμό.
0: Ναι ρε, αυτό, sorry εδώ, ναι ρε, άλλο, ξέρω ότι αλλάζατε εσείς και πάρει και έρχεται ξέρω κάποιος άλλος μου, ξέρω να έρθει ο κεφάλαιος, δεν ήρθε μέσα, ξέρω.
1: Όχι, ήδη, πώς το λένε, ποιος ήρθε χθες, ο νέαρχος σε κάτι στην κονσόλα.
0: Ω ναι, εγώ και αυτό, εντάξει, ωραία, όλους σας ξέρουμε εδώ, από τα νόματα, όχι σας ξέρουμε εδώ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ξεκινάει ο Τσανάκας και ξεκινάει το παιδί με ειδησούλες και τα λοιπά. Λέει ότι ρεπορτάζ θα έχει από τις 12 και μετά στον Παναγιώτη τον Κεφαλά. Και εντάξει, άφηνε να παίξει και λίγο παραπάνω μουσική, γιατί δεν είχε καμιά τρελή, ρε παιδί μου, ξέρεις, επικαιρότητα Κυριακή πρωί, 10 η ώρα.
0: Όχι, και δεν είχε τίποτα.
1: Φίλε, το τι καντήλια του στείλανε του ανθρώπου, ας πούμε.
0: Για σένα.
1: Όχι, γιατί και αφήνεις και παίζει μουσική και δεν μιλάς και αυτά. Τι να σας πει, ρε φίλε, 10 η ώρα το πρωί, Κυριακή.
0: Όχι, μα μίλαγε, δε. Κάτσε,
1: ρε. Θέλει ο άλλος να ακούει το.
0: Άρχισε να μιλάει και ώρα μίλησε μετά, λέει, παιδιά, αυτό είναι για τον Μπάουκ, αυτό είναι για την Νάκα.
1: Ακριβώς.
0: Ο
1: άλλος σηκώνεται όμως 11 η ώρα και θέλει να ακούσει εκείνη την ώρα αυτό που θέλει να ακούσει.
0: Για τις φωτιές. Για τις φωτιές. Μετά η μπάσκετ βγήκε, δεν θυμάμαι ποιο, ο Γιάννος Κεφαλάς.
1: Κεφαλάς. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ο άνθρωπος άρχισε να μιλάει για τις φωτιές. Τι να πει, αυτό είναι το γεγονός, θα πει για τα πανηγύρια. Θα πει για πανηγύρια στο τάδι γεγονός. Δεν γίνεται αυτό. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι αυτό. Ότι εσύ κρατάς το διαδικασίο σου. Δεν χτυπάς καμία πόρτα, όσους έχουν εκεί πέρα, εσύ να κρατάς το διαγάσεις. Αυτό ήταν άμπο.
1: Έγινε Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε.
0: Ναι, ωραία, προχώρα, συγγνώμη, έτσι.
1: Ναι, έγινε, να είσαι καλά.
0: Πολλά μου λέω και να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, καλή δουλειά. Επόμενος, καλημέρα.
2: Επιτέλους.
1: Καλημέρα. Ω, πού είσαι ρε. Πόσο καιρό έχω να σ' ακούσω.
2: Αχ, τι ακούμε και τι ακούμε τώρα, από πού να ξεκινήσω.
1: Βάλτε σε μια
2: σειρά. Τι είπε να μιλήσω. Α, Γιάννη, δεν υπάρχει KKE, πώς το είπες, FM. Υπήρχε.
1: Επολύθη.
2: Λοιπόν, υπήρχε αριστερά στα FM, φίλε Γιάννη, και τον έπρεπε ο Κασελάκης. Αυτός που είχε βάλει ο τσίπρα.
1: Όχι. Τα έχεις μπερδέψει.
2: Όχι, ο Κασελάκης έκλεισε την εφημερίδα.
1: Όχι, περίμενε, βιάζεσαι. Ο αριστερά στα FM ήταν του ΚΚΕ και έχει κλείσει πολύ καιρό τώρα και η συχνότητα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει. Ξέρουμε όλοι που έχει φτάσει. Ο Κασελάκης έκλεισε το κόκκινο. Δεν το έκλεισε. Αλλά τέλος πάντων, μιλάς για το κόκκινο εκεί. Δεν μιλάς για τον αριστερά στα FM. Μην μπερδεύεσαι.
2: Όχι, το λέω αριστερά στα FM, παιδί μου, γιατί υπήρχε δουλεύει...
1: Ο ένας ήταν ο 902 και ο άλλος ήταν στο κόκκινο.
2: Γι' αυτό σου είχα πει, γι' αυτό ξεκίνησε με το αριστερά στα FM, γιατί ξέρω ότι έχει κλείσει χρόνια.
1: Αυτός ήταν το όργανο του ΚΚΠ, τέλος πάντων. Δεν έχει σχέση με τον Κασελάκη.
2: Και ήταν, παιδί μου, πώς να σου πω, ήταν υγιής επιχείρηση, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις.
2: Αφού σου είπα ότι δούλευε... Οικογενειακός.
1: Α, okay.
2: Με την οικογένεια, να μην πω, ξέρω εγώ, όπως λέμε κουνιάδος, νύφη ή γαμπρός.
1: Okay.
2: Γι' αυτό σου λέω, ξέρω. Δούλευε 18 χρόνια. Και ήταν πολύ υγιής επιχείρηση. Κανονικά πληρωνόντουσαν κάθε μήνα μέχρι το 2009,
1: 10.
2: 10, 11 κάπου εκεί.
1: 7 χρόνια της κρίσης.
2: 11 κάπου εκεί. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Κοίταξε, επειδή το έχουμε πάει έτσι τη δουλειά και θα το αλλάξω μετά. Είναι 56 στα 57. Τουλάχιστον 40 χρόνια βλέπω εκλογές. Mm-hmm. Έχουμε πετύχει τα αυτά με τα σημαίακια, αυτές οι αναμνήσεις, με τα αυτοκίνητα, κόρνες, κακό, με σημαίες και πολύ χαρτομάνι. Mm-hmm. Έχουν δίκιο οι φίλοι ότι έχουμε κλειστεί σε δύο οικογένειες, τρεις ξέρω εγώ τέλος πάντων, μία ένας, μία άλλος, μία αυτά. Κάποια στιγμή νομίζαμε ότι βρήκαμε ένα φως, κάποια αλλαγή, αλλά δυστυχώς ήταν μπαλόνι. Και ο ίδιος άνθρωπος, ρε φίλε, που έκανε κακό στο κόμμα του, έτσι, ο ίδιος άνθρωπος που έφερε, ας πούμε, για να αντικαταστήσει αυτόνα, έφτασε σημείο αυτό το κόμμα τώρα να κλείσει. Σωστά μέχρι εδώ.
1: Μιλάς για τον...
2: Αυτός ο άνθρωπος...
1: Μιλάς για τον Τσίπρα, μιλάς τώρα.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτός, γιατί λέμε τι είμαστε. Γι' αυτό το ξεκινάω. Αυτό κάνει άλλο κόμμα και βλέπεις ότι πηγαίνουν και τον ακολουθούν σαν να μην πω. Γενικά. Βάλε και θα έβαζε και το δικό μου τον εαυτό αν είχα αυτά τα μυαλά. Φίλε, μας έχουν κάνει και προσπαθούμε να πούμε κάτι που θα αλλάξει. Κάτι. Σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά βλέπεις ότι καταλήγουμε πάλι στα ίδια.
1: Να σε ρωτήσω τώρα. Πιστεύεις ότι ο πολιτικός, ας πούμε, Κυριάκος, αν δεν έφερε αυτό το επίθετο που φέρει, θα μπορούσε να σταθεί ποτέ ως πρωθυπουργός ή και ως υπουργός, σου λέω εγώ?
2: Όχι, γιατί γενικά στην Ελλάδα όλοι θέλουμε να γίνουμε αρχηγοί.
1: Ακριβώς.
2: Κατάλαβες, δηλαδή αυτό είναι που μας κάνει κακό, όλοι θέλουμε να γίνουμε αρχηγοί. Και αυτοί που λένε να κάνουν τα 3,1, ξέρω εγώ τέλος πάντων, δεν γίνονται γιατί θέλουν όλοι να γίνουν αρχηγοί.
1: Θέλουν όλοι να βουλεύουν, όχι να βουλεύουν, ναι.
2: Να και να βουλευτούν, να το πούμε και
1: έτσι. Ακριβώς.
2: Μια καρέκλα που ήταν για πιο πολλά χρόνια.
1: Είναι γλυκιά η καρέκλα.
2: Γιατί ξέρεις ότι έχω δουλέψει σε πολιτικό που ήμουν οδηγός του. Mm-hmm. Γιατί ας πούμε κοιτάνε να γίνουν όλοι ευρωβουλευτές που η θητεία είναι 7 χρόνια και δεν ξέρω πώς έχει πάει τώρα 9.
1: Όχι ρε εσύ. 4 δεν είναι. Κάθε πότε γίνονται ευρωεκλογές.
2: Όχι, ευρωβουλευτής είναι 7. Όταν είσαι ευρωβουλευτής είναι 7 πάνω από. Αυτό είναι 1000%. Και βάλτε να το ψάξεις. Είναι 7 χρόνια και 7 χρόνια έχουν το κεφαλάκι τους ήσυχο. Γιατί παίρνουν 7, 8, 10 χιλιάρικα.
1: Λοιπόν, ευρωεκλογές είχαμε τον Μάιο του 19 και τον Ιούνιο του 24. Αυτά είναι 5 χρόνια.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει. Τώρα θα γίνουν σε 7 που λες. Τουλάχιστον εγώ ήξερα κάποτε ότι ήταν 4 χρόνια, προφανώς γίνανε 5. Τώρα αν έχουν ανέβει σε 7, δεν το γνωρίζω.
2: Γιατί σου λέω ότι ήταν.
1: Όχι, το 29. Οι επόμενες ήταν το 29, είναι 5 χρόνια.
2: Κοιτάνε πιο πολύ την καρέκλα, πιο πολλά μηνιάτικα, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Και να τα πούμε και να πούμε, λέμε τώρα. Ρε παιδιά, δηλαδή πόσο Έλληνα, δηλαδή έχω αγανακτήσει με έναν τύπο έχω αγανακτήσει και δεν το έχει ακόμα πει η κανένας. Καίγεται ο κόσμος εκεί κάτω στον Άγιο Αντρέα και πηγαίνουν τα ελικόπτερα και γεμίζουν από τη θάλασσα, σωστά. Mm-hmm. Και πας ρε φίλε και μου κάνεις σερφίν.
1: Τι κάνει?
2: Το είδατε.
1: Τι έκανε, δεν άκουσα. Δεν άκουσα.
2: Έκανε σέρφινγκ, παιδί μου, είμαι στη Μεσσαλίδα.
1: Όχι, δεν το είδατε. Δεν το είδα.
2: Πηγαίνει με την Μεσσαλίδα μόνος στο τρελός και κάνει κανονικά σέρφινγκ, ξέρω πώς λέγεται. Έχει πάει το λιμενικό και του φωνάζει φύγει, κατεβαίνει το ελικόπτερο. Έχει βγει σε βίντεο, σε τηλεόραση, το έδειξα. Και περνάει στο τσακ που έχει κατέβει το ελικόπτερο για να βάλει, ξέρω εγώ, να γεμίσει και το παίρνουν τον τύπο τα κύματα, ξέρεις, που έβγαλε το ελικόπτερο και δεν είχε ούτε σωσίδιο και τον έσωσε το λιμενικό. Άμα γίνονταν η σκάνδη, ποιος θα έφτιαγε, ρε φίλε? Γι' αυτό σου λέω, πόσο μυαλό πρέπει να έχουμε, ρε. Πόσο μυαλό, ρε, πάνω. Δηλαδή το βλέπεις και ας δεν αχτείς. Αντί, ρε, δεν σου λέω να πάνε να βοηθήσεις τους άλλους τους. Που δεν θα θέλω να ζήσω. Κάνε το χόμπι σου, αλλά ρε φίλε, άντε να μη σου πω.
1: Εδώ και εγώ ήταν υπάρος και από την άλλη μεριά του νησιού, η άλλη χοροπηδούγος στο γλέντι. Λοιπόν, ο άλλος βγήκε να κάνει σερφ, σου λέει τώρα έχει αέρα, τώρα θα κάνω, τέλος.
2: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, εμείς στέμε με τα μυαλά που έχουμε, ρε. Είμαστε, άστα να πάνε έχουμε γίνει. Άστα να πάνε έχουμε γίνει. Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή. Να πούμε για την ομάδα μας, τώρα τι να πούμε.
1: Πες μια κουβεντούλα και πάμε να κλείσουμε γιατί πήγε 7.
2: Ισχύει αυτό που λένε για τον Πιλιό.
1: Ότι?
2: Για που είναι να φύγει.
1: Δεν ξέρω, εγώ τον βλέπω ότι είναι στις βασικές επιλογές.
2: Ναι, αλλά δεν είναι κάτι αυτό ότι είναι να φύγει και το βγάζουν σιγά σιγά. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα να μιλήσουμε κι άλλοι. Καλημέρες, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Έγινε.
2: Καλώς μας ήρθες πάνω.
1: Να είσαι καλά.
2: Και μέχρι πότε θα είσαι γενικά τώρα?
1: Μέχρι και την Πέμπτη. Μέχρι και την Πέμπτη. Εντάξει.
2: Ωραία, μιλάμε.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, 7 και 2, πρώτα λεπτά. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Και επιστρέφουμε μέχρι τις 7.30 γραμμές ανοιχτές.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτάκια μετά τις 7. Καλημέρα στον Τάκη, τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σταύρος από Καλαμάτα. Τα κανάλια πλέον βάζουν και υδατογράφημα για να δείχνουν ότι είχαν και την αποκλειστικότητα από το κάθε δυστύχημα. Όλα στο βωμό της τηλεθέασης. Εδώ σε πάει στη δουλειά του ο Ρίλος 300 μέρες το χρόνο. Στις φωτιές θα τρέχει, έλαντε. Δεν πάει, θες να πεις. Πάνω καλημέρα σε τις πυρκαγιές συντονιστής πυροσβεστικής είναι στον αέρα με ελικόπτερο και όχι επίγειος. Και εγώ έτσι φαντάζομαι ότι κάπως πηγαίνει, αλλά δεν το γνωρίζω. Καλημέρα σε όλους από τα Χανιά και κουράγιο. Εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο, αλλά ακούω καθημερινά. Φιλαράκια, μην κρατάτε τη τόση ώρα. Είναι κουραστικό για τους υπόλοιπους, λέει ο Μιχάλης. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός στην Ελλάδα που να αγαπάει τη χώρα του, γι' αυτό δεν πρόκειται να πάμε ποτέ μπροστά, λέει ο Θοδωρής ο ταξιτζής. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το λαό, Θοδωρή μου. Για τον Τσίπρα σου λέω κρατήσει, εσύ για τον Μητσοτάκη απαντάς, ότι Μητσοτάκης κυβερνάει, αδερφέ. Τώρα ποιος είναι εμπαθής και κομπλεξικός. Κάθε πενταετία είναι η Ευρώπη. Πάνω ο Μίτσος ο Αγγιζής που βγαίνει συχνά και συστήνεται ως Λιβάη Γκαρσία, τώρα τι θα κάνει την κολοτούμπα του αιώνα. Έχω να τον ακούσω πάρα πολύ καιρό το Μίτσο τον Αγγιζή. Πλάκα θα έχει αν ο Παναθηναϊκός πάρει και το Λαμέλα. Όχι ρε εσύ, ο Λαμέλα είναι στο τεχνικό επιτελείο του Αλμέιδα τώρα στο Μεξικό. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα στον επόμενο.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Εγώ. Μιχάλης από Νέα Μάκρη.
0: Έλα Μιχάλη.
1: Που έχω ολυμπιακός και προεδρήτης. Καλά είσαι πάνω.
0: Καλά είσαι εγώ.
1: Καλή εβδομάδα όσο μπορεί να είναι στον κόσμο. Καλή δύναμη τώρα σε αυτούς που τραβάνε αυτά που τραβάνε. Γιατί τα τραβήξαμε και εμείς, τα τραβάμε χρόνια δηλαδή εκεί. Στην Ανατολική Αττική. Και με το Μάτι και τρεις πυρκαγιές από το Βαρνάβα. Από το 9 μέχρι το 25 έχουν ξεκινήσει και έχουν φτάσει με το Γαλάνδι κάτω. Τα ζούμε αυτά. Είναι θέμα τύχης εν τέλει, αν θα σου κάτσει να αλλάξει η ζωή σου από αυτούς. Γιατί στο ίδιο έργο θεατές είμαστε. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν ξέρω ο κόσμος τι μπορεί να καταλάβει. Γιατί λέμε ήρωας. Ήρωας είναι αυτός που πέφτει πάνω στο καθήκονο και είναι ήρωας. Ξέρει που πάει όταν γίνεται πιλότος, ξέρει ποια είναι η δουλειά του. Έτσι, και πηγαίνει και ηρωικά προσπαθεί να ανταπεξέλθει. Αυτός ο άνθρωπος που έχει χτίσει ένα σπίτι με δάνεια, με κόπους και του καίγεται το σπίτι και δεν ξέρει πού θα... Πού του κεφαλή κλείνει κυριολεκτικά, έτσι. Πού του κεφαλή κλείνει. Στο κλίμα πάνω ήταν προχτές ο ανιψιός μου. Γύρω γύρω φωτιά έκανε όλα τα σπίτια στην φωτίδα. Σβήνανε, κάτσανε ξέδωμα πίσω να κάτσουν να σβήσουν την φωτιά. Δεν περνάγε τίποτα. Τα ζήσαμε στο Μάτι, γιατί άκουσα και μια κουβέντα που υπόθηκε για το Μάτι. Το Μάτι είναι χτισμένο με όλη η παραλία, με ξενοδοχεία, με πολυκατοικίες, επιχούντας, άδειες. Αυτοί που μας λέγανε επιχούντας, τρώγαμε με χρυσά κουτάλια.
0: Και πιο πριν έχει χτιστεί το Μάτι, δεν ξέρω τώρα ποιες, πόσες και τι άδειες βγήκαν. Ναι, εντάξει, όχι, αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Αλλά το Μάτι χτίζεται από πριν από τη Χούντα, τέλος πάντων.
1: Και τώρα
0: το ποιος έχει δώσει άδειες και πού, κανονικά θα πρέπει να βρίσκεται, να είναι γνωστό αυτή τη στιγμή, αλλά εντάξει. Θα μου πεις και τι θα γίνει, επίσης έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Ναι, επειδή η ζωή το Μάτι σε πληροφορία είναι τετραγωνισμένο κανονικά.
0: Τετραγωνισμένο είναι, αλλά δεν έχει δρόμους διαφυγής, δεν έχει...
1: Αφού δεν έχει πρόσβαση να φύγει ο κόσμος.
0: Άνθρωποι κάηκαν γιατί δεν μπορούσαν να φτάσουν στην παραλία γιατί πέσανε πάνω σε τείχο. Ο οποίος εμπόδιζε να φτάσει τείχο, στην παραλία και πέθαναν αγκαλιασμένοι στη φωτιά. Δηλαδή μιλάμε για... μόνο να το σκεφτείς στην πραγματικότητα. Τι ζήσαμε.
1: Εμείς εκεί ήμασταν, έτσι, εκεί ήμασταν. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε μάτι αν ήταν με πουτσά να βοηθήσουμε. Γιατί είδαμε τη φωτιά πέρα ή σαν απάντηση, σαν μόνδες. Εντάξει, τι να πεις τώρα, θα πω κάτι και όποιος το καταλάβει, ας το καταλάβει. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, ας μην το καταλάβει. Προχτές κάναν έκκληση οι πυροσβέστες, εδώ τώρα με τις φωτιές που γίνεται στη Δυτική Αττική, για νερά λέει και ισοτονικά. Και το λέγανε από την τηλεόραση, από την κρατική τηλεόραση. Έκκληση για νερά και ισοτονικά. Φίλε, αν δεν μπορείς να υποστηρίξεις με νερά αυτούς που είναι στη φωτιά σαν κράτος, δεν έχεις πεθαρίς. Πες μου, γιατί να σε εμπιστευτώ να τις
0: λύσεις. Ούτε αυτό.
1: Ναι, δηλαδή όταν μου λες ότι έχουμε έλλειψη από νερό, ρε πλάκα κάνε. 200-300 εκείνη την ώρα έπρεπε να επιτάξει και να πάνε, να πάνε τα νερά μέσα από τις αποθήκες και να τα πάνε αν δεν είχε κάνει προγραμματισμό. Πρέπει να είχε κάνει προγραμματισμό, να ξέρει. Ποιοι θα προμηθεύσουν, ποιοι θα τροποδοτήσουν. Τι είναι αυτά τώρα δηλαδή που άκουμε. Από τύχη ζούμε, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο άλλος. Ότι άμα του κάτσει η κλαβή, έφτασε μέχρι το δάσο Χαϊδαρίου πάνω από το Δαφνί. Η φωτιά. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας, 8 χιλιόμετρα από την Ομόνια. Να μας τρελάνε δηλαδή. Πού δηλαδή, πού το πάνε.
0: Εντάξει, μόνο σου τα πες, έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι την προηγούμενη φορά. Και
1: έκαιγε
0: πόσες μέρες, έτσι, έκαιγε εκείνη η φωτιά και 2-3 μέρες για να φτάσει στο Χαλάνδρι.
1: 4 μέρες, από το Βαρνάβα ξεκίνησε, από ένα στήλο από το Βαρνάβα ξεκίνησε και έφτασε στο Χαλάνδρι, ρε φίλε. Εμένα η δουλειά μου είναι στον τράφι. Από Πιτσιρικάς ακούγαμε. Και έγινε ο Διόνυσος, και έγινε τον τράφι. Και έγινε ο Διόνυσος, και έγινε τον τράφι. Και έγινε την Πεντέλη, και έγινε τον τράφι. Και τέλει, άμα έρθεις εκεί 3.000 κατοικίες πάνω στο τράφι. Πώς σκοπήκαν οι κόπεδα και μας τρελάνε, δικά μας ήταν τα κόπεδα, δικά μας. Είχαμε εμείς πάνω στο βουνό οι κόπεδα ο κόσμος και πήγε έκτιζε. Κάποιοι τα κόβουν. Αυτά τα κόπεδα. Τι δεν καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε φτάσει πλέον και εγώ δεν τα σπίτια. Γιατί τα δάση πλέον είναι δίπλα στα σπίτια.
0: Θα μου πεις και εσύ. Ή τα σπίτια είναι μέσα στα δάση.
1: Ναι, μαζεύω τις οικονομίες μου και πάω και αγοράζω ένα οικόπεδο. Θα κοιτάξω αν έχει αποχαρακτηριστεί από δασικό ή από δεν τα αγοράζω από τη στιγμή που το κόβουν οικόπεδο. Η ατομική ευθύνη είναι όταν πάμε και ψηφίζουμε. Όταν δεν πηγαίνουμε στο σωματείο μας, στον χώρο εργασίας μας, όταν δεν απεργούμε. Εκεί είναι η ατομική ευθύνη. Όλα τα υπόλοιπα που λένε είναι να είχαμε να λέγαμε. Τέλος πάντων, δεν θα το κρατήσω πολύ γιατί έχουν δίκιο τα παιδιά, να μην κουράζουμε. Καλή δύναμη σε αυτούς τις επόμενες μέρες, γιατί η επόμενη μέρα είναι 8 χρόνια που περάσει από το μάτι και ακόμα κάνει εφέσεις το Δήμος, η Περιφέρεια και η κυβέρνηση κάνουν εφέσεις στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Εφέσεις στις αποφάσεις των δικαστηρίων που πρέπει να αποζημιωθούν οι πυρόκληποι.
0: Αυτοί που σπεκουλάρανε πάνω στα 103 πτώματα. Άστο τώρα, εντάξει. Τι συζητάμε.
1: Άστο τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά. Καλή δύναμη. Δεν θα μιλήσω αθλητικά γιατί οι ώρες είναι δύσκολες. Δεν μπορεί να κάνουμε πανηγύρια και από την άλλη μεριά ο κόσμος να καταστρέφεται. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, λέει εδώ δεν μπορούν να βρουν ποιος υπέγραψε την άδεια για το ξενοδοχείο στην Ακρόπολη το 2016. Θα βρουν τις άδειες στο μάτι πριν 50 χρόνια, αν αναρωτιέται ο Γιάννης το Κουκάκι και δεν έχει και πολύ άδικο. Και ξέρετε, λέει, ποιος μάζεψε νεράκι στο τονικά, ο Ρουβίκονας, δεν το γνωρίζω αυτό. Καλημέρα πάνω μου, χθες βγήκε στο μπαγκάκι ο Λιβάη Γκαρσία, μάλιστα, ως είδης φαντάζομαι. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
2: Καλημέρα πάνω.
0: Καλημέρα.
2: Κάνεις καλά, είσαι ο Νίκος, είμαι.
0: Γεια σου Νικόλα μου, καλά είμαι.
2: Πάλι εσύ έμεινες εδώ. 15 από το podcast χρόνια.
0: Κρατάμε.
2: Τι να γίνει, κρατάς θερμοπύλες.
0: Εντάξει.
2: Τώρα τι να πω, έχω ακούσει τόσο... επειδή ακούω και από νωρίς, έχω ακούσει τόσο πολλά, σ' άλλα συμφωνώ, σ' άλλα δεν συμφωνώ, αλλά είναι πολύ εύκολο να τα βρει κάποιος. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, οι ευρωεκλογές ξεκίνησαν στην Ελλάδα να γίνουν το 1984, το 80 μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 79 δεν έγινε που μπήκαμε, γιατί πήγαν με την ισοτιμία των κομμάτων όπως είχαν πάει στις εθνικές εκλογές. Η πρώτη φορά γίνεται το 84 και έκτοτε γίνονται κάθε 5 χρόνια. Οι ευρωβουλευτές είναι για 5 χρόνια. Τώρα τα 7 που έλεγε ο Νικόλας δεν πήγε τα βρήκε, δεν με πάνε. Εσύ είπε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό για να είμαστε και λίγο να ξέρουμε γιατί λέμε, να μην είμαστε. Εντάξει, μπορεί να του ξέφυγε το ανθρώπου, δεν θέλω να είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και κάτι.
2: Αλλά 5 χρόνια ήταν η
0: Ευρωβουλευτές. Εγώ σκέψω ότι εγώ είχα την εντύπωση ότι ήταν κάθε 4, αλλά το ψάξα και τώρα.
2: Όχι, πάντοτε από το 84 πρώτο έγιναν, το 84-89, 94-99 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν έχει νόημα να το πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να λέμε κάθε χρόνο γίνεται συνεχόμενα εδώ και... Εγώ είμαι... αυτή τη στιγμή κοντά σε 60, έτσι. Τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια, μπορώ να θυμηθώ έτσι και ασχολούμαι, εντάξει, ότι όταν ήμουν πιο μικρός, πιθανόν να το άκουγα και δεν είχαμε και εικόνα τότε, ήταν και λίγο διαφορετικά. Τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια γίνεται το ίδιο πράγμα κάθε χρόνο. Αυτό που έχει αλλάξει όμως τα τελευταία χρόνια, και για να μην το προσωποποιήσω και πω τα τελευταία 7 χρόνια και που είναι πάλι για την Νέα Δημοκρατία, λες 7, είναι η ποσότητα των δασών που καίγεται. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος τα επίσημα στοιχεία, έτσι, δεν είναι όχι δικά μου, ούτε του κάθε κόμματος, είναι τα στοιχεία που
0: επίσημα στοιχεία.
2: Από την βιοδικαστική, νομίζω, βγαίνουν κάθε χρονιά. Θα δει ότι η ποσότητα των δασών που έχει της δασικής έκτασης, των δασικών εκτάσεων μάλλον, που έχουν καεί τα τελευταία 7 χρόνια είναι διπλάσια από την προηγούμενη 7 ετία. Να το πάμε ανά 7 ετία, ας πούμε. Που στην προηγούμενη 7 ετία δεν κυβέρνησε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, είχαν κυβερνήσει πάλι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι θέμα να ήταν στον καιρό της κρίσης, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι αυτό που έχει ξεφύγει είναι η ποσότητα. Και ένας από τους λόγους που πιστεύω ότι έγινε είναι αυτό το 112 που πλέον δίνουμε σημασία μόνο στον άνθρωπο. Επειδή όλο το παραμύθι, δεν θέλω να το πω παραμύθι ότι χάθηκαν άνθρωποι, έτσι. Όλη η ιστορία, τέλος πάντων, για το μάτι στήθηκε στους 100 ανθρώπους που χάθηκανε.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Προκειμένου να προσπαθήσουν να μην χαθεί κανένας άνθρωπος που έχουν καεί. Τώρα θυμόμαστε όλοι και φέτος κάηκαν και πέρυσι κάηκαν άνθρωποι, άσχετα ήταν 2, 3, 5, 7.
0: Δεν έχεις άλλη μια ανάλογη τραγωδία, τέλος πάντων. Πολύ
2: ανάλογη τελευταία περίπτωση ήταν το 2007 στην Ηλία.
0: Στην Ηλία.
2: Ήταν γύρω στους 80.
0: 86, αλλά, νομίζω 84.
2: Αλλά τα ξεχνάμε πολύ εύκολα, γιατί δόθηκαν τα 10.000 τότε. Θα θυμάσαι τι γίνεται.
0: Έλα τώρα, πήγε ο άνθρωπος με κάτι σακούλες, ας πούμε.
2: Με κάτι σακούλες και τον περηφανευόντουσαν κιόλας.
0: Τον περηφανευόντουσαν, τον διώξαν από το κόμμα γιατί το παραδέχτηκε και μετά από 6 μήνες τον ξαναδεί. Να πήραν πίσω. Α, εντάξει, όλα
2: τέλος
0: καλά.
2: Λοιπόν, για να μην μάθουν πάλι ότι λέμε πάλι για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια και έχει μείνει το μόνο πράγμα το να μην χαθεί άνθρωπο. Οκ, είναι πολύ σημαντικό, αλλά παιδιά, είναι και η περιουσία των ανθρώπων, έτσι. Για να φτιάξει ένα σπίτι, στον οποίο εγώ σου λέω να είναι νόμιμο, έτσι. Να μην ισχύουν αυτά που έλεγε ο προηγούμενος ο Κοράτης, στο τράφι και στο τέτοιο και με αυτά. Να είναι νόμιμο, εγώ σου λέω. Και στον τράφι ένα οικόπεδο, επειδή έχω ιδία πήρα έτσι, από κάποιο γνωστό που έχει πάρει, πριν πολλά χρόνια, το 4 να σου πω, 4-5 κάπου εκεί, ένα κανονικό οικόπεδο, όχι καμιά βίλα να χτίσεις, έτσι, έκανε 300.000 ευρώ. Δεν είναι δηλαδή, πώς θα το πω, δεν τα αγοράζουν κορόιδα και μικροί άνθρωποι, δηλαδή, πώς θα το πω, είναι νόμιμο, όλος είναι νόμιμο και έχει αποχαρακτηριστεί, γιατί να μην το πάρει. Άρα το ούτε έκανε κάποια παρανομία αυτός και του είπε από χαρακτήρισέ το μου. Ήτανε χαρακτηρισμένο κανονικά για κτίσιμο. Άρα πρέπει να ψάξουμε κάποιο αλλού, όχι σε αυτό που το παίρνει, σε αυτό που το αποχαρακτήρισε, σε αυτό που δεν έκανε τις ανάλογες, πώς το λένε...
0: Μελέτες ή ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων, να υπάρχουν δρόμοι, να υπάρχουν...
2: Να γίνουν δασικές, πώς το λένε, οι διάδρομοι, να έχουν πρόσβαση τα πυροσβεστικά, να μην περιμένουν μόνο από τον αέρα, να υπάρχουν, πώς το λένε, αναχώματα. Δηλαδή, ακούω από προχτές, γιατί κάπου πρέπει να υπάρχει και λίγη λογική. Πρέπει να προσέξουμε να μην φτάσει στα βίλια η φωτιά. Ωραία, αυτό το έχω από την Παρασκευή το απόγευμα. Εγώ έφυγα από την Παρασκευή από τη δουλειά μου, πρόλαβα τηλεφόρο Αθηνών ευτυχώς ανοιχτή, γιατί κάνω αυτή τη διαδρομή. Το πρωί έρχομαι από Αττική, όταν το μεσημέρι φεύγω από εκεί. Λοιπόν, και μετά από λίγο έκλεισε. Και λέγανε να μην φτάσει εκεί. Τώρα, από προχτές που έφτιαξε η φωτιά στο Πόρτο Κερμονό, ακούω να μην φτάσει στα βίλια. Τι κάνανε, ρε παιδιά, να μην φτάσει στα βίλια. Μπορούσαν να κάνουν κάτι πολύ απλό, έτσι, να πω κάτι άλλο. Να πάνε να καταβρέξουν, όχι όταν έρθει η φωτιά. Πριν φτάσει η φωτιά, τα δάση που είναι κοντά στα βίλια. Όταν μια έκταση είναι, το ξέρουμε όλοι, είναι υγρή, δεν πιάνει η φωτιά, δεν μεταδίδεται.
0: Ναι, το ζήτημα είναι όμως ότι
2: είναι,
0: έχεις...
2: κάνουνε ένα ανάχωμα, έστω και την τελευταία στιγμή.
0: Καλά, γενικώς με τις αντιπυρικές ζώνες έχουμε θέματα σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, γιατί υπάρχει και η...
2: Αυτό προγραμματισμού όμως, δεν είναι θέμα.
0: Και η λογική, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να κόψουμε δέντρα για κανένα λόγο, ας πούμε, οπότε...
2: Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει δόλος, αλλά...
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει δόλος, είναι κυρίαρχο αυτό, ότι δεν κόβουμε δέντρα για κανένα λόγο. Ακόμα δηλαδή, αν στη γειτονιά σου, ας πούμε, να σου το πω ένα παράδειγμα, έχει, ξέρω εγώ, μια νερατζιά και πας και την πειράξεις. Κόψεις ένα κλαδί, μπορεί να πάθεις ζημιά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ας πούμε.
2: Έχω ιδία πήρα στο σπίτι μου από κάτω, έγινε κάποια στιγμή γύρω στο 10-11 πάρκινγκ. Τα κάναμε εμείς, δηλαδή ήταν κατάστημα και τον μετατρέψαμε στο πάρκινγκ. Για να πάρω την άδεια από το Δήμο, να έρθει ο Δήμος να τα κόψει, έτσι, όχι εμείς, εννοείται. Πέρασαν 2-3 μήνες.
0: Ναι.
2: Που ήταν καθόλου ανώμημα, ήταν δηλωμένο πάρκινγκ στην πολεοδομία, είχαμε πάρει την άδεια από την αστυνομία για να κοπούν τα δέντρα να μπορεί να μπαίνει το αυτοκίνητο μέσα. Δηλαδή ήταν πάρκινγκ κανονικό και δεν μπορούσε, δεν έρχονταν ο Δήμος να κόψει τα δέντρα. Ήρθε, εντάξει, οκ, δεν λέω αυτό, αλλά ξέρεις όπως κάθε δημόσια υπηρεσία και αυτή έχει
0: τις δυσκολίες της.
2: Αλλά θέλω να πω, τι μου λες, δεν είναι όμως έτσι. ο προγραμματισμός είναι, δηλαδή, συγγνώμη, για κάποια πράγματα δεν θα το κατηγορήσει κανένας αν έκοψε 10 δέντρα για να σώσει 10 εκατομμύρια δέντρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αυτό, ότι δεν θέλουν να κόψουν δέντρα. Πιστεύω ότι είναι θέμα είτε ανικανότητας, είτε, πώς το λένε, αδιαφορίας. Το τελευταίο δεν θέλω να το πω, να γίνει κάτι επίτηδες. Ναι. Δεν θέλω να το πω γιατί δεν θέλω να το πιστέψω, ας πούμε, ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας που να το κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν λέω υπεύθυνος άνθρωπος σε θέση ευθύνης, απλά και απλώς Έλληνας θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, τι να πω άλλο, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι και του χρόνου τα ίδια θα έχουμε. Μην πιστεύει δηλαδή κανένας ότι θα γίνει κάτι καλύτερο.
0: Κοιτάξτε, εγώ φέτος, και το έλεγα από μέσα μου προφανώς, επειδή έχουμε δει να ξεκινάνε φωτιές από το Μάιο μεριά και τον Ιούνιο και έφτασε, ξέρω εγώ, μέσα Ιουλίου και έλεγα ήρεμα τα πράγματα, ευτυχώς δεν έχει φωτιές και τα λοιπά. Άντε μπας και βγάλουμε ένα καλοκαίρι λίγο ήρεμο και ξαφνικά μέσα σε τέσσερις μέρες έγινε το σώσιο.
2: Λένε κάναν τον νόμο αυτόν για τα οικόπεδα. Οκ. Okay. Κάποιοι είναι, πόσο λένε, ασυνεπείς και δεν τα κάνανε.
0: Αυτό φταίει τελικά.
2: Κράτος, άμα θέλεις να τα προστατεύσεις, έτσι. Πας το κόβεις εσύ, που χρεώνεις το κόστος στην εφορία, γιατί αυτό πάει ό,τι πάει στην εφορία πλέον πληρώνεται, αλλιώς ο άλλος
0: έχει διαφάνος, έτσι. Έχεις πρόβλημα.
2: Το χρεώνεις στην εφορία και ποτέ σου μην το κόψεις εσύ. Και τρως για το πρόστιμο. Άρα δεν ενδιαφέρεσαι να κάνεις το καλό για να μην πιάνεις φωτιά. Ενδιαφέρεσαι να πάρεις το πρόστιμο. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες να κόψουν τα χόρτα του κάθε Δήμου, του εκάστοτε Δήμου. Καλή μόνο αν δεν υπάρχουν. Πιστεύω ότι υπάρχουν. Και αν δεν υπάρχουν, πάρει, πώς το λένε, εποχικούς οι οποίοι θα την κάνουν αυτή τη δουλειά και θα σου αποδώσουν και κέρδη.
0: Ναι.
2: Γιατί αν πάρει το πρόστιμο και το παίρνει ο Δήμος, αυτό θα είναι υπέρ του Δήμου.
0: Μετά όμως, αυτό μετακυλείται και στο Δήμο. Γιατί υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι δεν μπορούν να, ή δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καθαρίσουν τα οικόπεδα που ανήκουν είτε σε αυτούς. Υπάρχει περιουσία της εκκλησίας, υπάρχουν περιουσίες οι οποίες κανείς δεν ξέρει ποιος τις έχει, ας πούμε, είναι μοιρασμένες σε κάποιους αδέρφια.
2: Τα κόβεις, έτσι. Τα βγάζεις απ' έξω, ας πούμε. Γιατί, ξέρω,
0: καλά, μη συζητήσουμε τι γίνεται. Πού πρέπει να πας να τα αφήσεις και αν έχουν δομές οι Δήμοι. Δηλαδή, για ένα μικρό κομμάτι γης στο Πόρτο Ράφτη, παίρνω τηλέφωνο, λέω να πάμε να το καθαρίσουμε. Να πάμε, βεβαίως. Εμείς, με τα χεράκια μας, τέλος πάντων. Και παίρνω. Λέω, παιδιά, πού θα τα πάμε αυτά. Θα τα αφήσουμε έξω από τους κάδους, υπάρχει κάποιο σημείο. Α, λέει, θα έρθετε, λέει, στο Μαρκόπουλο καθημερινά από τις 8 έως τις 3 και θα μας τα φέρετε. Και καλύτερα χωρίς να μην είναι σε σακούλες. Λέω, ορίστε. Συγγνώμη, λέω, εμείς δουλεύουμε καθημερινές. Μια Κυριακή είπαμε ότι θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει κάπου που να μπορούμε να τα αφήσουμε. Έστω εκεί που μου είπατε, απ' έξω. Όχι. Δευτέρα με Παρασκευή. Λέω, τι λέτε.
2: Θα πληρώσουμε 700 για μεταφορά για φορτηγό. Θα πρέπει να έχει και αυτές τις δαγκάνες τις δικές, γιατί άμα είναι χύμα δεν μπορεί να τα πας αλλιώς. Άμα δεν είναι σε σακούλες. Δηλαδή κάνουν μια νομοθεσία που αρχικά τη βλέπεις ότι είναι σωστή για να καθαρίσει και να μην γίνονται αιστείες.
0: Και δεν είναι έτοιμοι να τη στηρίξουν.
2: Περισσότερα προβλήματα. Είτε γιατί δεν εφαρμόζεται, είτε γιατί εφαρμόζεται λάθος, είτε.
0: Ένα τελευταίο. Το 2017 καίγε το Κάλαμος. Την προηγούμενη χρονιά ο Δήμαρχος έχει αλλάξει, έχει βάλει καινούριους κρουνούς και τα λοιπά σε όλη την περιοχή και τα τι αυτά. Η κρουνή που έχει βάλει ο τύπος δεν είναι συμβατή με τους σωλήνες της πυροσβεστικής.
2: Ωραία.
0: Και πάει, έχουν γίνει μπροστά σε ανθρώπους που είναι εμπιστοσύνης, τέλος πάντων. Και έχουν πάει οι άνθρωποι από το πυροσβεστικό, κρατάνε τη σωλήνα για να μπορέσει να γεμίσει και το μισό νερό φεύγει στο δρόμο.
2: Ή αναγκάζουν να βάλουν ένα έκτακτο τέτοιο που όπως το λένε σαν βάνα, ας πούμε, για να
0: τι να συζητήσουν.
2: Δηλαδή εντάξει, καταλαβαίνεις πόσο συνεννοούνται και συνεργάζονται μεταξύ τους οι υπηρεσίες του κράτους. Με την ευρύτερη έννοια, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί είτε τοπική αυτοδιοίκηση, είτε περιφερειακή, είτε κεντρικό κράτος.
0: Βρε, εδώ για χρόνια, ξέρω εγώ, χτύπα ξύλο, έχανε τη μητέρα σου, εισέπρατε στη σύνταξη και μία υπηρεσία δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με την άλλη ότι ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή, σταμάτησε να πληρώνει τη σύνταξη.
2: Α, καλά, το έχω πάθει εγώ αυτό με τη γιαγιά μου. Είχε δηλώσει η κόρη της, γιατί έμενε στην κόρη της, και της βάζανε τη σύνταξη στον λογαριασμό. Παιδιά, δεν πάρτε, δηλαδή, εντάξει, τα πήραν κάποια στιγμή. Αλλά όταν ένα λαμόγιο και τα έπαιρνε, μετά θα συζητούσαν πάλι.
0: Έγινε, να πάω σε ένα ακόμα.
2: Μετά από 100 χρόνια.
0: Κάποια στιγμή το λύσαμε γι' αυτό, ναι. Όντως.
2: Λοιπόν, καλημέρα πάνω.
0: Να είσαι καλά.
2: Τα λέμε.
0: Γεια χαρά. Τελευταίος για σήμερα. Τι με έχει βάλει στην αναμονή. Πακέτο. Αν είναι κάποιος γρήγορος, θα μιλήσουμε. Πάμε. Καλημέρα. Τελευταίος.
3: Μπες μέσα.
0: Μπες και εσύ μέσα, στην παρέα. Έλα.
3: Ένα λεπτό.
4: Α, καλημέρα.
3: Λοιπόν, έχω πολύ θυμό. Ακούω και...
0: Πες μου ένα όνομα για αρχή.
3: Γιώργος. Πολύ καλό. Βλέπεις τι γίνεται. Η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, ή όποια κυβέρνηση, το όλο θέμα το πάει στην ατομική ευθύνη. Τι θα πει να καθαρίζουν τα οικόπεδα του κόσμου είναι το πρόβλημα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Είναι δυνατόν. Κάποιος δηλαδή που έχει κληρονομήσει ένα οικόπεδο 7-10 στρέμματα και είναι δάσος, θα πρέπει να έχει 10-15 χιλιάρικα να το καθαρίσει. Είναι δυνατόν. Δεν λαθούμε τώρα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Φαίνεται που δίνει προτεραιότητα η κυβέρνηση. Το καμάρι της είναι οι κάμερες, να πούμε, οι AI που μπήκανε σε όλους τους δρόμους και θα κόβουν κλίσεις στο κοσμάκι, να πούμε, και θα τους κόβει τον κόλο.
0: Για το καλό σου, ρε αδερφέ.
3: Ναι, για το καλό μου, βέβαια.
0: Δεν βαθαίνεις τροχέα.
3: Βέβαια, για το καλό μου είναι αυτό. Το ίδιο σύστημα, ας πούμε, δεν μπορούσαν να το βάλουν για την προστασία των δασών, έτσι, και για την πρόληψη των πυρκαγιών.
0: Υποτίθεται ότι έχουν πάρει κάποια drone.
3: Α, ναι, βέβαια.
0: Πήραν κάποια drone και έχουμε παραγγείλει επίσης και καναντέρ. Τα λέω αλήθεια.
3: Ναι.
0: Βέβαια τα οποία θα είναι έτοιμα του χρόνου, νομίζω.
3: Προτεραιότητα που δώσαμε.
0: Τώρα.
3: Εκεί που θα πέφτει το χρήμα, από εκεί που θα παίρνουν το χρήμα. Έτσι. Τα μισά χρήματα από τα εξοπλιστικά, να πούμε. Εντάξει, δεν λέω. Καλά τα εξοπλιστικά.
0: Κοιτάξτε. Χρήμα υπάρχει.
3: Τα μισά να δίνανε, ρε παιδάκι μου.
0: Χρήμα υπάρχει. Τα λεφτόδεντρα απλά είναι επιλεκτικά.
3: Μπράβο.
0: Δηλαδή λεφτόδεντρο υπήρχε για να μπαζώσεις με τη μία το ατύχημα στο σημείο στα Τέμπη.
3: Μπράβο,
0: δεν υπάρχει,
3: μπράβο,
0: ας πούμε, ξέρω εγώ, για πέντε πυροσβεστικά οχήματα.
3: Πολύ σωστά. Λοιπόν,
0: που είναι ίδιας αξίας, έτσι.
3: Είναι πολλά τα ρουσφέτια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά ο κόσμος κάποια στιγμή πρέπει, η μόνη ευθύνη που έχει, η ατομική, δεν είναι τα οικόπεδα να καθαρίσει, είναι να πάει να ψηφίσει.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί είναι συχαμένη και η κυβέρνηση, αλλά είναι συχαμένη και η αντιπολίτευση που εργαλειοποιεί, ας πούμε, την κάθε τραγωδία με την πρώτη ευκαιρία. Σκοτώνονται άνθρωποι και κατευθείαν αυτό που κάνουν είναι να το εργαλειοποιήσουν.
0: Προφανώς.
3: Δηλαδή είναι συχαμένο και αυτό, έτσι.
0: 100%. 100%.
3: Ας αναλάβει λοιπόν ο κόσμος τις ευθύνες του.
0: Αλλά και αυτός ο κόσμος αυτούς ψηφίζει. Ή
3: αυτά
0: για αυτούς αδιαφορεί.
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι τα ρουσφέτια της
0: κάθε. Γιατί όταν επιλέγεις την παραλία από το να πας, ξέρω εγώ, 20 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα θέλεις, πόσο θες να ψηφίσεις, μία ώρα.
3: Ναι.
0: Και λες, θα πάω, έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι, θα πάω στην παραλία.
3: Πολύ σωστά.
0: Παίζεις το παιχνίδι.
3: Πολύ σωστά. Μετά δεν έχεις και δικαίωμα να παραπονιέσαι.
0: Α, λοιπόν.
3: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να υπάρχουν 40 κόμματα τα οποία καταβαίνουν και να λες. Δεν με εκφράζει κανένας. Δεν έχεις ασχοληθεί με κανένα.
3: Μπράβο. Μπράβο. Δοκίμασε κάτι, ρε παιδάκι μου.
0: Είσαι όλη μέρα πάνω σε ένα κινητό και σκρολάρεις, ας πούμε. Μπες και διάβασε, ξέρω εγώ.
3: Ή δοκίμασε κάτι που δεν έχεις δοκιμάσει. Mm-hmm. Που δεν έχεις δώσει ευκαιρία.
0: Γιατί ακόμα και σε μικρό κόμμα να το ρίξεις, το οποίο δεν θα μπει στη Βουλή, αποδυναμώνεις τους μπροστά.
3: Μπράβο.
0: Στατιστικό είναι, δεν είναι κάτι φοβερό, φοβερά δύσκολο να το καταλάβεις.
3: Θέλει πολύ μυαλό, ρε παιδάκι μου. Αυτό σκέφτομαι ώρες και τρελαίνομαι. Θέλει πολύ μυαλό να σκεφτείς έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και απ' την άλλη όλοι είναι παραπονούμενοι. Και δεν τους κάνει η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση. Τι έκανες, ρε άνθρωπε, έκανες κάτι. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά πίσα και πού πουλά, ρε παιδάκι μου. Δεν θα έπρεπε να βγαίνουν στα κανάλια με τόση... δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω δηλαδή. Δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Αναισθησία, βγαίνουν στα κανάλια και λένε ό,τι θέλουν και δεν φοβούνται. Εντάξει, δεν σέβονται
0: βρε,
3: κανένα.
0: Βρε, παρανομούνε και βγαίνουν στα κανάλια και στα ίσα λένε ότι παρανομήσανε.
3: Ακριβώς.
0: Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας, ας πούμε. Σου λέει, χρημάτισα... πώς το λένε. Φίλοι μου δημοσιογράφο. Και λέει ο δημοσιογράφος, είναι νόμιμο. Βεβαίως, λέει, φίλοι μου.
3: Ναι.
0: Και
3: ναι,
0: δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Τίποτα.
3: Λοιπόν,
4: Να, θα σου πω κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό για να μην κουράζω και εγώ τον κόσμο. Αυτό που με εξοργίζει πάρα πολύ και δεν μπορώ να καταλάβω και με τρελαίνει. Το τι είναι ο καθένας, το πώς έχει μεγάλο το ήθος του καθενός, ας πούμε, δεν αλλάζει. Δηλαδή το ήθος του Άδωνη, ας πούμε, αυτό είναι το ήθος του. Αυτό ξέρει να κάνει, αυτό θα κάνει. Αυτό που με τρελαίνει όμως είναι ότι δεν φοβάται, δεν σέβεται. Δεν πρόκειται να σε σεβαστεί. Ένας άνθρωπος ασέβαστος, ο οποίος κοιτάει, ας πούμε, το συμφέρον του και μόνο, δεν πρόκειται να σε σεβαστεί. Αν σε σεβότανε, δεν θα έκανε και αυτά που έκανε. Και δεν θα τα έλεγε. Άρα λοιπόν δεν περιμένω να με σεβαστεί. Να φοβηθεί, ρε παιδάκι μου. Δε, ούτε που φοβούνται δηλαδή, κατάλαβες. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Βγαίνουν και λένε ότι θέλουν, βγαίνουν στον δρόμο και δεν φοβούνται λίγο. Σου λέει, έχω πει πολλές πατάτες, ρε παιδάκι μου. Μην την παίξει
0: τώρα, άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε παγκόσμιο σκάνδαλο που έχουν πέσει πρόστιμα και έχουν πληρώσει, ας πούμε, η εταιρεία η οποία εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο, ας πούμε, πόσα εκατομμύρια στην Αμερική, πόσα εκατομμύρια στην Ευρώπη κτλ. Εδώ πέρα βγήκαν όλα καθαρά. Δεν τον άγγιξε τίποτα.
4: Τίποτα.
0: Εντάξει, okay, δεν υπάρχει. Για την ελληνική δικαιοσύνη δεν υπάρχει, αλλά ο άνθρωπος είναι καθαρός. Βέβαια, κάτι αδιευκρίνιστα ποσά παραμένουν αδιευκρίνιστα στους λογαριασμούς τους. Ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματα του.
4: Μα δεν θέλει πολύ μυαλό. Βλέπεις ότι ο άλλος, ας πούμε, μπήκε στην κυβέρνηση με ένα σπίτι και με...
0: Και είναι, με 14 τώρα, η Δόμνα.
4: Μπράβο. Μπράβο.
0: Χωρίς σπίτι, ψέματα. Μπήκε χωρίς σπίτι στη Βουλή και έχει 14 σήμερα. Ό,τι καταλαβαίνετε.
4: Καταλαβαίνεις λοιπόν τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φοβούνται. Συγγνώμη, δεν είναι σωστό αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να φοβούνται τουλάχιστον να κυκλοφορήσουν έξω.
0: Μην νομίζεις. Κάποιοι για να κυκλοφορήσουν έξω, επειδή δεν το βλέπεις στην κάμερα, κυκλοφορούν με συνοδεία γύρω τους. Άσβερκους.
4: Καλά, ναι, τους πληρώνουμε και τους αστυνομικούς.
0: Και αυτά από την τσέπη μας. Προφανώς. Γιατί στην Αττικοβιωτία έχεις 5.000 αστυνομικούς και 500 πυροσβέστες. Αυτή είναι η αναλογία. Ψέματα. Όχι, δεν έχεις 5.000 αστυνομικούς. 5.000 αστυνομικούς έχεις άμα γίνει καμιά πορεία στο κέντρο, ξέρω εγώ, σε κανένα πολυτεχνείο. Περισσότερους έχεις.
4: Μπράβο.
0: Εντάξει.
4: Μπράβο.
0: Αυτά. Σε ευχαριστώ.
4: Τι να πω, ρε παιδάκι. Τι να πω. Καλημέρα και υπομονή στον κόσμο. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα με τις γραμμές. Αύριο πάλι πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να μπει και η Ελένη εδώ πέρα να μας κάνει λίγο ανθρώπους και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
8: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Big Wings Sport FM 94,6, το καλοκαιρινό πλέον πρόγραμμα. Πάνω στρίλο στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να φτάσει στις 10. Θα υποδεχτούμε κανονικά πρεσάρισμα, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος.

Όπως σας το είπα, σε πλήρη σύνθεση, Τσουτσικας Τσόχος, 10 με 12. Εξάλλου από αύριο έχουμε παιχνίδια, πρώτα ο Ολυμπιακός, μετά ο Παναθηναϊκός και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ. Στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις λοιπόν για το τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα. Την μπουκιά για την μπουκιά μου, ρούχα να φτιάχνουν. Έχουμε κληρώσεις στη μία το μεσημέρι, η κλήρωση των play-off του UEFA Champions League, όλα από την Ιόν της Ελβετίας και όλα στο Κοσμοτέ Sport 1. Στις 2 είναι η κλήρωση του play-off του Europa League και στις 3 η κλήρωση για το Conference. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα. Είδα να θέλουν να ξεκάσουν. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας, στις 9.30 υπάρχει το Celtic Dundee για το πρωτάθλημα Σκωτίας, το οποίο ξεκίνησε. Επίσης το Κοσμοτέ Sport 1. Όταν ξεκινήσαμε σας είπα ότι η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών βρίσκεται στον τελικό του Ελεύθερου Ομαδικού Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισίου. Ο τελικός είναι στις 5 και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Αν είστε φίλοι των καταδύσεων, στις 8 υπάρχει πάλι από το ΕΡΤ Σπορτ 2 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισίου. Για το καλό μου. Και για τους φίλους του τένις, από τις 8 το ATP Masters του Μόντρεαλ στο Κοσμοτέ Sport 6 και στις 7.30 το WTA Open του Τορόντο από το Nova Sports 6. Ενώ παλεύω για να βρω

Λοιπόν, οδοντίατρο Τζορντανάκο. Ελπίζω να είναι ρουτίνα η κατάσταση και να μην πονάς. Λοιπόν, καλημέρα. Μπορεί να πει κάποιος στο 16χρονο γιο μου κάτι όταν χθες μου λέει: Κάηκαν οι αναμνήσεις μου από τα καλοκαίρια μου στην Ψάθα Αλεποχώρη. Τι πόνο είχε αυτή η ψυχή, λέει ο Μανώλης από το Χαϊδάρι. Τι να σου πει, φίλε. Δυστυχώς. Κύριε, καλημέρα Πάνο. Θέλετε, παιδιά, να τους κάνουμε να φοβηθούν. Ψηφίστε κουκουέ, να δείτε πώς θα τα κάνουν πάνω τους, γιατί άλλο. Γιατί ό,τι άλλο και να ψηφίσετε, υπηρετεί το σύστημα, λέει ο Πάνος. Και εφόσον το κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει, να του κάνουμε μια πλάκα, να ψηφίσουμε όλοι κουκουέ, να δούμε τι θα κάνει. Είναι παλιές κουβέντες του Πανούση αυτές. Γεια σου Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη. Εδώ πριν χρόνια κάηκαν 1 εκατομμύριο στρέμματα, εκεί για 20 μέρες και τελικά δεν έφταιγε κανείς. 1 εκατομμύριο, αν είναι δυνατόν. Κάηκε η ζαδιά, δεν έμεινε τίποτα εκεί. Ήθος και Άδωνης είναι, λέει, αδόκιμη έκφραση. Γιάννης Γκίζη 13 και Φρατζή. Δυστυχώς, μόνο καλή μας τύχη. Για να μην παθαίνεις, λέει ηρωνικά ο Πάνος. Πόσο λαϊκισμός, ρε φίλε. Ο άλλος είπε: Το κάναμε καραμίλα να μην χαθεί η ανθρώπινη ζωή. Δεν λέω σημαντικό, είναι λογικοί άνθρωποι. Αυτό διατείνεται το Υπουργείο. Έτσι. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι ο στόχος είναι τα λεφτά. Τώρα, αν δεν θέλετε να το δείτε, ό,τι θέλετε. Είναι δικαίωμά σας. Καλημέρα, το Δασαρχείο δεν σε αφήνει να κόψεις ούτε φίλο από το Πεύκο. Ναι, πάνω μου καλημέρα. Αυτό το κράτος αντιμετωπίζει και έχει κάνει τον λαό του να φέρεται σαν Ιουσουφάκη. Με πρώτο και καλύτερο τον τωρινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέει ο Αναστάσης από το Σεντροπέ. Κόστος του μπαζόματος 10.000 δραχμές. Κόστος 5 περιοριστικών που είπατε 500.000 ευρώ. Καμία πραγματικότητα. Μπράβο Κώστα. Αυτό είναι. Ακριβώς 10.000. Τόσο κόστησε το μπαζόμα. Σε κάποια άλλη χώρα. Καλημέρα από Τραπετσόνα. Μιχάλης, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Με τα Καναντέρ δεν κάνουμε τίποτα. Μόνο αεροπλάνα τύπου Μπεριεύ θα μας σώσουν. Και αυτό που ερχόταν και επιχειρούσε, αδερφέ. Εντάξει, προφανώς όταν κουβαλάς πολύ περισσότερο όγκο νερού, ίσως να μπορεί να δώσεις μεγαλύτερες λύσεις. Έφτασε φωτιά πάνω από το Αλεποχώρη και παλεύουν με 2 ελικόπτερα. Διαβάζω μηνύματα, έτσι. Τόσες μέρες στη φωτιά στο Χαϊδάρι, 6 καναντέρ σηκώθηκαν αμέσως. Εκεί δεν φύσαγε. Όχι, φυσικά και φύσαγε. Μας λένε για η κρηματική κρίση και ξηρασία. Σε ένα από τα πιο ήπια καλοκαίρια που θυμάμαι, μόλις πριν από μια εβδομάδα έβρεχε καταρακτοδός.

0: Σε βουνό, όταν το έβλεπαν, κάποιοι έλεγαν ότι φτιάχνουν δρόμο για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Πάνω μας έδιωξαν από το Λεποχώρι το Σάββατο με άπνοια, 2 ώρες ένα καναντέρ δεν πέταξε. Δεν βγήκε η είδηση στον Παγκάκι, βγήκε ο ίδιος ο Λιβάη, αυτοπροσώπος, μάλιστα. Ο Μιτσάρας, ο Μιτσάρας, έλα μωρέ, άντε, ψάχνω να λέω κι εγώ. Στα Βίλια βγήκαν οι κάτοικοι και περιφέραν την εικόνα, τον Άγιο να κάνουν, λέει ο Κώστας από το Βόλο. Εντάξει, είναι και αυτό συμβαίνει γενικότερα τα τελευταία χρόνια όταν έχουμε καταστροφές. Περιφέρεται μια εικόνα, okay, αν πιστεύουν ότι βοηθάει αυτό. Γεια σου Γιώργα ρε Πενιρλή, ακόμα εδώ.
1: Κι ας είναι αυτό που σε σκοτώνει μοναξιά.
0: Ενέτη 2026, πώς γίνεται να υπάρχουν αεροπλάνα που δεν πετούν νύχτα? Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σου πω πράγματα. Πρέπει να είσαι μοναδικό σε αυτό το σταθμό με τόσες καθαρές πολιτικές απόψεις. Μπράβο σου, καλημέρα Μπάβη, στριλέοντας από Κίσνο. Ποια η γνώμη σου για τα γελάκια του Άδωνη? Εγώ νομίζω είναι καλή φάση να πατάξουμε τους παράνομους. Ξεκινούν οι παράνομοι και τα φοράνε για αρχή. Συγγνώμη, ανακαλώ. Ο άνθρωπος είναι νόμιμος. Καλημέρα Πάνω, αλλά οι πληροφορίες λένε πως ο Λιβάη στη Σπάρτα έχει χάσει μόνο ένα μάτσο από τραυματισμό. Βέβαια θα μου πεις, εκεί παίζουν μόνο εγχώριες διοργανώσεις, εδώ θα υπάρχει μεγαλύτερη καταπώνηση προφανώς. Υπάρχει κλιματική αλλαγή στην Νορβηγία που μένω, έφτασε 38 βαθμούς η θερμοκρασία κάποια στιγμή, λέει ο φίλος. Καλημέρα αδερφέ μου Πάνω, το σχέδιο όπως είπαμε το Σουκού είναι να φύγουμε από τη χώρα όσοι μείναμε. Συλληπιτήρια στις οικογένειες, φιλιά Βασίλης Παουκαρά Δάφνη. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, είναι μετά? Τέλος πάντων, έχουμε ακούσει τον Γιάννη Μιλιώκα για το καλό μου, τους Εδελέχεια με τον Κατάδικο, και αυτή είναι η Κέρινη και Ρη με τη Ρητίδα.
1: Με μια κίνηση να αλλάξει.
0: Υπάρχει περίπτωση Κοσμοτέ να δείχνει το κανάλι του Παναθηναϊκού με κάποιο χρηματικό ποσό, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά με τόσα συνδρομητικά? Προς το παρόν, αυτό που γνωρίζω εγώ, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στο πρωτάθλημα τα βλέπετε στην πλατφόρμα, στο Sky, κανονικά, ελεύθερα, για αρχή, ό,τι ξέρω. Τι ωραία, ήρθε η εποχή να βάλουμε καμιά φωτιά και μετά να βγούμε στην εκπομπή του Λίλου να κάνουμε αντιπολίτευση. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Τη φωτιά χρειάζεσαι, ας πούμε, για να κάνεις αντιπολίτευση. Οκ. Και μόνο η σκέψη σου, ας πούμε, καταλαβαίνεις πόσο χαμηλά. Καλημέρα στο φίλο μας, το Δημήτρη, στη Ραφίνα.

Α, μου έχει στείλει βίντεο με δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να το δω τώρα, Αναστάση μου, το βίντεο που έχει στείλει, αλλά εν πάση περιπτώσει.

Νυχτερινή αεροπυρόσβεση γίνεται από το 2000 με 10 φορές καλύτερα αποτελέσματα, όπως δίνουν τα στατιστικά. Το Κουλιστάν έχει σχέδιο Αιγής, δεν χρειάζεται βραδινές πτήσεις στις φωτιές. Ξαναλέω, δεν το γνωρίζω για την νυχτερινή πυρόσβεση, αεροπυρόσβεση. Καλημέρα πάνω, πιο πιθανό είναι να μας σώσει εικόνα του Αιγείου παρά αυτή που μας κυβερνάνε, λέει η Κατερίνα. Νομίζω ότι κανένας από τους δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει το ακούω. Εγώ ανυπομονώ για τα γυαλιά που βγαίνουν Γενάρη να κάνω screen όσους περνάνε με κόκκινο, καθώς και κακούς συναδελφούς που τεμπελιάζουν. Ωραίος, ωραίος. Εγώ νομίζω ότι κυκλοφορούν. Και μάλιστα ο υπουργός έκανε και ποστάρισμα ότι τα έχει αγοράσει 600 ευρώ.

0: δηλαδή κάτι παρακάτω από τον βασικό μισθό ενός ανειδίκευτου εργάτη.
1: Που μείναν σκόρπια στις καρδιάς μου τις αυλές.
0: Εντάξει, τα παπούτσια του είναι πιο ακριβά.
1: Φυσάω σαν σταχτές.
0: Με τι θα βγει τώρα, με LVL's.
1: Που μου ματώνουν το τοπίο είναι φορές.
0: Καλημέρα από ερωτικό μετανάστη στην Κέρκυρα. Η αποχή από τις εκλογές είναι σαν την αποχή από το σεξ. Και τα δύο καταλήγουν στο ίδιο πράγμα. Ναι. Θα μπορούσες να το πεις.

0: και εγώ.
1: Ναι, πέθανε και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών χτες. Είπαμε νωρίτερα και για τον Λάκη Χαλκιά και δεν είναι απίθανο ότι στο ελληνικό ραδιόφωνο τελευταίος που έπαιξε Λάκη Χαλκιά να ήταν ο Σταύρος Καλογεράκης εχθές το πρωί.

Σοφία έχει στείλει εδώ μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο 2. Είναι μια μεγάλη ταμπέλα κάπου κοντά στο πύρινο μέτωπο, εργασίες ειδικών δασοτεχνικών έργων του άρθρου 16 κτλ. Για τη δημιουργία εστεγασμένων αντιπυρικών ζωνών και τον καθαρισμό δασών και δασικών επεκτάσεων με προϋπολογισμό έργο 95.000, 028 ευρώ και 33 λεπτά με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Ελλάδα 2.0 και πίσω το δάσος το οποίο κατακαίγεται. Δεν προλάβαμε.

0: Και το μήνυμά της λέει: καλημέρα, ένα μήνα κάνανε στην Ψάθα διακοπές τα παιδιά μου στο σπίτι της πεθεράς μου. Παρασκευή πήγα να κάτσω Σαββατοκύριακο και να τα φέρω πίσω Αθήνα. Και ενώσαμε το βράδυ. Μας διώξαν άρον-άρον και μετά δεν μας άφηναν να επιστρέψουμε άνευ παιδιών και ακόμα δεν έχει φτάσει φωτιά. Θα σου πω ότι εγώ εχθές πήρα από Νίκαια την πυροσβεστική να πάει όχι μας σε ένα σημείο του οικισμού, γιατί εκεί. Έχει εκεί πόσα, αλλά κάθονται στην παραλία και περιμένουν τη φωτιά να κατέβει στα σπίτια απλά. Ό,τι είχε γίνει στην Εύβοια και χειρότερα από ασυνεννοησία. Κανένα συντονισμό. Έχουν μείνει κάποιοι μόνιμοι εκεί που έχουν τα μαγαζιά και δίνουν και νερό στα οχήματα και μας λένε ότι κοιτάνε κυρίως. Φεύγαμε το βράδυ και κατεβαίναμε πιο πολλά αστυνομικά από πυροσβεστικά και υδροφόρες. Σκοτώθηκαν άνθρωποι στο καθήκον, κάηκαν όλα. Δεν θα σου πω ότι έχουν αφήσει όσους επιχειρούν στα μεγάλα μέτωπα χωρίς φαγητό και νερό και πάνε εθελοντές να τους δροσίσουν όσο μπορούν. Δεν θα σου πω πόσο παρθένο δάσος κάηκε, είχε γλιτώσει τόσα χρόνια αρκετό. Δεν θα πω για τα καναντέρ που προφανώς δεν τα σηκώνουν λόγω κακής συντήρησης και όχι λόγω αέρα κάθε χρόνο. Έχει τόσο αέρα και σηκωνόντουσαν αεροπλάνα. Είναι και θάλασσα ήρεμη για να γεμίσουν, είχε από ελευσίνα μεριά αν θέλανε, αλλά πώς να πούνε ότι είναι τόσο εγκληματίες, συνεχίζει η Σοφία. Δεν θα σου πω ότι είχαμε ανεμογεννητρίες, και τώρα θα έχουμε κι άλλες, ούτε από που ξεκινήσει αυτή η φωτιά πριν 20 μέρες, είχε ξαναπάρει, αλλά την πρόλαβαν. Δεν είχε αρκετό αέρα για να κάνει δουλίτσα προφανώς. Φρίκι, Αττική, τέλος που ζούμε. Αλλά δες τη φωτογραφία που σας περιέγραψα πριν από λίγο.
1: Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν.
0: Ρε στην πίση Λάκη Χαλκιά και από τον Γιάννη στη Σαντορίνη. Καλημέρα λέμε τώρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Λίνο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό το μαστίγο, αυτομαστίγωμα, άκου 6-10. Στερόγραφα Παρασκευή στον Παράγκα, θα σου μείνει ένα μικρό βραβείο για την προσφορά στα αυτιά μας. Με αγάπη από το γραφείο Ανατινάξεων Αναλυτικής Ψυχολογίας, εγώ η Χαρούλα και τα παιδιά δηλαδή. Τραγουδάκι η καρέκλα είναι πρέζα από Δημήτρη Μητσοτάκη λέει. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Χαβούζα, σε όλη την παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Γιώργο στη Δάφνη. Στην αγάπη μας, όλοι οι βομβαρδισμοί στους πολέμους των τελευταίων 20 χρόνων γίνονται βράδυ και με χειρουργική ακρίβεια. Τα πυροσβεστικά αεροπορικά μέσα δεν μπορούν. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Εντάξει, έχουμε και έξυπνες βόμβες που δεν χρειάζεται να τις πετάξει κάποιο αεροσκάφος, φαντάζομαι, αλλά βάση περίπτωση.
1: Είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών.
0: Λοιπόν, το πρώτο δύο ώρο μας έφυγε. Πάνω τους έχετε καλά. Πηγαίνουμε σιγά σιγά στον Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος είναι έτοιμος να εκφωνήσει το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026.
1: Απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

0: Magic Despair και το Εμένα η φίλη μου. Θα πάμε λοιπόν στον Παναγιώτη και επιστρέφουμε για το 10-12, συγγνώμη, για το 8-10. Θα γυρίσουμε τη μουσικούλα προς το ξένο και θα κοιτάξουμε λίγο την ειδησιογραφία.
1: Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχας και οι πράσινοι εξετάζουν πολύ ζεστά μαζί με 1-2 ακόμη περιπτώσεις στην απόκτησή του. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με Σίριλ Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον προκριθούν οι πράσινοι. Άρχισε η προετοιμασία για το μάτς της Τετάρτης με την Τσέσκα 1948 στο ΆΚΑ. Πρώτη προπόνηση για τον Κάγκουα. 1600 εισιτήρια για τη Ρεβάνς πήρε η ΠΑΕ. Σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις αυτή που αρχίζει για την ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Αυτό που φαινόταν αρκετό πέρσι, φέτος δεν θα είναι, τόνισε. Φιλική νίκη 3-0 επί της Ιντρουίντεν για την Ένωση που επέστρεψε στην Αθήνα. Να ψάξει για ομάδα, ενημέρωσε η ΠΑΕ των Penrise, για τον οποίο ενδιαφέρονται οι Rangers και Burnley. Τα τελικά του πλάνα για το αυριανό παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Champions League με την Αεμέχεν στο Καραϊσκάκη καταστρώνει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Στη λίστα, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg, Βινίσιους Σόουζα, πάντα στα υπόψη ο μέσος της Sporting Braganza. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε χθες το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Ουιλιάμ Μίκελ Μπρενσί. Με μοναδικούς απόντες τους Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Anderlecht. Για τις τελικές συζητήσεις με τον Άρη έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός επιθετικός Ραφα Μίρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά για 2 χρόνια. Εν αναμονή της απάντησης του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λιούμπομιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετή συμβόλαιο βρίσκονται οι κίτρινοι. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολ Μπερσεβά Νίβελ Ιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας ομάδων Σούπερ Λίγκας, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βάλβα Κηφισιά 3-0. Σε μία ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς μετά τον Γιουσέφ Ελαραμπή ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο. Την 6η θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατέκτησε η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών του 2027. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η εθνική ομάδα ανδρών γυναικών που συγκέντρωσε την 4η καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Σήμερα στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Την απόκτηση του Ράνταλ Κολομουανί από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Juventus. Τα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Καλημέρα, Σταύρος Καλογεράκης on the spot. Έτσι για λάρες του. Τι έγινε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θες να κάνουμε on air τη συζήτηση, αν θέλεις καφέ έξτρα?
0: Ναι, αλλά περίμενε ρε φίλε, με τι θα στον πληρώσω, πρέπει να το
1: δούμε.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε.
1: Θα τα βρούμε εμείς.
0: Ωραία, ναι, ξέρεις.
1: Αφού είσαι αδερφός.
0: Ε? Ναι, εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη.
1: Κάτσε καλημέρα και το
0: πρόβλημα. Έλα, τι.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στους ανθρώπους εκεί πέρα που προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές, σε αυτούς που δοκιμάζονται. Και μακάρι σύντομα να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση που πάει από μέρα σε μέρα και χειροτερεύει.
0: Τι, έχεις ανεβάσει κανένα νέο να δω? Εντάξει, θα μπορώ να ενημερώσω τον κόσμο. Λοιπόν, η 16 horsepower είναι αυτή που ακούμε με το Brimstone Rock. Oh yeah, I heard you talking, that little Jesus geek. Πάνω καλημέρα, θερμή παράκληση. Είμαι υπτάμενος και δεν αντέχω να ακούω την κάθε άποψη που γράφει κάθε άσχετος για τα περιοσβεστικά και τα αεροπορικά μέσα. Με έτσι να κυκλώνεις, σε παρακαλώ. Εγώ, όπως είδες, σε κάθε τέτοιο τοποθετούμε πως δεν γνωρίζω τι γίνεται τη νύχτα και κατά πόσο μπορούν να πετάξουν. Και να βοηθήσουν στην κατάσβεση νύχτα. Καλημέρα, το πρώτο από τα 7 νέα καναντέρθενα, έτοιμο το 2030. Αν μέχρι τότε υπάρχουν κάποια δέντρα, γιατί σίγουρα δάση δεν θα υπάρχουν. Yeah. Πάνω από το κεφάλαιο βαΐας Τσούτζικας και το συνέφτο προσπαθούν να σε αναγκάσουν να παραιτηθείς με την ελάφρυση του ρόστερ. Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Βήμα μου δίνουνε. Καλημέρα. Όταν η νέρα Τζιοτσούβελο Ζαφυράτη συμμετέχουν στα μπάνια του λαού, η ρηλοεργατιά λιώνει στα στούντιο. Δεν λες ότι λιώνουμε κιόλας. Δόξα τω Θεώ, ούτε πάνω σε καμιά σκαλοσιά είμαστε. Να τρώμε ζέστη, αέρα, όλα τα φυσικά φαινόμενα. Λευτεριά σου, Σιριανό, αδερφό, η Χολύπτη, γέννησε 7 άνδρος. Φιλιά στον Κώστα, τον Κώστα λέει κάποιο άλλο μήνυμα. Μάλιστα, τα κονδύλια για τον καθαρισμό των δασών είναι μια άλλη παπάντζα για να γεμίζουν τσέπες ημετέρων με την ανοχή λογοτομημένων που ζουν άλλη μια σωτηρία. Ο κλασικός τύπος εδώ. Ο Άδωνης ένα καλό μόνο έχει, ότι είναι Παναθηναϊκός, αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, λέει κάποιος άλλος. Το 99% των πολιτών είναι απατεώνες. Πώς περιμένεις εκάστοτε εκλεγμένοι να είναι τιμή? Θα αρνηθείς το ποσοστό, το ξέρω, αλλά μέσα σου το ξέρεις. Ξέρεις, αυτό είναι ένα λυσιβερίσι το οποίο γίνεται, να το πούμε έτσι. Κανείς δεν γεννιέται απατεώνας. Γίνεται όμως. Έχουν μεγάλη πλάκα όσοι πιστεύουν ότι η ψήφος έχει δύναμη. Θα την είχαν ποινικοποιήσει οι ρεχαζούλιδες αν ήταν έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα τσιτάτα. Αλλά αν βάλεις κάτω τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών και πεις ότι ένα 20% που απήχε είχε πάει να ψηφίσει, δεν θα υπήρχε αυτή η δύναμη κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβεις. Οκ. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Θα μου πεις, θα κάνα μια συγκυβέρνηση, θα τα βρίσκαν μεταξύ τους. Οκ, το ακούω και αυτό ως περίπτωση, αλλά κάποια στιγμή υπάρχει και ένα όριο. Keep on moving. Keep on moving. Το Πασόκ κάπως έτσι κόντρεψε να εξαφανιστεί από το χάρτη. Θα μου πεις, υπάρχει. Και που υπάρχει, 10% τσαλαβουτάει.

Καλημέρα. Πώς θα παραγγείλουμε κράντερ όταν είχε κλείσει το εργοστάσιο? Με το που ξανανάνοιξε, ήμασταν οι πρώτοι που έβαλαν παραγγελία, λέει ο Νίκος από τον Νέο Κόσμο. Ο Καλογεράκης, γιατί μιλούσε διαφορετικά, τι εννοείς? Με τη φωνούλα του. Ποιος είμαι εγώ που θα κριτικάρω τους άριστοι, αλλά ο Κυριάκος έκανε τόσο πρόμο για τεχνολογίες drone, δεν θα μπορούσαν αυτά να λειτουργήσουν ως μέτρο πρόληψης πυρκαγιών, λέει ο χωρίς κίνδυνο Χ. Α, συγγνώμη, μα δεν είναι υπογραφή, μάλλον πήγε να συνεχίσει το μήνυμα. Συγγνώμη. Καμία πιθανότητα δεν δίνω για προώρες εκλογές. Εγώ. Τώρα μπορεί να γίνουν. Εγώ. Καλημέρα από την εργατική Καλλιθέα. Η ψήφος μας είναι η υπογραφή μας για το μέλλον μας, λέγει ο φίλος. Αυτά που βγαίνουν Γενάρη είναι 10 φορές πιο ανώτερα τεχνολογικά από αυτά τα γυαλιά. Δεν φαντάζεσαι τι έρχεται. Ναι. Καλημέρα πάνω, είδα προχθές live τους Night Stalkers στη Θάσο για πρώτη φορά, ήταν καταπληκτική, είναι καταπληκτική. Έχουμε γενικά φοβερές μπάντες στο χώρο της Stoner Rock, λέει ο Κώστας από τη Θάσο. Θα περάσει δύο καλοκαίρια στο νησί, εξαιρετικά. Το AI μου είπε σε 7 χρόνια από τώρα ο καθένας θα έχει ένα ρομπότ στο σπίτι του, όπως έχουμε μια τηλεόραση, κόστος 7 με 10 χιλιάδες. Μπορεί ο μέσος Έλληνας να πάρει ένα τέτοιο ρομπότ? Καλά, υπάρχουν ρομπότ ήδη σε αρκετά σπίτια, μόνο που είναι ως σκούπες και τριγυρνάνε στα πατώματα. Λοιπόν, τους Blue Balls με το Keep On Moving ακούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν και είμαι σε άδεια, ξυπνάω πάλι από τις 5.30. Τι σου είναι η συνήθεια, αναρωτιέται η Ειρήνη, και είναι αλήθεια. Αλλά από τις 5.30, βρε Ειρήνη. Φίλε, πάνω καλημέρα και από εδώ. Τα ρουσφέτια, φίλε, κάποιοι τα επιζητούν, δεν τα δίνουν οι πολιτικοί από μόνοι τους. Το ζήτημα είναι για μένα να είναι πως χρήζουμε παιδείας και αξιών, να αποδεχτούμε το πραγματικό επίπεδο σε γνώσεις και καταλληλότητα για μια θέση. Υπομονή και δύναμη σε όλους μας και πάλι καλημέρα. Έχεις αρκετά. Έχεις πολύ δίκιο, Διονύση. Κύριε Ρήλο, αν ήσασταν αύριο πρωθυπουργός, ποια θα ήταν τα δύο πρώτα πράγματα που θα αλλάζατε?

Εργασιακές σχέσεις και σχέσεις παιδείας, το δύο πρώτα. Υγεία και πολιτισμός, τα δύο δεύτερα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Και μόνο εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Η Pure Essence είναι αυτή και το casting Lazy Shadows. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Νίκος, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες για πολλά θέματα. Ευχαριστούμε για την πρωινή παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ κατά χιλιάδες, από ό,τι δείχνει εδώ και το και οι online χρήστες. Σε μέρες που, εντάξει, κυρίως οι περισσότεροι ξεκουράζονται. Καλημέρα Πανούλη, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Τέσσερις και σήμερα για λίγη ξεκούραση. Μάνος καθοδόν προς Μαρτίνο με το φορτηγό. Προσοχή στο δρόμο. Τα ξέρεις αυτά, δεν χρειάζεται να στα πω εγώ. Πάνω καλημέρα, 8 και 9 του μηνός έχει River Party στο Καστόρι Λακωνίας. Σας περιμένουμε, λέει ο Χρήστος από τα Αναλιώσια. Καλημέρα Παναγιώτη, παίζει μια κουβέντα για το σιδηροφολάκι Χαλκιά που έφυγε χτες. Είπαμε νωρίτερα, δεν είχα πάρει χαμπάρι την είδηση. Και όλο τυχαίως χτες το πρωί παίξαμε τη Φάμπρικα στην εκπομπή του Σταύρου. Πάνω καλημέρα, Γιάννης από Κρέστενα. Ο Δήμος Κρέστενας έχει από πέρσι πάνω από 8 drone διάσπαρτα που καλύπτουν σχεδόν όλο το Δήμο και έχουν προλάβει πάνω από 20 φωτιές. Πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους, αν έχει γίνει κάτι τέτοιο.

Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει πως δεν θα κλείσει το εργοστάσιο με τα καραντέρ αφού τα κράτη δεν παράγγελναν και σου στέλνω φωτοφωτογραφίες από βουνά που έγιναν σπίτια. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι πολύ ωραία τα ρεπορτάζ που γίνονται επί τόπου και όχι ωραία πλέον, αλλά εν πάση περιπτώσει το κτάδε κανάλι στην Πυρκαγιά να δούνε και μετά το τέλος της Πυρκαγιάς τι έμεινε πίσω. Ένα ρημάδι ρεπορτάζ, ένα, του τι έγιναν οι εκτάσεις που κάηκαν το 6, το 8, το 10, το 15, το 20. Ξέρω εγώ, έχει επιστρέψει το πράσινο στη γη, κόπηκαν, ξέρω εγώ, οικόπεδα, μπήκαν ανεμόγυρο. Τι έχουν γίνει, ένα ρημάδι ρεπορτάζ, ποιος έχει κάνει. Δεν πρέπει, λέει, να ψηφίσω εγώ, αυτοί πρέπει να αλλάξουν. Μπράβο, αδερφέ, αυτή είναι η λογική. Πώς το λέει ο Χάρη Κλίν? Έλα μωρέ τώρα, αφού οι μεγάλοι τα έχουν κάνει, τα τσιμίτσι κότσι βαράν το ζουρνάκι και εμείς χορεύομαι. Εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Ωχ, αδερφέ.

Πραγματικά, σε κάθε εκλογές, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, τέλος πάντων, ένα κανάλι θα δείξει το υπάρχει και φιλότιμο. Με τον Κωνσταντάρα κτλ. Κτλ. Το μαύρο στο μαύρο γυαλούρο θα πρέπει να είναι το σύνθημά σου, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Ο θάνατος των ανθρώπων, εντός εισαγωγικών ο θάνατος, που εξουσιάζουν και πολλές φορές γίνονται και... τόσο ανάλγητοι, τέλος πάντων, τόσο υπερεόπτες και τα λοιπά, νομίζοντας ότι αυτή η εξουσία θα είναι για πάντα στα χέρια τους, ας πούμε, είτε λέγεται Πρωθυπουργία, είτε Υπουργοί Λύκη, είτε θέσεις υπεύθυνες κτλ. Ο θάνατός τους είναι πολιτικός θάνατος και έρχεται διαμέσου της ψήφου. Τι να κάνουμε. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Τώρα αν είναι στημένα τα αποτελέσματα και τα λοιπά, θα πάμε σε μια άλλη κουβέντα. Κατά πόσο μπορεί να είναι ή όχι. Μπορείς εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, που οφείλεις να κάνεις, τέλος πάντων. Πόση ώρα θα χάσεις, ας πούμε, να πας στο εκλογικό τμήμα να ψηφίσεις. Έχεις πετάξει πόσες ώρες από τη ζωή σου σε διάφορα πράγματα και καλά έχεις κάνει δικιά σου τη ζωή, εσύ την ορίζεις. Αλλά για αυτούς που ορίζουν τη δικιά σου ζωή, δώσε μια ωρίτσα από τη ζωή σου. Κάθε 4 χρόνια πότε θα γίνουν εκλογές, δεν έγινε και κάτι. Δώσε κι άλλες 2 την ώρα που σκρολάρεις το κινητό σου να διαβάσεις, ξέρω εγώ, ποιοι συμμετέχουν πού στα 40 κόμματα, ας πούμε, που κατεβαίνουν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ξέρω εγώ πόσα είναι, 30.

Υπάρχουν όντως πολλά σημεία που έχουν καεί. Το δάσος φαίνεται ότι αναγεννείται. Λέει ο φίλος εδώ στην Αρχαία Ολυμπία, το δάσος αναγεννήθηκε από τις φωτιές του 7. Ακούσαμε και τον George Gaudí στο I Lost My Soul. Και τώρα αυτή είναι η Yeah, Yeah, Yeah στο Spitting of the Edge of the World. Καλημέρα Πάνο, πες μου πώς να πείσεις κάποιον να ψηφίσει κάποιον που δεν τον εκφράζει. Ξαναλέω λοιπόν ότι υπάρχουν 40-35 συνδυασμοί που κατεβαίνουν. Δηλαδή κανείς δεν σε εκφράζει, ρε αδερφέ. Το εκλογικό σύστημα πρέπει να αλλάξει και να μην υπάρχει κυβέρνηση με 20% αποχή. Αλλά πού να τους συμφέρει αυτό. Επειδή λοιπόν ακριβώς ξέρεις ποιο είναι το εκλογικό σύστημα και πώς το έχουν φτιάξει έτσι, ούτως ώστε με 2,5 εκατομμύρια ψήφους ας πούμε να βγάζεις αυτοδύναμη κυβέρνηση επειδή το 45% δεν πάει να ψηφίσει, μην το αφήνεις να συμβεί.

Καλημέρα. Κανονικά θα πρέπει σε όλους μας, σε όλους που δεν πάνε να ψηφίσουν, πρόστιμο κατευθείαν στην εφορία 500 ευρώ, ώστε να τον αναγκάσεις να πάει να ψηφίσει. Μα αυτό είναι μια άλλη λογική. Του στείλει, ρε παιδί μου, ότι για να κάνεις κάτι το οποίο πρέπει να το κάνεις, πρέπει να έχεις έναν αστυνόμο πάνω από το κεφάλι σου να σου με το όπλο, ας πούμε. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Πρέπει να φτιάξουμε λίγη συνείδηση μεταξύ μας, ας πούμε. Καθένας για τον εαυτό του και όλοι μαζί. Στη συνέχεια, γιατί αν δεν ξεκινήσεις από τον εαυτό σου, πώς θα μπεις στο σύνολο. Λοιπόν, τι θύμισες, λέει, μέρα από ακύρωση συναυλίας έπαιξαν ακουστικά σε μπαρ στα Εξάρχεια. Καταπληκτική, μάλλον είναι το μήνυμα του φίλου του Λευτέρη από το Βαρθολομιό και πρέπει να ήταν για τους Πιουρέσενς, αν καταλαβαίνω καλά.

Ο φίλος ο Άλεξ από την Κερατέα, φαντάζομαι ότι έχεις και κάποια σύνδεση με παλιό δήμαρχο της περιοχής. Το επίθετό σου κάτι τέτοιο μου λέει. Χρόνια στα μέρη, ως οικιστές αρχικά και τώρα ως μόνιμοι κάτοικοι γονείς. Πάνω καλημέρα, χθες έφυγε και ο μεγάλος τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης, ήταν της σχολής Καζαντζίδη. Μάλιστα. Κάποιος άλλος λέει, έπρεπε η ψηφοφορία να είναι μέσω Gov. Ναι, εμείς σηκώσουμε και τον ποπό μας από την τέτοια, ναι, κυριακάτικα από την καρέκλα. Καλημέρα, και κάτι αθλητικό. Παίρνω μαρούλια, είναι πράσινα και σε δύο μέρες γίνονται κίτρινα. Μήπως τα ψεκάζουν όπως τα γήπεδα ώστε να φαίνονται πράσινα και μετά τι να σου απαντήσω τώρα. Καλά όλα. Αλλά πώς εξηγείται ότι η αποίδρυση στο μόνο κόμμα που είναι πρώτο ή δεύτερο κάτι πρέπει να κάνει καλύτερα από τους άλλους. Αυτό είναι, αδερφέ.

0: προς το παρόν κάνει εξαγγελετική επικοινωνιακή πολιτική. Θα ήταν καλό να μην στοχοποιούνται όσοι απέχουν στις εκλογές. Πριν χρόνια σου είχα γράψει τι συμβαίνει όταν η αποχή ξεπερνάει το 50%. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, μου είχε πει ότι θα το ψάξεις. Εγώ νομίζω ότι δεν ισχύει πια αυτό το πράγμα. Το να αφήσεις την τύχη του, ας πούμε, ότι εντάξει, θα πάμε οι μισοί και δεν θα ψηφίσουμε, άσε που δεν ενημερώνουν τους εκλογικούς καταλόγους ούτως ή άλλως. Στις τελευταίες εκλογές είναι 9,5 εκατομμύρια οι εγγεγραμμένοι, που δεν είναι δυνατόν να είναι. Έχει βγει, λέει, ένα πρόγραμμα για 40-50 ανεμιστήρια στα βουνά που τώρα καίγονται στο Ρέθυμνο. Οι κοινότητες έχουν αρνηθεί. Καλογεράκης με καφεδάκι, κύριος.
1: Είσαι αδερφός.
0: Μιλ μερσί, μιλ μερσί. Ή και μίλε γκράτσι, άμα θες, προς τα ιταλικά. Γιατί υπάρχει και ένα επίπεδο. Τρία υπόγεια κάτω. Λοιπόν, οι Simple Minds, Someone, Somewhere, In Summertime. Με την ηλεκτρονική ψήφο θα γίνει της κακομοίρας, την επόμενη των εκλογών, λέει κάποιος. Καλημέρα Παναγιώτη, μην ασχολήσει με ανύπαρκτα μυαλά, λέει ο Βασίλης Σάικ Γιάννενα. Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου την Εύβοια, ούτε τη φωτιά που πήγαινε από τη μια πλευρά στην άλλη 10 μέρες. Ελπίζω μόνο στο κάρμα. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει ο Δημήτρης από το Καματερό. Καλημέρα Πάνω. Μόνο με ταξική συνείδηση και επανάσταση θα αλλάξει το πράγμα. Ο καπιταλισμός μόνο χειρότερος θα γίνεται. Αν δεν υπάρξει ένα ισχυρό σοκ στην κοινωνία, τίποτα δεν θα αλλάξει. Ένα ισχυρά σοκ στην κοινωνία γίνονται, αλλά. Να τα πάρουμε έτσι απλά. Νεκρή στην Ηλία, νεκρή στο Μάτι, νεκρή στα Τέμπη, νεκρή. Και κατεβαίνει, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα για την τραγωδία των Τεμπών. Και ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα βγαίνει και λέει ότι μας ζητήσαν οι άνθρωποι εκεί έξω να ανεβάσουμε τη χώρα πιο ψηλά. Αυτό ήταν το συμπέρασμά του. Δηλαδή, πιο τρολ πεθαίνεις. Λοιπόν, πάμε προς το Sky για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Πριν από αυτό να σας πω πως ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μαζί μας για μια ακόμα ημέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε περιοχές κοντά στα Μέγαρα. Νέο μήνυμα από το 112 Λεβανός βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλη, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάλων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλη κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και των Άγιων Νεκταριοβιλίων καθώς και στην Ψάθα. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού με τη σύγκρουση των αεραδίων ελικόπτερων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, που είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 7 από τα 8 άτομα, ενώ όλοι όσοι έχουν περισυλλεγεί είναι καλά στην υγεία τους. Οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκενώσεις στην πόλη Σποκέιν, με περίπου 60.000 κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτή είναι η Αντριάννα Καλκανιώτο στο κλαντεστίνο. Πάνω άκουσες τι είπε στο δελτίο η κυρία. Το σημείο του δυστυχήματος είχε αποκλειστεί και φυλάσσεται από την αστυνομία, όπως θα τέβει. Σπαδόν, φίλε, γρήλο, ρίλο, παίξε τη μουσική σου, παλικάρι μου, και στις πολιτικές αναλύσεις σε άλλους, λέει ο Άκης. Θα τα αφήσω για τον Άρη, αδερφέ μου, μια χαρά τα λέει. Εγώ τα μηνύματα θα σε διαβάσω και σχολιάζω επ' αυτών. Ναι, εγώ σου μιλάω για χιλιάδες νεκρών της άρχουσης τάξης. Για τέτοιο σοκ, γαλλική επανάσταση πέτυχε εν μέρη και λόγω της περίοδου της τρομοκρατίας που λένε. Καλημέρα Πάνω, Βίρονας από τα Χανιά, καλή εβδομάδα. Οκ, Άλεξ, οκ. Υπάρχει συγγένεια, είναι και χαρακτηριστικό το επίθετο.

Πάνω καλημέρα όσο μπορεί να είναι, λέει ο Μάνος Αγίη Θεόδωρη. Πάνω είσαι καλά, τα λες και μπράβο, αλλά το κράτος έχει γίνει προς τιμοδίαιτο και μας έχει γονατίσει, λέει ο Παντελής από την Πετρούπολη. Φίλε, έφυγα το 91 μετανάστης, γυρίζω ως αδιούχος μετά από πολλά χρόνια, περνώντας από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και από πλατεία Ομόνοιας, έχω να σας πω μόνο πώς κάνατε έτσι τη χώρα μου. Μην ξεχνάς τους 23 πληγμένους το Σεπτέμβριο του 23 στη Θεσσαλία, ναι, προφανώς. Αθλητικό ράδιο είναι εκεί, το ράδιο Πράβδα, αυτά που ακούς θυμίζουν ράδιο Πράβδα, Ναι, κάνει κάτι καλύτερο από τους άλλους η παρούσα κυβέρνηση, τακτοποιεί οι μετέρους, Γιάννη Συγκίζη 13 και Φρατζή, σιγά μην βάλουν πρόστιμα για την αποχή. Αυτά τα κομματόσκυλα που τους εκλέγουν πηγαίνουν πάντα για το καθήκον, Γιώργος από Νέα Φιλαδελφία ΑΕΚ. Πάνω λέτε πράγματα εκτός λογικής, αν δεν υπάρχει κάποιος καλός δεν πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, έτσι για να ψηφίσουμε. Την τελευταία φορά που το κάναμε δεν είχαμε σύνορα και υπομονεύσαμε τη χώρα, λέει ο Κώστας, μάλιστα. Τώρα έχει ανέβει ψηλά, ας πούμε, την τελευταία φορά υπονομεύσαμε τη χώρα, δεν είχαμε σύνορα. Εγώ θυμάμαι το Roots Race, τέλος πάντων, με το που ανέβηκε ο Κυριάκος να κάνει βόλτες στο Αιγαίο. Κύριε Παναγιώτη, καλά τα λέτε και να συμπληρώσω ότι όσοι δεν ψηφίζουν δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν κριτική. Για να φτιάξει ομαδική συνείδηση πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Για να υπάρξει εμπιστοσύνη πρέπει να έχει ισότητα, ισονομία, ίσες ευκαιρίες. Πια, όπως το λες. Εδώ δεν υπάρχει ισονομία για τα παιδιά που ξεκινάνε το σχολείο, ας πούμε. Και ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά. Χαιρετίσματα από Ελβετία, μου ότι αυτό συνεπάγεται. Τον ο Νοήτο, Μιχάλης Λουκέρνη, τον ο Νοήτο για αυτούς που έχουν νου, σπάνιο στην Ελλάδα, λέει. Καθημερινή συνδικαλιστική δουλειά εντός εισαγωγικών, παρά μια δημοκρατική κίνηση κάθε 4 χρόνια, Βαγγέλης Ρέθινο, Αεκάρα και Αντιναζή. Μια κοινωνία είναι τόσο καλή όσο η πρόσβαση που έχει πολίτη στη δικαιοσύνη, λέει ο Μπάλτζος, η Μπάλτζος. Πάνω καλημέρα, Γιάννης από Πάτμο, καιρό είχα να σε ακούσω, πολύ χαίρομαι, παρακολουθείς καμιά συναυλία στο Ριλής και σε ποια πέρασες καλύτερα? 4 κατάφερα φέτος και πολλές μου ήταν, με ρωτάς. Στο Ριλής ήταν 2, η μία ήταν τα ημισκούμπρια και άλλη ήταν η Halloween. Και ήταν και 2 πάρα πολύ καλές. Για άλλες 2 ήταν η Μετάλλικα και η Maiden. Σωστά τα λες, ρε Πανούλη, καλή δύναμη σε όλους, Παναγιώτης από την Κύπρο. Καλημέρα Πάνω, εσύ καλά τα λες και συμφωνώ 1000% μαζί σου, αλλά είπαμε έχουμε μάθει να είμαστε επαναστάτες του καναπέ, μόνο κριτική και από πράξεις τίποτα, λέει η Βάσο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και να σε εκφράζει κάποιο κόμμα όταν βγουν θα κάνουν αυτά που εκφράζουν. Δεν νομίζω, μην ξεχνάμε τον Τσίπρα Χρήστος από Κομωτινή. Προσωπικά δεν με εξέφραζε ούτε τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και επίσης υπάρχει και ένα βαθύ κράτος, το οποίο για να ξεριζωθεί δεν φτάνουν ούτε 4, ούτε 8, ούτε 12 χρόνια. Όπως έλεγε ο συγχαρημένος Κλίν, 2 είναι τα πιο επικίνδυνα όπλα στον άνθρωπο, το δίπλωμα οδήγησης και το εκλογικό του βιβλιάριο, Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Λοιπόν, ακούσαμε τους Radiohead και το Street Spirit και τώρα ακούμε τους Therapy και το Diane.

Καλημέρα Πάνο και καλά κουράγια. Τα σγουριχτά φιλιά μου στον κλούνι του Αμαρουσίου, που είναι ένας και μοναδικός μουσικάρης, όπως πάντα αδερφέ, να είσαι καλά. Αν σε έβαζαν να προβλέψεις τους τρεις πρώτους στις επόμενες εκλογές με κόστος να χάσεις 1.000 ευρώ αν δεν μαντέψεις σωστά, τι θα διάλεγες? Να μην χάσω τα 1.000 ευρώ, θα πονέσει πάρα πολύ. I hear there's a party at Le Cove. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που φαίνεται προς το παρόν, γιατί τώρα τα εξυπηρετήσεις δημοσκοπήσεις δεν είναι να ασχολείσαι με αυτά που βλέπουμε. Αλλά θα παίξει Τσίπρας Κούλης, Κούλης Τσίπρας, δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα είναι πρώτος. Και λογικά τρίτο το Πασόκ. Αν δεν κάνει καμιά έκπληξη η Χαριστιανού, που δεν νομίζω. Καλημέρα Πάνω και καλή εβδομάδα. Χαιρετισμούς από το δρόμο για την πρωτεύουσα του καπιταλισμού και της διαφθοράς στην Ευρώπη, Βρυξέλλες, λέει ο Παναγιώτης ο Πανιώνιος. Πες τώρα επάνω, μην κολλάς πουθενά, Σταύρο Σάικα. Γάλεο, όχου βγήκαν οι απολιτικοί να εκφράσουν άποψη. Κόφτους ρε πάνω, καλύτερα να μιλάμε για τα πόσα μπάνια κάναμε και τα πόσα παγωτά φάγαμε. Περιμένω να ακούσω τα νούμερά σας. Σε μπάνια και παγωτά, ο Μιλόν έχει... γύρω στα 9 μπάνια. Κάπου εκεί, παγωτά είναι περισσότερα. Μετά τον Νταϊάν κολλάει το Έλεναορ Ρίγμπι. Το ακούω.

Καλημέρα. Πάνω θα έπρεπε οι άνω των 75 να μην έχουν δικαίωμα ψήφου, λέει ο Γιάννης Καλαμάτα. Δεν είναι και αυτό λύση. Κατ' εμέ τουλάχιστον. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, το Σκαρλάτο, το συγγραφέα μας. Εγώ που σ' ακούω τόση ώρα γουστάρω και συμφωνώ. Άσε να λένε οι βολεμένοι και τα τρολ. Καλημέρα και στον Νικό. Δεν περιμένεις τίποτα από λαό που προσκυνάει οι παντόφλες και τα ριχευμένες. Έλα, δεν μπορώ να του πω το άλλο. Μην με φέρνει σε δύσκολη θέση και μου φύγει καλύτερα. Καμιά λέξη και καούμε εδώ πέρα. Ο Μιχάλης δεν είναι τα λόγια του Φιοντόρ το Στογεύκη. Ο καλύτερος τρόπος για να εμποδίσει ένα φυλακισμένο να δραπετεύσει είναι να βεβαιωθεί ότι ποτέ δεν θα μάθει ότι είναι σε φυλακή. Καλημέρα σύντροφε, λέει ο Μιχάλης. Η βασική πολιτική άποψη της τελευταίας

και έλα να τα συζητήσουμε. Και άμα θες σουβλάκι, 5 ευρώ πια, έτσι. Αχ, γίναν πόλεμοι, μωρέ, και αυξήθηκαν τα πάντα. Πήγαινε και μια βολτούλα μέχρι ένα σούπερ μάρκετ στην Ολλανδία να δεις πόσο κοντά είναι οι τιμές και σε πολλές περιπτώσεις πιο φτηνές. Με το βασικό να παίζει πάνω από τα 2.000. Και μετά βάλε την πεπανθόλ στις πληγές σου, έτσι, γιατί για εκεί είναι δερματικά κυρίως. Ζω στην Αλεξανδρούπολη, χθες Τούρκος τουρίστας μπήκε κατά λάθος σε μονόδρομο και δέχτηκε ρατσιστικές ύβρεις, μια πολύ που ζει από τον τουρισμό, οφείλει σεβασμό, θέμα νοοτροπίας.

Και σκάει ο Νικόλας Πίση Κόσμος εκεί στη Νέα Αθάκη, πουτάκι το Σάββατο εδώ. Καλημέρα. Το θέμα είναι ότι η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόζικης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας εκταρισμός. Και μετά το παλικάρι έπεσε και θεός χωρίστε. Οι 10,000 Maniacs είναι αυτοί, το Because the Night, στο δικό τους, στη δική τους εκτέλεση. Βάζω Σπορ FM, ακούω τη φωνή σου, τι ώρα μπαίνει ο επόμενος παραγωγός, άραγε πότε τελειώνει ο Τσίπρα FM, αδερφέ. Εδώ, λίγη υπομονή, μία ώρα και 10 λεπτάκια ακόμα. Βάλει ένα κομμάτι που πάει τα μάμια για όλους, κράτος κλειστών από Πανξ Ρωμάνα, καλημέρα από Αστέρα Εξαθλίων.

Όλη η ομάδα αλήθεια σε σένα ακούει, τι φάση. Μην ανησυχείτε, και αυτή την πληρώνουμε. Πάνω μάθηκε τι φόρους έχουν στην Ευρώπη και όχι μόνο τους μισθούς και τις τιμές, λέει ο Κώστας. Βεβαίως και φόρους έχουν και ανταπόκριση των φόρων έχουν σε πολλές των περιπτώσεις. Ζούμε σε μια χώρα που δυστυχώς το σοκ δεν είναι η νεκρή, το σοκ είναι μόνο οικονομικό και τα επιδόματα φροντίζουν να δίνουν ενέσεις ψήφων. Ζούμε σε μια χώρα που μονίμως έχουμε τραγωδίες, προσπαθούμε να επιβιώσουμε όπως μπορούμε όλοι μας. Μίλησα για το σούπερ μάρκετ, Νικόλα. Στο Νάιμέχεν.

Ας ξεκινήσουμε με το αν βγάζεις το μήνα. Και τι παροχές έχεις στην Ολλανδία ως πολίτης που κατοικεί στη χώρα.

Καλημέρα. Πάνω από τη στιγμή που δεν έχει εκπροσώπηση σε ό,τι ψηφίσει, τι ακριβώ να πούμε, ότι είναι, κάτω του, ότι είναι κάτω του 3%, μπορεί να αλλάξει αυτό, δεν είναι σίγουρο, μπορεί να πάει στο 5%. Πάει στο πρώτο κόμμα. Δεν ισχύει.

είναι αυτά, αδερφέ. Οπότε τα 40 κόμματα που αναφέρεις γίνονται αυτομάτως 5 κόμματα. Και το λέω απλά, αν από το 45% των τελευταίων εθνικών εκλογών που ήταν η αποχή το 20 πήγαινε να ψηφίσει, το ποσοστό δεν θα ήταν 41%. Και αυτομάτως δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία στην κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Γι' αυτό αποφεύγουν τα κάποια κόμματα την απλή αναλογική και ζητούν επιτεκτικά ενισχυμένη. Μπόνους 50 ευρώ κτλ. Έχεις δίκο, ξέχασα ότι μέχρι το 2019 περνάγαμε ζαχάρι. Όχι, δεν περνάγαμε ζαχάρι. Από το 8 και 9 και μετά η ζάχαρη τελείωσε. Ξύναμε τους κόκκους στον πάτο του βάζου. Και αναρωτιέμαι ποιοι ήταν αυτοί που μας φέρανε σε αυτό το σημείο. Και υποτίθεται ότι από το 19 εκεί κοντά στο 20 πανηγυρίσαμε και την έξοδο από τα μνημόνια, την επιτήρηση και περνάμε ζάχαρη. Μπράβο, αλήθεια είναι. Οι Smashing Pumpkins είναι αυτοί και το Violet Race.

Έξαλλος 35χρονος ακροατής που ακούει κριτική στην κυβέρνηση Δημητριάδη ξεκινώντας το 12ωρό του για 3:60 νιώθοντας μεσαία τάξη. Μην είσαι τέτοιος, μην είσαι τέτοιος. Πολίτης είσαι σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου και όχι μια φορά στα 4 χρόνια, 100% για το φίλο που μας χαρακτήρισε που νομίζει πως είναι αξιοπρεπής επειδή ψηφίζει και νιώθει τιμίως μια φορά στα 4 χρόνια. Πάνω καλημέρα, καλή εβδομάδα, εξαιρετικό σήμερα ο παππούς ο καλλιτέχνης. Καλημέρα, η πολιτική της Ελλάδας σκοτώνει τα παιδιά της με κάθε τρόπο. Τάκης από Βόλο, καλημέρα, πάνω πως θα γίνει να παραμείνει 6 με 10 μέσα ένα όλο το χειμώνα. Δεν θα γίνει γιατί έχουμε μια χαρά πρόγραμμα. Ο άλλος που δεν του αρέσουν αυτά που λες, γιατί δεν βάζει τον ξάδερφο σταθμό να ακούει αυτά που θέλει. Φιλιά από το Βόλο, λέει ο Μάνος. Για να μην πούμε για τις προεκλογικές δημοσιεύσεις που σταματάνε την Κυριακή των εκλογών, λέει κάποιος άλλος. Μπορείς να βάλεις κάτι από Καβίνσκι έτσι για να τιμήσουμε λίγο τη μνήμη του, θα το κάνουμε. Βάλε λίγο στα λουμπεναριά, λίγο στοίχημα να ακούσουν Αφρικά. Καλημέρα από Νέο Ηράκλειο, λέει κάποιος άλλος. Τάκης από Βόλο ξανά, όσοι δεν θέλουν να ακούσουν το Τσίπρα FM εντός εισαγωγικών, δεν πειράζει. Υπάρχει ο Ζαχαρός, ο Άρης, ο Οικονόμου και λοιποί για να ακούσουν.

0: Η ειρωνία είναι πως κάποιοι που σου γράφουν. Συγγνώμη, έπρεπε να δείξω. Επί Πασόκ έπαιρναν δάνεια που σήμερα έχουν απλήρωτα. Και μόλις συνεργαστεί ο Λύκος με την άλλη, πού θα σωθούν τα πρόβατα. Όχι, δεν θα σωθούν τα πρόβατα, αλλά σκέψου ότι στην άλλη περίπτωση είναι μόνο ο Λύκος με τα πρόβατα. Καλημέρα Πανούλη, σούπερ μουσικές παίζεις όπως πάντα, κουράγιο στους ήρωες πυροσβέστες μας και σε όσους κατοικούς των περιοχών που καίγονται, Νίκος 13 από Μαγευτική Μάνδρα λόγω εργασίας. Δηλαδή αν καταγράφεις τη σκληρή καθημερινότητα που ζευγάρια χωρίς παιδιά με 2.000 κοινό ταμείο δεν φτάνουν να βγάλουν το μήνα με ένα ενίκιο στα 600 ευρώ και φτηνό το βάζεις λέω εγώ, και ένα αντίστοιχο σούπερ μάρκετ. Δεν βρίσκω τη συνέχεια του μηνύματος, κάπου θα την πέσω πάνω της. Τα τελευταία 8 χρόνια ζω στην Αυστρία και όταν έρχομαι Ελλάδα με ενοχλούν όλα αυτά που λες για τους Έλληνες είναι που για τους Έλληνες είναι ρουτίνα. Ρίλο, θα σου πω κάτι που δεν σου έχω πει. Περιμένουν πώς και πώς να ανοίξει Green Lottery για Αμερική. Τι είναι αυτό, δεν γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο οι ίδιες τιμές, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και πιο χαμηλές. Γερμανία που πάω είναι καλύτερες σίγουρα, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα Παναγιώτη, εδώ μειώνει και το επίδομα Α21 με 26.000 εισόδημα και 3 παιδιά από 168 ευρώ σε 112, γιατί είμαι μεγιστάνας. Τι λες και κάνεις παιδιά. Πάτε και κάνετε παιδιά. Βάλε 902 να ακούσεις αν πήρε κανένα παίχτη ΑΕΚ. Λες και δεν θα έρθει ο Τσόχος με τον Τσούτσικα μετά να σας τα πούνε. Η καθημερινά στο 8-10 ας πούμε, η αθλητική ανάλυση πηγαίνει γόνα. Σε κάθε περίπτωση η αθλητική ενημέρωση θα σας κάνει τώρα ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δεν έχω καλημερίσει το γουρούνι τόση ώρα, τον Γενικό Γραμματέα στην οργάνωση της παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης, βρίσκεται αρκετή ώρα εδώ απ' έξω. Πηγαίνουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Παναγιώτη Κεφαλά και μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε περίοπτη θέση στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, ο 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, αποχωρεί από την Σπαρτάκ Μόσχας και οι πράσινοι εξετάζουν πολύ ζεστά μαζί με 1 με 2 ακόμη περιπτώσεις την απόκτησή του. Ευχαριστά με Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον προκριθεί το τριφύλι. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Αντρέ Λουί στην Kansas City μετά την οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα βάλει στα ταμεία του πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ που μαζί με τα μπόνους θα φτάσουν τα 20. Εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg, Vinicius Souza, πάντα στα υπόψινο Μπραγκάνσα. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ με τον 24χρονο μέσο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Ένωση να αποχαιρετά την Γκιόρ. Φιλική νίκη 3-0 επί της Εντρούιντεν για τους κυτρινόμαυρους που επέστρεψαν στην Αθήνα. Να ψάξει για ομάδα ενημέρωσε η ΠΑΕ των Πένραϊς, για τον οποίο ενδιαφέρονται Rangers και Burnley. Στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, έφτασε χθες το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Tom Lucey, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του, δεξιός μπακ William Mikel Brensi. Με μοναδικούς απόντες, τους Μεϊντέ και Ντεσπόντοφ, άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League με την Anderlecht. Η μέρα Ράφα Μύρη σημερινή στον Άρη με τον Ισπανό Φόρ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις μετά την προφορική συμφωνία για διετές συμβόλαιο. Σκέψεις από τους κίτρινους να ενεργοποιήσουν την οψιόν ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την αγορά του Γκαρέ από τη Βάσκο Νταγκάμα. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολη Μπερσεβά Νιβελιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας ομάδων Σούπερ Λίγκας, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηράκλης 1-1 και Φάλβακ Κηφισιά 3-0. Σε μια ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς μετά τον Γιουσέφ Ελαραμπή ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρουμπεν Σεμέδο. Την έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατέκτησε η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών του 2027. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά σήμερα στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Στη Φιλανδία βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Απόστολος Βέλιος. Ο 34χρονος επιθετικός, ο οποίος αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο από την Νίκη Βόλου, υπέγραψε στην ΕΣΕΙΝΑ ΓΙΟΕΝ μέχρι το τέλος της σεζόν. Την απόκτηση του Ραντάλ Κολομουανί από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Juventus. Τα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031. Επομένη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε λοιπόν με λίγο Καβίνσκι και τους Love Fox στο Night Call. Το Ξέντο Moon, Give Me The Words, υπάρχει και διασκευή λέει κάποιος άλλος. Αφού παίζεις ξένα βάλε Joy Division, λέει A Day of the Lords, λέει ο ταξιάρχης από το Βίρουνα, καλημέρα. Πάνω μην πας μακριά, μόνο κάτσε διάβαση τα σχόλια κατά τα άρθρα για τις κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση κόκκινο και θα καταλάβεις τι λαός είμαστε και τι μας αξίζει. Εντάξει τώρα, έχω σταματήσει το άθλημα των σχολείων. Να διαβάζω ενώ σχόλια, γιατί δεν, ναι. Βέβαια από την άλλη μεριά τώρα, ποιος κάθεται και σχολιάζει άρθρα ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά πόσο χρόνο έχει ο κόσμος στη διάθεσή του. Μια φορά κυβέρνηση η αριστερά και τα κάνει χειρότερα από ό,τι ήταν, λέει ο Νίκος από το Εγάλεο. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Έλλην είναι το κοινωνικό κράτος και πώς αυτό μειώνει τα έξοδα του νοικοκυριού, δωρεάν παιδεία, ακόμα και ξένες γλώσσες, υγεία, ακόμα και οδοντίατρος, δρόμοι μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Εδώ το πιο απλό που ξεκίνησε να γίνεται σιγά σιγά στα σχολεία και με ένα γεύμα στα παιδιά, ας πούμε, το οποίο είναι πραγματική ελάφρυνση στον οικογενειακό κουμπάρα του μήνα, η καλή μας κεραμέως το τελείωσε και ξέρεις μες στην πανδημία το μαζέψαμε. Πάνω για το σούπερ μάρκετ λέω 25 πιο ακριβά από εμάς. Τα υπόλοιπα που είπε συμφωνώ Νίκος να ημέχεν. Το 2005 είχα πάει στο Βελιγράδι και εγώ, και η ΦΕΤΑ, η γνωστή ελληνική εταιρεία, ήταν πιο φθηνή από ότι στην Ελλάδα. Το 5 στο Βελιγράδι φίλε ήταν πανφθηνά παντού. Παντού, δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Από τότε έχω να πάω. Λοιπόν, με ενημερώνουν για τη Green Lottery. Πού το? Πού πήγε? Τέλος πάντων, θα το βρω κάποια στιγμή. Με ενοχλεί που ακόμα υπάρχουν διόδια με ανθρώπους που κάθονται και πατάνε ένα κουμπί να ανέβει η μπάρα. Πού πήγε?

Okay, αντί αυτή να είναι οι πυροσβέστες, οι γιατροί. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν καλά, ξέρω εγώ, στο κομμάτι της εκπαίδευσης ή για τους χύψη λόγους, τέλος πάντων, δεν μπόρεσαν να βγάλουν ένα πανεπιστήμιο. Είναι χρήσιμοι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και να πατάνε μια μπάρα. Να σηκωθεί και εισπράττουν, ξέρω εγώ, τα διόδια. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Βάλε λίγο Rage Against the Machine, να ηρεμήσουμε πρωινιάτικα, ρε τσακαλέ, είπα να μην βαρέσουμε πολύ δυνατά. Δεν είναι και καλύτερες μέρες αυτές εδώ που περνάμε. Καλημέρα Ρίλε, η παλιλάρα του ΠΟΚ, ερχόμαστε, ο Άγγελος ο Πανιολέ. Είμαστε στο δρόμο για πόρο, όταν μπήκαμε στα μάξι είμαστε ένα έτσι έτσι στο στόμα και με μουσικές. Νίκος και Ιωάννα, καλημέρα πάνω, καλημέρα παιδιά, προσοχή στο δρόμο. Μιας και μιλάμε για επιδόματα, ο γιος μου στην Ολλανδία, 800 ευρώ το χρόνο, το οποίο η εταιρεία το ονομάζει well-being και μπορεί να καταναλωθεί σε αθλητικές δραστηριότητες, θέατρα κτλ. Εσείς που μιλάτε για την κυβέρνηση, οι Έλληνες πολίτες είναι καλύτεροι που κλέβουν τον άλλο με την πρώτη ευκαιρία, οπότε καλύτερα με αυτούς και, και με σταθερότητα, λέει ο Στέλιος. Τη σταθερότητα που βλέπεις, δε εσύ, Στέλιο. Αυτό αναρωτιέμαι. Προφανώς ο πολίτης φταίει που είναι ανέντιμος και ο πολίτης φταίει που είναι ανέντιμος. Αλλά κάπου, από κάπου παραδειγματίζεται, ας πούμε, έτσι. Αλλά πέραν αυτού. Η σταθερότητα, ας πούμε, είναι να παίρνεις το σουβλάκι 2-20 όταν ξεκινάς τη διακυβέρνηση και αυτή τη στιγμή να αγγίζεις τα 5. Αυτό το καλούμε σταθερότητα, ας πούμε. Ή το ρεκόρ καμένων δασών, ας πούμε, σε 7 χρόνια διακυβέρνησης που δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Αναρωτιέμαι ποια είναι η σταθερότητα. Green Lottery λοιπόν είναι η δυνατότητα μόνιμης μεταμανάστευσης στην Αμερική με κληρωτίδα μία φορά το χρόνο. Δηλώνουν 10 εκατομμύρια και πάνε 100.000. Μάλιστα. Είχε ευκαιρία, όπως και το εγγόνι του Τζίφρας, αντί να βγάλουν τη χώρα σε μια τροχιά ανάπτυξη, τη βάλαν σε μια ράγα διαφθοράς και αντιπαραγωγικότητας, λέει κάποιος άλλος. Εμφάνιση στο γαλατικό χωριό προς το παρόν, όχι ακόμα. Γεια σου Γιάννη από το δρόμο. Ακούσαμε το φίλο, το Φίλιππο Περιστέρη στο Retrospective. Και αυτός είναι ο Χρας Αλτουνιάν στο If I Was a God.

Είπε ζαχαρό και με πιάσε ξυνήλα, φίλε. Ναι, θα βοηθούσε τα νεύρα κάποιον να αλλάξουν σταθμό, όπως είπε ένα φίλο, αλλά όχι τον όποιο διάλογο. Μάθαμε να μιλάμε, να μιλάμε μόνοι μας τελικά, αναρωτιέται κάποιο. Ποτέ ζαχάρι δεν ήταν, απλά πασοκάρα. Ο Τσίπρας το 80 και χειρότερος πήρε το λαό ταλαιπωρημένο από τους Χουντέους και Νέα Δημοκρατία και τον σύγαγε στη διαφθορά, λέει κάποιος άλλος. Πάνω σε αγώνα δόξα Ιωνία, οργανωμένη τη δόξα ξεκίνησε σύνθημα για κούλη, ακολούθησαν τη Ιωνία και τέλος όλο το γήπεδο. Τι να το κάνεις το σύνθημα. Λέγοντας την καθημερινή μιζέρια μας στο ραδιόφωνο, είσαι πολέμιος της ανώτατης κυβέρνησής μας, λέει και στέλνει πολλά θαυμαστικά. Και η λίστα δεν έχει τέλος σε σχέση με την Ευρώπη.

0: Αυτά τα δύο νούμερα καταστροφή για αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Πάνω μην πας μακριά, μόνο κάτσε και διάβασε, το διάβασα αυτό. Ή τα σχόλια για το σωσίβιο στα ΣΑΠ. Α, οκ. Okay. Μπορείτε να πείτε στους ηλίθιους να μην πέτανε τη στάχτη τους. Πού πήγε διάβαλε. Μπορείτε να πείτε στους ηλίθιους να μην πετάνε τις τάχτες του τσιγάρο τους έξω από το αυτοκίνητό τους. Ναι, δεν έχουν τα σάκι πια και είναι δύσκολο να αγοράσουν και μία. Ωραία ταινία αυτή το Drive. Έρχεται ο Καστιδιάρης πάνω, τρέπεται. Ναι αδερφέ, τα έχουμε κάνει πάνω μας γιατί μιλάμε για μεγάλο επαναστάτη. Τα ελληνικά προϊόντα συνεχίζουν να είναι φθηνότερα από Ελλάδα, λέει ο Λευθέρης από το Βελιγράδι. Καλημέρα Παναγιωτάρα, καλημέρα πάνω ταπεινός τηλιφεράς εδώ. Νιώθω ότι εσύ και ο Τσανάκας δεν παίρνετε ποτέ άδεια και αν πάρετε θα περιφέρεστε στο σταθμό. Τελευταίο μήνυμα για να πάμε σε διάλειμμα. Μετά το γύρο μπέρασκε του 87 και το γύρο του 2004, η επόμενη μαζική κάθοδος των Ελλήνων στον δρόμο σε όλη την Ελλάδα ήταν το 2005 όταν πήραμε την Eurovision, γι' αυτό το λαό μιλάμε. Εντάξει, το παρακάνεις. Βγήκε κόσμο στον δρόμο πολλές φορές, αλλά βρέθηκαν και οι τρόποι να τους ξαναμαζέψουν μέσα. Ας μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα αρχίσουν να έρχονται πολλά και δεν έχω όρεξη. Αχ, πριν πάμε στο διάλειμμα λοιπόν, διαφημιστικό μήνυμα το οποίο ακολουθεί. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινά με καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Big Win, σε στοίχημα και live καζίνο, είναι σε άλλο πλανήτη.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

20 λεπτά μετά τις 9, Big Wins for FM 94,6, πάνω στρίλο στην παρέα σας μέχρι τις 10. Με μηνυματάκια πηγαίνουμε κυρίως σήμερα και μουσικούλα. Αυτή είναι η Archive και το Fuck You. Δεν είναι γραμμένο για... There's a time for us all and I think yours is me. Can you please hurry up cause I find you obscene. Τον πόνο ενός αγοριού για κάποιο κορίτσι όπως κάποιοι πιστεύουν.

Μάνο, καλημέρα. Φέτος το Βελιγράδι είναι πιο ακριβά από εμάς, σχεδόν όλα, λέει ο Κωνσταντίνος από την Πάτρα. Πάνω, αν δεν έχεις φύγει από την Ελλάδα, είσαι καλά. Αν έχεις ζήσει εξωτερικό και γυρίσει πίσω, δεν υπάρχει χειρότερο. Σταθερέτοτα στο κλέψιμο, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ο Αριστοτέλης επίσης. Το ψέκι δεν είναι βρισιά, είναι η ιδεολογία σου. Ακριβώς αυτή. Η ιδεολογία ενωτικά 12χρονο που γράφει συνθήματα στο θρανίο. Μπράβο, αδερφέ μου, μπράβο. Το έχεις καταλάβει καλά. Αλλά ξέρω ποιος είσαι, οπότε εντάξει. Στη Βουδαπέστη, αν σε έπιανε να ρίχνει σκουπίδια, τα σκουπίδια σου πριν τις 6 έπεφτε πρόστιμο, όπως και για το μέγεθος της σακούλας. Και εδώ πήγε να γίνει κάποια στιγμή ένα πρόγραμμα το οποίο διαφημίστηκε κιόλας για την ανακύκλωση, το ζύγισμα των σκουπιδιών που ανακυκλώνεις κτλ. Και πού βρέθηκα προσφάτως και είδα μια τέτοια ζυγαριά σε άθλια κατάσταση. Νομίζω κάπου στο Βύρονα πρέπει να το πέτυχα. Καλημέρα από πάνω. Μήπως ξέρεις που μπορούμε να δούμε τα υπογκρουπ του UEFA που θα βγουν σε μισή ώρα από τώρα, Γιώργο Σόφη? Φαντάζομαι στα περισσότερα αθλητικά site θα βγουν ή στο επίσημο της UEFA. Νέος αυτοματισμός κοινωνικός unlocked. Αν σε ενοχλούν οι άνθρωποι στα διόδια, με μισό μάτι θα κοιτάζει τον υπάλληλο στον κισέ του σινεμά. Ρε φίλε από Εγάλεο, είσαι και ψηφίζει Νουδού. 4 χρόνια άλλος άφησε και λεφτά και δεν έκλεψε. Αλλά πού είναι? Α, κάποιος δήμαρχος προφανώς. Σταύρος Εγάλεο. ΑΕΚ, σταθερότητα είναι. Κανένας έλεγχος Νουδού με λιγότερα από 40 κίνητα. Κανένας τέλεχος της Νουδού με λιγότερα. Όχι. Τα λες βαριά. Απλά κάποιοι μπήκαν χωρίς ακίνητα και τώρα έχουν 14, ξέρω εγώ. Δόνα, εσύ. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι ακροατές, αλλά εγώ την περίοδο Τσίπρα τα έβγαζα πέρα πιο εύκολα και το λέω χωρίς να είμαι οπαδός Τσίπρα. Καλημέρα πάνω, δεν ξέρω αν το ανέφερες. Ήδη σήμερα έφυγε ο μεγάλος Λάκης Χαλκιάς. Ναι, το ανέφερα. Και εμείς αναρωτιόμαστε ποια είναι η σταθερότητα με τα που μας έχουν κατσικωθεί. Καλημέρα. Καλημέρα από Ρόδο Παναγιώτη. Μπορούμε να ακούσουμε τον αδιάφορο από Active Member? Όχι, έχουμε σταθερότητα στους μισθούς. 900 ευρώ μισθό το 2003, 900 ευρώ και το 2016, μεικτά πάντα. Πάνω τα πράγματα χειροτερεύουν σταθερά, τις δεν καταλαβαίνεις. Καλαμπούρι κάνω πάνω με τις παραγγελίες. Βάζε τις μουσικές σου να μαλακάνουμε λίγο τα νεύρα του μεροκάματου. You know, I feel... okay. Μετά τους Archive, αυτός είναι ο Νίκολας Γκέιλ. Η φωνή είναι δανεισμένη από τον Peter Sellers. Peter's Night το κομμάτι. Έχουμε σταθερότητα, το διάβασα αυτό. Πάνω βασικό στο 2018, 586-08, καθαρά. 2026, 920, μεικτά. Όχι μόνο σουβλάκι να λέμε. Πες μου λίγο για τα ενίκια, πες μου για το κόστος ρεύματος, το νεράκι που σιγά σιγά ανεβαίνει. Και επίσης από επίσημα στατιστικά τον τέταρτο μήνα του 2018 ο βασικός μεικτά που το βγάζει εδώ η Ελστάτ, έτσι, κάτσε να το δω ότι είναι σίγουρα η Ελστάτ. Όχι, ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, τα έχει αναρτήσει αυτά. Στο σύνολο των εργαζομένων λοιπόν το 2008 το τέταρτο μήνα του είναι κάτι κάτω από 1200 βγάζει και αυτή τη στιγμή τον βγάζει κάτω από τα 1400. Πώς θα βγάζει τώρα αυτά? Βγάζει προφανώς κάποιον μέσο όρο.

0: everything seems to be right. When I'm home.
1: Λοιπόν, ο Μιχάλης στέλνει μια δήλωση του Άκη Σκέρτσου. Τα ελληνικά εξαγώγημα προϊόντα είναι υποδιέστερης ποιότητας, γι' αυτό είναι φθηνότερα στο σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Συγχαρητήρια, Άκη. Φωτεινό μυαλό και αυτό. Εμένα με ενοχλεί που υπάρχουν διόδια, λέει ο Μιχάλης από τη Νέα Μάκρη. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Πάνω δεν ξέρω πού να πάρω τηλέφωνο. Αν μπορείς μια βοήθεια, ψάθα επιχειρούσε ένα ελικόπτερο σε τρεις εστίες και το πήρανε και τα οχήματα είναι στην παραλία και δεν τους δίνουν εντολή να πλησιάσουν τα σημεία για κατάσβεση. Απλά τους έχουν πει εκεί. Ο δήμαρχος πήρε τηλέφωνο και του είπαν ότι υπάρχει προτεραιότητα σε άλλα σημεία και την ψάθα την εγκαταλείπουν τα εναέρια μέσα. Σε παρακαλώ, πες το, μπας και ακούσει κανένας και κινητοποιηθεί. Πάνε λίγοι κάτοικοι που έχουν μείνει μόνοι τους να παρακαλέσουν τα οχήματα να ανέβουν προς τις φωτιές, λέει η Σοφία που έχει εκεί πέρα μια κατοικία. Νωρίτερα έχει στείλει και ένα μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδερφέ Πάνο. Καλό ράδιο μαραθώνιο, λέει και ο φίλος ο Σταμάτης. Καλημέρα Πάνο, διαβίου εκπαιδευτής. Το κράτος είναι ο πρώτος απατεώνας, συνεπώς και ο πολίτης εκπαιδεύεται να γίνει μεγαλύτερος, λέει ο Βάιος, και συμφωνούμε. Ούτε οι φόροι δεν μένουν σταθεροί, λέει κάποιος άλλος. Ας αρχίσουμε οι Έλληνες να δηλώνουμε σωστά τα ενίκια, να κόβουμε σωστά τα παραστατικά και να πληρώνουμε το σωστό ΦΠΑ και να μην υπάρχει ατάκα δεν θέλω απόδειξη, ούτε τιμολόγιο θέλω, θέλω καλύτερη τιμή. Άλλη μεγάλη κουβεντούλα αυτή περί του πώς συμπεριφερόμαστε, αλλά ούτως ή άλλως αυτό. Με το πλαστικό χρήμα πια έχει βελτιωθεί πάρα πολλά, πάρα πολύ, και τα έσοδα του κράτους είναι πάρα πολλά. Το ζήτημα είναι που πέφτουν αυτά τα έσοδα και αν πέφτουν. You know I work all day to get you money to buy things. And it's worth it just to hear. Συνέχεια τότε. Πηγαίνετε να ψηφίσετε, ρε, το 40% από τους μισούς, δηλαδή το 13% μας κυβερνάει, από τους βολεμένους βγαίνει ο Κούλης, ξυπνήστε, βάζε το σήμα συνέχεια πάνω, καλημέρα ο Κώστας από το πάρκο, τότε αν είσαι μεροκαματιάρης δεν γίνεται να στηρίζεις την παρούσα κυβέρνηση με τόση ακρίβεια και να ζεις με επιδόματα, τα επιδόματα ντε που έκραζε ο τωρινός πρωθυπουργός και έλεγε επιδοματική την προηγούμενη κυβέρνηση. Και τώρα τα έχει πρώτη λύση. Μην μπούμε τις πεντάλεπτες και δεκάλεπτες επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Καλημέρα. Όντως φοβόμαστε το φασισμό όταν ανεβαίνει, γιατί σημαίνει το σύστημα είναι έτοιμο να τα παίξει όλα για όλα. Δεν ανησυχεί κανείς για Κασιδιάρη, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα. Παρατηρήσα σήμερα απουσία κρατικής διαφήμισης εδώ και 2 με 21 ώρες τυχαίο, δεν νομίζω το αφήνουν για καλύτερες για αυτούς μέρες. Το πρόβλημα είναι το σύστημα που θέλει τον κάθε Κασιδιάρη και δεν είναι μόνο όσοι φαίνονται να είναι σε πολιτική συγγένεια μαζί τους, είναι και αυτοί που μπήκαν σε ελικόπτερα με αυτούς. Καλημέρα, συνονόματε, λέει κάποιος άλλος. Γεια σου Στέφανε, Στέφ μάλλον στην κατακίτρινη Λεμεσό. Καλημέρα, και νόμιζα πως θα έλεγες ότι δεν είναι γραμμένο για την κυβέρνηση. το fuck you, τον archive. Λοιπόν, με τους Transistor και το Family Tree θα πάμε προς το Sky 100,3 για πολιτική ενημέρωση. Και θα επιστρέψουμε για την τελική ευθεία.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων είναι το κύριο μέτωπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως δήλωσε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, γύρω από το πεδίο βολής Μεγάρων που βρίσκεται κοντά έχουν αναπτυχθεί πυροσβέστες αλλά και στελέχη του στρατού που δίνουν κατευθύνσεις. Ανέφερε ακόμα ότι βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγίο Νεκτάριο, καθώς και στο μέτωπο στην Ψάθα. Η υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος αναλαμβάνει την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος με τη σύγκρουση των αέρα δύο ελικοπτερών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, τώρα μαζί μπορούμε καλοί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών έχει συγκληθεί για αύριο υπό το φόβο διάχυση της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Όλα σε θυμίζουν.
7: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

ένα remix που δημιουργήθηκε για το Monster του Bryce Miller. Το κομμάτι, τι να σας πω, φαντάζομαι ότι το ξέρετε όλοι. Οι Pet Shop Boys και το It's a Sin. Λοιπόν, για το φίλο που ρώτησε νωρίτερα, ο Όφη έμαθε το υπογκρουπ στο οποίο θα βρίσκεται στην κλήρωση των play-offs του Europa League σε λίγες ώρες. Μπενφίκα εναντίον Χάρτς, Μακάμπι Τελαβίβ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Λεχ Πόζναν Κλάξβικ, Χράντεκ Κραλόβε Μπεσίκτας. Είναι τα τέσσερα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος. Τα λέω σωστά? Ξαναλέω λοιπόν, με τους νικητές λοιπόν από τα ζευγάρια Μπενφίκα Χάρτς, Μακάμπι Τελαβίβ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Λεχ Πόζναν Κλάξβικ και Χράντεκ Κραλόβε Μπεσίκτας. Άρε Βασίλη, πόσο θα ήθελα να το διαβάσω αυτό.

Ρίλε, η παλιλάρα του ΠΟΚ. Υπάρχει και το ρεπορτάζ του Πανιωνίου. Άγγελος Πανιωλέ, λες και έχω διαβάσει κανένα ρεπορτάζ εδώ μεταξύ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φίλε Πάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης από Πάρνηθα. Πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ωραίο ξεκίνημα εβδομάδας. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, φίλε Γιάννη. Εδώ μετά τους Pet Shop Boys. Ακούμε του Speed Razor και το Underwater. Πιάνα η κύκλωση ρε εδώ και τους μπλε κάδους περνάει ο Φαταγούλας και τα παίρνει όλα. Στο δικό μας το Δήμο δεν σημαίνει αυτό τουλάχιστον. Μην μπερδεύεσαι, σταθερότερα εννοούμε, το κόστος ζωής ανεβαίνει σταθερά και ισανότερα. Λοιπόν, σε όσους δεν αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οικονομικό ή το κοινωνικό της μοντέλο, να πάνε να ζήσουν αλλού και να μας πουν και εμάς πού. Οι ουτοπίες που γεννήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα πέθαναν για πάντα στο τέλος του. Όταν δούλευα σε φούρνο πηγαίναμε νύχτα και δεν ξέραμε πότε θα φεύγαμε. Με Νουδού και Πασόκ, με Τσίπρα που είχαμε επιθεώρηση εργασίας και φεύγαμε στην ώρα μας, γιατί ήταν. Τα είχαν κάνει πάνω τους, λέει ο Σταύρος Σάικα Γάλεο. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε τούτη η κυβέρνηση το 2019 ήταν να μαζέψει την επιθεώρηση εργασίας από τους δρόμους. Ένα, φτιάξα την ποιότητα της εργασίας που προσφέρεις και πλήρωσε κανονικά τους φόρους. Δύο, βελτίωσε τον τρόπο που οδηγείς και συμπεριφέρεσαι. Τρία, ψήφισε το σωστό άνθρωπο, απλό είναι. Αν ήθελε το κράτος, θα μπορούσε να εξαφανίσει τη φοροδιαφυγή, αν εφάρμοζε σε όλους τη φορολογία βάσει εσόδων και εξόδων, σε όλους, τότε όλοι θα έπαιρναν απόδειξη. Λέει κάποιος άλλος, η Μαρκό εξελίσσεται σε άντερ 40 του Ολυμπιακού. Έλα. Ψέκα μεγάλη, βλέπω άντε για, λέει κάποιος άλλος, έστω ότι δεν βγαίνει ο Κούλης. Ποιος άξιος να βγει. Αυτό θυμίζει, ξέρεις, λίγο το Καραμαλίσι Τάγκς. Κοίταξε το, τι ωραία μουσικούλα, την καλημέρα μου από το Essen της Γερμανίας, λέει ο Μάρκος. Η Closer είναι αυτή και το Board. Βαρέθηκα, όχι επιβιβάστηκα έτσι σε πλοίο. Αυτό αναφορικό, έχει να πέσει Mix Cloud και συνεχόμενη ακρόαση από ποτέ. Καλημέρα εβδομάδα και άλλο κακό να μην μας βρει, λέει ο Πιζίτα. Καλημέρα, ευκαιρία για αύξηση του εισοδήματος των αδειούχων, αλίευση λαγοκέφαλων. Ακούγοντας τα σχόλια των ακροατών στην πλειονότητα αριστερών, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε Μητσοτάκη μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει κάποιος άλλος. Βάλε κάτι να ανέβουμε λίγο και θα μας πιάσει η μελαγχολία, μας λέει ο Αριστοτέλης. Μας έχει πιάσει η μελαγχολία Αριστοτέλη. Πέντε θρυνούμε από τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κατασβέσουν πυρκαγιές. Γεια σου Βίκτορα στο πέραμα. Ο Γιάννης από τη Σουηδία στέλνει, τιμό κατάλογος, Ελλάδος, μπουκάλι ποτό σε κλαμπ 150, απολύμανση 50, σε ευρώ όλα, παϊδάκια το κιλό 42, λογιστής 40, φόρος 33, παιδίατος 30, ναι αλήθεια βγάλε συμπέρασμα. Καλημέρα πάνω, Χρήστος Γκαβός, έχω γίνει χαβούζα ανθρώπων και ιδεών. Ένα ρωσικό Ιλουσίν πάντως, από αυτά που κατάφερες να μην έρθουν οι λύθιε, εγώ σίγουρα όχι, δεν είμαι αυτός, κάνουν τη δουλειά που κάνουν 8 Καναντέρ. Πόντιος Πιλάτος, πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες, έγραψε χτες 2.500 κούφιες λέξεις ο Μητσοτάκης στο διάγγελμά του, ένα κουραστικό κείμενο με σάπια προεκλογικά παραμύθια και χιδαίο φινάλε. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός... Τα είπαμε και νωρίτερα, κάποτε έστελνε τις άδρες ο υπουργός του, δηλαδή, αυτός που δεν κουνιέται από τη θέση του ποτέ. Να καταβρέξουν πυροσβέστες που διαμαρτύρονταν έξω από την πολιτική προστασία και μετά τα μάτια ξύλο. Τώρα είναι η ώρα να τους εκθιάσει λίγο, να μην τον μπουν και κακό άνθρωπο.
Το πραγματικό πρόβλημα που αφορά άμεσα τη ζωή σας είναι ότι σας έπεισε να συμμετέχετε εθελοντικά στο μεγαλύτερο πείραμα μαζικής υποταγής. Αυτό, αδερφέ, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν υπήρχε ιός, κοροδοϊός που λέγει και ο Σαούσης. Καλημέρα, ακόμα απορώ που υπάρχουν ψηφοφόροι του κυρίου με τα γυαλιά, Κώστας Ιακωβή, Κώστας μόνο ΑΕΚ, το επιόνυμο δεν χρειάζεται. Πες ότι από τον αστοιχείωτο που υποστηρίζει για πρωθυπουργό, οποιοδήποτε άλλος είναι καλύτερος, να περάσει τη Βρίζο. Καλημέρα, Παναγιώτη μου, Δημήτρης νευροπαθής, ετοιμάζομαι για νοκάθαρση, Πανάθα, Νίστρουπ.

Λοιπόν, η UEFA έκανε γνωστά τα υπογκρουπ που περιορίζουν τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Σας τα λέω τώρα, εφόσον οι πράσινοι Παναθηναϊκοί περάσουν το εμπόδιο της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, θα αντιμετωπίσουν τα play-offs είτε τους νικητές των ζευγαριών Χαποέλ Τελαβίβ Κατοβίτσε, Ελσίνκι Μάδερουελ και Βαλούρ Νόρτζελαντ, είτε τους αποκλεισμένους των ζευγαριών από το τρίτο προκριματικό του Europa League μεταξύ Μπενφίκα Χάρτς και Χράντετς Κραλόβε Μπεσίκτας. Με τους νικητές θα πέσει ο Όφι από τα δύο τελευταία που είπα. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ στον τρίτο προχρηματικό γύρο του Europa League, θα παίξει στα play-off του Conference με έναν από τους νικητές των ακολούθων πέντε ζευγαριών. Γιάμπλονετς Ρίγα, Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ, Μπραν Απόλλων Λεμεσού, Ίντερ Τούρκου Βαντούζ και Νόα Σιόν. Πάλι Νόα. Τι θα φάμε σήμερα? Εμείς φάγαμε μια φορά όσα εκτζίδες έχουν χορτάσει. Μια φορά και έναν καιρό. Στο τέλος αυτή τη χώρα θα μείνει ο ήλιος και οι ξαπλώστες. Χαίρομαι να αυτοί που συλλαμβάνονται για τις πυρκαγιές αν πηγαίνουν για κακούργημα, ειδικά αν υπάρχει θάνατος ανθρώπων και αν οδηγούνται στη φυλακή, και για πόσο νομίζω πως φυλακή δεν πρέπει να έχει.

Προσπαθώ να καταλάβω τι θες να πεις. Οι δολοφονεμένες στη Βιολάντα πέρασαν και σκεπάστηκαν από το πένθος για 7 φίλους του ΠΑΟΚ που είχαν τροχείο. Γιατί δεν υπάρχει πένθος και από το σταθμό για τους 5 πυροσβέστες. Αυτό είπα, δεν παίζουμε δυνατή μουσική, ρε φίλε. Σαν κάτι ελάχιστο. Από το Σάββατο έχουμε ξεκινήσει τουλάχιστον εδώ στην πρωινή ζώνη. Λοιπόν, η Nexus και το Evil in Evil. In Evil Out. Περιφερειάρχης Αττικής κάνει περιορισμένες εμφανίσεις μόνο σε εγγένεια, ομιλίες και δεξιώσεις. Αν περιμένετε να εμφανιστεί στις καταστροφές, τότε ψάχνετε για άλλα. Νομίζω κάπου τον είδα σε κάποιο παράθυρο. Εντάξει, φροντίσαμε λίγο πριν γίνουν οι δημοτικές εκλογές να περάσουμε νομοσχέδιο γρήγορα-γρήγορα,

Όταν ο φίλος ο Τσίπρας βρεζέ της κακιάς ώρας. Αυτό ακριβώς, αδερφέ. Αυτό θυμάμαι, ότι μαζέψα έναν άνθρωπο, τότε έναν γέροντα, ο οποίος είχε βάλει φωτιά και ξεκίνησε από το βουνό απέναντι από το μάτι και κατέβηκε και κατέκαψε τον κόσμο. Δεν είχε, νομίζω. Οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τη συμμορία θα είναι καλύτερα. Δεν εμπιστεύομαι Τσίπρα, αλλά πρέπει να μπει τέλος στην αχριστοκρατία του Κυριάκου. Γιώργος Γλυφάδα, όφι. Ο Νίκος. Όχι ρε φίλε. Πολύ καλή φωτογραφία, δεν την περιγράφω. Τώρα, καλημέρα αδερφέ μου. Η μεγάλη διαφορά πέρα από τους μισθούς με την Ευρώπη είναι ότι στις ευρωπαϊκές χώρες για τα ντόπια προϊόντα η εφορία είναι από 3 έως 5%. Εδώ στο σούπερ μάρκετ εφορία έχουμε για τα ελληνικά προϊόντα. Θύμισε μου που είσαι. Α, όχι, ναι, ναι. Σωστά. Ωραία εκπομπή σήμερα, κάθε τέτοια εποχή. Θυμάμαι ποιος με κράτησε στην πρωινή ζώνη του σταθμού, Δημήτρης Καματερών. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, είπαμε για τον Όφι. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Άντερλεχτ, υπάρχουν οι ομάδες που θα πέσουν επάνω του. Είναι από τον νικητή του Λάρν Ιμπέρια, η Λίλεστρομ, καθώς και δύο ομάδες που θα αποκλειστούν από τα προκριματικά του Champions League. Δηλαδή η ηττημένη του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι και η ηττημένη της αναμέτρησης Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Παιδιά, ούτε συνωμοσιολόγος είμαι, ούτε πιστεύω σε περίεργα πράγματα, αλλά δεν είναι περίεργο αν γκουγκλάρετε Γάλλιο, Ελλάδα, Βιωτία, θα σας βγάλει τα καμένα. Κάτι έχει πάει λάθος το μήνυμα που έχεις γράψει. Το έγκλημα είναι ότι πάνω στα καμένα φυτρώνουν παντού ανεμογεννήτριες τέρατα, πάρνει θαλατό η Εύβοια και προσεχώς Πόρτο Γερμενό. Είμαι 12 χρόνια στη Γερμανία. Με δύο δουλειές στο σπίτι, εγώ και η σύζυγος, μπαίνουν περίπου 5.500 ευρώ. Με 1.000 ευρώ ενίκιο, ρεύμα και νερό, όλα τα άλλα είναι για δύο παιδιά 18 και 16 που δεν τους λείπει τίποτα. Είμαστε σίγουροι ότι τις φωτιές, λέει κάποιος, δεν τις έβαλε ο Ρωμανός, μήπως να ψάξουμε λίγο καλύτερα. Κάποιος ρωτάει πότε θα βγουν νέες φανέλες της ΑΕΚΑΡΑΣ, δεν έχω εικόνα. Η Lillestrøm είναι η ομάδα, η εταιρεία κρεβατιών, θα μπορούσε. Δεν σε απασχολεί, συνεχίζει ο φίλος από τη Γερμανία, αν θα έχει το ψυγείο για να φας. Τα λέω γιατί τα πέρασα και το εκτιμώ, λέει ο Δημήτρης από το Delmenhorst της Γερμανίας. Προφανώς.

Ποια διασκευή του Zombie είναι αυτή? Αυτή λοιπόν είναι η διασκευή που ετοίμαζαν οι Bad Wolves για το Zombie το 2018. Είχαν καλέσει λοιπόν την Dolores O'Riordan στο Λονδίνο, την τραγουδίστρια των Cranberries,

Και μία ή δύο μέρες πριν μπει στο στούντιο να τους γράψει back vocals, φωνητικά στην ουσία, η Ντολόρες πέθανε.

Έλεος, λέει, με τις ανεμογεννήτριες, 5 χρόνια μετά τη φωτιά στη Βόρεια Εύβοια δεν έχει μπει ούτε μία. Μήπως περιμένουν να ξαναβγεί το πράσινο για να βάλουν πόση ψέκαπια. Δεν ξέρω, πέρσι στο... ταξίδι από την Ραφίνα προς την Άνδρο και ανάποδα σε όλο το κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας που βλέπεις από τη θάλασσα, έβλεπεις ανεμογεννήτριες, βασικά τα φώτα τους φαίνονται από παντού τη νύχτα. Τόσο που λες, εντάξει, σε λίγο θα σηκωθεί το νησί, ας πούμε, και θα φύγει με τόσο έλικα. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται ο φίλος, πάντως στην άκρη στη Βόρεια Εύβοια γίνεται ο κακός χαμός. Και χτες το συζητούσαμε ότι και σε δασική έκταση μπορείς να βάλεις ανεμογεννήτρια, τέλος πάντων, μπορείς να κάνεις την εγκατάσταση. Σίγουρα είναι πιο εύκολο να παίξεις μπάλα σε καμένη περιοχή και σίγουρα σε όλες τις καμένες περιοχές δεν έχουν μπει ανεμογεννήτρια, σε αυτό είναι δεδομένο. Το ζήτημα που έχουμε και με τις ανεμογεννήτριες και με την ενέργεια την οποία παίρνουμε από τον ήλιο, τέλος πάντων, είναι ότι δεν έχουμε τρόπο αποθήκευσης όλης αυτής της ενέργειας. Γιατί πάντα σε αυτή τη χώρα ξέρω ότι παθαίνουμε όταν πέφτει μια καινούργια τεχνολογία στα χέρια μας. Έχουμε θέματα με τη διαχείρισή της. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, επειδή πηγαίνουμε προς τα τελειώματα, να σας πω εγώ πως αν ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράφεις ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες επίσης μπορείτε να καλείτε στο 210 010 67 000.

Ναι, είναι η νότια Εύβοια, όντως. Εγώ μπερδευτικά, δίκιο έχεις. Ναι, δεν παίρνω στη βόρεια Εύβοια πηγαίνοντας για Άνδρου, την νότια περνάς. Τη βόρεια τη βλέπεις στη μεριά των Σποράδων. Έχετε δίκιο όσοι το γράφετε. Έχουμε πλεόνασμα πράσινης ενέργειας και το πουλάμε για να το επανεισάγουμε σε υψηλότερες τιμές. Κάποιος λέει, εγώ το είδα από Άνδρο φέτος το βράδυ 100 κόκκινα φώτα, αλλά νομίζω βλέπεις νότια Εύβοια. Καλημέρα πάνω οι ανεμογεννήτριες που φαίνονται στην Εύβοια στο δρομολόγιο του καραβιού είναι Ραφινάνδρος, δεν είναι καινούργιες. Λίλεστρομ σημαίνει μικρό ρεύμα στα νορβηγικά από το ποτάμι που το διασχίζει. Πού βρήκε ο φίλος σπίτι στη Γερμανία με 1000 ευρώ με ρεύμα θέρμανση, να πάμε κι εμείς. Έλεος με τους παπατζίδες, έχουν φτάσει τα σπίτια στα 1500 χωρίς τα παρελκόμενα, λέει ο Απόστολος από την Ολλανδία. Καλημέρα από Σαντορίνη, Dolores, go your own way, unplugged σε γαλλικό ραδιόφωνο, Άρης 13, καλές διακοπές σε όλους. Όταν το συμπάκι καίγεται δεν είναι μυαλωμένο, κάποιοι με νεοπλουτίστηκε καφίλα να δείχνουν στο Instagram πώς απολαμβάνουν την αστακομαγαρονάδα, υπομονή γουρούνια, να περάσει το κακό, λέει ο Κυριάκος. Πάνω σε πάλα με στην επόμενη εκπομπή, γιατί βαρέθηκα τα πολιτική σχόλια και ατάκες όπως ψέκασα επειδή διαφωνούν όλοι με όλους. Δεν είναι δικές μου οι εκφράσεις, σε κάθε περίπτωση. Με τους Metallica και το My Friend of Misery πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αυτό ήταν. Απαρεούλα πήγαμε από τις 6 με τις γραμμούλες μέχρι τις 7.30. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο και μεθαύριο, μέχρι την Πέμπτη τέλος πάντων. Από αύριο θα ρίξουμε και λίγο παραπάνω βάρος, γιατί ξεκινάει και ο Ολυμπιακός στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Έρχεται και ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Από τη μία και μετά ξεκινούν και οι κληρώσεις. Όλα στο Cosmote Sports 1, αν δεν κάνω λάθος.

Έχω ετοιμάσει την υποτροφία με ένα κείμενο AI. Θα δεις δρύλο αν θα πάρω την υποτροφία. Γελάει ο άλλος. Εντάξει, μπορείς μόνο με AI να καταφέρεις να αναπτύξεις ένα τόσο απλό θέμα. Okay. Το βράδυ από τις παραλίες της Αρτέμιδας και από τα σπίτια φαίνεται είναι μόνο κόκκινα φωτάκια της νεμορογεννήτριας, λέει ο Ιθόμης. Πείτε του φίλου από Ολλανδία ότι στη Γερμανία έχει σπίτι με 1.000 ευρώ, με όλα μέσα, ειδικά σε χωριό μπορεί να νοικιάσεις ολόκληρο σπίτι έτσι. Αυτά. Λοιπόν, φύγαμε. Ακολουθεί Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πέτα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και Βάιος Τσούτζικας, Μιχάλης Τσόχος να σας βάλουν για τα καλά στο ρεπορτάζ των ομάδων και τα αθλητικά σχόλια όπως πρέπει να είναι. Αύριο λίγο μετά τις 6, καλημέρα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικροφωνό ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε περίοπτη θέση στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ Λιβάη Γκαρσία που αποχωρεί από την Σπαρτάκ Μόσχας. Ευχάριστα με Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον προκριθεί το τριφύλι. Ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, δήλωσε στον τύπο του Ισραήλ ο Kings Kangwa, ιστορικός σύλλογος με καλό project και θέλω να τον βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους, τόνισε ο 27χρονος μέσος, ο οποίος σε ερώτηση για τις επαφές με την ΑΕΚ απάντησε: «Υπήρξαν κάποιες τρελές μέρες, αλλά ήρθα στο σωστό μέρος». Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στην Kansas City μετά την οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα βάλει στα ταμεία του πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ που μαζί με τα μπόνους θα φτάσουν τα 20. Εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg Vinicius Souza ετοιμάζουν πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Μπραγκάνς από τη Sporting Ερυθρόλευκη, όπως αναφέρει η πορτογαλική Record. Τις επόμενες ώρες τελειώνει η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ με τον 24χρονο μέσο να αποχαιρετά την Γιόρ. Φιλική νίκη 3-0 επί της Ιντρουίντεν για την Ένωση που επέστρεψε στην Αθήνα με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει τριήμερο ρεπό στους παίκτες του. Ενημερώθηκε να ψάξει ομάδα ο Πένραϊς για τον οποίο ενδιαφέρονται Rangers και Μπέρνλι. Στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, έφτασε χθες το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Βιλιάμ Μικελμπρενσί. Με μοναδικούς απώντες τους Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Anderlecht. Η μέρα Ράφα Μύρη σημερινή στον Άρη με τον Ισπανό Φόρνα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις μετά την προφορική συμφωνία για διετές συμβόλαιο. Σκέψεις από τους Κίτρινους να ενεργοποιήσουν την οψιόν ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την αγορά του Καρέ από τη Βάσκο Νταγκάμα. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολη Μπερσεβά, Νίβι Ελιάση, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας ομάδων Σούπερ Λίγκας, Ατρόμητος ανόρθωσε 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βαλβά Κηφισιά 3-0. Σε μια ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς μετά τον Γιουσεφ Ελ Αραμπί ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο. Την έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατέκτησε η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών του 2027. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η εθνική ομάδα ανδρών γυναικών που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Σήμερα στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Στη Φιλανδία βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Απόστολος Βέλιος. Ο 34χρονος επιθετικός, ο οποίος αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο από την Νίκη Βόλου, υπέγραψε στην Σέινα Γιοέν μέχρι το τέλος της σεζόν. Την απόκτηση του Ραντάλ Κολό Μουανί από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Juventus. Στα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το πρεσάρισμα.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: on his final game. Bryant still working, doing work. Kobe underneath, count if it goes.
5: That's why I think he's been going to the basket a little bit more.
4: Kobe underneath, he's got 51.
5: The crowd is just absolutely out of their minds right now.
6: Yeah, they are.
5: Miriam, they're just so happy.
4: 26th career 50-point game, and that face. Oh, man, he is.
5: Look at him trying to get air.
4: Yeah.
5: I used to tease him a few years back, many years back to be true about him having a third lung, but he never seemed to get tired.
4: Down the middle he goes, corner of the key. He's got another one. Kobe with the ball, and the Lakers down four. Bryant on his way. It's a one-point game.
5: He's so tired he can barely pick his feet up. Look at him. But he continues to wheel himself.
4: 56 points.
5: Are you kidding me?
4: The amazing Kobe Bryant. Lakers will get a chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play, Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead.
5: This is, you know, he was legendary before this game. This takes it to an absolute another level. An absolute another level.
4: Magical Mamba. Take us through it, Stu. Lakers lead it by one.
5: Oh, my goodness. They've been trying to trap him, so he goes away from it and then pulls up and knocks down the long deuce. He's got 58. And the good news is the Lakers have a chance at the final shot.
4: One of the most incredible farewell performances for any athlete ever. A 60-point game for Kobe Bryant. Lakers up by three.
5: Don't give up any fouls.
4: Hayward all the way. Misses. Taken by Randle. Bryant ahead with 7 seconds. Carson.
5: No.
4: The Lakers are going to win it. The Lakers are going to win it.
5: What a performance. What an exit for number 24. You couldn't have written this.
4: You are watching one of the greatest performances in the history of this game because of what it means, the significance of one of its greatest stars saying goodbye.
5: Kobe Bryant.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λίγο μετά τις 10 πίου, είναι Sport FM 4,6. Αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Ναι, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Δεν έχουμε μόνο πάνω ρίλο, που είναι πάντα σε αγωνιστική διάθεση στα πλατό. Τον ακούσατε και πριν στον αέρα. Δεν έχουμε μόνο Γενικό Γραμματέα Εκπομπής, που ο Μανούλης Μουσουράκης εδώ έτοιμος να τεινάξει την ειδησιογραφία στον αέρα. Έχουμε και Μιχάλη Τσόχο. Εντάξει, έχουμε τέλος πάντων με έναν τρόπο.
1: Δεν είμαστε σίγουροι καταρχάς όταν καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Μιχάλης Τσόχος με τη φωνή. Αλλά.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι. Να σου πω τώρα, επειδή πλησιάζει το δεύτερο κύμα άδειας.
1: Ναι.
0: Θες να το ξανασκεφτείς.
1: Τι πράγμα.
0: Εγώ, ας πούμε, δεν έχω πάρει άδεια, δεν έχω αρρωστήσει.
1: Ναι, μπορεί να φταίει αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν.
1: Και για αυτή την ασθενεία φταίει 100% η άδεια.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και οι παρέες που κάνεις.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
2: Απαρνείσαι τα αγαπημένα μέρη και πας αλλού.
1: Σωστά. Έχει συνέβη αυτό αυτές τις 6 μέρες που έλειψα, με διαλύσανε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, μόνο Καλαμάτα πρέπει να πηγαίνουμε να μην αρρωσταίνουμε, δηλαδή. Είναι έξω, στο γυναικό χωρί.
1: Έλατε.
0: Να μην πάμε για μια πάρο, να δούμε πώς είναι τα. Πώς διασκεδάζει η νεολαία.
1: Ναι. Αυτό καταλάβες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει τι έχει γίνει στην πάρο στην που έφυγες.
1: Ναι, έχω δει.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν, ας πούμε, το νησί. Χαίρεται πολύ που σε υποδέχτηκε.
1: Εγώ σου ήμουν εκεί, τα πάντα κυλούσαν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό σου λέω, ναι. Με το που έφυγε το ποδάρι έξω από εκεί όμως.

0: Λοιπόν, γίνονται πραγματάκια, βλέπω.
1: Ναι.
0: Στις μεταγραφές.
1: Έχει προκύψει τώρα αυτό του Λιβάη Γκαρσία. Πώς το βλέπεις?
0: Μικρό ρίσκο αν είναι δανεικός.
1: Ναι.
0: Που αυτό φαίνεται ότι είναι.
1: Mm-hmm.

0: Πάντως τις δύο τελευταίες χρονιές,
1: ναι,
0: που λείπει από τα μέρη μας, δεν είναι ότι δεν έπαιζε. Γιατί είχε πρόβλημα με τραυματισμό.
1: Δεν την έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω.
0: Εγώ είδα συμμετοχές, κακό, δεν τον παρακολουθήσω, δεν το βλέπω.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει χάσει νομίζω σε αυτά τα δύο χρόνια 3 ή 4 μάτσες λόγω τραυματισμού στην ΤΣΚΑ. Το λέω γιατί αν έχει κάτι να ανησυχείς για τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Είναι τραυματισμοί του, ναι.
0: Ναι. Η ευπάθεια που έχει. Δεν προκύπτει ότι τα δύο τελευταία χρόνια που είναι στην Μόσχα υπήρξε κανένα πρόβλημα σοβαρό τραυματισμό.
1: Για εξτρέμ, έτσι.
0: Για εξτρέμ, ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό εννοώ.
0: Σωστά.
1: Για εξτρέμ. Και δευτερευόντω για φορ.
0: Νομίζω μαζί του το συζητάγαμε την Παρασκευή.
1: Ότι.
0: Ότι και σου έλεγα ότι αν δεν υπολογίζει πάρα πολύ παίχτες που δεν φανταζόμασταν ότι θα υπολόγιζε πάρα πολύ, ο Παναθηναϊκός λογικά θα χρειαζόταν πάρα εξτρέμ.
1: Ναι. Ναι. Και χτύπησε και ο Παντελίδης.
0: Και χτύπησε και ο Παντελίδης.
1: Έτσι.
0: Το έκανε ακόμα
1: χειρότερο. Και αυτό το έκανε ακόμα χειρότερο. Ναι, ναι, ο Παντελίδης έπαθε ζημιά, θα χάσει 7 μήνες. 5 με 6 μήνες, τέλος πάντων.

0: Δεν είναι όμως μόνο ο Λιβάη Γκαρσία. Είναι ο Βιτάλης και ο Κώστιτς της ΑΕΚ. Okay. Δύο περιπτώσεις. Είναι ο Μπραγκάνσα, ο οποίος επανήλθε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τα χαφ.
1: Ναι.
0: Είναι η πώληση του Αντρέ Λουίς. Έφυγε. Εντάξει, οριστικοποιήθηκε. Αρχίζει και χοντρένει το πράγμα. Ήρθε ο Μικέλ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ. Αρχίζει και χοντρένει το πράγμα με τα γραφικά. Και εγώ λέω ότι τραβάνω στον άλλον.
2: Και γενικά, ρε παιδί μου, η προετοιμασία χρησιμοποιήθηκε από αρκετούς προπονητές προκειμένου να τσεκάρουν πράγματα. Δηλαδή στην ΑΕΚ άλλαξε ο σχεδιασμός και το φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να συμβεί. Η ΑΕΚ ψάχνει πια ξεκάθαρα και αριστερό μπακ.
0: Ναι, γιατί είναι η προοπτική συμμετοχή στο Champions League είναι, στέκεται ολόρθη μπροστά της.
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι και η Europa, ας πούμε, στο απευθείο σενάριο να παίξει, ψάχνει αριστερό μπακ. Δηλαδή, είπε ο Νίκολιτς, κατέληξε ο Νίκολιτς ότι δεν μπορεί να είναι ένας από τους δύο ο Πενράις. Όπως παίρνει το Βιτάλης, γιατί κατέληξε ότι...
0: Θέλουμε και να χάσουμε άλλα χαρακτηριστικά.
2: Ναι, ο Σαχαμπό μάλλον πρέπει να πάει δανεικός. Mm. Δεν είναι έτοιμος για να πάρει 10-15 παιχνίδια βασικός. Αυτά είναι συμπεράσματα της προετοιμασίας. Mm-hmm. Και τέτοιου είδους συμπεράσματα βγαίνουν σε όλους. Ο Παναθηναϊκός μου κατέληξε ότι θέλει εξτρέμ. Έναν ακόμη εξτρέμ. Mm-hmm. Αν δεν ήταν.
0: Σίγουρο, μέχρι να δει τον Πελίστρη.
2: Σωστά. Στον αρχικό σχεδιασμό το πιθανότερο ήταν να μην έπαιρνε. Ο ΠΑΟΚ παίρνει δεξιμπάκ.
0: Που θεωρητικά είναι μια θέση που δεν είχε κενό.
2: Ναι.
0: Λόγω του Κένι όμως. Το δεύτερο το ψάχναμε.
2: Σωστά, σωστά. Αλλά. Θυμίζω μπήκε στις αποστολές ο Λίρατζης. Φαινόταν ότι δεν πάει τέλος πάντων για πρωτοκλασσά του εκεί. Παρ' όλα αυτά τέτοιον παίρνει. Ο Ολυμπιακός, το συζητάγαμε πριν καμιά 20 μέρες, τότε που δεν έκανε μεταγραφές και όταν το λέγαμε, λέγανε πολύ «Α, δεν γίνεται, τι είναι αυτά που λες και τι και τα λοιπά», ότι θα αλλάξει πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά την τελευταία...
0: Και αλλάζει πολύ περισσότερο από όσο περιμέναμε.
2: Ναι.
0: Εγώ τουλάχιστον.
2: Ναι, δεν μένει κολυμπηθρόξυλο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε για μια εντεκάδα όταν θα ολοκληρωθεί, τέλος πάντων, θα φτάσουμε 31 Αυγούστου και θα έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές του Ολυμπιακού. Και κάποια στιγμή στο τέλος Σεπτέμβρη θα έχει φτιάξει μια καινούργια εντεκάδα. Μπορεί αυτή η καινούργια εντεκάδα να έχει από το λιγότερο 6 το περισσότερο 8 καινούργιους παίχτες. Ναι, μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού.
0: Να κρατήσουμε τον Ελκαμπή, να κρατήσουμε.
2: Στόπερ.
0: Ένα στόπερ και ένα χαφ. Τον Έσε.
2: Ναι, μπορεί και να είναι δύο στόπερ, αλλά μπορεί και να μην είναι και κανένα. Μπορεί να είναι ένα χάφ όπως λες ο Έσε. Μπορεί όμως και εκεί ακόμα να μην είναι δεδομένο. Μπορεί να είναι ένα εξτρέμ, μπορεί να μην είναι. Αλλά τέλος πάντων αλλάζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Πώς είδες υπό γκρουπ, καταρχάς να τα πούμε εμείς.
2: Σωστά, να τα πούμε γιατί.
0: Στο Conference League. Κοίταξε, δεν μου φαίνεται καλό το μονοπάτι που βγήκε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, αν αποκλείσει τη Ζέσκα Σόφια 1948, θα αντιμετωπίσει στα play-off τους νικητές των ζευγαριών Χάπολ Τελαβίβ Κατοβίτσε, Ελσίνκι Μάδερουελ, Βαλούρ Νόρτζελαντ. Ή τους χαμένους από τα προκριματικά του Europa League, από τα ζευγάρια Μπενφίκα Χάρτς και Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Εδώ είμαστε όλοι με Μπενφίκα και Μπεσίκτας, έτσι. Να περάσουν στον επόμενο γύρο του Europa League. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ακόμα καλύτερο το μονοπάτι του ΠΑΟΚ. Θα παίξει, αν αποκλειστεί βέβαια την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ, έτσι. Αν αποκλειστεί την Άντερλεχτ, θα παίξει με τους νικητές των ακολούθων 5 ζευγαριών. Γιάμπλονετς Ρίγα, Ζάλγκυρης Χάιντουκ, Μπραν Απόλλων Λεμεσού, Ίντερ Τούρκου Βαντούζ και Νόα Σιόν. Αυτά είναι αυτή η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Εντάξει. Δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι.
2: Αν θεωρήσουμε ότι θα περάσει. Όχι, αλλά δεν είναι.
0: Να μην περάσει η Μπενφίκα, λες.
2: Όχι, όχι. Λέω για τον ΠΑΟΚ. Να είμαστε εκεί. Ελπίζουμε ότι θα περάσει την Άντερλεχτ.
0: Ναι.
2: Γιατί αν περάσει την Άντερλεχτ είναι δεδομένα σε League Face. Αν παίξει Playoff Conference League. Με πίεση, ούτε η Μπραν είναι μια εύκολη ομάδα.
0: Ούτε η Χάιντουκ.
2: Ούτε η Χάιντουκ, ούτε από όλα είναι μεσού.
0: Δεν είναι όμως δυσθεώρητα μεγέθη.
2: Όχι, όχι, δεν είναι δυσθεώρητα. Αλλά δεν είναι και, πώς το λένε, οκ, okay, περνάει με ναι, τα τσαρούχια.
0: Δεν παθάμε και τίποτα.
2: Να.
0: Λοιπόν, πού είναι τα λεφτά, ρε φίλε.
2: Τα λεφτά.
0: Φίλε, δώσ' μας τα λεφτά. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα break, σε αυτή την ώρα, και να πούμε το εξής, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Και σήμερα μαζί μας η BWIN. Στην πλατφόρμα της BWIN θα βρεις καθημερινά μοναδικές προσφορές. Το στοίχημα και το live καζίνο παίζουν στην BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6.

0: Τι διασκευή είναι αυτή, δε.
1: Κορίτσι μας έχει πάει η Eurovision, η Αντζελίκα Ντούσου.
2: Με ποιον έχει πάει?
1: Τι με ποιον έχει πάει?
2: Με ποια χώρα?
1: Με την Ελλάδα.
2: Α, είναι πολύ πιθανό να καταλάβουμε ότι η Αντζελίκα Ντούσκ τραγούδισε με την Ελλάδα.
0: Στην τελική φάση
2: είναι ψευδόνυμο.
1: Αγγελική Δούσκα, νομίζω.
2: Πες το ρε φίλε.
1: Αυτό χρησιμοποιεί ρε.
2: Τι είναι λίγα Δούσκα, εντάξει, πού να το κάτσε, ξέρουμε εμείς. Με το καλλιτεχνικό δεν είμαστε.
0: Δεν είμαστε, αλλά ρε παιδί, αν έχει πάει η Eurovision τελική φάση, κάπου θα θυμόμασταν κάτι.
2: Είσαι σίγουρος? Εγώ μόνο το τέτοιο το θυμάμαι. Το Ραγκιτζή.
0: Τώρα αν πήγε προκριματικά.
2: Και την Έλενα, την Παπαρίζου.
0: Όχι ρε. Αν πήγε προγραμματικά δεν ξέρω.
2: Το έχεις κάνει πρώτο σέλιδο. Πόδι κεφάλι.
0: Ναι, γεια σε να ακούμε την κυρία.

0: Λοιπόν, εντάξει, περνάει η ντουσκ.
1: Ναι, ρε, πάρα πολύ καλή διασκευή.
0: Τη γυρνά στην καρέκλα.
1: Πάρα πολύ καλή διασκευή.
0: Τη γυρνά στην καρέκλα. Λοιπόν, να πούμε λίγο και του αντιπάλου πιθανού Όφη και ΠΑΟΚ στο Europa League.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Όφη βασικά έχει μπλέξει. Ναι, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, νικητή αναμέτρηση Μπενφίκα Χάρτς.
1: Μακριά.
0: Νικητή αναμέτρηση Μακάμπι Τελαβή Τσέσκα Σόφια.
1: Αυτό είναι μάλλον, αν όχι το καλύτερο, σίγουρα ένα από τα δύο καλύτερα.
0: Γιατί το Λεχ Πόσναν Κλάξβικ. Είναι δύσκολη η Λεχ Πόσναν, λες.
1: Ναι, αν περάσει η Λεχ Πόσναν, νομίζω ότι από τις τρεις αυτές,
0: ναι.
1: Μακάμπι Τσέσκα και Λεχ Πόσναν, η καλύτερη είναι αυτή. Αλλά okay. Ναι.
0: Και Χράντι τη Καράλοβε Μπεσίκτα.
1: Μακριά, γιατί λογικά θα περάσει Μπεσίκτα.
0: Ναι, γιατί αν περάσει Χράντι τη Καράλοβε μπορεί να πει ο Παναθναϊκό.
1: Καταλαβαίνω. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Άντερλεχτ, έχει την ευκαιρία να βρει μπροστά του τη Λάρν ή την Ιμπέρια, την νικήτρια του ζευγαριού. Αυτό είναι μεγαλύτερη ευκαιρία, λέω εγώ.
1: Σωστά.
0: Τη Λίλεστρομ. Οκ. Καθώς και δύο ομάδες που θα αποκλειστούν από τα προγραμματικά του Champions League, δηλαδή την ηττημένη του ζευγαριού Λεύσκη Καϊράτ και την ηττημένη της αναμέτρησης Μιάλμπι Σλόβαν. Πιο δύσκολη ήταν η πρώτη δύο γύροι του ΠΑΟΚ από αυτόν.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: αν περάσει την Άντερλεχτ, ναι.
0: Έτσι. Πιο δύσκολη ήταν η προηγούμενη γύρη του ΠΑΟΚ.

0: Ναι, παιδιά, τεχνιέντος δεν έχουμε κάνει καμιά αναφορά στη μαυρίλα που έχουμε φάει τις τελευταίες μέρες. Γιατί φάγαμε 4-5 μέρες κοιτώντας και μετρώντας απώλειες από την πύρινη Λέλαπα. Ειδικά στη Δυτική Αττική, πραγματικά έχει καταστραφεί το σύμπαν. Έχουμε χάσει 5 ανθρώπους. Τους 3 την προηγούμενη εβδομάδα, τους 2 χθες. Και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος που να μας δημιουργεί την αίσθηση, την εμπιστοσύνη τέλος πάντων, ότι αυτό το πράγμα θα το δούμε, θα μάθουμε από τα προβλήματά μας και τέλος πάντων θα το λύσουμε με την επόμενη ευκαιρία. Πολύ σωστά λένε κάποιοι ότι φωτιές σβήνουν από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Και την προσπάθεια που κάνεις σε αυτούς τους μήνες, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο δηλαδή, τη βρίσκεις μπροστά σου. Τους καλοκαιρινούς μήνες που πραγματικά όντως εκεί η φύση είναι τόσο δυνατή και ισχυρή που δεν σου επιτρέπει να έχεις πολλές επιλογές. Το ζήτημα ποιο είναι όμως, ότι για παράδειγμα εγώ ήμουνα στην Αχαΐα τις προηγούμενες μέρες, διημεράκι, και ρε παιδί μου υπήρχε μια φωτιά ακριβώς πάνω από το μέρος στο οποίο ζούσα. Λοιπόν, το πρωί της Κυριακής επιχειρούσαν 4 εναέρια μέσα, όντως η φωτιά μπήκε σε μια λογική ελέγχου και ξαφνικά τα εναέρια μέσα προφανώς παίρνουν εντολή να φύγουν για το μεγάλο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Okay. Και η φωτιά ξαναζωοποιήθηκε. Ναι. Και εγώ λέω ότι πέρα από το ότι δεν δουλεύουμε σωστά τους μήνες αυτούς τους κρίσιμους από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, είμαστε και ελλειπείς στην, πώς να το πω, στα υλικά πυρόσβεσης, στα αεροπλάνα, στα ελικόπτερα, αναγκαζόμαστε να κάνουμε συμβάσεις με ξένες εταιρείες, να νοικιάζουμε υλικό. Οκ, okay, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Και οδηγούμε και τους ανθρώπους στα όρια τους και πολλές φορές πέρα από αυτά. Βρέθηκα σε μια παρέα και το μεταφέρω. Άνθρωπος ο οποίος δουλεύει στην πυροσβεστική υπηρεσία μου είπε: είχα να κοιμηθώ και να φάω 5 μέρες. Και αυτός ο άνθρωπος συντόνιζε. Και τι ευθύνες να του ζητήσεις. Τι ευθύνες να του ζητήσεις. Ξέρεις πολύ καλά από τη σχέση μας με τον Ντέμι Νικολαίδη που είχε επαφή με την πυρόσβεση ως εθελοντής, τι εικόνες μας μετέφερε.
1: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο κόσμος πολλές φορές το αντιμετωπίζει, δεν λέω για τις κυβερνήσεις, για τους πολιτικούς, λέω και για τον κόσμο, ελαφρά την καρδία. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές σε πηγαδάκια, σε συζητήσεις, ναι, αλλά όλο το χειμώνα κάθονται. Ένα δεν ισχύει.
0: Όχι.
1: Ό,τι όλο το χειμώνα κάθονται. Και όταν πλημμυρίσουμε, η πυροσβεστική έρχεται. Και όταν μείνουμε στο σανσέρι, η πυροσβεστική έρχεται.
0: Και στα τρακαρίσματα, η πυροσβεστική πάει.
1: Ναι. Αλλά τέλος πάντων, πέρα το ότι δεν ισχύει, ποιος είναι αυτός που λέει, ακόμα και να ίσχυε, ποιος είναι αυτός που λέει ότι μπορείς να δουλέψεις 10 μέρες συνεχόμενες, 10-24 ώρες χωρίς να κοιμηθείς και να φας.
0: Αν έχεις κάτσει 3 μήνες.
1: Ναι, επειδή θα έχεις κάτσει το χειμώνα. Mm. Και μπορείς να αποδώσεις καλά και μπορείς να αποδώσεις να παίρνεις αποφάσεις ή να δίνεις τη μάχη με τη φωτιά, μέσα στη φωτιά, 24 ώρες άϊπνος ή 48 ώρες άϊπνος ή έχοντας κοιμηθεί στο χώμα 2 ώρες. Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές, δεν είναι ανθρώπινες συνθήκες ούτε για αυτούς που δουλεύουν, αλλά μετά, από ένα σημείο και μετά δεν μπορούν να είναι και αποτελεσματικοί άνθρωποι αυτοί. Όσο θα ήταν αν δούλευαν, okay, προφανώς στο καλοκαίρι και στη φωτιά, δεν θα δουλέψουν 8 ώρες, θα δουλέψουν και 12 και 14, αλλά με όρια. Γιατί όπως λες, έχω 5 μέρες να φάω και να κοιμηθώ.
0: Πώς θα συντονίσω.
1: Ναι, είναι εκτός ορίων.
0: Ναι.
1: Είναι αδύνατον η απόδοση να είναι.
0: Και να σου πω κάτι, άστο το πώς θα είμαι αποτελεσματικός για το έργο της πυρόσβεσης. Ναι. Πώς θα είμαι αποτελεσματικός στο κομμάτι της προστασίας της ζωής μου.
1: Ναι, σε τίποτα δεν μπορείς να είσαι όσο αποτελεσματικός θα θέλεις να είσαι. Για να μην πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή του είδους τις δουλειές που κάνουν μέχρι και ενέσεις τεστοστερώνης για να μπορούν να μένουν. Γιατί το να πάρεις βιταμίνες και τέτοιο που παίρνουμε καμιά φορά εμείς.
0: Αυτό είναι για να κάνεις εκπομπή.
1: Ναι, ναι, δεν σου λέει τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Εδώ, ας πούμε, ο φίλος ο Δημήτρης, ο πυροσβέστης της εκπομπής, ο οποίος όλο το καλοκαίρι. Κάθε μέρα που ξυπνάω, αυτόν σκεφτόμαι. Λέει ότι 3 μέρες την πάρω, 2 μέρες ήμασταν νηστικοί και χωρίς νερό. Χωρίς νερό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μάλιστα υπήρχε και εταιρεία ναυσιπλοεία που δεν του έβαλε μετά στα καράβια μέσα για να του γυρίσει πίσω. Του έβαλε Λιόπουλο όμω. Στα VIP.
1: Όχι.
0: Ωραία, τα λέμε αυτά. Αυτά πρέπει να τα λέμε.
1: Να, ναι.
0: Αυτά πρέπει να τα λέμε. Έτσι.
1: Ξεκάθαρα δεν νοιάζονται να βγουν και να μιλήσουν, δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Και βγαίνουν και μιλάνε και απεργίες κάνουν και πορείες κάνουν και συγκεντρώσεις κάνουν και ξύλο
0: τρώνε. Και τους κυνηγάμε.
1: Ναι, και κρατικοί δέχονται όταν κάνουν πορείες και απεργίες και κλείνουν δρόμους. Ας μην τα συζητάμε τώρα για το αν βγαίνουν ή αν δεν βγαίνουν.

Πάμε ένα break. Δελτίο δεν θα ακούσουμε, το φάγαμε. Επιστρέφουμε για να τα βάλουμε κάτω, να μιλήσουμε για δικά μας τα πεζά. Γιατί όσα και να λέμε εμείς, τα πράγματα δύσκολα θα αλλάξουν. Αλλά τέλος πάντων. Να πούμε και εμείς μια κουβέντα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο Bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Bwin Sport FM 94,6.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Φιρμίνο, Κουτίνιο, Στάριτς. Ο Στάριτς πάει να κάνει ένα εκπληκτικό σουτ σε Βάλτσο και στέλνει την μπάλα στο 35 στα δίχτυα. Χτυπάει την μπάλα με το εξωτερικό Βάλτσο με τα αριστερό του πόδι, ενώ δεν έχει ισορροπία. Η μπάλα παίρνει μία κλίση και φεύγει στη γωνία του Σόρια. Η Λίβερπουλ ανοίγει στον τελικό του 2016 το σκορ. Εδώ πέρασε, πατσορέα ο Μαριάνο, γυρίζει για να το 1-1 για τη Σεβίλη με τον Καμεϊρό. Πέρασε ο Μαριάνο, μπήκε στην περιοχή, πάτησε 30 δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο και η Σεβίλη ισοφαρίζει. Η Σεβίλη επιμένει και κυκλοφορεί καταπληκτικά την μπάλα. Το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα, 2-1 με τον Κόκε. Προηγείται η Σεβίλη στο 64. Πάρα πολύ ωραίο γκολ που βάζει μπροστά τώρα με τον αρχηγό της Σεβίλης, τους κατόχους του τίτλου. Αλλά φτάνει εκεί που είναι ξεχασμένοι όλοι, έχει σκοτήσει σημαία, δεν μετράει τον γκολ. Αλλά τελικά όχι, ο Έριξον δείχνει σέντρα ενώ έχει σηκωθεί η σημαία. Λοιπόν, ο Έριξον έχει δείξει τη σέντρα. 3-1 λοιπόν, μετράει τον γκολ και... είναι η λήξη, το τελευταίο σφύριγμα του Έριξον. Η Σεβίλη επικρατεί με 3-1 της Λίβερπουλ στη Βασιλεία για τρίτη συνεχόμενη φορά κατακτά το UEFA Europa League. Η Σεβίλη είναι η νικήτρια του UEFA Europa League για το 2016, η μόνιμη κάτοχος αυτού του τροπέου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η ομάδα από την Ανδαλουσία θα πάρει το τρόπαιο και θα το πάει εκεί στον ήλιο του Νότου στην Ισπανία. Θα το βάλει στο Σαντσέφ Πιχουάν. Η τροπαιοθήκη μένει μόνο για λίγο καιρό χωρίς αυτό το τρόπαιο στην Σεβίλη. Το παίρνουν, το δίνουν για να γίνει απονομή και το ξαναπαίρνουν και το ξαναπάνε πίσω.

Προφανώς και η ανθρώπινη ζωή είναι αυτό που μετράει περισσότερο, αλλά προφανώς και όλοι αυτοί που έχασαν τις περιουσίες τους δεν μπορεί παρά να είναι σοκαρισμένοι. Λέει ένας φίλος, ο Μαρκάκη, το σπίτι μας, το κλάμα του μεγάλου μου γιού που κατάλαβε, με τσάκισε. Θα βρούμε τον τρόπο να το φτιάξουμε πάλι, αλλά αυτό που χάθηκε από φύση είναι απερίγραπτο για όποιον δεν το έχει δει. Και επειδή και εγώ έχω φίλους και γνωστούς που έχασαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενό, είναι κάτι που σε σημαδεύει για μια ζωή, γιατί είναι και μέρος που είχαν όλες τις αναμνήσεις τους από τα καλοκαίρια. Είναι σπίτια που 9-10 φορές έχουν πάρα πολύ προσωπική δουλειά από ανθρώπους για να γίνουν. Δεν είναι ok. Μπορεί στο τέλος της ημέρας να λες, ναι, αλλά είμαστε όλοι καλά, αλλά δεν είναι απλό ούτε εύκολο για να το αντιμετωπίσεις, ούτε κάποια αποζημίωση 10, 20, 30 χιλιάδων ευρώ, πώς να το πω, σου απαλύνει τον πόνο ή σου λύνει το πρόβλημα.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί έχουμε αντιπάλους, έχουμε μεταγραφές, έχουμε... Χαμός γίνεται, πραγματικά χαμός. Πάμε στον Νίκο Παγκάκη να ξεκινήσουμε τη βδομάδα μας με τα νέα του Παναθηναϊκού. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
1: Καλημέρα Ντουέτο, καλημέρα.
0: Καλή
1: εβδομάδα.
0: Όλα καλά.
2: Μποντζόρνο.
1: Καλά, καλά, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Δώστε μου το αριθμό για να...
0: Βάλε ρε παιδί μου τώρα τι υπάρχει, πού υπάρχει πεστροπεδίο. Βέβαια.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια περίπτωση που υπάρχει παιδιά και καπνός και φωτιά. Ο Παναθηναϊκός το τελευταίο δεκαήμερο ασχολήθηκε με την περίπτωση πραγματικά του Γκαρσία, γιατί είχε γραφτεί στο παρελθόν ούκο λίγες φορές, χωρίς να έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Στα ΜΜΕ και είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και τον Ίστρουπ για δύο λόγους. Για τρεις μάλλον. Πρώτα και πρωταρχικά πρόκειται για έναν παίχτη που είναι, έχει εξαιρετικά στοιχεία και τον γνωρίζουμε όλοι από το ελληνικό πρωτάθλημα πάρα πολύ καλά. Δευτερευόντως είναι ένας ποδοσφαιριστής, αν θυμάστε βάλει, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει εξτρέμπι ότι είναι προτεραιότητά του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αυτά τα στοιχεία, δηλαδή αγωνίζεται δεξιά με πολύ καλά στοιχεία και στο τελείωμά του και στο ψηλοπαιχνίδι και στην εκρηκτικότητά του. Και επίσης μπορεί να βοηθήσει και στο 4-4-2 ή στο 3-5-2 να παίξει τέλος πάντων ως δεύτερος επιθετικός. Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία αρέσουν τα προσπαρτού ή προσπαρτού παίξη στο coach. Οπότε φαίνεται ότι και ο Νίστρουπ είναι θετικός και ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση όπου τον ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ποδοσφαιριστής. Και το κυριότερο σε αυτήν την ιστορία, από ό,τι φαίνεται το ρεπορτάζ, είναι ότι και έχει σύμμαχο τον παίκτη ο Παναθηναϊκός στην προσπάθειά του να έρθει Ελλάδα. Δηλαδή θέλει και ο παίκτης της Σπαρτάκ να έρθει στη χώρα μας. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει και να παίξει με το Ζόρικα που αν θέλει να φύγει.
0: Ναι,
1: σε αυτήν την ιστορία. Μιλάμε για μια μεταγραφή που κόστησε πάρα πολλά χρήματα στους Ρώσους, πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Κατά συνέπεια, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, με τον παίκτη νομίζω είναι σε ανοιχτή γραμμή έτσι αλλιώς και δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά το να τα βρουν οι δύο πλευρές. Το πιο δύσκολο θα είναι ότι έχουν δώσει διαθέσει πάρα πολλά χρήματα για αυτόν οι Ρώσοι, οπότε θα θέλουν και αυτό το κάτι της, να το πω έτσι, για να μπορέσουν να τον αποδεσμεύσουν. Όμως είναι θέμα συνεννόησης, επικοινωνίας και εφόσον και ο ίδιος...
2: Όταν λες για τον αποδεσμεύσουν, δεν μιλάμε για μεταγραφή, μιλάμε για δανεισμό, έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Μιλάμε για δανεισμό και χωρίς υποχρεωτική οψιόν.
2: Okay.
1: Για δανεισμό χωρίς υποχρεωτική οψιόν.
2: Okay.
1: Σημαίνει ότι...
2: Το λέω αυτό γιατί ρωτάνε και κάποιοι πώς γίνονται μεταγραφές από τη Ρωσία. Εδώ ναι. Δεν μιλάμε για μεταγραφή, μιλάμε για δανεισμό.
1: Σωστά. Μιλάμε για δανεισμό και αυτό διευκολύνει το πράγμα βέβαια, γιατί αλλάζει και τα νούμερα. Αν πήγαινε σε πώληση ιστορία με το καλημέρα, θα μιλάγαμε για πολύ μεγάλα ποσά. Και να σας πω και την αλήθεια, έχει αποδείξει φέτος ο Παναθηναϊκός ότι δεν μασάει εντός εισαγωγικών και στα μεγάλα ποσά. Αλλά εντάξει, υπάρχει και ένα όριο. Έχουν φύγει ήδη πάρα πολλά χρήματα του ταμείου. Περιμένουμε να γίνουν και κάποιες αποδεσμεύσεις στην πορεία. Αλλά φέτος πραγματικά ο Παναθηναϊκός έχει δώσει και ήδη ας πούμε στις μεταγραφές. Και έχει φέρει και ποιοτικές μεταγραφές και αρκετές μεταγραφές και δεν έχουν τελειώσει ακόμα και μεταγραφές. Δηλαδή και ψωμί ακόμα, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, έτσι όπως γίνεται το πράγμα, σίγουρα πάμε για 2-3 μεταγραφές ακόμα, όπως το βλέπω έτσι. Γιατί εκτός από το θέμα του εξτρέμ, υπάρχει και το θέμα του οχταριού, του δημιουργικού χαφ που έχει στο μυαλό του ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν το βιάζεται, θέλει να βρει κάτι ενδιαφέρον, εφες πάλι υπήρχαν κάτι σύφερ για γέννηση και τα λοιπά, αλλά δεν προκύπτει το Παναθηναϊκό ότι αυτή τη στιγμή ότι έχει αναζητηθεί κάτι με τον Γένσεν. Απλά επειδή πήρε να παίξει στον άξονα η Μπρέτφορντ και όσο ο Γένσεν δεν κλείνει αλλού, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στην πορεία. Δεν υπάρχει όμως κάτι αυτή τη στιγμή στο επίπεδο του Γένσεν, έτσι να το καθαρίσω. Αντίθετα με τον Γκαρσία φαίνεται ότι το επόμενο 48ωρο είναι κρίσιμο. Και θα έχουμε νέα, αν πάει καλά αυτό, ο Παναθηναϊκός πραγματικά θα του λείπουν ελάχιστα κομμάτια από το πάζλο μεταγραφικό για να προλάβει να είναι πανέτοιμος και να είναι πανέτοιμος παιδιά και για το επόμενο παιχνίδι. Οκ, okay, τώρα δεν προλαβαίνει να έρθει κάποιος να παίξει, αλλά θεωρώ και τον Καρσία θα δούμε αν έρθει. Ίσως, αλλά Φαντρόγγελεν μπορεί, αν έρθει εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, στο δεύτερο παιχνίδι να χρησιμοποιηθεί και να δηλωθεί δηλαδή στη λίστα της UEFA. Αλλά έχω την πεποίθηση ότι το βασικό για τον Παναθηναϊκό είναι τα play-offs αυτή τη στιγμή. Έτσι αν περάσει δηλαδή τη σκάνα να κοιτάξει παρακάτω και εκεί είναι τυχερός, γιατί μέσα στην ατυχία του που χάνει το Μπαντελίδη, πολύ άτυχο αυτό το παιδί πραγματικά, σε αυτό το χρονικό σημείο θα χτύψει την Περόνη και θα μείνει έξω περίπου 6 μήνες, Είχε τα καλά νέα από την άλλη Αντίβαρο και τον Σίρκι Ντέσσερς, που με τον επαγγελματισμό που έχει επιδείξει μέχρι τώρα φαίνεται ότι θα μπει νωρίτερα και από την έναρξη του πρωταθλήματος και τρέχει αυτή τη στιγμή για να προλάβει να είναι έτοιμος εφόσον περάσει ο Παναθηναϊκός στη διαδικασία του πλήρους των ευρωπαϊκών. Οπότε το μεταγραφικό το οποίο κάπως έτσι διαμορφώνεται και νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να το κλείσει αυτό αυτή τη στιγμή μετά τον Ρινάλδο. Αλλά δεν έχει κλείσει.
0: Ναι, εντάξει. Okay. Ωραία. Τώρα, εν όψη, πώς το λένε, παιχνιδιού, γιατί σε δύο μέρες έχει παιχνίδι ο Παναθηναϊκός.
1: ΦΣΚΑ Σόφια.
0: Ναι.
1: Τελική ευθεία τώρα. ΦΣΚΑ Σόφια.
2: Παίζει ένας κάθε μέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Ναι. Ποια χαρά είναι αυτό.
2: Ναι, σχολείο.
1: Το κρατάει σε ρυθμό. Τα είπατε τα γκρουπ, δεν χρειάζεται να καθυστερώ κι εγώ. Εντάξει, νομίζω ότι έχει κάποιους αντιπάλους ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίσει που δεν θα είναι. Ίσως να το πω έτσι μεταφορικά, το ίδιο εύκολη βατή σε σχέση με το κομμάτι το τωρινό. Είναι λογικό αυτό όσο προχωράει η φάση. Θέλει και λίγο την έννοια τύχης να αποφύγει κάποιες ομάδες που μπορεί να τις αποφύγει. Αλλά θα περιμένουμε την κλήρωση για να δούμε, θα περιμένουμε τα αποτελέσματα μάλλον και τον γκρουπ για να δούμε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο μεγάλος ο Μπελάς έφυγε, ήταν Χετάφε. Τώρα, αν σκάσει μύτη ή Μπενφίκα ή Μπεσίκτας ως υποψήφια αντίπαλος, αν αποκλειστούν δηλαδή από τους αντιπάλους τους, αυτό εντάξει, οκ. Είναι και λίγο πάνω από τις δυνάμεις του Παναθηναϊκού.
1: Από τη Χάρτς, ναι.
0: Αλλά...
1: δεν νομίζω ότι θα αποκλειστεί η Μπενφίκα από τη Χάρτς, θα το δούμε.
0: Ναι, για καλό και ακόμα όμως θα αποφύγει αυτό το ζευγάρι.
1: Εννοείται. Και την Μπεσίκτας θα αποφύγει, καλό θα ήταν. Γενικά υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι πιο όπως ομάδες, α πούμε, Βαλούρα, από τις δηλαδή που είναι πολύ πιο βατές. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί, επειδή έχει δυναμώσει αρκετά φέτος, να τη δυσέχει, ρε παιδί μου, πώς να το πω αλλιώς. Γενικά πάντως ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε αυτή τη λογική. Μπαίνει και στη λογική και ο κόσμος του σιγά σιγά, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Βουλγαρία είναι πάρα πολύ κοντά. Και μαροπλάνα με φαπόρια, με τους φίλους του καλού που έλεγε ένα τραγούδι. Θα περιμένει αρκετό κόσμο ο Παναθηναϊκός, δηλαδή 1600 άτομα ενδεχομένως και παραπάνω. Και είναι και φθηνά τα εισιτήρια, κοντά στα 20 ευρώ, 25, είναι και η απόσταση τέτοια που το επιτρέπει και φαίνεται ότι θα έχει και 12 το παίξει ο Παναθηναϊκός σίγουρα στο εκτός έδρας μάτς στη Σόφια.
2: Το πρώτο είναι αυτό.
1: Το πρώτο είναι μέσα. Η ρεβάνς έξω. Το πρώτο μέσα, η ρεβάνς είναι έξω. Οπότε θα έχει και τη βοήθεια του κόσμου, σημαντικό και αυτό αυτή την εποχή, αν και ο κόσμος του Παναθηναϊκού γενικά έδωσε δυναμικό παρόν και στα φιλικά και πήγε και πολύ καλά όλο αυτό στο επίσημο παιχνίδι εντός έδρας, όπου το διαχειρίστηκε και ο κόσμος το μάτς πολύ καλά, έπαιζε και αυτός πραγματικά δύο φορές που στράβωσε και στράβωσε και σε δύσκολα σημεία και υπήρχε πολύ μπουστάρισμα και στην τελική ευθεία που ο Παναθηναϊκός έβαλε την πάξη στην περιοχή της και με το χειροκρότημά του βοήθησε και γενικά τέτοια εποχή ευνηδίασε και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού η διάθεση να παρακόμψουν από τα εισιτήρια διαρκείας, ειδικά που ξεπέρασαν ας πούμε και τις προσδοκίες του ανθρώπου του Παναθηναϊκού. Πίστευαν ότι θα είναι και λιγότερος κόσμος, αλλά τελικά χτύπησε ένα αρκετά μεγάλο νούμερο και αυτό το κρατάμε, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα κάτι άλλο
0: Από παίχτες βλέπεις κάποιον πέρα από τον Βαντρόγκελεν που εντάξει νομίζω τον είδαμε πολύ έτοιμο να προσφέρει. Βλέπεις κάτι άλλο?
1: Κοίτα, όχι, είπαμε για τον Τέτερσο θα τρέξει στο επόμενο κομμάτι. Ο Κρίσιανσε θα μπει έτσι όταν το κρίνει και ο ίδιος και η ομάδα ότι είναι πανέτοιμος. Δεν έχει τίποτα, βέβαια.

0: Στην δεκάδα μια αλλαγή βλέπεις του Βαντρόγκελα στη θέση του Τουμπά.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι είχε κάποια παράπονα του Τουμπά και τον έκανε αλλαγή. Είναι ξεκάθαρο επίσης, όπως πολύ εύστοχα και ο Βάιος τόνισε στο τέλος της εβδομάδας που μιλήσαμε, ότι με το που μπήκε ο Βαντρόγκελα, δεν ξέρω τώρα ήταν το momentum του αγώνα, αλλά ο Παναθηναϊκός έγινε πιο χαλήθινος αμυντικά και πιο ήρεμος βασικά, να το πω έτσι. Και γι' αυτό ήρθε άλλωστε ένας τέτοιος παίκτης, γι' αυτό ξοδεύτηκαν αρκετά χρήματα και νομίζω ότι αυτή θα είναι η μόνη αλλαγή αυτή τη στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, επειδή μπήκε και ο Κάγκουα στην εξίσωση, δεν ξέρω πως μέχρι το παιχνίδι μας θα αλλάξει κάτι, να το δούμε και στο ρεπορτάζ. Ωστόσο,
0: ο Κάγκουα δεν έχει,
2: δεν μπορεί να παίξει εδώ.
0: Ευρώπη, ναι.
1: Α, ναι. Λάθος δικό μου, έχετε δίκιο. Λάθος δικό μου. Δεν μπορεί να παίξει, έχετε δίκιο. Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί ακόμα. Ο Κάγκο είναι ένας παίκτης που μπορεί όντως να δώσει άλλα στοιχεία, αλλά δεν μπορεί να παίξει, ναι, γιατί έχει παίξει με την ομάδα του. Οπότε, οκ, okay, διακοσμητικός ακόμα για το επόμενο. Τον είδαμε στο ΑΚΑ, τον δούμε στο γήπεδο. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο έτσι.
2: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ διαβάζω τώρα κάτι δηλώσει του Καρπόφ, Ρώσος δημοσιογράφος, που λέει ότι είναι πολύ πιθανό να τελειώσει η δουλειά και να φύγει ο παίχτης να έρθει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
2: Τέλος πάντων, οκ, okay, αυτό θα το παρακολουθήσουμε. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να έχουμε εξέλιξεις.

0: Ερώτηση λέει: λέγαμε για οχτάρι, ενώ στο 6 έχει μόνο τον Καμαρά, ή θα παίζει με δύο οχτάρια? Καταρχάς, έχω την εντύπωση ότι στο 6 υπολογίζει και τον Κοντούρι.
1: Με δύο οχτάρια θα παίζει σίγουρα. Ένα ναι. Εξάρι, δύο οχτάρια.
0: Ναι.
1: Ή ένα εξάρι, ένα οχτάρι, ένα δεκάρι.
0: Ναι. Στο 6 υπολογίζει και τον Κοντούρι.
1: Σωστά.
0: Επίσης, καταλαβαίνω ότι ο Τσιριβέγια, όσο περνάει ο χρόνος.
1: Επίσης μπορεί να παίξει 6.
0: Ναι, επίσης μπορεί να παίξει κι αλλού όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοώ σε άλλη ομάδα.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι. Είναι πιθανό, λέω εγώ. Είναι πιθανό. Αν πάρει ένα παίχτη ο οποίος είναι πολυσύνθετος στη μεσαία γραμμή, δηλαδή που θα κάνει και το 6 και το 8 με καλή. Πώς το λένε, με άνεση, μετά ασθενεύουν τα περιθώρια του Τσιριβέγια.
1: Αν εννοείς, αν πάρει έναν ακόμα μετά τον Γκάγκουα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Εκεί εντάξει. Και αν είναι μάλιστα και.
0: Επιπέδου Γένσεν, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Ενδυνάμει βασικό, τότε σίγουρα.
0: Μα εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό ψάχνει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Ψάχνει ένα παίχτη ο οποίος θα του κάνει πολλές δουλειές με.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί μιλάμε Καμαρά, μιλάμε Κάγκουα, μιλάμε Τσέριν, μιλάμε Κοντούρι. Αυτοί είναι τέσσερις. Άλλες και πέμπτους τέτοιου επίπεδου. Ναι. Μοιάζει να περισσεύει για δύο θέσεις. Μοιάζει να περισσεύει πολύ ο Τσιριβέγια.
0: Έτσι. Ουπα. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα το απογευματάκι θα παρουσιαστεί ο Καρέτσας από την Dortmund σε γυράδικο. Το προανήγγειλε η Dortmund με ένα famous γυράδικο στην περιοχή που λέγεται Olympic, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε γυράδικο λοιπόν θα γίνει παρουσίαση. Εντάξει, βέβαια ο Καρέτσας να το βάλεις να πάρει σουβλάκια θα σου πάρει, ξέρω εγώ, ένα με φιλέτο κοτόπουλο χωρίς σως, χωρίς τίποτα και αλάβω τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, να πας κάποιον άνθρωπο εκεί που να ξέρει, ας πούμε, να πας στον Τζόχα τον παρουσιάσει γυράδικο, να πω ναι. Να πας στο Χοδροθύμιο, να πω ναι. Να πας σε μένα, να πω ναι. Τώρα τον Καρέτσα, τι τον πας στο γυράδικο, ας πούμε. Μόνο και μόνο επειδή έχει ελληνική καταγωγή, δεν είναι ρατσιστικό αυτό, κύριε Τσόχο?
1: Εντάξει, το γυράδικο είναι από τα junk food το,
0: ναι, το, πιο, το καλό,
1: πιο υγιεινό.
0: Το πιο καλό, ναι. Πλήρες γεύμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Νίκο Σταματέλο, ο οποίος έχει πολύ ρεπορτάζ, έχει πολύ θέμα, διότι οι παίχτες πάνε και έρχονται. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Και με ατς, με πώς το λένε, με αγωνιστικές υποχρεώσεις, με πολλά.
2: Με αγωνιστικές υποχρεώσεις κυρίως, επειδή αυτό προέχει. Κακά τα ψέματα, μεταγραφές θα γίνουν. Έχουν γίνει και θα γίνουν κι άλλες. Και το ξέρουμε και χωρίς να κάνουμε ρεπορτάζ ότι μέχρι την τελευταία μέρα του Αυγούστου θα κυνηγάμε τις κινήσεις του Ολυμπιακού. Αλλά προηγείται η αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν για ευνόητους λόγους. Γιατί ο Ολυμπιακός αύριο θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για να συνεχίσει στο Champions League.

0: League. Να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στα play-off του Champions League. Εύκολο δεν είναι. Είναι η πρώτη επίσημη υποχρέωση. Και αν ρίξουμε και μια ματιά στην εικόνα του Ολυμπιακού στις φιλικές αναμετρήσεις και στον προβληματισμό που είχε ο Μεντιλίμπαρ για την εικόνα κάποιων παικτών, νομίζω ότι ο βαθμός δυσκολίας απέναντι στην Αϊμέγγεν είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Θα μου πεις, η Αϊμέγγεν δεν είναι κάποια παγκόσμια δύναμη. Όχι, δεν είναι κάποια παγκόσμια δύναμη.
1: Εντάξει, δεν έχει να κάνει όμως τώρα, δεν έχει να κάνει, γιατί όλες οι ομάδες δύσκολες είναι στο ξεκίνημα της σεζόν.
0: Μπράβο. Αυτό. Είναι στο ξεκίνημα της σεζόν. Και δεν είναι. Έχουν περάσει οι εποχές που έπαιζαν οι ελληνικές ομάδες με αντιπάλους από τρίτες και τέταρτες ποδοσφαιρικά χώρες. Γιατί έχει την Αϊμέγγεν και μετά, αν να πάνε καλά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, θα παίξει με Σπάρτα Πράγας Ήλιον και Ουνιόν Σεζιλουάζ ή Μποντοκλίμ. Θα μου πεις play-off Champions League είναι, τι περιμένεις να παίξει.
1: Ναι, εκεί εντάξει. Εκεί.
0: Άρα τέτοιους αντιπάλους θα έχουν πλέον οι ελληνικές ομάδες όταν θα διεκδικούν την είσοδό τους στην League Phase του Champions League και όχι μόνο δηλαδή.
2: Ως δευτεραθλήτριες.
1: Ως δευτεραθλήτριες, ναι.
0: Ναι, ως δευτεραθλήτριες. Δεν υπάρχουν δηλαδή ομάδες που λες, οκ, έχουμε και εύκολο έργο. Νομίζω ότι εύκολο έργο, μακάρι να το πούμε σύντομα, αλλά
1: όχι, απλά, δεν είμαι τόσο φιόδοξος. Απλά αν πάνε τα πράγματα όπως τα υπολογίζουμε να πάνε, δηλαδή τερματίσουμε στην 10η θέση, θα έχουμε απευθείας πρόκριση στους ομίλους. Αυτό τον Ολυμπιακό μπορεί να μην τον ακουμπάει, γιατί ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς και πέρσι πήρε απευθείας την πρόκριση στη League Phase, λόγω ranking δικό του, προσωπικό, ομαδικό. Αλλά τέλος πάντων σιγά σιγά ανεβαίνουμε τα σκαλιά.
0: Ανεβαίνουμε τα σκαλιά, ναι. Αλλά ξαναλέω ότι έχουν περάσει από αυτές που λες ότι αν έχω δρόμο για την πρόκληση μέσα από Νέιμεγγεν ή ξέρω εγώ Ουνιόν Σεζιλουάζ, δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος αυτή τη λογική.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Γιατί είμαστε και μια ηλικία που θυμόμαστε για κάτι ομάδες που λες, OK, τις βάζουμε και στο πρόγραμμα της προετοιμασίας πλέον όμως.
1: Σωστό. Μοζίρα, ας πούμε.
0: Μπράβο, αυτή είχα στο μυαλό μου και δεν θυμάμαι το όνομά της. Αλήθεια. Εκείνο το 5-0 στο ΟΑΚΑ και το 2-2 στη Ρεβάνς. Αυτή είχα στο μυαλό μου. Αλλά έχουν περάσει και τόσα χρόνια, Ουγγάρι έρχεται μόνο.
1: Σωστό.
0: Περιμένουμε σήμερα μήπως δοκιμάσει κάποιον με τη Λίβαρ, μήπως ανοίξει κάπως τα χαρτιά του για την αυριανή αναμέτρηση ό,τι αφορά την ενδεκάδα και σε ό,τι αφορά κυρίως τον άξονα. Γιατί ο ΕΣΕ κουβαλάει ακόμα την κάκωση από την Αλκμαρ, δεν έχει καταφέρει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Σιπιόνι δεν είναι έτοιμος και μένει να δούμε ποιοι θα παίξουν. Ποιους θα χρησιμοποιήσει.
2: Ο Ντάνι Γκαρθία με τον Μουζακίτη.
1: Έλα, πες, να μην ξεκινάμε έτσι τη χρονιά μας.
2: Τι εννοεί.
1: Θα έρθουν γκρίνιες τώρα.
0: Τι θα κάνουμε γκρίνιες.
1: Ναι. Θα έρθουν γκρίνιες όμως.
2: Θυμάμαι τραυματία ΕΣΕ και τραυματία Σιπιόνι, ποιοι θα παίξουν.
0: Αυτό που είπε ο Μιχάλης είναι το σενάριο που στην παρούσα φάση συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Το εναλλακτικό σενάριο είναι με Μουζακίδη Τσικίνιο. Γιατί το δοκίμασε και αυτό.
2: Και στο 10 ο Ζώτα ή ο...
0: Φορτούνης. Δεν έχει παίξει ποτέ δεκάρι επί των ημερών του Μεντιλίμπαρ, αλλά τον δοκίμασε δεκάρι. Και στις αλλαγές έβαλε το ΣΑΧ. Αλλά Δευτέρα πρωί με μια προπόνηση από μένα, αν ζητάτε τη γνώμη μου, όσο και να γκρινιάζουν και οι ακροατές, το Μουζακί της Γκαρσία νομίζω ότι είναι το επικρατέστερο.
2: Και στα άκρα.
0: Στην άμυνα, στην επίθεση.
2: Στην επίθεση. Στην άμυνα.
0: Στην επίθεση τα έχει δοκιμάσει όλα. Και Φορτούνη αριστερά έχει βάλει όταν είχε τον Τζικίνιο πίσω από τον επιθετικό και τον Ζέλσον Μάρτιν δεξιά. Δηλαδή περισσότερο με τη λογική θα πάμε και λιγότερο στο ότι έχει ξεκαθαρίσει 100% στο τι έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπα.
2: Ρόκα.
0: Δεν έδειξε πρόθεση να τον χρησιμοποιήσει για βασικό. Τον είχε στις αλλαγές των σχημάτων, αλλά δεν σου δίνει την εντύπωση από όσα δοκίμασε ότι τον έχει στα πλάνα για να πάρει φανέλα βασικού. Αν ο Τσικίνιο παίξει πίσω από τον επιθετικό, νομίζω ο Φορτούνης και Ζέζο Μάρτες θα πάνε τις θέσεις στα άκρα. Και κυρίως το Φορτούνης συνέχεια εκεί τον βάζει. Τον έβαζε ο Μεντιλίμπαρ. Αν ψάξουμε να βρούμε που έχει αγωνιστεί ο Φορτούνης από τον ημερό του Μεντιλίμπαρ, δεκάρι έτσι, με την έννοια του όρου, δηλαδή πίσω από τον επιθετικό δεν έχει παίξει.
1: Δεν σου πω, θα έχουμε κρίνιες εδώ.
0: Έτσι να κάνουμε.
2: Ζώτα.
0: Το Ζώτα τον έχει στη λογική του επιθετικού.
2: Δεύτερο επιθετικού.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Τους άλλους δύο επιθετικούς τους έχει απ' έξω.
1: Ναι, γιατί δεν έχει επιθετικό άλλο. Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, δεν σε αξιωμάει.
1: Δεν έχει επιθετικό άλλο στη λίστα πέρα από τον Ελκάμπη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει.
0: Έχει δικαίωμα για αλλαγή. Mm-hmm. Ολυμπιακό, όχι Ολυμπιακό, όλες οι ομάδες. Αλλά δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει. Δηλαδή, είδε ξαφνικά τον Γιάρεμς, για παράδειγμα, να σκίζεται και να του δώσει ευκαιρία. Δεν νομίζω. Γιατί το ερωτηματικό ήταν γύρω στο δίπλα από το όνομα του Ουκρανού περισσότερο. Γι' αυτό λέω, αναφέρω το Γιάννη του καλά. Νομίζω ότι από πέρσι που έπαιξε ο Ελκάμπη χωρίς προπόνηση και ο Γιάννη του έμεινε εκτός και αναζήτησε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Λιόν, δεν πείθηκε ο ίδιος ότι θέλει να προσπαθήσει να ξανακερδίσει κάτι στον Ολυμπιακό. Αυτό βγαίνει. Αυτό βγάζει και ο ίδιος, αυτό έχει πράξει και με τη Λίμπαρ. Οπότε η ελπίδα που υπήρχε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, γιατί τουλάχιστον ο Γιάρεμτσουκ είχε αλλάξει και τον τρόπο παιχνιδιού του για να χωράει στα πλάνα του βάσκου προπονητή, οπότε λες μπορούν να τα βρουν οι δυο τους. Λέω, νομίζω ότι δεν κινόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά θα δούμε, ξαναλέω και τις επόμενες μέρες, γιατί ο Ολυμπιακός σίγουρα θα κινηθεί για επιθετικούς.
2: Ωραία, για πάμε να την πούμε όλη την εντεκάδα, μιας και το μάτς είναι αύριο. Τα φύλακας φαντάζομαι ο Σέρβος.
0: Ο Μαυρογούνιος.
2: Μαυρογούνιος,
0: σωστά.
2: Ο Πόποβιτς.
0: Μαφαίο.
2: Μαφαίο λες, όχι Σάλιακας.
0: Μαφαίο λέω.
2: Οκ. Okay.
0: Ναι. Γιατί έχει ακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν λέω ότι ο Σάλιακας είναι σε χειρότερη κατάσταση από τον Ισπανό. Το λίγο που τον έχω δει και στις πληροφορίες που παίρνουμε νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, επειδή ακολούθησε περισσότερο την προετοιμασία ο Ισπανός.
2: Ναι.
0: Ο Μπρούνο αριστερά.
2: Ναι.
0: Ο Πιρόλα με τον Ρέτσο ή τον Σμαϊλόβιτς.
2: Είναι 100% ο Ρέτσος.
0: Γι' αυτό λέω. Mm. Θα το δούμε σήμερα το 100%. Αν είναι 100% ο Ρέτσος, είναι Ρέτσος Πιρόλα. Δεν το συζητάμε. Αν δεν είναι 100% ο Ρέτσος, Σμαϊλόβιτς Πιρόλα.
2: Ναι.
0: Γκαρσία Μουζακίτης. Τσικίνιο, Ελκάμπη, Φορτούνης, Ζέλφερ Μάρτινς.
2: Οκ.
0: Αν τώρα γυρίσει πίσω το Τσικίνιο, μπορεί να δούμε το Φορτούνη στο ένα άκρο και εκεί να δούμε το που θα παίξει μπορεί να βάλει Ζέλσον και Ροντινέι.
2: Γιατί είναι το επόμενο που θα έλεγα καλά. Ροντινέι, όχι.
0: Δεν τον αποκλείω, γιατί μην ξεχνάμε, πέρσι τον περάσαμε από τον Κορδέλα τον Βραζιλιάνο, που εμφανίστηκε με παραπανήσια κιλά. Φέτος εμφανίστηκε πιο στεγνός από ποτέ. Και κάνει και τη δική του προσπάθεια να κερδίσει θέση στα πλάνα του με τη Λίμπαρ ως πλάγιος επιθετικός πλέον και όχι μπακ. Οπότε εγώ δεν μπορώ να τον αποκλείσω.
2: Ναι.
0: Και μιας και μιλάμε για το αυριανό παιχνίδι, να πούμε ότι μέχρι τη μία, δηλαδή δύο ώρες ακόμα, έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι του Ολυμπιακού να αγοράζουν διαρκείας. Μία η ώρα κλείνει η πλατφόρμα για το διαρκείας και στις δύο ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την πώληση των τελευταίων εισιτηρίων της αυριανής αναμέτρησης με τους Ολλανδούς. Περίπου 1500 έχουν απομείνει.
2: Τι ώρα είναι το μάτς? 9:30.
0: 9.
2: 9.
0: 9.
1: Ωραία. Εντάξει κύριε, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας.
1: Πάμε break και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Λιβάη Γκαρσία κάνει λόγο ο Ρώσος δημοσιογράφος και πλέον οι πράσινοι μένουν να τα βρουν με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ. Ευχαριστά με Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον προκριθεί το τριφύλι. Ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, δήλωσε στον τύπο του Ισραήλ ο Kings Kangua: «Ιστορικός σύλλογος με καλό project και θέλω να τον βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους», τόνισε ο 27χρονος μέσος, ο οποίος σε ερώτηση για τις επαφές με την ΑΕΚ απάντησε: «Υπήρξαν κάποιες τρελές μέρες, αλλά ήρθα στο σωστό μέρος». Πρόταση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στη Sporting για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε η Πορτογαλική Record. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Kansas City για την πώλησή του. Στη λίστα 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg, Βινίσιου Σόουζα. Τις επόμενες ώρες τελειώνει η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ με τον 24χρονο μέσο να αποχαιρετά την Γκιόρ. Φιλική νίκη 3-0 επί της Ιντρούιντεν για την Ένωση που επέστρεψε στην Αθήνα με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει τριήμερο ρεπό στους παίκτες του. Ενημερώθηκε να ψάξει ομάδα ο Πένραϊς για τον οποίο ενδιαφέρονται Ρέιντζερς και Μπέρνλι. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται πιθανότατα εντός της ημέρας ο Γάλλος δεξιός μπακ Ουλιάν Μίκελ Μπρενσί για τον ΠΑΟΚ, ενώ έφτασε χθες το απόγευμα ο συμπατριώτης του μέσος Τόμ Λουσέ. Με μοναδικούς απόντες τους Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Anderlecht. Κληρώνει σήμερα στην UEFA για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, καθώς θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα play-off των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στη μία είναι προγραμματισμένη η κλήρωση για το Champions League, μία ώρα αργότερα εκείνη του Europa League και στις τρεις θα πραγματοποιηθεί για το Conference. Η μέρα Αράφα Μύρη σημερινή στον Άρη, με τον Ισπανό Φόρ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις μετά την προφορική συμφωνία για διετές συμβόλαιο. Σκέψεις από τους κίτρινους να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του Γκαρέ από τη Βάσκο Νταγκάμα στο στόχαστρο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Αρτούρ Μαζουακού. Την επισημοποίηση της απόκτησης του Κωνσταντίνου Καρέτσα προανήγγειλε η Dortmund, η οποία θα δαπανήσει ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της από την Genk, με τον 18χρονο διεθνή μέσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών. Στη Φινλανδία βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Απόστολος Βέλιος. Ο 34χρονος επιθετικός, ο οποίος αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο από την νίκη Βόλου, υπέγραψε στην Σέινα Γιοέν μέχρι το τέλος της σεζόν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Νιέστα, Μέση.
4: Πάλι Μέση, γρήγορα το 1-2. Το σούτ του Μέση, γκολ. Νωρίς η Μπαρσελόνα πετυχαίνει το πρώτο από τα γκολ που χρειάζεται. Η μπάλα άλλαξε κινηματογραφικά ανάμεσα στα πόδια των παιχτών της Μπαρσελόνα. Ο Μέση σηκώνει το κεφάλι και στέλνει την μπάλα στη γωνία του Αμπιάζη.
3: Μέση,
4: το σουτ 2-0. Δεν έγινε το 1-1 και τώρα γίνεται το 2-0 στο 39 και πάλι από τον Λίο Μέση. Μέσα σε ένα λεπτό, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η εναλλαγή συναισθημάτων. Η Μίλαν είχε την ευκαιρία να κάνει το 1-1, δεν το έκανε και λιγότερο από 70 δευτερόλεπτα αργότερα η μπάλα φτάνει στα πόδια του Μέση. Μία κίνηση, ένα σουτ και το 2-0. Λίο Μέση που έχει κάνει στο 5 το 1-0 και στο 39 το 2-0, εξουδετερώνοντας πλέον το προβάδισμα που είχε η Μίλαν από την πρώτη αναμέτρηση. Γίνει γρήγορα Μασεράνο και πάλι για να κερδίσει η Μπαρσελόνα. Εδώ πάει για το 3-0, το σουτ και το 3-0 από την Μπαρσελόνα με γκολ του Βίγια. Η Μπαρσελόνα στο 54 φτάνει πια σε σκορ πρόκρισης. Το φωνικό δίδυμο που λέγαμε πριν, Μέση και Βίγια, φτάνει τα 42 γκολ σε 16 παιχνίδια που παίζουν μαζί στο Champions League. Τώρα πια η Μίλαν κυνηγάει τις καθυστερήσεις, ένα θαύμα ουσιαστικά. Αλλά αν μπορούσε να φτιάξει έστω και μία φάση, την οποία δεν την έχει κάνει καθαρή, ξεκάθαρη στο δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσε να έχει τύχει. Η Μπαρσελόνα κερδίζει την μπάλα και βγαίνει μπροστά. Πάσα στην άλλη πλευρά, πάει για το 4-0 και το κάνει, τελείωσε η ιστορία. Η Μπαρσελόνα περνάει στην άλλη φάση, ο Τζόρντι Άλμπα βάζει το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις. Πολύ μεγάλη βραδιά, μια από τις μεγαλύτερες προκρίσεις στην ιστορία της Μπαρσελόνα. Αυτό που είπε ο Τσάβι ότι χρειαζόταν αυτή η ομάδα που δεν το είχε κάνει σε αυτά τα 5-6 χρόνια που είναι σε αυτό το πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, το κάνει πολύ εμφατικά απόψε 4-0 για την Μπαρσελόνα απέναντι στη Μίλαν.

0: Λοιπόν, μεταγραφές έχουμε και στην ΑΕΚ και μάλιστα σημαντικές μεταγραφές. Διπλό ταμπλό, Βιτάλης και Κώστιτς. Λοιπόν, Κώστα και Τζόγλου να μας πει λεπτομέρειες.
1: Κανονικά έπρεπε να τον υποδεχτούμε με.
0: Με λένε Βιτάλη.
1: Είμαι εξάρτημα εγώ τη μηχανή σα.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τραγουδάρα πάντως και αυτό που έπαιζε.
0: Σωστό.
2: Τραγουδάρα. Εντάξει, τώρα παιδιά, μέσα να μένα κάρβουνα γιατί είναι η κλήρωση σήμερα.
1: Εντάξει, ναι, διαλέγεις. Ναι. Με ευκολία, ναι, θέλω να πω.
2: Ναι, ναι. Καϊράτη Τσέλια.
1: Ναι.
2: Και δεν θέλω Βίκινγκ. Και μετά Άρχους. Άρα διαλέγω.
1: Ναι.
2: Αλλά θεωρώ πολύ δύσκολη ομάδα. Πολύ δύσκολη. Ναι. Αλλά πιστεύω, μακάρι να μην πέσει η ΑΕΚ μαζί της, πιστεύω αν με κάποιο από τις άλλες θα είναι 50-50 το μάτς. Ο ποιος θα περάσει.
1: Να.
2: Τώρα εντάξει. Πέντε ομάδες είναι όντια για να πέσει. Τώρα παιδιά πήγε και έξι σκυρίους και έτσι όπως πήγε κιόλας.
3: Θα
1: διαβάσω
3: συγγνώμη.
1: Για να ξαναδώσω κεντρικό
0: δρόμο.
1: Ναι,
0: ναι, δώσε οδηγίες.
1: Δώσε οδηγίες.
2: Συγγνώμη παιδιά.
0: Όχι, αλλά καλό κάνω δουλειά. Προφανώς, γιατί.
2: Εντάξει, είναι το χωριό εδώ πέρα. Άμα δεν του έλεγα του ανθρώπου.
1: Σε ποιο χωριό είσαι.
2: Και του είπα και πήγε λάθος, τέλος πάντων. Κοξαρέ, κοξαρέ.
1: Μάλιστα.
0: Ρέθινο, ρέθινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτά για την κλήρωση. Τώρα για τα μεταγραφικά. Εντάξει, είχαμε τις εξελίξεις αυτές Παρασκευή Σάββατο. Είχαμε πει ότι πάει για αριστερό μπακ. Αποκαλύφθηκε η Κυριακή, Παρασκευή μεσημέρι, ότι ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι ο Κώστιτς. Και λέω αυτή τη στιγμή γιατί αν φραγώσει κάτι, ας πούμε, παρότι οι περισσότερες πιθανότητες να γίνει η μεταγραφή αυτή, αλλά αν φραγώσει κάτι είναι πλέον δεδομένο ότι θα πάρει αριστερό μπακ, γιατί ενημερώθηκε ο μάνατζερ του Πενράιζ να βρει ομάδα. Οπότε, ό,τι και να γίνει με τον Κώστιτς, η ΑΕΚ θα πάρει αριστερό μπακ. Απλά όπως σας είχα πει και την Παρασκευή, ότι είναι μια περίπτωση δηλαδή αυτή που θα μπορούσε να γίνει άμεσα. Αν δεν γίνει του Κώστιτς για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να πάει και πιο πίσω. Δηλαδή, γιατί είναι μια υπόθεση η ΑΕΚ του αριστερού μπακ που την τρέχει μια εβδομάδα περίπου. Οπότε, οκ. Okay. Απλά ήταν τέτοια η ιστορία με τον Κώστιτς, ήταν κοντά στην Αϊτχόβεν, είχε επίσημη πρόταση. Έκανε αυτή την προσπάθεια, κατάφερε να πάρει προβάδισμα την Αϊτχόφεν και τώρα περιμένουμε να ρυθμιστούν κάποια πράγματα. Είναι για διαιτές συμβόλαιο η πρόταση, είναι η καλύτερη που έχει στα χέρια του παίχτης.
0: Είναι μεγάλο όπλο και ο Κώστ και ο Νίκολιτς και ο Γιώβιτς.
2: Και ο Κώστιτς είναι ένας παίχτης πάρα πολύ γνωστός, το ξέρουμε, με αυτές τις μεταγραφές, είναι και Σέρβος, θα σε ταλαιπωρήσει και λίγο. Okay. Πιστεύω σήμερα αύριο θα πάρει ό,τι μπορεί και θα τελειώσει το θέμα. Εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο που αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε στον ορίζοντα. Είναι ακριβώς ο παίκτης που θέλει η ΑΕΚ. Το είχαμε συζητήσει και βάει και την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλει ένα παίκτη που να μπορεί να τη βοηθήσει πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Είδαμε και χθες ο Πίλιος με τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ, έτσι όπως παίζει ο Κοϊτά, βγαίνει το αριστερό μπακ, βγαίνει πολύ ψηλά της ΑΕΚ και εκεί για να εκτελέσει και για να σεντράρει. Ο Κώστιτς σε αυτό το κομμάτι είναι καταπληκτικός, έχει την εμπειρία. Η ΑΕΚ είναι τυχερή γιατί και ο Πίλιος δείχνει σε πολύ ανωδική πορεία, όπως και πέρυσι για μένα ήταν από τις μεγάλες ευχάριστες εκπλήξεις σεζόν και συνεχίζει και φέτος έτσι. Οπότε θεωρώ ότι αν καταφέρει και πάρει και τον Κώστιτς ΑΕΚ θα έχει ένα πολύ καλό δίδυμο εκεί. Και θεωρώ ότι θα βοηθήσει και τον Πίλιο, όπως και ο Σιντιμπέ έχει βοηθήσει τον Ρότα να ανέβει, να αναπτυχθεί. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Ο Πίλιος πραγματικά έχει κάνει μεγάλη πρόοδο και συνεχίζει. Δουλεύει πολύ, κάνει και ατομική προπόνηση και αρχίζει και φαίνεται αυτό σιγά σιγά. Και θεωρώ ότι θα είναι η ΑΕΚ απόλυτα καλυμμένη εκεί και με εμπειρία και με μεγάλη ποιότητα αν έρθει ο Σέρβος. Τώρα, του Βιτάλης είναι μια περίπτωση που επίσης είναι ένας παίχτης ακριβώς τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο προπονητής. Δηλαδή ένας παίχτης που να μπορεί να παίξει εκεί σε αυτές τις θέσεις στο 8, στους κεντρικούς χαφ, τέλος πάντων, στο ποδόσφαιρο το δικό του, όπως παίζει, όπως το είδαμε και χθες και το βλέπουμε από πέρυσι. έχει όλα αυτά τα στοιχεία ο Βιτάλης, φέρνει και ένταση στην ομάδα, είναι σε καλή ηλικία. Σας είχα πει, το είχαμε πει Βαΐ, ότι η ΑΕΚ δεν διέγεται να τον έχει στα προκληματικά, στα play-off, συγγνώμη, γιατί είναι ok για εκεί. Mm-hmm. Είδαμε ότι δεν θα τον έχει ούτως ή άλλως γιατί έχει παίξει. Αλλά δεν είναι
0: παίχτης που έρχεται για να φτιάξει την ομάδα των play-off. Τώρα είναι παίχτης που έρχεται να προσθέσει χαρακτηριστικά στην ομάδα.
2: Η ΑΕΚ ήθελε οπωσδήποτε να παίξει τα play-off. Επειδή έχασε τον Πινέδα, θέλει οπωσδήποτε να πλέξει. Πήγε να πάρει τον Κάκο, δεν τον πήρε. Τέλος πάντων, πήρε τον Μάγκερ. Οκ, okay, τώρα είναι ένας παίχτης που όντως έχει μέλλον. Είπε και ο προπονητής στη συνέντευξη ότι θέλει όσο πιο κοντά στο επίπεδο των βασικών, ας πούμε, παιχτών να έχει κάποιους παίχτες από πίσω. Ο Βιτάλης είναι μια τέτοια περίπτωση και είναι και μια περίπτωση που μπορεί να αναπτυχθεί. Έρχεται, είναι κλασική μεταγραφή Ριμπάλτα, από αυτή που ακούσα όνομα και λες που τον βρήκε ο Έτσι, μην μπούμε τώρα. Έρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ήταν MVP πέρυσι, πήρε το πρωτάθλημα η ομάδα του, μια τεράστια έκπληξη στην Ουγγαρία. Καθιερώθηκε στην Εθνική, δηλαδή πρώτη φορά πήγε το Σεπτέμβριο Εθνική. Έχει παίξει ήδη 8 φορές και βασικός περισσότερες και με την Εθνική Ελλάδος έπαιξε αντίπαλος. Είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, είναι στο τελικό στάδιο. Και από το Σάββατο βγήκε το όνομα, οι πληροφορίες που είχα και τις είχα γράψει είναι ότι θα πάει μέχρι την Τρίτη. Χθες αργά το βράδυ χαιρέτησε και τους οπαδούς της ομάδας.
0: Έκανε παρόντο και τον προπονητή του.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν. Να πω ότι δεν έχει καμία σχέση το ότι φεύγει από την ομάδα, το τσακώθηκε με τον προπονητή. Τσακώθηκε με τον προπονητή επειδή φεύγει από την ομάδα, είναι το αντίθετο.
0: Ζωστό.
2: Γιατί υπήρξε μια παρανόηση ότι τσακώθηκε την Πέμπτη και η ΑΕΚ γι' αυτό πάει να τον πάρει την Παρασκευή. Η ΑΕΚ δούλευε αυτή την περίπτωση αρκετές μέρες πριν. Ο παίχτης είχε αποσπάσει, ας πούμε, την υπόσχεση της διοίκησης ότι θα φύγει. Ο προπονητής θεώρησε την Πέμπτη στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχαν ότι δεν ήταν το μυαλό του στο παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω δει το μάτι, να δω ποιος έχει δίκιο.
0: Εντάξει,
2: τώρα,
0: ναι, okay.
2: Υπήρξε μια λογομαχία, έγινε αλλαγή. Χθες ήταν εκτός αποστολής. Το βράδυ χαιρέτησε τους οπαδούς. Οπότε σήμερα, αύριο, περιμένουμε να τελειώσει. Είναι ένας παίκτης που τον είχε κοιτάξει αρκετά σοβαρά και η Celtic, αλλά η ΑΕΚ έχει κινηθεί πιο αποφασιστικά, έχει κάνει την καλύτερη πρόταση που έχουν οι Ούγγροι στα χέρια τους και προχωράει για να τελειώσει σήμερα αύριο και αυτή η μεταγραφή. Και για τις δύο περιπτώσεις πάντως υπάρχει αισιοδοξία ότι θα κάνει το 2-2 η ΑΕΚ.
0: Οι άλλοι που περιμένουν, γιατί είπε 3-4 ο Νικόλτσε.
1: Ναι, αυτό δεν θα ρωτήσω, ναι.
2: Πιστεύω η τρίτη μεταγραφή θα είναι αυτή που έλεγα ότι πιθανό να καεί, δηλαδή να πέφτει σαν τον Ζωάο Μάριο ή και τον ίδιο τον Ζωάο Μάριο. Τώρα για την τέταρτη ο ίδιος ο Νίκολετς είπε ότι δεν είπε κάποια συγκεκριμένη θέση. Είπε ότι θα είμαστε στην αγορά μέχρι την τελευταία μέρα, αν προκύψει κάποια ευκαιρία, μπορεί να παίξει και ρόλο αν είμαστε στη League Phase. Δεν είπε θέση πάντως. Να πούμε ότι για center back, όπως ο Πεντράης, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ήταν ο χαμένος προετοιμασίας, ο Γεωργίου ήταν ο μεγάλος προηγούμενος προετοιμασίας, δηλαδή έχει αναβαθμιστεί, είναι πλέον το τρίτο στόπερ και παραμένει και δεύτερος δεξιός μπακ πίσω από τον Ρώτα. Έχει βελτιωθεί πολύ, σύμφωνα και με τον Νίκολιτς, και τον εμπιστεύεται εκεί πέρα. Η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή 5 center back. Και αν δεν προκύψει μια μεταγραφή έτσι όπως την περιέγραψε ο προπονητής, δηλαδή μια ευκαιρία, κάτι που θα έχει αξίζει τον κόπο να μην χαθεί, πιθανόν θα πάει με αυτούς τους 5, δηλαδή τους δύο βασικούς, τον Γεωργίεφ, τον Βίτα και τον Αλεξίου. Τώρα που είπα Αλεξίου, εντάξει, έχουμε μέρες μπροστά μας. Έχουμε
1: στην ευρωπαϊκή λίστα ο Αλεξίου περνάει ως homegrown.
2: Νομίζω δεν θα είναι στη λίστα. Δεν θα είναι στη λίστα. Και να παίρναγε θα έπρεπε να μείνει κάποιος άλλος έξω, θα ήταν δύσκολο. Νομίζω δεν θα είναι στη λίστα ο Αλεξίου.
1: Όχι, γιατί θα έπρεπε να μείνει κάποιος άλλος? Εννοείς τώρα που δεν λογίζεται ως homegrown.
2: Έχει 4. Τι είναι ως homegrown?
1: Έλληνας, ας το πούμε. Έλληνας είναι το παιδί. Θέλω να πω στις ευρωπαϊκές λίστες.
2: Έχει τους 4 η ΑΕΚ. Έχει τους 4 που είναι για αυτή τη λίστα. Ρώτα Πήλιος, Μάνταλος και Καλοσκάνης. Θα πρέπει να μείνει ο Καλοσκάνης έξω. Δεν νομίζω να τον αφήσει.
1: No.
2: Πιστεύω θα μπει ο Γεωργίεφ σίγουρα για να είναι και για τις δύο θέσεις. και για δεξιμπάκ και για στόπερ. Και από εκεί πέρα βλέπουμε τώρα πώς θα είναι τα πράγματα. Σε αυτή την πρώτη λίστα, το play-off, εντάξει, είναι κάποιες προφανές επιλογές, προφανείς επιλογές, ας πούμε. Αλλά έχουμε χρόνο μέχρι τότε, έχουμε χρόνο. Τώρα να δούμε, να τελειώσουν οι μεταγραφές και να δούμε τι θα γίνει. Μετά ίσως είναι πιο δύσκολα, γιατί θα είναι και ο Βιτάλης, πρωτοθώς αν έχει έρθει. Θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Να πούμε ότι ο Κώστιτς δεν έχει κάνει προετοιμασία.
0: Άρα αυτός θα πάει και πιο πίσω.
2: Ναι, απλά κρίνοντας από το... Αν υπάρχει θέση, κρίνοντας από το Γιώβιτς πέρυσι, που ήρθε ας πούμε και μετά μια εβδομάδα έπαιξε και βάλει και γκολ, λόγω εμπειρίας, λόγω ποιότητας, λόγω κλάσης, δεν το αποκλείω να είναι στη τέτοια. Δηλαδή, πιο πιθανό είναι να λέω και πάλι έναν αριστερό μπακ, αλλιώς θα είναι μόνο Πήλιος και δεν ξέρω τι άλλη λύση θα υπάρχει.
1: Δεν είναι εύκολο. Λογικά θα μπει. Γιατί το λέω, γιατί αν δεν έχεις αναπληρωματικό δεξιμπακ, να μην έχεις ούτε αναπληρωματικό αριστερό μπακ.
0: Ναι,
2: μετά δεξιμπακ έχει. Γιατί υπολογίζει τον Γεωργίεφ για εκεί.
1: Ναι, θέλω να πω, αλλά δεν πας με. Ο Γεωργίεφ, αν πούμε ότι θα δηλώσει 4 στόπερ, δηλώνεται ως ένα από τα 4 στόπερ. Αν δεν δηλώσεις και τον Κώστιτς, μετά πας με 6 αμυντικούς, για να το πούμε ολοκληρωμένα. Που είναι πολύ μικρός άριθμος.
2: Ναι, εγώ πιστεύω. Οι 6 αμυντικοί. Πιστεύω θα το δηλώσει, γι' αυτό το είπα. Ήθελα να πω πριν και αλλάξαμε κουβέντα ότι είναι πρόβλημα εντός της Super Cup. Δηλαδή ο Αλεξίου δεν είχε κάνει καθόλου προπονήσεις. Τώρα στην Αθήνα είναι αισιόδοξο ότι θα μπει κανονικά. Και δυστυχώς ο Χρυστακόπουλος, που είχε σοβαρές πιθανότητες να είναι βασικός στο Super Cup, έπαθε θλάση. Ελαφριά πολύ, αλλά η πιο ελαφριά θλάση είναι 10 μέρες. Οπότε θα είναι νοκάουτα το Super Cup. Οπότε εκεί πρώτα πρέπει να φορτσάρει λίγο ο Αλεξίου. Να είναι έτοιμος, γιατί δεν υπάρχουν, έτσι, δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Ο Καραγύρης πήγε πάρα πολύ πίσω από την προετοιμασία. Δεν ξέρω καν αν θα είναι στην ομάδα. Ο Χρυστακόπουλος θα είναι σίγουρα, το είχαμε πει και το βεβαίως και προπονητής στη συνέντευξή του. Αυτά. Και τώρα χθες η ΑΕΚ έδειξε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, που είναι για μένα συνέχεια της περσινής σεζόν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτό το ποδόσφαιρο που ξεκίνησε να παίζει πέρυσι το έχει αναπτύξει, ένας χρόνος πίσω που έχει βοηθήσει πάρα πολύ, και έτσι βοηθούνται και όποιοι νέοι παίχτες έρχονται. Από τη στιγμή που καταφέρνει μια και φέρνει παίχτες με ταιριαστά χαρακτηριστικά, αυτό που κάνει ο Ριμπάλτα και το κάνει με μεγάλη επιτυχία, ενσωματώνεται αμέσως και δεν καταλαβαίνεις ποιοι είναι καινούργοι και ποιοι παλιοί. Μεγάλη ιστορία αυτό για την ΑΕΚ. Αυτά παιδες.
0: Μάλιστα.
1: Χαίρετε.
2: Πάστε καλά. Γεια σας.
0: Εγώ να σου πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN σε περιμένει μια σούπερ καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1710 δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: BWIN Sport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου, εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
5: bwin Sport FM 94,6.

0: Για πάμε Σαλονίκη, πάμε στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου, γιατί και αυτό έχει τα μάτια με την Άντελεχ τώρα. Έχει κληρώσει μπροστά του, έχει μεταγραφές, χαμός γίνεται. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλώς
1: νομίζω τώρα. Ότι. Αν και είμαστε και προληπτικοί αρκετά. Τέλος πάντων, τελείωσε καλά η προηγούμενη εβδομάδα. Σίγουρα τελείωσε καλά. Και με την πρόκριση, με όλη την άβρα και με την μεταγραφή του Λουσέ που είχε οριστικοποιηθεί. Έχω την αίσθηση ότι από τα γκρουπάκια ένα μικρό επιφυλακτικό χαμόγελο βγάζουμε. Γιατί ξέρουμε την καντεμιά που έχει ο ΠΑΟΚ στις κληρώσεις. Και βλέποντας αυτούς που αποφεύγει και στο ένα ενδεχόμενο και στο άλλο, γιατί βεβαίως είναι δύο τα ενδεχόμενα, οκ. Δηλαδή...
0: Μοιάζει πιο δύσκολο η πρώτη δύο γύρη παρά ο τελευταίος.
1: Ναι. Βεβαίως είναι πολύ πιθανή αντίπαλη και στο ένα σενάριο και στο δεύτερο, αλλά τώρα το ότι λείπει Τραμπζονσπορ από το πρώτο γκρουπάκι μια χαρά, ο Ερυθρός Αστέρας, από τα άλλα κάτι Χετάφε, κάτι Τβέντε, κάτι άλλη παράξενη από μεγάλα πρωταθλήματα. Ναι, σου δημιουργεί τη αίσθηση ότι η Άντρελεχτ αυτό το γύρο είναι πιο δυνατή από αυτούς που μπορεί να πετύχει στην επόμενη φάση. Πάντα θεωρητικά, δεν ξέρουμε ακριβώς την κατάσταση που είναι κάθε ομάδα, αλλά είναι καλές ενδείξεις. Ας το δούμε έτσι και στις 2 η ώρα θα αριστικοποιηθεί το ενδεχόμενο και το γκρουπάκι από τη μία πλευρά και από την άλλη, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά για το Europa League, ο νικητής του ζευγαριού Λάρν Ιμπέρια Τυφλίδας, η Λίλεστρομ και ο ηττημένος ζευγαριών Champions League φυσικά, Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ και Σλόβαν Μιάλμπι. Αυτές οι ομάδες είναι πιθανές για την ΑΕΚ, οι νικητές του.
0: Οι νικητές.
1: Όχι, Σόφια. Λεύσκη, Σκαϊράτ και Σλόβαν Μιάλμπι.
2: Λεύσκη σίγουρα. Κάτσε γιατί είναι τόσα που χάνουμε την μπάλα.
1: Σωστό, ναι. Είναι ομάδες που βγήκαν Champions League και οι τιμένοι θα πέσουν στο Europa. Αν έχει μια αξία. Για το τέλος Αυγούστου όλα αυτά...
0: Μόνο η Καϊράτ με τη Λευσκή είναι, Δημήτρη.
2: Ναι. Το άλλο δεν είναι, το Σλοβάνο.
1: Είναι σαφώς ένα δείγμα της δυναμικής σου, τουλάχιστον από την προηγούμενη σεζόν. Και στο Conference, ο ΠΑΟΚ, αν πέσει, θα είναι με τους νικητές Άρεφες Γιάμπλονετς ή Μπράν Απόλλωνε Μεσού, ή Ζαλγκύρης Χάιντουκ, ο Νόα Σιόν και το Βαντούς Ίντερ Τούρκου. Οκ, όλα αυτά από τις 2 το μεσημέρι και 3 και μετά θα οριστικοποιηθούν, θα έχουμε ξεκάθαρα ονόματα και αντιπάλους. Ο ΠΑΟΚ προπονείται αυτή την ώρα για να δούμε αν κάτι αλλάζει στους διαθέσιμους. Προφανώς ο Λούσε, ο Γάλλος που ήρθε χθες, είναι στόχος να μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα μέχρι την Τετάρτη.
0: Λούσε λες, όχι Λουσέ.
1: Λούσε, ναι. Όχι, θα το...
2: Θα το ρωτήσουμε και θα μας πει.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αυτό πάντα γίνεται.
2: Ναι.
1: Πολύ πολύ ιδιαίτερη μεταγραφή. Από όπου και αν το δει κανείς... Καταρχάς δεν θυμάμαι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεταγραφή. Παίκτη από ομάδα των 4-5 κορυφαίων πρωταθλημάτων. Αυτό και μόνο του δείχνει πράγματα. Μιλάμε για 23χρονο. Μιλάμε για παίκτη ο οποίος πέρυσι είχε 42 συμμετοχές. Αθλητή που παίζει και στις τρεις γραμμές του γηπέδου, όχι απλά σε διαφορετικές θέσεις. Παίζει στις τρεις γραμμές και στο κέντρο, και στην επίθεση αριστερά, ακόμα και δεξί μπακ. Είναι ό,τι πιο ιδιαίτερο, γι' αυτό προκαλεί και την πιο μεγάλη ανυπομονησία στους φίλους του ΠΑΟΚ να τον δουν, να σκεφτούν σχήματα, να σκεφτούν ζευγάρια, θέσεις. Είναι πάρα πολλά τα θετικά στοιχεία αυτής της κίνησης που, επαναλαμβάνουμε, δημιουργούν μια περιέργεια για το πόσο ΠΑΟΚ θα τον αξιοποιήσει. Ο Γάλλος ήρθε, περνάει θεατρικά και περιμένουμε να ανακοινωθεί το συμβόλαιο, αν μιλάμε για 3 ή για 4 χρόνια. Από την άλλη, για τον άλλο Γάλλο, τον Μικέλ Μπρεσί, να περιμένουμε την άφηξη να οριστικοποιηθεί για να είμαστε σίγουροι ότι προχωράει κανονικά και εκείνη η μεταγραφή. Τον Μικέλ Μπρεσί είναι δεδομένο τελευταίες μέρες ότι τον διεκδίξαν αρκετές ομάδες από την Ισπανία κυρίως. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, ας περιμένουμε να οριστικοποιηθεί και η δική του άφηξη για να είμαστε βέβαιοι ότι μπαίνει στην τελική ευθεία, όπως ο παίχτης της Νης που ήρθε χθες και θα δηλωθεί.
2: Πάντως καταλαβαίνω καλά ότι ο ΠΑΟΚ αυτό του μπακ το να μην πω το χαμηλώνει, δεν το δίνει καθόλου βέβαιο όπως του Λουσέ.
1: Όχι, υπάρχει προφορική συμφωνία, αλλά πρέπει να έρθει. Ναι. Πρέπει να έρθει για να είμαστε βέβαιοι. Ο άλλος ήρθε. Ο άλλος ήρθε και μπαίνει τελική ευθεία με τις βαλίτσες του κανονικά για να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί.
0: Με τις βαλίτσες του.
2: Ναι.
1: Πολλές βαλίτσες. Για εγκατάσταση, ναι, για εγκατάσταση. Ναι. Όχι για να μας δει. Από την ευρωπαϊκή λίστα θα βγει βεβαίως, μια και μιλάμε για δεξιμπάκ, ο Λευτέρης Ολίρατζης. Ο Λίρατζης που πρέπει να ήταν ο πιο παλιός ποδοσφαιριστής στο σύλλογο αυτή τη στιγμή από τους παίχτες της πρώτης ομάδας. 15 χρόνια στο ΠΑΟΚ, ήρθε ο καιρός να κλείσει ο κύκλος, έμεινε ελεύθερος για να πάει στον Ατρόμητο που, από όσο γνωρίζω, αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια ενδιαφέρθηκε για τον καβαλιώτη μπακ του ΠΑΟΚ. Για 2 χρόνια ο Λίρατζης στον Ατρόμητο. Το ΠΑΟΚ τώρα με τα γραφικά, βεβαίως η πιο, καλά, του Γιαννούλη είναι η πιο ιδιαίτερη, έτσι κι αλλιώς, χωρίς να αλλάζει κάτι επί της ουσίας, μόνο σπάσιμο νεύρων με απαιτήσεις 2 βήματα μπροστά, 3 πίσω, όλο αυτό το διάστημα. Και με τον ΠΑΟΚ, αν αυτή τη στιγμή είχε μόνο τον Γκόμες, ξέρω εγώ, αριστερό μπακ, μπορεί και να έκανε τα πάντα και να το τελείωνε. Έχει χρόνο. Έχει χρόνο που βέβαια κουράζει τον κόσμο, φυσικά, αλλά φαίνεται ότι δεν θα υποκύψει για να φτάσει στα 5 εκατομμύρια.
0: Πάντως,
1: αυτό βγαίνει.
0: Πάντως οι Γερμανοί δεν έχουν αλλάξει στάση.
1: Λίγο πιο διαλλακτική.
0: Είναι λίγο πιο
1: διαλλακτική, ναι. Γιατί κατάλαβαν με όλη την κίνηση του Γιαννούλη, απουσίες, αυτά, στράβωμα, όλα τα μηνύματα που τους περνάει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ψυχήτη και σώματι διαθέσιμος για τις δικές τους υποχρεώσεις. Mm-hmm. Το έχουν εισπράξει και καταλαβαίνουν ότι θα φύγει. Απλά θέλουν να αποκομίσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερο όφελος. Και έλεγα ότι πιο δύσκολη ή πιο σημαντική αυτή τη στιγμή μεταγραφή του ΠΑΟΚ είναι ο ΦΟΡ. Και γιατί φαίνεται στο γήπεδο και από τα πρώτα παιχνίδια φαίνεται, αλλά και γιατί δεν δείχνει σήμερα που μιλάμε να έχει προκύψει ο ένας. Αυτός που τον έχουν τσεκάρει όλοι και τον θέλουν και είναι βέβαιο ότι κάνει τη δουλειά. Τραυματίστηκε ένας στόχος. Ο Χωσέλου επιμένει σε 2 χρόνια, το οποίο είναι ένας αθλητικός παράγοντας. Ξανά εις τις λίστες, ξανά αναζήτηση. Είναι η πιο αγχωτική. Έτσι προχωράει ως η πιο αγχωτική κίνηση για τον ΠΑΟΚ αυτή του ΦΟΡ, που επαναλαμβάνω και ως εικόνα της ομάδας πραγματικά φωνάζει. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Με τον προπονητή να έχει τον Μύθου βασικό και τον Γερεμέγεφ από τον Πάγκο, σίγουρα χρειάζεται ο ένας, μακάρι ένας Γιακουμάκης με όλα όσα προσέφερε πέρυσι ο Έλληνας Φορ, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όχι να έρθει συμπληρωματικά, να έρθει να πρωταγωνιστεί στη λειτουργία της ομάδας. Ο Γιακουμάκης φυσικά έκανε πάρα πολλά, όπως ζητούσε ο προηγούμενος προπονητής, αλλά ήταν σημείο αναφοράς, ήταν πρωταγωνιστής. Αυτό ψάχνει ο ΠΑΟΚ για να είναι πολύ καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ που βεβαίως έχει ακόμα πράγματα, το είπαμε, κάνει την πέντε μεταγραφή σήμερα και έχει ακόμα άλλες 4-5. Έχει δρόμο μπροστά του και άλλο χαφ. Μην ξεχνάμε σήμερα, πιστεύω θα οριστικοποιηθεί το χειρουργείο του ΜΕΙΤΕ.
0: Οπότε μιλάμε, ναι, δεν υπολογίζουμε σε ΜΕΙΤΕ.
1: Ναι, ναι, όταν μιλάμε για χειρουργείο είναι άλλοι 3 μήνες έξω. Ο ΜΕΙΤΕ ως βαρύ σώμα έρχεται... Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να έρθει στα καλά του. Πιστεύω ότι έχουν πάρει απόφαση στον ΠΑΟΚ ότι θα αποκτήσουν κι άλλον χαφ. Mm-hmm. πέρα από αυτούς που ήρθαν ήδη. Είπαμε δεξί μπακ, χαφ, φόρο, Γιαννούλης, ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Έχει ακόμα αρκετή δουλειά. Το επαναλαμβάνω, την διευκολύνει η ομάδα με την πρώτη επιτυχία και τον χρόνο που έδωσε στη διοίκηση.
0: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε, καλά, χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, το έχουμε φάει το δελτίο εδώ και 5 λεπτά, 10. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι αν ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας, το Training Hub, σε συνεργασία με τον Bwin Sport FM, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχεις απλά, γράφεις ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνεις συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλείς στο 210-010-6700.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός CSKA 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε Κρήτη. Πάμε γιατί φίλε, σε 9 μέρες έχουμε τελικούς.
1: Super Cup.
0: Super Cup, ναι. Πάμε στο Μάνο Σουργιά, στο Γίγαντα, να μας πει πώς προετοιμάζεται Όφη, αν έχουμε τίποτα καινούργιο μεταγραφικό. Καλημέρα σας κύριε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Μεταγραφικό δεν έχουμε κάτι, τουλάχιστον που να είναι τελειωμένο, δηλαδή να έχει επέλθει συμφωνία. Περιμένουν στον Όφη, έχουν ανοιχτά μέτωπα, έχει καθυστερήσει πλέον αρκετά η απόκτηση κυρίως του επιθετικού.
1: Αυτό είναι, επιθετικού. Ψάχνει, τι άλλο ψάχνει Όφη?
2: Ψάχνει δεξιμπακ. Και από εκεί και πέρα ψάχνει και ένας ακόμα έτσι μεσοεπιθετικός, ένας εξτρέμ, και θεωρώ ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή, αν προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα περίπτωση προκειμένου να γεμίσει περισσότερο και ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά το ρόστερ, θεωρώ ότι μέχρι και την τελευταία ημέρα των μεταγραφών θα έχει ανοιχτές τις κεραίες του. Αλλά αυτό θα είναι για μία επιπλέον ή για μία ή για δύο επιπλέον λύσεις. Πρωτίστως είναι η απόκτηση του επιθετικού και του δεξιού οπισθοφύλακα. Προφανώς δεν θα είναι ακόμα και σήμερα να κλείσουν οι μεταγραφές που τουλάχιστον για τον επιθετικό υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν γίνει, περιμένουν κάποιες απαντήσεις, έχουν απορριφθεί, όχι απορριφθεί, έχει εκπνεύσει ο χρόνος προθεσμίας που είχε δώσει ως τον Κοντρό ας πούμε, έναν παίκτη που ενδιαφέρε τον Όφη, και περιμένει τις υπόλοιπες απαντήσεις. Αλλά ακόμα και σήμερα αύριο να κλείσουν αυτές οι υποθέσεις, οι παίκτες δεν προλαβαίνουν να βρεθούν στην Ολλανδία να ενσωματωθούν με την αποστολή. Θα κάνουν τις όποιες προπονήσεις εδώ, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είναι το Super Cup, αλλά ενδεχομένως και για το πρώτο ευρωπαϊκό, την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, δύσκολο θα μπορούν να υπολογίζονται. Οπότε θα πάει όχι σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια με την δοκιμασμένη περσινή συνταγή, συν τις προσθήκες που έχουν γίνει. Είναι θετικό το ότι και ο Αϊτόρ και ο Νικολάου τα τελευταία χρονικά με την γραφικά αποκτήματα δείχνουν να έχουν εγκληματιστεί άμεσα στην ομάδα. Ο Αϊτόρ μάλιστα είχε και καλή παρουσία στο φιλικό στο οποίο αγωνίστηκε. Θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και στον αυριανό φιλικό και μάλλον και στα αυριανά φιλικά. Δύο αγώνες θα δώσει αύριο ο Όφη. Αύριο είναι η πρώτη τελευταία ημέρα της παρουσίας. Θα χωρίσει τους προσεγγιστές του σε δύο γκρουπ ο Χρήστος Κόντης. Το πρωί στις 12 θα παίξουν ένα προπονητικό φιλικό με την Μπέρσκοτ διάρκειας 70 λεπτών το ένα γκρουπ, και το άλλο γκρουπ το απόγευμα στις 6 θα αντιμετωπίσει την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ, και που ουσιαστικά φαντάζομαι ότι θα είναι μια ενδεκάδα πρόβα τζενεράλε εν ώψη του Super Cup.
1: Αλλά το δείχνει κάποιος αυτό?
2: Συγγνώμη?
1: Αυτό το απογευματινό στις 6 το δείχνει κάποιος?
2: Ναι, θα έχει από το κανάλι του Όφη, θα είναι διαδικτυακά.
1: Okay, από το YouTube.
2: Το κανάλι του Όφη, YouTube θα μεταδοθεί. Υπήρχε ένα προβληματάκι τεχνικό και θα μεταδοθόταν μετά την λήξη, τελικά διευθετήθηκε, οπότε θα έχει ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΠΑΕΟΦΗ στο YouTube. Από εκεί πέρα πλέον στον Όφη κοιτάζουν και τα ευρωπαϊκά, περιμένουν τώρα στις 2 την κλήρωση για να δουν ποιο από τα ζευγάρια που έγιναν γνωστά το πρωί θα βρεθεί στον δρόμο του Όφη. Είναι δεδομένο ότι μπροστά του θα βρει μια ομάδα που θα θεωρητικά είναι το φαβορί. Δεν συζητάμε τώρα αν είναι το Μπενφίκα Χάρτς ή η Μπεσίκτας θα βρεθεί στο δρόμο του. Αλλά νομίζω και από τα υπόλοιπα ζευγάρια ίσως μόνο το Λεχ Πόζναν Κλάξικ να είναι ένα ζευγάρι που μπορεί έτσι να θεωρηθεί ότι είναι λιγότερο ισχυρό από αυτό του Όφη. Καλά, αν είναι Κλάξικ, προφανώς είναι μια ομάδα στα μέτρα του Όφη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο η ομάδα από τα νησιά Φερόνα να επιβληθεί αυτή της Πολωνίας. Πότε δεν ξέρεις. Ο Λίας Πουσανίδης βρίσκεται στην Νιόν μαζί με την Θεανόρα Σούλη από την ΠΑΕ Όφη. Και έτσι μόλις μάθει και το ζευγάρι το οποίο θα αντιμετωπίσει, θα αυξηθεί και η στρατηγική για αυτό το παιχνίδι, οι κατασκοπίες, να δουν τους αντιπάλους, και να αρχίσει πλέον να μπαίνει όλο και πιο πολύ και η Ευρώπη στο κάδρο του Όφη. Την παρούσα στιγμή πάντως όλοι, και ο Κόντης και οι διοικούντες, όλοι στέκονται στο μάτς με την ΑΕΚ, που δεν το βλέπουν ως μια πρόβα general εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος ή της έναρξης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, αλλά ως έναν τίτλο τον οποίο θέλουν στον Όφη να διεκδικήσουν. Προφανώς όμως θα πρέπει να δείξει μια μεγαλύτερη βελτίωση η ομάδα, κυρίως στην αμυντική λειτουργία, εκεί όπου στα τρία φιλικά δεν τα έχει πάει καλά, έχει δεχθεί πολλά γκολ, που είναι κάτι το οποίο δουλεύει στις προπονήσεις ο Κόντης και θέλει και αύριο κόντρα στην Al Samal να δει μια βελτίωση και στις τελευταίες προπονήσεις εν ώψη του Super Cup που θα γίνουν εδώ στο Ηράκλειο. Μεθαύριο, την Τετάρτη, επιστρέφει η αποστολή εδώ στο Ηράκλειο. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποιο ενδιάμεσο φιλικό μέχρι το παιχνίδι με την ΑΕΚ και ενδεχομένως γι' αυτό μπήκε αύριο ένα δεύτερο φιλικό. Οπότε με τις προπονήσεις που θα γίνουν εδώ και με την αισιοδοξία ότι θα έχουν κλείσει τουλάχιστον, ξαναλέω, το θέμα του επιθετικού που είναι το πλέον φλέγον και μίσον, να μπει όχι μετά στην τελική ευθεία για την έναρξη όλων των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων, καθώς όπως πάμε κόντρα στην ΑΕΚ δείχνει ότι θα πάει με τους ποδοσφαιριστές τουλάχιστον στα 9-10 ή 10-10 από αυτούς που αγωνίστηκαν την περσινή αγωνιστική χρονιά. Δηλαδή ο Μπουχαλάκης, ας πούμε, και ο Σχέλης διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα, αλλά θα στηριχθεί πάντως ως επιτοπλίστων στους ποδοσφαιριστές που πέρσι είχαν την κατά γενική ομολογία καλή πορεία.
1: 3-4-3 και φέτος, έτσι,
2: ναι.
0: Για αρχή.
2: Ναι. Δοκίμαζε κατά τη διάρκεια των προπονήσεων στην Ολλανδία και τετράδα πίσω στην άμυνα, αλλά περισσότερο έτσι σαν εναλλακτικό πλάνο, έτσι για να είναι προσαρμοσμένη η ομάδα αν ποτέ χρειαστεί για κάποιο λόγο να αλλάξει τον σχηματισμό της. Αλλά πάντως το βασικό αγωνιστικό του στυλ θα είναι αυτό το οποίο έχει και πέρσι με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τώρα και με τον Νικολάου και με τον Σχέλη. Έχει μια πεντάδα εξαιρετικά αξιόπιστων κεντρικών αμυντικών, μέσα από τους οποίους μπορεί να επιλέγει τους τρεις που θα κρίνει ο Κόντης σε κάθε παιχνίδι ότι θα μπορεί να στηριχθεί πάνω τους. Το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει είναι το του Γκονζάλεφ, που έχει ακόμα κάποιες ενοχλήσεις, θα προστατευτεί και στα αυριανά φιλικά. Και ήταν και το μοναδικό πρόβλημα το οποίο υπήρχε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Γενικά δεν πρόκειται κάποιο άλλο πρόβλημα. Και όπως είπαμε, μεθαύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την έναρξη των υποχρεώσεων και η κατασκοπία μετά το μεσημέρι.
1: Οι δύο κάτω των 20 του Όφη ποιοι είναι?
2: Συγγνώμη?
1: Οι δύο κάτω των 21 τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Του Όφη ποιοι είναι?
2: Για βασική, κάτω θα προορίσω ότι ο Κωστούλας με τον Αποστολάκη.
1: Α, Κωστούλας Αποστολάκης.
2: Υπάρχει ο Θοδωσιλάκης, υπάρχει ο Κενουριάκης, υπάρχει ο Κοντικάς. Δεν έχει πρόβλημα, στους μικρούς δεν έχει πρόβλημα Όφη. Ναι. Αλλά τον Αποστολάκη έχει δοκιμάσει περισσότερο στη δεξιά πλευρά.
1: Ναι, τώρα
2: οπότε αυτός λογικά θα είναι ο ένας και ο Κωστούλας, που και οι δύο ήταν πέρσι βασικά στελέχη, τουλάχιστον για το παιχνίδι με την ΑΕΚ θα είναι σε εισαγωγικά η λέξη οι δύο μικροί. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν απασχολεί, γιατί και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι στο ίδιο ηλικιακό γκρουπ πήραν χρόνο συμμετοχής στα φιλικά.
1: Ναι.

0: Δίνω.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για Λεβέντη.
0: Εντάξει,
1: έχουμε ακούσει.
0: Εγκλωβισμένος είναι στις σχέσεις του, εσύ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε ακούσει. Να μην πω.
0: Μπαρούφες. Μπαρούφες.
1: Αλλά να πουλήσουμε μια ποδοσφαιρική διοργάνωση σε μια ιδιωτική εταιρεία είναι ό,τι πιο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να φανταστώ πώς είπε να το πει.
0: Δεν καταλάβα γιατί.
1: Εντάξει, ρε εσύ τώρα. Δηλαδή, ακόμα και στην εποχή του άκρα του.
0: Ρε Μιχαλή, έδωσε, έδωσε βραβείο ειρήνη στο Τραμπ.
1: Δεν είναι το ίδιο, ρε εσύ.
0: Δηλαδή. Τον κάλεσε να κάνει την κλήρωση και του δώσε το βραβείο που ψάχνει από όλο τον πλανήτη ο Τραμπ.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι όμως το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο μέγεθος ξεφτύλας. Δηλαδή, να πουλήσεις το Μουντιάλ σε ιδιωτική εταιρεία.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, είναι. Όχι, μπράβο του που το σκέφτηκε.
0: Μπράβο
1: του. Στη λογική του. Ναι. Πραγματικά, ακόμα και αν το σκεφτείς. Λες, εντάξει, μέχρι πού θα φτάσουμε. Εντάξει, το σκέφτηκα, αλλά δεν μπορώ να το ξεστομίσω κιόλας. Ή δεν μπορώ να πω ότι θα το κάνω κιόλας.
0: Ναι. Υπερβολές. Ο άνθρωπος λεφτά ψάχνει να βρει. Έτσι. Να κάνει το ποδόσφαιρο ακόμα πιο ακριβό σπορ.
1: Πόσα. Λοιπόν,
0: πόσα. Και πόσα τα ελέγχει.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, σηκώ τα χέρια ψηλά πραγματικά. Πραγματικά σηκώ τα χέρια ψηλά. Όχι, μπράβο του που το σκέφτηκε.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή.
0: Μπράβο. Εντάξει, είναι και ένας τρόπος να κινηθεί λίγο το πράγμα σε επίπεδο κορυφής παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Μέχρι και ο Μπλάτερ, ας πούμε. Εντάξει, εγώ πέθανα με τη δηλώση του Μπλάτερ που κονάει και το δάχτυλο και λέγε το ποδόσφαιρο είναι το αγαθό, δεν μπορεί να το πουλήσει. Ο Μπλάτερ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έλεγε ο Ζεπ Μπλάτερ. Λοιπόν. Ένας τρόπος να κινηθεί λίγο το παγκοσμίο ποδόσφαιρο. Θα δούμε. Η UEFA έχει στείλει στα ποδάρια πρωτοστατήσεις αντιδράσεις.
1: Εντάξει, δεν περνάει, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: και δεν μπορούσα να φανταστώ. Πώς φανταζόταν ότι θα περάσει. Όπως επίσης δεν μπορώ να φανταστώ. Η εταιρεία, η οποιαδήποτε εταιρεία πάει να το αγοράσει, η αρνητική δημοσιότητα που θα προκύψει για αυτή την εταιρεία, δεν θα έχει προηγούμενο.
0: Ξεπερνιούνται αυτά, φιλέ. Ξεπερνιούνται αυτά. Ναι. Ζούμε την εποχή των λοποτομημένων. Θα το συζητάμε 6 μήνες και μετά, όταν αρχίσει το επόμενο Μουντιάλ, θα λέμε μαζεύουμε πάλι χαρτάκια, θα μαζεύουμε αυτό, θα μιλάμε για ομάδες, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Ξεχνιούνται αυτά.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει ούτε κατά διάνοια αυτό.
0: Ξεχνιούνται
1: δηλαδή,
0: αυτά.
1: Δεν έχει να κάνει. Είναι πολύ χειρότερο και από το. Αυτό που είχε οροματιστεί ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
0: Το Super League.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σύλλογοι, ρε φίλε. Εντάξει,
1: ναι,
0: είναι άλλο πράγμα. Μοιάζει αθώο.
1: Ναι. Φαντάζομαι και εκείνο δεν πέρασε. Δηλαδή, μία που το έπανε, μία που η Μαλαστούπα πήγε παγκοσμίω σύννεφο.
0: Τέλος
1: δηλαδή, αυτό εδώ είναι. Ξεπερνάει και την πιο νοσηρή φαντασία.
0: Έχει, πώς το λένε, έχει μες την ημέρα λογικά θα αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο και η FA, που δώσει προηγούμενος μοντέλος της Αγγλίας, και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς μια καινούργια κατάσταση και βλέπουμε. Είναι και λίγο πάσα πάρε βάλε του αμυντικού Ινφαντίνο στον επιθετικό της Εφερίν. Δεν είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο.
1: Εύκολα για να κάνει το κομμάτι της η UEFA.
0: Βέβαια. Να βγει μπροστά.
1: Και να φαίνεται η διαφορά της, παιδί μου. Γιατί τι να κάνουμε τώρα. Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για την UEFA. Αλλά η διαφορά της με τη FIFA είναι. Τρομακτική.
0: Να είναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή. Κάπου όπα, ας πούμε.

0: Λέει, ρε Μιχάλη, εδώ η EuroLeague έδωσε το Final Four στο Κατάρ. Παιδιά, και ο Ινφαντίνο έδωσε το Παγκόσμιο Κυπέλλου στο Κατάρ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο άνθρωπος θέλει να πουλήσει το Μουντιάλ σε ιδιωτική εταιρεία. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Δεν είναι ίδια πράγματα αυτά. Δεν είναι. Είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, πέσκυντα και πολλά που έχει κάνει η FIFA και η EuroLeague και η UEFA. Και. Αυτό εδώ δεν ξεπερνάει και τη φαντασία. Δηλαδή, ο καπιταλισμός. Ακόμα και ο καπιταλισμός θα πει στον Ινφαντίνο, όπα ρε φίλε.
1: Εντάξει, δηλαδή, είπαμε. Το παράκανες.
0: Είπαμε.
1: Το παράκανες. Λοιπόν, μου έχει στείλει εδώ πέρα ο Μανούλης Μουσουλάκης μια ανάρτηση του Μανού Καρθία.

0: οποίος τι κάνει, μάλλον χαιρετάει σε ένα σπρώμαυρο φόντο, έτσι, μάλλον χαιρετάει και γράφει χαλαρά ο Μάνο Γκαρθία. Χαλαρά, στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Χαλαρά. Ναι. Και από κάτω ο Καρυπίδης, ο Θοδωρός, έχει τις φατσούλες που κάνουν μια συνωμοτική φατσούλα, τέλος πάντων. Το βάζω, το αφήνω εδώ στην κουβέντα.
1: Ναι.
0: Έτσι.

0: Τέλος πάντων, μεταγραφές στο εξωτερικό.
1: Ο Τζόλης έβαλε γκολ, ε.
0: Ναι, ρε.
1: Αυτός θα πάει μια χαρά, φίλε. Θα δεις. Δυστυχώς. Δυστυχώς για το αγγλικό ποδόσφαιρο θα πάει καλά, Τζόλης. Ευτυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Σου ξαναέχω πει βεβαίως. Θα παίξει σημαντικό ρόλο ποιο θα είναι το αριστερό εξτρέμ που θα πάρει άσυνα. Ναι. Ποιο άλλο θα πάρει.
1: Με τον Βινίσιο έχει σταματήσει κουβέντα, έτσι δεν είναι.
0: Όχι.
1: Όχι, είναι ακόμα εκεί η κουβέντα.
0: Ναι. Δεν πιστεύω εγώ ότι μπορεί να γίνει, το ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Ή τέλος πάντων δίνω 5-10% πιθανότητες. Αλλά αν η Άρσεν έχει μπει στη λογική να δώσει 150 εκατομμύρια για αριστερό εξτρέμ, οκ, αν πάρει τον Βινίσιο, πρέπει να δούμε ποιον θα πάρει. Εγώ μάλλον θα τον πάρω τον Μπρούνο Γκυμαράης.
1: Οκ. Πάρ' τον, Άρη.
0: Να είναι ψήνω εγώ πολύ με αυτό. Πολύ.
1: Μπρούνο Γκυμαράης, ε.
0: Ναι.
1: Τον έκανε, του κάνει σχολιασμό στη Βραζιλία όμως, ότι δεν είναι παίχτης για τη Βραζιλία και αυτά.
0: Όχι, δεν έκανε αυτό.
1: Έλεγες. Δεν μπορεί να παίζει με αυτού του χαφ Βραζιλία. Δεν μπορεί.
0: Στον Κασεμίρο.
1: Και ο Μπρούνο Γκυμαράης έπαιζε. Δεν έπαιζε μόνο ο Κασεμίρο.
0: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, όχι. Δεν. Άμα ο άλλος είναι παιχτάρα,
1: ναι.
0: Άμα ο άλλος είναι Declan Rice, για χαρά είναι ο Μπρούνο Γκυμαράης.
1: Αυτό το Γιάισλερ που πήρανε τώρα το προπονητή Γιάισλερ.
0: Ναι,
1: το λέω.
0: Ναι, το Γιάισλερ.
1: Τι είναι αυτό, γιατί.
0: Κάτι και κάνει. Είχε κάνει πράγματα με τη Λουσία και εκεί πήρε.
1: Τέλος πάντων, γιατί το γιον στο χάο δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν τον διώξανε. Έφυγε.
1: Α, δηλαδή
0: είπε, μάλλον πρέπει να είπε εδώ όταν κατάλαβε την πουλάδα και τον Γκυμαράης.
1: Ναι.
0: Είπε δεν. Ναι.
1: Και εντάξει, και η Νιουκάσλ είναι η μόνη που χάνει σε κόντρα από τη Λίβερπουλ σε μεταγραφές.
0: Ναι. Η Νιουκάσλ φαίνεται ότι υιοθετεί μοντέλο Ζάλτσμπουργκ.
1: Okay.
0: Και γι' αυτό ακριβώς πήρε και το Γιάισλε.
1: Okay.
0: Δηλαδή θα παίρνουμε 18 χρόνια, 19 χρόνια και θα τα εξελίσσουμε.
1: Okay. Okay. Εντάξει. Άμα του κάνει, άμα του κάνει, του κάνει.
0: Πάμε!
1: Πάμε να φύγουμε, φίλε, γιατί όχι τίποτα άλλο. Έχει το Μανώλη Μουσουράκη.
0: Οπότε λοιπόν. Τώρα.
1: Βέβαια. Πρέπει να κάνουμε στην άκρη.
0: Να.
1: Γιατί έχει το Μανώλη Μουσουράκη, το βλέπω.
0: Είσαι χαπημελίρατζι. Χαπημελίρατζι. Καλή μεταγραφή.
1: Περνάει ιατρικά στην Πολωνία. Τώρα. Ναι. Μα δίνει και ρεπορτάζ. Μα δίνει κάτι από την εκπομπή.
0: Τι μα λείπει, ένα σερφόρ.
1: Και ένα ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Φόρ εξτρέμ τέρμα.
0: Για βασική είναι αυτοί οι τρεις. Ο Φόρ είναι ο βασικός. Αυτό λέω και εγώ. Φόρ μας λείπει.
1: Ο Φόρ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα μας τα πει ο Μανώλης όμως.
0: Εντάξει.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Λιβάη Γκαρσία κάνει λόγο ο Ρώσος δημοσιογράφος και πλέον οι πράσινοι μένει να τα βρουν με την Σπαρτά.

0: Μόσχας για τον μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ. Ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή του στο τριφύλι, δήλωσε στον τύπο του Ισραήλ ο Κίνγκς Κάγκουα. Ιστορικός σύλλογος με καλό project και θέλω να τον βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους, τόνισε ο 27χρονος μέσος. Πρόταση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στην Sporting για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε η πορτογαλική ρεκόρντ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Kansas City για την πώλησή του. Στην λίστα, ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg, Vinicius Souza. Θέμα ορών, η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ με τον 24χρονο μέσο να αποχαιρετά την ΓΙΟΡ, αισιοδοξία στην Ένωση για θετική έκβαση στην υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς. Επέστρεψε χθες η αποστολή από την Ολλανδία με τον Μάρκο Νίκολης να δίνει τριήμερο ρεπό στους παίκτες του. Δεν υπολογίζεται και ενημερώθηκε να βρει ομάδα ο Πεν Ράις. Μόνο η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ απομένει για την απόκτηση του Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ, ο οποίος χθες έφτασε στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές, ενώ αναμένεται να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στάση αναμονής για τον συμπατριώτη του δεξιού μπακ, Γουιλιάμ Μίκελ Μπρενσί. Συνεχίζεται τώρα το πρωί η προετοιμασία για το πρώτο ματς με την Άντερλεκτ. Κληρώνει σήμερα στην UEFA για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Όφη, καθώς θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα play-off των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στη μία είναι προγραμματισμένη κλήρωση για το Champions League, μία ώρα αργότερα εκείνη του Europa League και στις τρεις θα πραγματοποιηθεί για το Conference. Η μέρα Ράφα Μύρη σημερινή στον Άρη με τον Ισπανό Φορ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις μετά την προφορική συμφωνία για διετές συμβόλαιο. Σκέψεις από τους κίτρινους να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του Γκαρέ από τη Βάσκο Νταγκάμα στο στόχαστρο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Αρτούρ Μαζουακού. Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Will Karius για ακόμη έναν χρόνο ανακοίνωσε το Περιστέρι Μπέτσον. Τη σεζόν που πέρασε, ο 28χρονος forward είχε κατά μέσο όρο 5,4 πόντους και 4,1 rebounds στη στοίχημα GBL. Εκτός βάθρου του ελεύθερου σόλου έμεινε η Βασιλική Αλεξανδρίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι, καθώς κατετάγει 7η. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα έχει ακόμη μια ευκαιρία να διεκδικήσει μετάλλιο στον αυριανό τελικό του τεχνικού σόλου. Την στήριξή της στην επανεκλογή του Τζάνι Φαντίνο στην Προεδρία της FIFA αναμένεται να αποσύρει η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέσω επιστολής που θα στείλει εντός της ημέρας. Πρώτη που το έπραξε αυτό και επίσημα ήταν η Ουαλική Ομοσπονδία. Την επισημοποίηση της απόκτησης του Κωνσταντίνου Καρέτσα προανήγγειλε η Ντόρτμουντ, η οποία θα δαπανίσει ένα ποσό συνολικά κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της από την Γκένκ, με τον 18χρονο διεθνή μέσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών. Ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια για την Νιούκασλ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέχου τερματοφύλακα Λούκας Χόρνιτσεκ. Η απόκτησή του από την Μπράγκα κόστησε κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο 24χρονος goalkeeper υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Επομένη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Ωραία προσποίηση για τον Μασούρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σέντρα, κεφαλιά από τους Καζάκους. Πέρκας με το δεξί. Σουτ δεύτερο τον Πέλκα και δίνει πέναλτι στο μαρκάρισμα που γίνεται πάνω στον Πέλκα. Δίνει πέναλτι ο Ολλανδός ρέφερι. Μπακασέτας απέναντί του ο Σάτσκι. Φεύγει ο Μπακασέτας. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Στο 10ο λεπτό κάνει το καθήκον της νωρίς-νωρίς στον δρόμο προς τον γύρο της Γερμανίας. Φλέγεται η Παπαρένα για Σοφιά. Ελλάδα-Καζακστάν 1-0. Πάμε Μάνταλο. Δεξιά η μπάλα. Και γκολ. Η σέντρα αυτή από τον Μασούρα. Η κεφαλιά του Δημήτρη Πέλκα. 2-0 η εθνική στο 15ο λεπτό. Βρέθηκε ο Πέλκας στην 35η συμμετοχή του. Σκοράρει για τέταρτη φορά. Πολύ σημαντική παρουσία. Καρφωτή κεφαλιά. Κανένα περιθώριο στο Σάτσκι. Ελλάδα-Καζακστάν 2-0. Διαβούνε ωραία του Μπέλης για τον Μασούρα. Πολύ ωραία. Μασούρας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάνει την κίνηση ο Ιωαννίδης. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα από την κίνηση του Φώτη Ιωαννίδη. Η τρομερή πάσα από τον Γιώργο Μασούρα με το εξωτερικό έστρωσε στον Φώτη Ιωαννίδη και η Ελλάδα κάνει το 3-0 στο 37ο λεπτό. Τσιμίκας στο Μπακασέτα, Λεκομπίνα, Τσιμίκας, Μπακασέτα σε τράδια Τσιμίκας, κεφαλιά του Κουρμπέλη και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Στο 40 ο Δημήτρης Κουρμπέλης σκοράρει για την εθνική μας ομάδα και κάνει το 4-0 κοντά στο Καζακστάν. Αφήνει ο Σαντελιάς, έτοιμος ο Τσιμίκας στην καρδιά της εστίας, κεφαλιά και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Ήταν στην πορεία της μπάλας ο Μαυροπάνος, προσπάθησε να απομακρύνει εκεί ο Ταπάλο. Θέλει την μπάλα στην εστία της ομάδας του. Θρίαμβος, εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρωτική εμφάνιση για τους διεθνείς μας. Ελλάδα-Καζακστάν 5-0. Φινάλε στο μάτς, η εθνική μας ομάδα προκρίνεται στο τελικό των play-off και διεκδικεί το εισιτήριο για την τελική φάση του κύρου 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2 σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Σε μια μέρα, μια εβδομάδα που η αλήθεια είναι αλλιώς την περιμέναμε. Είχαμε φορέσει το ευρωπαϊκό μας κουστούμι. Από αύριο έχουμε ένα τρίμερο ευρωπαϊκών μαχών, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Κατά σειρά, σήμερα έχουμε και τις κληρώσεις από τη μία η ώρα, 1-2-3, αντίστοιχα του Champions League, του Europa και του Conference. Μπαίνουν μάλιστα στις κληρώσεις και η ΑΕΚ και η ΟΦΗ. Ωστόσο, καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να μένουμε ξεκομμένοι από την πραγματικότητα, από την ζωφερή πραγματικότητα στην οποία βρισκόμαστε τις τελευταίες μέρες, για ακόμα ένα καλοκαίρι.

Συλληπιτήρια και από πλευράς μας, της οικογένειας των θυμάτων. Δυστυχώς ο απολογισμός μεγαλώνει. Τραγικός απολογισμός. Πλέον 5 άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους στις μάχες, στη μάχη με τις φλόγες. Εδώ είμαστε να μεταφέρουμε οποιαδήποτε εξέλιξη. Ελπίζουμε να είναι μόνο ευχάριστες. Από εδώ και πέρα οι εξέλιξεις που θα μεταφέρουμε και οι ειδήσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή τα μέτωπα είναι σε κανδύλι και Αγία Σκέπη. Μάλιστα στο κανδύλι υπήρχαν και κάποια βίντεο. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό βίντεο με την ατμόσφαιρα να είναι απόκοσμη και τρία άλογα να προσπαθούν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Πραγματικά σφίγγεται η καρδιά. Στα ευχάριστα είναι ότι το ενεργό μέτωπο που υπήρχε στην Κεφαλονιά δεν είναι πια ενεργό. Οπότε ελπίζουμε να έτσι μείνει σταθεροποιημένη η όλη κατάσταση. Κατά τα άλλα, όπως τα γνωρίζετε, στις ώρες τους οι ρεπόρτερ, μάλιστα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα συμπέσει και με την κλήρωση των περιοτών για τα playoffs του Champions League, εκεί που θα βρεθούν οι Ερυθρόλευκοι αν επικρατήσουν, αν περάσουν την Νέιμέχεν. Θα έχουμε και Νίκο Παγκάκη του Παναθηναϊκού, θα έχουμε και Γιώργο Σακύρη για την ΑΕΚ. Μέρες όχι μόνο κληρώσεων, μέρες όχι μόνο αγώνων, αλλά μέρες με full μεταγραφικά πραγματάκια για όλους. Με Πάνο Ρηλό δεν συστηθήκαμε. Πάνος Ρηλός στα ντεξ, Αναστασία Βοσνάκη να βάζει πλάτη στην παραγωγή, Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο, παρέουλα μέχρι και τις 2.

0: Αλλά ναι, υπάρχουν full μεταγραφικά πραγματάκια για όλους. Για τον Παναθηναϊκό, χθες το βράδυ μας απασχόλησε ιδιαιτέρως με την υπόθεση του Λιβάη Γκαρσία. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες, ο Ρώσος δημοσιογράφος, ο οποίος είναι και αρκετά αξιόπιστος, σε αρκετά θέματα έχει πέσει μέσα, ο Ιβάν Καρπόφ, έκανε μια σχετική ανάρτηση όπου υπογράμμισε ότι Παναθηναϊκός και Γκαρσία τα έχουν βρει ήδη στους προσωπικούς όρους και απομένει να τα βρει ο Παναθηναϊκός με τη Σπαρτάκ σε ό,τι έχει να κάνει με την οψιόν αγοράς. Η πρόθεση του Παναθηναϊκού είναι τον αποκτήσει τον Λιβάη δανεικό με οψιόν αγοράς, όχι υποχρεωτική, αλλά καταλαβαίνει κανείς βάσει και του ποσού που είχε δώσει η Σπαρτάκ στην ΑΕΚ για να τον κάνει δικό της, ότι θα κυμανθεί αρκετά ψηλά. Βγήκε και του Γένσιν χθες. Βέβαια, ακούγοντας νωρίτερα και τον Νίκο Παγκάκη, δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζεται η όλη κατάσταση. Πάντως, κρατάμε την πρόθεση του Παναθηναϊκού να το ψάξει για ακόμα έναν παίκτη στα χαφ. Κατά τα άλλα, είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα σήμερα για την ΑΕΚ και για Κώστιτς και για Βιτάλης. Για τον Ολυμπιακό, έχουμε ακούσει από χθες και τον Γιώργο Τσανάκα. Επιβεβαιώνεται και από την Πορτογαλία μεριά να εντείνει τις προσπαθίες του Ολυμπιακός για Μπρανκάσα. Και άλλο χαφ ακούστηκε. Καλά, πόσα χαφ έχουν ακουστεί για τον Ολυμπιακό τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες? Πρέπει να είναι πάνω από 10 και τις περισσότερες φορές ισχύουν, κινούνται ενεργά οι Πειραιώτες. Πάντως, το τελευταίο όνομα πλην Μπρανκάσα από Κώστη είναι του Βίνι Σόουζα, και αυτός μια περίπτωση από Βόλτσμπουργκ, η οποία Βόλτσμπουργκ έχει υποβιβαστεί, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αρκετοί παίκτες θέλουν να αποχωρήσουν και η ομάδα θέλει λίγο να ξεφορτώσει τα συμβόλαια. Πολύ καλός παίκτης ο Βίνι Σόουζα, έπαιζε πέρσι βασικότατος μαζί με τον Μάγερ που απέκτησε ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε Λουσέ, περιμένει και Μικέλ Μπρενσί, το μάθαμε με τα πολλά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, και άλλες ομάδες, όλες και οι μη Ευρωπαίες κινούνται δυναμικά. Έχουμε και πάρα πολλά φιλικά αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν είχατε καθόλου χρόνο εκεί στις παραλίες ή όπου είστε. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες μόνο για φιλικά δεν ήταν ο νους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πολλά φιλικά, μοντάρισμα ομάδων, εν ώψη και της σέντερας που θα έχουμε σε λιγότερο πλέον από ένα μήνα για την Στοίχημανο Super League. Οπότε, ό,τι έχουμε θα το μπουμπονίσουμε και εδώ. Εν συνεχεία, την καλησπέρα μου στον Brighton, στον φίλο του Άρη. Τελευταία εξέλιξη, αν θέλετε, με τους κίτρινους. Φίλοι. Φίλοι, ξέρουμε και όνομα. Λέω απλά φίλοι. Η Νατάσα. Γεια σου, Νατάσα. Την καλησπέρα μου και από μένα και από τον Πάνο. Και από όλους, λοιπόν. Έχει να κάνει με τον Μανού Γκαρθία. Η ανάθεση και του Μανού, η απάντηση από κάτω του Θόδωρου Καρυπίδη. Μια υποβόσκουσα εκεί συμφωνία. Θα δείξει. Πάντως, έγραψε ένα μήνυμα στα γκρίκληση και ο Μανού Γκαρθία. Έγραψε χαλαρά. Του απάντησε με κάτι φατσούλες σιωπής ο Θόδωρος Καρυπίδης. Είναι εξάλλου και μια επιστροφή που συζητιέται εδώ και αρκετό διάστημα στους κίτρινους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε να τα πούμε και για τις κληρώσεις που θα έχουμε σε λίγο. Μία η ώρα, θυμίζω, η πρώτη για το Champions League και όχι μόνο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
4: Isn't it marvelous that we have been given the gift of seeing and hearing? Of course, seeing gives us a wonderful picture of the world around us. But I wonder how.
0: Θα ρωτήσω, φίλε, για τα διαρκές του Ολυμπιακού που έχεις στείλει σε μήνυμα τον Γιώργο αργότερα, που θα είναι στην παρέα μας και με το σχολείο του για την κλήρωση του Ολυμπιακού και βεβαίως για το ρεπορτάζ, διότι αύριο έχουμε αγώνα. Έχουμε αγώνα και έχουμε και μεταγραφές. Λοιπόν, από το πρωί έχουν βγει τα υπογκρουπ. Okay, έχουμε αποφύγει κάποιους δυνατούς. Ο Παναθηναϊκός έχει αποφύγει σίγουρα τη Χετάφε. Ο ΠΑΟΚ έχει αποφύγει την Τραμζονσπορ. Όφι τώρα πολλούς δύσκολους περίμενε, οπότε δεν μπορούσε να αποφύγει και πάρα πολλούς. Τα θυμίζω εγώ μια γρήγορα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν που μπαίνει στην κλήρωση στη μία, εάν περάσει από την Ναϊμέχεν, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λιόν Σπάρτα Πράγας είτε τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεν Σιλουάς. Πολύ δύσκολο ζευγάρι. Η Ουνιόν μάλιστα προχθές, πότε ήτανε, το Σουκού γενικά που είχαμε και τα Super Cup σε αρκετές χώρες, πήρε το τρόπαιο στο Βέλγιο ΙΑΕΚ. Το γνωρίζουμε εδώ και καιρό μετά την φοβερή και τρομερή πρόκριση της Άρχους επί της Λεχ Πόζναν, ότι έχει βρεθεί στον γκρουπ των ισχυρών, οπότε έχει ως πιθανούς αντιπάλους τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ, τον νικητή του ζευγαριού Καεράτ Λεύσκη Σόφιας, τη Λάσκ που πήγε ο Λιούμπισιτς, τη Βίκινγκ και τον νικητή του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Στις 2 η ώρα έχουμε κλήρωση για το Europa League, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ, εάν προκριθεί επί της Άντερλεχτ, θα έχει ως πιθανά ζευγάρια Λάρν Ιμπέρια, αυτό είναι ζευγάρι, ατόφιο, Λίλεστρομ, μονάχη της, Λεύσκη Σόφιας ή Καερά Ταλμάτη, ο ιτημένος του ζευγαριού, και επίσης τον ιτημένο του ζευγαριού Μιάλμπη εναντίον Σλόβαν Μπράτισλάβας. Θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ και στην κλήρωση των 3 για το Conference League, εκεί όπου έχει επίσης κάποια ζευγάρια. Στις 2 η κλήρωση του Όφη για το Europa League, τα λέγαμε ότι δεν μπορούσε να αποφύγει και πάρα πολλούς δύσκολους, δηλαδή στα πιθανά ζευγάρια είναι το Benfica Hearts, στα πιθανά ζευγάρια είναι το Besiktas Hradec Kralove, είναι και Maccabi Tel Aviv με τη CSKA Sofia, είναι και το Lech Poznan Klaksvik. Και από εκεί και πέρα έχουμε και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ μαζί, 3 η ώρα για το Conference League. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, όπου οι πράσινοι έχουν ως πιθανούς αντιπάλους Χάπολ Τελαβίβ με Κατοβίτσε, Μπενφίκα Χάρτς, τον ιτημένο του ζευγαριού, Χράντετς Μπεσίκτας, επίσης τον ιτημένο του ζευγαριού, Ελσίνκι Μάδερουελ και Βαλούρ Νότσερλάντ. Αυτά

Οπότε μπαίνει σιγά σιγά στις ζωές μας για τα καλά και όφη. Θέλω να πω ότι Ευρωπαίος είναι, δεν είναι μόνο κλήρωση. Πρέπει να του δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Πώς έχει κινηθεί με τα γραφικά, πώς τα πηγαίνει στα φιλικά, με όσα συμπεράσματα μπορούν να βγαίνουν στα φιλικά. Κάθε φορά το ίδιο κλισέ λέμε, αλλά αλήθεια είναι. Δεν ξέρω για εσάς, έκατσα και είδα το τελευταίο φιλικό. Τα προηγούμενα δύο από highlights τα είχα χαζέψει. Είδα αυτό το φιλικό με την Βίλεμ των Κρητικών. Ήταν 2-1. Σε ένα παιχνίδι που δεν δέχτηκε τόσες πολλές φάσεις. Πλήρωσε λάθη και ατομικά και ομαδικά. Αλλά το αρνητικό, αν θέλετε, έχει να κάνει με το ότι και ο ίδιος ο Όφη δεν δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις, κυρίως προϋποθέσεις. Δημιούργησε, είδαμε βέβαια Αϊτόρ να παίζει στο δεύτερο ημίχρονο, μάλιστα έβγαλε και assist για τον Κοστούλα. Είδαμε τον Αποστολάκη δεξί μπακ και πέρυσι το δοκίμαζε πιο πολύ. Έχει να κάνει με το πρώτο επίσημο των Κρητικών για το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ.

την καλή μέρα μου και στο φίλο από το Ηράκλειο, ο οποίος λέει ότι θέλει να πιστεύει πως στην τελική ευθεία μεταγραφικά ο Όφη θα πάρει 3-4 ποιοτικούς, γιατί τώρα, έως τώρα, δεν είναι και πολύ ενθουσιασμένος. Εντάξει, στα δικά μου μάτια έναν φόρθ πρέπει να πάρει. Εντάξει, όχι μόνο στα δικά μου μάτια. Νομίζω και η ίδια η ομάδα κινείται για την απόκτηση ενός πολύ καλού φορ. Έχει φύγει ο Σαλσέδο, οπότε καταλαβαίνει κανείς. Πρέπει να δέσει το γλυκό εκεί μπροστά. Πάντως πίσω από τον όποιον αντί Σαλσέδο υπάρχει καλό πράγμα. Υπάρχει και ο Νους, υπάρχει και ο Αϊτόρ, υπάρχει και ο Φούντας. Πάρα πολύ κομβική η παραμονή του Αθανασίου, το έχουμε ξαναπεί. Στον τρόπο παιχνιδιού του Όφη, σε αυτό το 3-4-3 με την μπάλα να πρέπει να περνάει από τα χαφ, ο Μπουχαλάκης φαντάζει ιδεατή περίπτωση. Αλλά ναι, κάτι λείπει για το φινάλε και εξάλλου δεν έχουν τελειώσει οι προσπάθειες των κριτικών για την ενίσχυσή τους. Τώρα μπορεί στα φιλικά να μην τα έχει πάει καλά, τουλάχιστον από άποψη αποτελεσμάτων. Βέβαια, ξέρετε, υπάρχουν τα παραδείγματα και τα αντιπαραδείγματα με ομάδες που στα φιλικά σάρωναν και όταν άρχισαν τα επίσημα δεν βλέπαμε το ίδιο επίπεδο και ακριβώς το αντίστροφο. Καταλαβαίνω εγώ το ότι τουλάχιστον για λόγους ψυχολογίας καλό θα ήταν να πάρει και μια νίκη, αλλά σημασία έχει τι συμπεράσματα έχει βγάλει ο Χρήστος ο Κόντης και πώς βεβαίως θα τα βελτιώσει όλα αυτά. Έχει και δύο τελευταία φιλικά αύριο, Όφη. Στις 12 με την Μπέρσχοτ και το απογευματάκι με την Αλ Σαμάλιν. Από αυτά τα ιδιαίτερα που γίνονται πλέον τα τελευταία χρόνια, είτε back to back φιλικά την ίδια μέρα, είτε σήμερα και αύριο, είτε 120 λεπτά, ξέρετε, διαμορφώνονται αναλόγως στο τι θέλει ο κάθε προπονητή. Στην καλησπέρα μου και στον Διονύση Ατρομητάρα, ο οποίος στέλνει τα συλληπιτήριά του στους συγγενείς όλων των ηρών του καλοκαιριού.

Ο Μάκης με ρωτάει αν έχουμε κάτι από μεταγραφικά για τον Ατρόμητο. Αυτή τη στιγμή, από χθες βασικά, βρίσκεται στην Πολωνία προκειμένου να μην χάθει χρόνος ο Λίρατζης. Σήμερα περνάει από ιατρικό έλεγχο και τα ορθοπαιδικά τα ολοκληρώνει και εν συνεχεία θα υπογράψει ως ελεύθερος στον Ατρόμητο. Θα κρατήσει ποσοστό ο ΠΑΟΚ. Μια επιλογή ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε ο Ατρόμητος, δηλαδή έναν παίκτη αφενός ποιοτικό, αφετέρου, που θα αποτελέσει ένα δίδυμο με τον Μουντέ στο δεξιά κροτσάμινας, χωρίς απαραίτητα να τρώει πολύ χρόνο από το Μουντέ. Ξέρετε, να μην είναι αυτό το βιογραφικό. Αν και με Ντούσαν Κέρκες δεν υπάρχουν βιογραφικά. Οκ, πάντως να μην είναι αυτό το βιογραφικό που θα υποχρέωνε την συμμετοχή του συνέχεια στην βασική ενδεκάδα. Από εκεί πέρα, φορ, εκεί θα δοθεί και ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Εξτρέμ και τέρμα. Όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά, διότι εξετάζεται μια πολύ καλή περίπτωση για το τέρμα. Δεν έκατσε τελικά του Γκουκέσασβίλη, μέτρησε η οψιόν που έδινε η Γκεστέπε, περίπου 1 εκατομμύριο, δανεικός με οψιόν περίπου στο 1 εκατομμύριο. Οπότε ο Γκουκέσασβίλη πήγε προς Τουρκία μεριά.

Θυμίζω ώρες αγώνων. Αύριο ο Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν στις 9. Την Τετάρτη είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις 9.30. Και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στις 9 παρά τέταρτο. Και οι τρεις εντός την επόμενη εβδομάδα. Και οι τρεις εκτός.

Παιδιά, στα αντέξει είναι ο Πάνος Ριλός, σε εκείνον τα συγχαρητήρια. Οπότε σας αφήνω να απολαύσετε το τραγουδάκι. Με αυτό θα πάμε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε να μπούμε σιγά σιγά και σε κλίμα ρεπορτάζ, να έχουμε και τις κληρώσεις και βεβαίως ό,τι άλλο προκύπτει από την επικαιρότητα. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη κοντά στα Μέγαρα Αττικής επιχειρούν σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Γιονεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στην Ψάθα. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρηση Κιλκής και στην περιοχή Βροντού Πιερίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστρο στην Πύλο Μεσσηνίας. Και στις τρεις φωτιές επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έχουν διατεθεί και εναέρια μέσα. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στη διερεύνηση των αιτιών συνδράμει από την πρώτη στιγμή και η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα, το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε υπόθεση εξαφάνισης 58χρονου στην Αργολίδα, τέχνη του οποίου χάθηκαν την Παρασκευή, καθώς εντοπίστηκε νεκρό σε προχωρημένη σύψη σε δύσβατη περιοχή στην Κάντια, λίγο έξω από τον Άφλιο. Η σωρός του βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που είχε εντοπιστεί τις προηγουμένες μέρες στο όχημά του. Έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν. Και ο γερός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Πρώτο πέναλτι στη βραδιά, στην Ιολάμ την μπάλα, παίρνει φόρα και στη γωνία, παρότι έπεσε πολύ ωραίο τσεχ γκολ, μάτα και πέφτει και διώχνει ο Νόιερ. Γκόμες, γκολ. Δεν πρόλαβε ούτε καν να πέσει ο Τσεχ. Λουίς γκολ. Πολύ ωραία. Τον έστειλε από την άλλη γωνία. Νόιερ. Στη γωνία έπεσε ο Τσεχ. Ωραία, αλλά δεν μπόρεσε. Γκολ από τον Νόιερ. Λαμπάρτ γκολ. Φοβερό πέναλτι. Και τώρα είναι ο Όλιτς. Πέφτει ο Τσεχ και διώχνει. Ο Τσεχ πιάνει ακόμα ένα πέναλτι στη βραδιά. Μετά από εκείνο του Ρόμπεν στην διάρκεια της παράτασης. Άσλεϊ Κόουλ. Απέναντι από τον Νόιερ. Το σουτ δυνατά, ωραία στη γωνία. Γκολ. Ισοπαλία. 3-3. Σβάινστάιγκερ με τον Τσεχ. Χαμηλά δοκάρι. Και έχει την ευκαιρία ο Ντιντιέ Ντρογκμπά. Είναι ο άνθρωπος που την κράτησε ζωντανή. Με τον γκολ στην κανονική διάρκεια. Και τώρα έχει την ευκαιρία να δώσει το κύπελο για πρώτη φορά στην Τσέλσι. Ντρογκμπά γκολ. Η Τσέλσι είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μέσα στο Allianz Arena. Η Τσέλσι παίρνει το κύπελο. Για πρώτη φορά. Φέρνοντας τα πάνω κάτω. Όχι μόνο απόψε, αλλά ολόκληρη τη σεζόν. Το κύπελο στα χέρια του Τέρι
7: και του Λάμπαρτ.
6: Και του Λάμπαρτ. Ο Τέρι και ο Λάμπαρτ λοιπόν σηκώνουν το κύπελο ψηλά. Η Τσέλσι, αυτό που ονειρευότανε χρόνια, το καταφέρνει. Σε μια βραδιά εδώ στο Μόναχο που φέρνει για μία ακόμη φορά τα προγνωστικά τούμπα. Και το κύπελο στα χέρια του Ρωμάν Αμπράμοβιτς που το σηκώνει ψηλά. Έδωσε εκατομμύρια για να ζήσει αυτή τη στιγμή. Είναι όμως και αυτός, παρά τα πολλά λάθη του, ένας από τους σημαντικότερους Κρίκους, μεταβάλλοντας την Τσέλσι από το 2003 και μετά σε τεράστια δύναμη.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, παρέουλα μέχρι και τις 2. Έχουμε αλλαγή στα ντεξ, με χάρη Χριστόγλου πλέον, στη ρύθμιση του και τις μουσικές της επιλογές. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτωπα, έχουμε δυστυχώς 3 νέα μέτωπα. Έχουμε και στην Πιερία, έχουμε και στο Κιλκής, και τελευταίο μέτωπο έχει ξεσπάσει πριν από λίγο στην Πύλο της Μεσσηνίας. Έχει ενημερωθεί το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Λοιπόν, ό,τι έχουμε θα σας το μεταφέρουμε. Τώρα στα τετριμένα έχουμε και ένα νέο όνομα για τα χαφ του Ολυμπιακού. Κάθε, όχι ημέρα, ημίωρο πλέον έχουμε και νέο όνομα. Το μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος, πληροφορίες από Γαλλία. Κρίστιαν Κάσερες, Βενεζουελάνος χαφ, έτσι, 26 ετών, παίζει στην Τουλούζ. Πολύ λίγο που προλάβα να το ψάξω. Είναι καταρχάς 1,76. Από εκεί και πέρα στα χαρακτηριστικά του, αρκετά aggressive, αρκετά γρήγορος. Το έχει με την μακρινή μεταβίβαση. Τώρα αυτά στα πολύ γρήγορα. Γεμάτη σεζόν πέρσι με την Τουλούζ, 34 εμφανίσεις στο γαλλικό πρωτάθλημα και στο κύπελλο Γαλλίας, 2 γκολ, 5 assist, οπότε συμμετέχει και παραγωγικά στο παιχνίδι της ομάδας του. Έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες και από Γαλλία. Μία εξ αυτών είναι η Lens. Η Lens, θυμίζω, η οποία έδωσε με πολλά εκατομμύρια στην Bradford τον Σανκαρέ, οπότε ψάχνεται στα χαφ.

Παιδιά, κλήρωση ΣΑΕΚ που ρωτάτε, στη μία. Στη μία μαζί με του Ολυμπιακού, έτσι. Στις δύο είναι η κλήρωση για το Europa League. Έχουμε και ΠΑΟΚ, έχουμε και ΟΦΗ. Και στις τρεις η κλήρωση για το Conference League. Έχουμε Παναθηναϊκό και έχουμε και ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί το ζευγάρι που θα βγει ή ο αντίπαλος να βρεθεί αντιμέτωπος. Την καλησπέρα μου στη Θράκη, σε ένα φίλο και κάτι παραπάνω του Παναθρακικού. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για τη συμμετοχή στην Super League 2 από πλευράς Παναθρακικού. Γενικά γίνονται πολύ ωραία πραγματάκια, όχι μόνο στον Παναθρακικό, σε αρκετές ομάδες, και θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα του χρόνου στη δεύτερη κατηγορία. Έχουν δυναμώσει αρκετές ομάδες, κάποιες ήταν ήδη δυνατές. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη μαχή για την άνοδο. Δύο ανεβαίνουν, θυμίζω, και το Σουκού είχαμε και τις μεταγραφές. Μία έχει ολοκληρωθεί, ακόμα μία σκαριά για τη Μαρκό με ερυθρόλευκο μανδύα. Ο Ελαραμπή, παίκτης της Μαρκό και μάλιστα με θριαμβευτική υποδοχή εκεί στο αεροδρόμιο. Και η Μαρκό πάει και για Σεμέδο,

Καλησπέρα κύριε Μανώλη. Μάλιστα, να ρωτήσω, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει δεξιμπάκ η ΑΕΚ? Ο Γεωργίεφ δεν έχει παίξει καθόλου εκεί και δεν έχουμε και backup του Ρότα. Δίκιο έχεις, φίλε. Βέβαια, ο Μάρκο Νίκολης χθες την πολύ μεγάλη σε έκταση συνέντευξη που έδωσε στους απεσταλμένους δημοσιογράφους που παρακολούθησαν την προετοιμασία της ΑΕΚ, δήλωσε καλυμμένο στη θέση. Βέβαια, άφησε τον αστερίσκο και για αυτή τη θέση και για τις υπόλοιπες, ότι αν προκύψει κάτι καλό μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, όπου όπως υπογράμμισε η ΑΕΚ θα παραμένει ανοιχτή στην αγορά μέχρι και την τελευταία μέρα, τότε θα αποκτήσει και για εκείνη τη θέση κάτι. Πάντως ναι, και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, ότι χρειάζεται κάτι πίσω από τον Ρότα. Μαζί με τον Ρότα, όπως θέλετε πείτε το, ο Ρότα μια χαρά, θεαματική άνοδος, τα έχουμε ξαναπεί τα τελευταία χρόνια, αλλά ναι, και εμένα κάτι μου λείπει εκεί. Βέβαια, πάνω απ' όλα είναι η άποψη του κάθε προπονητή, όχι μόνο του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά του κάθε προπονητή. Σήμερα 3 Αυγούστου, να σας πω ότι, μιας και λέμε και για άλλες ομάδες πλην των Ευρωπαίων, είναι μια ιδιαίτερη μέρα, μια πολύ γεμάτη μέρα για τον Πανετολικό, ο οποίος θα χτυπήσει σε τριπλό μέτωπο, όχι μεταγραφικό, ήδη έχει κάνει κάποια πραγματάκια ο Πανετολικός, αλλά σε άλλα μέτωπα θα χτυπήσει. Βασικά αποσύρω τη λέξη, δεν είναι των ημερών. Άγαλμα, φανέλα και ανοιχτή προπόνηση

Για το άγαλμα που σας έλεγα, αναφέρουμε φυσικά στο άγαλμα του Τιτορμού. Θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Ο μυθικός ήρωας που αποτελεί και έμβλημα των αγρινιωτών. Θα υπάρχει και ανοιχτή προπόνηση νωρίτερα. Θα υπάρχουν και τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλα. Τώρα για το φίλο που ρωτάει, ποιος κατά τη γνώμη μου θα τερματίσει πρώτος στον 8ο όμιλο φωτιά. Εκεί πάλι αποσύρω τη λέξη. Παιδιά, είναι ένα ημέρες. Λοιπόν, στην τρίτη εθνική, χαμούλης, αυτή είναι η αλήθεια. Θα έχουμε ντέρμπι κοκκινιάς μετά από πόσα χρόνια, από το 19, Ιωνικός προοδευτική, έχουμε και εθνικό, έχουμε πάρα πολλούς και πολλές ιστορικές ομάδες και Γάλλο και Απόλλωνα Σμύρνης, τα πάντα. Εγώ αν θέλετε λίγο παραπάνω προς Ιωνικό μεριά, από εκεί θα ξεκινήσει το ρεπορτάζ, οπότε μια ψήφο παραπάνω τη δίνω προς τα εκεί, αλλά όποια ομάδα και να ανέβει είναι πάρα πολύ ιστορική.

0: Λοιπόν, αλλά έχουμε μεταγραφικά, έχουμε αγωνιστικά. Τα πάντα έχουμε. Και στον Παναθηναϊκό τα πάντα έχουμε. Και έχουμε και Νίκο Παγκάκη στην παρέα μας να τα βάλει κάτω και πάλι. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Μανώλο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Και θα σε έχουμε και την Τετάρτη στη μετάδοση, έτσι?
1: Ναι, την Τετάρτη έχουμε την περιγραφή του αγώνα.
0: 9.30 με την Τζέσικα.
1: 9.30 Τζέσικα, δεύτερο στοίχημα. Έτσι, η αίσθηση νομίζω θα πάει καλύτερα αυτό. Έτσι, η αίσθηση όλα τώρα, έτσι, χωρίς.
0: Σε σχέση με την Πάξη.
1: Σε σχέση με την Πάξη, ναι. Νομίζω θα είναι πιο ρολαρισμένη η ομάδα, πιο έχει φύγει το πρώτο άγχος που λέμε. Και γενικά κάθε μέρα που περνάει για ένα νέο Παναθηναϊκό, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια ομάδα με νέο προπονητή, με απουσίες κάποιων παιχτών, σημαντικών μονάδων ελαιοτραυματισμού και ποδοσφαιριστές οι οποίοι προσπαθούν να εντρυφήσουν στην φιλοσοφία του Νίστρουπ και φυσικά πόσες μέρες είναι την προετοιμασία όταν αρχίζαμε 22 στην Ολλανδία 22 Ιουνίου, νομίζω ότι θέλει δουλειά όλο αυτό, μαγικά πράγματα δεν γίνονται. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να υπάρχει μεγάλη δίψα, μπορεί να υπάρχει μεγάλη κατανόηση από τον κόσμο, μεγάλη στήριξη, αλλά για να μιλήσουμε αντικειμενικά για ποδόσφαιρο, μια ομάδα για να χτιστεί με νέο προπονητή και που αρχίζει και πολύ νωρίς σε προετοιμασία, θέλει καιρό. Και δεν το χρησιμοποιώ αυτό ως κάποια δικαιολογία, το χρησιμοποιώ ως αντικειμενικούς κανόνες ποδοσφαιρικούς για να χτιστεί ένα καλό γκρουπ. Το καλό είναι όμως, Μάνο, ότι φαίνεται και στα μάτια του κόσμου, νομίζω, και στα δικά μου και κυρίως του οργανισμού, ότι έχουν πάρει τα πράγματα ένα καλό δρόμο, μια καλή διαδρομή, υπάρχει έτσι μια θετική άβρα στην ομάδα και φυσικά και με τη βοήθεια της τύχης, πάντα παίζει το ρόλο της, ο Παναθηναϊκός έχει το σχέδιο του να προχωρήσει και να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα, το πρώτο μεγάλο στοίχημα της σεζόν, το δεύτερο συγκεκριμένα, να κερδίσει την ομάδα από τη Βουλγαρία και να μάθει τα υπογκρουπ, τα οποία, μάλλον με ποιον τα υπογκρουπ, θα συναντηθεί στον επόμενο

0: Αγωνιστικά κάτι συγκλονιστικό δεν έχει, είναι η αλήθεια. Περιμένουμε να δούμε το Βαντρόγκελε. Δυστυχώς είχε την απώλεια ο Παναθηναϊκός τη σημαντική του Παντελίδη, που πόνε στον οργανισμό, έτσι, γιατί είναι και πολύ καλό φωτοφυσίες και εξαιρετικό παιδί και υγεία πάνω απ' όλα. Έχει γίνει μια διαχείριση, βρέθηκε στο πλευρό του και ο ιδιωτής της ομάδας, ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Στέφανος Κοτσόλης και όλος ο οργανισμός για να τον στηρίξουν. Και νομίζω ότι καταλαβαίνει αυτό το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει. Πρέπει να το διαχειριστεί εσωτερικά και είναι σίγουρο ότι, όπως έχει γίνει και με άλλους ποδοσφαιριστές, καλή ώρα το Σίρλι Ντέσσερς, όλα θα πάνε καλά και θα γυρίσει πιο δυνατός. Σε ό,τι αφορά τον Ντέσσερς, να πούμε ότι με γουργούς ρυθμούς, αν και υπολογιζόταν ότι θα είναι έτοιμος στην έναρξη του πρωταθλήματος, φαίνεται ότι ξεπερνάει και τις προβλέψεις και τον εαυτό του και θα καταφέρει στο παιχνίδι το πρώτο ραντεβού, περίπου 20 του μήνα, εφόσον και αν περάσει ο Παναθηναϊκός, να είναι στο μεγάλο στοίχημα για την πρόκληση του ομίλου εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πλέον έχει ένα μπέχτο Παναθηναϊκός και έτοιμο, αλλά με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα υπόλοιπα φόρ του. Και το λέω αυτό γιατί είναι άλλου τύπου παίκτης ο Ρασόντερ, άλλου τύπου παίκτης ο Ντέσσερς, άλλου τύπου παίκτης ο Τετέι, και έχουν ο καθένας τα συν και τα πλήν του, αλλά τα συν είναι αρκετά, είναι αλήθεια.
1: Και άλλος τύπου παίκτης ο Λιβάη, έτσι.
0: Τα πήρα και εγώ εκεί, στο Λιβάη. Και άλλο τύπου παίκτης ο Λιβάη, που έρχεται όμως για εκτρέμ, εάν έρθει στο Παναθηναϊκό, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα. Βγήκε πριν λίγο ένας Ρώσος συνάδελφος και είπε ότι τελείωσε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το διευκρινίζουμε. Okay.
1: Ο Καρπόφ, ναι.
0: Ναι,
1: ο οποίος γενικά είναι έγκυρος σε αρκετά που λέει.
0: Έγκυρος είναι, αλλά δεν έφυγε έγκυρος από το Sport FM.
1: Καλά, προφανώς. ο Καρπόφ είπε, ότι υπάρχει συμφωνία παίκτη ο Παναθηναϊκού και απομένει να τα βρουν για την οψιόν.
0: Ναι, δεν έχει κλείσει, είναι αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός με το παίκτης είναι στο mod ότι θέλει τον Παναθηναϊκό, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, θέλει και η οικογένειά του να γυρίσει στην Ελλάδα. Δεν είναι τώρα ότι πιο εύκολο να παίζει στη Ρωσία, το καταλαβαίνεις και τέτοιες εποχές κιόλας, έτσι, που βρίσκεται σε μια ανοιχτή αντιπαράθεση πολεμική με την Ουκρανία, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μιλάμε για μια περίπτωση ξεκάθαρα δανεισμού με οψιόν, όχι χαμηλή οψιόν βέβαια όταν έχεις δώσει 20 πλάσια εκατομμύρια ευρώ για να πάρεις αυτό το ποδοσφαιριστή και έχεις επενδύσει, με σταθερές συμμετοχές, να το πούμε αυτό, ναι. Έτσι, γιατί άκουσα και κάποια διάφορα για τον τραυματισμό του. Είναι μια χαρά ο ποδοσφαιριστής, μια φορά μόνο για ένα παιχνίδι έχει χάσει, από ό,τι έβλεπα τα στατιστικά, και είναι σε εξαιρετική κατάσταση με 10 γκολ και μπαρά συμμετοχών. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι υγιέστατος, είναι, επαναλαμβάνω, ένα γρανάζι που δίνει επίσης άλλα χαρακτηριστικά, όπως είπες, εύστοχα, τον Παναθηναϊκό, γιατί μπορεί να παίξει και ως δεύτερος επιθετικός, αλλά κυρίως στον Παναθηναϊκό τον θέλουν για εξτρέμ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τον θέλουν για εξτρέμ γιατί είχαμε πει εδώ και μέρες ότι ψάχνει ο Παναθηναϊκός ένα εξτρέμ που θα έχει την επαφή με το τέρμα, θα μπορεί να έχει την έκρηξη, θα είναι δυνατός, έχει το στυλοπαιχνίδι στο ρεπερτόριό του, οπότε το πακέτο είναι νομίζω ελκυστικό.
1: Ναι, και κατά συνθήκη μπορεί να παίξει, όπως είπες και εσύ, όχι κατά συνθήκη, τον έχουμε δει και στην ΑΕΚ ως φορ. Θέλω να πω στον Παναθηναϊκό, στη συνθήκη Παναθηναϊκού να παίξει δίδυμο μπροστά. Και με την Πάξη είδαμε μια τέτοια συνθήκη να παίζει με διάδα μπροστά.
0: Είδες ότι φτάσεις στο μυαλό του, έτσι, την τριάδα πίσω, κάποια στιγμή στην άμυνα. Το 3-5-2, τέλος πάντων την τετράδα στο 4-4-2, μπορεί να παίξει δεξιά. Γενικά, αν δεις όλο το φάσμα, το αγωνιστικό και το μεταγραφικό, ο Παναθηναϊκός έχει πάει πλέον σε μια διαδικασία. Ο Πονίσου φαίνεται ότι προτιμάει παίκτες πασπαρτού. Παίκτες δηλαδή πολυεργαλεία που μπορεί να τα χρησιμοποιεί σε αρκετές θέσεις. Και αυτό γίνεται επί της ουσίας. Οι πιο πολλοί παίκτες μπορούν να υποστηρίξουν και άλλες θέσεις. Ακόμα και τα εξτρέμ, ας πούμε, παίζουν και με ανάποδο πόδι, που είχε ο Παναθηναϊκός. Εξυπακούεται ότι ο Τετέι, να σου πω ένα παράδειγμα, μπορεί να παίξει και δεξιά, χρειαστεί. Μπορεί να παίξει και μπροστά, μπορεί να παίξει και ως δεύτερος επιθετικός, μπορεί να παίξει και στα πλάγια με τον επιθετικό. Θέλει να έχει αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας εύκολο. Φαίνεται ότι του αρέσει.
1: Νικό, επίσης ένας παίκτης πασπαρτού, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, είναι ο Κάγκουα. Και το ρωτάω αυτό, σ' άκουγα και νωρίτερα για Γένσεν, δεν επιβεβαίωσες τα χθεσινά ρεπορτάζ.
0: Όχι. Ωστόσο, το μόνο που βεβαιώνω είναι ότι μιλάει ο Παναθηναϊκός με κάποιο χτάρι αυτή τη στιγμή στη λίστα του και ότι υπάρχει μια λίστα που την ξέρει μόνο ο Κοτσόλης και μιλάει με κάποιο παίκτη. Ο Γένσεν, εγώ αυτό που είπα απλά για να το ξεκαθαρίσω, να μην γίνω και παρεξηγήσεις, είναι το εξής και είναι δική μου προσέγγιση. Όσο δεν κλείνει κάπου, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό. Ναι. Stop. Εκεί. Τίποτα άλλο όμως.

0: Είτε πρόκειται για το Γένσεν, είτε πρόκειται για άλλο οχτάρι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια τριάδα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τώρα που θα έχει ο Παναθηναϊκός. Θέλω να πω Καμαρά, φαντάζομαι. Ο Καμαρά είναι ο μόνος παίκτης που στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν έχει γίνει αλλαγή, έτσι. Δηλαδή είναι ογκόλυθος στα πλάνα του Νίστρου.
1: Σωστά. Τον πήρε, τον ήθελε πολύ ο Κουτσόρης και τον πήρε για βασικό. Δεν το συζητάμε στο 6.
0: Από εκεί και πέρα. Ο Γένσεν, ο Αντιγένσεν. Ναι. Γιάγκουσιτς, Κάγκουα, μήπως πάει πλάγια Κάγκουα. Δεν ξέρω.
1: Τον άξονα, καταρχάς και τον Γιάγκουσιτς επίσης παίξει πολύ εργαλείο, μπορεί να παίξει δεξιά. Να πούμε ότι ο Γιάγκουσιτς φαίνεται να είναι πιο κοντά σε αυτό το μοντέρνο δεκάρι που θέλει ο coach, να είναι πιο physical. Ωστόσο, θα έλεγα ότι δεν είναι τυχαία η ενίσχυση στον άξονα και το ότι κοιτάει ένα 8 Παναθηναϊκός και το ότι πήρε να παίξει στο 8-10 με πολλές assist και goal. Θέλει να ενδυναμώσει το στοιχείο του γκολ ο coach, γιατί είδες και εσύ στο τελευταίο παιχνίδι και στο προηγούμενο κυρίως με την Πάξη ότι η μπάλα θέλει δουλειά και ο Παναθηναϊκός. Δεν πάει εύκολα στα δίχτυα. Πρόσχε, σκοράρει πλέον, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Σκοράρει στάνταρο ο Παναθηναϊκός και στα φιλικά και στο κακό του παιχνίδι με την Ραπή το έκανε. Αλλά θέλει να έχει μεγαλύτερη άνεση και εμβέλεια σε αυτό το κομμάτι ο coach. Κατά συνέπεια,
0: να βρεθεί ένας καλύτερος σκόρερ από Αντίνο και
1: περισσότεροι σκόρερ, θα έλεγα. Όχι καλύτερος, περισσότεροι. Να έχει περισσότερες επιλογές. Δεν μπορεί να βγάλει ο Αντίνο, ας πούμε, που είναι, νομίζω με ξέρεις ένα μάτς, δηλαδή είναι ο καλύτερος παίκτης φέτος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βγάλει, ας πούμε, μια σερή χρονιά σε πρωτάθλημα κύπελλο και Ευρώπη και πάντα να βγάζει το φίδι από την τρύπα. Θα χρειαστούν να βοηθήσουν και άλλοι παίκτες. Ο Ραστόντερ το έκανε. Ο Τετέι το έχει, τον έχουμε δει. Ο Ντέσσερς είναι πραγματικά ένα φορ περιοχής που ξέρει να παίξει και εκτός του box όμως. Και από την άλλη πλευρά έχει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που ήρθε με πάρα πολλές ασίσεις και γκολ στο ενεργητικό του. Μιλάω για τον Κάγκουα που αναφέρθηκες, που μπορεί να δώσει λύσεις. Άρα, αν μου πεις τώρα μια τριάδα, μπορεί άνετα να παίξει, ας πούμε, με το υποστηρίξει. Εξαρτάται και τη μορφή του αντιπάλου τώρα. Ο Κάγκουα, ο Καμαρά, ας πούμε, να παίξει με δύο οχτάρια μπορεί αν θέλει. Επίσης, με τον Τζέρι για παράδειγμα, ή μπορεί να πάει με τη νέα μεταγραφή αν έρθει, κάποιο χτάρι, αλλά μπορεί εν πάση περιπτώσει να χρησιμοποιήσει και άλλες παίκτες. Έχει πάρα πολλές επιλογές στον άξονα πλέον στην τριάδα που εσύ προαναφέρεις νομίζω. Είναι αυτονόητο αυτό. Το καταλαβαίνει κανείς έτσι. Έχει γεμίσει ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Έχει το Κοντούρι που είναι στοίχημα. Σε όλες τις γραμμές το Παναθηναϊκός έχει και νέα παιδιά από τις ακαδημίες και νέα παιδιά που είναι στοιχήματα και έχει ποδοσφαιριστές που είναι πιο έμπειροι για να τους σηκώσουν, να μάθουν δίπλα τους. Νομίζω καταλαβαίνεις ότι σε όλο αυτό το μοτίβο χτίζεται κάτι καλό, αλλά μην ξεχνάμε ότι λείπουν και αρκετοί παίκτες. Και γνώμη μου, άλλο Παναθηναϊκό βλέπουμε τώρα, άλλο Παναθηναϊκό θα βλέπουμε το Σεπτέμβριο. Δηλαδή μπορεί να έχει και 6-7 αλλαγές μέσα στη 11. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Από ποιο το πιάσεις. Να πάρεις τον Βαντρόγκελεν, αντί του Τουμπά, ας πούμε, που θα παίζει, το έχει έρθει βασικός. Αριστερά θα είναι ο Κρίστιανσεν, δεξιά θα επιστρέψει ο Καλάμπρια. Ο Καμαρά θα βρει κάποιο συμπαραστάτη στο 8, καινούργιο πιθανότατα. Μπορεί να θέλει ο Γκαρσία. Πάντως με τον Γκαρσία δεν έχει τελειώσει κάτι, το διευκρινίζουμε, για να μην υπάρχει κάποια, να μην υπάρχουν υπερβολές. Ωστόσο θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για να γίνει αυτή η μεταγραφή με τα τωρινά δεδομένα.
0: Έχεις να προσθέσεις κάτι, είναι και τα εισιτήρια έτσι, δεν ξέρω αν εξαντλήθηκαν, για το εκτός θέλω να πω. Και...
1: Για το εκτός, ναι, δεν έχουν εξαντληθεί ακόμα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ προσβάσιμη. Είτε μέσω Βόρειας Ελλάδας, είτε ο δικός, είτε καιροπορικός η Σόφια. Οπότε αναμένεται να πλαστινήσει σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω θα είναι περίπου 1.600 φίλοι του Παναθηναϊκού κοντά του και θα δούμε αν θα εξασφαλιστεί στην πορεία κάτι περισσότερο. Ωστόσο θα είναι το μοτίβο σε πράσινο φόντο, να το πω έτσι.
0: Ωραία, ωραία Νικό.
1: Έγινε φλερ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια, Νίκος Παγκάκης. Και πάμε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε με κληρώσεις. ΑΕΚ και Ολυμπιακό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

0: FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κληρώνει στην UEFA για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Όφη, καθώς θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα play-off των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Σε λίγα λεπτά η κλήρωση για το Champions League που αφορά την Ένωση και τους Ερυθρόλευκους στις 2 εκείνη του Europa League και μια ώρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί για το Conference. Την περίπτωση του Βενεζουελάνου χάφτης του Λουζ, Κρίστιαν Κάσερες, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου, ενώ στη λίστα βρίσκεται και ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Βολφσμπουργκ, Βινίσιους Σόουζα. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας Σίτι έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ. Για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Λιβάη Γκαρσία, κάνει λόγο ο Ρώσος δημοσιογράφος και πλέον οι πράσινοι μένει να τα βρουν με την Σπαρτάκ Μόσχας για τον μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ. Ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή του στο Τριφύλι, δήλωσε στον τύπο του Ισραήλ ο Κίνγκς Κάγκουα, ιστορικός σύλλογος με καλό project και θέλω να τον βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους, τόνισε ο 27χρονος μέσος. Θέμα ορώνει η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ με τον 24χρονο μέσο να αποχαιρετά την Γκιόρ. Αισιοδοξία για την Ένωση για θετική έκβαση στην υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς. Επέστρεψε χθες η αποστολή από την Ολλανδία με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει τριήμερο ρεπό στους παίκτες του. Δεν υπολογίζεται και ενημερώθηκε να βρει ομάδα ο Πενράις. Μόνο η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ απομένει για την απόκτηση του Γάλλου μέσου Τόμ Μπλουσέ, ο οποίος χθες έφτασε στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές, ενώ αναμένεται να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στάση αναμονής για τον συμπατριώτη του δεξιού μπακ Βουλιάμ Μικενμπλένσι. Συνεχίζεται με προπόνηση το πρωί η προετοιμασία για το πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ. Η μέρα Ράφα Μύρη σημερινή στον Άρη με τον Ισπανό Φόρ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις μετά την προφορική συμφωνία για διετές συμβόλαιο. Σκέψεις από τους κίτρινους να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του Γκαρέ από τη Βάσκο Νταγκάμα στο στόχαστρο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Αρτούρ Μαζουακού. Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Will Karius για ακόμη έναν χρόνο ανακοίνωσε το Περιστέρι Μπέτσον. Τη σεζόν που πέρασε ο 28χρονος forward και κατά μέσο όρο 5,4 πόντους και 4,1 rebounds στη στοίχημα GBL. Εκτός βάθρου του ελεύθερου σόλο έμεινε η Βασιλική Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι καθώς κατετάγει 7η. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα έχει ακόμη μια ευκαιρία να διεκδικήσει μετάλλιο στον αυριανό τελικό του τεχνικού σόλο. Την στήριξή της στην επανεκλογή του Τζάνι Φαντίνο στην Προεδρία της FIFA αναμένεται να αποσύρει η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου μέσω επιστολής που θα στείλει εντός της ημέρας. Πρώτη που το έπραξε αυτό και επίσημα ήταν η Ομοσπονδία της Ουαλίας. Την επισημοποίηση της απόκτησης του Κωνσταντίνου Καρέτσα προανήγγειλε η Ντόρτμουντ με το κόστος της μεταγραφής του από την Γκένγκ να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και τον 18χρονο διεθνή μέσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών. Ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια για την Νιούκασλ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέχου τερματοφύλακα Λούκας Χόρνιτσεκ. Η απόκτησή του από την Μπράγκα κόστησε κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο 24χρονος γκολκίπερ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ο Μεσογειακός λαός αγαπάμε πάρα πολύ το σκόρδο και το κρεμμύδι.
5: Ισχύει αυτό για το χοντρό?
6: Όχι, δεν ξέρω. Στον Νίκη λέει στο Πολυδέντρι είναι πιο γνωστό ως ο χοντρός. Αν είναι αυτό στα αριστερά γωνιακό όπως ανεβαίνει.
5: Αυτό είναι.
6: Είναι δεξιά καταρχάς όπως ανεβαίνει.
5: Σαν ανεβαίνει στο αριστερό σου χέρι.
6: Τι λες μωρέ.
5: Όπως ανεβαίνει, το αριστερό σου χέρι είναι το μαγαζί. Έχει μία.
6: Όπως ανεβαίνει είναι εδώ. Δεξιά.
5: Εσύ πήγες από τον άλλο δρόμο. Κατέβηκες. Εγώ πήγα.
6: Όχι,
5: από τον.
6: Ανέβηκα.
7: Και το δεξί όπως το βλέπουμε είναι εμείς πίσω.
5: Ανεβαίνει και είναι στο αριστερό σου χέρι.
6: Αριστερά είναι. Δεξιά είναι.
5: Όπως ανεβαίνει.
6: Όπως ανεβαίνει είναι δεξιά.
7: Είναι το δεξί.
8: Εντάξει, οκ.
7: Το δεξί όμως από μπροστά είναι το αριστερό.
5: Αριστερά. Αριστερά και πάρκαρα αριστερά. Γιατί είναι αριστερά.
6: Δεν είναι αριστερά, είναι δεξιά.
5: Όπως ανεβαίνει είναι αριστερά. Τι επιμένεις, δεξιά. Δεν απαγορεύεται να κάνεις δεξιά. Απαγορεύεται.
6: Όχι, είναι πάνω στη γωνία.
5: Στη γωνία.
6: Περίμενε, περίμενε.
9: Ξέρεις τι θα γίνει αν έχεις κάνει λάθος, Μαρία.
5: Στη γωνία είναι.
6: Περίμενε.
9: Με το αριστερά και το δεξιά.
5: Στη γωνία, γιατί εγώ το βλέπω αριστερά τα πράγματα και εσύ δεξιά.
7: Είναι το δεξί του πόδι.
6: Το δεξί λέω εγώ. Περίμενε.
10: Ορίστε.
6: Στέλιο, που είναι όπως ανεβαίνει το. Το έχει δεξιά ή αριστερά.
10: Στο κέντρο. Στο κέντρο.
5: Μα είναι, Χουάν.
6: Λέγε.
5: Στο κέντρο είναι, αφού είναι.
10: Στο κέντρο είναι. Αφού
5: έχει διχάλα σου, εγώ ανέβηκα από τη δεξιά.
6: Έχω το κέντρο αλλά αριστερά.
5: Μα όπως ανέβηκα εγώ από τον κάτω δρόμο, το είχα στα αριστερό μου χέρι. Τι να κάνω τώρα εγώ, να τα βάλω με το GPS.
6: Όπως ανεβαίνεις είναι δεξιά.
5: Ακόμα.
6: Γεια σου.
5: Με το ζόρι. Πήρε το σύζυγο, το βάρα αποφάσισε αυτό το πράγμα. Αρχίζει το μάτι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6 με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση παραγωγής, Μάνος Μητσοτάκης στο μικρόφωνο. Και αφού είπα τους συντελεστές, έχει ξεκινήσει η κλήρωση και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Πρώτα της ΑΕΚ, διότι είναι στο Champions Path. Και έχουμε και αντίπαλο. Έχουμε διπλό αντίπαλο. Τον νικητή του ζευγαριού, Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας. Και έχουμε και Κώστα Κετζόγλου να σχολιάσει αυτή την κλήρωση. Νομίζω καλή, Κώστα, ε.
1: Ναι, τη θεωρώ καλή κλήρωση. Το είχα πει και το πρωί ότι ήταν η πρώτη μου επιλογή αυτή και η δεύτερη τσέλεια. Νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται ακόμη καλύτερα για την ΑΕΚ. Βγήκε πρώτη-πρώτη από την κληροτήτα, άρα το πρώτο μάτσο θα είναι στη Φιλαδέλφια. Κύριε Βάν θα γίνει στην, στο Καζακστάν ή στη Σόφια. Βλέπω την Καϊράτ εγώ σαν φαβορή, αλλά θα δούμε. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα στο χέρι της ΑΕΚ η πρόκριση και η είσοδος στους ομίλους του, στη League Face, συγγνώμη, του Champions League.
0: Και είναι και επικίνδυνη ομάδα η Καϊράτ, την είχαμε δει και πέρσι με τον Ολυμπιακό. Είναι και μακρινή απόσταση, τώρα δεν ξέρω ακριβώς που θα παίξουν φέτος.
1: Εντάξει, είναι μακρινή απόσταση, αλλά ο Ολυμπιακός εκεί μέσα έπρεπε να έχει κερδίσει 0-6.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή δεν, η διαφορά ήταν, ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός βέβαια, έτσι, αλλά ήταν για 0-6 το παιχνίδι. Το μόνο που μαθαίνει από την Καϊράτ είναι ο τερματοφύλακας.
0: Σωστό. Και έναν επιθετικό, έναν επιθετικό που είχε το Ρικαρντίνιο, θυμάμαι τον πήρε ο Αστέρας φέτος.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Πάντως, δηλαδή η διαφορά με τον Ολυμπιακό ήταν τεράστια. Δηλαδή ήταν πραγματικά τεράστια.
0: Λάθος, από αλλού έχει πάει από την Βικτόρια Πλιτζέν. Τέλος πάντων, ναι, ήταν μεγάλη διαφορά. Καλή οπότε η κλήρωση, τι θεωρείς?
1: Ναι, ήταν πολύ καλή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι το απόλυτο φαβορί και πρέπει να προκριθεί. Mm-hmm. Δεν έχουμε να πούμε και πολλά, δηλαδή δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, που πιστεύω ότι είναι φαβορί η Καϊράτ. Μπορεί να υποτιμώ τη Λεύσκη, νομίζω είναι φαβορή κανένα. Αλλά όποια να είναι και από τις δύο, η Άγια είναι φαβορή και πρέπει να περάσει.
0: Αυτά. Ωραία, Κωστά.
1: Το ότι απέφυγε τη Βίκινγκ ιδίως και μετά την Άρχος είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λόγω και ρυθμού που θα είχαν αυτές τις ομάδες. Όχι απαραίτητα.
1: Και ρυθμού και καλή ομάδα. Και καλές ομάδες και οι δύο. Και ιδίως η Βίκινγκ πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ωραία.
1: Αυτά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, Κωστά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, να διορθώσουμε λίγο. Η ΑΕΚ έχει βγει. Βγήκε δεύτερο το όνομα της ΑΕΚ. Οπότε το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός. Θα γίνεται στη Σόφια, είτε στην έδρα της Καϊράτ. Το δεύτερο παιχνίδι θα είναι στη Φιλαδέλφια.

Και έχουμε και αντίπαλο για Ολυμπιακό. Λοιπόν, εάν ο Ολυμπιακός περάσει την Ναϊμέχεν, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Siloise, Bodo Glimt. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είτε εκεί θα έπεφτε, είτε επί της ουσίας τη Λιόν. Οπότε θα ήταν δύσκολη η κλήρωση. Απέφυγε τη Λιόν. Δεν είναι εύκολο ζευγάρι. Δεν είναι εύκολη ούτε η Union, δεν είναι εύκολη ούτε η Bodo Glimt. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, η Ρεβάνς εκτός.

0: για τους φίλους που ρωτάτε, εν συνεχεία θα γίνουν γνωστές και οι μέρες και οι ώρες των αγωνών. Καταλαβαίνω, θέλετε να κλείσετε και τα εισιτήριά σας, είτε για τα εντός, είτε και για τα εκτός, βέβαια, okay. Δεν ευνοούν όλοι οι αντίπαλοι, θέλω να πω. Δεν είναι για εύκολο ταξίδι αν πάει η ΑΕΚ να παίξει με την Καϊράτ εκτός έδρας. Σωστός ο Χάρης, ούτε η Μπούντο. Ενώ Βέλγιο, Ουνιόν, μια χαρά το ταξιδάκι. Αλλά ούτε η Ουνιόν είναι εύκολη ομάδα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Το Σουκού είχε και την κατάκτηση του Super Cup στο Βέλγιο. Επικράτησε της Μπριζ στην μετατζόλη εποχή. Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στο break, στην Ουνιόν παίζει... Και βασικός κιόλας, ο Φουσεϊνή είναι αυτός ο φορ που του την είχαν πέσει στο αμάξι για να τον ληστέψουν 5-6 τύποι. Κανονικά όμως συνεχίζει από το ήτος και αγωνίστηκε τις προάλλες στον τελικό του Super Cup. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε με Γιώργο Τσανάκα και σχόλιο και ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, θυμίζω, για ΑΕΚ, πιθανή αντίπαλος που θα προκύψει από το ζευγάρι, ο νικητής του ζευγαριού, Καϊράτ Λεύσκι, το πρώτο παιχνίδι είτε στο Καζακστάν είτε στη Βουλγαρία. Η ρεβάνς θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια και για τον Ολυμπιακό έβγαλε είτε Μπόντο είτε Ουνιόν Σεν Ζιλουάς το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Και έχω δίπλα μου Γιώργο Τσανάκα και για το σχολείο του για την κλήρωση και βεβαίως για το ρεπορτάζ, διότι κινείται και έχουμε και αύριο και αγώνα, έτσι. Για να βρεθούμε εκεί, πρέπει να περάσουμε πρώτα ένα ημέχεν. Έλα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Μανώλη, κανείς.
0: Καλά είμαι.
1: 18-25 να πούμε τα μάτς, έτσι. 18-19, 25-26. Αντίστοιχα ημερομηνία στα playoff.
0: Μέσα στη μέρα θα νομίζω θα έχουμε τίτα. Συγκεκριμένα.
1: Να ξεκινήσω λίγο με την κλήρωση. Καλά. Όποια και τα δύο ζευγάρια και να ερχόταν θα ήταν ένα πολύ ζώρικο ζευγάρι, έτσι το καταλαβαίνεις. Απ' την άλλη μεριά, νομίζω ότι τον λόγο ζευγάρι, το Σεν Ζιλουάζ Μπόντο Γκλιμπτ είναι το πιο δύσκολο από τα δύο. Έτσι θεωρώ εγώ. Και από το Σπάρτα Πραγασιλίων, δηλαδή είναι πιο δύσκολο ζευγάρι. Στα δύσκολα Ολυμπιακός, αλλά για να περάσει ο μίλου στην League Face, να πούμε σωστά, πρέπει να παίξει και με καλές ομάδες. Η Union Σεν Ζιλουάζ είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια από τις κορυφαίες ομάδες στο Βέλγιο. Από την άλλη μεριά, βέβαια, η Μπόντο Γκλιμπτ ξέρουμε τι ομάδα είναι. Με σοβαρές αλλαγές, βέβαια, τελευταία. Έτσι. Έφυγε ο Σέντερ Φόρ ο βασικός, έχει φύγει ο προπονητής της.
0: Ναι.
1: Θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα, νομίζω, από αυτά που έχουμε ζήσει, αλλά όλοι θα ήθελαν να αποφύγουν και πάλι αυτό το χλεοτάπητα, νομίζω, το πλαστικό που δεν ήταν καθόλου βολικός και δεν βοήθησε καθόλου τον Ολυμπιακό παρά μόνο την Μπόντο.
0: Και δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, όποιος και αν πήγε εκεί πέρα, όλα τα μεγαθύρια δηλαδή,
1: ναι.
0: Και η City δεν ήταν,
1: όλες. Η City έχασε τρία κούλεφα, και η City.
0: Ναι. Τα βρίσκουν σκούρα. Πάντως και η Union είναι πάρα πολύ καλή. Λέω και κάτι highlights που βλέπα τις προάλλες με την Breeze, που βέβαια ευνοήθηκε επειδή έμεινε με παίκτη λιγότερο γρήγορα.
1: Ισχύει.
0: Η Breeze.
1: Ισχύει.
0: Πήρε το Super Cup. Και έλεγα και νωρίτερα έπαιζε και ο Φουσεϊνί, αυτός που του την έπεσαν στο αμάξι, αν είχε δει ένα επιθετικό.
1: Ναι. Στη Σουσέντζιλο έπαιζε επίσης και ο Ζοργκάν, ένα χάφ που έχει τάξει ο Ολυμπιακός.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αύριο το. Το πρώτο από τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, με τους Ολλανδούς, έχουν έρθει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα δύο Ολλανδοί. Και ο Στόπερ, ο ένας που λέγανε ένας Ολλανδοαμερικανός, ξεχνάω τώρα το όνομά του, είναι μέσα διαθέσιμος, θα παίξει και αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Για την Αϊμέγγεν δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Τάντιτς. Το βλέπω δύσκολο. Δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Εμρέ Μόρ επίσης. Αλλά μάλλον τους κρατάει για το δεύτερο μάτς. Για το δεύτερο ημίχρονο και για το δεύτερο μάτς αντίστοιχα. Μια ομάδα πολύ δύσκολη, πολύ επιθετικογενής ομάδα. Αυτό βέβαια. Το έχω πει αρκετές μέρες τώρα, είναι καλό για τον Ολυμπιακό γιατί θα βρει χώρους και τέτοιοι αντίπαλοι αρέσουν τον Ολυμπιακό. Αντίπαλοι που ανεβάζουν πολύ ψηλά τις γραμμές τους, αντίπαλοι που προσπαθούν να πιέσουν πολύ ψηλά. Προσπαθεί να παίξει ένα σχετικά παρόμοιο στυλ παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, με δεύτερες μπάλες, με άμεσο παιχνίδι. Αλλά βέβαια είναι με τριάδα στην άμυνα, είναι διαφορετική ομάδα έτσι, okay, τελείως. Είναι κάτι που ο Ολυμπιακός μπορεί να το εκμεταλλευτεί νομίζω για να χτυπήσει πολλές φορές την κόντρα και να κάνει ζημιές κόντρα στην Νάιμέγγεν. Λίγα εισιτήρια απομένουν, λιγότερα από 1000 πλέον εισιτήρια για το sold out. Θα είναι γεμάτο σχεδόν το Γιώργος Καραϊσκάκης. Σχεδόν 1300 άτομα από πλευράς Ολλανδών, 1286 εισιτήρια.
0: Ρώτησε ένας φίλος για τη μεταβίβαση του διαρκείας, αν γίνεται.
1: Μέσω της ιστοσελίδας του Ολυμπιακού. Ναι.
0: Κανονικά.
1: Της ιστοσελίδας του Ολυμπιακού, κανονικά. Έχει ξεκινήσει και μπορεί. Και μπράβο σε φίλο, γιατί αρκετοί θα λείψουν τώρα έτσι λόγω διακοπών. Να μπορούσαν να το δώσουν κάπου να είναι. Είναι γεμάτο το γήπεδο. Και πάμε με αρκετά διλήμματα. Νομίζω ο προπονητής δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τι θέλει να κάνει, γιατί έχει δοκιμάσει υπερβολικά πολλά πράγματα μέσα στην εβδομάδα στην ενδεκάδα του. Για τον άξονα ακούγονται πάρα πολλά. Εγώ λέω ότι ο μόνος σίγουρος είναι ο Μουζακίτης για τον άξονα και θα δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Δεν έχω κάποιον άλλον για σίγουρο δίπλα του. Μπορεί ναι, μένα από τη μία να δείχνει ο Γκαρθία να είναι κατά κάποιο τρόπο ο παίχτης με τις περισσότερες πιθανότητες. Αλλά ακόμα είναι βαρύς ο Γκαρθία. Και δεν ξέρω αν θα βόλευε. Θα μου πεις βέβαια θέλεις ένα εξάρι να παίζει ένα παίχτη ειδικά μπροστά από τα στόπερ για να βοηθάει πολύ κοντά σε μια ομάδα τόσο επικίνδυνη. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι ο Γκαρθία. Δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή. Για το Μουζακίτη είμαι σίγουρος ότι θα είναι. Ποιος θα είναι ο παρτενέρ του, αν θα είναι ο Τσικίνιο ή αν γίνει μια έκπληξη με τον Έσε ή το Σιπιόνι.
0: Και Γιώργο. Μιας και λέμε για
1: και λέω έκπληξη, συγγνώμη, επειδή δεν έχουν προπονηθεί. Ο Έσε δεν έχει προπονηθεί τις τελευταίες ημέρες και ο Σιπιόν έχει χάσει έδαφος λόγω του τραυματισμού που είχε. Ενώ έκπληξη αν προλάβει να ξεκινήσει κάποιος από τους δύο.
0: Ναι, για το Μουζακίτη ήθελα να σου πω. Επειδή είναι και ένα καλοκαίρι που τόσα πολλά χάφ ακούγονται. Είναι και μια σεζόν αυτή για τον νεαρό, που πλέον δεν είναι νεαρός, ξέρεις, που συνιστά και κίνητρο να επανέλθει στα στάνταρ που τον είχαμε συνηθίσει να βγει πιο μπροστά, επειδή φαίνεται ότι είναι και τέτοιος τύπος.
1: Ναι,
0: το παίρνει και λίγο εγωιστικά.
1: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Και να βγει ωφελημένος και Ολυμπιακός, έτσι.
1: Ναι, πέρυσι ήταν μια σεζόν που δεν κινήθηκε στο ίδιο επίπεδο με την πρώτη του χρόνια, με την πρώτη του σεζόν. Εντάξει, εγώ πολλές φορές καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Δηλαδή είχε και ένα προσωπικό ζήτημα που τον είχε επηρεάσει αρκετά. Κουράστηκε και από κάποια στιγμή σε αυτή την ηλικία. Καταλαβαίνεις ότι πολλές φορές χρειάζονται πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια για να βρίσκεις ρυθμό. Ήταν και μια περίεργη σεζόν για τον Ολυμπιακό γενικότερα. Το περίεργο, βασικά το παράδοξο με τον Μουζακή, ήταν ότι ήταν πολύ καλός στο Champions League, αλλά εντός των συνόρων δεν ήταν τόσο καλός. Το γεγονός ότι έρχονται και άλλα χαφ, τουλάχιστον ένας ακόμα, και στη θέση του επί της ουσίας, οχτάρι, θα νομίζω θα το παρακινήσει και τον ίδιο να δουλέψει ακόμη περισσότερο. Όχι ότι δεν δουλεύει το παιδί, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Και να δώσει ακόμη περισσότερα για να ανέβει και ο ανταγωνισμός ή ο συναγωνισμός, να το πω έτσι, μέσα στην ομάδα.
0: Θα σε πάω και στα άλλα χαφ, επειδή βγήκε και άλλο όνομα. Απλώς πάμε να κλείσουμε λίγο τις θέσεις, τις υπόλοιπες.
1: Ναι. Πιρόλα, μάλλον με Ρέτσο. Αν και μέχρι τώρα φαντάζε φαβορείο Μαϊλόβιτς, αλλά ο Ρέτσος είναι καλά τις τελευταίες ημέρες. Προπόνηση 100% και προπονητής, μάθω να εμπιστευτεί να πάει με το περσινό του δίδυμο στα στόπερ.
0: Okay.
1: Μικρό προβάδισμα δεξιά ο Μαφαίο, αντί του Σάγιακα. Αριστερά ο Μπρούνο. Ψάχνουμε τον παρτενέρ του Μουζακίτη. Στο ένα άκρο θεωρώ σχεδόν βέβαιο θα είναι ο Ροντινέη, στο άλλο σχεδόν βέβαιο θα είναι ο Ζέλσον. Σεντερφορολικά μπει ασφαλώς. Και ψάχνουμε τον παίχτη πίσω από το φορ. Αν ο Τσικίνιο είναι στον άξονα, τότε από τη μία σκέφτομαι διαρκώς το Φορτούν και τον δοκίμασε ο προπονητής, αλλά δεν τον έχει βάλει ποτέ εκεί. Ποτέ. Οπότε θα είναι ή ο Γκουστάβο Σάι ή ο Ζώτα Σίλβα. Δεν θα τον έβλεπα στο 10 τον Φορτούν δηλαδή, με τίποτα. Όχι με τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες. Αν ο Γκαρθία ξεκίνησε με τον Μουζάκη, εντάξει, θα είναι ο Τσικίνιο.
0: Αν είναι ο Τσικίνιο, αποκλείς να πάει ο Φορτούνης στα πλάγια να μην παίξει ο Ροντινέη για παράδειγμα. Δεν βλέπω τον με τη Λίμπαρ να μην τον εμπιστεύεται για ένα τόσο κρίσιμο.
1: Για το Φορτούνη, λες. Επειδή νομίζω θα πάει αρκετά με την πεπατημένη και με το θέμα να πρεσάρει αρκετά.
0: Ναι.
1: Νομίζω γι' αυτό θα επιλέξει η Ροντινέη στο ένα άκρο της επίθεσης.
0: Επίσης, είναι το ιδιαίτερο που έχει να κάνει με το Μεντιλίμπαρ, που δεν έχει δώσει ποτέ προκριματικά, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό. Συνολικά.
1: Έχει δώσει μια φορά, νομίζω, με την Μπιλμπάο.
0: Έχει δώσει με την Μπιλμπάο. Πάντως με τον Ολυμπιακό δεν έχει ξαναδώσει.
1: Και με την Οσασούνα, με κάποια ομάδα ήταν δηλαδή, το 2007, το 2008, κάπου εκεί.
0: Okay, okay.
1: Πριν πάρα πολλά χρόνια. Είχε δώσει ένα διπλό παιχνίδι στο προκριματικά του UEFA τότε.
0: Ναι.
1: Να ρίξω για κάτι ακόμα, για τα χαφ. Είχε δοκιμάσει και του είχε βγει στο τελευταίο φιλικό του προπονητή, το Ροντινέη, ως το ένα από τα δύο εξάρια του.
0: Λες να μην ήταν τόσο τυχαίο,
1: Νομίζω ότι δεν ήταν τυχαίο, βλέποντας ότι και ο Σιπιόν έχει πρόβλημα και ο Γκαρθία ακόμα, ξαναλέω, είναι βαρύς και ο Έσε αποχώρησε με πρόβλημα. Σε εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή, μόλις αποχώρησε ο Έσε, έπαιξε για σχεδόν 60 λεπτά ο Ροντινέη στον άξονα. Το κρατάμε. Okay, να υπάρχει πάντα. Τώρα, πολλοί παίχτες ακούγονται. Ο Κάσερες, άλλο ένα όνομα προστίθεται στη λίστα. Δεν το γνωρίζω προσωπικά εγώ. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω και αν ο Ολυμπιακός θα πάει σε μια τέτοια περίπτωση όπως ο Κάσερες.
0: Της
1: Τουλούζ. Ο Βινίσιος Βόλσμπουργκ είναι άλλη μια περίπτωση. Είναι, λίγο πολύ, είναι αρκετά διαφορετικός ποδοσφαιριστής βέβαια. Πολύ πιο κοντά σε ένα στήλι Μπόρα, πιο έξι δηλαδή, και λιγότερο και πιο μακριά από το 8 που ψάχνει ο Ολυμπιακός.
0: Απλά κάτι, για βίντεο, κάτι βίντεο που βλέπω έκανε κάτι ρουλέτες εκεί πέρα.
1: Ναι. Έχει καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά είναι κοντά σε ένα στυλ, αυτό που σου λέει Μπόρα, ένα στυλ εξαριού που θέλει ο προπονητής, αλλά απ' την άλλη θέλει και ένα λίγο πιο δημιουργικό ποδοσφαιριστή. Ο Μπραγκάνσα είναι ψηλά στη λίστα και παραμένει. Εγώ νομίζω ότι με τον Μπραγκάνσα θα έχουμε σωριστικές εξελίξεις εντός του 48ωρου που διανύουμε. Για να δούμε που καταλήγει. Νομίζω ότι θα καταλήξει ο Ολυμπιακός στο τέλος του Μπραγκάνσα. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε το οριστικό. Πουλήθηκε και ο Αντρέ Λουίς, σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ, στα 16,5 το καθαρό ποσό που θα βάλει ο Ολυμπιακός στα ταμεία του, και άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους, ενώ τελειώνει και του Τζολάκη, πολύ πιθανό να ανακοινωθεί και σήμερα, 17 εκατομμύρια λίρες. 17 εκατομμύρια λίρες, νομίζω είναι πάλι, μιλάμε γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ,
0: ναι.
1: Το συνολικό ποσό, εντάξει.
0: Έρχεται χρήμα.
1: Έρχεται χρήμα και γι' αυτό λοιπόν θα δοθεί και χρήμα, και για τον Χαφ και για τον αριστερό μπακ επίσης.
0: Σαλάχ Εντίν.
1: Με συγχωρείς. Αλήθεια λες.
0: Θα ζεις αυτό.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής που εμένα δεν μου προκύπτει αυτά που γράφουν, που γράφτηκε χθες στο Μαρόκο. Όχι στο Μαρόκο, στο Africa Food, δεν ξέρω που βρίσκεται, τέλος πάντων κάπου στα
0: Αφρική. Το Africa Food 9 λέει, 10 πέφτει έξω.
1: Ναι.
0: Πιο πολλά πέφτει έξω,
1: ναι,
0: αυτά που λέει.
1: 100%. Μιλώντας θες και με ανθρώπους από το Μαρόκο και με συναδέλφους και με διάφορους ακόμα ανθρώπους, αυτό που εγώ έμαθα είναι ότι είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο η διαπραγμάτευση και είναι πολύ πιο κοντά στο να έρθει ο Σαλάχ Τεντίν παρά στο να μην έρθει. Adverb δεν βλέπω ότι υπάρχει στο κάδρο με τίποτα. Αν ξανά έμπαινε η PSV εκεί, okay, μπορεί να ανησυχούσα ή μια άλλη ομάδα που είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Τώρα η Adverb δεν νομίζω πως είναι ομάδα που θα μπορούσε να προτιμήσει ο Σαλάχ Τεντίν. Δεν ξέρω βέβαια καν αν έχει στα χέρια του την Adverb κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να φύγει ο Ορτέγκα πρώτα. Ίσως μετά το πρώτο μάτς με την Νέιμέγκεν και ανάλογα πώς θα έχει πάει κιόλας, να τρέξουν οι εξελίξεις αυτό το ζήτημα της αποχώρησης δηλαδή, του Ορτέγκα.
0: Άρα λες ότι πρώτα θα φύγει, δεν τον παίρνουμε.
1: Όχι,
0: και
1: όχι.
0: Μετά βλέπουμε τι θα γίνει με Ορτέγκα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός, ό,τι παίρνει, όποιο παίχτη παίρνει, θα πρέπει να φεύγει κι ένα.
0: Okay.
1: Έχει πολλούς παίχτες πάντως ακόμα να παραχωρήσει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ταρέμ, ας πούμε, είναι ένας παίχτης που είναι προς παραχώρηση. Ο Γιάρεμτσουκ βλέπει, θέλει να φύγει. Ο Κλέιτον, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ο Ορτέγκα είναι ένας μπακ που θα φύγει. Δεν θα αποκλείσει το τέλος σεζόν, και δύο βέβαια, αλλά ας περιμένουμε. Και δεν λέω ακόμα, ξέρεις, για παίχτες που μπορεί να έρθουν προτάσεις για να που, ας πούμε, μπορεί να είναι τον Έσε, μπορεί να είναι τον Πιρόλα. Δεν σημαίνει ότι θα σου πουλήσει απαραίτητα ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παίχτες όπως ο Στρεφέτσα, ο Καμπελά, δεν υπολογίζονται, αλλά και πάλι είναι πολλοί παίχτες που μπορεί να φύγουν ακόμα από τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία, ωραία Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργος Τσανάκας. Προλαβαίνουμε δελτίο χαρή. Ωραία, πάμε δελτίο πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δηλώσε στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη, κοντά στα Μέγαρα Αττικής, συνεχίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κιλκής, στην περιοχή Βροντού Πυρίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστρο στην Πύλο Μεσσηνίας. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τέτοιου του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στη διερεύνηση των αιτιών συνδράμει από την πρώτη στιγμή και η διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλοί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε χθες νεκρός σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική περιοχή στην Κάντια, λίγο έξω από τον Ναύπλιο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Αττικής δύο αλλοδαποί ηλικίες 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Χτίσα τον Εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο Bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Bwin Sport FM 94,6.
6: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ντάβιτς, ο Ολλανδός δίνει για τον Νέντβετ, συγκλίνει. Ο Τσέχος σε καλή θέση να σουτάρει και να ανοίξει το σκορ για τη Γιουβέντους. 1-0, Σαβιόλα, παλιά, δεν μπορείς ο Κλάιφερτ, η ευκαιρία εδώ για τον Τσάβι, 1-1. Η Μπαρσελόνα ισοφαρίζει, αλλά πλάγια για Πιριντέλη. Ξέρω του Πιριντέλη η ευκαιρία και το 1-2, η Γιουβέντους πλέον περνάει με τον Ζαλαγέτα.

0: Εδώ είμαστε και έχουμε στην παρέα μας και Κώστα Νικολακόπουλο να σχολιάσουμε την κλήρωση των Πειραιωτών του Ολυμπιακού. Θυμίζω, είτε Μπόντο Γκλιμπτ είτε Ουνιόν Σενή Σιλουάζ. Δεν είναι εύκολη κλήρωση, και δεν θα ήταν και εύκολη βάσει αντιπάλων. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, ο επαναληπτικός στην έδρα του αντιπάλου που προαναφέραμε. Έλα, Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Πώς φάνηκε η κλήρωση?
1: Τι να πω, ήταν τρεις πολύ καλές ομάδες και η Σλάβια. Υπό αυτή την έννοια, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να παίξει. Ίσως να ήταν καλύτερο να κληρώνονταν με τη Λιόν, γιατί υπήρχε η πιθανότητα να αποκλειστεί από την Σλάβια. Σπάρτα πια είναι και λέω Σλάβια. Και τότε θα είχε άλλες δυνατότητες και πιθανότητες. Ο άλλος, πώς το λένε, το άλλο ζευγάρι είναι αρκετά έως πολύ ισορροπημένο. Δηλαδή βλέπεις ότι η Μπότο είναι 36 στην ευρωπαϊκή λίστα και η Ουνιόν είναι 37. Δηλαδή πιο μεγάλη ισορροπία δεν γίνεται. Οπότε αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και αποκλείσει τους Ολλανδούς, θα έχει ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Η Μεν Μπόντο, που την ξέρουμε κιόλας, παίζει αυτή τη στιγμή, είναι στη μέση ακριβώς στο νορβηγικό πρωτάθλημα, δηλαδή πιο έτοιμη αποκλείεται να γίνεται, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που δεν έχει καν ξεκινήσει επίσημο παιχνίδι. Η δε Ουνιόν είναι ίσως η πιο καλή ομάδα στο Βέλγιο την τελευταία τριετία, η πιο συνεπής, να το πω έτσι, ομάδα στο Βέλγιο.
0: Πολύ ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια.
1: Την τελευταία τριετία. Είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τετραετία δηλαδή. Μαζί με την, ας πούμε, μαζί με την Club Brugge τέλος πάντων. Και μόνο αυτό λέει πάρα πολλά. Είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα, ας πούμε, στο Βέλγιο, πίσω από την Club Brugge, που είναι ομάδα επίπεδου Champions League. Οπότε, επαναλαμβάνω, αυτό τα λέει όλα. Για τον Ολυμπιακό, όλα τα λεφτά είναι να μπορέσει να περάσει τους Ολλανδούς. Εγώ το είχα πει από την ημέρα της κλήρωσης ότι θα είναι 50-50. Όταν όλοι έλεγαν ήταν φαβόροι Ολυμπιακός, τώρα που πλησιάζουν τα μάτς καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι 50-50 η κλήρωση. Όποιος είδε την ΝΕΚ στο τελευταίο της παιχνίδι με τη Σεβίλη, θα κατάλαβε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ότι είναι μαγική εικόνα ήταν η ήττα της, μην την ψάχνουμε, ας πούμε, που έχασε 1-2. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει απίστευτα τρεξίματα, είναι πολύ επιθετική ομάδα και ποιοτική μπροστά, πίσω έχει τα θέματα της, θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό και στο Καραϊσκάκη αύριο, όχι μόνο στην Ολλανδία, και πρέπει ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί εντελώς, να μην πω παντελώς, ας πούμε, διαφορετικός από τον Ολυμπιακό που τον είδαμε στα φιλικά, ειδικά στα τελευταία του φιλικά. Μόνο έτσι ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει τύχη. Οι Ολλανδοί ήδη βρίσκονται στην Αθήνα και έχουν όλους τους παίκτες στη διάθεσή τους, δεν υπάρχουν απουσίες, μην ακούτε τι γράφονταν και τι λέγονταν.
0: Ναι.
1: Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του προπονητή κανονικά. Έβαλε άλλους δύο γιατί είχε αφήσει δύο κενές θέσεις. Οπότε είχε δηλώσει δηλαδή δύο παίκτες λιγότερους, γιατί προσδοκούσε σε μεταγραφές, δεν πήρε παίκτες, μεταγραφές δεν έκανε, βάζει δύο άλλους παίκτες και έτσι είναι πλήρης. Και ο Σάντλερ, που είναι βασικός αμυντικός, ήρθε στην Αθήνα. Οι πληροφορίες των Ολλανδών συναδέρφων λένε ότι είναι για να παίζει. Αυτός ήταν αμφίβολος, αυτός πράγματι θα ήταν απουσία αν έλειπε. Οπότε πρέπει ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί αύριο έτοιμος για μια πολύ μεγάλη μάχη. Εγώ αυτό έχω να πω. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο, επαναλαμβάνω, από μια μεγάλη μάχη για ένα μάτς 50-50. Για μια πρόκληση 50-50. Αυτά βλέπω, αυτά σας λέω.
0: Ωραία, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Κώστας Νικολακόπουλος, στο δικό του σχόλιο για την κλήρωση του Ολυμπιακού. Θα έχουμε συνέχεια και Γιώργο Τσακίρη και για το ρεπορτάζ τη ΑΕΚ βεβαίως και για το δικό του σχόλιο για την κλήρωση της Ένωσης. Πριν πάμε προς Γιώργο Τσακίρη, να σας μεταφέρω κάποιες ειδησούλες ή δυσάρες. Καταρχάς, είχαμε το επίσημο για Ντόρτμουντ, όπως με ενημέρωσε και ένας σέβος Nike, για Καρέτσα στην Dortmund. Πενταετές μέχρι το 31 και όπως είχε γίνει γνωστό και από το πρωί, θα παρουσιαστεί στις 4 ώρα Ελλάδος ο Καρέτσας, όχι όπου κόπου, όχι στο γήπεδο της Dortmund, αλλά σε ένα γυράδικο παρακαλώ. Εκεί το έχουν ανακοινώσει. Όσοι είστε κοντά στο Olympia Grill, σπεύστε. Θα παρουσιαστεί, ήδη υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι εκεί με πίτες γύρω και τα λοιπά. Με Καρέτσα προμοτάρουν αυτό το ελληνικό στοιχείο, η Βεστφάλη, από εκεί και πέρα. Για τον Παναθηναϊκό, έχουμε το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης. Ίωση ο Τετέι δεν προπονήθηκε σήμερα. Το κρατάμε αυτό, σαφώς, εν ώψη και της αναμέτρησης της Τετάρτης με την Τσέσκα 1948. Και από εκεί πέρα, όπως αναμέναμε, έχει επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα ο Σίριλ Ντέσερς.

Θυμίζω ότι βάση πλάνου ο Ντέσσερς είναι να χρησιμοποιηθεί ή τουλάχιστον να είναι σε αποστολή από το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στα play-offs του Conference League, αν με το καλό προκριθούν οι πράσινοι.

0: Υπενθυμίζω εγώ τα ζευγάρια, ενώ σιγά σιγά πηγαίνουμε προς Γιώργο Τσακίρη. Η ΑΕΚ με τον νικητή του ζευγαριού Καερά Ταλμάτη Λεύσκη Σόφια στο πρώτο παιχνίδι εκτός, το δεύτερο η ρεβάνς στη Φιλαδέλφια. Πρώτα παιχνίδια και για ΑΕΚ και για Ολυμπιακό 18 και 19 Αυγούστου. 18 ή 19 Αυγούστου θα μάθουμε μέσα στη μέρα νομίζω και τα συγκεκριμένα, τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και η ρεβάνς θα είναι είτε 25 είτε 26. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του Μπόντο Ουνιών. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, η ρεβάνς στην έδρα του αντιπάλου. Και αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να προκριθεί, ενώ από την Νάιμέχεν, είτε αποκλειστεί από την Νάιμέχεν είτε περάσει τα playoffs βεβαίως και αποκλειστεί, θα έχει εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Europa League. Λοιπόν, νωρίς, διότι έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε και κλήρωση και θέλουμε σχολιά και έχουμε και μεταγραφικά. Έχουμε τα πάντα στην ΑΕΚ. Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας. Έλα, Γιώργο. Γιώργο. Δεν τον έχουμε. Δεν ήθελε πιο νωρίς να τον βγάλουμε. Τον Γιώργο θα επιχειρήσουμε και πάλι. Ναι, είναι πολλά τα θεματάκια στην ΑΕΚ, η οποία χθες ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Σεντ Ρούιντεν. Και μπροστά της πλέον έχει τα επίσημα. Βέβαια, θα μεσολαβήσει και ένα φιλικό με την Καλλιθέα. Θα το ρωτήσω αυτό που ρωτάτε κι εσείς. Πού θα γίνει τελικά, αν θα έχει κόσμο. Στο μεταξύ, υπάρχει ένα δημοσίευμα από Ουγγαρία. Είναι από το ίδιο μέσο που είχε βγάλει το Σάββατο ότι η ΑΕΚ κινείται για τον Βιτάλης. Και το ίδιο μέσο αναφέρει ότι υπάρχει, όχι απλά συμφωνία, ότι είναι παίκτη ΑΕΚ. Εν ολίγης, ο Βιτάλης θα μας πει περισσότερα. Πρώτα όμως για την κλήρωση, ο Γιώργος Τσακίρης. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Πάντως, παρένθεσούλα και θα τα ξαναπούμε για τον Βιτάλης, και εγώ αυτό έμαθα. Γιατί είχαμε μια επαφή και με τον Ντάνιελ Τόζερ και αυτό μου έλεγε και εκείνος είναι ολοκληρωμένο αυτό. Ναι, με ενημέρωσε ότι αυτό που λένε στην Ουγγαρία, στην Εσμέτη, το γράψανε. Είναι Μζέτη Σπορ.
0: Ναι, αυτό που είχε βγάλει και το Σάββατο.
1: Ναι, είναι κορυφαίο τους άλλους. Εφημερίδα Παύλα στο σελίδα και η αθλητική. Και αυτό μου λέγε πριν από τουλάχιστον ένα-δύο λεπτά πριν με συνδεθούμε μαζί, ότι έχει ολοκληρωθεί εδώ, είναι δεδομένο να ξέρεις, ήρθε στην ομάδα μας και τέτοια. Ήταν πολύ χαρούμενος ο Ντάνιελ.
0: Έλα.
1: Γιατί θεωρεί ότι είναι ένα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με φοβερή προοπτική εξέλιξης, ήδη έτοιμος πρωταγωνιστής Παύλα, πρωταθλητής επίπεδο νοοτροπίας, κουλτούρας, αλλά και γεγονότος.
0: Και παίζουν σε παρόμοια θέση με διαφορετικά χαρακτηριστικά προφανώς.
1: Ναι, όχι, εκεί μου είπε, είναι πιο αγκρέσιμο, είναι πιο ικανός στο να πηγαίνει με δύναμη στην μπάλα, επειδή μου συγκριτικά με εκείνον, εντάξει, εκείνος και άλλα υπέροχα προτερήματα, τέλος πάντων. Να τα θυμηθούμε. Θα τα πούμε για τον Βιτάλης. Μια παρένθεση έβαλα και εγώ, γιατί αυτό μαθαίνω ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτυχίας και περιμένουμε τα τυπικά που είναι και διαδικαστικά, και αυτά μπορεί να πάνε πάνω από 24 ώρες, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Μου τις έγραφε και όλα αυτά. Οπότε εμείς πάντα θα λέμε εκτός κοινωνιστικού απρόπτου σε αυτές τις περιπτώσεις, Μονούλη.
0: Ναι, το κρατάμε εμείς.
1: Να πούμε για την κλήρωση λοιπόν δύο λόγια. Να πούμε καταρχάς ότι φαίνεται ότι η όμορφη άβρα που ξεκίνησε από εκείνο το βράδυ που η Άρχους έκανε τη δουλειά συνεχίστηκε με την κλήρωση, γιατί για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή κλήρωση για την ΑΕΚ, η οποία καταφέρνει να αποφύγει ομάδες που έχουν πολύ καλή αγωνιστική ετοιμότητα, όπως ήταν η Βίκινγκ για παράδειγμα, ή αντιπάλους που είναι κοντά στα δικά μας δεδομένα, όπως είναι οι υπόλοιπες που θα μπορούσε να βρει. Εδώ με την Λεύσκη Σόφιας και με την Καερά Ταλμάτη είναι νομίζω το απόλυτο φαβορί ΑΕΚ. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μιλάμε για μια διοργάνωση και τα play-off δύο αγώνες 180 λεπτά, τα οποία όλοι έχουν τις ίδιες πιθανότητες και πάνε να κάνουν τις υπερβάσεις τους προκειμένου και οικονομικά να απογειωθούν, αλλά και σαν brand name στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Οπότε ναι, μεν η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Η κλήρωση σίγουρα της χαμογέλασε, θα ήμασταν και ανακόλουθοι και ανηλικρινείς να λέγαμε κάτι διαφορετικό. Αλλά για να το πετύχει θα πρέπει να κάνει τη δουλειά και να την κάνει με πολύ ουσία. Έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για μένα και αυτό λέγεται Μάρκο Νίκολης στον πάγκο της, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός προπονητής και για προκριματική διαδικασία ευρωπαϊκή, αλλά και για να διατηρεί συγκεντρωμένο το γκρουπ, να μην επιτρέπει τα μυαλά να παίρνουν αέρα, να προβάλλει και να επιβάλλει την πειθαρχία και το το focus που πρέπει, να το πω έτσι, τη συγκέντρωση που απαιτείται προκειμένου να γίνει η δουλειά. Γιατί μόνη του η ΑΕΚ σαν φαβορή δεν θα περάσει. Έφτιαξε το μέλλον της, είχε μια βοήθεια από την Άρχους, αλλά συνολικά, Μανώλη μου, το μέλλον της στο ευρωπαϊκό το έφτιαξε ίδια πέρυσι στο conference. Εκμεταλλεύτηκε απόλυτα αυτή τη διοργάνωση, έκανε πολύ πολύ καλή πορεία και κατάφερε να βρίσκεται έναν αποκλεισμό μακριά από τους ισχυρούς, έτσι. Yeah. Σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνονταν αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι. Τώρα πρέπει να απογειώσει αυτό το δικό της δημιούργημα και να μπει στη League Phase του Champions League, να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 19, θυμίζω, έτσι. Όταν και τότε είχε παίξει, τότε σε ομίλους βέβαια. Με πάρα πολύ έτσι δύσκολο το να έχεις να διαχειριστείς το ρόλο του φαβορή. Ποτέ δεν είναι εύκολο αυτό. Γιατί μπορεί να σου κάνει μεγαλύτερη ζημιά από ότι καλό, αν και εφόσον τα καταφέρεις όπως αντιλαμβάνεσαι. Να πούμε ότι και για τον coach μας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο η επιστροφή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θυμίζω ότι είχε συμμετάσχει στο Champions League το 2020-2021. Το είχαμε στερήσει εμείς.

0: Αυτά ναι, για την εκκλήρωση. Ναι, να πούμε το πρώτο μάτς είναι εκτός. Ορίστηκε αν είναι 18-19 γιατί το είχα φυσική.
1: Όχι, όχι, κομή. Και μετά.
0: Πότε θα γίνει αυτό, μέσα στη μέρα.
1: Συνήθως μέσα στη μέρα γίνεται. Συνήθως μέσα στη μέρα.
0: Ναι, το περιμένουμε γιατί μετά έχετε επικοινωνία που σου έλεγα με τον πρώην σου Τσάκ, τον Ντάνιελ Τόζερ. Οπότε είναι καλό και για την ΑΕΚ αυτό και γιατί όπως σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες, όπως αποκαλύψαμε στον Πηγούνι Σπορφέν, ήταν 4,6 και κάποιες εργασίες πολύ σημαντικές στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Που έχει να κάνει με τους πάγκους, που έχει να κάνει με τα δημοσιογραφικά, που έχει να κάνει με τους μεσουήτες επιπλέον, με επιπλέον πιο εξελιγμένα booth μετάδοσης. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ στο να είναι στο 101% έτοιμα όλα, όταν θα γίνει σέντρα, ειδικά για τα play-off της Champions League, αλλά και στο πρωτάθλημα στις 22 Αυγούστου, θυμίζω η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Και εδώ να πω ότι θα μου κάνει έκπληξη να ζητήσει ΑΕΚ αναβολή, έτσι, της πρεμιέρας. Δεν νομίζω να το κάνει. Δεν βλέπω σκέψη τέτοια.
1: Και πέρυσι μας έδειξε ότι ο Νίκολης δεν είναι
0: ακριβώς. Ακριβώς. Και επειδή έρχεται και μετά πολύ μεγάλη διακοπή, να θυμίσουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα παίξει τον Αύγουστο κάποια μάτσα, θα παίξει τον Σεπτέμβριο, μετά έχει μια διακοπή τριών εβδομάδων. Λόγω των ευθυνικών, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ασκήσει αυτό το δικαίωμα η ΑΕΚ και δεν βλέπω να υπάρχει και λόγος. Ειδικά αν παίξει και 18 που είναι Τρίτη, γυρίσει Τετάρτη και Σάββατο θα παίξει μετά με τον Ηρακλή. Το να πήγαινε το μάτι Κυριακή θα μου κάνει έκπληξη.
1: Λοιπόν, δεν Γιώργο, πριν σε πάω στα υπόλοιπα μεταγραφικά, δηλαδή Κώστιτς, ρωτάει ο κόσμος, πιστεύω το είσαι εσύ, στα μηνύματα, για Καλυθέα, αν έχουμε κατασταλάξει που θα γίνει, αν θα γίνει με κόσμο.
0: Νομίζω... Περιμένουμε νωρίς τη ΠΑΕΑ και χθες είχε γίνει γνωστό αυτό από την Καλυθέα. Η Ένωση μας ενημέρωσε ότι θα γνωστοποιήσει αύριο πώς, πού, πότε και γιατί, ενώ αν θα γίνει στην Φιλαδέλφεια, αν θα είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Αν θα υπάρχει δυνατότητα παρουσία δηλαδή ή όχι, αν θα πάει σε ένα πολύ κλειστό προπονητικό χαρακτήρα διπλό είτε στην All Win Arena είτε στο Σεραφείδιο, οι λεπτομέρειες αυτές θα γίνουν γνωστές μέσα στη διάρκεια της μέρας και ενημέρωση με τον κόσμο. Επίσης να πω για τον κόσμο, γιατί μου στέλνουν πολλά μηνύματα και έχουν δίκιο, περιμένουν και την έκδοση των εισιτηρίων για το Super Cup.
1: Ναι.
0: Έχουμε φτάσει 10 μέρες πριν τη διεξαγωγή του. 9, πόσο είναι σήμερα, του μηνός, 3 έχουμε. Δεν θυμάμαι κιόλας.
1: Είναι 3, ο Όφη είχε βγάλει μια ενημέρωση.
0: Σχετική. Και εμείς έχουμε αυτό με σχέση, το ξέρουμε αυτό. Πότε θα κυκλοφορήσουν πρέπει, αυτό δεν ξέρω αν ακριβώς τις ομάδες από την ΕΠΟ. Ξέρεις, τα δίνει η ΕΠΟ και μετά ανακοινώνεται τέλος πάντων η διαδικασία. Το λέω γιατί έχουν φτάσει, φτάνουμε μια εβδομάδα πριν σχεδόν, σε 9 μέρες.
1: Είχε βγάλει ενημέρωση όχι για τη διάθεση, είχε βγάλει ενημέρωση για, για τον αριθμό.
0: Για τα εισιτήρια, ναι. Απλά τη διάθεση λέω πρέπει να ξεκινήσει. Νομίζω είναι στις 7.500 εισιτήρια που θα πάρει η ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα για να μπορείς και ο κόσμος να καλούσει άσχετους κριτικούς. Ενώ όλους τους υπόλοιπους που θα θέλουν να πάνε, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Είναι 12 Αυγούστου, θυμίζω. Είναι που είναι δύσκολη περίοδος και πολύ δύσκολο να κανονίσετε ταξίδι γιατί περισσότερο, όπως ξέρεις, μέχρι 15 Αυγούστου Έλληνες, εκεί 10 με 15 Αυγούστου πλέον φεύγουν για διακοπές οι άνθρωποι. Όσοι θέλουν να πάνε πρέπει να το ξέρουν και να το προγραμματίσουν, γι' αυτό το λέω. Πάμε τώρα στα άλλα.
1: Λοιπόν, Βιτάλης, όπως είπες και στο ξεκίνημα.
0: Παρουσιάζεται από την Ουγγαρία ως ολοκληρωμένο το deal και τελειωμένη είναι δεδομένη η απόκτησή του από την ΑΕΚ θα ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι ξέρω. Ο ίδιος αναμένεται να πάρει κοντά σε 800.000 ευρώ με 1 εκατομμύριο και με bonus επιτεύξεις στόχων. Και περιμένουμε απλά το να τρέξει και να τελειώσει η υπόθεση και τυπικά. Δηλαδή αν πάνε τα πράγματα όπως σήμερα προκύπτει από το ρεπορτάζ από την Ουγγαρία, γιατί η ΑΕΚ δεν λέει κάτι, επαναλαμβάνω. Η περίπτωσή του θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη σε Σπάτα, για παράδειγμα. Εκτός αν υπάρξει ένα-δύο εγγράφα διαδικαστικά θέματα. Δηλαδή θα το κάνουν για μία μέρα μετά. Αλλά κανονικά είναι να βρίσκεται, αν τελειώσει σήμερα αύριο ο παίχτης σε Σπάτα.
1: Ωραία, Κώστιτς.
0: Κώστιτς, περιμένουμε την απόφαση του σε ό,τι αφορά τις προοπτικές που έχει και αν τον ενδιαφέρει το πλάνο που παρουσιάστηκε από την ΑΕΚ. Όχι σε οικονομικό τόσο επίπεδο, σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι, έτσι. Δεν υπάρχει, μέχρι και χθες, υπάρχει σε προφορικό λόγο το τι θα μπορούσαμε να σου δώσουμε, ξέρεις. Όλα αυτά τα διαδικαστικά που αφορούν τις μεταγραφές. Αλλά σε επίσημο έγγραφο πρόταση από την ΑΕΚ που να δείχνει τα οικονομικά, τα χρονικά που ξέρουμε ότι είναι για 2 χρόνια της πολύ προτείνει η ΑΕΚ τέλος πάντων, δεν έχει υπάρξει και δεν έχει υπάρξει γιατί, ξαναλέω, δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει. Αν ο παίχτης πει ότι παιδιά θέλω να πάω Ολλανδία, ας πούμε, ξέρεις.
1: Ναι. Πάντως η ΑΕΚ φαίνεται ότι έχει κάνει καλύτερη πρόταση, έτσι, αυτή τη στιγμή.
0: Σύμφωνα με αυτά που γράφουν οι Σέρβοι, ναι, εδώ και από τη δεύτερη μέρα δηλαδή που βγήκε το θέμα από την Ολλανδία, όχι από τη δεύτερη, από την πρώτη μέρα, το απόγευμα το ίδιο, οι Σέρβοι έγραψαν ότι η πρόταση της ΑΕΚ είναι καλύτερη των Ολλανδών.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρουμε, ξαναλέω γιατί. Γιατί αν οι ΑΕΚ δεν επιβεβαιώσουν ότι είναι θετικό, ξέρεις, θα μου κάνει και τίποτα να μην είναι θετικό βέβαια από την άλλη, για να με ειλικρινήσω κι εγώ. Γιατί υπάρχει εδώ ο Νίκολης, υπάρχουν συνεργάτες του που είναι συμπατριώτες του. Υπάρχει ο Γιώβιτς με τον Γκατσίνο.

0: δηλαδή υπάρχουν όλες οι συνθήκες εκείνες που να το επιβεβαιώνουν ότι η προσαρμογή του θα είναι αφρός και η καθημερινότητά του σούπερ.
1: Και Γιώργο, αν κάτι γνωρίζουμε.
0: Στο γύρω-γύρω. Ορίστε.
1: Λέω ότι αν κάτι γνωρίζουμε ή τουλάχιστον διαπιστώσαμε πολύ καλύτερα από το χθεσινό φιλικό της ΑΕΚ, αν υπήρχε αμφιβολία, ξέρεις, επειδή υπήρχε σκέψη ότι αν είναι αριστερό μπακ, νομίζω χθες ειδικά διαφάνηκε το πόσο μπορεί να βοηθήσει με τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Δηλαδή τους χώρους που παίρνει ο αριστερός μπακ, έτσι όπως κλείνει.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι παίζαμε τη συντηρή και το έφερε στην άμυνα θέατρα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Δεν θα είναι έτσι όλο το παιχνίδι. Δεν θα σου λένε όλοι, έχεις τα λιβάδια της Ελβετίας και τρέχα. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Τα μπακ της ΑΕΚ παίρνουν παιχνίδι και χθες και ο Ρώτα έκανε ασίστ και ο Πίλιος έκανε δύο κόρτα, μπορούσε να κάνει και τρίτο και έχει κάνει και μια πολύ ωραία μπάλα στον Γιώβιτς, την οποία σπατάλησε. Είχε πολύ καλή εικόνα, αλλά ξαναλέω, ευνόησε λίγο το παιχνίδι του αντιπάλου. Όμως θέλω να μιλάμε για τον κόστος της παιδιά. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, αν θα βοηθήσει ή όχι. Μιλάμε για υπερπαίχτη.
1: Πενεράιζ.
0: Με φοβερές παραστάσεις. Πενεράιζ δεν μπορεί να είμαι ανακόλουθος και να διαψεύδω εγώ τον προπονητή της ΑΕΚ, παιδιά. Οι δηλώσεις του ήταν ξεκάθαρες. Έχουμε δύο καλά αριστερά μπακ, τα υπολογίζουμε. Αν αποκτηθεί τρίτος, προφανέστατα θα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραγωγηθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και αυτό που προκύπτει και επιβεβαιώνεται και δεν διαψεύδεται, δεν υπάρχει ενημέρωση στους ατζέντιδες του για να ψάξουν να το βρουν ομάδα. Δεν αποκλείω να το κάνουν και από μόνοι τους οι άνθρωποι, βέβαια. Ενώ ενημέρωση από την ΑΕΚ. Δηλαδή να έχει κάνει κάτι η ΑΕΚ που θα ήταν και πρωτοφανές, δεν έχει κάνει ποτέ την Μπάλτρα μέχρι σήμερα. Να ενημερώσει δηλαδή τους ατζέντιδες του, βρείτε το ομάδα. Συνήθως όταν δεν υπολογίζουμε να παίξει.
1: Γιώργο.
0: Και γι' αυτό είχε και πιο μεγάλο έτσι, εντός έχουν τη λέξη τραύμα, σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε όλοι Μπάλτα, ψάχνουμε και εμείς το ίδιο το κλαμπ να το βρούμε κάτι. Δεν απευθυνόμαστε στο... Αλλά επαναλαμβάνω, εκτός από τον όλον που σου προανέφερα, υπάρχει δήλωση προπονητή, παιδιά. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να κλείνει στα λόγια τουλάχιστον τον προπονητή ως ανακόλουθο.
1: Ναι.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι όταν θα και εφόσον γίνει μια μεταγραφή στο αριστερό άκρο της άμυνας, μπορεί και να προχωρήσει η αποδέσμευση ενός που αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπουμε να υπολογίζει τους παίκτες, είναι ότι κάνει μια νιώση στα κεραμίδια, έτσι δεν είναι. Ο Πίλιος ανταποκρίνεται, ο Πενεράιζ όχι. Πολύ απλά. Επίσης να δούμε για τους Αχαμπού, γιατί υπάρχουν αναφορές στην Κύπρο ότι ο ΑΠΟΕΛ χθες που ήταν και εκεί και έβλεπε το φιλικό της ΑΕΚ με την Σεντλούι δεν έκανε κίνηση για τον δανεισμό του. Δεν το ξέρω επισήμως αυτό να έχει γίνει.
1: Okay.
0: Λέω και πάλι τι μας έστειλαν Κύπροι συνάδελφοι ότι μπορεί να είχε απασχολήσει. Ίσως ήταν και το Βρίζα που έλεγε με τον Ριμπάλτα, ξέρεις. Όλη αυτή τη σχέση, γιατί έχει πολλά φιλικά πρόσωπα χθες και ο Νίκος Παπαδόπουλος που είδε το Ζήνη και μπορεί να πήγε έτσι ο συνδυασμός, γιατί ψάχνουν για χάψον από όλα που το έχω διαβάσει και να πήγε έτσι, ξέρεις, συνειδημικά το μυαλό τους. Το μεταφέρω σαν πληροφορία και περιμένουμε.
1: Για το χάρη από τα Ελίσια πρώτα, να απαντήσεις και εσύ Γιώργο, αν ο Βιτάλης έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά και αν ναι, γιατί
0: όχι,
1: ο Κάντουα δεν έχει, αλλά δεν είναι και ίδιος ο ρόλος που θα.
0: Δεν έχει. Τελεία. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα πράγματα. Δεν έχει.
1: Άλλο Κάντουα, άλλο Μάγερ, άλλο ο ρόλος του Βιτάλης, έτσι.
0: Ναι, μα η ΑΕΚ, παιδιά, δεν είχε κάνει μια πρόταση, ξαναλέω, δεν περίμενε αποκλειστικά μόνο αν θα παίξει ή όχι ο παίκτης. Δεν προχώρησε, τελεία.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Τσακίρης, και με το σχολείο του και με το ρεπορτάζ. Αυτά σε πάρα πολύ λίγο ξεκινάει η κλήρωση για το Europa League και ΠΑΟΚ και ΟΦΗ. Έρχεται μπαμ και κάτω να τα συζητήσετε όλα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και Πάνο Ρελό και Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Την Αναστασία Βοσνάκη που ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Μάλλον σου έχει στο μικρόφωνο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και εν συνεχεία Μπάμπης Χριστόγλου. Καλή συνέχεια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά, απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 2 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Κληρώνει στην UEFA για Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Όφη, καθώς θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Σε λίγα λεπτά η κλήρωση για το Europa League που αφορά στον δικέφαλο Δβορά και τους κριτικούς, ενώ στις 3 θα πραγματοποιηθεί εκείνη για το Conference. Ο νικητής του ζευγαριού, Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη, θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League, εκτός έδρας στο πρώτο μάτς στις 18 ή 19 Σεπτεμβρίου και μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάν στην Allwyn Arena. Θέμα ορώνει μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην Ένωση, αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Φιλιπ Κώστιτς. Μία εκ των Bodo Glimt Union Saint-Gilloise θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στα play-off του Champions League εφόσον περάσει αυτό της Νάιμενχεν. Την περίπτωση του Βενεζουελάνου χάφτης του Λούζ, Κρίστιαν Κάσερες, εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου, ενώ στη λίστα βρίσκεται και ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Βόλσμπουργκ Βινίσιους Σόουζα. Χωρίς τον Τετέι λόγω ίωσης αλλά με τον Τέσσερς να προπονείται κανονικά, συνέχισε σήμερα ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία του για το πρώτο μάτς με την Τσέσκα 1948. Για συμφωνία με τον Λιβάη Γκαρσία κάνει λόγο ο Ρώσος δημοσιογράφος και πλέον οι πράσινοι μένει να τα βρουν με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ. Μόνο η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ απομένει για την απόκτηση του Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ, ο οποίος χθες έφτασε στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές, ενώ αναμένεται να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στάση αναμονής για τον συμπατριώτη του δεξιού μπακ Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί. Συνεχίστηκε με προπόνηση το πρωί η προετοιμασία για το πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας το Ράφα Μίν για λογαριασμό του Άρη, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι ο 29χρονος επιθετικός θα υπογράψει στους κίτρινους ως δανεικός από τη Σεβίλη. Σενάριο για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Will Karius για ακόμη έναν χρόνο ανακοίνωσε το Περιστέρι Μπέτσον. Τη σεζόν που πέρασε, ο 28χρονος forward είχε κατά μέσο όρο 5,4 πόντους και 4,1 rebound στη στοίχημα GBL. Εκτός βάθρου του ελεύθερου σόλο έμεινε η Βασιλική Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι, καθώς κατετάγει η 7η. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα έχει ακόμη μια ευκαιρία να διεκδικήσει μετάλλιο στον αυριανό τελικό του τεχνικού σόλο. Παίκτης της Ντόρτμουντ και επίσημα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Οι Βεσφαλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς μέσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031, ενώ το ύψος της μεταγραφής του από την Γκένκ αναμένεται να αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Η στήριξή της στην επανεκλογή του Τζάνι Φαντίνο στην Προεδρία της FIFA αναμένεται να αποσύρει η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέσω επιστολής που θα στείλει εντός της ημέρας. Πρώτη που το έπραξε αυτό και επίσημα ήταν η Ομοσπονδία της Ουαλίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή BAM και κάτω.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ο Δεσταγή περνάει και δεν είναι offside ο Σαβίσεβιτς. Και τα τέτοιο το 2-0 η Μίλαν και το κάνει ο Μαυροβούνιος στο 67. Εδώ ο Σαβίσεβιτς αναμφισβήτητο το πρωταγωνιστή της απόψινής βραδιάς. Όμως αυτό το γκολ το χρωστάει στον κύριο αριστερά στους πανηγυρισμούς, στον Μαρσέλ Δεσταγή. Και αυτό γιατί ο Γάλλος κέρδισε την μπάλα. Έκανε την προσπάθεια, βλέπετε, και την καταπληκτική παλιά. Από εκεί και πέρα ο Σαβίσεβιτς που κοιτάει πολύ ψύχρεμα ποιος ακολουθεί, κάνει το 2-0.

Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλό. Πώς το λένε, δευτερότριτο, καλή εβδομάδα. Big Win Sport FM 94 και 6. Ο Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπουζουκλής θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ Μανώλης Μουσουράκης.

Εντάξει, δεν ξέρω αν θα συναντήσει την Μπόντο ή την Σενσιλουάζ. Καταρχήν πρέπει να περάσει πρώτα την Νάι Μέγκεν για να γίνει αυτό, αδερφέ.

Ο λογαριασμός είναι παραπάνω, αδερφέ, διότι είναι 20 εκατομμύρια από τον Αντρέ Λουίς, είναι άλλα 20 από τον Τζολάκη, είναι και τα, εκείνα τα 11 από τον Κωστίνια και κάτι άλλα ψηλά. Μιλάμε για 55 περίπου εκατομμύρια μέχρι στιγμής.

0: Δεν είμαι στην τσέπη κανένας, αλλά νομίζω ότι όταν έχεις κάνει τέτοιες πωλήσεις είναι λογικό και ο κόσμος να λέει πάρε και τίποτα ρε αδελφέ. Έχουμε όμως τον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος θα μας πει για ΠΑΟΚ, τι έκανε ο ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι Λεύς και Σόφια Σκαϊράτ θα το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Είτε για ΑΕΚ, είτε για ΠΑΟΚ, διότι ο χαμένος του ζευγαριού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League. Θυμίζω είναι ο νικητής, θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ο χαμένος, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν φυσικά ο Διάβολος του Βορρά προκριθεί επί της Άντερλεχτ. Και περιμένουμε για όφη τώρα.
0: Πολύ ωραία, δηλαδή. Πώς το λέει,
1: κάνουμε full scouting.
0: Βρέξει χιονίσει. Ναι, ναι. Ωραία.
1: Εντάξει, είναι, από τη μία είναι.
0: Εντάξει, είναι, για την ΑΕΚ είναι καλή κλήρωση.
1: Και για τον ΠΑΟΚ θα πω.
0: Ναι.
1: Έχει αποφύγει από νωρίς από σήμερα το πρωί κάποιους δυνατούς, δηλαδή Τραμζονσπορ. Και άλλους είχε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κοίτα, από τη μία η Λεύσκη είναι σίγουρα πιο. Είναι μια ομάδα με σχετικά μεγαλύτερη εμπειρία. Βέβαια, η Καϊρά τα τελευταία χρόνια κάτι δείχνει.
0: Ναι.
1: Να αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός. Το κακό είναι ότι είναι σε full φόρμα η Καϊράτ. Και είναι και πολύ μακριά το γήπεδο, είναι μεγάλη απόσταση. Ναι. Τα γνωστά.
0: Είναι δύσκολο γενικά το background, όχι σαν ομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα εκεί, αλλά μπασορετός. Ναι. Ωραία.
1: Και τα
0: αλλά
1: λέμε και
0: περιμένουμε
1: για
0: τον Όφη τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Το καλό και.

Δεν ξέρω αν είναι χλεβασμός, ρε φίλε. Αλήθεια, δεν ξέρω πώς το κατάλαβες αυτό. Δηλαδή, είπα κάποια νούμερα ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτές τις πωλήσεις μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάρει παίκτης ο Ολυμπιακός. Το χλεβασμό που είδες. Δεν κατάλαβα. Οκ. Okay.

0: μάγισσα μου έταξε κατά ερωτική.
1: Μια απορία την έχει ο Σέργιος από το Περιστέρι. Αν πάει ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, πώς θα βγαίνει ο Μιτσάρας με τι όνομα? Είναι ένα θέμα.

0: Μανώλης Μουσουράκης, έχεις και για όφη λοιπόν.
1: Έχω, από ό,τι φαίνεται θα προκολουθούμε full πρωτάθλημα Βουλγαρίας.
0: Ναι.
1: Με σκάουτινγκ. Μακάμπι Τελαβίβ, Τσέσκα, Σόφιας.
0: Μάλιστα.
1: Νικητής του ζευγαριού για τα...
0: Η άλλη Τσέσκα, γιατί έχει...
1: Ναι, διάσπαση ουσιαστικά. Ναι. Είναι από... Γεννήθηκε μέσα από τη Τσέσκα. Εντάξει, και αυτό είναι ισοδύναμο ζευγάρι. Ο νικητής αυτού θα παίξει με τον Όφη, θυμίζω, στα playoffs του Europa League. Αν αποκλειστεί ο Όφη, έχει εξασφαλισμένη παρουσία, έτσι, στο conference.
0: Στο conference, έτσι κι αλλιώς θα έχει παρουσία Όφη, ναι.
1: Σωστά, και ο ΠΑΟΚ περιμένει.
0: Όπως έχει και ο Ολυμπιακός, έτσι, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, αν αποκλειστεί από την AMA.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έχουμε σχολιάκι σε λίγο και από Δημήτρη Τζουρμπατσόγλου και από Μάνο Σουριά και τα προφίλ των ομάδων, οπότε.
0: Ωραία.
1: Συντονισμένοι.
0: Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη, μας τα είπε όλα λοιπόν.

0: Μόλις μου ήρθε μια διαμαρτυρία από τους αλληλείς αλλά και από τους βοσκούς της περιφέρειας εκεί στην Καβάλα και των γύρω περιοχών για την έλευση του Σταύρου εκεί και την ανησυχία που έχουν οι άνθρωποι για τα προϊόντα τους.
1: Χορεύεις εσύ κι εγώ από το κρασί, είμαι βάρκα γυαλό, είμαι βάρκα γυαλό.
0: Θα πάμε με το τραγούδι στο διάλειμμα, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
11: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Εντάξει, ευχαριστώ.
13: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
14: παρακάτω. Μιχαλ.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
13: Έλα, φίλε.
14: Ναι.
13: Ναι, ναι.
14: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
13: Έλα, φίλε. Εσύ.
14: Όχι, με μένα μιλάς.
13: Ναι, ναι, με μένα.
14: Με μένα μιλάς.
13: Ναι, ναι, με μένα.
15: Και τρελαίνες, ομορφιές.
13: Με σένα, sorry.
15: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
13: Γίναμε σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
15: Τελειώσατε.
16: Ρε, κτήνος, τι έχω μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
17: Ωραία. Εγώ είμαι.
18: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
17: Ναι, ναι.
19: Ποιος είναι εδώ?
20: Εμείς οι δύο.
21: Άκω κάτι τσακφίνες.
22: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
23: Καλαμάδα και τέτοιος.
24: Τι να φάω? Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
25: Γαρίδες αυγολέμονα.
26: Δυο εκλεκτό.
23: Καλαμάδα και τέτοιος.
27: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
28: Δυο εκλεκτό.
23: Καλαμάδα και τέτοιος.
29: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
30: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
22: Γιώργο.
23: Καλαμάδα και τέτοιος.
31: Για πες.
22: Λέω,

Ακούσαμε την χαλασιά του Λάκη Χαλκιά με τέσσερις χαλκιάδες στα όργανα και τον θείο του τον Τάσο στο κλάρινο. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Λάκη Χαλκιά.

0: Ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πάμε σε Μάνο Σουριά για να μιλήσουμε για την κλήρωση του Όφη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε σε Μάνο Σουριά. Μάνο.
5: Γεια σου, Πάπη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν,
5: Μακάμπι Τσέσκα Σόφιας. Μπορούμε να πούμε ότι από τη στιγμή που απέφυγε κάποιο από τα συσταγωγικά η λέξη θηρία Όφη, είναι θετική η κλήρωση. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Όφη θα είναι φαβορή σε αυτή τη διαδικασία. Μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει ο Όφη σε μια ευρωπαϊκή, όχι απλά αναμέτρηση, αλλά πλέον διοργάνωση.
0: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μετέχει, αν και αποκλειστεί και ομιγέννητο, θα πάει στην εκθέση του κόφερες. Ναι.
5: Και αυτό λέω ότι είναι εντελώς διαφορετική από όλες τις προηγούμενες φορές που η ομάδα έχει βρεθεί στην Ευρώπη η φετινή χρονιά. Στόχος όλων είναι να συνεχίσει στο Europa League. Και πλέον από τη στιγμή που δεν είναι η Μπεσίκτας, δεν είναι η Μπεφίκα, δεν είναι η Χαρτ, δηλαδή κάποια από τα ηχηρά ονόματα που ήταν πιθανή αντιπαλή του, μπορεί να διατηρεί την ελπίδα ότι θα καταφέρει να βρεθεί σε αυτή τη δεύτερη τάξη ποδοσφαιρική διοργάνωση.
0: Και είναι και περισσότερα τα λεφτά εκεί.
5: Προφανώς και είναι και άλλη έγκλη που έχει η συγκεκριμένη διοργάνωση. Μόνο ότι, αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό που θα πω, θεωρώ ότι το Conference League είναι μια διοργάνωση η οποία είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των ελληνικών ομάδων. Προσφέρεται δηλαδή και για καλές εμφανίσεις και για καλές πορείες και για προκρίσεις και για βαθμούς δηλαδή που το είδαμε πέρσι με την ΑΕΚ, το έχουμε δει δηλαδή τα τελευταία χρόνια που υπάρχει αυτή η διοργάνωση. Εντάξει, η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι από τις πλέον ιστορικές ομάδες που υπάρχουν στο Ισραήλ. Δεύτερη τερμάτισε την περασμένη αγωνιστική χρονιά, στο κύπελο δεν τα κατάφερε. Έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις, έχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία από ό,τι Όφη. Συσσαγωγικά η λέξη είναι θετικό το ότι δεν θα παίξει στην έδρα της, αλλά θα παίξει σε ουδέτερη έδρα, γιατί από ό,τι φαίνεται πέραν της Τσεσκά, αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, στη Γεωργία θα υποδεχθεί και τον Όφη. Από την άλλη και η Τσεσκά Σόφιας, επίσης μια ιστορική ομάδα της Βουλγαρίας, πάρα πολλές φορές έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα και κύπελο. Την περασμένη αγωνιστική χρονιά δεν τα πήγε τόσο καλά τερματίζοντας την τέταρτη θέση, δεν κατάφερε να διακριθεί και στο κύπελο. Δεν ήταν δηλαδή και τόσο καλή η περασμένη αγωνιστική χρονιά για τους Βούλγαρους. Από τώρα πλέον που είναι ξεκάθαρα τα πράγματα θα ξεκινήσει η κατασκοπία, οι έρευνες και η στρατηγική, είτε αν αντίπαλος του Όφη είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, είτε αν είναι η Τσεσκά Σόφιας. Να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στις 20 του μήνα και 27 Αυγούστου θα γίνει είτε στο Μπατούμ της Γεωργίας αν περάσει η Μακάμπι, είτε στην Σόφια αν περάσει η Τσεσκά, που είναι ομάδες που μπορεί ο Όφη με καλή εμφάνιση να κάνει την υπέρβαση, να πάρει την πρόκληση και να μπορέσει να συνεχίσει την δεύτερη τάξη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει το μαξιλαράκι όπως είπαμε πριν του Conference League, που είναι εξασφαλισμένη η παρουσία του Οφική, αλλά εξ αρχής, μόλον ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από ανθρώπους του Οφική.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν έχουμε κάποια τοποθέτηση, κάποιες δηλώσεις, ή αν...
5: Όχι, μέχρι στιγμής...
0: Υπάρχει κάποιο κλίμα από εκεί.
5: Όχι, δεν έχει... Η ομάδα, να πούμε ότι βρίσκεται στο Ρόσδο της Ολλανδίας. Θα δώσει αύριο τους τελευταίους φιλικούς αγώνες. Δύο θα δώσει, έναν το πρωί μία ομάδα και έναν το βράδυ μία άλλη, με την Πέρσκο το πρωί και με την Αλσαμάλ το απόγευμα. Θα επιστρέψει η αποστολή μετά εδώ στο Ηράκλειο και από 5 του μήνα θα μπει προετοιμασία στην τελική ευθεία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, που είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο στον Όφη το έχουν κυκλώσει σαν στόχο. Είναι ένας τίτλος και αυτός. Και προφανώς θα είναι και ένα πολύ καλό τεστ εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα που θα έχει είτε με τη Μακάβη είτε με την Τζέσκα.
0: Ωραία.
5: Εξέλιξη και με την γραφικά. Περιμένουμε να δούμε πότε θα κλείσει και το θέμα του κυρίως του επιθετικού, που είναι η θέση την οποία αναζητά.
0: Με Σαλσέδο, τι γίνεται?
5: Προς ώρα περιμένει απαντήσεις. Ναι. Δύο περιπτώσεις που είχαν ξεχωρίσει δεν προχώρησαν και πλέον αναζητούν τον παίχτη που θα πλαισιώσει τον Ισέκα και τον Θεοδωσουλάκη στις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχουν εντοπίσει και ο Καρυπίδης και ο Κόντης και με τους οποίους έχουν έρθει σε επαφές, έχουν κάνει τις προτάσεις και περιμένουν τις απαντήσεις.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια.
5: Αυτά. Να είσαι καλά, Βάβη, και εσύ.
0: Για χαρά.
5: Καλή συνέχεια επίσης.

Ένας φίλος μας προσκαλεί στη Νέα Ιωνία Βόλου για να δούμε τη νέα νίκη Βόλου στην ιστορική της έδρα την Κλούβα και μας ρωτάει τη γνώμη. Έχουμε, δεν την έχουμε δει ρε φίλε, πού να την έχουμε δει τη νίκη.

0: Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιάννη, σήμερα λέγουμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, δούλευα.
0: Να σε
1: καλησπέρα
0: καλά.
1: Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Εγώ πάλι σε άλλες εκπομπές, αλλά σε εσένα πρώτη φορά παίρνω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, έχω διαβάσει, έχουν ανεβάσει μια ομάδα στην Αλβανία, Super League.
0: Ναι.
1: Κάποιον αριστερό μπακ, Διονύλης Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
1: Ήταν παίκτης Κυφσιάς, Πανιώνιου Γαβάλα. Απλώς θέλω να ρωτήσω, είναι πρώτος Έλληνας παίκτης που παίζει στο Super League Αλβανία ή υπήρχε κάποιος άλλος, δεν το θυμάμαι εγώ. Αυτό μόνο.
0: Ούτε εγώ ξέρω, ρε φίλε, να σου απαντήσω σε αυτό.
1: Α,
0: και γιατί... ο Μανώλης που ακούει μπορεί να το ψάξει να το βρει. Δεν το ξέρω, ναι. Όχι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι πρώτος Έλληνας που παίζει Αλβανία αυτό το Super League. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, για χαρά.
1: Γεια σου.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μπαμπή.
0: Για χαρά.
2: Μόνο σήμερα.
0: Μόνος.
2: Μόνος και έρημος. Εσύ έβγαλες δηλαδή το λαγό με τις κληρώσεις σήμερα. Καλά ναι. Μας πήγες, γουρλίτησε. Δεν είναι παράπονο.
0: Ωραία.
2: Όλα καλά μας πήγαν.
0: Όλα καλά.
2: Μια χαρά και. Και για τον Ολυμπιακό και για όλους.
0: Ο άλλος πάει καβάλα.
2: Έτσι. Μια χαρά. Ωραίος. Ναι. Ωραίος εκεί πάνω στον παράδεισο εκεί πέρα. Είναι φοβερά εκεί πέρα πάνω.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, τι θα έλεγα. Εγώ σήμερα όχι ότι θα βγάλω κάποιο είδους ζήλια. Θα το πω με άλλο τρόπο. Δηλαδή βλέπω την κλήρωση του Όφη στα play-off του Europa League.
0: Ναι.
2: Και λέω τελικά ποιος είναι ο λόγος να μαζεύουμε βαθμούς στο ranking, ρε παιδί μου. Δηλαδή... είναι, αν μη την πω ότι είναι σε συγκριτικά με play-off που έχει κληρωθεί ο ΠΑΟΚ ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια στα ίδια επίπεδα, δηλαδή ίσως και καλύτερα, λέω ρε φίλε τι γίνεται τελικά να πούμε. Είμαστε 55 στην Ευρώπη, έχουμε χιλιάδες, έχουμε πόντους στο ράκι και ένα σωρό. Ο Όφη δεν είναι καν στους 400, έχει 0 βαθμούς στο ράκι και πάει και μου κληρώνεται.

0: Το τα βάζω μπροστά, έτσι. Ναι. Δεν τα μνιέσαι. Τα μνιέσαι, λέω. Τα μνιέσαι. Δηλαδή φτάνει πια με αυτό το πράγμα, ας πούμε, με αυτό το τρολάρισμα, ας πούμε, κάθε χρόνο. Άμα είναι το ρίξουμε στο σούργιο, όλο και εμείς και δεν βαριέσαι και δεν παίρνει. Μαζεύουμε ράκι να κάνουμε τη βαθμολογία μας, να κάνουμε το αυτό μας, να κάνουμε το ένα. Τι σκοπό έχει όλο αυτό. 0 βαθμούς, 450 θέσεις, κλατς, βουλγάρικοι, ξέρω εγώ από τα Εμιράτα, ας πούμε, ή αυτό ξέρω, ποια ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου είναι ενοχλητικό όλο αυτό, ας πούμε. Δεν είναι. Ή α, ξέρω εγώ, στα play-off. Παίζουμε εμείς, παίρνουμε από τα αθλήματα, ήδη τα αυτά, ξέρω εγώ, αου, αου, Μπενφίκες, Άγιαξ, ιστορίες, Manchester City, το ένα, τα... Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τόσο πολύ μανία, δηλαδή, με εμάς, να πούμε, η κληροτίδα να μας κυνηγά τα μεγαθύρια. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, βγάζω τώρα έτσι ένα παράπονο, όχι με τις κληρώσεις των άλλων, με τη δικιά μας την κατεμιά. Τώρα, εντάξει, η κλήρωση που έχουμε δεν είναι τίποτα, δεν λέω για φέτος, μιλάω για συγκριτικά για τα... Για τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Κατά τα άλλα όλα καλά. Φέτος είναι για όλους η κλήρωση μια χαρά. Για όλες τις ομάδες. Και νομίζω ότι και όλοι θα περάσουν. Και όφη νομίζω θα περάσει από αυτή την κλήρωση. Και ο Ολυμπιακός φυσικά.
1: Κοίταξε, και αυτοί έχουν και εξασφαλισμένη league face. Οπότε εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο τους και όλα. Εντάξει, πανάξι και κυπελούχοι. Καλά μας κάνανε. Εντάξει, δεν το συζητάω. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ μιλάω για τη δικιά μας την κατεμιά. Τώρα μην παρεξηγηθώ από τους φίλους του Όφη. Μιλάω για εμάς, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Το οποίο είναι, εντάξει, κάπου έχει καταντήσει αστείο όλο αυτό. Ελπίζω να σταματήσει κάποια στιγμή και να μας, λίγο να μας κάνει και εμάς η θέα η τύχη στο μέλλον σε κέρια σημεία. Δηλαδή σε play-off. Europa League ή πόσο μάλλον Champions League στο μέλλον, αν φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί πάλι. Αυτά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
1: Για
0: από
1: χαρά,
0: Ολλανδία, να είστε καλά όλοι.
1: Για
0: να καλά. Καλά.
1: Ένας φίλος που με ρωτάει απευθύνσου στην ΠΑΕ, υπάρχει τρόπος να μεταβιβάσεις το εισιτήριο σου. Ένας φίλος Ολυμπιακού από την Κύπρο μου το στέλνει αυτό. Υπάρχει τρόπος, επικοινώνησε με την ΠΑΕ.

0: άλλες πίστες. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Λάμπης από Ξάνθη.
0: Γεια σου ρε Λάμπη, τι γίνεται?
1: Εσύ τι κάνεις ρε Μπάμπη μου?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Πήγες πουθενά για θάπας?
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Α, το θα δούμε σημαίνει δεν πήγες.
0: Όχι, δεν έχω πάει, δεν έχω φύγει. Όχι.
1: Ναι. Όσο για το φίλο μου μην τον πειράζεις πάρα πολύ, γιατί θα βοηθήσει και σε εμάς να, αν φάει κάτι παραπάνω.
0: Δεν τον πειράζω ρε φίλε, εγώ διάβασα τα mail που μου ήρθαν από την περιοχή το, της Καβάλα.
1: Με mail.
0: η ένωση που...
1: Εγωπροβάτων
0: και οι ψαράδες της περιοχής. Δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και ανησυχούν πολύ σοβαρά.
1: Πολύ ζεστή, έπεσε στη φάση, ξεκίνησε από σήμερα πάρα πολύ ζεστή. Έχει πολλές μέρες να κάνει τέτοια ζεστή. Και εντάξει, διακοπές είναι, αυτός είναι καλά εκεί πέρα, φυσάει και στη Θάσο και στην Καβάλα.
0: Ναι, καλά είναι, καλά είναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν αντέχω αυτή την κρίνια ρε φίλε, εντάξει τώρα ρε. Ο φίλος μας αυτός από την Ολλανδία. Εντάξει, φέτος νομίζω ότι από τις κληρώσεις που βγήκανε, την πιο δύσκολη Ολυμπιακός την έχει.
0: Ναι, έχει δύσκολη κλήρωση και τώρα με την ΑΕΜΕΚΙΝ και μετά.
1: Και τους άλλους, το άλλο ζευγάρι. Δηλαδή, ναι, ναι. Ενώ δύσκολη στα μέτρα τώρα είναι πολύ. Οι ομάδες αυτές είναι λίγο περίεργες, τις έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Και γι' αυτό λέω και δύσκολη. Πάντως νομίζω και οι πέντε θα περάσουν. Και μακάρι να γίνει αυτό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, ξεκίνησε σήμερα να παίζεις Λοκομόντο. Όχι εσύ.
0: Ναι.
1: Ο γιος σου και. Ο Πεδαράς. Η Λοκομόντο κάνει ένα τραγούδι του μεγάλου του Ζαμπέτα, καινούργιο, ο Πενιντάρης. Τα ακούμε?
0: Το έχω ακούσει, ναι, το έχω ακούσει.
1: Ναι, εντάξει, εκπομπή να τα ακούσουμε.
0: Θα τα ακούσουμε. Νομίζω ότι το έχω παίξει κιόλας, αλλά θα το ακούσουμε.
1: Όχι, όχι, δεν πρέπει να το παίξεις, γιατί εγώ σ' ακούω συνέχεια, ρε. Τώρα βγήκε, αυτό το μήνα βγήκε. Γιατί αυτοί έχουν περάξει πάρα πολλά, αλλά τον Πενιντάρη τώρα τον κάνανε.
0: Οκ. Okay.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τον αντίπαλό του στα play-off του Conference League, εφόσον προκριθεί κόντρα στην CSKA 1948, θα μάθει ο Παναθηναϊκός την κλήρωση που αρχίζει σε λίγα λεπτά. Χωρίς τον Τετέ λόγω ίωσης, αλλά με τον Ντέσσερτ να προπονείται κανονικά, συνεχίστηκε η προετοιμασία για το πρώτο μάτς με τους Βουλγαρούς. Σε επαφές με την Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάη Γκαρσία βρίσκεται το τριφύλι. Ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτη θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League εκτός έδρα στο πρώτο μάτς στις 18 ή 19 Αυγούστου και μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάν στην Όλγουιν Αρίνα. Θέμα ορώνει μεταγραφή του Μιλάν Βιτάλη στην Ένωση, αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Φιλιπ Κώστιτς. Μία εκ των Bodo Glimt Union Saint Gilloise θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στα play-off του Champions League εφόσον περάσει αυτό της Νέιμεχεν. Την περίπτωση του Βενεζουελάνου χάφτης του Λουζ Κρίστιαν Κάσερες εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Στις 4.30 συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του αυριανού μάτς με τους Ολλανδούς. Τον ετημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον περάσει την Anderlecht. Ανακοινώνεται ο Γάλλος μέσος Tom Lusse, ο οποίος σήμερα περνά από ιατρικά ενώ αναμένεται να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στάση αναμονής για τον συμπατριώτη του δεξίο μπακ Πούλια Μίκελ Μπρενσί. Μακάμπι Τελαβίβι Τσέσκα Σόφια θα βρει μπροστά του όφη στα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου το πρώτο μάτς στην Κρήτη ενώ επαναλυτικός στις 27 του ίδιου μήνα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Ράφα Μύρ για λογαριασμό του Άρη με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι ο 29χρονος επιθετικός θα υπογράψει στους κίτρινους ως δανεικός από τη Σεβίλη. Σενάριο από αφρικανική ιστοσελίδα για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ώρα μεταλλίου για την Εθνική Καλλιτεχνική Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών που συμμετέχει στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Έναρξη στις 5 με μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ. 7η κατετάγη στο ελεύθερο σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή που αύριο θα συμμετέχει στον τελικό του τεχνικού σόλο. Παίκτης της Ντόρτμουντ και επίσημα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Η Βεστφαλία ανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς μέσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031, ενώ το ύψος της μεταγραφής του από την Γκένκ αναμένεται να αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Την στήριξή της στην επανεκλογή του Τζάνι Φαντίνο στην Προεδρία της FIFA αναμένεται να αποσύρει η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέσω επιστολής που θα στείλει εντός της ημέρας. Πρώτη που το έπραξε αυτό και επίσημα ήταν η Ουαλική Ομοσπονδία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή, μπαμ και κάτω.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πέρασε ο Ετώ, το σουτ γκολ στην πρώτη προσπάθεια της Μπαρσελόνα. Ο Σάμουελ Ετώ είναι αυτός που ανοίγει το σκορ, άνθρωπος των τελικών. Ο Ετώ γυρίζει, η σέντρα, η κεφαλιά του Μέση, 2-0 με κεφαλιά του Μέση. Ποιος θα το πίστευε? Και είναι η ώρα να το σηκώσει ο Πουγιόλ, όπως και στο Παρίσι. Η Μπαρσελόνα είναι η βασίλισσα της Ευρώπης για το 2009. Η ομάδα από την Καταλωνία, όπως και το 2006 που πήρε το κύπελο απέναντι στην Άρσεναλ στο Παρίσι. Όπως το 92 με την βολίδα του Κούμαν στο Γουέμπλεϊ απέναντι στη Σαμπτόρια, είναι για τρίτη φορά στην ιστορία της η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Όλη η χρονιά για την Μπαρσελόνα έφτασε να παίζεται σε ένα παιχνίδι. Είχε πάρει το πρωτάθλημα, είχε πάρει το κύπελο, αλλά αυτό το έχει ξανακάνει. Τώρα όμως έπρεπε να αποδείξει και απέναντι στην άλλη ομάδα που την αφιζητούσε, την ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης, την εστεμένη από πέρσι, ότι δικαιούται το κύπελο. Το έκανε εμφαντικά με τα γκολ του Ετώ και του Μέση και παίρνει το κύπελο για να το πάει πίσω στην Καταλωνία, ξέροντας πως και με τη Βούλα είναι η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στο πλανήτη. Γιατί η Μπαρσελόνα φέτος ακούμπησε σε κάποιες στιγμές μέσα στη χρονιά σχεδόν το τέλειο. Αν υπάρχει τέλειο σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής.

0: Τον βλέπω να σηκώνεται και να αρχίζει να γάμπω στα βρύδια. Για πες μας ρε Μάνο.
1: Είναι καμιά εικοσαριά και βάλε.
0: Που έχουν παίξει
1: Αλβανία, ναι.
0: Εντάξει, και εγώ έτσι είναι... όπως μου το είπε αυτός, λέω θα είναι άντε να είναι κι άλλος ένας, ξέρω εγώ, ναι.
1: Είναι πάνω από... Μερικοί είναι Ελληνοαλβανοί, οπότε τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται Αλβανοί.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Καθαρά Έλληνες τώρα, αν και δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάνω από 10, τώρα και γνωστά ονόματα, δηλαδή ο Βαλεριάνος. Τον έχουμε δει σε αρκετά...
0: Ναι, έχει παίξει ο Βαλεριάνος.
1: Και αρκετές ομάδες. Ναι, τώρα πρόσφατα είχε πάει
0: ναι.
1: ο Βαλεριάνος. Τερεζίου επίσης. Ο Χαντάκιας που έχει ξεκινήσει στόπερ από τον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Ο Σαρής, αν θυμάστε, Γιώργος Σαρής, στόπερ έχει παίξει και από, έχει περάσει και από ΑΕΚ και Εργοτέλη. Είναι αρκετή. Ο Ρουμπουλάκου, ήταν στον Ελληνικό επίσης, αριστερό μπακ. Θέλω να πω, υπάρχει μια πολύ άριθμη παρουσία.
0: Ωραία.
1: Να πούμε επίσης, τώρα επί του πιεστηρίου, επιβεβαιώνονται και τα ρεπορτάζ που μας είχε μεταφέρει και ο Γιώργος Τσανάκας, ότι η Ναϊμέγεν έχει φτάσει χωρίς προβλήματα, επειδή υπήρχαν δημοσιεύματα ότι θα αντιμετωπίζουν ζητηματάκια.
0: Το στόπερ κυρίως, αλλά okay,
1: έχει μείνει μόνο νεαρό στόπερ εκτός, ο Μόσλιχ. Ωστόσο, περισσότεροι, όχι, όλοι βασικά είναι σχεδόν μέσα, οπότε θα είναι πάνω πλέον. Επί της ουσίας.
0: Ωραία.
1: Και αναμένουμε κληρώσει τώρα, έτσι.
0: Αναμένουμε την κλήρωση του Παναθηναϊκού και το υπόλοιπο του ΠΑΟΚ, αν εφόσον ναι. χάσει, έτσι.
1: Αν δεν περάσει. Ωραία.
0: Πάμε στην γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Το ραδιόφωνο κλείστε.
2: Ακούς.
0: Ναι, κλείστε το ραδιόφωνο, δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Ακούς, Βάμπη.
0: Ναι, αν δεν κλείσεις το ραδιόφωνο δεν πρόκειται...
2: Το έχω κλείσει.
0: Τώρα, ωραία, σ' ακούμε.
2: Τώρα έκλεισα και την ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλές, καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι.
0: Ωραία.
2: Καλή ξεκούραση.
0: Δεν το πολύ βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Εγώ θέλω να βρίσω, δεν μπορώ, Όχι, δεν μ' αφήνεις. Ρε φίλε, άκουσα αυτή τη διαφήμιση που βάλατε πριν για το όλοι μαζί μπορούμε να πάμε νερά και ισοτονικά, λέει στους πυροσβέστες. Δηλαδή το κράτος που είναι, ρε Μπάμπη.
0: Ρε φίλε, το κράτος...
2: Είναι νερά και ισοτονικά να τους πάει.
0: Το κράτος ήταν στην Επίδαυρο.
2: Κοκκίνησε.
0: Ήταν στην Επίδαυρο, ρε φίλε. Αφού είχε,
2: αφού είχε
0: παραστάσεις, ρε φίλε. Πλάκα μας κάνεις. Εγώ, εντάξει τώρα, δεν ξέρω τώρα το όλοι μαζί μπορούμε και αυτό που φωνάζουν κάποιοι, φέρτε νερά για να τους πάμε, δηλαδή. Είναι λίγο, ξέρεις.
2: Δεν είναι εξωφρενικό, ρε Μπάμπη.
0: Βάλε λεφτά, πάρε νερά και πήγαινε τα ρε φίλε. Να έρθει ο κόσμος να φέρει τα πράγματα. Εντάξει, λίγο με.
2: Για τους πυροσβέστες κιόλας. Ναι. Δεν είναι για τους κατοίκους. Πες για τους κατοίκους να βοηθήσει ο κόσμος. Εντάξει, που τέλος πάντων ούτε αυτό δεν θα
0: πρέπει. Ο κόσμος βοηθάει εκεί που είναι οι φωτιές, είναι
2: το
0: δεδομένο.
2: Δεν βοηθάει, ρε Μπάμπη, και ούτως ή άλλως θα βοηθήσει. Ναι. Αλλά το κάνει διαφήμιση τώρα ότι πηγαίνετε στον κόσμο ισοτονικά και νερά, ρε. Πού είσαστε, ρε. Γαμώ την τρέλα μου, ρε. Κλέβουν εκατομμύρια, ρε. Και δεν μπορούν να πάνε νερά στα παιδιά, ρε. Που είναι μέσα στη φωτιά όλη μέρα, δεν το πιστεύω. Μπάμπη, καλή συνέχεια, καλή τύχη να έχουμε, φίλε, εδώ που ζούμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, φίλε.
0: Τη χρειαζόμαστε, την τύχη τη χρειαζόμαστε. Διότι από τύχη ζούμε.
2: Από τύχη ζούμε, την τύχη τη χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω. Τα έχουμε παρατήσει, μου φαίνεται όλοι. Κοιτάμε ένα κινητό και τα έχουμε παρατήσει όλα. Δεν ξέρω, παιδιά. Καλή τύχη, καλό καλοκαίρι. Να είμαστε καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Φροντίστε τον εαυτό σας. Γεια.

0: 94,6.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Για πες ρε Μανώλη, τι έχουμε πάλι.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν.
0: Ωραία. Έχουμε
1: και για Παναθηναϊκό και για ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την φάση που συμμετέχει τώρα. Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ιτημένο του Μπεσίκτας Χράντεκ Κρόλοβε. Τσεχία. Από Τσεχία είναι αυτή η ομάδα.
0: Ναι.
1: Και επειδή λέμε για ιτημένο, μάλλον αυτή θα είναι η αντίπαλος.
0: Τσεχική ομάδα. Ναι, αλλά τους Τσέχους δεν τους έχω για πολύ εύκολους. Εντάξει, μπορεί να μην είναι γνωστή αυτή που μόλις είπες, αλλά είναι τσεχική ομάδα, έτσι.
1: Είναι τσεχική ομάδα. Πέρσι η Χράντεκ Κράλοβε τέταρτη στο πρωτάθλημα, πίσω από τις παραδοσιακές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Σλάβια, Σπάρτα, οι δύο πρώτες, η Βικτόρια Πλιζέν ήταν η τρίτη. Η Χράντεκ ήταν τέταρτη με μια διαφορά περίπου 25-26 πόντων, κάπου εκεί. Από την
0: 26 πόντους.
1: Ναι.
0: Από την τρίτη.
1: Από την πρώτη, από την πρώτη.
0: Α, από την πρώτη.
1: Ναι. Ναι, υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας, σαφής. Ωστόσο, εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ καλή κλήρωση για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα. Για τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού.
0: Μάλιστα.
1: Για τον Παναθηναϊκό, το πρώτο παιχνίδι, εφόσον υποκληθεί, θυμίζουμε, από την Τζέσικα 1948, θα είναι εντός και ρεβάνς εκτός. Και για τον ΠΑΟΚ, πρώτο παιχνίδι είναι στη Τούμπα. Θυμίζω τώρα όλα αυτά, αν δεν περάσει από την Άντερλεχτ.
0: Είναι μια ανακεφαλαίωση να μας κάνεις όμως, γιατί μας έχεις μπερδέψει τώρα.
1: Έχω μπερδέψει κι εγώ.
0: Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τα νωρίς, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Όφη, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Να τους τα πούμε ή μετά, στο επόμενο ημίωρο. Ετοιμάσου και ξανά άλλα. Μην τα έχεις.
1: Εύκαιρα είναι. Καταρχάς, ωραία, να τα πούμε το Τσουλού πρώτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι Καερά Ταλμάτη, Λεύση και Σόφιας θα μας απασχολήσει για δύο λόγους. Πρώτον, για την ΑΕΚ. Θα είναι ο νικητής αυτού του ζευγαριού, αντίπαλος της ΑΕΚ, στα playoffs του Champions League. Ο ιτημένος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-offs του Europa League, αν ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Άντερλεχτ, θα παίξει με το ζευγάρι που σας είπα πριν από λίγο.
0: Λεμεσό με...
1: Μπραν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ολυμπιακός. Ονιόν Σεν Ζιλουάς.
0: Μπόντο.
1: Μπόντο Κλιμπ.
0: Με δεδομένο ότι θα περάσει την Αϊμέγγεν, έτσι, γιατί αν δεν περάσει την Αϊμέγγεν, χαιρετάει και πάει κατευθείαν στο Europa.
1: Σωστό. Και αν δεν περάσει την Αϊμέγγεν, είναι εξασφαλισμένη η παρουσία του, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο Europa League. Όφη. Μακάμπι Τελαβίβ ή Τσέσκα Σόφιας στα playoffs του Europa League.
0: Ναι.
1: Αν αποκλειστεί, conference κατευθείαν. Και Παναθηναϊκός, όπως είπαμε πριν από λίγο, με τον ιτημένο του Μπεσίκτας, Χράντετς, Κράλοβε, η οποία είναι τσέχικη ομάδα και η οποία μάλλον θα είναι ιτημένη. Εντάξει, μην το προδικάζουμε, αλλά είναι το outsider, οπότε θα είναι, όπως φαίνεται, και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν με το καλό περάσει ο Παναθηναϊκός στην Τζέσικα 1948. Γενικά, το σουκού που έρχεται, θα έχουμε το νου μας στο βουλγάρικο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι τρεις ομάδες υποψήφιες. Οπότε τα φώτα στραμμένα εκεί πέρα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Τραγουδάκι, πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μεγάλη αναζωπήρωση στον Κιθερώνα. Σύμφωνα με ακροατή του Sky, οι φλόγες έχουν ανατολική φορά και κατεβαίνουν προς τον Άγιο Νεκτάριο. Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε στον Sky ότι για τις κατοικίες που είχαν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Χκυλικής, στην περιοχή Βροντού Πιερίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος, στην Πύλο Μεσσηνίας. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τα ακριβή αιτία της σύγκρουσης χθες στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα, το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε υπόθεση εξαφάνισης 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε χθες νεκρός σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική περιοχή στην Κάντια, λίγο έξω από το Ναύπλιο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής δύο αλλοδαποί ηλικίες 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πάμε και στον Τάσο Νικολογιάννη να κάνει ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση που θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός εφόσον περάσει την αυτή την ομάδα που έχει τώρα, την Τσεσικά 1948. Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σου Μπάμπη, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά. Καλά.
1: Σάβρος Σταύρος εκεί, Σάβρος Σταύρος εκεί και έφυγε έτσι.
0: Με παράτησε εδώ πέρα, είχα mail από τους βοσκούς και από τους αλληλείς της περιοχής.
1: Ναι.
0: Τι τον αφήσατε και ήρθε εδώ, θα εξαφανιστεί το είδος και τέτοια, καταλαβαίνεις.
1: Και εσύ πότε φεύγεις?
0: Εγώ θα περιμένω και αύριο το μάτς, θα κάνω και αύριο εκπομπή και μετά θα φύγω κι εγώ.
1: Εντάξει. Κοίτα, είναι μια κλήρωση που τώρα θέλουμε μάλλον δίκαιη και σωστή.
0: Είναι μια καλή κλήρωση. Είναι μια καλή. Αλλά αυτές οι καλές κλήρωσεις δημιουργούν και κάποια θεματάκια. Κατάλαβες. Είναι αυτό που κάποιες ομάδες τάσω. Το λένε εντάξει ρε παιδί μου, θα την περάσουμε. Και σου κάνει το 2-2 προχθές ο άλλος και τρέχει στα τελευταία λεπτά να δεις τι θα γίνει.
1: Εγώ για την Μπάξι Πάμπη από την αρχή πει ότι είναι μια πονηρή ομάδα. Διότι ήξερα ότι είναι ακριβώς όπως την είπαμε. Και για δεύτερο προβληματικό που ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι έτοιμος, ανησυχούσα.
0: Ναι.
1: Και αποδείχθηκε ότι ήταν μια ομάδα η οποία λίγο ήθελε να γίνει ζημιά.
0: Ναι, παρά λίγο τώρα, να σου κάνει τη ζημιά, να τρέχει στις παρατάσεις και αν το βγάλει το μετά.
1: Ακριβώς. Τώρα έτσι, 1948 είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλύτερη αμυντικά από την Μπάξι, αλλά δεν έχει καμία σχέση στο επιθετικό κομμάτι. Πιστεύω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός, αν είναι σοβαρός, θα την περάσει. Τώρα
0: τους Τσέχους γενικά εγώ τους φοβάμαι. Είτε είναι ο πρώτος, είτε είναι ο τεταρτοπέμπτος, γιατί αυτοί πρέπει να είναι, τερματίσανε τέταρτοι, αλλά μετά τα play-off πήγανε πέμπτη ας πούμε. Ναι.
1: Μπράβο, 6 πόντους πίσω από τη Βικτόρια Πλιζέν.
0: Ναι.
1: Φέτος στον προηγούμενο γύρο απέκλεισαν την Τρόμσο με 2 νίκες, 1-3-0. Mm-hmm. Αρχηγός της ομάδας αυτής είναι ο Ταρίτα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έχει το Άρη.
0: Ναι.
1: Έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα που είναι έχει τη μεγάλη χρηματιστηριακή αξία, 2,5 εκατομμύρια. Σαν ομάδα εντάξει δεν είναι ακριβώς 13% είναι το budget, αλλά είναι μια ομάδα η οποία εγώ όπως είδα το υπογκρουπ ήθελα σε κάθε περίπτωση που να αποφύγει την Νόρτζελαντ.
0: Ναι,
1: ήταν πραγματικά ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος.
0: Σίγουρα.
1: Και δεν ήθελα τη Χάτς για το λόγο ότι πέρσι πήγε να πάρει το πρωτάθλημα στη Σκωτία Χάτς. Κόντρα Σέλτικ και Ρίτσες. Δεν είναι απλές ομάδες οι σκοτσέζικες. Όμως οι Τσέχικοι πιστεύω ότι είναι μια κλήρωση στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός αν είναι σοβαρός και κάνει αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει, πιστεύω ότι πρέπει να προκριθεί. Το πρώτο μάτς θα είναι στο ΆΚΑ. Η ομάδα θα είναι ακόμα πιο έτοιμη. Στο μάτς αυτό και στη ρεβάνς πιθανολογώ θα έχει το 4. Πάει πάρα πολύ καλά. Μία ή δύο ακόμα μεταγραφές πιθανότατα να έχει και το Λιβάη Γκαρσία. Mm-hmm. Αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα μιλάμε για μια ομάδα...
0: Γκαρσία που τον υπολογίζει για την άκρη, έτσι.
1: Και για την άκρη, ναι, βασικά για την άκρη, αλλά άμα χρειαστεί να παίξει και με δύο μπροστά, να το βάλει στο δεύτερο επιθετικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έχεις τον Τετέι, έχεις τον...
1: Ναι. Στο Ραστόντερ έχεις και τον Ντέσσερ, ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα, για το Λιβάη, μην και με ρωτάς.
0: Mm-hmm.
1: Όταν ήταν στην άκρη, εγώ έλεγα ότι είναι αυτός και ο Πινέδα, οι δύο καλύτεροι παίκτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη χρονιά που παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ όταν έπεσε ο Λιβάη...
0: Ήταν ο δοστρωτήρας τώρα, μην το συζητάς.
1: Το θετικό είναι ότι σε Σπάρτακ Μόσχας πέρσι δεν είχε τραυματισμός,
0: mm-hmm.
1: έτσι. Καθόλου δεν είχε χάσει μάτσα από τραυματισμός. Και νομίζω ότι ένας παίκτης που ξέρει και την Ελλάδα θέλει πάρα πολύ να έρθει, μα κάνει ολοκληρωθεί μεταγραφή. Σε κάθε περίπτωση εγώ λέω ότι είναι μια κλήρωση που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκό εξαρτάται, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, σωστά το λες, γιατί είναι τσέχικη ομάδα.
0: Οι Τσέχοι είναι αυτό ρε παιδί μου, έχουν μια σχολή, βάζουν την μπάλα κάτω, δηλαδή ξέρεις τι θα βρεις απέναντί σου και τα λοιπά. Τώρα εντάξει και η ποιότητα διαφέρει από ομάδα σε ομάδα, αλλά είναι μια σχολή τσέχικη, τέλος.
1: Νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός βελτιώσει τη αμυντική του λειτουργία, γιατί για μένα το πρόβλημα που είδα στην Μπάξι περισσότερο αυτό ήταν, θετικά δεν μπορεί να πεις κάτι για μια ομάδα που έχει βάλει 4 γκολ.
0: Βάζει.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 4 γκολ στο ίδιο, πόσα πρέπει να βάλει δηλαδή. Εάν λοιπόν βελτιωθεί αμυντικά ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι δεν θα έχει.
0: Καλά, έπαιζε και με συνθήκες ο ένας δεν ήξερε το όνομα του άλλου τώρα.
1: Σωστό για αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Αλλά γενικά νομίζω ότι από τη στιγμή που απέφυγε την Νότζελα, το απέφυγε τη Χάτς, εκτός αν γίνει καμία στραβή και αποκλειστεί καμία Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας θα ξέρει, θα κάνει αυτό τα καλοκαίρια.
0: Λες,
1: Να κάνει, βέβαια.
0: Μετά μιλάμε αλλιώς όμως. Είναι αλλιώς.
1: Το ξέρω,
0: είναι θεματάκι.
1: Μετά στο θέμα, ναι. Δηλαδή, γιατί η Πεσίγκρας είναι μια, εντάξει, τόπο ομάδα τώρα.
0: Είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που μπορεί άμα πετύχει την καλή της μέρα να έχει θέματα.
1: Ναι. 100%. Και δεν είναι κλήρωση για Conference League Μπεσίκτας.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Οπότε θα έχουμε το ενδιαφέρον και εκεί να δούμε να περάσουν Τσέχοι. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει. Θα πούμε περισσότερο όταν τελειώσουν τα παιχνίδια.
0: Ωραία. Έγινε, Τάσο.
1: Έγινε, Παπ, μου τα λέμε.
0: Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Πάμε και στον Διονύση Δεσίλα. Τον έχουμε. Τον έχουμε. Έλα, Διονύση, για χαρά.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα. Τα είπαμε με τον Τάσο, αλλά καλό είναι και μια δεύτερη γνώμη.
1: Ναι. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός περάσει το εμπόδιο της ΕΣΚΑ. Θα παίξει με τον αυτό που θα αποκλειστεί από το Κράλοβ Μπεσίκτας. Η λογική λέει Κράλοβ, έτσι. Τώρα
0: ναι.
1: Η Μπεσίκτας είναι το απόλυτο φαβορί. Είναι μια κλήρωση 100% σαν του Παναθηναϊκού, δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει ένα διπλό χρέος από εδώ και στο εξής. Πρώτα να κόψει τη ΕΣΚΑ.
0: Δεν θέλω να μαζεύει βαθμούς.
1: Ναι,
0: και για τη χώρα και για πάρτι του.
1: Σωστά, και να δει μετά αντίπαλο που πιθανότατα θα είναι η ομάδα της Τσεχίας, αν δεν κάνω λάθος, ομάδα της Επένδυσης και για πέρυσι.
0: Ναι.
1: Είχε τον Ταρίντα, γνωστός μας, από τη θητεία του στον Άρη. Δεν είναι μια ομάδα φυσικά η οποία αποτελεί φόβητρο για τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Το ζητούμενο είναι επειδή πάντα σε αυτά τα καλοκαιρινά προβληματικά, ειδικά στον Παναθηναϊκό που δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, άρα η πίεση είναι αυξημένη. Το ζητούμενο είναι ο Παναθηναϊκός να είναι σοβαρός, να πάρει τα αποτελέσματα, γιατί αυτά μετράνε τώρα, και φυσικά να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, να πάνε όλα καλά πρώτα για τον Παναθηναϊκό με την ΣΕΣΚΑ, να δει μετά τον αντίπαλο. Δεν νομίζω τώρα να γίνει. Τι να σου πω, δώσω, είναι, αν γίνει κάποια έκπληξη και την Μπεσίκτας, οκ, εκεί θα είναι πιο δύσκολο το εμπόδιο. Εμείς πάμε τώρα με τη λογική του φαβορή και του outsider.
0: Σωστά.
1: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι κακά τα ψέματα, στρωμένος ο δρόμος για τον Παναθηναϊκό, αρκεί ξαναλέω να είναι σοβαρός, να είναι αυτός που πρέπει. Έχω την εντύπωση ότι θεωρητικά πάντα ανάμεσα σε πάξη που απέκτησε ο Παναθηναϊκός δύσκολα, ΣΕΣΚΑ που έρχεται και μετά Κράλοβε πιθανότατα, η πάξη είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Σωστά.
1: Το οξύμορο εδώ είναι ότι, και το περίεργο σημαίνει αυτό, είναι ότι ο Παναθηναϊκός την αντιμετώπισε αυτήν την ομάδα στον πρώτο προκληματικό γύρο που έδωσε, τα πρώτα παιχνίδια δηλαδή που έδωσε, αλλά δεν στο προκληματικό, αλλά έτσι αξιοποιεί να συμβεί αυτό. Ζητούμενο λοιπόν είναι σοβαρότητα, να συνεχίσει να δουλεύει, θα γίνει και άλλη ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό. Με τα γραφικά, πρώτα να δει φυσικά τα παιχνίδια με την ΣΕΣΚΑ, και αν όλα πάνε καλά, μετά να κάνει το χρέος του και να είναι στη league face του κόφερς, που εξ αρχής το γνωρίζαμε είναι χρονικά ο πρωταρχικός στόχος του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι μια χαρά κλήρωση.
0: Ωραία, έγινε Διονύση. Και από τον καλά. Διονύση Δεσίλα πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, καλησπέρα Βαμπή, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, τα πρωινά γκρουπάκια ήταν αρκετά καλά, γιατί απέφευγε ο ΠΑΟΚ μερικά σημαντικά ονόματα και στο Europa League και στο Conference. Η κλήρωση σίγουρα θα μπορούσε να είναι καλύτερη μεταξύ των 3-4 αντιπάλων που βρέθηκαν και στις δύο διοργανώσεις. Στο πρώτο σκέλος του Europa League μιλάμε για ομάδες που πήραν πρωτάθλημα και παίζουν Champions League. Αυτό από μόνο του δείχνει μια αξία ότι έχουν. Βέβαια, πολλές φορές αλήθεια είναι ότι αυτός που υποβιβάζεται από το Champions League είναι πολύ απογοητευμένος και παθαίνει πιο εύκολα μια δεύτερη ήττα. Από τη Λεύσκη υπάρχει μια εικόνα. Στο Καζακστάν ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα.
0: Πολύ καλύτερος από ό,τι περίμενα εγώ τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα δύο μάτσα, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας, γιατί τα λέγαμε και πριν τα μάτσα και φοβόμασταν τι ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί κτλ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μια χαρά ήταν για τα μάτσα αυτά.
2: Κατάφερε να το ελέγξει, είχε τις στιγμές του.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει και σπουδαίους παίχτες όπως ο Κωνσταντέλιας. Και τα πήρε. Δεν μπορούμε να βγάζουμε γενική εικόνα για κανέναν.
0: Όχι,
2: είναι πάρα
0: λέω
2: πολύ
0: για
2: νωρίς.
0: Τα μάτς τώρα, έτσι δεν λέω.
2: Ναι,
0: τώρα,
2: ναι.
0: Εντάξει, και άλλο αυτή και άλλο η Άντερλεχτ. Είναι διαφορετικό.
2: Ναι, είναι κυρίως στιγμές μεγάλων παικτών.
0: Ναι.
2: Τα προγραμματικά έχει ο ΠΑΟΚ, παρά το ότι ακόμη ενισχύεται. Και έλεγα για την επόμενη φάση ότι στο Europa League, αν συνεχίσει και θα είναι και αρκετά ήρεμος εκείνος, γιατί θα έχει σίγουρα την Ευρώπη, okay, του πέφτει ένα ζευγάρι από το Champions League, ενώ αν είναι στο Conference και θα έχει το ζόρι του, γιατί δεν θα έχει άλλο πυραυλάκι να κάψει. Εντάξει, η κλήρωση είναι από τις δύσκολες σε αυτό το γκρουπάκι. Η Μπραμ που έχει ρυθμό αγώνα, οι Κύπροι που πάντα βγάζουν μεγάλο κίνητρο, τεράστιο κίνητρο απέναντί μας.
0: Απέναντι στις ελληνικές ομάδες πάντα έχουν μεγάλες προκρίσεις και πολύ καλά μάτς, όχι μόνο.
2: Ναι, ναι. Έχουν τεράστιο κίνητρο. Αυτό νιώθω ότι ισχύει και με τους Βούλγαρους.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι αν και η ΑΕΚ πάει εκεί, ή αν ο ΠΑΟΚ μετά πάει με τους Βούλγαρους, και αυτό θα το βιώσουμε. Ότι ναι. Γενικά εδώ στη γειτονιά μας
0: έχουμε θεματάκια.
2: Υπάρχει ναι, άλλο ζήτημα με το κίνητρο στα καλοκαιρινά. Οκ, ας δούμε την Άντρελεχτ, που αυτή τη στιγμή είναι η πιο δύσκολη ναι. από όλους. Θα είναι σπουδαίο για τον ΠΑΟΚ να περάσει και να εξασφαλιστεί. Και μετά να δούμε πού θα καθίσει, αν θα πάει η Europa ή στο Conference. Προς το παρόν, το τεράστιο είναι να περάσει τους Βέλγους για να είναι σίγουρος.
0: Με τέτοιο Κωνσταντέλια, νομίζω.
2: Ναι.
0: Έχει μεγάλη τύχη.
2: Ναι, μακάρι.
0: Είναι έξω πραγματικό το παιδί, δηλαδή. Πραγματικά.
2: Είναι σε φοβερή
0: έχω
2: κατάσταση.
0: Πολλά χρόνια να δω Έλληνα ποδοσφαιριστή να κάνει αυτά τα πράγματα με τέτοια άνεση, με τέτοιο χαμόγελο, με τέτοια δηλαδή, ποιότητα μέσα στο χορτάρι. Δηλαδή, πραγματικά με εντυπωσιάζει. Και έτσι πιστεύω είναι. Ότι όσο περνάει ο καιρός, έχει και άλλα πράγματα, έχει και άλλα στα πόδια του να μας δείξει.
2: Mm-hmm. Νιώθει ίσως μια μεγαλύτερη ελευθερία στο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Γιατί, okay, υπήρχαν καλούπια συγκεκριμένα επί Λουτσέσκου, επί χρόνια, άλλες ποδοσφαιρικές βάσεις. Τώρα είναι ένα νέο ξεκίνημα, χωρίς να έχει καθοριστεί εντελώς μια καινούργια κατακτική. Νιώθει μια ελευθερία, το βγάζει μέσα στο γήπεδο και από την πρώτη μέρα της προπόνησης στην προετοιμασία φαινόταν αυτό και έγινε αντιληπτό. Και συνεχίζει στα παιχνίδια που δίνει προκρίσεις. Είναι σπουδαία, είναι τεράστια υπόθεση να έχεις παίχτες να σου δίνουν προκρίσεις.
0: Θα σου πω μια κουβέντα που μου είπε ο Ζιωβάνι για τον Κωνσταντέλια πριν από κανένα μήνα, πόσο ήταν εδώ και τα λοιπά. Αυτούς τους παίχτες δεν τους βάζεις καλούπια, ρε φίλε μου, λέει. Τους αφήνει να παίξουν. Τους αφήνει. Ο μόνος που δεν έχει να χάσει είναι

Αυτό ήταν και αύριο μέρα είναι. Ήταν ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης με τις πολλές του παρεμβάσεις στην εκπομπή. Βουνό και πυργόνι, λιγόνι το μελίσι, που η βιόλα μου έχει αν... Να προσέχετε, να περνάτε καλά, για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά, απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικροφωνό ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο ηττημένος του Μπεσέκτας Χραντέτς Κράλοβε θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League αν αποκλείσει την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Χωρίς τον Τετή λόγω ίωσης, αλλά με τον Ντέσσερτ να προπονείται κανονικά, συνεχίστηκε η προετοιμασία για το πρώτο μάτς με τους Βουλγαρούς. Σε επαφές με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάη Γκαρσία βρίσκεται το τριφύλι. Ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτη θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League εκτός έδρα στο πρώτο μάτς στις 18 ή 19 Αυγούστου και μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάν στην Allwyn Arena. Θέμα ορών η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην Ένωση, αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Φιλίπ Κώστιτς. Μία εκ των Bodo Glimt Union Saint-Gilloise θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στα play-off του Champions League εφόσον περάσει αυτό της Νάιμενχεν. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του αριστερού μπακ της Ρώμας Αλαχεντίν στη λίστα των ερυθρόλευκων Βενεζουελάνων χαφτής του Λουζ Κρίστιαν Κάσερες. Στις 4.30 συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ εν όψη του αυριανού μάτς με τους Ολλανδούς. Τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον περάσει την Anderlecht, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού για την είσοδό του στη League Face του Conference. Ανακοινώνεται ο Γάλλος μέσος Tom Lusse, ο οποίος σήμερα περνά από ιατρικά, ενώ αναμένεται να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια θα βρει μπροστά του Όφη στα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου το πρώτο μάτς στην Κρήτη, ενώ στις 27 του ίδιου μήνα θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Ράφα Μίρ για λογαριασμό του Άρη, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι ο 29χρονος επιθετικός θα υπογράψει στους κίτρινους ως δανεικός από τη Σεβίλη. Σενάριο από αφρικανική ιστοσελίδα για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ώρα μεταλλίου για την Εθνική Καλλιτεχνική Κολύμβηση Ανδρών Γυναικών που συμμετέχει στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Έναρξη στις 5, μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ. 7η κατετάγη στο ελεύθερο σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή που αύριο θα συμμετέχει στον τελικό του τεχνικού σόλο. Παίκτης της Dortmund και επίσημα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, οι Βεσφαλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς μέσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031, ενώ το ύψος της μεταγραφής του από την Genk αναμένεται να αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Την στήριξή της στην επανεκλογή του Τζάνι Φαντίνο στην Προεδρία της FIFA αναμένεται να αποσύρει η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέσω επιστολής που θα στείλει εντός της ημέρας. Πρώτη που το έπραξε αυτό και επίσημα ήταν η Ομοσπονδία της Ουαλίας. Παίκτη από το NBA φέρνει η Βαλένθια για την ενίσχυση της front line της. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News, οι πρωταθλητές Ισπανίας έδωσαν τα χέρια με τον 25χρονο forward Trenton Watford, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Sixers. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.
0: Win Sport FM 94,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Μίγου Σπορ FM, σαν 6,6. Είμαστε 7 λεπτάκια μετά τις 4, Δευτέρα 3 Αυγούστου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 6 με τον Χάρη Χριστόγλου να βρίσκεται στην ύψη των εικονικές μουσικές επιλογές. Το Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Εσείς μπαίνετε στο Big Wings Sport FM, στο site του Big Wings Sport FM, στο sportpavlafm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα, σε αθλητικό και μη επίπεδο, διότι υπάρχει ασφαλώς πολύ και επικαιρότητα δυστυχώς και στο μη αθλητικό κομμάτι. Και μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, κλικάροντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live. Και στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, μπορείτε να μας στέλνετε το μήνυμά σας εντελώς δωρεάν. Δεν πλέον. Τελειώσαν τα ψέματα, έχουμε μια γεμάτη ευρωπαϊκή εβδομάδα αφού μετά τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ όπου είχαν ρηχθεί στη μάχη στα προγραμματικά του Conference League και σε αυτά του Europa League ακολουθεί και ο Ολυμπιακός ο οποίος επίσης ρίχνεται στη μάχη αύριο αντιμετωπίζοντας την Nijmegen για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και φυσικά σήμερα μάθαμε και το μονοπάτι που θα ακολουθήσουν οι ελληνικές ομάδες εφόσον πετύχουν και εφόσον δεν πετύχουν τον πρώτο τους στόχο, το πρώτο τους, εφόσον δεν ξεπεράσουν το πρώτο τους εμπόδιο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχουν με τις κληρώσεις που είχαμε στα Champions League, στο Europa League και στο Conference League. Αργότερα στις 4.30 είναι προγραμματισμένη και η συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης εν ώψη αναμέτρηση με τους Ολλανδούς οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για αύριο Τρίτη στο Φαλιρικό γήπεδο.

Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία θα πέσει στη μάχη στα playoffs του Champions League γνωστών, έμαθε σήμερα ποια θα είναι το, ποιο είναι το πιθανό εμπόδιο της στα playoffs του Champions League, αφού η κληροδιδά έβγαλε ότι η Καϊράτ, την οποία πέρσι είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase, η Λεύσκη Σόφια θα είναι η αντίπαλός της στην επόμενη στα playoffs του Champions League. Ο Ολυμπιακός έμαθε ποια ομάδα θα, ποιο είναι το δίδυμο από το οποίο θα προκύψει το επόμενο εμπόδιο, αν και εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει εκείνο της Νέιμέγεν, δηλαδή θα παίξει είτε με την Bodo Glimt είτε με την Union Saint-Gilloise, με ποιες ιδιαιτερότητες έχει ένα παιχνίδι απέναντι στην Bodo, στο γήπεδό της. Αλλά πρώτα οι Ολυμπιακοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ολλανδών, το οποίο μόνο αμεληταία ποσότητα δεν είναι η ομάδα της Νάιμέγγεν. Μια ομάδα η οποία δεν κλείνεται πίσω, μια ομάδα Ολλανδική, και αυτό λέει πολλά, αλλά πολλές φορές επί Μεντιλίμπαρ οι ομάδες οι οποίες δεν κλείνονται πίσω βολεύουν τους ερυθρόλευκους. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός και αυτός έμαθε ποια θα είναι τα εμπόδια, τα πιθανά εμπόδια που θα έχει εφόσον τα καταφέρει κόντρα στην Τσέσκα Σόφια 1948. Είναι και ιδιαίτερο το Τσέσκα 1948, είναι και ιδιαίτερο το όνομά της, αφού θα παίξει είτε με την Χράντετς είτε με την Μπεσίκτας. Μπορείτε βέβαια να μπαίνετε αναλυτικά στο sportbabelfm.gr και να βλέπετε το τι έβγαλε σήμερα η κληροδιδά, να βλέπετε και τα προφίλ των ομάδων που θα κληθούν πιθανότατα να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ομάδες από εδώ και πέρα. Το ζευγάρι Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας είναι αυτό το οποίο από τον ιτημένο του θα προκύψει για τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League. Πολλά σενάρια, αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνουμε έτσι σιγά σιγά σε full δράση για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.

0: Και φυσικά ο Όφη, ο οποίος στα playoffs του Europa League θα παίξει με Maccabi Tel Aviv ή Τσεσκά Σόφιας, ο κυπελούχος Ελλάδος. Θα πάμε εμείς σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε άμεσα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε να δούμε τι λέτε και στα μηνύματά σας. Ένας φίλος μας καλησπέριζει και θέλει να μάθει αν θα δείξει κάπου την συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν υπάρχει κάποιο κανάλι που έχει ανακοινώσει να το δείξει, αλλά από εκεί και πέρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές, την τελευταία στιγμή, έτσι, βγάζει και κάποιο link Ολυμπιακό στο διαδικτυακό του κανάλι μέσω YouTube. Οπότε περιμένουμε αν θα δείξει κάτι εκείνη τη στιγμή, για να σε ενημερώσουμε, φίλε, που θες να έχεις έτσι και εικόνα από τις δηλώσεις του Βάσκου Τεχνικού ενώπιση αναμέτρηση με την Νάιμεγκεν για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Αύριο το παιχνίδι στις 9. Από εκεί και πέρα, λέτε για μεταγραφές, για τον Ολυμπιακό, λέτε κάποιοι, για τον Μέντι Λίμπαρ και το ότι. Τι γίνεται στο μεταγραφικό κομμάτι για τους πειραιώτες. Αντιλαμβάνεστε, από εκεί και πέρα, η σημερινή μέρα δεν έχει έτσι δραστηριότητα. Κάποια παιχνίδια έτσι σε εγχώρια πρωταθλήματα. Εντάξει, προφανώς είμαστε λίγο στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ καλοκαιριού και της έναρξης της σεζόν, αλλά δειλά-δειλά έχουμε αρκετά πραγματάκια να ασχοληθούμε.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα βλέπω ένας φίλος ρωτάει για τις μεταγραφές της ΑΕΚ που πάει να κλείσει ΑΕΚ, σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στο θέμα του Βιτάλης και στο θέμα του αριστερού μπακάφ. Όσον αφορά τον Βιτάλης, νομίζω του αριστερού μπακάφ εννοούμε του Κώστιτς. Όσον αφορά τον Βιτάλης, νομίζω είναι έτσι σε πολύ καλό δρόμο. Ούτως ή άλλως και ο τρόπος που αντέδρασε η ομάδα του, ο προπονητής του, δείχνει πολλά για τον χαφ που πρόκειται να πάρει, και η οποία δεν βιάζεται ούτως ή άλλως να κάνει συγκεκριμένη κίνηση. Από τη στιγμή που πήρε τον Μάγερ, στα χαφ είναι κομπλέ στο παρόν σε πρώτη φάση και θέλει συμπληρωματικά έτσι τον Βιτάλης για να δώσει τα στοιχεία που λείπουν από τα χαφ της ΑΕΚ από την ομάδα του Νίκολιτς με την απόκτηση του Βιτάλης. Από εκεί και πέρα, για τη θέση του αριστερού μπακ, φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει ο Πενράις, έχει ενημερωθεί ότι είναι υποπαραχώρηση. Υπάρχει ο Πίλιος, ο οποίος έβαλε και τα γκολ στο τελευταίο φιλικό και γενικότερα σε ανωδική πορεία και τους τελευταίους μήνες της περασμένης σεζόν αλλά και φέτος. Και να δούμε τι θα γίνει με τον Κώστιτς. Είναι μια μεταγραφή που συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί.

Αφού σας πω ότι σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με την αίθουσα τύπου του Γεώργιος Καρεσκάκης, όπου θα μιλήσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το μάτς με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Και επειδή νωρίτερα ρώτησε και ένας φίλος αν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη της συνέντευξης τύπου, να σας πω ότι κανονικά θα είναι στο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube. Όσοι μπείτε έτσι στο Ολυμπιακός FC στο YouTube, μπορείτε να δείτε κανονικά τη συνέντευξη τύπου του Βάσκου Τεχνικού. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα στις 5 υπάρχει μεγάλο ραντεβού για την ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για την ελληνική μας ομάδα καλλιτεχνικής κόλυμβησης ανδρών και γυναικών, η οποία έχει προκριθεί στο μεγάλο τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό που γίνεται στο Παρίσι, και δίνει τη δική της μάχη στις 5 η ώρα η ελληνική ομάδα, μια πολύ σημαντική αναμέτρηση για τα ελληνικά χρώματα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε κατευθείαν με τον Γιώργο Καραγιασκάκη, όπου σιγά σιγά ξεκινά τις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς με τη Λιμπάρ.
1: Είναι ο πρώτος αγώνας στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA
0: Champions. Μαζί του είναι και ο Χρήστος Μουζαγκίτη.
1: Στη διάθεση σας βρίσκεται ο προπονητής μας, ο κύριος Χωσέ Λουίς με τη Λιμπάρ. Τους ποδοσφαιριστές εκπροσωπεί ο Χρήστος Μουζαγκίτης. Θα σας παρακαλώ να κινήσουμε τις ερωτήσεις προς τον ποδοσφαιριστή μας, ώστε να τον αποδεσμεύσουμε για την προπόνηση, η οποία ξεκινάει στις 6 στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι.
2: Welcome op de persconferentie voor de wedstrijd Olympiakos tegen NEC voor de derde voorronde van de Champions League. We beginnen met de persconferentie, dus er worden vragen gesteld naar de coach, meneer Medilibar, en de speler is Mouzakitis. Dus als u wilt, eerst de vragen stellen aan de speler, zodat hij kan de training aanvangen, die start om 18 uur.
3: Ευχαριστώ, καλησπέρα. Καλή σεζόν ευρωπαϊκή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ο κόσμος περιμένει πώς και πώς αύριο να έρθει στο κήπεδο. Τι μήνυμα έχεις να στείλεις στον κόσμο του Ολυμπιακού?
4: Αρχικά, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε για την καλή σεζόν που μας έρχεστε. Νομίζω και ο κόσμος και εμείς περιμένουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι, να επιστρέψουμε επιτέλους στο σπίτι μας, να αγωνιστούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δούμε ξανά τον κόσμο μας να μας υποδέχεται, όπως μόνο αυτός ξέρει. Και είμαστε πολύ έτοιμοι να δώσουμε πολύ χαρά στον κόσμο, αλλά και στους εαυτούς μας.
2: De vraag was, het is de première in jullie Europese campagne dit jaar. Voor jullie een publiek, wat is het bericht, wat wil je zeggen aan de supporters? En dus om hen aan te moedigen om, om de wedstrijd bij te volgen. Ja, we zijn heel enthousiast, heel blij om het nieuwe seizoen, Europees seizoen aan te vangen. En ik hoop dat, dat ons publiek ons gaat steunen morgen. En we gaan er alles aan doen met veel enthousiasme om die eerste wedstrijd aan te vangen.
5: Καλησπέρα Χρήστο, καλή χρονιά. Ως ποδοσφαιριστής για πρώτη φορά θα δώσεις καλοκαιρινά προκριματικά για κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση και κυρίως για την κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση, για το Champions League. Πόσο διαφορετική ήταν η προετοιμασία φέτος και πόσο δύσκολο θεωρείς ότι είναι να δίνεις προκριματικά παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι για πρόκριση στη League Phase του Champions League? Ευχαριστώ.
4: Είναι η πρώτη χρονιά, όπως είπατε, για μένα που θα βαλθώ να παίξω προγραμματικά Champions League το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Νομίζω η μεγαλύτερη είναι ότι ξεκινάς νωρίτερα, δηλαδή ξεκινήσαμε τέλη Ιουνίου, αντί για μέσα Ιουλίου που θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε την περασμένη σεζόν. Αλλά το σκεπτικό και το πλάνο νομίζω είναι το ίδιο. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε όσο γρηγορότερα γίνεται για το πρώτο παιχνίδι που τυχαίνει να είναι αυτή τη φορά αρχές Αυγούστου για τα προγραμματικά. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά σε βάση το πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Για μας υπάρχει τεράστιο κίνητρο, γιατί θέλουμε να είμαστε για άλλη μια χρονιά στο Champions League και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την Αιμέγεν και να κερδίσουμε.
2: De vraag was, het is de eerste keer voor jou dat je voorrondes moet spelen om, om in een Europese campagne en vooral in een Champions League campagne te starten. Is er een verschil in de voorbereiding, mentaal en fysiek, qua voor jou en van de ploeg? Of heeft het geen verschil met de vorige jaren? Het antwoord is dan ja, het is voor mij de eerste keer dat ik al in augustus wedstrijden moet spelen voor, om Europees voetbal. Er is niet echt een verschil qua voorbereiding. Het groot verschil is natuurlijk dat we vroeger begonnen zijn eind juni in plaats van midden, in plaats van midden juli, waar we anders normaal met de trainingen aanvangen. Maar we zijn heel gemotiveerd en wij hopen op een goed begin tegen NEC te doen.
6: Καλησπέρα, Χρήστο. Γιώργος Χαλίμιος από τον Πρωταθλητή. Πέρυσι, νομίζω, τα καλύτερα σου παιχνίδια τα έκανες στο Champions League. Αντικειμενικά, με την Καϊράτ, με την Αϊντχόβεν, ήταν τα καλύτερα σου παιχνίδια. Περιμένεις πάλι με την ίδια δίψα και αυτούς τους αγώνες είναι επιπλέον, σου δίνουν έξτρα κίνητρο αυτοί οι αγώνες στην Ευρώπη για σένα?
4: Αρχικά, θέλω να ξεχάσουμε τα περσινά και το πότε ήταν τα καλά παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Προφανώς το να παίζεις Champions League είναι τεράστιο κίνητρο και σου δίνει μια παραπάνω όθηση σαν ποδοσφαιριστή και σαν άνθρωπος να δώσεις τον καλύτερό σε αυτό. Ελπίζω να ακολουθήσει και αυτό φέτος και να κάνουμε τα καλύτερα μας παιχνίδια στο Champions League.
2: De beste wedstrijden van jou vorig jaar waren de wedstrijden in de Champions League, hoofdzakelijk tegen Kaidart en tegen PSV Eindhoven. Daar heb je het best gepresteerd. Geeft dat een grotere impuls voor jou? Of waarom, hoe komt het dat jij zo beter presteerde? Het antwoord dus nee, voor mij zijn alle wedstrijden zijn gelijk natuurlijk. Ik geef het maximum van mezelf. Uiteraard in de Champions League spelen is altijd, geeft altijd iets meer. Zijn we heel enthousiast daarvoor. Maar ik zie de wedstrijd zeker niet anders als de andere als de competitiewedstrijden. We zijn heel gemotiveerd voor het ganse seizoen en voor alle wedstrijden.
3: Καλησπέρα, καλή χρονιά, καλή επιτυχία. Πώς σημαντικό είναι αφενός το ότι είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς και να το δώσετε μέσα στο Καραϊσκάκι, παρουσία του κόσμου, και επίσης πώς σημαντικό είναι και το γεγονός ότι κάνατε προετοιμασία στην Ολλανδία και παίξατε απέναντι σε Ολλανδικές ομάδες στα φιλικά προετοιμασίας.
4: Νομίζω βοηθάει πολύ που κάναμε φιλικά με Ολλανδικές ομάδες. Όπως και αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι αγωνιστήκαμε ένα φιλικό με την Αιμέγεν, οπότε μπορούσαμε να καταλάβουμε το πόσο καλή ομάδα θα είναι. Όπως και το είδαμε τώρα το πώς τερμάτισε αυτή η ομάδα. Είναι πολύ βασικό που ξεκινάμε στο γήπεδο μας το πρώτο παιχνίδι, γιατί θα είμαστε εδώ να μας υποδεχτεί ο κόσμος, να μας δώσει μια παραπάνω δύναμη, όπως κάνει πάντα, και ευελπιστούμε να τους δώσουμε μια δόση χαράς.
2: Hoe belangrijk is het dat je start, het seizoen start met de eerste wedstrijd thuis? En ook het feit dat je oefenkamp in Nederland was, dus ook tegen Nederlandse ploegen ook geoefend hebt. Het antwoord, dus inderdaad, het is een voordeel dat we in Nederland geoefend hebben. We hebben daar tegen Nederlandse ploegen gespeeld. We hebben een beetje de manier van spelen ook beter kunnen analyseren. En vorig jaar hebben we trouwens ook tegen een oefenwedstrijd tegen Nijmegen gespeeld. Dus dat is inderdaad een voordeel om, het, om al in Nederland geweest te zijn, om te zien hoe het daar gaat. Vraag voor de speler. Oh, ja, Rots. Nee.
7: Kan ik het op Nederlands doen, hè?
2: Ja, tuurlijk.
7: Welke spelers van NEC kent hij? Bijvoorbeeld Emre Moor, Dusan Tadic.
2: Più spekt is Norizis, apotin NEC. Ton Tadic, ton Moor.
4: Νομίζω τα δύο ονόματα που τα είπατε κι εσείς είναι πιο γνωστοί κατά της ομάδας. Τον Τάντιτς ειδικά, επειδή είμαι και μικρός ηλιακιακά, τον γνωρίζω πολύ καλά γιατί τον έβλεπα όταν έπαιζε και σε προηγούμενες ομάδες. Οπότε είναι νομίζω τιμή και χαρά για μένα να αγωνίζομαι με ποδοσφαιριστές που στο παρελθόν παρακολουθούσα και ίσως και να έπαιζα κάπου μαζί τους.
2: Ja, uiteraard, die twee spelers kent hij zeker. En vooral Tadic is heel bekend bij hem. Als hij jong was, zag hij hem schitteren, dus op televisie. En het is voor hem een eer om tegen zo'n speler te kunnen spelen. En hij is daarvoor natuurlijk heel gemotiveerd. En het doet wel iets om iemand voor zich te hebben die hij vroeger op tv bewonderde. Oké? Okay? Ja.
4: Hartstikke bedankt.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την τοποθέτηση από τον Χρήστο Μουζακίτη και θα ακολουθήσει εντός ολίγο ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
3: Μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, το πρώτο επίσημο, οι δυσκολίες είναι δεδομένες, το άγχος, η πίεση. Τι έχει στο μυαλό του coach για να ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός καλύτερα σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, γιατί είναι σημαντικό, θα κρίνει πολλά την πρόκριση στην επόμενη φάση.
8: Antes del primer partido de la temporada, obvio que es un partido importante, ansiedad, muchas ganas de empezar. ¿Qué tiene en su mente el entrenador del Olympiacos para demostrar nuestra mejor cara en este momento para empezar esta temporada de la mejor manera posible?
9: Hola, Caispera. A ver, creo que hemos entrenado y hemos hecho un entrenamiento en Holanda sobre 20-21 días, creo que bastante buenos, aunque luego en los resultados de los partidos no haya sido tanto, pero creo que nos ha valido para preparar este partido. Llevamos 10 días sin competir, pensando solo en este partido y en esta eliminatoria. Creo que estamos bien. Espero que... Es mi primera vez jugando tan temprano, antes de empezar la temporada, antes de la competición liguera en cualquier equipo de los que he estado. espero que nos haya que hayamos hecho un buen trabajo para poder demostrarlo estos dos partidos.
8: Καλησπέρα. Πραγματικά φέτος δούλεψαμε πολύ στην προετοιμασία. Νομίζω πως είναι αρκετά ευχαριστημένος από τη δουλειά που έγινε για 21 μέρες. Τα αποτελέσματα των φιλικών παιχνιδιών δεν είναι φυσικά καλά, όμως νομίζω πως όλη αυτή η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι η πρώτη φορά και για τον ίδιο που βρίσκεται τόσο νωρίς το καλοκαίρι σε προκριματικά οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πιστεύει λοιπόν πως η προετοιμασία που έχουμε κάνει, η δουλειά που έχουμε κάνει είναι αρκετά καλή και ελπίζουμε αύριο να αποδεχτεί πως είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον πρώτο μας αντίπαλο.
2: Het is de eerste, de vraag was, het is de eerste wedstrijd in alle competities. Komt daar waarschijnlijk veel stress bij te pas. En het is een heel belangrijke wedstrijd, want die gaat uitmaken of je Champions League speelt of niet. Heb je daar een speciale plan voor of hoe zijn jullie daarvoor voorbereid? En dus het antwoord van de coach is, ja inderdaad, voor mij is het de eerste keer dat ik voorronde speel om hier, dus in Olympiakos, om een Europese competitie. Hopelijk is dat een goede start, maar ik heb vertrouwen in mijn ploeg. We hebben ons goed voorbereid, we hebben een goede voorbereiding gedaan in Nederland. Misschien wat mindere wedstrijden, maar ik heb het volle vertrouwen dat wij dat heel goed gaan aanvangen.
6: Ουσιαστικά με κάλυψε με αυτό που είπε, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια στους πάγκους που θα βρεθεί σε μια φάση προκριματικών. Πώς περιμένει αυτή η διαδικασία, είναι ένα challenge για αυτόν, διαφορετικό.
8: Como ha dicho la primera vez que está tan pronto en verano en una eliminatoria de cualquier competición europea, ¿cómo se siente esa una nueva prueba para usted?
9: Es algo especial, ¿no? Porque nos jugamos a dos partidos y poder clasificarnos para la mejor competición europea de clubes. Espero que el trabajo haya sido bueno y que podamos competir cara a cara con el rival que vamos a tener enfrente, ¿no? Sabemos que va a ser un partido complicado, una eliminatoria complicada. Estoy convencido que no se va a resolver en el primer partido, el de mañana. Habrá que jugar también allí y espero que estemos atentos y bien para poder ganarles en los doble partidos.
8: Πράγματι είναι πολύ ιδιαίτερη η αίσθηση του να βρίσκεσαι να έχεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μπορέσεις να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Νιώθει πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ μεγάλη όρεξη για να έρθουμε στις στιγμές αυτές. Ξέρει πως τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ελπίζει αύριο να ξεκινήσουμε με έναν θετικό τρόπο την πρόκληση αυτή. Όμως είναι σίγουρος πως δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι η πρόκριση αυτή. Θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε να προχωρήσουμε ώστε να πάρουμε το εισιτήριο.
2: De vraag was of het voor u een challenge is om die voorrondes te spelen voor de eerste keer. Een challenge is het niet echt, nee, dat zie ik niet, maar het is wel een speciale wedstrijd, dus speciale wedstrijden. En we hebben er veel zin in, we zijn goed voorbereid. Het zal zeker niet makkelijk zijn tegen de Nederlandse ploeg, want die zijn heel goed. Maar hopelijk kunnen we morgen goed aanvangen met de eerste wedstrijd een goed resultaat te behalen. Ik ben ervan overtuigd dat het zeker niet zal beslist worden in één wedstrijd. We zullen moeten vechten over twee wedstrijden en hopelijk trekken we aan het langste eind.
5: Σίγουρα έχει παρακολουθήσει την Αϊμέγγεν. Ποιο είναι το δυνατό της σημείο, τι είναι αυτό που τον προβληματίζει, αν τον προβληματίζει κάτι από την Ολλανδική ομάδα και αν θέλει μας αποκαλύπτει και το αδύνατό της σημείο που προτίθεται ο Ολυμπιακός να χτυπήσει και αν είναι πρόβλημα για τον ίδιο οι τραυματισμοί των Έσε και Σιπιών.
8: Seguro que mira los partidos de nuestro rival, Neymar. ¿Cuál cree que es su punto más fuerte como equipo? Y si quiere revelarnos cuál es el punto más débil que tienen ellos, ¿cómo va a jugar el Olympiacos contra ellos? Y si nos afectan las dos lesiones de ese y de Scioni.
9: A ver, es un equipo muy, muy atrevido. Creo que es el más atrevido que puede haber en el fútbol europeo. A su entrenador lo conocemos de las dos temporadas que estuvo en España, en el Castellón, y también jugaba de la misma forma, atrevida. Es un equipo en el que si les estás mirando mucho a ellos, al final te van a ganar. Tienes que estar centrado más en lo que tú vas a hacer, sin centrarte demasiado en lo que vayan a hacer ellos, porque es un equipo que tiene mucho movimiento, todos sus jugadores que pueden jugar con tres defensas, pero que de repente uno aparece en la parte delantera. Entonces es un equipo que está acostumbrado a hacer cosas que no hemos visto en otros equipos.
8: Είναι μια πάρα πολύ τολμηρή ομάδα, όπως όλοι έχουμε δει από τις προηγούμενες σεζόν, αλλά και από τη σεζόν που έχει παίξει ο προπονητής, ο οποίος είναι από παλιά γνωστός από τις δύο σεζόν που έχει παίξει στην Ισπανία, στην Καστελιόν. Ίσως η πιο τολμηρή ομάδα που έχουμε δει. Πιο τολμηρός προπονητής, ο οποίος έχει γρήγορους παίχτες, το εκμεταλλεύεται και μπορεί να παίξει πολύ επιθετικά, πολλές φορές με τρεις αμυντικούς. Μια ομάδα η οποία, αν συγκεντρωθεί στο τι μπορεί να κάνει εκείνη, είναι σίγουρο πως θα χάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθείς περισσότερο στο τι μπορείς να κάνεις εσύ απέναντί τους. Σίγουρα λοιπόν, πιο μεγάλη σημασία έχει το πώς παίζουμε εμείς, καθώς πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι σίγουρο πως θα δημιουργήσει κινδύνους.
2: De vraag was, wat zijn de sterke of de zwakke punten van Nijmegen? En over de blessures van Esse en Scipioni, hoe kun je die vullen? Wil je daar iets over kwijt? En het antwoord van de coach was dat Nijmegen is een hele goede ploeg. Het is een ploeg met lef. Het is een speel met veel durf, met lef. Ik ken een beetje de coach van zijn periode in Castellón in Spanje. Ik weet dat je, als je niet geconcentreerd speelt tegen hen, dat je het heel moeilijk kan krijgen. Dus wij moeten naar ons spel kijken. We moeten ons daarop concentreren. En zeker de fouten zoveel mogelijk beperken.
9: Sobre las lesiones de Scipioni y de Getze, pues son cosas que pueden pasar durante la pretemporada. Y bueno, tenemos gente suficiente para poder sustituirles y espero que los que salgan mañana lo hagan bien.
8: Όσο για τους τραυματισμούς, είναι πράγματα που μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Όμως γι' αυτό είμαστε εδώ, όλοι οι υπόλοιποι, για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε και ελπίζουμε εκείνοι που θα το κάνουν να το κάνουν καλά.
2: En wat betreft de blessures, dus van de twee basisspelers van Olympiakos, dat zijn dingen die gebeuren, dat weten we in het voetbal. Maar daarom zijn de andere spelers die hen gaan vervangen. Dus ze moeten ook in staat zijn om het beste van zichzelf te geven. Vragen van jullie uit?
10: Καλησπέρα, ακούγομαι?
8: Ναι.
10: Είμαι ο Παναγιώτης Γιαλός από το site Πυραιώτικα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Στα φιλικά παιχνίδια είδαμε τον Γιάρεμτσουκ κάπως αδιάφορο και μας έδειξε ότι θέλει να φύγει. Εμείς καταλάβαμε ότι θα ήταν δεύτερος κυνηγός μετά τον Ελκαμπή. Δεν του άρεσε να είναι δεύτερος. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ιρανός center for θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω στον κύριο.
8: Αν δείτε ένα παρτίδα με την Ιμπάρα και για να τσούκα δημοστράω να κάνω bastante indiferente. Todos hemos entendido que Taremi va a salir del equipo. ¿Por qué no va a estar como segundo delantero detrás de Maccabi?
9: A ver, tenemos muchos extranjeros. Y solo podemos citar a 17. En la lista no pueden entrar más que 17. Hay mucha gente que se tiene que quedar fuera. Y esa lista la elijo yo, la hago yo. Y creo que con los que he contado son los que podemos contar y para poder tratar de ganar esta eliminatoria.
8: Έχουμε πάρα πολλούς ξένους στην ομάδα και έχουμε μόνο 17 θέσεις για να μπορέσουμε να δηλώσουμε παίχτες. Υπάρχει λοιπόν μια λίστα 17 θέσεων. Αυτή τη λίστα την επιλέγει ο ίδιος και επέλεξε εκείνους που πιστεύουν πως είναι οι καλύτεροι για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το προβληματικό γύρο.
2: En de vraag gaat over Yaremchuk. Dus in de oefenwedstrijden toonde hij niet veel zin eigenlijk om te spelen. Misschien wil hij weg of wil hij niet meer blijven. Omdat hij als tweede spits eigenlijk is en misschien is hij daar niet gelukkig mee. Wat is uw antwoord daarop? Ja, het is moeilijk om iedereen te laten spelen uiteraard. We hebben een lijst van 17 spelers. We hebben veel buitenlanders. Ik heb een lijst van 17 spelers. En die stel ik zelf op. Dus ja, sommige spelers zullen misschien minder gelukkig zijn daarmee. Maar daar kunnen we weinig aan doen.
11: Coach, μέχρι τώρα Ολυμπιακός έχει κάνει 12 μεταγραφές, αν δεν κάνω λάθος. Και ακούγεται ότι μπορεί να γίνουν 2-3 ακόμα. Πώς έχει σκοπό να διαχειριστεί τόσους νέους παίκτες και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο Ολυμπιακός, γιατί έρχονται παιχνίδια ήδη επίσημα μέσα στο μήνα.
8: Hasta ahora el Olympiacos ha fichado 12 jugadores y espera, como sabemos, como esperamos, dos por lo menos más. ¿Cómo piensa manejar esta plantilla? Porque queda poco tiempo hasta que me empiecen los partidos oficiales.
9: Pero queda mucho tiempo para poder firmar, hasta la primera semana de septiembre o el 10 o el, no sé hasta cuándo es exactamente. Entonces sé que va a haber mucho cambio, ¿no? Gente que llegará y gente que tendrá que salir. Al final es el problema de no poder unificar, ¿no?, los cierres de mercado, ¿no? Que esté el mercado abierto en cuanto todavía estamos compitiendo, pues me parece algo que no se puede coger de ninguna de las formas, que debería de cambiarse, pero mientras esté así, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Jugar ahora con gente que quizás no pueda estar a partir de septiembre y en septiembre jugar con gente que no está ahora.
8: Όμως καθώς η αγορά παραμένει ανοιχτή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και οι μεταγραφές δεν τελειώνουν μέχρι τις 10, αν δεν κάνει λάθος, Σεπτεμβρίου, πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Υπάρχει πάρα πολύς χρόνος μέχρι τότε για να φύγει ή για να έρθει κάποιος. Και αφού έτσι είναι η κατάσταση, μια κατάσταση με την οποία διαφωνεί, γιατί πιστεύει πως από την στιγμή που ξεκινάνε οι επίσημες διοργανώσεις θα πρέπει να κλείνει και η αγορά, τότε αυτό σημαίνει πως μπορεί να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια με παίχτες οι οποίοι δεν είναι εδώ, δεν έχουν έρθει ακόμα, ή πως μπορεί να έχουμε παίχτες εδώ που θα έχουν φύγει τότε, και αυτό είναι μια κατάσταση που πρέπει να δεχτούμε.
12: Συγγνώμη, δεν ρώτησα αν τα κάνει άλλες μεταγραφές. Λέω, ήδη υπάρχουν πολλοί παίχτες, νέα πρόσωπα. Πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί αυτά τα νέα πρόσωπα?
8: Pero la pregunta es que ya tenemos muchos jugadores, muchas personas nuevas en el equipo. ¿Cómo piensa manejar tantas personas como cuando empiecen las?
9: Al final quedaremos 25 por ahí, quedaremos los que tengamos que quedar, y bueno, la gente que entra tiene que adaptarse a lo que es el equipo, a lo que pedimos, eso está claro, no podemos adaptarnos nosotros a ellos.
2: De vraag.
8: Όμως στο τέλος θα μείνουμε 25 παίχτες, θα μείνουμε αυτοί που πρέπει να είμαστε, οπότε όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό που ζητάμε εμείς, γιατί δεν πρόκειται να προσαρμοστούμε εμείς σε κάτι άλλο.
2: Dus de vraag ging eigenlijk, omdat die twee keer gesteld werd. Er zijn 12 transfers gebeurd, dus tot nu toe. En er komen er waarschijnlijk nog meer. Het is een heel korte tijd. Dus hoe ziet u, plant u dat om iedereen in uw systeem te laten functioneren? Omdat de officiële wedstrijden al beginnen. En u moet al die spelers, met al die spelers rekening houden. En iedereen moet zijn plaats vinden in de ploeg. Hoe ziet u dat voor ogen eigenlijk praktisch? Ja, de dingen zijn zoals ze zijn. Ik ben daar niet voor dat die transferperiode nog zo lang duurt tot midden september. Maar ja, we moeten er mee leven. Dat is nu eenmaal zo. Ik had ook graag alle spelers die ik nodig had tijdens de voorbereiding om samen te werken. Maar nu is het eenmaal zo. En wij moeten dus, ja, al die spelers die erbij komen of die vertrekken, we moeten ons aanpassen en trachten dus ja, die spelers zo snel mogelijk te laten samenwerken.
13: Καλησπέρα. Καλή χρονιά, coach. Θα σας ρωτήσω το εξής. Σίγουρα είναι επίπονη και δύσκολη η διαδικασία των καλοκαιρινών προκριματικών. Προοπτικά όμως, αυτό μπορεί να δώσει καλύτερο ρυθμό για την έναρξη του προαθλήματος και των υποχρεώσεων της ομάδας στη League Phase, είτε του Champions League, είτε του Europa League.
8: Buena temporada. Ya sabemos que es una fase difícil la que vamos a pasar en este momento con las eliminatorias europeas, pero también nos pueden servir como preparación para la empieza de la Liga Griega y también prepararnos para que estemos mejores cuando entremos en cualquier competición, Champions League o Europa League.
9: Hombre, esto al final es como el finalizar una pretemporada, ¿no? Inicio de una temporada. Se adelanta un poco la temporada con esto. Sí, es verdad que cuando haces una pretemporada más larga terminas de jugar más partidos en pretemporada que los que hemos jugado hoy, esta pretemporada, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y espero que sobre todo estemos preparados para esta competición, que ahora es lo que más importa. Luego la temporada va a ser muy larga, eso es verdad, no, pero es importante el poder clasificarnos y poder estar peleando en la siguiente ronda previa también.
8: Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι πως ξεκινάει νωρίτερα η χρονιά μας. Τα επίσημα παιχνίδια μας ξεκινάνε νωρίτερα από ότι η διοργάνωση του πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό για μας να είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των δύο παιχνιδιών αυτών. Θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε στην επόμενη φάση, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για να μπούμε στο Champions League. Και έτσι βλέπουμε τα παιχνίδια αυτά. Είναι πραγματικά περισσότερα τα παιχνίδια τελικά από αυτά που είναι.

0: Europese competities. Laatste vraag. Ja.
1: Buenas tardes, senor. I speak in English, of in Dutch. Dick Schreuder. Hij zei dat hij hem al kende van Castellon. Wat weet hij nog meer van hem? Heeft hij meer wedstrijden gezien? En hoe verhouden de visies, de speelwijzes van Olympiacos en NEC zich ten opzichte van elkaar?
0: Hoe ze verschillen? Ja. Ah, oké. Η ερώτηση ήταν για τον Σρέντερ, τον προπονητή, που τον ξέρετε καλά, πόσο καλά ακριβώς, τι ξέρετε ακριβώς για αυτόν και πόσο διαφέρουν τα συστήματα παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Νέιμεγεν.
2: Conoce muy bien el entrenador de Νέιμεγεν, Σρέντερ, cuando lo conoce y qué conoce de él. Son diferentes los sistemas de Νέιμεγεν y Olympiacos.
3: A ver, le conocemos de cuando estuvo en Castellón, que fueron, que creo estuvo dos temporadas, ahora creo que lleva la segunda también en el NEC. Y sí, fue diferente, fue algo especial también allí cuando los equipos se enfrentaban al Castellón. Todos decían que era diferente al resto de los equipos, ¿no? Y creo que ahora lo que hemos visto de ellos en Holanda también siguen con la misma idea. Cogen muchos riesgos, pero esos riesgos son a lo que están acostumbrados ellos. Entonces, bueno, nosotros sí que creo que tenemos que hacer más todavía nuestro juego en este partido, porque se verán dos caras bastante diferentes.
2: Τον έχουμε παρακολουθήσει τις δύο χρονιές που ήταν στην Castellón, και τότε στην Ισπανία όλοι λέγανε πως το παιχνίδι της Castellón και πως τα παιχνίδια του προπονητή αυτού ήταν πολύ διαφορετικά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ. Το είδαμε και πέρσι στην Νέιμεγεν. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά του στην ίδια ομάδα. Πιστεύουμε λοιπόν πως θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξέρουμε τι θα δούμε, το έχουμε δει στις ομάδες του, είναι πολύ σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς, γιατί θα δούμε διαφορετικά πράγματα από εκείνους, από τους εμάς.
0: Dus we hebben hem twee jaar gevolgd, dus als hij in Spanje trainde, oefende. Hij heeft wat we allemaal vaststellen, dat hij een heel ander systeem speelt dan alle andere ploegen eigenlijk. Dus die speelt heel verschillend. Dat is een feit, dat hebben we vastgesteld. Maar wat wij dus vooral moeten doen, dat is ons eigen spel spelen. Wij moeten ons niet richten op wat de anderen doen, maar wij moeten vooral ons spel spelen om niet in de val te lopen of hoe dan ook. Dus wij moeten naar onszelf kijken. Dank u wel.
4: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του Ολυμπιακού ενώπιση της αναμέτρησης με την Νέιμεγεν για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Ακούσαμε τον Χρήστο Μουζακίδη να τοποθετείται αρχικά από τους Πειραιώτες και να τονίζει το πόσο μεγάλη είναι αυτή η πρόκληση να παίζει σε ένα παιχνίδι για τα γύρω του Champions League και για τα προγραμματικά του Champions League. Το πόσο τεράστιο είναι το κίνητρο για έναν ποδοσφαιριστή, δεν θέλησε να αναφερθεί στην περισσότερη πορεία του Ολυμπιακού, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά έτσι στην League Phase του Champions League, και στο πόσο καλά παιχνίδια έκανε ο ίδιος. Θέλησε να μιλήσει για το παρόν και το μέλλον ο Χρήστος Μουζακίδης. Μπορείτε να μπείτε και στο sportpavlefm.gr για να δείτε τις δηλώσεις του, όπως το ίδιο θα συμβεί και σε λιγάκι με τον Χωσέ Λουίς με την Λιμπαρ, ο οποίος μόλις πριν από λίγο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του απαντώντας τις ερωτήσεις των συναδέλφων εν ώψη του συγκεκριμένου αγώνα με την Νέιμεγεν, αλλά και για την πορεία της προετοιμασίας των Πειραιωτών. Ο Βάσκος τεχνικός είπε ότι έγινε καλή δουλειά από τους Πειραιώτες, είπε ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, αλλά δεν είναι αυτό που μετράει στην παρούσα φάση, δηλαδή στα ανεπίσημα παιχνίδια. Μίλησε για την προσωπική πρόκληση μιας προγραμματικής φάσης, διότι δεν είναι συνηθισμένο σε μια τέτοια διαδικασία ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος και στο παρελθόν αλλά και τώρα δεν είχε δώσει προγραμματικά. Με τον Ολυμπιακό είχε παίξει στο Champions League πέρσι απευθείας στην League Phase, είχε παίξει απευθείας στο Europa, στη League Phase του Champions League πέρσι και πρόπερσι σε εκείνη του Europa League. Ανέφερε τα χαρακτηριστικά που τον προβληματίζουν από την Ολλανδική ομάδα, είπε ότι είναι μια τολμηρή ομάδα, όπως την είδαμε και πέρσι. Στάθηκε και στην φιλοσοφία που έχει ο Σρέντερ, τον οποίο τον έχει συναντήσει στην Ισπανία όταν ήταν προπονητής της Καστελιών, και είπε ότι είναι ένας τολμηρός προπονητής, όπως έχει δείξει πέρσι στην Νέιμεγεν αλλά και στην Ισπανία, και ότι και από όταν ήταν οι δυο τους στην Ισπανία συζητιόταν ότι είναι ένας προπονητής

0: όπου έχει παρουσιάζει μια ομάδα με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αναφέρθηκε στις αρκετές μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και στο γεγονός ότι δεν έχει κλείσει ακόμα η μεταγραφική περίοδος και στάθηκε έτσι, εξέβρασε την αντίθεσή του σε αυτό το γεγονός, ότι όταν ξεκινούν τα επίσημα παιχνίδια θα πρέπει να κλείνει η αγορά, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δεχτούμε. Εμείς όμως θα μείνουμε στο τέλος 25 παίχτες και θα είμαστε αυτοί που θα πρέπει. Δέχτηκε μια ερώτηση για τον Γιάρεμτσουκ που έμεινε εκτός λίστας και είπε, εντάξει, τρίμπλαρε κάπως, είπε ότι μπορούμε να επιλέξουμε 17 παίχτες ξένους αυτή τη στιγμή και εμείς επιλέξαμε αυτή τη στιγμή αυτούς που θεωρούμε ότι είναι οι καλύτεροι για να περάσουμε στον επόμενο προκριματικό γύρο. Αυτά λοιπόν από τον Χωσέ Λουίς Μεντλίμπαρ. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε τις απαραίτητες διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Winsport FM 94,6.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Πρόκληση χαρακτήρισε για τον Ολυμπιακό τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού του Champions League με την Αϊμέγγεν ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου του αυριανού πρώτου αγώνα. Είναι μια πολύ τολμηρή ομάδα με γρήγορους παίκτες που παίζει πολύ επιθετικά. Η πρόκριση δεν θα κριθεί σε ένα παιχνίδι, τόνισε. Μία εκ των Bodo Glimt Union Saint-Gilloise θα αντιμετωπίσουν στα play-off οι Ερυθρόλευκοι εφόσον προκριθούν. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του αριστερού μπακ της Ρώμας, Αλάχ Εντίν, στη λίστα και ο Βραζιλιάνος μέσος της Τουλούζ, Κρίστιαν Κάσερες. Ο ηττημένος του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλιοβε θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League αν αποκλείσει την CSKA 1948. Χωρίς τον Τετέι λόγω ίωσης συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τετάρτης με την βουλγαρική ομάδα. Σε επαφές με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάη Γκαρσία βρίσκονται οι πράσινοι. Ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Εκτός έδρα στο πρώτο παιχνίδι 18 ή 19 Αυγούστου και μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάν στην All Win Arena. Θέμα ορών η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην Ένωση, αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς. Τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον περάσει την Άντερλεχτ. Ενώ ένα αποκλειστή θα παίξει με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού για την είσοδο στη League Face του Conference. Ανακοινώνεται ο Γάλλος Μέσος Λουσέ, ο οποίος θα δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Μία εκ των Μακάβι Τελαβίβι Τσέσκα Σόφια θα βρει μπροστά του Όφη στα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στην Κρήτη, ενώ στις 27 του ίδιου μήνα θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός. Στη λίστα του Άρη για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος αγωνίζεται στη Σάντερλαντ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Ράφα Μύρ για λογαριασμό των κίτρινων, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι ο 29χρονος ευθυντικός θα υπογράψει ως δανεικός από τη Σεβίλη. Ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου είναι και επίσημα ο Λευτέρης Λίρατζης. Ο 26χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου. Στόχος μαζί με τους συμπαίχτες μου να κάνουμε τον κόσμο να γεμίζει το γήπεδο κάθε Κυριακή, δήλωσε. Την ανανέωση συνεργασία του με τον 28χρονο forward Will Karius για έναν ακόμη χρόνο ανακοίνωσε η ΚΑΕ Περιστέρη Μπέτσον. Στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα συνεχίσει μέχρι το 2030 ο Μαουρίσιο Ποκετίνο. Όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, ο Αργεντινός προπονητής υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο. Σε συμφωνία με τον 25χρονο forward Trenton Watford, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Φιλαδέλφια 76ers, ήρθε η Βαλένθια σύμφωνα με τον Basket News. Παράλληλα, τα μέσα ενημέρωση στη χώρα αναφέρουν πως η πρωταθλήτρια Ισπανίας είναι κοντά και στον Αμερικανό guard Harmony Brooks, ο οποίος θα παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Villarban. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Εντάξει, ευχαριστώ.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
6: τώρα.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Έλα, φίλε.
6: Ναι.
7: Ναι, ναι.
6: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
7: Έλα, φίλε. Εσύ.
6: Όχι, με μένα μιλάς.
7: Ναι, ναι, με μένα.
6: Με μένα μιλάς.
7: Ναι, ναι, με μένα.
8: Και τρελαίνες, ομορφιές.
7: Με σένα, sorry.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
7: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
8: Τελειώσατε.
9: Ρε, τι νοστίς, εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
10: Ωραία. Εγώ είμαι.
7: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
10: Ναι, ναι.
7: Δεν είμαι, ούτε εσύ.
11: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άτο κάτι τσακφίνες.
1: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέλος.
11: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα.
13: Δυο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέλος.
11: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέλος.
13: Φέρε μια γίγαντες για χνή.
11: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
1: Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέλος.
6: Για πες.
1: Λέω,
14: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
6: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
1: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
5: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
6: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
14: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
5: Τσανάκα.
11: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάσετε.
14: Τσακίρι,
5: sorry. Κάντε κύριε, πώς είστε.
14: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
11: Μα τι λέει, μωρέ.
14: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
5: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
14: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
11: Όχι, μη μου το λέτε!
5: Καρεδάκι με βαλί, το λέω.
14: Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα.
5: Διήμερο είπα.
11: Τι είχε είπε, ρε, δεν μου το είπε.
15: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
5: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
6: Αμάν, αμάν.
5: Λοιπόν,
16: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
11: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
1: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
17: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
1: Κεφαλά, συγγνώμη.
14: Όσου κάνουν χρήση του προγράμματο θα έχουν εκτό 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου τη θύρα.
1: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
5: Είπε για μία μωρό μέρα.
1: Για μία μωρό.
5: Συγγνώμη.
1: Γράψε.
5: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
11: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
5: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις. Άρχισες στα σαρδά.
11: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
15: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
9: Μου έχεις φάει τη ζωή.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, επανέλθαμε. Μπηγούν σπορ FM 4,6. Είμαστε 10 λεπτά και μετά τις 5. Ακούσατε έτσι και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Απαραίτητε διαφημίσεις. Μια σύνοψη έτσι, των ειδήσεων. Εντάξει, τα έχουμε χαμένα. Okay. Νωρίτερα ακούσαμε και τις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην συνέντευξη του Ολυμπιακού και την τοποθέτηση του Χρήστου Μουζάκηδη. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε από τον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος έχει βγει μόλις πόσες 10 φορές σήμερα στον αέρα. Μια μεταγραφή από τον Ατρόμητο. Γεια σου, Μανώλη, τι κάνεις?
1: Πώς είμαστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Ήρθα να σπάσω πάλι τη σιωπή μου που λέει ο Χάρης. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, επίσημο του Λευτέρη Λίρατζη στον Ατρόμητο. Το περιμέναμε από το Σάββατο. Είχαν δώσει τα χέρια Ατρόμητος και ΠΑΟΚ. Μετακινείται στο Περιστέρι για 2 χρόνια ως ελεύθερος, έτσι. Με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί ποσοστό.
0: Okay.
1: Στην ενδεχόμενη πώληση. Είναι μια στοχευμένη κίνηση για τον Ατρόμητο, υπό την έννοια ότι ήθελε να αποκτήσει αφενός έναν ποιοτικό παίκτη, αφετέρου το κατάλληλο δίδυμο για τον Ματθαίο Μουντέ. Τι θέλω να πω, έναν παίκτη που δεν θα ψαλιδίσει πολύ το χρόνο συμμετοχής του 22χρονου, επειδή στο Περιστέρι πιστεύουν πάρα πολύ στον Μουντέ. Φάνηκε και πέρσι, ήταν μια σεζόν καθιέρωσης για τον Μουντέ. Είχε κάνει και πολλά καλά παιχνίδια, έχει βελτιωθεί. Ήταν από τους παίκτες που βελτιώθηκαν πολύ επί Ντούσαν Κέρκες. Mm-hmm. Οπότε δεν ήθελαν να αποκτήσουν έναν ποδοσφαιριστή με βιογραφικό ξέρεις που προδιαθέτει ότι θα είναι εκείνος ο βασικός Σόνι Κεντέ. Αν και αυτά δεν υπάρχουν με τον Κέρκες. Αν δεν είσαι καλός, δεν παίζεις. Έχει κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις ευχαρίστησε απάντηση και στον Ατρόμητο. Εξήρε και την παρουσία της ομάδας στα προηγούμενα χρόνια που την αντιμετώπιζε. Χαρακτηρίσε μια πολύ δύσκολη έδρα το Περιστέρι. Οπότε αυτή είναι Αποστόλη, η τρίτη μεταγραφή για τον Ατρόμητο. Mm-hmm. Είχαν προηγηθεί Μάγκουνσον για τα στόπερ, Κρίστοφερ Νούνιες για τα χαφ, ο πρώην της Λαμίας, με 2 εξίσου ποιοτικές κινήσεις. Είχαμε πει ότι φέτος θα κάνει λίγες και καλές, μετρημένες κινήσεις ο Ατρόμητος, ανάλογα βέβαια και με τις ανανεώσεις που θα γίνονταν. Αν είχαν γίνει ακόμα 1-2 ανανεώσεις, μπορεί να κάνει και ακόμα λιγότερες μεταγραφές mm-hmm. ο Ατρόμητος. Οπότε εκεί βρισκόμαστε. Ο Λίραντζης είναι από χθες, να πούμε. Στην Πολωνία μετέβη ώστε να μην χαθεί χρόνο. Σήμερα πέρασε τα ιατρικά, τα ολοκλήρωσε και εν συνεχεία ανακοινώθηκε. Οπότε άμεσα τίθεται και στα πλάνα του Ντούσαν Κέρκες.
0: Μας είπες για Μάγκνουσον, για Νούνιες και τώρα για τον Λίρατζη. Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα? Σε ποιες θέσεις θα θέλει να κάνει προσθήκες ο Ατρόμητος?
1: Όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά που θα σου πω. Mm-hmm. Φορ, εξτρέμ, τέρμα. Απλώς αρχίζω από το φορ, επειδή είναι η θέση που εξ αρχής έχει στοχεύσει ο Ατρόμητος. Δίνει και ένα συμβόλαιο, ενδεχομένως και αν όχι το πρώτο, τέλος πάντων από τα υψηλά συμβόλαια. Δίνει. Mm-hmm. Θέλω να κάνω μια καλή κίνηση. Έχει βρεθεί ο παίκτης, ο εκλεκτός που λέμε, από το εξωτερικό είναι. Είναι σε διαδικασίες συζητήσεων με την ομάδα του, διότι δεσμεύεται με συμβόλαιο. Οπότε το παρακολουθούμε και αυτό. Και εντάξει, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα extreme, έχει πάει έτσι και αλλιώς πιο πίσω η υπόθεση του Κάκη. Ήταν μια περίπτωση που την ήθελε για 2 θέσεις ο Ατρόμητος, και για back και για extreme. Τώρα που αποκτήθηκε και ο Λίρατζης, και εξάλλου δεν έχει βρεθεί και η χρυσή τομή έτσι και αλλιώς με την Sheffield, επειδή οι Άγγλοι θέλουν να τον δώσουν. Θυμίζω, έχει επιστρέψει από τον δανεισμό, έτσι. Mm-hmm. Είχε δοθεί δανεικό στο προηγούμενο μισό τη περασμένη σεζόν. Οι Άγγλοι τον έχουν στην δεύτερη ομάδα, έκανε προετοιμασία εκεί. Θέλουν να τον πουλήσουν. Ο Ατρόμητος θέλει να τον πάρει με ένα ποσοστό συνειδιοκτησίας 50-50 επί της ουσίας. Αλλά αφενός αποκτήθηκε ήδη back. Αφετέρου δεν έχει βρεθεί και η χρυσή τομή, οπότε έχει πάει πιο πίσω. Τώρα, αν στο βάθος καλοκαιριού, που τελειώνει κιόλας σιγά-σιγά, έχοντας αποκτήσει και κάτι άλλο ο Ατρόμητος, αναθερμανθεί όλη η υπόθεση, την κρατάμε κι αυτή. Και μετά τέρμα. Τέρμα εννοώ τερματοφύλακας.
0: Ναι. Ναι.
1: Το αφήνω.
0: Αλλά μπορεί να γίνει και έτσι, να πάρει τερματοφύλακα και να πει τέρμα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Τέρμα θα είχε πάρει αν είχε βρεθεί η λύση εκεί με τον Γκουγκίσασβίλη. Πολύ καλές εμφανίσεις. Στο πρώτο επί Πολωνίας έπαιξε με τον Άρη Λεμεσού, νίκησε. Στο δεύτερο με την Όρθωση που δεν νίκησε χθες, ήρθε 0-0. Οι εντυπώσεις ήταν ακόμα καλύτερες. Μπορούμε να πούμε. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές: δεν έχουν σημασία τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία. Φάσεις έφτιαξε περισσότερες. Εντάξει, όλα αυτά είναι τώρα συμπεράσματα για τον Κέρκες, ο οποίος δίνει και πολύ χρόνο συμμετοχή στα νεαρά παιδιά, έτσι. Και σε παιδιά ναι. Ακαδημίες.
0: Αλλά. Ωραία, Μανώλη, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα ξανάρθω σε κανένα δεκάλεπτο. Θα βρω κάτι.
0: Ναι, ωραία. Αυτά από τον Μανώλη Μουσουράκη, τα νέα του Ατρόμητου, διότι η ομάδα του Περιστερίου ανακοίνωσε τον Λευτέρη Λίρατζη, ο οποίος αποκτήθηκε με συμβόλαιο 2 ετών, ως ελεύθερος από τον ΠΑΟ, καλά με τον Δικέφαλο του Βορρά, να διατηρεί ένα ποσοστό μεταπόλησης για τον 26χρονο.

Διαβάζω στο sportpavfm.gr ότι ο 40χρονος Τζέκο, Εντιν Τζέκο, θα συνεχίσει, δεν κρεμάει ακόμα τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, διότι ήρθε στη συμφωνία με τη Σάλκε, στην οποία αγωνίζεται από τον περασμένο Ιανουάριο, για να επεκτείνουν οι δύο πλευρές τη συνεργασία τους για έναν ακόμη χρόνο. Είναι αυτή η συμφωνία, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όταν και θα είναι 41 ο Βόσνιος επιθετικός, ο οποίος θα συνεχίσει την ομάδα του Κελζερκίχεν. Αγωνίστηκε από τον Ιανουάριο, όπως είπαμε, μέχρι το τέλος της περασμένης σεζόν, και σε 11 παιχνίδια κατάφερε να κάνει διαφορά, διότι πέτυχε και εξτέρματα, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ ο Εντιν Τζέκο. Ο Βόσνιος, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην Σίτι, στη Ρώμα, είχε ξεκινήσει από την... είχε ουσιαστικά συστηθεί στο ευρύ κοινό μέσω των εμφανίσεων που έκανε στην Βόλσμπουργκ την τετραετία 2007-2011. Έχει παίξει στην Ίντερ, έχει παίξει στην Φενέρμπαχτσέ και στη Φιωρεντίνα, μεταξύ άλλων και στην Ρώμα, και θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 40χρονος επιθετικός, ο οποίος είναι παίκτης της Σάλκη από τον περασμένο Ιανουάριο.

Όλοι στο στούντιο, αλλά η ερώτηση ήρθε λίγο αφού του έφυγε ο Μανώλης. Λέει ότι η ομάδα θέλει χαφ διότι έφυγε ο Μίχολ, δεν θα γίνει κίνηση. Ένας φίλος προφανώς του Ατρομήτου. Οι κινήσεις που θα γίνουν είναι αυτές που είπε ο Μανώλης. Τώρα θα αλλάξει κάτι στη συνέχεια. Θα το δούμε. Πάντως πάει για φορ, για τερματοφύλακα και για εξτρέμη ομάδα του Ατρομήτου. Ούτως ή άλλως πολλές φορές στις, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας αλλάζουν άποψη και οι προπονητές, δημιουργούνται και νέες ανάγκες. Οπότε θα δούμε στην πορεία αν θα αλλάξει κάτι σχετικά με τον Ατρομήτου. Ένας άλλος φίλος, προφανώς του Ολυμπιακού, λέει ότι αποστολιστικός αν δεν βαζίζεις αλλαγές, δεν συμβαδίζεις έτσι με τις αλλαγές των εποχών, το ποδόσφαιρο σε αφήνει πίσω. Αν επιμένει σε μικρό ρόστερ στο και με Ευρώπη, δεν τον βλέπω να μένει. Δεν αναφέρει το όνομα προφανώς, εννοείς τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, η φιλοσοφία του Βάσκου είναι ξεκάθαρο ότι είναι συγκεκριμένη, θέλει πάντα μικρό ρόστερ, έστω και αν είναι διαφορετικό το να αγωνίζεσαι στο Champions League σε σχέση με το Europa και το Conference League. Έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Είναι και το θέμα με τους ξένους που πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός, διότι πέρσι από ένα σημείο και μετά, από το δεύτερο μισό, από τον Ιανουάριο δηλαδή, στο δεύτερο μισό τη σεζόν τον ταλαιπώρησε και είδαμε ότι χάλασε και το μυαλό του Βάσκου τεχνικό από ένα σημείο και μετά. Είναι συγκεκριμένη φιλοσοφία, ο Ολυμπιακός ξέρει ότι αυτά είναι αυτή είναι η φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ και σε κάποια ζητήματα είναι πολύ σταθερός. Τώρα αν θα δικαιωθεί θα το δούμε στη μέση σεζόν. Μπορεί να γίνει κουβέντα για διάφορες επιλογές και του Ολυμπιακού και του Μεντιλίμπαρ προφανώς. Αυτή είναι όμως η φιλοσοφία του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Λοιπόν, για το φίλο που έλεγε πριν για τον Μίχορλ, για τον Ατρόμητο, είχαμε άμεση αντίδραση από τον Μανώλη, ο οποίος είναι συντονισμένος 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και όταν δεν έχει δει ο Ατρόμητος. Ο Νούνιες λοιπόν είναι ο αντιμίχορλ, οπότε δεν πρόκειται να προβεί σε άλλη κίνηση για τη συγκεκριμένη θέση ο Ατρόμητος με τα τωρινά δεδομένα.

Μια άλλη είδηση που μας έρχεται πριν από λίγα λεπτά έχει να κάνει με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Ο 54χρονος τεχνικός, ο οποίος είναι από το 2024 στον πάγκο των ΗΠΑ, ο πρώην τεχνικός Ισπανιόλης, ο Θάμπτον, της Τότεναμ, της Παρί, της Τσέλσι και πλέον, όχι πλέον, την τελευταία διετία είναι στον πάγκο των ΗΠΑ και υπέγραψε ένα συμβόλαιο έως το 2030 με την Ομοσπονδία της Αμερικής αυτή η συνεργασία. Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος έχει θητεύσει και στο αγγλικό ποδόσφαιρο και στο γαλλικό και στο ισπανικό, είναι ένας παίκτης ο οποίος ούτως ή άλλως στην Ισπανία είχε υπάρξει πολλά χρόνια ως ποδοσφαιριστής και στην Γαλλία μετά την παρουσία του στην Αργεντινή. Είναι ο τεχνικός λοιπόν ο οποίος οδήγησε τις ΗΠΑ στο 16 του Μουντιάλ, του πρόσφατου Μουντιάλ που έγινε στα γήπεδα της Αμερικής. Εκεί αποκλείστηκε από το Βέλγιο με το βαρύ 4-1, με το οποίο έτσι επικράτησε η κόκκινη διάβολη, αλλά δείχνει η Ομοσπονδία της τον ΗΠΑ την εμπιστοσύνη στον 54χρονο τεχνικό, έχει μείνει ευχαριστημένη και τον διατηρεί για αρκετό καιρό ακόμα στον πάγκο της.

Για να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα αθλητικά και να επιστρέψουμε στα, πιο, στα πολύ πιο σοβαρά όσον αφορά τις πυρκαγιές και την πυρηνική κόλαση στην Δυτική Αττική για τη μάχη που δίνεται για τέταρτη ημέρα έπειτα από την πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες εγκαινώνεται η ψάθα διότι οι φλόγες έχουν φτάσει ως τα σπίτια και οι αρμόδιες αρχές έχουν ανακοινώσει ότι πρέπει να εκενωθεί η περιοχή της ψάθας. Έχει σημάνει και το 112, προφανώς πολλές φορές έχει ήχηση τα τελευταία 24 ώρα, αλλά η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει με την ψάθα η οποία εκενώνεται, διότι όπως σας είπαμε οι φλόγες έχουν φτάσει ουσιαστικά στα σπίτια της περιοχής.

Και ένα τελευταίο μήνυμα που βλέπω ότι έχει στείλει ένας φίλος πρωτού κάνουμε τη ζεύξη με τον Sky για την πολιτική σας ενημέρωση. Ρωτάει αν παίζει του Ιωαννίδη για τον Ολυμπιακό και ποιον Έλληνα θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός. Στο παρόν βλέπω ότι είναι μια φημολογία η οποία έχει ξεκινήσει από τα social media πιο πολύ. Δεν έχω ακούσει εγώ κάτι συγκεκριμένο προσωπικά και ούτε έχω ακούσει και τα παιδιά που μεταφέρουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού να προκύπτει η πληροφορία για τον Φώτη Ιωαννίδη. Αυτά θα πάμε έτσι, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky και απαραίτητες διαφημίσεις πρωτού επιστρέψουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλη αναζωπήρωση αυτή την ώρα στο μέτωπο της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Ψάθα. Δόθηκε εντολή για εκένωση της περιοχής. Δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα και στην περιοχή των Μεγάρων, στο Κανδύλι, κοντά σε σπίτια, και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη. Μεγάλη αναζωπήρωση αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στον Κιθερώνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα, όπως καταγράφει η κάμερα του Sky. Σε μήκος 40 χιλιόμετρων καταγράφονται συνεχείς αναζωπηρώσεις, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος Μεγαραίων. Για κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεγάλη είναι η πυρκαγιά που μένεται σε δύσβατη δασική έκταση στην αρχαία Ολυμπία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, 7 αεροσκάφη. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τα αίτια της σύγκρουσης χθες στον αέρα 2 ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Όλα σε θυμίζουν.
4: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός CSKA 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Παλιά του Κόβατσιτς, ωραία, Αζάρ, βγαίνει στα πλάγια, το σουτ, γκολ για την Τσέλσι, στο 25 από τον Αζάρ. Ό,τι πάει στα πόδια του, γίνεται χρυσός, γίνεται γκολ. Η παλιά, καταπληκτική πάσα και το σουτ του Αζάρ, πέφτει ο Άλισον, βάζει το χέρι, η μπάλα όμως έχει δύναμη, είναι ωραίο σουτ, πολύ ωραίο, ακουμπάει αλλά δεν μπορεί να τσαλάξει πορεία. Σακίρι, Στάριτς, ο Στάριτς κάνει το σουτ, υπέροχο, 1-1, στο 89, αυτός είναι ο Ντάνιελ Στάριτς, απέναντι στην παλιά του ομάδα. Όταν είναι γερός ο Στάριτς, μόνο ο Κέιν μπορεί να συγκριθεί μαζί του από τους άκρους φορ. Ένα υπέροχο γκολ. Ένα από τα γκολ της χρονιάς. Στο 89.

Λοιπόν, επανέλθαμε. Big Wings Sport FM 94,6. 20 λεπτάκια πριν από τις 6. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία της εκπομπής. Μπορείτε εσείς να μπαίνετε στο site Big Wings Sport FM, να βλέπετε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Πρώτο θέμα είναι έτσι οι δηλώσεις του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο οποίος μίλησε εν ώψη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νάιμέγεν. Αλλά παρότι δεν υπάρχουν παιχνίδια σήμερα, υπάρχει γενικότερα μπόλικη αθλητική επικαιρότητα, διότι αφενός είχαμε και νωρίτερα τις κληρώσεις για τα προγραμματικά σε Champions League, Europa League και Conference League για την φάση των play-off. Για να μην σας κουράζω, ούτως ή άλλως λίγο σου όλοι τα γνωρίζετε. Μπορείτε να μπαίνετε και να βλέπετε ό,τι ειδήσεις υπάρχουν σχετικά με τις συγκεκριμένες κληρώσεις, να διαβάσετε τα προφίλ όλων των υποψήφιων αντιπάλων των ελληνικών ομάδων, διότι εντάξει είναι και ομάδες που πρέπει λίγο να τις να σκαλίσεις το ότι υπάρχει από το καλοκαίρι και μετά, διότι γίνονται αλλαγές και σε αυτές τις ομάδες, αλλά είναι γενικότερα ομάδες που δεν είναι κάποιες από αυτές τόσο γνωστές με κάθε λεπτομέρεια στο ευρύ κοινό, αλλά μπορείτε να μπαίνετε στο site του Big Wings Sport FM και να διαβάζετε αναλυτικά το ότι υπάρχει. Από εκεί πέρα να σας πω ότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι φίλοι του Τριφυλιού να κλείσουν θέση για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέσκα 1948, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην επόμενη στη φάση του τρίτου προγραμματικού γύρου του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι ως γνωστόν είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τετάρτη στο ΆΚΑ, αλλά όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού και πρόκειται να πάρει και μπόλικα εισιτήρια το τριφύλι για το εκτός έδρας παιχνίδι, όπως έχει γίνει γνωστό από χτες, μπορείτε να μπείτε στο sportpanfm.gr και να δείτε την σχετική ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός.

Και αφού είπα για τα ειστήρια του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέσκα για το Conference League, για τα προβληματικά του Conference League, και να σου πω ότι έχουν ανέβει και τα σχόλια που έκαναν Τάσο Νικολογιάννη και Διονύση Ζεσίλα στον Big Win Sport FM για την σημερινή κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference League. Ως γνωστόν, το τριφύλι θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση, εφόσον τα καταφέρει καλώς εγώ των πραγμάτων, απέναντι στην Τσέσκα 1948, κόντρα είτε στην Χράντετς είτε στην Μπεσίκτας, στο νικημένο του συγκεκριμένου ζευγαριού. Θα βρει μπροστά του το τριφύλι και μπορείτε να ακούσετε εσείς τα σχετικά σχόλια.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, μπορεί η αθλητική δραστηριότητα να μην είναι τόσο έντονη, αλλά κάποιες καλές επιλογές έχουμε έτσι για να βρούμε το παιχνίδι της ημέρας. Θα ξεχωρίσαμε το μάτς της Celtic με την Dundee, η πρωταθλήτρια Σκωτίας, η οποία έτσι ρίχνεται στη μάχη σήμερα στο παιχνίδι με την Dundee, και ασφαλώς θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Στο συγκεκριμένο μάτς έχει το πρώτο λόγο ασφαλώς η ομάδα της Celtic, και θα επιλέξουμε τον άσο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πιστεύω θα έχει και γκολ κόντρα στην Dundee, οπότε ένα συνδυαστικό με άσο τη Celtic και ένα γκολ θα είναι μια πολύ καλή επιλογή για το παιχνίδι της Celtic με την Dundee.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: NYC.gr. Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε για το φίλο τον Νίκο από το Ηράκλειο. Να του στείλουμε τι καλησπέρε αφενό. Όσον αφορά τι μουσικάρε, είναι οι επιλογέ του Χάρη Χριστόγλου. Εκεί πάνε τα εύστημα. Τα εύστημα. Ωραίο, καλό αυτό. από εκεί και πέρα, ένα φίλο ρωτάει αν οι λέρε είναι σήμερα ντουέτο ή single. Τώρα θα σου το αφήσω να... για έκπληξη. Άντε, θα σου πω, είναι single. Αλλά μείνετε συντονισμένοι για να δείτε ποια από τις δύο θα είναι στο μικρόφωνο. Εντάξει, τώρα μπορεί να το καταλάβετε, γιατί η μία από τις δύο, τέλος πάντων, είχε πάει και μακριά μέχρι να γυρίσει. Θα δείτε ποια θα είναι μετά τις 6. Αυτά να διαβάζω στο sportbar.gr για ένα από τα πιο καυτά ονόματα του φετινού καλοκαιριού στις μεταγραφές. Είναι ο Μπαρκολά της Paris Saint-Germain, ειδικά μετά το Μουντιάλ έχουν φουντώσει τα σενάρια για τον συγκεκριμένο παίχτη, για τον εξτρέμ της Παρή, ο οποίος ήταν και παρόν στον παγκόσμιο κύπελλο με τη Γαλλία. Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει τη συζήτηση η Λίβερπουλ, η οποία ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, με την Paris Saint-Germain για να κάνει δικό της τον Γάλλο εξτρέμ.

Ασφαλώς μία από τις ειδήσεις της ημέρας, πέρα από τις κληρώσεις που αναφερθήκαμε νωρίτερα, είναι και η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Dortmund. Είναι μια εξέλιξη την οποία την περιμέναμε. Είχε κλειδώσει τα τελευταία 24 ώρα η συγκεκριμένη κίνηση από πλευράς Βεστμαλών, οι οποίοι απέκτησαν τον νεαρό άσο από την Γκένκ. Αλλά σήμερα πήρε επίσημη μορφή συγκεκριμένη μεταγραφή του Έλληνα άσο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος ξεπετάχτηκε έτσι και με την Γκένκ, έχει γίνει πλέον πολύ σημαντικό κομμάτι και της Εθνικής Ελλάδος. Έχει πει το ναι, τα τελευταία 24 ώρα είχαν δώσει τα χέρια οι δύο ομάδες, η Γκένκ και η Μπόρουσια Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ έβγαλε από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Έλληνα άσο, και σήμερα, αφού πέσαν νωρίτερα οι υπογραφές, ανακοινώθηκε η συμφωνία και από την Ντόρτμουντ και από την Γκένκ. Μάλιστα, η ομάδα της Γερμανίας φρόντισε να προαναγγείλει την μεταγραφή με ένα έτσι ωραίο έξυπνο βίντεο σε ένα γνωστό γυράδικο της Βεστφαλίας. Ακολούθησε ασφαλώς και από την πλευρά της Γκένκ η επίσημη ενημέρωση, έτσι και με έναν ωραίο τρόπο, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες του νεαρού άσου από πολύ μικρή ηλικία, και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε, σφραγίστηκε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, κυρίως για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, αλλά και για την Γκένκ, που επιβραβεύτηκε για το γεγονός ότι κατάφερε να εξελίξει τον νεαρό άσο. Και φυσικά είναι πολύ καλά τα ματάτα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Κάρατζας, ο οποίος ήταν στους μικρούς της Γκένγκ αρχικά, αλλά την τελευταία διετία έπαιξε στην πρώτη ομάδα, ήταν βασικότατο στέλεχος, έκανε 92 συμμετοχές σε αυτό το διάστημα, είχε 6 γκολ και 23 assist και γενικότερα είχε πολύ εντυπωσιακές εμφανίσεις, κυρίως πέρσι, όχι πως πρόπαση ήταν άσχημη η παρουσία του, αλλά κυρίως πέρσι, και με αυτόν τον τρόπο είναι λογικό να τραβήξει τα βλέμματα πολύ μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ, και εν τέλει η ομάδα η οποία κατάφερε να αποσπάσει το ναι της Γκένγκ αλλά και την υπογραφή του 18χρονου Άσου ήταν η ομάδα της

Μία της τελευταίας στιγμής έγινε να κάνει με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβεβαιώνει και αυτός πλέον επίσημα ότι ο Σουαλιό Μεϊτέ, ο μέσος, ο οποίος είναι έτσι υπερπολίτιμο εργαλείο για τον δικέφαλο του Βορρά, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Έχει γίνει γνωστό τις προάλλες ότι αποφασίστηκε να γίνει τελικά αυτή, να αντιμετωπιστεί με χειρουργείο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο εμπειρός Γάλλος μέσος του ΠΑΟΚ, και πλέον επιβεβαιώνεται και από την ΠΑΕ επισήμως ότι θα γίνει αυτή, θα αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΜΕΙΤΕ, και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα. Δεν έχει αποσαφινιστεί το πόσο ακριβώς καιρό θα μείνει εκτός δράσης ο ΜΕΙΤΕ, και αυτό θα φανεί και από την πορεία της αποκατάστασης. Φυσικά η απουσία του ΜΕΙΤΕ είναι πολύ άσχημο μαντάτο για τον ΠΑΟΚ. Όταν είναι καλά, ο υψηλός ομοσχάφ είναι έτσι υπερπολίτιμος για τον δικέφαλο του Βορρά, αλλά έδειξε υπομονή και ο παίχτης, έδειξε υπομονή και ο ΠΑΟΚ από την περασμένη σεζόν, που είχε χάσει αρκετά παιχνίδια λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος, αλλά πλέον φάνηκε ότι είναι μονόδρομος στο να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, να μείνει για αρκετό διάστημα εκτός, αλλά με σκοπό να τον έχει στη συνέχεια στη διάθεσή του ο ΠΑΟΚ, τον ΜΕΙΤΕ, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι υπερπολίτιμος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτά τα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ έχει κάνει 95 συμμετοχές, έχει 4 γκολ και 4 ασίστ, αλλά κάνει και μπόλικη δουλειά η οποία δεν φαίνεται με αριθμούς, με την οντότητα που προσφέρει όταν είναι στην δεκάδα του ΠΑΟΚ ο Γάλλος Άσος.

Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά πρέπει να τα μαζέψουμε για τις δύο ώρες που πέρασαν. Ήμασταν μαζί με τον Χάρη Χριστόγλου να βρίσκεται στην ιστονικών και τις μουσικές επιλογές. Το Μανώλη Μουσουράκη αρχικά και τη συνέχεια η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ενώ στο μικρόφωνο ήταν ο Αποστόλης Λιβάνιος. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Ζέρβα. Και στη συνέχεια δύο λέρες μόνο με μονή εκπροσώπηση και σήμερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή.

0: Αρχή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερεβάς. Πρόκληση χαρακτήρες για τον Ολυμπιακό τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού του Champions League με την Αιμέγγεν ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στη συνέντευξη τύπου του αυριανού πρώτου αγώνα. Είναι μια πολύ τολμηρή ομάδα με γρήγορους παίκτες που παίζει πολύ επιθετικά. Η πρόκληση δεν θα κριθεί σε ένα παιχνίδι, τόνισε ο Ισπανός τεχνικός. Μια εκ των Bodo Glimt, Union Saint-Siloise θα αντιμετωπίσουν στα play-off οι Ερυθρόλευκοι εφόσον προκριθούν. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του αριστερού μπακ της Ρώμα, Σαλάχ Εντίν. Ο ηττημένος του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβ θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League αν αποκλείσει την CSKA 1984. Χωρίς τον Τετέι λόγω ίωσης συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τετάρτης με τη βουλγαρική ομάδα. Στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για τη ρεβάνς της 11ης Αυγούστου, 20 ευρώ η τιμή τους. Σε επαφές με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάη Γκαρσία βρίσκονται οι πράσινοι. Ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι 18 ή 19 Αυγούστου και μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς στην Αθήνα συνολγούν αρίνα. Θέμα ορώνει μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην Ένωση, αισιοδοξία και για θετική έκβαση με Κώστιτς. Τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον προκριθεί επί της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί θα παίξει με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού για την είσοδο στη League Phase του Conference League. Ανακοινώνεται ο Γάλλος μέσος Λουσέ, ο οποίος θα δηλωθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα, πιθανότατα την Παρασκευή, η χειρουργική επέμβαση του ΜΕΙΤΕ στο ισχύο. Μία εκ των Μακάμπι Τελαβίβι Τσέσκα, Σόφια θα βρει μπροστά του Όφη στα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στην Κρήτη, ενώ στις 27 του ίδιου μήνα θα διεξαχθεί ο Παναληπτικός. Στη λίστα του Άρη για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται το πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος αγωνίζεται στη Σάντερλαντ, στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται τόση ημέρα ο Ράφα Μίρ. Ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου είναι και επίσημο ο Λευτέρης Λίρατζης. Ο 28χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου. Στόχος μαζί με τους συμπαίκτες μου να κάνουμε τον κόσμο να γεμίζει το γήπεδο κάθε Κυριακή, δήλωσε. Την τέταρτη θέση στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών. 7η κατετάγει στο ελεύθερο σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή που αύριο θα συμμετέχει στον τελικό του τεχνικού σόλο. Την ανανέωση συνεργασίας με τον 28χρονο forward Will Karius για έναν ακόμη χρόνο ανακοίνωσε ο ΚΑΕ Περιστέρη Μπέτσον. Στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα συνεχίσει μέχρι το 2030 ο Μαουρίσιο Ποκετίνο. Όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, ο Αργεντινός προπονητής υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο. Σε συμφωνία με τον 25χρονο forward Trenton Watford, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Φιλαδέλφια 76ers, ήρθε η Βαλένθια. Παράλληλα, τα μέσα ενημέρωση στην Ισπανία αναφέρουν πως η πρωταθλήτρια ομάδα της χώρας είναι κοντά και στον Αμερικανό γκάρντ Άρμονι Μπρουκς, ο οποίος θα παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Βιλερμπάν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Μαραθιανός.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Παύλος λέει, Βαγγέλη, καλού μήνα σε όλο, σε όλους.
1: Κονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Ε?
1: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
2: Τι είπε?
1: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
3: Βέβαια.
1: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
4: Αμέ.
1: Πάλι με σένα έτυχε.
4: Αμάνα μου.
5: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
2: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... ωραίο.
1: Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση.
4: Αμάνα μου.
5: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει. Θα μπροκλάρει.
6: Θέλω να το πω ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουρδισμένη μηχανή.
5: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
6: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή.
1: Είναι μέρα, είναι Ευρώπη, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
7: Και τέσσερα, πού δεν έρθεις εσύ. Πού δεν μας τα λες αυτά.
6: Καλά, γράψε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ, το ακούσατε εδώ live στο BWin Sport FM στους 94,6.
7: Τώρα το κατάλαβα με τα έχουμε στο ένα.
2: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα.
4: Αμάνα μου.
2: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα και... Τι είπα τώρα.
1: Ο ρήτρας.
2: Τι είπα άνθρωπος. Και έχω πει τρομερό έτσι.
1: Πολύ, πολύ δυνατό.
2: Ναι.
5: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
2: Ποια είναι η ακαϊντίν του ρήτρα?
5: Ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
1: Μπελατσόντε, ωραίος.
5: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Καλό, καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν?
5: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
1: Α, ναι, σωστό.
5: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
1: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρώτα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
5: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα. Είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτό, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
1: Η Ακαϊντίν, ναι.
5: Με την Ακαϊντίν.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, νεάρχε?
8: Γέννηκε έμπλαστα.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.

ετοιμάσει στο μυαλό μου κάποιες μικρές εισαγωγές διαφορετικού τύπου για την, αυτή, ας την πούμε, άτυπη επιστροφή των Λερών εν ώψη της νέας σεζόν. Σκέφτηκα αρχικά να επιτεθώ έτσι για το καλό στον Τάσο από το Μαρούσι με το ξεκίνημα, τον άνθρωπο που με αποκαλεί τουρίστα, αλλά το μήνα που παραδοσιακά θεωρείται στο φιλέτο των διακοπών, τον Αύγουστο, εγώ είμαι εδώ μάχημος στις επάλξεις, όχι της ενημέρωσης, δεν έχω τόσο θράσος για να το πω, αλλά τουλάχιστον των πραγμάτων που έχετε μάθει να ακούτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μετά σκέφτηκα να επιτεθώ στο μέτριο συνάδελφο, ο οποίος μου έχει φάει τη ζωή όλα αυτά τα χρόνια και ευτυχώς απουσιάζει αυτές εδώ τις μέρες, να εκφράσω τη λύπη μου που στο διάστημα των διακοπών του στην Αφρική δεν βρέθηκε κάποιο τσιτάχ να τον μαγκώσει να ησυχάσουμε. Αλλά επειδή κακά τα ψέματα το ξέρετε κι εσείς, ποτέ δεν πετυχαίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάτι που έχει προετοιμαστεί από πριν. Θα μιλήσω μόνο με αυτά που βγαίνουν από την καρδούλα μου. Θα πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος που επιστρέφουμε στο Big Win Sport FM 94,6 και από την πρώτη μέρα της επιστροφής μου από την άδεια βλέπω να μην έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Αρκετοί από εσάς έχετε μπει ήδη στη διαδικασία να στέλνετε μηνύματα δημιουργώντας, μάλλον ανανεώνοντας την απορία για το τι ακριβώς σας συμβαίνει και ένα τέτοιο ζεστό απόγευμα εσείς είστε συντονισμένοι στη μακράν καλύτερη εκπομπή του Big Win Sport FM 94,6. Αλλά ξέρεις ότι όλα κυλούν φυσιολογικά, παρόλο που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν βλέπεις τον Κυριάκο Σταθερόπουλο να σκάει χαροπός, να βάζει το ταπεράκι του στο ψυγείο, ελπίζοντας ότι κάποιος συνάδελφος θα μπερδευτεί και αυτός θα φάει το δικό του καλύτερο φαγητό.

Επειδή λοιπόν όσο περνούν τα χρόνια και πλησιάζω στην υγεία του, στην ηλικία του γέροντα με τον οποίο κανονικά βρίσκομαι αυτές εδώ τις ώρες στο κατάστημα, πρέπει να πω ότι δεν μ' αρέσει να ωραιοποιώ τις καταστάσεις, δηλαδή αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλοι όσοι επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ψάχνοντας απεγνωσμένα και εναγωνίως κάτι θετικό

Το κατεξοχήν επιχείρημα όσων τελειώνουν νωρίς τις διακοπές τους είναι ότι, α, ναι, αλλά ο Αύγουστο, η Αθήνα τον Αύγουστο είναι υπέροχη. Πόσο ωραία μπορείς να περάσεις. Κανένας βαθιά μέσα του δεν το πιστεύει. Απλά ψάχνει κάτι για να δικαιολογήσει στον εαυτό του τη λύπη που αυτός επιστρέφει στη δουλειά και όλοι οι υπόλοιποι συνεχίζουν τα μπάνια τους.

Οπότε ναι, λέμε την αλήθεια ότι ξενερώνουμε όσοι γυρνάμε από άδειες, αλλά γουστάρουμε που βρισκόμαστε ξανά εδώ με όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα. Σας υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι, αν δεν το είχατε ήδη καταλάβει, στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins, Sport FM 94,6. Για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4 με 8, ακόμα και για τις ώρες που διαργούν. Που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική, η πολύ εύκολη Σταύρο Βελονιά, η οποία αυτές τις μέρες, από ό,τι κατάλαβα, ούτως ή άλλως μας έχει αποχαιρετήσει. Όχι μόνιμα, κάνουν τις διακοπές τους τα παιδιά, είναι πάρα πολύ κουρασμένα όλα. Νύχτες δεν θα είναι λοιπόν στη Μύκονο, τουλάχιστον η σημερινή θα είναι εδώ στο Μοσχάτο με το Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδύεται την ευμέλεια της παραγωγής, κατάκοπη, κουρασμένη και έτοιμη να καταρρεύσει. Αντί να εκτιμήσεις ότι αυτή εδώ η εκπομπή κάνει τα πάντα για να ξεκουραστείς, δεν σε χρειάζεται πουθενά. Δεν χρειάζεται να συνεισφέρεις, δεν χρειάζεται να δουλέψεις, δεν χρειάζεται να μεταφέρεις κανέναν. Μόνο να παραπονιέσαι είσαι.

Να σας πω λοιπόν, παρόλο που ήδη το γνωρίζετε, ότι και σήμερα, ειδικά σήμερα που λείπει ο Νικόλας μας, δυστυχώς όχι για πάντα, είναι ακόμα πιο αναγκαίο τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς να την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος όταν είναι εδώ και πόσο καλύτερα το κάνω σήμερα εγώ. Οπότε τα κάνετε όλα αυτά και βεβαίως θυμάστε να μας ακολουθήσετε και στο Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

Κάποιοι έχουν σπεύσει ήδη να σχολιάσουν τις διακοπές του Νικόλα μας στην Κένια. Μεταφέρω μόνο το μήνυμα που λέει και τα τσιτάχ έχουν γούστο, λέει, γι' αυτό δεν τον πειράξανε.

Συγκινήθηκα βλέποντας τα στιγμιότυπα στα social media που μοιράστηκε ο Νικόλας μας από τις διακοπές του. Βλέποντας, μου έφερε στο μυαλό το τεράστιο εκείνο σύρα, το Άφρικα. Το θυμάσαι από εκεί. Νομίζω μάθαμε και Νίκη Σερέτη, όλοι εμείς οι γεροντάρες του, τον άνω των 40. Με τον Νικόλα μας να συμμετέχει full σε σαφάρι, να ποζάρει με οποιοδήποτε άλλο ζώο, έτσι, διότι αυτός είναι σίγουρα ένα. Τον είδαμε με ελέφαντες, τον είδαμε με καμιλοπαρδάλης, τον είδαμε και με άλλα πράγματα τα οποία ευτυχώς ή δυστυχώς δεν του επιτέθηκαν.

Ο φίλος ο Τζόρτζιος στέλνει και λέει: καλησπέρα, μη ανόητε. Καλώς ήρθες πίσω στην παράνοια. Πόσο θα ήθελα να κάνουμε όλοι οι ακροατές φατούρο καλωσορίσματος με γκλομπ στην παλάμη. Αυτό δεν είναι ακριβώς τελετή καλωσορίσματος, αλλά ούτως ή άλλως αυτή εδώ η εκπομπή δεν φημίζεται για την προτίμησή της στα κλισέ. Θα το δεχόμουν πάντως.

Να καταγγείλω πάντως με την ευκαιρία ότι ανάμεσα στα άλλα πράγματα που φθήνουν με το χρόνο ή απαξιώνονται είναι και το φατούρο. Δηλαδή βλέπω τώρα κάποια φατούρο που γίνονται σε παίκτες οι οποίοι έρχονται, είναι καινούργιοι στις ομάδες ή κάποιους που ανανεώνουν τα συμβόλαιά τους. Περνάνε από μέσα και απλώς τους χαϊδεύουν λίγο το κεφαλάκι, που είναι εκείνες οι καλές εποχές που στα σχολεία όταν έπεφτε το φατούρο, το περιβόητο σύνεφο χρειαζόσουν τουλάχιστον 2-3 μέρες για να συνέλθεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο οποίος έχει λίγο παραπάνω inside information, λέει: «Γεια σου Μαραθιανέ, μεγάλε πότι ρε μπεσκέ. Τι έγινε με τις νεροτσουλήθρες μετά τον μπαράκι, ξύπνησες και όλα τα υπόλοιπα?» Να πω ότι οι νεροτσουλήθρες, τώρα όσοι είναι γονείς θα με καταλάβουν, εκτός της πολύ ωραίας διασκέδασης που αποτελεί για τα παιδάκια, είναι ένα φοβερά σκληρό μεροκάματο για τους γονέους.

0: πηγαίνω.
1: Αν έχεις παιδιά, ιδίως περισσότερα από ένα, γνωρίζεις ότι στις νεροτσουλήθρες μπορεί να πας με ποδαράκια σαν του Στάθη Ψάλτη και αμέσως μετά από το ανέβα κατέβα για να κάνει το καθένα τουλάχιστον 67 φορές την ίδια τσουλήθρα, φεύγεις με γάμπες σαν καλή ώρα του Νικόλα μας.

0: Μάλιστα.
1: Ένας άλλος φίλος λέει τη φωτογραφία που είναι μέσα στο καζάνι μαζί με διάφορα λαχανικά δεν μας έστειλε ο Νικόλας. Να πω την αλήθεια, ήταν ένα από τα σενάρια που ήλπιζα να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κένια. Να εχμαλωτιστεί δηλαδή, όπως είχε συμβεί με το Δυναστεία, από κάποια φιλή. Και αν γίνεται να βραστεί κιόλας, αν και αυτός μεταξύ μας τώρα δεν τρώγεται με τίποτα.

Συγκινούμε γιατί βλέπω ότι ήδη και πολλοί τακτικοί θαμώνες του καταστήματος έχουν συρρεύσει εδώ. Να στείλουν την αγάπη μας και στη Βερόνικα, την Τιναβίτσα, η οποία πάντα είναι εδώ σταθερή. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα και καλό μήνα. Είχα αρχίσει, λέει, να ανησυχώ. Δεν θα δροσιστούμε με καμία κρυάδα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.

Ο φίλος ο αποδιοπομπαίος Μάγλος ρωτάει, πιστεύεις θα μπορούσε να γυριστεί sequel του Δυναστεία με τον Νικόλα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, να μένει για πάντα Αφρική και να παίζει τάβλη με τον Τάρζαν? Πιστεύω ότι εκεί θα είχαμε plot twist με τον Νικόλα. Θα ακολουθούσε τον Κινέζο για να ψάξουν μαζί διαμάντια. Είναι παιδί της περιπέτειας ο Νικόλας, δεν θα καθότανε μια ζωή να παίζει τάβλη, αν και είναι πάρα πολύ καλός στην κίνηση με την οποία ρίχνουν τα ζάρια.

Αξιότι με παραδόπιστε μπουρμπουλήθρα. Εσύ γύρισες ή θα φύγεις τώρα? Γύρισα για να ξαναφύγω. Θα είμαι εδώ τις επόμενες ημέρες πιστός να κρατήσω το μαγαζί όρθιο μέχρι την Παρασκευή. Και από εβδομάδα που θα επιστρέψει ο Νικόλας, θα φύγω και ξανά για λίγες μέρες. Έχουμε και Super Cup στην Κρήτη. Όπως καταλαβαίνετε, με καλεί το καθήκον. Αλλιώς, μην κάνουμε ξαναπήγαινα εγώ στην Κρήτη τώρα. Κολάρο, γραβάρα, σακάκι, παπούτσι, μαλλιβριγιά. Θα θυμηθώ τις τίμιες ένδοξες εποχές που υπηρετούσα στην Παραμεθόριο. Και όταν λέω Παραμεθόριο, εννοώ στην αεροπορία 10 λεπτά από το σπίτι μου.

Δυστυχώς ούτε καλοκαίρι δεν σταματάει η εκπομπή. Είχαμε μία ελπίδα, λέει ο φίλος. Εντάξει, σταμάτησε δύο εβδομάδες, αλλά η αλήθεια είναι ότι κρίνοντας και από μηνύματα που λαμβάναμε σε αυτό το διάστημα, το στερητικό σύνδρομο ήταν πολύ μεγάλο. Εγώ με έκπληξη τα διάβαζα, να πω την αλήθεια.

Ελπίζω να μην πάει σαφάρι με το στυλάκι που μας πουλάει εδώ. Τα λιοντάρια δεν έχουν μεγάλη ανοχή στα υπεροπτικά σχόλια. Θα φάει δαγκονιά στον καρούτζαυλο. Αδερφέ, δεν ξέρω αν πούλησε ηρωνία και στυλάκι και στα λεοντάρια. Πάντως την έβγαλε καθαρή. Είναι εντός Ελλάδος πλέον.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένετε με ανμείωτη ένταση φωτιά στη δασική έκταση στην Ψάθα, η οποία έχει εκενωθεί προληπτικά. Δύο αναζωπυρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα και στην περιοχή των Μεγάρων, στο Κανδύλι κοντά σε σπίτια και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσικαλή Μεγάρων, όπως κατέγραψε η κάμερα του Sky. Μεγάλη αναζωπήρωση αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στον Κυθερώνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει σήμερα για τέταρτη μέρα. Κλειστή είναι η Πατρών Πύργου στο ύψος του Τραγανού Ηλίας, λόγω της φωτιάς που μένεται στην περιοχή. Η κυκλοφορία διεξάγεται από την Παλαιά Εθνική. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νεμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Τέλεση, κεφαλιά, γκολ από τον Μαρκίνιος στο 15. Ο αρχηγός της Paris Saint-Germain δηλώνει παρόν για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο κόρνερ. Φεύγει, έρχεται, δεν τον ακολουθεί κανείς. Κάτι λέει ο Μαρκίνιος πριν την εκτέλεση. Τον έχει χάσει ο Γκιουντογκάν, τον έχει χάσει και ο Δίας. Φόντεν, Ζιντσένκο, De Bruyne. Σέντρα του, γκολ! Από τον De Bruyne περνάει από όλους, ευθυδιάζει τον Νάβας. Στο 64 η Manchester City βρίσκει τον τρόπο να φτάσει σε ένα γκολ. Και ο Μαχρές είναι εκεί, θα ήθελε και ο Μαχρές να δοκιμάσει το περισσότερο πόδι. Για να δούμε. Στο 71 η Manchester City ψάχνει ένα δεύτερο γκολ, είναι ο Μαχρές! 2-1! 1-2 για την ακρίβεια. Η μπάλα πέρασε από το τείχος και πάει στα δίχτυα. Ο Ριάν Μαχρές πετυχαίνει ένα από τα πιο σημαντικά γκολ από την ώρα που άφησε τη Λέστερ και πήγε στη Manchester City. Και αυτό γιατί η μπάλα περνάει μέσα από το κενό και πλέον ο Νάβας δεν μπορεί να κάνει κάτι μέσα από τους δύο παίχτες της Παρί, τον Γκέιε και τον Παρέδες, και πάει στα δίχτυα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που πραγματικά δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6. Την εκπομπή δύο λέρες μόνο, έστω και αν υπηρεσιακά υπάρχει μόνο η μία εκ των δύο στο στούντιο. Είχαμε αναποθέσει κάποιες ελπίδες, αφού βιολογικά δεν εκλείπει ο ένας εκ των δύο να τον φάνε τα λεοντάρια, αλλά βλέπω ότι πάρα πολλοί εδώ είχατε περίπου αντίστοιχες προσδοκίες. Έπρεπε, λέει, να πάει πιο βαθιά στην Αφρική, διότι είναι γνωστό της πάση ότι ο γέρος ακίνδυνος έχει το ζουμί, θα τον κάνανε βραστό και θα ησυχάζαμε επιτέλους. Αδερφέ μου, έχω την υποψία ότι θα υπήρχε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα τότε στον Δυναστεία, στο σχετικό στιγμιότυπο που αναφέρεσαι, που όταν προσπάθησε η φυλή εκεί πέρα να βράσει τον Κινέζο, ξύνησε η σούπα. Δηλαδή, η σούπα του ακτύπη, πιστεύω ότι η ξυνήλα αυτή δεν θα είχε προηγούμενο.

Με συγκινεί ο φίλος μου ο Τζόρτζιο που λέει, αναφερόμενος σε αυτό που είπα νωρίτερα, συμφωνώ επίσης με την κριτική στο θέμα των διακοπών. Όχι ρε, δεν είμαστε εντάξει, γυρίσαμε από άδεια και μας έχει γίνει το στομάχι κόμπος. Αυτή η εκπομπή να γίνει σιδερογροθιά στην τοξική θετικότητα. Μπράβο. Όχι τοξική θετικότητα, στην τοξική υποκρισία. Παραδεχτείτε ότι ξενερώσατε από άδεια. Μην παίζετε τους χαρούμενους.

Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, σύντεκνε. Όσο έλειπες, συνέβησαν ένα καλό και ένα κακό. Κέρδισα μια μπάλα από το σταθμό για τον εγγονό μου. Το καλό είναι ότι μετράω δύο σπασμένα βάζα και ένα πορτατίφ. Το καλό. Τώρα μπερδεύτηκε. Το κακό πρέπει να είναι αυτό. Το καλό είναι ότι η μάντα μου έδειξε. Η μάντα εννοεί την. Τη φίλη μας η οποία είναι εδώ στη γραμματεία του σταθμού, μου έδειξε που είναι η Αλάνα που δέρνεται. Οπότε, αν χρειαστώ αναρωτική, θα περάσω. Παιδιά, ο Νικόλας δέρνει, υποτίθεται, στην Αλάνα, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ σε κανένα καυγά. Όσο για τα υπόλοιπα, ως γνώστης των ζημιών που γίνονται εντός του σπιτιού από μπάλες, έχω να σου πω ότι καλά την έχεις βγάλει μόνο με δυο σπασμένα βάζα και ένα πορτατίφ. Οι δικές μας οι ζημιές τα προηγούμενα χρόνια έχουν φτάσει σε τετραψήφια νούμερα.

Καλησπέρα, λέει ο Χάλαντ. Επιστρέφοντας στην Νορβηγία, είχε σουβενίρ ρακούν. Ο κύριος Ακτύπης τι πιστεύει θα σου φέρει, λέει, μήπως ένα κροκοδιλάκι. Καταρχάς, παιδιά, να πω ότι μου τη δίνει και γι' αυτό το λόγο δεν το κάνω και ποτέ. Η ερώτηση όταν πάει κάποιος σε ένα ταξίδι: α, τι ωραία, τι θα μου φέρεις? Τίποτα δεν θα σου φέρει. Αν έχει κάποιο συναισθηματικό δέσιμο μαζί σου, θα σου φέρει από μόνος του κάτι. Αν όχι, δεν θα το φέρει επειδή του το είπες εσύ.

Εξάλλου νομίζω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που έχει φίξει με πολύ μεγάλη επιτυχία το ρετυρέ, έτσι, με τα δώρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν να ταξιδέψει, αλλά αν κρίνω από την κρίνια που ακολούθησε, πρέπει να ήταν η Κατερίνα. Κάποιο ταξίδι θα πήγαινε και τελικά αποφάσισε να το ματαιώσει όταν είδε πόσοι πολλοί τη ζήτησαν δώρα να φέρει.

Γιώργο, καλησπέρα. Καλή επιστροφή στη θλιβερή καθημερινότητα. Βάλε, λέει, και ένα ζεν πρεμιέ παραγγελιά. Είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης που συστήνεται ως Ρούμπιν Καζάντι Πι. Δεν ξέρω, έχουμε βάλει ζεν πρεμιέ ποτέ, ρε Χάρη? Δεν ξέρω. Θα το δούμε άμα το έχουμε. Ο φίλος ο Άλκης από το Ηράκλειο με ρωτά για τα εισιτήρια του Super Cup, πότε θα κυκλοφορήσουν. Προσπερνώ την προσβολή ότι θεώρησε στην εκπομπή ειδησιογραφική, αλλά θα πω ότι δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη βιασύνη για να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια, αν και βρισκόμαστε περίπου 9 μέρες πριν το παιχνίδι.

Μέσα σε όλα αυτά πάντως να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια επιστρέφουν, εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet λοιπόν, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λοιπόν, το Zen Premier είναι, αν το καταλαβαίνω καλά, Ειρήνη Μεταλλινού. Οπότε θα το δούμε με το δύο χάρη στο διάλειμμα για να το παίξουμε τη δεύτερη ώρα. Ναι, τώρα ακούστηκε λίγο περίεργο αυτό. Το κομμάτι εννοώ. Προτάσεις για τραγούδια, λέει εδώ ο φίλος ο Λάμπρος. Η χείρα του Στέλιου Κατσατζίδη, η νήσος των Αζωρών με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και έτσι είναι η ζωή με το Μάικ Ροζάκι. Θα τις μελετήσουμε και αυτές τις επιλογές. Και δεν το λέω όπως σημείωνε ο Δόγκανος στο σημειωματάριο. Όντως θα το μελετήσουμε και θα το δούμε μετά.

Κάθε φορά που αυτή την ώρα είναι ηχολήπτης ο Χάρης, πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι το έπαιζε κάποτε δίθεν ποιοτικός. Σας έχω ξαναπεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα παράσημα αυτής εδώ της εκπομπής είναι, το θεωρώ εγώ, ότι το παρασύραμε στο Βούρκο και το Χάρη, ο οποίος, ο άνθρωπος μια χαρά τραγούδια έπαιζε στις υπόλοιπες εκπομπές. Εδώ έχει κατρακυλήσει κι αυτός.

Εν τω μεταξύ, ανάμεσα στα άλλα πλεονεκτήματα του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών του ο Γέροντας το πέρασε στην Αφρική, είναι ότι τώρα επιστρέφοντας θα έχει και εκείνος μια δικαιολογία να λέει ψέματα για την ηλικία του. Πόσοι και πόσοι Αφρικανοί παίκτες έρχονται εδώ πέρα και τους βλέπεις λίγο ζαρωμένους, λίγο ρητηδιασμένους και σου λέει είναι 17 χρόνο το παλικάρι. Από εδώ και πέρα έχει και ο ίδιος επίσημη δικαιολογία, το ισχυρίζεται.

Ποιο είναι αυτό το hit που μπήκε νωρίτερα, που λέει με ποιον πας να με αλλάξεις, με αυτόν που λέει τις ειδήσεις. Είναι το κομμάτι το ποιος από το δίσκο Κοσμάς Go του Κορφού. Κοσμάς Μαζαράκης είναι ο καλλιτέχνης, δικό μας παιδί.

0: Οι μουσικές σας επιλογές είναι τραγικές, άθλιες, τόσο πολύ που αναγκάστηκα να αλλάξω σταθμό, λέει ο φίλος, ο οποίος πρόσεξε τώρα τι έχει κάνει. Χάρη, έχει αλλάξει σταθμό, αλλά εξακολουθεί και μας στέλνει μηνύματα εδώ. Κατάλαβες, τώρα αυτή τη στιγμή που στέλνει, ακούει άλλο ραδιόφωνο.
1: Καλά να περάσεις στο Love Radio.

Θέλω να δώσω τη δυνατότητα και σε άλλους να κάνουν το λάθος και να αλλάξουν σταθμό. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχουμε πάει κοντά στις 7. Θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά. Και μην πάτε πουθενά, μπορούμε να πέσουμε ακόμα πιο χαμηλά στη δεύτερη ώρα. Σε συλλογίζομαι.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM της 7 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Πρόκληση χαρακτήρισε για τον Ολυμπιακό το παιχνίδι τρίτου προκληματικού του Champions League με την ΑΕΜΕΚ και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλή παρά συνέντευξη του αυριανού πρώτου αγώνα. Η πρόκληση δεν θα κρυφθεί σε ένα παιχνίδι. Τόνισε με Μπόντο Γκλιμπτ Ιούνιον Σεν Ζιλουά θα παίξουν στα playoff οι Ερυθρόλεπτοι και αν προκριθούν τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του Σαλαχεντίν. Επαφέ με την ΕΟΜ τη Σαουδική Αραβία έχει ο Μασούρα. Ότι μέρο ζευγαριού Μπεσίκτα Χράλτε Κράλο ήταν ο αντιπάλου Παναγού στα playoff του Κόφερ Λίγκ για να αποκλείσει την Τσέσκα 1948. Χωρί τον τετέι λόγω ίωση, συνεχίσει και η προετοιμασία για το παιχνίδι τη Τετάρτη με τη Βουλγαρική ομάδα. Στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για τη Ρεβά τη 11η Αυγούστου, 20 ευρώ η τιμή του. Σε επαφέ με του Σπαρτάκ Μόσχερ για το Λιβάν Γκαρσία βρίσκονται πράσινοι. Ο νικητή ζευγαριού Λευκή Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτι θα είναι αντίπαλο τη ΣΑΕΚ στα playoff του Champions League εκτό έδρα στο πρώτο παιχνίδι 18-19 Αυγούστου και μία εβδομάδα αργότερα επάνω στην Όλγουιν Αρένα. Θέμα ορών η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην Ένωση, αισιοδοξία για θετική εκβάση και στην υπόθεση του Φιλιπ Κώστιτς. Τον ιτημένο του Λεύσκη Καϊράτ θα αντιμετωπίσει ο Πόξα πλέον του γύρω παλί και εφόσον περάσει την Άντελεχτ, ενώ αν αποκλειστεί θα παίξει με τον νικητή του Μπράνα Πόλνας Λεμεσού για την είσοδο στη League Face του Conference. Ανακοινώνει το Γάλλος μέσω Λουσέ, ο οποίος θα δηλωθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Πιθανότατα την Παρασκευή, χειρουργική επέμβαση του ΜΕΙΤΕ στο ισχύο. Μέχρι τον Μακάμπι Τελ Αβίβ, Τσέσκα Σόφια, αύριο μπροστά του Όφη, θα πλέον του γύρω παλί στι 20 Αυγούστου.

0: που στο πρώτο παιχνίδι στην Κρήτη, ενώ στις 27 του ίδιου μήνα θα διεξαχθεί επαναληπτικώς. Στη λίστα του Άρη για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαρζουακού, ο οποίος αγωνίζεται στη Σάντερλαντ στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται εντός ημέρας στο Ράφα Μιρ για λογαριασμό των κίτρινων, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι ο 29χρονος επιθετικός θα υπογράψει ως δανεικός από τη Σεβίλη. Την απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού Ταφσίρ Ντιόπ ανακοίνωσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όσο εσύ στο Ατρόμι του είναι και επίσημα ο Λευτέρης Λίρατς, 26χρονος δεξιός μπακ, έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟ και υπέγραψε διαιτητή συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστέριου. Στόχος μαζί με τους παίκτες του να κάνουμε τον κόσμο να γεμίζει το γήπεδο κάθε Κυριακή, δήλωσε. Την τέταρτη θέση στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γκρου Στίβου του Παρισιού κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνική Κολύμβη Ανδρών Γυναικών. Έδωμη κατετάξει ο ελεύθερος σόλο η Βασιλική Αλεξάνδρη, που αύριο θα συμμετέχει στον τελικό του τεχνικού σόλο. Στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ θα συνεχίσει μέχρι το 2030 ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Ο Αργεντινός προπονητής υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του Ταμίρ Μπλατ ανακοίνωσε η Χάπολη Τελαβίβ. 29χρονος γκάρντ έμεινε ελεύθερος από τη Μακάμπι Τελαβίβ και επέστρεψε στην ομάδα που άρχισε το επαγγελματικό μπάσκετ το 2014. Επόμενη ενημέρωση από τον Bigman Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Μαρθιανός.
1: Bigman Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή, ακούγοντας τη λήξη ενός αγώνα, το κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούστιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε, είστε ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins for FM 94,6. Δεν λέω 4,8, λέω γενικά την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Είχαμε κάποιες ανακατατάξεις στο ημιχρόνιο. Πέρασε αλλαγή ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος πάντα είναι ο δικός μας Solskjaer. Όταν λέω Solskjaer, τώρα πρέπει να είσαι άνω των 40 για να το καταλάβεις. Είναι ο Solskjaer η καλύτερη αλλαγή που υπήρξε ποτέ, εσύ που είσαι και γκουρού. Δηλαδή, ναι, λέω ρε παιδί μου, θυμάσαι κανένα παίκτη να παίζει τόσο καλύτερα όταν έμπαινε αλλαγή από ότι όταν ξεκινούσε βασικός. Στην Ελλάδα είχαμε κανένα τέτοιο, εσύ που είσαι με τον θεμάτων αυτών ειδικός. Ναι. Κάτσε, γιατί ακούγομαι τώρα σαν να μιλάω μόνος μου εδώ πέρα. Όχι ότι δεν το κάνω κάποιες φορές, απλά τώρα ίσως ακούγεται λίγο περίεργο.

0: φίλος ο παδιμομένος μάγος λέει: νομίζω λέω Μιαούλης, διαβάζει το δελτίο με την ίδια ταχύτητα και ευγλωτία που ο ιερέας ψάλλει την κυριακάτικη λειτουργία ή πιλότος δίνει τις οδηγίες για την πτήση. Παιδιά, έτσι όμως είναι. Είναι μια μικρή μυσταγωγία. Παραπονέθηκε κάποιος ποτέ για τον πιλότο ή για τον παπά που επίτηδες θα κάνει έτσι, τρώει και μερικά στιχάκια από τα πολιτίκια για να πάμε λίγο νωρίτερα την Κυριακή της Αναστάσεως να φάμε μαγειρίτσα.
1: Πάνω σε αυτό που είπες. Ακούγομαι, ακούγομαι. Ωραία, ωραία. Καμπάνες. Λοιπόν, sorry. Ο Μακέντα είχε γίνει παγκοσμίως και ευρέως γνωστός όταν ήταν μικρός και τον έβαζε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον και είχε βάλει 3-4 γκολάκια. Αλλά ο Σόλτζερ τώρα το κάνει συνέχεια.
0: Ναι, ο Άλεξ τώρα τη ζωή του. 3-4 γκολάκια.
1: Ήταν η χρυσή αλλαγή, ναι.
0: Ο Λιζαντέμπε το στείλανε πολύ, βέβαια.
1: Ο Λιζαντέμπε, ξέρει τι είχε γίνει. Ο Λιζαντέμπε. Τον πούλησε ο Παναθηναϊκός στην Μπέρμιγχαμ και τον έστειλε πίσω η Μπέρμιγχαμ ότι δεν ήταν αρτιμελής και ότι δεν ήταν καλές οι ιατρικές εξετάσεις του.
0: Περίμενε τώρα, τι, με τον Λιζαντέμπε, εδώ ναι, δεν μπαίνει στην κατηγορία που λέγαμε. Γιατί ο Λιζαντέμπε...
1: Όμως εκείνη τη χρονιά ο Λιζαντέμπε ερχόταν από τον πάγκο, δεν είχε πολύ χρόνο, αλλά το έβαλε όλα τα κρίσιμα γκολ.
0: Ναι, ο Λιζαντέμπε και ως βασικός έκανε φοβερά μάτς. Κατάλαβε γιατί δεν μπαίνει σε αυτήν την
1: κατηγορία. Αλλά τη συγκεκριμένη χρονιά του 3-4 τα πιο πολλά από αλλαγή.
0: Ναι. Ο Μαλαδένης, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Μαλαδένης,
1: παιδιά... ο Μαλαδένης έχει μείνει στην ιστορία για τα γκολ που έχανε. Ότι... έχει βάλει φοβερά γκολ, έχει βάλει πολλά γκολ, ήταν και σε πολλά, αλλά έχει χάσει πολύ μεγάλο αριθμό σημαντικών γκολ.
0: Ο Μαλαδένης ήταν ένας πολύ σύνθετος παίκτης, ένας παίκτης μοντέρνος μπροστά από την εποχή του, ο οποίος έκανε
1: πολύ
0: πάρα πολλά πράγματα καλά, αλλά είχε αυτό το μειονέκτημα που λες.
1: Όχι, έχει βάλει πάρα πολλά γκολ, αλλά άμα έβαζε και αυτά που έχανε, μιλάμε τώρα θα ήταν στο επίπεδο του Αλεξανδρίδη. Ναι. Τι να σου πω, δε.
0: Δεν ήταν επιθετικός ο Μαλαδένης, καταλαβαίνεις.
1: Εξτρέμο ήταν, εντάξει.
0: Εκεί, χαφοειδής ήταν.
1: Μπροστά, εντάξει. Προστήνωση.

Μου στο φίλο μου τον Γιώργη που λέει: ευτυχώς μωρή μου χρίτσα, λέει, που ήπιαμε και άλλες μπύρες, θα τις πιούμε στο Super Cup. Γιώργο, θα τις πιούμε στο Super Cup και κάποιος από τους δύο θα είναι στενοχωρημένος. Εντάξει τώρα, ο ένας θα παρηγορείται, ο άλλος θα πανηγυρίζει, θα τα βρούμε τώρα.

0: Αυτόν τον αχαήρευτο που έχει δυστυχώς το ίδιο μαλλί με μένα, ναι.
1: Ναι.
0: Τον έχουν συλλάβει ακόμα. Ή...
1: Στυλ πνό για αριστερό. Ναι.
0: Τον έχουν συλλάβει ακόμα.
1: Για ποιο λες τώρα.
0: Αυτόν τον FIFA.
1: Τον Ινφαντίνο.
0: Τον Κυριάννη, τον Ινφαντίνο.
1: Γιατί ήρθες με διάθεση για καταγγελίες για Ινφαντίνο, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, κοίτα, άμα δεν τον δω με βραχιολάκια αλία συντόμω, δεν θα σηκάσω. Δηλαδή, όχι, έχω μένος. Δηλαδή, θέλω να του στείλουμε ο Big Winsor FM, σου στέλνει τσιγάρα στη φυλακή και σου παίζει καζατζίδι. Δεν γίνεται.
1: Μπορώ να σε φανταστώ αντί του Ινφαντίνο πάντως να κάνει σκληρώσεις. Έτσι. Με κρύα μπαλάκια. Να σου πω κάτι όμως.
0: Δεν θα φοράγα σε καμία περίπτωση,
1: ναι,
0: άσπρα παπούτσια με το κουστούμι. Είναι κάτι που με βιδώνει.
1: Παρέα με τον Τραμπ θα κάνες.
0: Κοίτα, το γενναίο δεν θα σου πω σε ευθέως. Δεν θα έκανα το γενναίο και τον Ποπολάρο,
1: ναι,
0: αλλά δεν θα έκανα και τη βουλιουκλάκη. Ναι. Δηλαδή θα προσπαθούσα να κρατήσω όσο γίνεται μια απόσταση. Να μου πει τώρα με τον Τραμπ, γίνεται να κρατήσει απόσταση. Αν του πει ναι σε όλα, θα σε φάει. Ναι. Αλλά κοίτα και αυτόν τον αρτιτούτο.
1: Μ' αρέσει που τα δύο άκρα ορίστηκαν ως Ποπολάρος και βουλιουκλάκη. Μ' αρέσει.
0: Ναι, είδα λίγο. Αλλά δεν βγαίνει, λέει, τέτοιο. Λέει, σύμφωνα με το site μας και την τελευταία ιστογραφία, δεν του βγαίνει η κυρία Στάι μου, ο κύριος Ντόναλτ, στο τηλέφωνο του κύριου Γιάννη. Και τα έχει σκούρα τώρα που την έχει βρει. Εντάξει, μιλάμε τώρα για... Είναι μακροχρόνια διεστραμμένο.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Είναι αυτή εδώ η εκπομπή για να έρθει να κάνει καταγγελίες εναντίον της UEFA.
0: Όχι, η UEFA αυτή τη στιγμή παίζει το ρόλο του Λευκού Πρίγκιπα.
1: Ναι.
0: Ο Τσέφεριν.
1: Όπως του είχε πει και ο Μελισανίδης εκείνη τη συνάντηση που είχαν κάνει εδώ στο ξενοδοχείο, εσείς όταν κάνετε εκλογές φέρνετε τον Πάπα. Είναι όλα με διαφανείς διαδικασίες.
0: Ναι. Τι μιλάτε ρε όλοι αγγλικά εδώ, τίποτα λόρδι είστε.
1: Αγιά σου.
0: Πρόεδρος Θεός ρε.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης αναρωτιέται, Γιώργη λέει, πού θα πηγαίνεις πιο άνετα, Σόφια ή Καϊράτ, εννοείς το Αλμάτι. Ρε αδερφέ, το Αλμάτι είναι με 8-9 ώρες. Αυτομάτως το κάνει πιο άνετο να πας στη Σόφια που είναι δίπλα.
0: Σόφια.
1: Αλλά εντάξει, θα πάμε όπου χρειαστεί για να φέρουμε την πρόκριση. Μην αγχώνεσαι.
0: Εκεί παίξαμε εμείς πέρσι τώρα.
1: Εκεί
0: και τα μπερδεύω γιατί έχουν παίξει και στην Καραμπάκ.
1: Εκεί παίξατε που είχε έναν τερματοφύλακα που μοιάζε βγαλμένος από κόμικ.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που τα βλέπεις και λες τώρα αυτά που κάνει είναι κάπως υπερβολικά, αλλά εντάξει, δεν πάει στο διάολο, είναι κόμικ. Ήτανε απελπιστική εμφάνιση. Αλλά έφαγε και ένα βέβαια το ψιλόπνιξε εκείνο το βράδυ.
0: Ναι, αλλά ήταν δύσκολη η γωνία του Ζέλσον. Ναι. Από το Ζέλσον. Ναι, εντάξει. Δηλαδή δεν το πιστεύεις σε σχέση με το πόσα χάνει ο Ζέλσον κατά καιρούς. Δεν το πίστευες ότι το βάλε αυτό.
1: Δεν μου λες, ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος είναι μίστης εδώ και έχει στείλει ως κλασική αλλαγή το Μπάρι Βάλβι, λέει, του Εγάλεο, δεκαετία του 90. Το Εγάλεο τη δεκαετία του 90 δεν έπαιζε Α εθνική όμως.
0: Όχι, το 90 έπαιζε κυρίως Β.
1: Ναι.
0: Δεν, όχι. Όχι το Βάγκη. Ο Βάγκης ήταν παιχτάρα στο Εγάλεο, αλλά ήταν στα 80's. Και γνωρίστηκε τον άδερφό του. Κάποτε.

0: λέξεις. Γιώργη λέει, μας πήραν Αλεξίου, θα μας πάρουν Βιτάλη, φέρτε και ένα σακελαρίου να κάνουμε λαϊκό τριό, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Γενικά το βλέπω, δουλεύεται αυτό το αστιάκι με το Βιτάλη. Εντάξει, βέβαια υπάρχει μια, πρόσεξε, υπάρχει μια ποιότητα, είναι έντεχνο το και Αλεξίου και Βιτάλη. Τώρα δεν ξέρω αν η Ρίτα δεν πάει στην ίδια κατηγορία, αν και έχει σαφώς περισσότερη τέχνη.
1: Εγώ βέβαια ξέρεις, επειδή είμαι σε δικό μου πλανήτη πάντα μονίμως, ναι, διαχρονικά, μου ήρθε στο μυαλό ο Βιτάλ που είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Βιτάλ ήταν.
1: Βραζιλιάνος. Ναι,
0: ήταν λίγο δαντέλα κι αυτός.
1: Ξεκίνησε με ένα μάτσο με τον Απόλλωνα με πολύ καλές εντυπώσεις. Ναι. Και μετά έριχνε. Ναι.
0: Έμοιαζε με τον Ντόζερ αυτός.
1: Ο Ντάνιελ Τόζερ.
0: Ο Ντάνιελ Τόζερ, έτσι. Αυτό, καλοχτενισμένο.
1: Ο Μαγιάρος, ο τεχνίτης, βιρτουόζος.
0: Δαντέλα, ναι.
1: Δαντέλο Τόζερ.

0: Καλησπέρα, Άμπαλη, λέει. Μόνο ο Τέντι Σέριγχαμ είναι το πουλέν των αλλαγών δευτέρου ημιχρόνου. Ναι, εντάξει, όντως ο Σέριγχαμ. Αλλά είχε μεγαλώσει κιόλα όταν πια έμπαινε μόνο αλλαγή ο Σέριγχαμ. Δηλαδή, εμείς ψάχνουμε κάποιον που να παίζε κάτι σκανδαλώδε σαν το Σόλσκερ. Ο Σόλσκερ, όταν τον έβαζε βασικό, ήταν για τα πανηγύρια. Όταν τον έβαζε αλλαγή, έβαζε δύο γκολ. Άμα χρειαζόταν και στι καθυστερήσει μόνο του.
1: Κοίτα, τα μεγάλα γκολ των καθυστερήσεων που μείναν στην ιστορία και χάλασαν τον κόσμο είναι και οι δύο τους. Ναι. Και ο Σέριγχαμ και ο Σόλσκερ με την Μπάγερ στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Μπάγερ στο Καμπνού.
0: Εσύ λες για τον τελικό, αλλά ο Σόλσκερ το έκανε συστηματικά αυτό. Δηλαδή,
1: ο Σόλσκερ, όχι, ο παίχτης μπαίνω αλλαγή είναι και το κάνει ο Γιώργος, δεν θυμάμαι κανέναν άλλο. Με τόση διάρκεια και συχνότητα και αποτελεσματικότητα. Δεν χερνάει κιόλα αρέσει. Και τώρα που ήταν προπονητή του United, την ίδια φάτσα είχε που είχε τον 90 αρέσει.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: βοηθάει, η μπούκλα βοηθάει. Δεν, θέλω να δεν το λέω για να σε πονέσω τώρα, αλλά ξανακατάλαβε.
1: Ω, δεν με πονά, δεν με πονά. Αλλά να σου τύχει τέτοια τετράδα, ρε εσύ.
0: Τι τετράδα.
1: York Cole, Σέριγχαμ Σόλσκερ και του τέσσερι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πώς το κατάφερε και το έκανε το United, δηλαδή να τα βάζουν και τέσσερι.
0: Ναι. Έχεις έρθει με μια διάθεση νοσταλγίας σήμερα, δεν ξέρω.
1: Όχι, αλλά μου ήρθες στο τυράκι.
0: Πρώτα ήρθες με σκοπό να κράξουμε τον Ινφαντίνο.
1: Καλά, αυτό είναι, σου λέω. Άμα μπορούσα να έχω μια αφίσα και να πετάω βελάκια, δηλαδή όλη μέρα από το μέχρι. Εντάξει, ρε φίλε, ξεπέρασε κάθε όριο.
0: Λοιπόν, Λέρα λέει με το γιαλατζί, Λέρα δίπλα σου. Τώρα που έβαλα ουίσκι να απολαύσω τις μουσικές επιλογές, βρήκατε να μιλάτε. Θα βάλουμε και τραγούδια για ουίσκια και διάφορα άλλα σε λίγο.

0: Έστειλαν και άλλες περιπτώσεις. Ο Γερεμέγεφ ισχύει, όντως το έκανε στον Παναθηναϊκό, να παίζει δηλαδή και να παίζει πολύ καλύτερα όταν έμπαινε ως αλλαγή. Ο Χασάν του Ολυμπιακού, πολύ κλασική περίπτωση, όντως.
1: Ο Αιγύπτιος, ο δικός μας, όχι ο υπάλληλοι του ΠΑΟΚ.
0: Ο Φράνκο Χάρα που λέει ο φίλος εδώ, δεν νομίζω. Ένα γκολ έβαλε, και αυτό τώρα τέλος πάντων.
1: Με την Άκη στο τελικό με την Ξάνθη. Αυτό
0: περισσότερο.
1: Ναι. Αυτό. Εάν δεν να μιλήσεις, σε μένα ναι
0: λογοδοτούν του κόσμου οι κυβερνήσεις. Μερό νύχτα είναι εξάγρυπνο. Λοιπόν, και με αυτό το ωραίο κοινωνικό μήνυμα από τους παπαροκάδες με τα τσιπάκια που τα είχαν προβλέψει από τότε, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η Winsport FM 94,6. Fight. And then

0: Δεν σταματάει, έβαλε ρε θηρίο. Και μην πει στην ατάκα, που λέει τον Καρσόνι στην ερμηνεύτρια στο Βιετνάμ όταν ετοιμάζεται να το ξεκινήσει.
1: Όχι, και η ερμηνεύτρια είναι αυτό τι απαντάει. Ό,τι κι αν πεις, πηγαίνω, πάσω. Και επειδή ξέρεις, σας παρακολουθώ μέρα νύχτα και δεν σταματάω, δεν υπάρχει το απόσπασμα της τραγουδίστριας, ναι, η ερμηνεία που είναι πιο τσαχπινογραγαλιάρικη και αλανιάρικη και δίνει πόνο, δεν υπάρχει, είναι γυρισμένη μόνο στα ταινία, δεν υπάρχει πουθενά.
0: Και αυτή ωραία είναι, άσαν να ακούσουμε.
1: Υπέροχη.

Κάνω εικόνα, λέει, Μαραθιανού με μαλλί τόζερ και Κυριάκο με δέρμα τα μαντανίεν σαλίβα. Τρομερή εικόνα στο κέντρο του γηπέδου και έλα στο γήπεδο. Μίτσο, θα βάλουμε έλα στο γήπεδο σε λίγο.

Ομάδα μου πέει πολύ σκληρά. Όλα τα δικέφαλο. Ομάδα μου πέει πολύ σκληρά. Όλα τα δικέφαλο.

0: Εν τω μεταξύ, θυμάμαι τον Ενσαλίβα, πριν αποφασίσει να γίνει ράπερ, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα, αν με ρωτάς, από ότι ως ποδοσφαιριστής, όταν έπαιζε στον Πανιόνιο, που τον έλεγε ο Σπυρόπουλος Ενσαλίουα.
1: Ενσαλίουα.
0: Ενσαλίουα, σχεδόν με κίνδυνο να φύγει κάποιο φράγισμα, έμοιαζε σαν ένα κράμα καντέ. Με Μακμάναμαν, ξέρω εγώ.
2: Συγγνώμη, ήταν σε εκείνο το μυθικό μάτσο που κάνει ο Τζιμπούρ με το Χούτο Πάρτι.
0: Σε όλα τα μάτσα.
2: Όχι, όχι. Έχει παίξει ένα μάτσο στο ΑΚΑ ή ΑΕΚ που είναι σε τρομερή κατάσταση. Είναι να προσπεράσει να πάει πρώτη, νομίζω, εκείνη την περίοδο. Και είναι όλοι περιμένουν πόσα θα βάλει η ΑΕΚ. Και βγαίνει δηλαδή. Δεν πρέπει να έχουν κάνει τέτοια συνεργασία σαν δίδυμο Τζιμπούρ Χούτο. Και νομίζω έβγαινε από πίσω.
0: Δεν ήταν ο Τάμ. Δεν ήταν ο Τάμ αυτή την εποχή, ήταν πιο πίσω.
2: Εκεί κοντά ήταν. Κάτσε, ήταν πρώτα ο Μάκος, μετά ο Τάμπ. Θυμάμαι γιατί τότε με τον Τζακίρι είχαν γίνει χαμός.
0: Εσύ λες το παιχνίδι στο.
2: Στο ΑΚΑ.
0: Το 2008 που νίκησε ο Πανιόνιος 3-2.
2: Ναι.
0: Που είχε προηγηθεί 0-3. Μέσα στο ΑΚΑ. Ναι. Με Χούτα. Ο Ενσαλίβα ήταν πιο πίσω. Πιο πίσω.
2: Κάτσε, το 7-8 πρέπει να ήταν στην ΑΕΚ ο Ενσαλίβα.
0: Ναι, παίζει να ήταν και στην ΑΕΚ, όντως. Όχι, παίζει, ήταν στην ΑΕΚ. Οπότε μιλάμε σίγουρα για πιο πίσω.
2: Άρα ο Μάκος είναι πιο μετά.
0: Ναι.
2: Ο Τζιμπούρ είναι στο τελικό του 9, 8-9 σεζόν.
0: Και τι πράγμα τώρα λες.
2: Πότε ήταν στην ΑΕΚ ο Τζιμπούρ μετά.
0: Ναι, το 2009 ήρθε στην ΑΕΚ ο Τζιμπούρ. Το καλοκαίρι. Τι είχε γίνει τότε η ακριβότερη μεταγραφή.
2: Όχι, ρε, αφού το 8-9 στο τελικό έπαιξε που είναι το Μάιο του 9. Το Μάιο του 9 στο τελικό.
0: Το καλοκαίρι του 8.
2: Το καλοκαίρι του 8 ήρθε.

Όσο ακούμε αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, ένα ωραίο μήνυμα υπέρ των μεταμοσχεύσεων, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Αυτός που κάνει, λέει, τη μεγαλύτερη διαφορά ως αλλαγή και μάλιστα αγωνιζόμενος στο πολύ 3 λεπτά ανά αγώνα είναι μακράν ο Ρήλος. Ούτε ζέσταμα, λέει, δεν χρειάζεται. Παιδιά, ο Ρήλος είναι στην άλλη κατηγορία παίκτη που παίζει συνεχόμενα 90 λεπτά και δεν ρετάρει. Δηλαδή, ο Ρήλος μπορεί να κάνει 37 ώρες σερή εκπομπή και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το βγάζει όλο το 90 λεπτό. Δεν είναι αλλαγή.

0: Εκείνο λέει το Χούτος Τζιμπούρ ήταν λίγο παραπάνω από το Ρονάλντο Ναζάριο Ραούλ, λέει ο φίλος εδώ. Να πω εδώ πάντως ότι ήταν η ίδια σεζόν που ο Απανιώνιος είχε και τον Ρεκόμπα. Γι' αυτό ήταν τόσο φοβερά τα πράγματα που κάνανε οι άλλοι δύο μπροστά. Είχε και το Ρεκόμπα. Είχε και το Ρεκόμπα. Ο Πανιώνιος. Ρεκόμπα.
1: Και στο Γιανόφ.
2: Αυτή μετά.
0: Και στο Γιανόφ.
2: Αυτή μετά αρέσει. Νομίζω δεν είναι με την ίδια
0: χρονιά. Ο Χούτος ήταν σίγουρα με Ρεκόμπα και στο Γιανόφ.
2: Έμεινε γιατί έφυγε.
0: Το Χούτος Τζιμπούρ δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ ως δίδυμο.
2: Μα Χούτος Τζιμπούρ ήταν στο μάτς με την ΑΕΚ τότε. Που βάζανε τα γκολ.
0: Ναι. Τότε ήταν και ο Ρεκόμπα. Το θυμάμαι. Τέλος πάντων.
2: Στο Καραϊσκάκη ξανά. Τον έχω δει που είχε κερδίσει μαγκομαχητά 1-0 εγώ. Με γκολ του Ζαϊρή το Ρεκόμπα να κάνει όργια.
0: Λοιπόν, ρε Γιώργη, λέει με 350 ώρες ύπνο, λογικό μετά να κάνεις 35 ώρες εκπομπή. Παιδιά, δεν ξέρω πόσο κοιμάται ο Ρίλος. Εμένα με ενδιαφέρει, βλέπω την απόδοσή του στο γήπεδο. Έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε και για παίκτες που νυχτοπερπατούσαν τα βράδια. Λέει, τι εμένα με νοιάζει πόσα τσιγάρα κάνει τη νύχτα και άμα πίνει ουίσκια μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Άμα μπαίνει στο γήπεδο. Και είναι MVP, σε ενδιαφέρει εσένα.
2: Στον μπάσκετ κάποιο το 90 το έχει πει αυτό, μεγάλο. Όχι ποιος? Ο Σούλης Μαρκόπουλος, δεν θυμάμαι. Όχι, κάποιο το έχει πει το 90 σε μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Καλά, τότε οι Ιουγκοσλάβοι, ειδικά ο Πάσπαλ και ο Βράγκοβιτς, 17 μπάκετα την μέρα.
0: Ναι.
2: Και οι Αμερικάνοι στον μπάσκετ ήταν το δεκαετία του 90 που ήταν, βάζαν 30-45 πόντους, ήταν το βράδυ. Ναι. Δυναμπόνο στις πίστες και...
0: Ο Ρολάντο Μπλάκμαν ήταν κάθε βράδυ με το Μιλίσεβιτς στο Λαμαμούνια.
2: Ο Μιλίσεβιτς όμως έβαζε καλά. Ο Ρολάντο Μπλάκμαν δεν είχε παίξει καλά στην ΑΕΚ σε σχέση
0: για
2: με το τι έκανε.
0: Ο Ρολάντο Μπλάκμαν ήταν 35 χρονών.
2: Εγώ σου λέω για άλλους που τα βάζανε ρε, ναι. Την άλλη μέρα. Βάζανε δηλαδή και στις πίστες και στις καρδιές και στα καλάθια.
0: Ο Ρολάντο Μπλάκμαν είχε φάει και μια καψούρα εδώ τέτοια. Άστα. Δεν κάνουμε κουτσομπολιό τώρα.
2: Βρες, έχει γίνει χαμός τώρα. Και τι δεν έχει γίνει, αλλά δεν λέγεται. Τα τότε χρόνια. Δεν ξέρεις τώρα με τον Μπέρι και τον πρόεδρο του Ηρακλή.
0: Με τον Μπέρι και τον πρόεδρο του Ηρακλή.
2: Βρε αγόρι μου, μέχρι και την καθαρίστρια.
0: Α,

0: λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε αυλές σπιτιών έχει φτάσει φωτιά στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη στη Δυτική Αττική. Νωρίτερα έστειλε νέο μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Περιορίστηκε η αναζωπήρωση στην Ψάθα, ενώ η περιοχή έχει εκενωθεί προληπτικά. Δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα καταγράφηκαν νωρίς το απόγευμα στην περιοχή των Μεγάρων, στο Κανδύλι, κοντά σε σπίτια και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη. Στις φλόγες τυλίχθηκε και κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσικαλή Μεγάρων, όπως κατέγραψε η κάμερα του Sky. Μεγάλη αναζωπήρωση και στον Κιθερώνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει για τέταρτη μέρα. Κλειστή είναι η Πατρών Πύργου στο ύψος του Τραγανού Ηλίας λόγω της φωτιάς που μένεται στην περιοχή. Κυκλοφορία διεξάγεται από την Παλαιά Εθνική. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Δύο συλλήψεις χθες και σήμερα σε Ραφίνα και Ήλιον για άναμαψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο και έναν 59χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: ζωή σου.
1: Εν τω μεταξύ, με προβληματίζει η παρατήρηση που κάνει εδώ ο Μίτσος ο Χαλκιδαίος ότι υπάρχει ένα ειρωνικό χαμόγελο. Ακούγεται υποβόσκον χαμόγελο στην ερμηνεία του καλλιτέχνη. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, ρε?
2: Είναι ο κύριος Βασίλης Ξυφαράς.
1: Ξυφαράς. Υπάρχει ένα χαμόγελο που υπονοεί ότι ίσως και να το χαίρεται. Όχι που έγινε έτσι.
2: Μηδιάζει.
1: Αιδιάζει, δεν μηδιάζει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Είναι λέει ορισμένοι που φτιάχνονταν σκεπτόμενοι ότι σαπατάει η γυναίκα του. Εντάξει, εγώ παιδιά δεν το είπα υπό την έννοια τη διαστροφή. Εγώ το είπα υπό την έννοια του πολιτισμού. Δηλαδή ότι είναι τόσο πολιτισμένο αυτό ο κύριο, έτσι που του είχε αυτό το άσχημο πράγμα αντικειμενικά. Που δεν ήθελε, δεν πήγε ούτε σε κατάρες, ούτε σε απειλές, ούτε τίποτα. Είπε, πέρασε, πάρε τον τηλέφωνο να έρθει να αλλάξει βάρδια, να περάσει ο επόμενος.
1: Ωραία σκηνή είναι στη μεγάλη ταινία.
0: Ναι.
1: Η αγάπη είναι ελέφαντας.
0: Ναι.
1: Ο Αθερίδης με τη Ματσούκα.
0: Κοίτα, οποιαδήποτε σκηνή περιλαμβάνει τη Ματσούκα είναι ωραία, αλλά εσύ τι εννοείς.
1: Πώς το παίρνει, ναι, όταν έρχεται η μοιραία στιγμή.
0: Ναι, δεν το έχω δει από την αλήθεια, ναι, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι καλό.
1: Ρίχνει σπίρτα σε μια κατσαρόλα. Στο τέλος, γιατί έχει μπει και γητή στην τράπεζα, έχει κάνει ωραία πράγματα.
2: Γιατρέ μου, μη διστάζεις, απόφαση το πήρα, τα σωθήκα μου.
1: Είναι μεγάλη ταινία, ε. Έχει και ο Σωτηριακόπουλο μέσα. Και σε στιγμή κορυφαία της ταινίας.
0: Παίζει ο Σωτηριακόπουλος.
1: Η φωνή του Χριστού.
0: Εντάξει, εσύ. Φαντάζομαι σε κάποια τηλεόραση από πίσω.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι. Είμαι...
0: Εντάξει, με αυτή την έννοια, ρε φίλε, και η Ρίτα Σακελαρίου έχει παίξει τον εξορκιστή. Έλα κάτσε, λα, συγγνώμη. Άμα έχει παίξει ο Τριακόπουλο στο Ιαγάπη είναι ελέφαντα.
1: Όχι, είναι μυθική σκηνή, φίλε. Είναι μυθική σκηνή. Τελειώνει με τον Αποστολάκη να βάζει το τελευταίο πενάλι στο τελικό με την ΑΕΚ.

Μ' αρέσει και δεν περίμενα τίποτα καλύτερο από τους ακροάτες αυτής εδώ της εκπομπής που μπαίνετε στη διαδικασία να βρείτε και άλλες ερμηνείες γιατί μπορεί να έδειξε τέτοιο πολιτισμό ο Ξυφαράς στο κομμάτι. Την έχει βρει την άκρη του ο Κερατούκλης και για την υστεροφημία του το κάνει και για Καβάντζα. Πρόσεξε σου λέει. Έχει κάνει και αυτός αντίστοιχη παρασπονδία και το παίζει πολιτισμένος, βρήκε την αφορμή που χρειαζόταν για να απαλλαχθεί. Οπότε. Και το παίζει μάγκα και έχει καταφέρει και ο ίδιος να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Θα την κρατήσω την εκδοχή του παπάριου που στέλνει εδώ. Ακούγεται λογικοφανής.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι υπάρχει αντίστοιχος στίχος πολιτισμού και μάλιστα σε κομμάτι του Καρά που λέει «Αγαπηθείτε και άστε με μένα». Ακούγεται γνωστός ο στίχος, αλλά πες μας και ποιο είναι το κομμάτι, όχι τίποτα άλλο, να το βάλουμε να το ακούσουμε.

0: Του άνδρα η φιλία είναι το κομμάτι, οπότε αν. Το έχει. Το έχει.
1: Θα το βρούμε, ρε φίλε. Θα το βρούμε. Ό,τι θέλει ο λαός.
0: Δεν είναι το κομμάτι με το στίχο του Καρά, είναι αντίστοιχου πολιτισμού. Τουλάχιστον έτσι λέει ο φίλος ο Γιάννης, θα το βρούμε όμως. Α, όχι, του Καρά είναι, του Καρά, εντάξει. Συνεννοηθήκαμε.

0: Πολύ σωστή παρατήρηση από τον Νίκο από την Κηφισιά που λέει και ο Τσετσένογλου στο άδειο μαγαζί όταν φυλάει την κορνίζα με τη σύζυγό του η οποία τον έχει παρατήσει, πολιτισμό δείχνει, βέβαια δείχνει πολιτισμό αποκαλώντας τη με ένα συγκεκριμένο επίθετο και να θυμίσω ότι ο κύριος Τσετσένογλου είχε κάνει την παρασπονδία.
1: Ναι, με τη μυθική φράση που του είπε μυρίζει βουλγάρα.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν υιοθετούμε, εμείς είμαστε με το Μάκη. Και το Χριστοδουλόπουλο και το Τσετσένογλου.

Μιας και αναφερθήκαμε νωρίτερα πάντως στο Χρήστο Στρακόπουλο, να σας πω ότι αν ονειρεύεστε μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο, με το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, το δικό μας εδώ, το Big Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχετε λοιπόν? Γράφετε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media, θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr, ξαναλέω, info@traininghub.edu.gr. Δηλώνετε συμμετοχή έως τις 17 Αυγούστου και διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε λοιπόν, μπορεί αυτή να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες περισσότερες καλείτε στο 210 010 6700.

Εδώ μιλάμε για διπλό πόνο τώρα, γιατί όχι απλώς έχει χάσει τη γυναίκα, έχει γίνει η τζιριτζάτζουλα και από φίλο, έτσι. Οπότε εδώ ακόμα μεγαλύτερη αξία αποκτά η επίδειξη πολιτισμού.

Έχω ξαναπεί ότι αν αυτή εδώ η εκπομπή έχει μία χρησιμότητα, είναι ότι λειτουργεί ως αντιπαράδειγμα, ως το απόλυτο παράδειγμα, για να το πω έτσι, του ότι όλοι μπορούν να καταφέρουν κάτι στη ζωή τους και μάλιστα να πληρώνονται από αυτό.

0: απαξιωτικό υφάκι πρωτευουσιάνας είναι αυτό. Πρώτη φορά το ακούω το κομμάτι. Τέτοια απαξίωση πρωτευουσιάνας σε επαρχιώτη έχω να δω από εκείνη την ταινία που ο Φέρτης ή Βόγλης ή κανένας από τους δύο, γιατί τους μπερδεύω όπως την Άστον Βίλα με την
1: Βόγλης, ο Βόγλης, ρε, ο Γιάννης ο Βόγλης, τα αμύγδαλα.
0: Που ήταν, όχι ρε, που είχε έρθει από το χωριό ο Πετρής και είχε μπλέξει με μια ξανθιά εδώ πλούσια, η οποία τον απαξίωνε και τον υποτιμούσε συνεχώς επειδή ήταν.
1: Με το Βουτσά δεν λες και τη Σταθοπούλου.
0: Μέμα Σταθοπούλου. Δεν είχε Βουτσά. Μέμα Σταθοπούλου ήταν και Βόγλης, αν θυμάμαι καλά.
1: Η Σταθοπούλου δεν είναι που κάνει την Αριστοκράτσα και πετάγει κάτι λίγο και κάτι νύε εδώ μεταξύ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Κόντρα ρόλο.
0: Από εκεί έχω να ακούσω τέτοιο μπλαζέ ύφος πρωτευουσιάνα.
1: Βεβαίως, Βαλεντίνα, βεβαίως. Βεβαίως, αλλά μην αρχίσω να λέω ατάκες για την Πάτρα τώρα από τις γνωστές κασέτες. Χαλιά! Κυρία Όλγα!

0: Αγαπητέ συναεκτζή, Λερώνη και εσύ, πολύ κολόπεδο Κυριάκο, κατά τα άλλα συμπαθέστατε γάβρε. Βάλτε το όπου πάω, σ' αγαπάω, λέει ο φίλο ο Στάθης από τη Γερμανία. Όπου πάω, σ' αγαπάω.
1: Δεν το ξέρω. Μόνο το Χουάνι, το Ραμόν, το Ρότσα ξέρουμε. Που λέει πάω, πάω, πάω, πάω.
0: Πάω, σ' αγαπάω, αλλά αυτό είναι, δεν εννοεί το
1: για
0: ίδιο.
1: Για τα αισθήματα του, για την ομάδα του φιλιού.

0: Ένας μάγκας στα Σαλόνια είναι η ταινία. Ευχαριστώ φίλο το Γιάννη που το έστειλε. Έτσι,
1: ναι, ρε,
0: με τον Βόγλη που νιώθει βαθιά την υποτίμηση και το, πώς το λένε, και την απαξίωση από τη Μέμα Σταθοπούλου.

Είχα καιρό, λέει, να ακούσω το Sport FM τέτοια ώρα και πραγματικά μένω άναυδος με το γεγονός ότι είστε εσείς συγκεκριμένα οι δύο εκεί και κάνετε εκπομπή. Έτσι, για να βλέπετε ποιοι είναι οι πραγματικοί εργάτες και ποιοι είναι οι πραγματικοί τουρίστες.

0: Κάποιο άλλο λέει ότι ο Βόγκλης στη συγκεκριμένη ταινία ερμήνευε και εκείνο ένα κομμάτι. Το Πού θα πας Ρίνα μου, Κατερίνα μου. Εκεί δεν είχε μια αραβωνιαστικιά ο Βόγκλης, η οποία παρόλο που τον έπιασε, τον έκανε τσακωτό επαυτοφόρο με τη Μέμα Σταθοπούλου, στη συνέχεια τον συγχώρησε και το δέχτηκε πίσω και τελικά αραβωνιαστήκανε με χαρές και πανηγύρια. Ή τελικά τα έφτιαξε με τη Μέμα, δεν θυμάμαι. Ποια ήταν η κατάληξη.
1: Ήταν μεγάλο.

0: που υπογράφει ο Δημήτριος λέει: Γιώργη και καραφλό αγόρι της ηχοληψίας, έχω που έχω το νου μου στη γυναίκα που είναι σεζόν. Μετά τις μουσικές επιλογές σας μου κάνατε την καρδιά περβόλη, επειδή λέγαμε για κερατάδες, λέει. Αδερφέ μου, άκου.
1: Δεν υιοθετεί η εκπομπή.
0: Αν είναι να γίνει η στραβή, έχεις, δεν έχεις το νου σου.
2: Να πέφτουμε και δυο, και όπου μας
1: βγάζει. Ψυχή, ρε.

0: Βλέπω τώρα ότι σας έχει ανοίξει η όρεξη, βέβαια. Κάνετε παραγγελίες και τέτοια άλλα κομμάτια ζητάτε. Αλλά μην αγχώνεστε και τις επόμενες μέρες εδώ θα είμαστε να παίξουμε και να βγάλετε τον ταλκά σας.
1: Ό,τι ουίσκι παραγγείλετε θα το έχετε.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ωραίο κλείσιμο.
1: Με η άνευ πάγου.
0: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχάς τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, ο οποίος αντικατέστησε στο μέσο της εκπομπής τον Χάρη Χριστόγλου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, την οποία δεν έχει παράπονο, την αφήσαμε να ξεκουραστεί απ' έξω χωρίς να φανεί κάπου χρήσιμη.
1: Δεν θίξαμε και την Πάτρα.
0: Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας, όσο μπορεί αυτό να γίνει από όντως του Νικόλα μας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Δευτέρας. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, Κυριάκος Σταθερόπουλος στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μετράμε αντίστροφα, 4 και σήμερα, κατά το ίμιση, 3 και σήμερα, κατά το άλλο μισό. Καλησπέρα σας για τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Σε γενικές γραμμές, ναι, λέμε ένα καλά.
0: Εντάξει, καλά είμαστε. Είμαστε όρθιοι.
1: Το πιστεύω, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Αυτά που γίνονται.
1: Ναι, με αυτά που γίνονται που γύρω μας, σε ατικοβιωτία δηλαδή.
0: Mm.
1: Και για τέταρτη μέρα, ναι, δεν μπορώ να πω ότι, πώς το λένε, ότι είμαι όλος χαρά.
0: Όχι, εντάξει, και χθες που ήμουν εδώ, με το που ήρθα, έγινε αυτό με το ελικόπτερο, ξέρεις, κάθομαι και σκέφτομαι τώρα χωρίς να εξετάσει το πώς και το γιατί, ποιος στέει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κάθε χρόνο, εκτός από εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα, mm-hmm. δάσους, νομίζω κάποια στιγμή δεν υπάρχει ίχνος πρασίνου στην Ελλάδα, μας συνεχιστεί έτσι που δεν βλέπω και πώς δεν θα συνεχιστεί.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν και τελικά μήπως είναι και αυτός ο στόχος.
0: Όντως, όντως, ναι. Μόνο αν υπάρχουν, τελειώνουμε. Χάνονται και ανθρώπινες ζωές πλέον και λες τώρα μέχρι πότε θα φτάσει αυτή η λίστα. Ο άλλος που κάνει τη δουλειά του, ας πούμε, να σε σώσει.
1: Ναι.
0: Με τόσες ώρες εργασίας, με τέτοιες συνθήκες, με τόση κούραση, το ανθρώπινο λάθος είναι ακόμα πιο εύκολο, κατά τα ψέματα.
1: Εδώ το ανθρώπινο λάθος είναι πολύ πιο εύκολο σε το να κάθεσαι, που λέει ο λόγος, σε ένα πληκτρολόγιο.
0: Σε ένα γραφείο, ναι.
1: Δουλεύεις.
0: Πόσο άλλο να είσαι 8-9 ώρες, άλλο να είσαι 15. Εννοείται.
1: Για τέτοιες ακραίες συνθήκες και καταστάσεις.
0: Ναι, και.
1: Και φέτος, να σου πω κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μπορεί να κάνω λάθος, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μιλάμε πλέον για 5. Ανθρώπους που έφυγαν από την ζωή από αυτούς που επιχειρούσαν στην κατάσβεση.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, ευχαριστικό. Εννοείται ότι πάλι καλά που δεν έχουμε πολύ χειρότερο όπως είχαμε στο μάτι.
1: Ναι,
0: δεν το συζητάμε.
1: Προφανώς.
0: Αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό το πράγμα, μια καλύτερη πρόληψη θα πω εγώ. Γιατί όταν σκάνε παράλληλα φωτιές, οπότε φυσάει λίγο παραπάνω, ως πολύ, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει, το είπαμε και δεν είναι τυχαίο.
0: Είναι κάπου λες, ναι, δεν μπορεί να
1: είναι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν μπορεί να είναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay, και στους, θα πω εγώ, δεν έχει να κάνει με το ποιος κυβερνάει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, αλλά στους προϋπολογισμούς, ας τα δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ας τα δούμε λίγο διαφορετικά. Γιατί κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είπαμε τέταρτο 24ωρο, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη από αυτά που διαβάζουμε στα Μέγαρα και στην Ψάθα, και υπάρχουν κενώσεις στο Κανδύλι, στην Άνω Γλυφάδα, στον Βλυχάδα, ναι, στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Κουράγιο και δύναμη, εγώ θα ξαναπώ στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, αλλά και σε αυτούς που συνδράμουν στην κατάσβεση.

0: Από και έπειτα στα πεζά. Είμαστε σε εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
1: Άλλη μία.
0: Τρίτη ουσιαστικά. Μπαίνει στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Αύριο.
1: Είχαμε κληρώσει.
0: Σήμερα είχαμε κληρώσει για όλους και για τους πέντε. Με την ευχή να είναι σε επόμενες φάσεις. Στα play-off του Champions League, του Europa League και του Conference League όλοι. Και γιατί όχι και οι πέντε σε league phase, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και στις καλύτερες δυνατές που μπορούν να βρίσκονται, έτσι.
0: Ναι, εκ πρώτης όψης δεν τους φέρθηκε άσημα.
1: Όχι.
0: Η κληρωτίδα, έτσι.
1: Όχι.
0: Αλλά αυτό μένει να φανεί και στον αγωνιστικό χώρο.
1: Απλά έλεγα, ρε παιδί μου, και πριν, αν αφήσεις στην άκρη τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός τώρα και η ΠΑΟΚΑΚ και ΟΦΗ σε αυτά που ενδεχομένως να βρουν μπροστά τους, εμπλέκεται βουλγαρική ομάδα.
0: Ναι.
1: Είτε στη Σόφια, είτε στα Περίχωρα, μα λέγεται Τσέσκα, μα λέγεται Λεύσκι. Τέλος πάντων, υπάρχει, εμπλέκεται βουλγαρική ομάδα.
0: Λοιπόν, θες να πάρουμε από την αρχή?
1: Τι άλλο, Σαββατοκύριακο. Πάμε και Σαββατοκύριακο λίγο.
0: Ναι, γεμίσαμε μετάλλια στην Κοπηλασία.
1: Ναι.
0: Μας δικαίωσε η ομάδα.
1: Εγώ είχα πει 3, εσύ είπες 3 με 4, 5. Που ήταν, νομίζω, κάπου διάβασε καλύτερη συγκομιδή των πολλών τελευταίων χρόνων για την εθνική ομάδα. Και πολλά μπράβο τους. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Οι τρίδημες μετά το χρυσό της Παρασκευής, την καλλιτεχνική κολύμβηση, πήραν άλλο ένα το Σάββατο. Η τρίτη της παρέας αγωνίστηκε το πρωί στον τελικό, νομίζω, του ελεύθερου σόλο. Πήρε την 7η θέση. Αγωνίζεται αύριο στον τελικό του τεχνικού και είπε ξεκάθαρα: πάω για το χρυσό εκεί, γιατί είναι και κάτοχος. Κουλιεράκι στη Ρώμα.
0: Α, ναι, όχι, επειδή είπες και η εθνική δεν πήγε άσημα.
1: Όχι. Ναι.
0: Τετάρτη θέση δεν ήταν άσημα.
1: Την άφησα να τα πούμε πιο αναλυτικά μετά. Mm-hmm. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Πολύ αξιοπρεπέστατη προσπάθεια. Βελτίωσε τον χρόνο που έκανε. Συγγνώμη, τον χρόνο.
0: Τη βαθμολογία
1: των προκριματικών. Μια τέταρτη θέση ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν είναι καθόλου άσχημη. Κουλιεράκι στη Ρώμα. Πώς το λένε. Καλορίζικος. Σιδεροκέφαλος.
0: Καρέτσα είδες παρουσίαση στην Ντόρτμουντ.
1: Ωραίο. Μπράβο στους Βεστφαλούς.
0: Με γύρω.
1: Στους Γερμανούς. Ναι. Αν μη τι άλλο, πρώτο γκολάκι Τζόλι με Άρσεναλ. Μια χαλά. Μια χαρά. Εγκομιαστικά σχόλια από τους άλλους. Ναι. Mm. Να σου πω την αλήθεια, δεν το. Αν και. Okay, Πρέμιερ, Άρσεναλ, δεν το φοβάμαι.
0: Όχι, και εγώ.
1: Δεν το φοβάμαι. Δεν το φοβάμαι.
0: Έχει πολύ τσάγανο. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τώρα. Ξεκινήσουμε σιγά-σιγά ροή εκπομπής.
0: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μετά των κληρώσεων. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League τον νικητή του Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη, με το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, 18-19 Αυγούστου, για τη ρεβάνς μια εβδομάδα μετά.
0: Η ΑΕΚ νομίζω ότι είχε φτιάξει την μοίρα της όταν...
1: Όταν προκρίθηκε η Άρχος.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εκείνο το βράδυ, έχουμε από την Πέμπτη, Τετάρτη ήταν.
0: Ναι. Τετάρτη. Μπράβο. Ήταν όλα στα μέτρα, είναι όλα στα μέτρα της νομίζω. Εντάξει. Θέλει προσοχή.
1: Καλά, προφανώς.
0: Η Καϊράτη δικά θα πω εγώ. Mm-hmm. Έτσι λόγω απόσταση, λόγω όλα αυτά, αλλά η καλή...
1: Σίγουρα δεν θα την πετύχει σε καμία, δεν θα έχει καμία σχέση, δεν θα έχουν οι συνθήκες που πήγε ο Ολυμπιακός.
0: Σωστά.
1: Okay.
0: Σωστά.
1: Αλλά όπως και να το κάνεις, ναι, χρειάζεται προσοχή. Αλλά ρε παιδί μου, λες, είναι δύο ονόματα που δεν σε τρομάζουν. Σε καμία περίπτωση. Αν είναι όπως πρέπει, μπορεί και να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός με τον νικητή του Union Saint-Gilloise Bodoglim. Ίδιες ημερομηνίες, μην τα επαναλαμβάνουμε. Πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τους Ερυθρόλευκους, εφόσον κάνουν τη δουλειά απέναντι στην Νάιμεγκεν.
0: Η θεωρία λέει ότι παρότι και οι δύο πολύ καλές ομάδες, είναι λίγο καλύτερο από το Λιόν Σπάρτα. Όχι.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Καλά, δεν έχουμε και εικόνα σαφή τώρα όπως είναι.
1: Ναι. Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι η Μπόντο έχει ρυθμό.
0: Μπόντο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ξυπνάει και μνήμες.
1: Ναι, μπράβο. Και τον έχει πληγώσει. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, σαν ονόματα Προφανώς μεγαλύτερη εμπειρία σε Λιόν Σπάρτα.
0: Ναι.
1: Okay, αλλά η Union.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Μπράβο, είναι πολύ, πολύ καλή ομάδα και τελευταία τριετία βλέπεις ότι κάνει συνεχόμενα βήματα πρόοδου. Mm.
0: Από την άλλη, όμως, ρωτάω να σου πω κάτι. Αν θες να πας League Face, Champions League και παίζεις προγραμματικά.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα παίξεις με την Καϊράτ.
1: Ναι, γιατί είσαι στο μονοπάτι μου των πρωταθλητών. Ο Ολυμπιακός σπανίως βρίσκεται σε αυτό το μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Και επίσης, το ξαναείπαμε, είναι μια ειδική συνθήκη για τον Ολυμπιακό φέτος με τη Λίμπαρ. Μετά από τρία χρόνια είναι ξανά σε προγραμματικά και με τον Βάσκο για πρώτη.
0: Πρώτη φορά. Σωστά.
1: Ναι. Τα έχουμε ξαναπεί. Τα προγραμματικά έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Mm-hmm. Τώρα στο Europa. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον τα καταφέρει απέναντι στην Άντερλεχτ, θα παίξει με τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Πρώτο παιχνίδι 20 Αυγούστου εκτός έδρας και ρεβάν στην Τούμπα.
0: Αν δεν τα καταφέρει, παίζει για την είσοδο στο League Face του Conference με μια εκ των Μπράνι Απόλλων Λεμεσού.
1: Ναι. Αυτό θα σου πιο δύσκολο
0: και εγώ φαίνεται. Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Γιατί η Μπραν, είπαμε επίσης, έχει ρυθμό και οι κυπριακές ομάδες
0: πάντα δυσκολεύουν.
1: Τα τελευταία χρόνια γενικά τα πάνε πολύ καλά στα προγραμματικά, αλλά και απέναντι στις ελληνικές τους βάζουν δύσκολα. Mm-hmm. Και ο Όφι στο Europa θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv Τσέσκα Σόφιας. Πρώτο μάτς στην Κρήτη. Δεν είναι απαγορευτικό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή από το να πετύχαινε την Μπεσίκτας.
0: Νοείται.
1: Ναι, δεν είναι απαγορευτικό. Προφανώς και δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό το να ονειρεύεται τη League Face του Europa. Και ο Παναθηναϊκός, εφόσον κάνει και το δεύτερο χρέος του, βγάλει και τη δεύτερη υποχρέωση απέναντι στην CSKA 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Αν δεν έχουμε μια σούπερ έκπληξη, θα παίξει με την Χράντετς.
0: Ναι, η οποία ήταν η πρώτη του αντίπαλος.
1: Στα Ευρώπα.
0: Στην ιστορία του 1960. Φοβερό.
1: Μετά από 66 χρόνια.
0: Φοβερό.
1: Πιθανότατα. Λοιπόν. Θέλει ο κύριος Κυριάκος να πάμε,
0: πάμε
1: σε διάλειμμα. Περίμενε
0: πάμε.
1: Λίγο. Περίμενε πριν πάμε σε διάλειμμα. Α πούμε, αν μη τι άλλο.
0: Κάποια ζευγάρια καλά.
1: Ζευγάρια, ναι, στα playoff του Champions League. Τα υπόλοιπα μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr. Να τα διαβάσετε. Λοιπόν, στο μονοπάτι των πρωταθλητών, εκτός από το ζευγάρι της ΑΕΚ, έχουμε το Celtic Las Clincher. Δυνάμο Ζάγκρεπ Ζάλγκυρης με Βίκινγκ. Ο νικητής του Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας με τον νικητή του Αραρά Τσέλιε. Και ο νικητής του Χάπελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας με το Άρχου Σαμπάχ. Και στο μη πρωταθλητών, εκτός από του Ολυμπιακού, έχουμε ο νικητής του Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκράτς. Ωραίο ζευγάρι γι' αυτό. Θα παίξει με τον νικητή του Σπάρτα Πράγας Λιόν. Αυτά. Πάμε σε μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: εννοείται αυτό που γράφει ο φίλος είναι μια αιτία. Ότι οι φωτιές είναι αποτέλεσμα και της ερήμωσης υπαίθρου. Εννοείται αυτό. Γιατί και δεν μαζεύονται τα ξερόχορτα και γιατί δεν υπάρχει πολλής κόσμος να αντιμετωπίσει κάποια φωτιά όταν ένα χωριό, ας πούμε, σε μια ορεινή περιοχή είναι άδειο. Αυτόματα, ας πούμε, δεν υπάρχουν 10-15 άνθρωποι να πάνε να την προλάβουν, να το πω έτσι, πριν επεκταθεί. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι, φίλε μου, που στέλνεις, για το ότι και τα μέτρα είναι λυπή και ο κόσμος είναι λίγος που δουλεύει στην πυροσβεστική και τα μέσα. Ας πούμε, χθες ήταν δανεικό το ελικόπτερο, έτσι. Ήταν ενοικιαζόμενο ουσιαστικά. Δεν ήταν της ελληνικής πυροσβεστικής. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσουν. Κάθε χρόνο μας προβληματίζουν, αλλά δεν αλλάζει κάτι.
1: Δεν βγάζουμε λάδι καμία.
0: Καμία κυβέρνηση δεν βγάζουμε λάδι.
1: Φίλε, είπα, νομίζω ότι επειδή ζούμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο την τελευταία επταετία. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι.
0: Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, 44 χρόνια. Το ίδιο πράγμα.
1: Είναι πάνω. Και είπα, μακάρι στους επόμενους προϋπολογισμούς να βγουν μεγαλύτερα κονδύλια για αυτό το κομμάτι. Okay, και για τους, και περισσότερες προσλήψεις ό,τι έχει να κάνει με το πυροσβεστικό σώμα. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Με Ολυμπιακό, ο οποίος αύριο κάνει πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά κύπελα για φέτος. Με την αναμέτρηση με την ΑΕΜΕΓΕΝ έγινε η συνέντευξη τύπου του Χωσέλης με τη Λίμπαρ. Έχει και τα άλλα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα. Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Γιώργη. Καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά. Έχουμε πολύ, πολύ πράγμα σήμερα πάλι. Mm-hmm. Λοιπόν, και πολλές αποχωρήσεις σήμερα, όπως φαίνεται. Πολλές αποχωρήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπου θέλετε.
1: Όπου θες.
2: Να πιάσουμε λίγο το μάτς πρώτα.
0: Πάμε, ναι, ναι, πάμε.
2: Ναι.
0: Πρόκληση, είπαμε με τη Λιμπάρ.
2: Είπε πρόκληση, γιατί και ο ίδιος επί της ουσίας καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι και για αυτόν και για την ομάδα του να μπει στο Champions League, στη League Phase για δεύτερη σερή σεζόν. Γιατί τις δύο τελευταίες σεζόν, όσο είναι με τη Λίμπορ, ουσιαστικά στον πάγκο η ομάδα δεν έχει παίξει προγραμματικά.
1: Ναι.
2: Μόνο League Phase.
1: Από το 23.
2: Ακριβώς. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι μια καινούργια συνθήκη για αρκετούς παίκτες, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σαφώς πιο έμπειρη ομάδα από την Νέιμεγεν στις διοργανώσεις. Θα βρει όμως απέναντί του, εγώ λέω, και ένα σύνολο που είναι αρκετά δεμένο, αρκετά γρήγορο. Θυμίζει τον Ολυμπιακό αρκετά. Θα δει δηλαδή ότι πρεσάρει, ότι παίζει με ένταση, κλέβει μπάλες και δεύτερες μπάλες, προσπαθεί να παίξει άμεσα. Μοιάζει αρκετά στον Ολυμπιακό, βέβαια παίζει με τριάδα στην άμυνα. Και νομίζω ότι έχει ένα καλό αυτή η ομάδα που βολεύει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ, γιατί παίζει με πάρα πολύ ψηλά γραμμές. Άμα σπάσει στο πρώτο μπλοκ της άμυνας, το πρώτο μπλοκ της πίεσης, με συγχωρείτε, της Νέιμεγεν, μετά μπορείς να την χτυπήσεις πολύ εύκολα και να την προβληματίσεις. Νομίζω το μεγάλο ζήτημα για τον Ολυμπιακό θα είναι να αποφύγει το pressing από την Νέιμεγεν και αντίστοιχα να καταφέρει ο ίδιος να κάνει το παιχνίδι του και ο ίδιος το pressing, έτσι, από την άλλη μεριά στην Νέιμεγεν. Δεν πρέπει να της δώσει ευκαιρίες. Έχει ένα πολύ καλό σεντερφόρ. Γενικότερα είναι μια καλή ομάδα η Νέιμεγεν. Ο Ολυμπιακός, κατά την άποψή μου, έχει και την υποχρέωση και το πρέπει, γιατί στα μάτια μου τουλάχιστον το φαβορεί σε αυτό το ζευγάρι. Μπορεί στο επόμενο ζευγάρι που προέκυψε να είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα με συνδυλουάζει από τον Glimt, αλλά εντάξει, θες να μπει Champions League, οπότε παίζεις και με τους καλύτερους, έτσι είναι. Παίζεις με καλές ομάδες για να μπει σε μια διοργάνωση που πέρυσι βγήκε 18ος, οπότε καταλαβαίνετε ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο. Προπονητής το είπε για ακόμη μια φορά, το επεσήμενε για ακόμη μια φορά, γιατί ξέρει ότι έρχονται πολλές αλλαγές ακόμα στην ομάδα, ότι πολλοί παίκτες από αυτούς που θα παίξουν τώρα μπορεί να μην είναι σε αρχή Σεπτέμβρη στην ομάδα και να είναι άλλοι παίκτες που δεν θα παίξουν τώρα, γιατί το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι έρχονται πολλές αλλαγές. Αλλά από τη στιγμή που το συμφώνησε και ο ίδιος ότι χρειάζεται αυτή η ομάδα αρκετές αλλαγές, γιατί δείχνει λίγο να αρχίζει να έχει ξεζουμιστεί, έτσι, να χρειάζεται φρεσκάρισμα πλέον, το αντιλαμβάνεται. Αλλά πάντα είναι καλό αυτές οι αλλαγές, ειδικά στα επίσημα ομάδα, να γίνονται σταδιακά. Όσο περνάνε βέβαια τα παιχνίδια, νομίζω θα βλέπουμε όλα και περισσότερα πρόσωπα. Δεν έχω κατέβει τελευταία προπόνηση, παιδιά, ακόμα. Να περιμένουμε για εσύ και για εσύ ποιόνι. Θα πρέπει να δούμε, γιατί υπήρχε η φημολογία, εάν κάποιος από τους δύο δεν ήταν έτοιμος, όχι μόνο για το αυριανό μάτς, αλλά ούτε για τη ρεβάνς, Ναι, να γινόταν μια αλλαγή και να έμπαινε ο Στέφαν Ορτέγκα στη θέση του.
1: Mm-hmm. Ναι, okay.
2: Ας κρατήσουμε ένα μικρό παραθυράκι, μην έχουμε Ορτέγκα στη θέση του Ορτέγκα.
1: Ορτέγκα στη θέση του Ορτέγκα, ναι, okay.
2: Να το πω έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που βγαίνει από την Αργεντινή και επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον το ρεπορτάζ, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μια προχωρημένη διαπραγμάτευση με τη Ρίβερ για τον Ορτέγκα. Οι πληροφορίες που έχω πει για την Αργεντινή είναι ότι πλησιάζει η νέα πρόταση τα 5 εκατομμύρια, αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια, τώρα είναι 4,8, 4,9, 5 ακριβώς, δεν μπορώ να σου το πω με ακρίβεια, αλλά επίσης ουσίας είναι 5 εκατομμύρια η νέα πρόταση και φαίνεται πως πλέον βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ώστε να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει δώσει το OK στο Ορτέγκα εφόσον τα βρήκε ο Ολυμπιακός με τη River να συμφωνήσει. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι και το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα είναι για 3,5 χρόνια. Δηλαδή μέχρι και το Δεκέμβριο του 29, να το πω έτσι. Είχαμε σήμερα και το κλείδωμα της πώλησης του Αντρέ Λουίζ. Απομένουν κάποιες λεπτομέρειες. Ουσιαστικά η ανταλλαγή εγγράφων έγινε ανάμεσα Ολυμπιακό και Κάνσας. 16,5 καθαρά παιδιά και άλλα 3,5 σε μπόνους, στα 20 εκατομμύρια δηλαδή το όλο πακέτο. Για τον Αντρέ Λουίζ είναι ποσοστό μεταπόλησης 20% κρατάει ο Ολυμπιακός, ενώ παρόμοιο deal έχει κάνει και με τον Τζολάκη, με την Χάλη για τον Τζολάκη, πάλι κρατάει ένα ποσοστό κοντά στα 20% ο Ολυμπιακός και μια διαπραγμάτευση, όπως δάχεται πλέον πάλι στην Αγγλία, έχει φτάσει το όλο ποσό στα 20 εκατομμύρια ευρώ της μεταγραφής. Δεν σταματάνε πολλοί εκεί, για να συνεχίσω, γιατί και ο Μασούρας πηγαίνει στην ΝΕΟΜ, θα υπογράψει διαιτέ συμβόλαιο. Νομίζω και εκεί φαίνεται πως θα είναι μια μικρή αγορά από τη ΝΕΟ με 1-2 εκατομμύρια. Δεν θα είναι δανεικός. Μην είναι και ελεύθερος, δεν το ξέρω. Νομίζω πως είναι αγορά αυτό που μάθανε εγώ παιδιά με ένα μικρό ποσό. Με πώληση φεύγει και με αγορά πηγαίνει στην Παλέρμο και ο Στρεφέτσα.
1: Ναι.
2: Το ποσό μάλιστα που λένε οι Ιταλοί είναι στα 7 εκατομμύρια ευρώ που δίνει η Παλέρμο για τον Στρεφέτσα, ο οποίος υπογράφει τριετέ με την Ιταλική ομάδα, Serie B. Αλλά με την προοπτική τη νέα σεζόν να ανέβει και να επιστρέψει στη Serie A. Καταλαβαίνετε ότι μάνι-μάνι ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση που του έφυγαν έβρα και τον Τζολάκη μέσα έτσι, και τον αυτή που πώς να το πω, ελαφραίνει το ρόστερ του αρκετά. Βέβαια, αυτό τι σημαίνει στη θέση του Ορτέγκα αν θα είναι ο Σαλάχ Εντίν, όπου οι Μαροκινοί σήμερα έγραφαν ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία αλληλεπίδησης μεταγραφής του Ολυμπιακός και ο παίκτης θέλει να έρθει. Απ' την άλλη εγώ λέω παιδιά ότι όλο αυτό βλέποντας και την αποχώρηση και του Μασούρα ίσως να μας δείχνει ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που σας λέω τόσο καιρό, είναι επιτακτική ανάγκη να πάρει τουλάχιστον έναν Έλληνα ακόμα παίκτη.
1: Mm-hmm.
2: Είναι επιτακτική και για να βγαίνουν και οι λίστες να μην υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε ότι γίνεται αυτό που θέλει ο προπονητής, δηλαδή να μικρύνει το ρόστερ και να έχει 25 παίκτες, γιατί τι θέλει ο προπονητής, θέλει τους 17 ξένους και τους 8 Έλληνες, αυτοί που είναι δηλαδή στην Ευρώπη, να είναι και στην Ελλάδα, για να είναι όλα ιδανικά. Για να είναι όλα ιδανικά. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι για το αγωνιστικό τμήμα, για το ποδοσφαιρικό τμήμα προέχει το αυριανό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, όπως είναι λογικό βέβαια, παιδιά, πρέπει να τρέξουν και οι εξελίξεις. Στα μεταγραφικά, σε παραχωρήσεις και σε μεταγραφές, σε παίκτες που θα έρθουν.
1: Ωραία. Εκτίμηση για εντεκάδα του αυριανού αγώνα μπορούμε να κάνουμε.
2: Ναι, μπορούμε να κάνουμε. Ασφαλώς. Mm. Στο μεγαλύτερο κομμάτι, δηλαδή ότι ο Πόποβιτς θα είναι κατά την αιστεία. Δεξιά θα είναι ο Μαθαίο, όπως φαίνεται. Αριστερά έχει κλειδώσει ο Μπρούνο. Στόπερ, ο Πιρόλα, σας έλεγα Σμαέλοβιτς στις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω ότι πλέον είμαστε 50-50 και στο λίγο παραπάνω για να ξεκινήσει ο Ρέτσος. Γιατί τις τελευταίες ημέρες παιδιά προπονείται στο 100%, δεν έχει την παραμικρή ενόχληση και ίσως ο προπονητής να επιλέξει να διατηρήσει το ίδιο κεντρικό δίδυμο στα στόπερ που είχε και πέρυσι. Λογικό ναι. Το βρίσκω. Σίγουρα ένας του άξονα ο Μουζακίτης. Δυσκολεύομαι να σας βρω τον παρτενέρ του. Δυσκολεύομαι να σας βρω. Νομίζω ότι ο προπονητής το σκέφτεται ακόμα, το σκέφτεται αρκετά. Εγώ θα έπαιρνα το ρίσκο να σας πω ότι δεν θα ξεκινήσω τον Καρθία, αλλά θα ξεκινήσω τον Τζικίνιο στο πλάτη.
1: Ναι.
2: Με το Ζέλσον, το Ροντινέ στα εξτρέμ, τον Ελκαμπή στην επίθεση και το μεγάλο ερωτηματικό που θα ξεκινήσει πίσω από τον Ελκαμπή μετά, αν δεν είναι ο Τζικίνιο. Δηλαδή, αν θα είναι ο Φορτούνης, αν θα είναι ο Γκουστάβο Σα ή και ο Ζωτό Σίλβα. Μπορεί να έβλεπα με τη σειρά, όπως σας τα είπα, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή, το Φορτούνη θεωρώ ότι έχει το μικρότερο ποσοστό, αδυνάμωση δηλαδή, δεν παίζει το 10 με, τον, με τη Λίμπα. Και να δούμε ακριβώς τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχει και ένα δυτική φυσικά, παιδιά, έτσι, με τον Γκαρθία σας τόπερ, να το ξεκινήσει ο προπονητής, επειδή είναι η θέση του αυτή. Απλώς εγώ βλέπω ότι είναι ακόμα λίγο βαρύς και δεν μπορεί να βγάλει πάνω 55-60 λεπτά. Μην σας λέω και πολλά. Ο Γκαρθία έτσι φαίνονταν στην προετοιμασία, γιατί έχει ρίξει λίγο τη διεύθυνση των προπονητής. Ξεκινήσει δηλαδή ο Γκαρθία με τον Μιζακή στον άξονα και μπροστά στο Τσικίνιο, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πολλές φορές.
1: Mm-hmm. Ωραία. Κατάμεστο.
2: Κατάμεστο, λίγα. Πολύ λίγα εισιτήρια απομένουν.
1: Okay.
2: Μακάρι έτσι να εξελιχθούν όλα για να είναι στο λόγο του παιχνίδι, για να έχει όσο να πάμε περισσότερο κόσμο. Και ήδη βγήκαν και κυκλοφορούν έτσι τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς σε 8 ημέρες την άλλη Τρίτη.
1: Πόσα πήρε ο Ολυμπιακός, Γιώργο?
2: Έχει πάρει κοντά στα 700. 700-750 κάπου εκεί είναι.
1: Άλλωστε είναι μικρό το γήπεδο, δεν είναι?
2: Ναι, είναι 12-13.000 το γήπεδο της Νάιμέγεν. Πολύ ποδοσφαιρικό, να ξέρετε, ναι. Με πολύ κοντά τις κερκίδες στο γήπεδο, αλλά εντάξει, είναι ένα ωραίο γήπεδάκι το οποίο συμπορούσε να πάνε. Μακάρι να έχει και ο Ολυμπιακός ένα θετικό αποτέλεσμα στην πλάτη του, για να πάνε να κλειδώσει την πρόκριση σε 8 μέρες από σήμερα στο Νάιμέγεν.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να
1: είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αγωνιστικά και μεταγραφικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Μέντες Μουρέιρα, ο ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ολλανδία την τριετία 2018-21 σε Χρόνιγκεν, Τέλσταρ και Εξέλσιορ. Μίλησε στην Αναστασία Βοσνάκη για το TST.
0: Νάιμέγεν.
3: Η Νάιμέγεν ήταν η έκπληξη στην Ολλανδία την περασμένη σεζόν. Ποιο είναι το αγωνιστικό της στυλ?
4: Η Νάιμέγεν ήταν σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην Ολλανδία την περασμένη σεζόν, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο. Με προπονητή τον Ντίκ Σρούντερ, ανέπτυξε ένα πολύ επιθετικό και proactive στυλ παιχνιδιού. Της αρέσει να κυριαρχεί στην κατοχή της μπάλας, να πιέζει ψηλά στο γήπεδο και να επιτίθεται με ένταση. Αυτό το κάνει λίγο διαφορετικά σε σχέση με άλλες ομάδες στην Ολλανδία, καθώς αγωνίζεται με τριάδα στην άμυνα και χρησιμοποιεί τα back πολύ ψηλά στο γήπεδο, δημιουργώντας πλεονεκτήματα στη μεσαία γραμμή αλλά και στα πλάγια. Το ποδόσφαιρο της είναι αρκετά άμεσο, κάθετο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι στην Ολλανδία απολάμβαναν να βλέπουν την Νάιμέγεν την περασμένη σεζόν. Αυτό που κάνει πολύ καλά είναι η προσπάθεια να κερδίσει ξανά την μπάλα άμεσα, αμέσως μετά την απώλειά της.
3: Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύναμα σημεία της Νάιμέγεν?
4: Το
5: μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι η οργάνωση. Πιέζει ως ομάδα, δουλεύει εξαιρετικά σκληρά χωρίς την μπάλα και είναι πολύ καλά προπονημένη. Παράλληλα, δημιουργεί πολλές ευκαιρίες επειδή ανεβάζει αρκετούς παίκτες στην επίθεση και κυκλοφορεί με ταχύτητα την μπάλα. Ωστόσο, το μειονέκτημα μιας τόσο επιθετικής προσέγγισης είναι ότι αφήνει χώρους πίσω από τα full back με τα οποία παίζει και κυρίως στην αμυντική της γραμμή. Όταν οι αντίπαλοι καταφέρουν να ξεπεράσουν την πρώτη γραμμή πίεσης, η Νάιμέγεν μπορεί να γίνει αρκετά ευάλωτη στις μεταβάσεις.
3: Τι θα πρέπει να προσέξει περισσότερο ο Ολυμπιακός και τι πρέπει να κάνει για να προκριθεί στον επόμενο γύρο?
5: Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι στο υψηλό pressing και στο επιθετικό στυλ παιχνιδιού της Νάιμέγεν. Η Νάιμέγεν θέλει να παίζει με μεγάλη ένταση και μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες πολύ γρήγορα, ειδικά όταν κερδίζει την μπάλα ψηλά στο γήπεδο. Αν ο Ολυμπιακός παραμείνει ψύχρεμος όταν έχει την κατοχή και αποφύγει τα εύκολα λάθη, μπορεί να εκμεταλλευτεί τους χώρους που αφήνει η Νάιμέγεν όταν επιτίθεται. Πιστεύω επίσης ότι η εμπειρία του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για αυτούς.
3: Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να εκμεταλλευτεί την έλλειψη εμπειρίας της Νάιμέγεν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις?
4: Yes. NSA had last year a very good season in the league. They finished third and also they reached the cup final. Η Νέα Ημέγεν είχε πράγματι μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι στο πρωτάθλημα. Τερμάτισε στην τρίτη θέση και έφτασε επίσης μέχρι τον τελικό του κυπέλου. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Ο Ολυμπιακός είναι η πιο έμπειρη ομάδα στο ζευγάρι. Έχει αγωνιστεί για πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη, τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League, ενώ πρόσφατα κατέκτησε και το Conference League. Αυτή η εμπειρία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στα συγκεκριμένα παιχνίδια και στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Ειδικά αν οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις παραμείνουν κλειστές και κρυφθούν στις λεπτομέρειες, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να εκμεταλλευτεί την έλλειψη εμπειρία στην Νέιμέγεν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Η έδρα της είναι ένα σχετικά μικρό γήπεδο για τα δεδομένα της Ολλανδίας. Πώς είναι η ατμόσφαιρα εκεί?
6: Το Χόφορτ Στέιντιουμ είναι το όνομα του στέιντιουμ του NSA. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα στέιντιουμ στην Ολλανδία.
4: Το Χόφορτ Στέιντιουμ είναι το γήπεδό της. Δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα στάδια στην Ολλανδία, όμως η ομάδα έχει τη φήμη ότι δημιουργεί μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί είναι ιδιαίτερα παθιασμένοι και βρίσκονται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο οι κερκίδες. Και από τη στιγμή που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που η ομάδα αγωνίστηκε στην Ευρώπη, πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη και θορυβώδης σε σχέση με ένα συνηθισμένο παιχνίδι πρωταθλήματος ή κυπέλου.
3: Αν έπρεπε να ξεχωρίσεις τους καλύτερους παίκτες στην Νέιμέγεν, ποιους θα επέλεγες?
4: Για μένα, ο Κόντα Ισάνο είναι πιθανότητα ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην Νέιμέγεν στη μεσαία γραμμή, χάρη στην ενέργειά του, την ικανότητά του στο pressing και τη δυνατότητά του να κερδίσει συνεχώς την μπάλα. Έχουν επίσης ορισμένους έμπειρους παίκτες, όπως ο Σαϊρό Σερί. Είναι ο αρχηγός της ομάδας και προσφέρει δημιουργικότητα, εμπειρία, αλλά και γκολ από τη μεσαία γραμμή. Στην επίθεση διαθέτουν επίσης τον Μπράιαν Λίντσεν. Είναι ένας έμπειρος και αποδειγμένα ικανός επιθετικός, ο οποίος λειτουργεί ως ηγέτης στην επίθεση. Έχει πολύ καλή αντίληψη στις κινήσεις του, δουλεύει σκληρά και είναι αποτελεσματικός στο τελείωμα των φάσεων. Έχουν επίσης Ντούσαν Τάντιτς, έναν παίκτη που πιστεύω το γνωρίζουν πάρα πολύ στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εμπειρία και η ποιότητά του μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ιδιαίτερα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νέιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νέιμέγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
7: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Μέντες Μορέιρα, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην Ολλανδία από τους Φρύσεις Καλαμάτας, μετάφραση κάνω Γιώργος Τσανάκας, για το πώς πρέπει ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν. Μπορείτε να διαβάσετε κιόλας στη συνέντευξη στο site του Sport FM. Και αλλάζουμε σελίδα, πάμε στην ΑΕΚ, η οποία έμαθε σήμερα αντίπαλο. Και φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο Γιώργος Τσακέρης ότι ο νικητής του Λεύσης Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη δεν μπορεί να φοβίζει την ΑΕΚ. Δεν λέμε ότι είναι ήδη στη League Face, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να την φοβίζει τη σοβαρή ΑΕΚ. Χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργη. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, πώς είστε?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλό μήνα και όλες τα φωτιά.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Τελευταίος θερινός.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Μωρίστε.
0: Ένα μπλουζάκι άρχους πρέπει να το έχουν όλοι, έτσι. Οι φίλοι της ΑΕΚ.
2: Ναι, εντάξει, όπως ήταν οι άλλοι.
1: Να την παρακολουθήσουν μέσα στη σεζόν πώς θα
0: πούνε. Καλή επιτυχία, ναι.
2: Σωστά, σωστά. Οι αντίπαλοι της, βέβαια, της ΑΕΚ θα έπρεπε να έχουν και αυτοί ένα μπλουζάκι της αντιπάλου της Τούλ.
1: Σωστά.
2: Έτσι που τα κατάφερε.
0: Σωστό, σωστό και
2: αυτό. Αλλά ήταν 50-50 η κατηγορία. Φτάσαμε στο να έχουμε ένα 5% 10. Οι άρχους μας το απογείωσε ευτυχώς. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Νίκος και συμφωνώ μαζί του. Είναι πολύ καλή κλήρωση. Είναι μια κλήρωση η οποία έχει φαβορεί και είναι ξεκάθαρο η ΑΕΚ. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα στο χορτάρι. Αποδεικνύω τώρα, το ξέρετε πολύ καλά. Το έχουμε διαπιστώσει και επιβεβαιώσει και ειδικά σε προκριματικές διαδικασίες επίπεδου Champions League. Μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο άπαντες δίνουν το 100% ανεξαρτήτου φανέλας για να μπορέσουν να ζήσουν αυτό το όνειρο του ταξιδιού στα Αστέρια, γιατί είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, είναι μια διοργάνωση η οποία απογειώνει τον brand name σου, απογειώνει τα βιογραφικά των παιχτών, των προπονητών, όλα. Και αυτό το ξέρουν και στην ΑΕΚ και θέλουν να το ζήσουν. Ο Νίκολης πιο πολύ από όλους για δεύτερη φορά, το είχε κάνει και 20-21, θυμίζω, με την Λοκομοτίβ, σε έναν όμιλο με Μπάγκερ, Σάλτσμπουργκ και Ατλέτικο Μαδρίτη, σε πάρα πάρα πολύ επιτυχικό όμιλο, είχε καταφέρει να πάρει και 3 βαθμούς με τη Λοκομοτίβ τότε. Και υπέρτες ΑΕΚ βέβαια, εννοείται ότι η μεγαλύτερη χαρά παίρνει και αυτοί που ήρθαν πέρυσι με την προσδοκία να ζητούν τέτοια πράγματα, όπως είναι ο Λουκα Γιώβιτς, αλλά και άλλες ισχυρές προσωπικότητες που έχουν έρθει φέτος και ίσως έρθουν και άλλες μέχρι το τέλος, μιας και ακούσαμε τον Νίκολη τι είπε. Γενικότερα είναι μια βατή κλήρωση στην οποία η ΑΕΚ πρέπει να επιβεβαιώσει τον ρόλο της, τον όρο της, αυτό του φαβόρη δηλαδή. Το πρώτο παιχνίδι θυμίζω θα γίνει εκτός, λογικά 8 ώρα Ελλάδας άμα γίνει με τη Λεύση Σόφιας. Αν περάσει, γιατί αυτή είναι το φαβόρη λέγεται. Θα δούμε βέβαια. Και η ρεβάνς είναι στην Φιλαδέλφια. Επίσης θα γίνει στις 8 ώρα, αν τα λέω σωστά, το έξω μάτς. Το μέσα ή 10 μήπως. Μπορεί και 10.
0: Επειδή τα έχω μπροστά μου για να
2: σου πω. 10 νομίζω.
0: Γιώργο, επειδή τα έχω μπροστά μου.
2: 10 δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Αν προκριθεί η Λεύσκη, ο αγώνας θα γίνει 10 Ελλάδας.
2: Μπράβο, 10 Ελλάδας.
0: Αν προκριθεί η Καϊράτ, 7.
2: 7 Ελλάδος. Ναι, εντάξει, είναι η διαφορά αυτή που υπάρχει στο...
0: Στην ώρα. Η Ερεβάν στις 10 σίγουρα.
2: Ναι. Είναι 9 η ώρα, να το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος που το δίνει η UEFA, Ευρωπαϊκή Ζώνη.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι οι ίδιοι ώρες παντού,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Και 22, θυμίζω, και 26, συγγνώμη, θυμίζω, ο επαναληπτικός στην Φιλαδέλφεια. Αυτά για την κλήρωση, έχουμε πορεία μέχρι τότε. Ναι. Προέχει η επιστροφή στη δουλειά για την ΑΕΚ, κάποιες ακόμη πινελιές ό,τι αφορά το ρόστερ και βέβαια το Super Cup, πριν από όλα και για όλα.
0: Και το ζυγόνι.
2: Στις 12 στην Κρήτη που περιμένουν και τις ανακοινώσεις για εισιτήρια και όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι έχουμε αργήσει ήδη. Θα έπρεπε οι ομάδες να έχουν γνωστοποιήσει, δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνεται η ΕΠΟ ή οτιδήποτε, εγώ λέω ότι είναι... Πλέον μετά με σχεδόν μια εβδομάδα πριν και για 12 Αυγούστου που θα γίνει στην Κρήτη είναι λίγο δύσκολο να έπρεπε να τα εισιτήρια να ήταν στη διάθεση του κόσμου πολύ νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν πραγματίσει ένα ταξίδι το οποίο δεν το λες και εύκολο για τους εκδρομείς της Ένωσης στις 12
1: Αυγούστου.
2: Ναι, 12 Αυγούστου. Κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος και από τις 10 Αυγούστου.
1: Το πικ της σεζόν είναι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Πραγματικά.
2: Ποιος πάντων. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει τα μεταγραφικά μας που είναι και πολύ πολύ σημαντικά. Καταρχήν του Βιτάλης, ο οποίος σύμφωνα με τους Ούγγρους όλο και τελειώνει και έρχεται. Αλλά πρέπει να περιμένουμε, γιατί ακόμα δεν υπάρχει διαδικασία που να φανερώνει ότι μαύρο μεθαύριο θα είναι εδώ. Αυτό που λέμε από την Ουγγαρία, τώρα και το μεσημέρι που μιλώντας με τον Ντάνιελ Τόζερ, αυτό θεωρούν δεδομένο εκεί. Mm-hmm. Οπότε έχει κλείσει ο παίχτης. Απλά έθιμα θυμοτυπικό και διαδικαστικό χαρακτήρα να τελειώσει και με τη βούλα και να έρθει ο ποδοσφαιριστής στην Αθήνα, στα Σπάτα.
1: Uh-huh. Γιώργο, επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ αυτό το αρχικό νούμερο, το 2,5.
2: Ναι, εκεί είμαστε, 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ένα ποσό μεταπόληση. Πρέπει να παζαρεύεται αυτό νομίζω. Mm-hmm. Αλλά να τελειώσει και να το πούμε. Και έλεγε και εκεί λέγεται, όμως είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
2: Αυτό λέγαμε και χθες.
1: Λεπτομέρειες για τον ποδοσφαιριστή, αν μη τι άλλο το συμβόλαιο.
2: Γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ θα φτάνουν οι αιτήσεις απολαυές του ποδοσφαιριστή, είτε αυτό έχει να κάνει με πόλους επιτευξητόχων είτε χωρίς. Αλλά πρέπει να τελειώσει για να στα πω όλα.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι, okay.
2: Ό,τι και να σου πω τώρα θα είναι.
1: Όχι, εγώ γι' αυτό σου λέω για το συμβόλαιο που είπα πιο πολύ. Ναι, δηλαδή, ναι, τριετές, τετραετές.
2: Αυτό που ακούμε πάει για τετραετία.
1: Mm, okay.
2: Και για τις απολαυές που σου είπα τώρα, επαναλαμβάνω, επειδή δεν έχει τελειώσει, να περιμένουμε.
1: Okay,
2: γιατί
1: καλό,
2: μπορεί και αυτές να είναι οι λεπτομέρειες που θα θέλουμε για να τελειώσουν. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Πρέπει να ζητάει ένα λιγότερο ή χρόνο, α πούμε. Ή κάτι περισσότερο σε χρήματα, ή ΑΕΚ να θέλει περισσότερο χρόνο συμβολαίου,
1: ή
2: ομάδα να ζητάει ποσοστό μεταπόλησης.
1: Δεν τα λες ψηλά γράμματα αυτά είναι.
2: Όχι ακριβώς, αλλά επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, το ρεπορτάζ από Τσούκρου αναφέρει ότι η περίπτωση έχει τελειώσει. Εμείς είπαμε ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο ακόμα, αλλά εκτός απρόπτου πρέπει να λέμε ότι η μεταγραφή αυτή θα γίνει.
1: Ωραία.
2: Σήμερα τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουν το ρεπορτάζ.
1: Του Κώστιτς.
2: Αυτό ήταν, είναι και παραμένει ανοιχτό, έχοντας την ΑΕΚ το περίμενε για την απάντησή του, αν δηλαδή είναι αυτή η προοπτική που τον γεμίζει, να το πω έτσι, γιατί επί της ουσίας η ΑΕΚ αυτό έχει κάνει. Ο Νίκολιτς έχει μιλήσει με τον Κώστιτς, του έχει γνωστοποιήσει την προοπτική της ΑΕΚ, το πλάνο του, το τι θα περιμένει από αυτόν, τι θα βρει εδώ. Καλά, προφανώς θα τα ξέρει και από τον Λουκαγιώβιτς και από τον Κατσίνοβιτς. Μην τελαθούμε κιόλας, έτσι. Αλλά όπως σας είχα πει και την Παρασκευή, μα τι θα μιλήσει, δεν θυμάμαι, που φαινόταν ότι τελειώνει μέσα στο επόμενο 10ωρο ή 8ωρο, δεν προέκυπτε από το ρεπορτάζ και του παίχτη, του περιφάλλοντος του ποδοσφαιριστή, των ατζέντιδων δηλαδή, αλλά και της ΑΕΚ, ότι είμαστε σε μια φάση που σε 2 ώρες έχουμε deal, ας πούμε, ή σε 10 ώρες ή μέσα στο Σαββατοκυριακό. Κάθε άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι και από το κοινό μου ρεπορτάζ προέκυπτε ότι δεν είμαστε τόσο κοντά. Παραμένει ανοιχτό. Λέει ότι ενδιαφέρει η ΑΕΚ, απασχολεί ο παίχτης, είναι ένα υπαρκτό σενάριο, αλλά ακόμα δεν έχουμε κατάληξη. Να αποκλείω να έχουμε σήμερα, αύριο. Δεν το αποκλείω, εννοείται. Έχει περάσει και πολύ καιρό από την Παρασκευή, όπως ξέρετε, για τέτοιες υποθέσεις. Απλά εγώ ξαναλέω, βάζω ξανά σε παρένθεση, όπως το είχα πει την Παρασκευή και το όνομα. Όταν βγαίνει το όνομα και δεν τελειώνει και πολύ νωρίς, συνήθως με τον Ριμπάλτα δεν γίνεται. Συνήθως λέω.
0: Ισχύει γενικά αυτό. Νομίζω ισχύει γενικά.
2: Και γενικά ίσως. Ναι. Απλά εγώ λέω για τον Ριμπάλτα, γιατί αυτό
1: είναι
2: σημαντικό. Είναι ποδοσφαίρο, αυτό
1: συνηθίζει.
2: Και μας συνηθίζει με την πρακτική του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έγινε το κόστος. Αν πάρει αύριο μετά το τηλέφωνο και αλλάξει το δόμενο, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Παραμένει όμως ανοιχτό, όπως ήταν ακριβώς όπως θα πάμε και την Κυριακή στον κόσμο και το Σάββατο.
1: Ωραία. Τριήμερη άδεια, να το πω έτσι, και πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις.
2: Σωστά, πέμπτη απόγευμα προπονήθηκε. 3,5 μέρες, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι.
2: Αλλά νορμάλ, έτσι, μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δουλειάς, με ένα διπλό βασικό στάδιο προετοιμασίας, είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο αυτό.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Και στις, περιμένουμε και την ενημέρωση της ΑΕΚ για το μάτς με την Καλυφθέα, γιατί καταλαβαίνετε ο κόσμος περιμένει, αν θα γίνει κλεισμένο το θηρόνι, αν θα είναι ανοιχτό, αν θα είναι στην Όργουιν Αρίνα ή αν θα είναι στο προβολητικό κύκλο σας πάντα στο Σεραφείδη, για παράδειγμα. Έτσι, αυτό δεν έχουμε, δεν έχει αποσανθυνιστεί.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και για τον Μπενεράης περιμένουμε, παιδιά, αν και εφόσον αποκτηθεί παίκτης, θα δούμε αν θα κινηθεί ο ίδιος και οι ατζέντιδες του για...
1: Κάτι διάβασα,
0: μπήκε και η Μπέρνλι,
2: Ναι, λέγεται, παιδιά, γιατί στην ΑΕΚ μέχρι πριν από 25 λεπτά δεν είχε φτάσει κάτι.
0: Όχι, για ενδιαφέρον μιλάμε, όχι για πρόταση.
2: Ναι, αλλά θυμάστε για την Κρέιτζε, για τη Σέντικ, που θα το λέγαμε πριν πάτε άδεια. Γυρίσατε και ακόμα πρόταση δεν είχε.
0: Εγώ δεν έχω φύγει, φίλε.
1: Κάποια στιγμή.
2: Ναι, τέλο πάντων.
1: Κάποια στιγμή.
0: Κάτσε.
2: Οπότε ναι, να υπάρξει και κάτι για να μπορούμε να μιλήσουμε σε βάση σοβαρή. Κατάλαβε, γι' αυτό το λέω. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο παίκτη δεν έχει ενημερωθεί ούτε για ατζέντιδε σου από την ΑΕΚ για να ψάξει αυτή η ομάδα. Δεν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο ο Καταλανός. Ο ίδιο ψάχνει μια-δυο προοπτικέ, το είχε κάνει και με τον Γιόνσον, και αν αρνηθεί, τότε αλλάζει το δεδομένο.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
1: Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσαγκύρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Θα έχουμε αργότερα στην παρέα μας και τον Νίκο Τζαλίδη.
1: Απολογισμό.
0: Να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό του δεύτερου κομματιού, αν μη τι άλλο, της προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία, την οποία παρακολούθησε από κοντά. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με το υγρόν στοιχείο. Είπαμε και στον πρόλογο για την καλλιτεχνική κολύμβηση, για την τέταρτη θέση που κατέλαβε η εθνική ομάδα στο ελεύθερο πρόγραμμα, στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που ξεκίνησε την Παρασκευή στο Παρίσι, στο Olympic Aquatic Center. Η εθνική ομάδα την οποία αποτελούσαν η Θάλια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Σμίνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανός Κουκουσέλης, Σοφία Ευαγγελία Μαλκογιώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτό Ζαγκανά, πήραν την τέταρτη θέση, όπως είχε γίνει και στον προκριματικό, ενώ η Βασιλική Αλεξανδρή το πρωί πήρε την 7η θέση στο ελεύθερο σόλο και αύριο, όπως είπαμε, στις 10 αγωνίζεται στον τελικό του τεχνικού με στόχο το χρυσό μετάλλιο. Χρυσές εισδιπλούν η Άννα Μαρία με την Ειρήνη Μαρίνα, οι οποίες ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου τόσο στο ελεύθερο όσο και στο τεχνικό ντουέτο. Και από αύριο, στα νερά του Σικουάνα, όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
1: ανοιχτή κολύμβηση,
0: θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα της μαραθώνιας κολύμβησης. Η Ελλάδα συμμετέχει με τον Άλκη Κυνηγάκη και την Γεωργία Μακρύ. Πέρυσι, στο Ευρωπαϊκό της Σερβίας, ο Κυνηγάκης πήρε την 8η θέση στα 10 χιλιόμετρα και η Μακρύ, στην παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση, ήταν 13η.
1: Πάμε στην κοπηλασία. Είχαμε πει και στον πρόλογο, ανέφερε ότι ήταν η καλύτερη συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Θυμίζω ότι έγινε στην λίμνη Βαρέζη της Ιταλίας. 5 τα μετάλλια, 1 χρυσό, 2 ασημένια, 2 χάλκινα. Τελευταία φορά που είχε γίνει το 2009 στη Σλοβενία.
0: Το Σάββατο ήμουνα σπίτι, έκατσα και τα είδα από το πρωί.
1: Φαντάζομαι.
0: Την Κυριακή είχα μια υποχρέωση. Είδα λόγω ότι υπήρξε κακοκαιρία. Αντί για 12.30
1: αργήσανε.
0: Ξεκινήσαν νομίζω μετά τις 2 και είδα τις κούρσες
1: λίβε.
0: Αργότερα. Λίβε. Όχι, αργότερα. Αργότερα. Okay, ναι, okay. Σημαντοσκόπηση. Τα είδα όμως.
1: Λοιπόν, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, να πούμε το χρυσό κατέκτησε ο σκηνή μεγαλαφρών βαρών ανδρών ο Πέτρος Γαϊδατζής. Πρώτο χρυσό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για τον ίδιο. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το 5ο συνεχόμενο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό του σκιφ. Ακόμα ένα μετάλλιο κέρδισε η Γαβριέλα Λιόλιου, τερματίζοντας την τρίτη θέση του σκιφ ελαφρών βαρών. Την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, είχε κατακτήσει το επίσης ασημένιο μαζί με την Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Επίσης, το Σάββατο, το ασημένιο ήρθε στο διπλό σκιφ με το δίδυμο Ευαγγελίας Αναστασιάδου και Μιλένα Σκοντού. 5 μετάλλια λοιπόν. Στην 5η θέση συνολικά η Ελλάδα του σχετικού πίνακα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τον Γιώργο και οποιοδήποτε ρεπόρτερ αν θα πάρει στρία για τη Λεύση Ξόφη, γιατί πολύ απλά η Λεύση Ξόφη δεν έχει προκριθεί ακόμα, έτσι.
0: Ναι,
1: κάτσε να προκριθεί.
0: Αν προκριθεί, ναι, να το συζητήσουμε.
1: Νοήτε, νοήτε.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου. Πριν από αυτό, να πω το εξής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210 010 6700.

0: Ο Ατρόμητος σήμερα συνέχισε τη μεταγραφική του ενίσχυση, όπως συνεχίζει και την προετοιμασία του με ένα φιλικό χθες, το οποίο ήρθε σε οπάλλο 0-9. Θα μας τα πει όλα ο Μανώλης Μουσουράκης. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Το είχες προαναγγείλει από το Σάββατο το βράδυ.
1: Ναι, για το Λίρατζε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά.
2: Εδώ ήμανε και όταν μας ενημέρωσαν εδώ από την... ο Γιώργος, μπράβο, Πετρίδης, Μουσουράκης λέει για μεταγραφή Ατρόμητου. Αυτό το παιδί, μπράβο. Μπράβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχε βγει μπροστά αυτό το όνομα για τον Ατρόμητο, ενώ στα κοιτάπια των περιστεριωτών το τελευταίο διάστημα. Ήταν μια ιδανική περίπτωση στο μυαλό του Ατρόμητου, υπό ποια έννοια, μια στοχευμένη κίνηση, διότι ήθελαν να...
2: Μανώλη, περίμενε, βάλε λίγο μια ανωτελεία.
0: Ναι, για να μην
2: γιατί,
0: το χάσουμε άλλο.
2: Για να πάμε μετά χωρίς διακοπή. Είναι ο Γιώργος Ανάκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής με αποστολή Ολυμπιακού. Γιώργο.
3: Γεια σας, γεια σας κύριε. Λοιπόν, για λίγο θα συνοχίσω και πάλι. Έχει βγει αποστολή του Ολυμπιακού με Πόβο Τσομπανίδης, Τουρνάρα, Σάλιακα, Ορτέγκα, ο αριστερός μπακ, έτσι. Mm-hmm. Σμαήλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέ, Μαθέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνη, Σα, Ζέλσον, Γκαρθία, Σικιόνι, Ζώτα, Σίλβα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίδης και Ελκαμπή. Απουσιάζει ο Σαντιάγκο Έσε από την αποστολή, όπως και ο Γιώργος Μασούρας.
2: Μάλιστα.
3: Κάποιον άλλο, δεν νομίζω πως μου ξεφύγει από τους ποδοσφαιριστές που περιμέναμε. Είναι πάντως θετικό ότι είναι ο Σικιόνι μέσα, παιδιά. Ναι. Και αν είναι και σε κατάσταση να ξεκινήσει, νομίζω πως θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Γιατί είχε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Αυτά. Οτιδήποτε νεότερο, αν κάτι άλλο, θα σε ανοχλήσω.
2: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, χωρίς Έσε και Μασούρα, λοιπόν.
0: Και να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή, έτσι.
2: Η αποστολή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Μανώλη Μουσουράκη. Έλα.
1: Ναι. Σας έλεγα ότι ήταν μια στοχευμένη κίνηση αυτή για τον Ατρόμητο, που είχε προκριθεί το τελευταίο διάστημα, διότι ήθελαν οι περιστεριώτες από τη μία να αποκτήσουν έναν ποιοτικό παίχτη. Απέδειξε και την περασμένη σεζόν ο Λίρατζης στον Πανεθαιραϊκό, μια γεμάτη χρονιά. Από την άλλη, ξέρετε, ήθελαν έναν παίκτη ο οποίος θα ερχόταν να συμπληρώσει ιδανικά τον Μουντέ, τον Ματθαίο Μουντέ, στον οποίο πιστεύουν πάρα πολύ στον Ατρόμητο. Η περσινή σεζόν ήταν μια σεζόν καθιέρωσης για τον ίδιο, οπότε δεν ήθελαν κάποιον δίπλα του, ο οποίος βάσει του γραφικού, αν και παρένθεση αυτά, δεν παίζουν κανένα ρόλο για τον Ντούσαν Κέρκες. Αλλά και πάλι δεν ήθελαν κάποιον ο οποίος θα είχε αυτό.

0: επόμενο. Είπες Νίκο για το φιλικό χθες.
1: Ναι.
0: Δεύτερο επικολονικό εδάφους με την ανόρθωση.
2: Τι έχεις να κρατήσεις. Ήταν τηλεοπτικό ή όχι?
0: Ατρόμητος TV.
2: Α, οκ. Ωραία, πάρα το παρακολούθησες.
0: Αμέ,
1: νομίζω ότι δεν υπήρχε.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Οφείλω να ρωτήσω, ρε φίλε, εντάξει.
1: Okay.
2: Ναι. Λοιπόν, για πες, τι κρατάμε.
0: Το πρώτο φιλικό του Ατρόμητου ήταν με τον Άρη Λεμεσού, όπου νίκησε ο Ατρόμητος, το χθεσινό 0-0. Και το λέω αυτό διότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε μερικές φορές, ότι τα αποτελέσματα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Χθες ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος από το πρώτο. Εντάξει, και ο Άρης είναι και καλύτερη ομάδα από την ανόρθωση. Αλλά τα στοιχεία που έχει δείξει και στα δύο αυτά φιλικά τεστ, η ομάδα του Κέρκες, είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θέλει να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, κυρίως χθες το είδαμε αυτό. Πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία. Δημιούργησε περισσότερες φάσεις χθες από την ανόρθωση. Έχει δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής και χθες ο Κέρκες σε νεαρά παιδιά. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες σταθερές που φαίνεται ότι και φέτος θα βγουν μπροστά. Ή να το πω καλύτερα, κάποιοι φαίνεται να βγαίνουν παραπάνω μπροστά μέσω της προετοιμασίας. Κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία και σε επίπεδο προπονήσεων και σε επίπεδο φιλικών ο Πνευμονίδης. Μπορούμε να το σημειώσουμε αυτό για τον Ατρόμητο. Δηλαδή ήταν σχεδόν μέσα σε κάθε συνδυαστική προσπάθεια. Αλλά και αυτό που μαθαίνουμε και από τις προπονήσεις είναι ότι είναι πάρα πολύ ορεξάτος. Θέλει και για τον ίδιο να είναι μια πολύ δυνατή σεζόν αυτή για τον νεαρό, και νομίζω ότι τον έχει βοηθήσει και τον βοηθήσει πολύ όντως σαν Κέρκες. Και υπάρχουν και άλλες σταθερές. Είναι ο Τσούμπερ, είναι ο Μωτουσαμί, είναι ο Σταυρόπουλος. Τάσο, θυμάμαι όταν έπαιρνε ο Ατρόμητος τον Μήτογλου, μου έλεγες πώς θα τον βγάλει κάποιος από την δεκάδα, ποιος θα τον βγάλει. Τώρα έχει πάρει και Μάγκουνες ο Ατρόμητος, αλλά τον Σταυρόπουλο δεν τον κουνάει κανείς. Από ό,τι φαίνεται. Είναι πολύ καλός. Όλα αυτά τα φιλικά και οι τελευταίες προπονήσεις υπό το βλέμμα και του Γιώργου Σπανού, ο οποίος
2: είναι ακόμα Πανού.
0: Γύρισε.
2: Α, okay.
0: Γύρισε. Ήταν κάτι μέχρι χθες, γύρισε μαζί με τον Β' αντιπρόεδρο, τον Βασίλη Καρακατσάνη. Αυτά, επόμενο φιλικό Τετάρτη, 5.30 ώρα με την Στάλ. Άλλαξε ώρα, ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 12 λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Άλλαξε και την Πέμπτη με ΑΕΛ Λεμεσού για έναν Ατρόμητο το οποίο συνεχίζει με τα γραφικά. Σαφώς.
2: Περίμενε. Είναι τα δύο φιλικά και η επιστροφή πότε είναι προγραμματισμένη?
0: Σάββατο. Γυρνάει.
2: Σάββατο. Okay. Ωραία. Και με τα γραφικά, αυτό που λες, τι έχουμε από εδώ και πέρα?
0: 4-Extreme τερματοφύλακας.
2: 4-Extreme τερματοφύλακας. Οκ. Okay.
0: Για τον 4.
2: Πες.
0: Είναι η θέση που έχει κυκλωθεί πιο πολύ από όλες. Θέλουν, το έχουν ξαναπεί, να δώσουν και ένα καλό συμβόλαιο στον Ατρόμητο. Υπάρχει ο εκλεκτός, στο εξωτερικό αγωνίζεται. Το έχουμε ξαναπεί, δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα ένα έτος. Οπότε γίνεται προσπάθεια από πλευράς του Ατρόμητου με την ομάδα να βρεθεί λύση και ο Ατρόμητος να τον κάνει δικό του. Είναι ανάλογα με τις μέρες. Κάποιες μέρες πάει καλύτερα αυτή την περίπτωση, κάποιες μέρες πάει λίγο πιο πίσω. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό, να πούμε. Για το τέρμα επίσης εξετάζεται μια καλή περίπτωση, αλλά εκεί νομίζω θα πάει εν τέλει λίγο πιο μακριά. Θα το δούμε βέβαια, θα προκύψει κάτι διαφορετικό. Και το εξτρέμ, νομίζω πάει αρκετά πιο πίσω η περίπτωση του Κάκη, ειδικά μετά την απόκτηση του Λίραντζη, διότι είχαμε πει ότι ο Κάκη θα αποκτηθεί για διπλό ρόλο, αν με το καλό, δηλαδή και για δεξιμπακ και για δεξι εξτρέμ. Το κρατάμε βέβαια, αν αλλάξει κάτι μέσα στο καλοκαίρι. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος πάει για άλλο εξτρέμ, για να ενισχύσει εκεί την δεξιά του πλευρά.
2: Από αυτές τις τρεις θέσεις που ανέφερες, κοιτάζει καθόλου στην ελληνική αγορά ή εκτός?
0: Ναι, κοιτάζει.
2: Κοιτάζει.
0: Κοιτάζει και για τέρμα κοιτάζει και γενικά αν προκύψει κάτι καλό.
2: Μάλιστα, ωραία. Okay.
0: Πάντως ο επιθετικός από εξωτερικό, έτσι, που έχει κυκλώσει.
2: Mm-hmm. Ωραία. Πιστεύεις ότι αυτή θα είναι η πρώτη, ας το πούμε έτσι, από τις εναπομείνασες προσθήκες του ΦΟΡ?
0: Είναι αυτό που σου είπα, ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις.
2: Mm-hmm.
0: Okay. Με την ομάδα, επειδή δεσμεύεται με συμβόλαιο, το έχουμε ξαναπεί την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορεί αύριο, για παράδειγμα, που λέει λόγος, δεν πιστεύω θα λήξει αύριο.
2: Ναι, εντάξει, okay, καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά αν βρεθεί η φόρμουλα, τις επόμενες μέρες μπορεί να έχουμε εξελίξεις. Αλλά εντάξει, είναι θέμα διαπραγματεύσεων αυτά.
2: Ωραία.
0: Αν θέλετε να σας μεταφέρω και ένα δημοσίευμα, όχι και δημοσίευμα, μια ανάρτηση του Eurofoot, το οποίο έχει 700.000 ακολούθους, στήκονται στις μεταγραφές του Ζορμπά, του νεαρού στόπερ από, από τον Ολυμπιακό στη Μίλαν, και του Καραντβέρικα,
2: ναι,
0: από την Ατρόμητο στην Μπάγκερ Μονάχου.
2: Λογικό.
0: Ναι, δύο από τα πιο ταλαντούχα στόπερ στην Ευρώπη τα αναφέρουν. Πριν από λίγο έγινε αυτή η ανάρτηση. Ο Καραντβέρικας, ο οποίος το πρώτο επίσημο

0: Της Bayern K19, έτσι.
1: Έπαιξε.
0: Ξεκίνησε βασικός.
1: Ναι. Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα.
2: Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Η Winsport FM
3: 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ράος παραμένουν στα μικρόφωνα του Big Wings Sport FM. Ο κύριος Κυριάκος Αθερόπουλος έχει την μουσική και τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αρχίζουμε με ΠΑΟΚ στην δεύτερη ώρα. Όπως και οι υπόλοιποι έμαθε το ζευγάρι του. Είναι ο ηττημένος του Λεύσης Ξόφιας Καϊρά Ταλμάτη, εφόσον περάσει στην Άντερλεκτ φυσικά. Και ξέρει και ότι θα παίξει με τον νικητή του Μπράνα Απόλλων Λεμεσού. Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί καν να μάθει ποιος πέρασε, να το πω έτσι. Χαίρετε κύριε Δημήτρη Τζουρμπατζόγλου.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά. Το πρωί νομίζω...
1: Έγινε μισή δουλειά.
2: Ναι, ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, τα μηνύματα. Θα μπορούσε να είναι καλύτερες οι κληρώσεις. Οκ. Okay. Σαν την Άντρελεχ δεν έχει τόσο χάλια. Ας το πούμε έτσι. Το χάλια δεν είναι ότι είναι ανίκητη, ότι είναι κάποιο
0: φόβο κτλ.
2: Είναι η Άντρελεχ σε τρίτο προγραμματικό καλοκαιριού. Mm. Αυτό. Ενώ είσαι ισχυρός. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν,
1: ναι,
2: δεν στέκει.
0: Και στο δεύτερο Δυναμό Κιέβου θα πω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Άξι, και, αυτό, okay. Και αυτό μαζί. Mm. Τελικά... Για το Europa League έρχεται ένα ζευγάρι από το Champions League. Φαβορεί είναι οι Βούλγαροι από και πέρα. Η άλλη ομάδα πήρε πρωτάθλημα από την Καραμπάχ και μόνο αυτό λέει πολλά. Σε αυτό το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ, εφόσον θα έχει περάσει και βρεθεί με μια από αυτές τις ομάδες, πιστεύω ότι θα είναι απαλλαγμένος από μια μεγάλη πίεση για τη φετινή προσπάθεια στην Ευρώπη. Αυτή ο ένας θα είναι απογοητευμένος αφού θα έχει χάσει ένα όνειρο του Champions League και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο. Και όλα αυτά ενώ θα είμαστε στο πέρασμα του χρόνου που θα βελτιώνεται η απόδοση του ΠΑΟΚ, μια και μιλάμε για ομάδα που ξεκίνησε με αλλαγή προπονητή και ενισχύεται στην πορεία. Στο άλλο ενδεχόμενο... Θα είναι πιεσμένος ο ΠΑΟΚ, θα έχει κάψει το πυραυλάκι, ας το πούμε έτσι, του ενός αποκλεισμού. Και από τη μία είναι μια μπραν με 15 μάτς στην Νορβηγία, έκτη αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη ένας Απόλλων Λεμεσού, που το λέω από το απόγευμα γιατί έτσι το νιώθω τα τελευταία χρόνια, ότι όλοι εδώ οι γείτονες, οι δικοί μας γενικώς, έχουν τεράστιο κίνητρο να αποκλείσουν ελληνική ομάδα. Τεράστιο κίνητρο και φαίνεται και το ζούμε και το βιώσαμε ακόμα και στη Βουλγαρία πριν από 3-4 χρόνια όπου ξαναπήγαμε. Οι Κύπροι πάντα έχουν τεράστιο κίνητρο. Είναι αρκετά απαιτητική και αυτή η δεύτερη κλήρωση αν ο ΠΑΟΚ βρεθεί σε εκείνο το τελικό για την Ευρώπη πλέον. Γιατί εκεί θα είναι ένας τελικός για την ευρωπαϊκή του παρουσία η φετινή σεζόν. Επίσημο σχόλιο δεν υπάρχει κάτι από τον ΠΑΟΚ. Την Άντερλεχτ έχει. Γιατί είναι η πιο δύσκολη από όλους αυτούς με το πρώτο μάτς το βράδυ της Πέμπτης προφανώς και με τον Γάλλο Λουσέ. Mm-hmm. Ανέβηκε ήδη μια ανάρτηση τον ΠΑΟΚ έτσι που προαναγγέλει τη μεταγραφή για το ποιος έρχεται, ποιος είναι ο επισκέπτης με μια φωτογραφία φυσικά με κλειστά μάτια. Η Λεκύπ το προανήγγειλε από το πρωί ότι έχει υπογραφεί το συμβόλαιο για 4 χρόνια. Οι Γάλλοι αναφέρουν ότι 2 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή, από ό,τι πληροφορεί είναι για 3 εκατομμύρια. Είναι μια τάξη μεγέθους για το τι έδωσε ο ΠΑΟΚ για έναν 23χρονο Γάλλο με γεμάτη περσινή σεζόν που παίζει σε αρκετές θέσεις κατά βάση ως οχτάρι.
0: Μιλγε Μπρασί.
2: Δεν έχουμε ακόμα οριστικοποίηση άφηξης και αυτό... μας δίνει την αίσθηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε αυτή την οριστικοποίηση.
1: Mm-hmm. Φοβάσαι ότι μπορεί να χαλάσει.
2: Πάντα υπάρχουν αυτά τα ενδεχόμενα. Από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το πότε έρχεται εδώ για να υπογράψει, mm-hmm. πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει 5 μεταγραφές και συνεχίζει. Πάλι θα λέγαμε ότι έχουν γίνει βήματα πρόοδου με τον Γιαννούλη, παρά το ότι εκείνος επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας του στην Αυστρία, όπου βρίσκεται η Augsburg. Αλλά δεν μπορείς να αποφύγεις να χρησιμοποιείς τις ίδιες εκφράσεις όπως άλλες εβδομάδες, γιατί το σύριαλ αυτό έχει κρατήσει εβδομάδες και μήνες. Για την αισιοδοξία που υπάρχει εντός ΠΑΟ και ότι σύντομα θα κλείσει η υπόθεση για το ότι έχουν εξομαλυνθεί κάποιες σχέσεις και επαφές. Ναι, θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο το πότε.
1: Δημήτρη, έχεις εικόνα από το ρεπορτάζ που έχει φτάσει ο ΠΑΟ την πρόταση?
2: Δεν έχει αλλάξει ο ΠΑΟ την πρόταση. Είναι 3,5 εκατομμύρια συν το 1 με τα μπόνους.
1: Okay.
2: Δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι, ωραία.
2: Αυτό είναι τσεκαρισμένο, το επιβεβαιώνουν συνέχεια. Όπως επιβεβαιώνουν και το ότι, τι να πω, ότι δεν θα καταθέσουν πρόταση 5 εκατομμυρίων. Έτσι λένε.
1: Okay.
2: Πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε αυτή την ημέρα, αυτή την περίοδο, μεγάλο θέμα με αριστερό μπακ, θα το έκανε.
1: Ναι.
2: Και αυτό μπορεί να παίζει έναν ρόλο. Το ότι αυτή την στιγμή ο ΠΑΟΚ διώχνει και άλλον μπακ. Θέλω ότι θα φύγει.
1: Ναι.
2: Το διώχνει, δεν είναι η απόφαση του παίκτη βλέποντας το τι γίνεται.
1: Mm-hmm.
2: Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, κατάλαβε, ξαφνικά το κατάλαβε, ότι υπάρχει ο Γκόμες.
1: Mm-hmm.
2: Δεν τα λέω όλα αυτά για το ότι κάτι αλλάζει με τον Γιαννούλη. Φυσικά mm-hmm. θέλει να τον αποκτήσει τον Γιαννούλη, γιατί είναι ο Γιαννούλης. Γιατί είναι ο Έλληνας διεθνής μπακ που θα έρθει για να τελειώσει την καριέρα του ίσως. Αλλά είναι ακόμα σε πολύ καλό επίπεδο. Απλά ίσως εξηγώ το ότι και ο ΠΑΟΚ δεν έκανε μέχρι τώρα το τελειωτικό βήμα που θα τα τελειώνει όλα.
1: Μάλιστα.
2: Μα καλός κακός, αυτά φυσικά ο καθένας τα κρίνει.
1: Και ο ΦΟΡ?
2: Ο ΦΟΡ είναι πιο κρίσιμη μεταγραφή ακόμα, γιατί φαίνεται ήδη στο γήπεδο αυτή η υπόθεση. Του Χωσέλου είναι υπαρκτό. Του Χωσέλου το σκέφτονται. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με άλλες εναλλακτικές τις οποίες έχουν, αφού χάλασε του κύριου στόχου την περασμένη εβδομάδα. Επιμένει ο Χωσέλου, ίσως γιατί γνωρίζει κιόλας, αλλά και για την δικαίωμά του, στα 2 χρόνια με κλειστό συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ επιμένει στο 1+1. Εδώ ίσως ισχύει το ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται και χρονικά. Δεν λέω ότι θα τον αποκτήσει σήμερα αύριο για να προλάβει την Τετάρτη, αλλά νομίζω ότι βιάζεται περισσότερο. Αυτό βγαίνει από όλες τις πληροφορίες, ώστε να πάρει την απόφαση που, επαναλαμβάνω, μπορεί και να αφορά τον Χωσέλου. Μπορεί και να αφορά συμβόλαιο 2 ετών. Υπάρχει ενδεχόμενο.
1: Ωραία.
2: Να δεχθεί αυτή την παράμετρο.
1: Πότε μπαίνει χειρουργείο, Μέιτε?
2: Μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο. Από την περασμένη εβδομάδα φάνηκε στην τελευταία μαγνητική ότι η απόφασή του να πάει συντηρητικά δεν το δικαίωσε στο παραμικρό.
0: Και σήμερα το επιβεβαιώσει και πάει, ναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει παραμικρή βελτίωση στο ισχύο του. Δεν άκουσε ο Μέιτε τη συμβουλή από τον ΠΑΟ και τους ανθρώπους και τους γιατρούς του τον Μάιο, και όλη αυτή η διαχείριση της δικής του υπόθεσης και από την τεχνική ηγεσία πέρυσι και από τον ίδιο πέρυσι, αλλά και την άνοιξη, οδηγεί σε αυτό το αδιέξοδο. Γιατί είναι 3 μήνες, είναι μετά η προσπάθεια να επιστρέψει. Το 26 δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε,
1: ναι,
2: με ΙΤΕ ενεργό και καλό μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, με το κορμί αυτό. Ναι.
2: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: 2 προσθήκες για τον ΠΑΟΚ Β. Έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για 2 ποδοσφαιριστές που κυρίως παίζουν ως εξτρέμα από τα αριστερά. Ένα από την Παραγουάη, Γκαλεάνο, και έναν από την Ρουμανία. Τι να πω, Καραγκία λέγεται ο Ρουμάνος από την Δυναμό Βουκουρεστίου. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ, πέρα από τους δικούς του ποδοσφαιριστές, να ψάξει τις αγορές με διάφορες γνωριμίες και επαφές, πας και βρει κάποιο μεγάλο λαβράκι. Επαναλαμβάνω, την ίδια μέρα έρχεται ένας από την Παραγουάη, 19χρονος, και ένας από τη Ρουμανία. Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι, και έδωσε, μια και λες για τη Β' ομάδα, έδωσε τον Μπάλντε στον Λεβαδιακό.
2: Μπάλντε, βέβαια. Mm. Πολύ σημαντικός δανεισμός, γιατί είναι εξαιρετικός ο ποδοσφαιριστής. Δεν τα κατάφερε 2 καλοκαίρια να βρει τη θέση του στο ρωτέσιο της πρώτης ομάδας. παρότι έκανε την προετοιμασία, αλλά έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον την πορεία του σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο Λεβαδιακός.
1: Ωραία. Προετοιμασία εν ώψη Άντερλεχτ.
2: Δεν έχει κάτι καινούριο, mm-hmm. τακτική, οι γνωστοί απόντες, γιατί το ιατρικό του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο και το Σπότοφ και ο ΜΕΙΤΕ και ο Τάχα άλλοι, όλοι παραμένουν έξω. Έρχονται και οι Βέργοι, θα έρθουν και 250 δικοί τους οπαδοί, το ΠΑΟΚ προφανώς θα έχει τους δικούς του στον δεύτερο γύρο. Θυμίζω ότι η σημασία που δίνει η UEFA στην αναμέτρηση με τον Ισπανό Μουνουέρα που έχει βάλει ήδη διαιτητή και ετοιμαζόμαστε πλέον για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι το βράδυ της Πέμπτης.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας. Καλά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is Jam.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε έτσι λίγο σε τίτλους τα νέα που αφορούν τον Άρη. Ο Αλέξης Αβόπουλος είναι σε άδεια για δύο εβδομάδες.
1: Ναι, δύο εβδομάδες.
0: Ασφαλώς αν υπάρχει κάτι, να το πω έτσι, χειροπιαστό βαρβάτο θα είναι μαζί μας. Ναι, μας ενοχλήσει.
1: Θα τον ενοχλήσουμε κι εμείς.
0: Είναι η μέρα άφηξη του Ράφα Μύρ από χθες. Είχαμε ειδοποιηθεί για κάτι τέτοιο, ότι ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Άρη, θα έρθει στην Ελλάδα. Για την ώρα δεν έχει αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει πιο αργά. Ναι. Πάντως, η νέα διάσταση που έδωσαν στο θέμα του Ισπανού επιθετικού τα μέσα ενημέρωση στη χώρα είναι ότι υπάρχει συμφωνία με τη Σεβίλη για δανεισμό και οψιόν αγορά το καλοκαίρι του 2027. Έτσι. Όχι, δεν θα γίνει με αγορά ή ως ελεύθερος. Θα γίνει κάπως έτσι η μεταγραφή. Θυμίζω ότι ο Ράφα Μύρ έχει συμφωνήσει με τον Άρη για διαιτές συμβόλαιο προφορικά. Υπήρξε σήμερα ένα δημοσίευμα στην Αφρική που βάζει τον Άρη στη λίστα των ομάδων που εξετάζουν τον Αρτούρ Μαζουακού της Σάντερλαν, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Όντως ο Άρης βεβαιώνει ότι είναι στη λίστα. Ο Μαζουακού με άλλες μία-δύο περιπτώσεις για τη θέση του αριστερού μπακ. Ενώ έτσι λίγο φούντωσε η εφημολογία για τον Μάνου Γκαρθία, καθώς υπήρξε μια αλληλεπίδραση του παίκτη με τον Θόδωρο Καρυπίδη στα social media. Παρ' όλα αυτά παραμένει ακόμη πάρα πολύ δύσκολο το να φύγει από την Κάνσας, να βρει τη λύση
1: ο παίκτης. Μόνο με δανεισμό μπορεί να γίνει. Ναι. Νομίζω το έχει πει και ο Αλέξης, ότι και να καλύψει η ομάδα του MLS προφανώς μεγάλο
0: μέρος του συμβολαίου.
1: Του συμβολαίου. Γιατί από μόνος του Άρης δεν.
0: Μπορεί να μην λέει και τίποτα δηλαδή αυτή η αλληλεπίδραση. Καλά, να πω έτσι. Ναι. Τι Άρης τον θέλει τον Μάνου Γκαρθία είναι δεδομένο. Τέλος, υπήρχε επίσημη εξέλιξη με την ανακοίνωση του 18χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Ταφσίρ Ντιόπ. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι διεθνής με την εθνική Σενεγάλη στις μικρές ηλικίες. Under 17, under 18. Πενταετές συμβόλαιο και είναι στο πλαίσιο του παιδομαζώματος εισαγωγικά που κάνει ο Άρης από τέτοιους νεαρούς Αφρικανούς σαν επένδυση στο μέλλον, έτσι. Αυτά. Θυμίζω έχουν φιλικό την Τετάρτη, έτσι, με τον Πανθρακικό.
1: Μπράβο, το πρώτο από τα δύο φιλικά που θα γίνουν στο Βικελίδης είναι αυτό με τον Πανθρακικό, το άλλο είναι με τον Πανσεραϊκό και βλέπω εδώ τώρα μια κίνηση του Super 3 του συνδέσμου οργανωμένου, του μεγαλύτερου συνδέσμου οργανωμένων οπαδών του Άρη, ότι από αύριο ξεκινάει τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους. Συγκεντρώνουμε, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη υγιεινής, ρούχα, πρώτες ύλες, χρηματική ενίσχυση και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Λέει ότι αυτό ξεκινάει αύριο κατά τη διάρκεια των φιλικών αγώνων, δηλαδή αυτά με Πανθρακικό στις 5 και Πανσεραϊκό στις 8 του μήνα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να φέρουν την προσφορά στο σύνδεσμο πριν την έναρξη των αγώνων. Και φυσικά όλες τις μέρες λειτουργίας του συνδέσμου μετά τις 7.30 το απόγευμα. Αυτό.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, είχαμε προαναγγείλει έναν απολογισμό του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Τα φιλικά πρόεδρος εκεί ξεχώρισαν, ήταν στις προπονήσεις έτσι δυναμικοί. Θα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Νίκο Τζαλίδη που παρακολούθησε και για λογαριασμό του Big Win Sport FM αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, την επομένη της νίκης με 3-0 από τη Ντρούιντεν, νομίζω έτσι.
1: Ναι.
0: Τελευταίο φιλικό εκεί. Γεια σας, κύριε.
1: Γεια σου, Νικόλα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
1: Καλή επάνωδο. Τι κάνεις, σε κουράστηκε?
2: Καλά. Εντάξει, τώρα βρίσκουμε ξανά τους ρύθμους μας. Γιατί ήταν λίγο το ταξίδι, ξέρεις, ήταν και λίγο η μέρα χθες.
0: Δύσκολη, ναι.
2: Είμαστε στο πόδι γιατί φύγαμε νωρίς το πρωί. Πήγαμε εκεί στην περιοχή Μιλ, ήταν περίπου μια μισή ώρα από το Άπλτον.
0: Με βαλίτσες αναχείρας.
2: Με βαλίτσες αναχείρας, ταξιγύρισαμε λίγο αργά το βράδυ, αλλά δεν μασάμε. Προχωράμε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν. Εντάξει, αυτό νομίζω που.
0: Αρχικά θες να μας κάνεις ένα σχόλιο για την κλήρωση.
2: Εντάξει, η κλήρωση νομίζω είναι πολύ καλή, παιδιά. Δηλαδή, το ζευγάρι Καϊράτ Λεύσκη είναι, θεωρώ ότι είναι μια καλή κλήρωση για την ΑΕΚ. Έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αποκλείσει μια από τις δύο ομάδες, την νικήτρια δηλαδή, και να βρεθεί στα play-off του Champions League. Τα παλαιότερα χρόνια δηλαδή, για να μπει σε ομίλους του Champions League, θυμάστε τι ομάδες υπήρχαν, οπότε νομίζω ότι βέβαια μια κλήρωση την κάνεις καλή ή κακή εσύ, έτσι.
0: Ναι.
2: Να το πούμε αυτό, γιατί και πέρυσι η ΑΕΚ, ας πούμε, που είχε τις τρεις σερί προκρίσεις, όταν έπεσε με την Άντερλεχτ, λέγαμε όλοι ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έτσι, και δεν ήταν και φαβορία η ΑΕΚ πέρυσι, με την Άντερλεχτ. Και κατάφερε κι όμως και κάνει κάτι που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ στην ιστορία της, πήρε τρεις σερί προκρίσεις. Μπήκε στο conference, έκανε μια καταπληκτική πορεία στη League Phase και αυτή η πορεία της εξαργυρώνει πλέον αυτή τη δυνατότητα, κατακτώντας και το πρωτάθλημα προφανώς, να κάνει μια πρόκριση πλέον στα play-off με μια ομάδα που είναι μια δυναμικότητας που θεωρώ ότι την έχει και να μπει στη League Phase.
1: Ωραία. Πάμε να κάνουμε και έναν απολογισμό του δεύτερου κομματιού της προετοιμασίας στην Ολλανδία, το οποίο παρακολούθησες από κοντά. Ποιοι ξεχώρισαν, να το πούμε έτσι, από παλιούς, από νέους, από νεαρούς σε ηλικία? Βάλτε σε μια σειρά.
2: Το βασικότερο κομμάτι νομίζω είναι και αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα μετά και το φιλικό με την Σεντρουίνεν, είναι ότι η ΑΕΚ έβγαλε πολύ υψηλά επίπεδα ετοιμότητας. Την είδαμε την ΑΕΚ να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να έχει εντάσει το παιχνίδι της. Να έχει και αυτή μια πρώτη φρεσκάδα που ήταν και το ζητούμενο, γιατί ο Νίκολιτς την τελευταία εβδομάδα ρίξε και τους ρυθμούς ηγεμονές προπονήσεις. Και είδαμε σίγουρα μια ΑΕΚ με τις αρχές τις γνωστές που είχε βάλει ο Νίκολιτς από την περσινή χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή στην ΑΕΚ, που εκεί ήταν ο βασικός στόχος να μπουν οι βασικές αρχές και να έχει μια ομάδα compact για να πετύχει αυτό το 3-3. Φέτος η διαφοροποίηση σε σύγκριση με την πρώτη χρονιά ήταν ότι εξέλιξε το μοντέλο παιχνιδί του, εξέλιξε το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια και νομίζω ότι αυτό το είδαμε, ήταν εμφανές. Παράλληλα όμως έκανε και μια τροποποίηση, γιατί έχασε ένα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή, τον Πινέδα. Έχει βάλει πλέον άλλα στοιχεία στη μέσο επιθετική γραμμή. Παίχτες με πολύ καλούς με την μπάλα στα πόδια, όπως ο Μάγερ, όπως ο Καϊρίνεν, που του δίνουν λίγο διαφορετικότητα στην ανάπτυξη. Οπότε αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό που αλλάζει για την ΑΕΚ και θεωρώ ότι την διαφοροποιεί σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Τώρα, εντάξει, θετικό πρόσημο σίγουρα εγώ θα έβαζα στο Μάγερ πρώτα απ' όλα, γιατί ήρθε και πλέον δεν είναι σαν να είναι μερικές μέρες. Μοιάζει σαν να είναι μήνες στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης ήρθε, κούμπωσε αμέσως και του κάνει του Νίκολιτς αυτή τη δουλειά για την οποία τον πήρε. Η θέση του προφανώς είναι στο 8, αλλά μπορεί να παίξει και ως υβριδικός, όπως χρησιμοποιήθηκε με την Σεντρουίντεν. Ο Μαρίν σίγουρα πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Κοϊτά που ήταν σαν να μην έκανε προετοιμασία, σαν να ήταν σε φουλ ρυθμούς. Ο Ρώτα, ο Πίλιος, ο Γκατσίνοβιτς. Περισσότερα εγώ περίμενα, να σου πω την αλήθεια, από τον Μπενράις, τον Κουτέσα και τον Σαχαμπό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είδαμε στην Ολλανδία Δεν είδαμε αυτά που περιμέναμε από τους τρεις. Εντάξει, για το Σαγάμπο έχουμε πει ότι ψάχνει η ΑΕΚ για να δοθεί ιδανικός και να δούμε και τις εξελίξεις με τον Μπενεδάης.
0: Μάλιστα. Συνολικά, ποιες διαφορές είδες σε σχέση με την, την περσινή προετοιμασία?
2: Με τι?
0: Με την περσινή.
2: Ναι.
1: Υπήρχαν, Νίκο, γιατί...
0: Ή τα ίδια έκανε ο Νικόλης και φέτος, να το πούμε έτσι.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν. Γιατί να σου πω κάτι, ναι, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Φέτος η ΑΕΚ έχει να ξεκινήσει επίσημες υποχρεώσεις μέσα Αυγούστου. Πέρυσι ήταν νομίζω ένα μήνα χονδρικά νωρίτερα.
2: 24 Ιουλίου, ναι, το πρώτο παιχνίδι με την Περσεβά.
1: Τι διαφορές δηλαδή υπάρχουν σε σχέση με πέρυσι?
2: Η πρώτη και βασικότερη ήταν ότι πέρυσι ξεκίνησε από το Α και το Β ο Νίκολης. Δηλαδή υπήρχαν προπονήσεις που τοποθετούσε ο ίδιος μέσα στο γήπεδο τους παίκτες του για να τους μάθει τα πολύ βασικά. Γιατί παρέλαβε και μία ΑΕΚ η οποία έζησε όλα αυτά που έζησε, τέλος πάντων, την προπέρσινη χρονιά.
1: Ναι, και ψυχολογικά ήταν πολύ, να το πω έτσι, χάλια.
2: Καταρακωμένη βέβαια, καταρακωμένη. Οπότε το βασικότερο στο τακτικό επίπεδο ήταν να μπορέσει να βάλει τα πολύ βασικά και να σχηματίσει μια ομάδα η οποία θα είναι compact τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα για να παίρνει τα αποτελέσματα όπως και έγινε στην πορεία βέβαια της χρονιάς. Η ΑΕΚ εξελίχθηκε, έπαιξε καιρό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι το λένε όλοι, ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα πέρυσι. Φέτος δούλεψε εντελώς διαφορετικά γιατί είχε τη βάση από πέρυσι και σε κάθε προπόνηση προσέθεται και πράγματα κυρίως μεσοεπιθετικά, γιατί θεωρούσε προφανώς θέσφατο το αμυντικό κομμάτι, αυτό που είπα πριν, το compact, να είναι σκληρή στην άμυνα, να είναι συμπαγής κλπ. Οπότε αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και σίγουρα ήταν και κάπως διαφοροποιημένη η προετοιμασία πέρυσι που είχε τρία προκριματικά όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Ναι. Θεωρώ ότι και εκεί υπήρχε μια διαφοροποίηση. Αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι φέτος θα δούμε την ΑΕΚ να βγάζει μέσω επιθετικά κάποιους άλλους αυτοματισμούς από πέρυσι, λίγο πιο σύνθετους. Και σίγουρα αυτό που είπα πριν, ότι είναι μεγάλη διαφοροποίηση. Mm-hmm. Περνάμε από την εποχή του Πινέδα, που ένας έπαιρνε την μπάλα και αποτελούσε βασικό πυλώνα ανάπτυξη για την ΑΕΚ από τον άξονα. Ήταν πολύ χαρακτηριστική δηλαδή η κίνηση του Πινέδα και το πώς αναπτυσσόταν η ΑΕΚ από τον άξονα και το πώς αναπτύσσεται πλέον, που βάζει πολλούς και καλούς χειριστές της μπάλας στον άξονα αλλά και στα άκρα με τους υβριδικούς που θα χρησιμοποιεί, το είπε και ο ίδιος ο Νίκολιτς, για να φτάνει η μπάλα μπροστά με build-up, με ανάπτυξη, με αυτό το παιχνίδι.
1: Mm-hmm. Ωραία. Νικόλα, μιας και σε έχουμε στον αέρα, το προφορικό, ναι, που διαβάζουμε της συμφωνίας πλέον με την Κιόρ για τον ποδοσφαιριστή, τον έλα, κόλλησα, το Βιτάλης, ναι, το Μίλαν Βιτάλης.
2: Το Βιτάλης, ναι, το
1: πότε
2: Βιτάλης.
1: Εκτιμάς ότι θα γίνει γραπτόν, θα γίνει αύριο?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε την οριστική συμφωνία και το τελικό deal, πλέον είναι οι λεπτομέρειες.
0: Ναι,
2: είναι
0: αρθεί
2: να έρθει ο παίκτης, να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει και να πάρουν καλά. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τελειωμένη η μεταγραφή.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
1: Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Νίκο Τζαλίδη και κάνοντα τον απολογισμό του δεύτερου κομματιού της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Apeldoorn, αλλά και αυτό για την είδηση ουσιαστικά της τελευταίας στιγμής, την προφορική συμφωνία με τη ΑΕΚ, με την Κιόρ, για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης, και πλέον είναι θέμα χρόνου να έρθει ο ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογράφες. Πριν πάμε σε διαφημιστικό, τον ΠΑΟΚ τον πρόλαβε η ΝΙΣ.
0: Ναι.
1: Και έβγαλε ανακοίνωση της παραχώρησης του Τόμ Λουσέ στον δικέφαλο του Βορρά, προερχόμενος από τις Ακαδημίες του Συλλόγου. Ο 23χρονος μέσος διένυσε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης στην ΙΣ, από τα τμήματα υποδομής έως την πρώτη ομάδα. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Είναι η ανάρτηση της γαλλικής ομάδας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6. Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
7: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής από Νίκο Τζαλίδη, διαμέσου Νίκου. Θα πάμε σε Νίκο Παγκάκη.
1: Ωραία.
0: Το σκέφτηκα πολύ ωραία αυτό. Τα λέω, τα πετυχαίνω, είμαι πετυχημένος.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε Νίκο Παγκάκη, βλέπω εδώ πολύ ωραίες εικόνες από το Αγρίνιο. Αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Πίτορ μου στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου του Πανετολικού. Κόσμος τον φέτος συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Πολύ ωραία πλήθος κόσμου. Παιδιά βλέπω εδώ από την... από τις ακαδημίες. Ωραία εκδήλωση από αυτό που καταλαβαίνω από τις φωτογραφίες. Και όπως είπες, είχε νωρίτερα στις 7, είχε ανοιχτή προπόνηση. Και η έκπληξη για τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο ήταν ότι παρουσιάστηκε και η νέα φανέλα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Η πρώτη είναι κίτρινη. Με μπλε λεπτομέρειες στο λαιμό, στις άκρες των μανικών και στα πλαϊνά. Η δεύτερη κυριαρχεί το μπλε χρώμα, το οποίο έχει διακριτικές κίτρινες πινελιές. Και η τρίτη είναι η ουδέτερη, ας το πούμε έτσι, η εμφάνιση, και θα, όπως γράφει εδώ στο δελτίο τύπου, και θα την φορέσει ο Πανετολικός στο φιλικό με την Τρουά. Εμένα μου άρεσε το μπλε, γιατί έχει στο μπροστινό μέρος υπάρχει ο τίτορμος.
0: Ναι.
1: Πλαισιωμένος από την ονομασία του συλλόγου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
0: Πάμε, Νίκος Παγκάκης, Παναθηναϊκός, τελευταία νέα. Παναθηναϊκός προετοιμάζει για το πρώτο μάτς με την Τσέσκα 1948, αλλά έχει έτσι και στραμμένο το... μεταγραφικό του βλέμμα προς Ρωσία μεριά για τον Λιβάη Γκαρσία. Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, παίκτες. Τι κάνετε?
1: Γεια σου, Λιβάη μου. Καλή εβδομάδα. Καλά, εσύ?
2: Είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Εκεί με τη ζέστη. Καλά είμαι. Τώρα έβλεπα, μου ήρθε μια πληροφορία αλάρμ, έτσι, για ότι υπήρχε μια πυρκογιά και πυκνός καπνός στην οδό Ορφέως, αλλά δεν έχει κάποια, επειδή έκανε ένα γρήγορο πέρασμα, δεν υπήρχε κάποια ένδειξη ότι επηρέασε κάτι στο εργοτάξιο του γηπέδου ή σε καταστάσεις, επειδή απλά ρωτώ και ο κόσμος κάποια μηνύματα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, είναι στο Εγάλαιο.
2: Ωστόσο, ναι, είναι προς τα εκεί. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές και νομίζω εντάξει θα το ελέγξουν, αλλά δεν υπάρχει κάτι για το γήπεδο, το λέω έτσι. Αρχίζουμε, ξέρετε, επειδή με τις φωτιές είναι, δεν θα έλεγα της μόδας, δεν κολλάει, είναι λάθος η έκφραση, αλλά αυτές τις μέρες δυστυχώς είναι στην καθημερινότητά μας, οπότε τώρα αφού το είδα και εγώ μόλις μου ήρθε, δηλαδή, συνημέρωσα αυτή. Λοιπόν, πάμε για τα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά, όπως είπατε σωστά και εύστοχα, όλο το βάρος έχει πέσει στην ανοιχτή γραμμή που υπάρχει με τη Ρωσία, τη Σπαρτάκ και τον Γκαρσία. Νομίζω ότι είναι σε μια φάση όλο αυτό το έργο που ο παίκτης έχει ψηθεί να έρθει στην Ελλάδα. Είναι ok με τον Παναθηναϊκό, φαίνεται ότι υπάρχει και είναι συνισταμένη με το τριφύλι. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει το βασικότερο κομμάτι, το βασικότερο που ξεπεράστηκε είναι ότι το δανείζει η ομάδα του χωρίς υποχρεωτική οψιόν. Γιατί και αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα να το ξεπεράσει, ας πούμε. Ένα σκόπελο Παναθηναϊκός εξ αρχής. Οπότε τώρα θα έλεγα ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία, υπό την έννοια ότι εδώ το σημείο που θα κρίνει την έλευση του παίκτη στην Ελλάδα είναι το ποσό που θα αξιώσει και η ρωσική ομάδα για να δώσει ο Παναθηναϊκός, να βρεθεί μια χρυσή τομή εκεί. Και αν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, νομίζω ότι ο παίκτης θα έρθει πιο κοντά στο Παναθηναϊκό. Βέβαια είμαστε σε μια περίοδο σαφώς όπου υπάρχουν και είναι ένας παίκτης ο Γκαρσία που αρέσει γενικά και παρακολουθείται και από άλλες ομάδες. Και οπότε εγώ λέω πάντα ότι αν δεν πέσει υπογραφές δεν τελειώνει καμία συμφωνία, είναι δεδομένο αυτό. Δεν είμαστε και σε επίπεδο υπογραφών αυτή τη στιγμή, είναι ξεκάθαρο. Και αυτό νομίζω ότι είμαστε ακριβώς στο προθάλαμο του να τα βρει ο Παναθηναϊκός με τους Ρώσους οριστικά και μετά να πούμε ότι όντως ο παίκτης μπορεί να είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά είναι καλό το κλίμα, υπάρχει ανοιχτή γραμμή, υπάρχει διάβλωση επικοινωνίας, οπότε λέμε ότι πλησιάζει ένα βηματάκι περισσότερο στον Παναθηναϊκό, όπως να λέμε τίποτα παραπάνω υπερβολικό.
1: Αυτή η επικοινωνία που λες, ο Νίστρουπ έχει μιλήσει μαζί του? Του έχει εξηγήσει, ας το πούμε έτσι, ποιο είναι το πλάνο, ποιο είναι το project, για ποιον ρόλο τον προορίζει?
2: Έχω την πεποίθηση ότι έχει, κοίτα, μέχρι τώρα σε όλους τους παίκτες που ενέκρινε ο Νίστρουπ και σε όλους τους παίκτες που ο Κοτσόλης εντόπισε και έδωσε στον Νίστρουπ, πάντα υπήρξε επικοινωνία με τον προπονητή. Νομίζω ότι έχει υπάρξει επικοινωνία και με τον Νίστρουπ. Ωστόσο, ο Νίστρουπ φυσικά να φύγει το πράσινο φως, δεν θα κινούταν ποτέ ο Παναθηναϊκός χωρίς το πράσινο φως και το κέντρο του Νίστρουπ. Είναι παίκτης που του κάνει και του κάνει γιατί παίζει δεξί εξτρέμ και μπορεί να βοηθήσει και στα φορ. Του κάνει γιατί του αρέσει επειδή είναι σπίτι, είναι αθλητικός τύπος, εκρηκτικός. Έχει τον γκολ, κάτι που θέλει να το τονίσει αυτό το σημείο ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο νέο Παναθηναϊκό. Και φαίνεται τις κινήσεις που κάνει. Και ο Κάγκου έχει τον γκολ που ήρθε. Και ο Ντέστερ μπαίνει τώρα και είναι ικανοποιημένοι και θέλουν να δουν ένα διαφορετικό παίχτη, μια διαφορετική επιλογή στην κορυφή της επίθεσης. Και φυσικά κοιτάζει για δεξί εξτρέμ, όπως λέγαμε και πριν από μια εβδομάδα στο Βάιο, που θα έχει τον γκολ. Και ο, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, γιατί ξέρετε τον παίχτη, το έχει τον γκολ και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Θέλει δηλαδή και πιο αποτελεσματική να γίνει η ομάδα η ίδια, μέσα από τη δουλειά της και την ομαδικότητα, αλλά θέλει να έχει και μονάδες που θα έχουν συχνότερη επαφή με τα δίχτυα. Και αυτό φαίνεται ότι πάει να τονίσει αυτό το στοιχείο αυτή τη στιγμή ο Νίστρουπ, και φυσικά έχει και επαφή με το ποδοσφαίρι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Πώς είδες την κλήρωση?
2: Την είδα πάρα πολύ καλή. Όχι βατή που λέμε, πάρα πολύ καλή. Μιλάμε για δύο ομάδες που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού, μάλλον για μία ομάδα που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Η Μπεσίκτας λογικά θα επικρατήσει, έχει ένα τεράστιο μπάτζετ, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να περιμένει πιο βατή κλήρωση σε αυτή τη φάση. Υπήρχαν και αντίπαλοι τύπου Χετάφε που τις δρίβλαρε. Υπήρχε πάντα η παγίδα του να σου ένας πιο επικίνδυνος αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι από τα υπογκρουπ μέχρι τον προσεχή του αντίπαλο ο Παναθηναϊκός πήγε πρίμα. Οπότε παιδιά πλέον χωρίς άγχος, γιατί είναι αλλιώς να έχεις και στον προθάλαμο της πρόκρισης, ας πούμε, ένα μεγάλο εμπόδιο. Χωρίς άγχος ο Παναθηναϊκός για μένα μπορεί να καταστρώσει τα σχέδιά του. Δηλαδή τα σχέδιά του ήταν εξής. Αυτή τη στιγμή να κλείσει το Λιβάν Γκαρσία, μπορεί, ή ένα δεξί εξτρέμ λόγο πάντα, από αυτή την πτέρυγα, για να έχει γεμίσει σχεδόν το ρόστερ σε όλα τα σημεία του με τις βασικές επιλογές. Να περιμένει και να πάει λίγο πιο εκεί για να βρει κάτι καλύτερο με υπομονή στη θέση 8, που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, να ενισχυθεί με ένα ποιοτικό οχτάρι δημιουργικό και σε αυτό το κομμάτι για να χτίζει λίγο καλύτερα. Και νομίζω ότι στο βάθος τούνελ που λέμε, ίσως μέσα από τις προσαφαιρέσεις και τις αποχωρήσεις κάποιων παιχτών, ανοίξει και ο δρόμος για κάποια άλλη θέση στην πορεία που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Αλλά πλέον θα έχει σίγουρα δύο παίκτες σε κάθε θέση και σίγουρα ένα πολύ γεμάτο ρόστερ για να παίξει μπάλα μεταφορικά και κυριολεκτικά ο Παναθηναϊκός. Και αν δείτε, νομίζω ότι έχει και πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά έχει και περισσότερες επιλογές πλέον και κυρίως παίκτες που είναι και πολύ εργαλεία. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΔΕΤΕΙ δεύτερο επιθετικό, μπορεί στην κορυφή της επίθεσης, για παράδειγμα, μπορείς και δεξί εξτρέμ. Έχεις πλέον λύσεις, το ίδιο είναι και με τον Γκαρσία. Κάτι ανάλογο έτσι ισχύει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πλέον λύσεις ο Νίστρουπ να μπορεί να ανακατεύει με πολύ μεγαλύτερες αξιώσεις στην τράπουλα.
1: Ναι. Προετοιμασία. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά?
2: Όχι, όχι, νομίζω το εξαντλήσαμε. Okay.
1: Ωραία. Προετοιμασία εν ώψη ΤΣΕΣΚΑ. Τετάρτη το παιχνίδι, ουσιαστικά η σημερινή προπόνηση ήταν, γιατί αύριο παραμονή του αγώνα θα είναι, δεν θα έχει μεγάλη ένταση.
2: Κοίτα,
1: ανησυχούμε για ΤΕΤΕΙ?
2: Ναι, σίγουρα όταν έχει σίωση δεν ξέρει πως θα ανταποκριθεί. Τον βάζουμε αμφίβολο προσωρινά. Αύριο νομίζω θα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Σήμερα δούλεψε πολύ συντακτική ομάδα. Ο ΤΕΤΕΙ αυτή την ώρα που μιλάμε είναι αμφίβολος, δεν δίνεται ως σίγουρος. Βάζουμε ένα μικρό ερωτηματικό. Αν δεν έχει κάτι τρομερό, νομίζω θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Θέλει και ο ίδιος να παίξει, αλλά δεν θα το πιέσουν κιόλας, αφού υπάρχει και ρεβάνς και δεν υπάρχει και πολυτέλεια των δύο επιθετικών ακόμα. Μέχρι να είσαι 4 περίπου στις 20 Αυγούστου και να γεμίσει πάρα πολύ το ρόστερ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, στο επιθετικό κομμάτι μάλλον. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πάμε σε μια παρεμφερή σύνθεση με αυτή που είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι, με τον Φαντρόγκεν να διεκδικεί θέση βασικού στο κέντρο της άμυνας αυτή του Ντουμπά. Δεν βλέπω άλλες αλλαγές. Σήμερα άκουσα διάφορα για το ταμπόρδο και αυτά, δεν ξέρω, πάντα ξέρετε λογικά μια έκπληξη από ένα προπονητή, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βάσει των όσων ξέρουμε ρεπορταζιακά, ο Παναθηναϊκός πέρα από τον Βαντρόγκεν δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Κοίτα, εγώ να ξαναβάλω στο κάδρο όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, παρότι δεν προχώρησε αυτή την αλλαγή του Μπελίστρη αντί του Ζαρουρί, και θα πω ότι εφόσον δεν καταφέρει ο ΤΕΤΕΙ να είναι διαθέσιμος, Ραστόντερ, έτσι.
2: Εννοείται αυτό. Mm. Αυτό εννοείται. Ειδικά μετά τον γκολ που έβαλε. Δεν ξεκινήσει και τώρα στον τραπευθεία.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν ξέρω. Δηλαδή, okay, πρέπει να επιβραβεύεις και κάποιες προσπάθειες.
1: Ναι.
2: Είναι άλλο τύπου παίκτης ο Ραστόντερ, είναι άλλο τύπου παίκτης ο Τετέι σίγουρα. Είναι λίγο πιο βαρύς ο Ραστόντερ με την έννοια ότι είναι πιο μποξάτος παίκτης. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας έχει τα σύν του και μπορεί να προσφέρει διαφορετικά πράγματα, οπότε ο coach ξέρει στην προπόνηση τι πρέπει να κάνει. Ναι, είναι μονόδρομος αυτή η επιλογή θα έλεγα, χωρίς τον Τέσσερς, εάν δεν τα καταφέρει όπως το θέσει ο Τετέι, αλλά ακόμα νομίζω ότι είναι αφίβολος, οπότε καλό είναι να περιμένουμε λίγο.
1: Mm-hmm.
2: Κάτι συγκλονιστικό δεν περιμένω, πέρα από αρκετό κόσμο που θα έχει στο ΆΚΑ για ακόμη μια φορά και θα μάθουμε αύριο την κίνηση των εισιτήριων. Ωστόσο, θεωρώ ότι έχει διαφανεί η διάθεση του κόσμου του Παναθηναϊκού από τα φιλικά κιόλας μέχρι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι που έδωσε, όπου παιδιά ήταν κοντά στο 80% των εισιτήριων διαρκείας, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο νούμερο για τέτοια εποχή. Και γενικά είχε κόσμο το ΆΚΑ για τέτοια εποχή, θα έλεγα, και με μια ομάδα που δεν είναι και εμπορική.
0: Και εμπορική είναι.
2: Βέβαια, βέβαια. Πιστεύω θα έχει πάλι αρκετό κόσμο και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα πριν την επόμενη στροφή που είναι βέβαια στη Σόφια την ερχόμενη εβδομάδα που θα είναι το δυναμικό εκεί για να το καλύψουμε. Τώρα, κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό να πούμε ότι αναφορικά με το παιχνίδι στη Σόφια ρυθμίζει κατά εισιτήρια, κοστίζουν 20 ευρώ, νομίζω μπορεί να πάρει μέχρι 4 ο καθένας. Είναι φυσικά εισιτήρια, δεν είναι ηλεκτρονικά, σε φυσική μορφή και πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Όπως να πάρει εισιτήρια, ο Παναθηναϊκός υπολογίζει ότι θα έχει περίπου 1.600, ίσως και λίγο παραπάνω παδούς του σε αυτό το παιχνίδι. Τέλος, να πούμε ότι ο τεχνικός διευθυντής ο Μάνος, ο Στέφανος Κοτσόλης, θα πάει το βράδυ στη Μαδρίτη, θα δώσει το παρόν την Τρίτη στο διεθνές event του Transfer Room, στο οποίο συμμετέχουν στελέχη εκατοντάδων συλλόγων και εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών από όλη την Ευρώπη. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Ξέρετε ότι εκεί παίζεται μεταγραφικό παιχνίδι.
1: Ναι,
2: υπάρχουν δημοσίες σχέσεις, υπάρχουν επαφές. Χτίζουν οι ομάδες και προσφέρουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν συνεργασίες μέσα από δίκτυα επαφών. Και αυτό παρακάνει και ο Παναθηναϊκός για να είναι μέσα στα κόλπα. Να το πω έτσι.
1: Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Καλό βράδυ στον Νίκο Παγκάκη. Έχεις να πεις κάτι?
0: Όχι, έχω να πω τι ωραίο που ήταν φυσικό το εισιτήριο που είπε. Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Τι ωραίο.
1: Όντως. Λοιπόν, πριν πάμε, έχουμε και εδώ μια
0: συνέντευξη
1: για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Επειδή είπε για τα διαρκείας, είδες την απόφαση της Κόμου, τι κάνει η Κόμου.
0: Όχι, όχι.
1: Έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, νομίζω έχουν εξαντληθεί όσα έβγαλε. Έχει μικρό γήπεδο, 13.602 θέσεις.
0: Ναι.
1: Και θα παίξει Champions League. Λοιπόν, που θα χάσουν περισσότερους από 3 εντός έδρας αγώνες, χωρίς να έχουν, νομίζω συνεχόμενους, ενημερώσει και χωρίς βάσιμο λόγο, ενδέχεται να χάσουν το εισιτήριο διαρκείας τους, το δικαίωμα να το ανανεώσουν.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε ο Εμμάνουελ Σάκιτς στα 35 πλέον, ο Αυστριακός δεξιός μπακ, παίζει στην Κύπρο, στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Το ξέρουμε καθώς στη χώρα μας έχει φορέσει τη φανέλα του Ατρόμητου, του Άρη και του Ιωνικού, αλλά έπαιξε και μία διετία στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας το 2023 έως 2025. Και πάμε να δούμε τι είπε στην Αναστασία Βοσνάκη για την προσεχή αντίπαλο του Τριφυλιού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
3: Αρχικά θέλω να μου πεις μερικά λόγια για την Τσεσκά 1948, γιατί δεν τη γνωρίζουμε καλά. Πόσο είναι ως ομάδα?
4: So when I played in Bulgaria this 1948...
5: Όταν έπαιζα στη Βουλγαρία, η ΤΣΕΣΚΑ 1948 ήταν μια ομάδα που βασιζόταν κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αλλά τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και βάζουν περισσότερους παίκτες με χαρακτήρα, προσωπικότητα και εμπειρία στο ρόστερ τους. Τα πήγαν πολύ καλά την περασμένη σεζόν. Είναι μια δύσκολη ομάδα, η οποία προσπαθεί να παίξει γρήγορο και άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά παίζει και αρκετά κλειστά και αμυντικά την ίδια ώρα. Αν με ρωτάς ποιους πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, θα σου πω δύο. Τον Ήλιεφ και τον Διαλό. Είναι καλό δίδυμο, ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα συνολικά.
3: Η έδρα της ΤΣΕΣΚΑ είναι δύσκολη. Πώς θα τη χαρακτήριζες?
4: I think it's always difficult to play away, but
5: Η αλήθεια είναι πως πάντα είναι δύσκολο να παίζεις εκτός έδρας, αλλά αν με ρωτάς για τους οπαδούς, δεν νομίζω ότι έχουν μια μεγάλη οπαδική βάση, γιατί ουσιαστικά είναι και μια νέα ομάδα. Η ατμόσφαιρα νομίζω πως θα είναι σχετικά ήσυχη, ιδιαίτερα αν επιλέξουν να παίξουν στο εθνικό στάδιο.
3: Πώς βλέπεις τα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες?
5: Νομίζω πως συνολικά θα είναι δύο δύσκολα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, γιατί η ΤΣΣΚΑ είναι μια σκληρή ομάδα. Η ομάδα που θα σκοράρει πρώτη θα έχει και τον πρώτο λόγο και στα δύο παιχνίδια. Νομίζω θα είναι το σημείο κλειδί. Η ΤΣΣΚΑ βελτιώθηκε αρκετά ως ομάδα από την περασμένη σεζόν, ενισχύθηκε και θεωρώ πως θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Πιστεύω όμως ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να κρυφτεί στο μάτς, ούτε να φοβηθεί και να κάνει το παιχνίδι του, και έτσι θα είναι το φαβορί για να πάρει την πρόκληση.

0: Αυτός ήταν και ο κύριος Σάκητς. Μια, τι θα δούμε, ένας φίλος ρώτησε τι βλέπουμε για τις ελληνικές ομάδες. Εντάξει, δεδομένα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει το πιο δύσκολο έργο. Τώρα αν θα γίνει το 3-3, καλό θα είναι να γίνει. Θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Καλό θα είναι να γίνει.
1: Βλέπω εδώ δηλώσεις του προπονητή της Νάιμέγκεν τώρα, mm-hmm. συνέντευξη τύπου. Γιατί είναι και ιστορικό για την Ολλανδική ομάδα. Είναι πρώτο παιχνίδι στο Champions League. Θα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Αύριο θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Δεν είναι αλαζονικό, πρέπει να το δείξουμε. Οι φιλικοί αγώνες δεν σημαίνουν τίποτα όταν πρόκειται για την πραγματικότητα. Μια ομάδα σαν και αυτή αποδίδει. Αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή. Ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη βραδιά. Η Νάιμέγκεν, η οποία σύμφωνα με τα Ολλανδικά δημοσιεύματα θα έχει τη συμπαράσταση 1.300 φιλάθλων τους.
0: Ναι. Και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ ο κύριος Λουσέ.
1: Και από πλευρά
0: ΠΑΟΚ. Και από πλευρά ΠΑΟΚ μέχρι το 2030. Ανακοινώθηκε η απόκρισή του.
1: Ωραία. Mm-hmm. Είναι παντού, είμαι εδώ. Αυτό είναι ο τίτλος, ας το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Έχουμε. Πάμε Ολλανδία έχουμε. Πάλι. Πάμε Ολλανδία.
0: Να κλείσουμε.
1: Να κλείσουμε την σημερινή πρώτη εκπομπή της εβδομάδας με τα τελευταία νέα του Όφη. Και αυτός
0: κλήρωση.
1: Έμαθε ζευγάρι, πιθανό αντίπαλο στα play-off του Europa League. Μανώλης Αρή στην παρέα μας. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Λέμ.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Τι κάνετε?
1: Επίσης. Καλά, εσύ?
2: Μάθαμε. Ναι, έλαβε τέλος η αγωνία τόσων εβδομάδων και τόσων μηνών από γύρω το βράδυ που ο Φι στέφθηκε η Πελούχος Ελλάδα στον Βόλο. Έλαβε τέλος η ανυπομονησία. Ο Φι έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στα play-off του Europa League. Όπου θα έλεγα, παιδιά, ότι μετά την σημερινή κλήρωση ο Φι ήταν στο πιο δύσκολο υπογκρουπ που είχε προκύψει από την πρωινή προκλήρωση. Mm. Αλλά από αυτά τα τέσσερα ζευγάρια θα έλεγα ότι του έτυχε το πιο βατό. Δηλαδή απέφυγε Μπενφίκα, Μπεσίκτας, Λεχ Πόζναν. Και έκατσε πάνω στο ζευγάρι της Μακάπη Τελαβίβ με την Τσέσκα Σόφια, στους δύο κυπελούχους δηλαδή, Ισραήλ και Βουλγαρίας. Δεν πάβει να είναι το outsider, αλλά από την άλλη είναι ένα ζευγάρι που του δίνει πιθανότητες για να διεκδικήσει την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League.
1: Αυτό μπορεί να ονειρεύεται, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, ναι,
1: με την Μπενφίκα κατά ψέματα είναι ζόρυγα τα πράγματα. Με την Μπεσίκτας επίσης.
2: Μπενφίκα, Μπεσίκτας, ναι, ήταν δύο αντίπαλοι που ναι, δεν θα μπορούσαμε να πούμε συζήτηση για τη διεκδίκηση πρόκρισης. Εδώ τώρα λέμε ότι το παλεύει, ειδικά από τη στιγμή που το πρώτο παιχνίδι είναι στο Ηράκλειο, θα είναι στο Παγκρίτιο. Στις 20 του μήνα δεδομένα θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Όφη είναι χαμένος από χέρι από την κλήρωση. Ναι, μην είναι το outsider, αλλά έχει πιθανότητες που θα τις διεκδικήσει. Το είπε και ο Χρήστος Κόντης, το είπαν και ο Καραχάλης με το Φούντα σήμερα, ότι στόχος μας είναι η πρόκριση στο Europa League.
1: Σωστά. Ωραία.
2: Είναι μια διαδικασία, ρε παιδί μου, που στον Όφη την περίμενα με ανυπομονησία αυτή την πραγματικότητα.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
2: Και είναι σημαντικό ότι ο Όφη θα δώσει τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο Ηράκλειο, δηλαδή δεν θα φύγει καθόλου, γιατί και το Super Cup είναι στο Παγκρίτιο.
1: Ναι.
2: Οπότε θα έχει όλο αυτό το διάστημα από τις 12 μέχρι τις 20 του μήνα να προετοιμαστεί κατάλληλα και για το επαναληπτικό βέβαια, γιατί μεσολαβεί και το εντός έδρας τρίτο σερί.
1: Η πρεμιέρα.
2: Μάτς, ναι, παιχνίδι με τον Βόλο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Προετοιμασία πώς κυλάει? Έχει αύριο δύο φιλικά, τα δύο τελευταία.
2: Προετοιμασία ολοκληρώθηκε σήμερα, γίνει τελευταία προπόνηση. Έληξε πριν από λίγη ώρα. Αύριο έχει δύο φιλικά. Το ένα το μεσημέρι με την Μπέρσοτ στην Αβέρσα και κλεισμένων των θυρών. Και το απογευματινό στις 6 με αντίπαλο την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Δύο τελευταία μάτς. Προβλήματα ευτυχώς δεν προέκυψαν αυτό το 15ήμερο, με εξαίρεση τον Μπόρχα, Γκονθάλεφ, τον Ισπανό δεξιομπακ. Και πλέον, όπως το λέγανε και στην προπόνηση σήμερα, ναι, μάθαμε τον αντιπαλό μας, ξέρουμε με ποιους θα παίξουμε, αλλά αυτό που προέχει είναι το Super Cup και πόσο Όφη θα το κατακτήσει απέναντι στην ΝΑΕΚ.
1: Mm-hmm. Ωραία. Και επιστροφή την Τετάρτη.
2: Επιστροφή Τετάρτη. Για να πω και μια είδηση, δεν ξέρω τώρα αν ενδιαφέρει κόσμο την Αθήνα, αλλά οι πληροφορίες μας λένε ότι θα κυκλοφορήσουν αύριο τα εισιτήρια του Super Cup.
1: Α,

0: Φίλε, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Και καλή επάνωδο στην πατρίδα.
2: Καλή επιστροφή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μάνο Σαρή. Με τα τελευταία. Ναι, είδε, μα έδωσε και την είδηση.
0: Έτσι,
2: για τα... στο τέλος.
0: Στο παραένα.
2: Για τα εισιτήρια. Λοιπόν, πρέπει να θεωρούμε επίσης αυτό που βλέπω εδώ πέρα δεδομένη την αποχώρηση του Μασούρα.
0: Ναι.
2: Για την επόμενη, βλέπω εδώ για δύο χρόνια. Στην ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Επιστρέφει σε γνώριμα εδάφη.
0: Ναι.
2: Ο Μασούρας. Καθώς πέρυσι αγωνίστηκε στην Al Khalid υπό τις οδηγίες πρώτα του Γιώργου Δόνη και μετά του κυρίου Γκουστάβο Πογιέτ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν το έκανα στην αρχή, θα το πω τώρα πριν.
0: Ποιο?
2: Επειδή. Α, σου πω καλό τάξιδο το,
0: ευχαριστώ,
2: το
0: ευχαριστώ.
2: Δεύτερο βιβλίο.
0: Ευχαριστώ.
2: Που κυκλοφορεί από σήμερα.
0: Ναι, είναι μια ανασκόπηση του. Την περσινή σεζόν του Μπασκετικού Ολυμπιακού με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος, με στατιστικά, με κείμενα, με ειδήσεις, με φωτογραφικό υλικό. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα www.thrillosisa.gr και να το προμηθευτεί. Και θα υπάρχει και σε βιβλιοπολία και σε μπουτίκ του Ολυμπιακού σύντομα. Ευχαριστώ πάντως.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αύριο.
0: Μας χωρίζουν με το ζόρι.
2: Μας χώρισε η διεύθυνση. Λοιπόν, ναι. Εγώ κρατάω το 8-10.
0: Εγώ 10-12.
2: Πας 10-12, παίρνουμε από ένα ημίχρονο.
0: Από ένα ημίχρονο, επόμενο.
2: Έτσι. Λοιπόν, εγώ pre-game και έκανα δύο ρεπορτάζ, υποθέτω.
0: Και post-game.
2: Post-game, σχολεία και τα σχετικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βαλεντίνο Νικολακόπουλο, που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Γιάκου Σταθερόπουλο για την τεχνική μουσική επιμέλεια. Ακολουθεί Αλέξανδρος Τσιριγότης.
2: Σωστά.
0: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Big Wings Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Για άλλο ένα βράδυ θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Ακούσατε πριν πλήθος από ρεπορτάζ, μεταγραφές, προαναγγελίες αγώνων, ιστορίες. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε φυσικά στο sportpavlefm.gr. Ό,τι νεότερο προκύψει εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Στέλνετε τα σχόλιά σας. Γενικά μπαίνουμε σε full αγωνιστικούς ρυθμούς σιγά σιγά.

πέρα από τον αγωνιστικό χαμό που έρχεται τις επόμενες ημέρες, σήμερα το πρωί είχαμε τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι όλες ικανοποιημένες μπορούν να αισθάνονται. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό τα κουκιά ήταν μετρημένα. Δύο ζευγάρια είχε ως πιθανή διασταύρωση. Ήρθε το ένα. Νομίζω ότι δεν ήταν αυτό που περιλαμβάνει τη Λιόν μέσα. Καλό είναι για τους ερυθρόλευκους. Όπως και να το κάνεις, ήταν η ομάδα του υψηλότερου επίπεδου από όλες αυτές. Η ΑΕΚ έχει ένα αρκετά φατό. Θα έχει έναν αρκετά βατό αντίπαλο για να μπει στη League Phase του Champions League, να επιστρέψει σε τελική φάση του Champions League, είτε Λεύσκη Σόφιας είτε Καερά Ταλμάτη. Νομίζω ότι είναι δύο αντίπαλοι που δεν τρομάζουν σε καμία περίπτωση. Από ό,τι φάνηκε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ το γεγονός ότι κατάφερε να μπει στους ισχυρούς της κλήρωσης. Ο ΠΑΟΚ επίσης νομίζω ότι δεν τρομάζει με τους ίδιους αντιπάλους που έχει και η ΑΕΚ. Έγινε αυτή η ιδιαιτερότητα. Ουσιαστικά η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του Λεύσκη Σόφιας Καερά Ταλμάτη και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο. Οπότε ό,τι ισχύει για τον έναν ισχύει και για τον άλλο. Δεν είναι αντίπαλοι που τρομάζουν το δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός επίσης απέφυγε τις παγιδούλες που υπήρχαν στην κλήρωση του Conference. Μπεσίκτας και Χράντετς Κράλοβε. Άμα έρθει η Μπεσίκτας με κάποιο τρόπο, γίνει κανένα τέτοιο θαύμα, είναι μπλέξιμο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πάμε με το σενάριο, το λογικό, ότι δεν έρχεται η Μπεσίκτας και έρχεται η ομάδα της Τσεχίας, η Χράντετς Κράλοβε, που είναι μια ομάδα επιπέδου, όπως είναι και η Πάξη, όπως είναι και η ΤΣΣΚΑ 1948, κάπου εκεί είναι σαν ομάδα. Εντάξει, άμα έρθει η Μπεσίκτας, μια ομάδα που τα κοίταζα πριν στο Transfer Market, έχει αγοραστική αξία γύρω στα 200 εκατομμύρια, εκεί μπλέκεις με παίκτες. Τώρα έχει κάνει μεταγραφή του Τροσάρ, δηλαδή πήρε παίκτη από την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Έχει έναν προπονητή πολύ έμπειρο, το Βιτσέντζο Ιταλιάνο. Είναι μπλέξιμο γενικά άμα έρθει η Μπεσίκτας, αλλά οι πιθανότητες είναι να μην έρθει η Μπεσίκτας και η Χράντετς Κράλοβε, αν επιβεβαιωθεί και είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, είναι επίσης ένα πολύ βατό εμπόδιο για τους πράσινους, έτσι ώστε να παίξουν σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Τώρα για τον Όφι, Μακάμπι και ΤΣΣΚΑ Σόφιας έδειξε η κλήρωση ως πιθανούς αντιπάλους. Με δεδομένο ότι η κριτική ομάδα ήταν ανίσχυρη στην κλήρωση, νομίζω ότι μια χαρά είναι το εμπόδιο. Υπήρχαν και πολύ δυσκολότερα. Ούτως ή άλλως δεν ανησυχούν οι κριτικοί, αφού έχουν εξασφαλίσει League Phase, ακόμα και αν δεν περάσουν αυτό το εμπόδιο, θα παίξουν στο Conference League.

Καλησπέρα για άλλη μία μέρα στο φίλο μας τον Κωστή, που μας χαρακτήρισε χτύπη το δίδυμο Κυριάκο. Τον ευχαριστούμε που άλλη μια φορά είναι συντονισμένος. Τι άλλο, έχουμε με τα γραφικά, τα είπατε και νωρίτερα στην εκπομπή Newsroom, τα ακούσατε όλα αναλυτικά, μπορείτε να τα βρείτε στο site του Bion Sport 94,6. Τα πιο φρέσκα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Tom Lucey, ο οποίος είχε έρθει ήδη στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι το 2030 ο Γάλλος Χαφ, 23χρονος. Επίσης στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Ράφα Μίρ, ο παίκτης τον οποίο θα κάνει δικό του ο Άρης αφού υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα και υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Από το πάνω ράφι αγωνιστικά η συγκεκριμένη μεταγραφή, με όλα τα πολύ έτσι πολύ ας πούμε αμφισβητήσιμα μη αγωνιστικά πράγματα που φέρνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει ένα λίγο περίεργο παρελθόν. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι φαντάζομαι θα ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω, αν δεν ξέρετε μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Τι άλλο υπάρχει, ο Μασούρας φαίνεται ότι αποχωρεί από τον Ολυμπιακό με προορισμό τη Σαουδική Αραβία και πάλι. Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι αγωνίστηκε στην Αλκαλίτζ, τώρα φαίνεται ότι οδεύει προς άλλη ομάδα. Ομολογώ ότι αυτή την ομάδα στην αρχή όταν τη διάβασα κιόλας δεν την είχα ακούσει καν. Είναι μια νέομ, αρχικά κεφαλαία νέομ. Αυτή είναι η ομάδα. Εκεί φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος ο Μασούρας. Υπάρχει και το θέμα του Ορτέγκα, του Φρανσίσκο Ορτέγκα, του Μπακ, όχι του τερματοφύλακα του νέου αποκτηθέντα του Ολυμπιακού. Φαίνεται ότι ανεβαίνει η River Plate και συνεχίζονται εκεί οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχει και το θέμα του Στρεφέτσα, ο οποίος επίσης φαίνεται πως πάει προς αποχώρηση για την Παλέρμο. Γενικά τα των αποχωρήσεων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο σήμερα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ούτως ή άλλως αγωνιστικά είναι επικεντρωμένο στο αυριανό πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγεν.

Λοιπόν, για την ΑΕΚ φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του κύριου Βιτάλης. Ο Μίλαν Βιτάλης, ο παίκτης της Γκιόρ, φαίνεται πως θα γίνει πλέον παίκτης της ΑΕΚ, καθώς κυκλοφόρησε νωρίτερα η είδηση ότι η Ένωση έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με την ομάδα της Ουγγαρίας. Αύριο πιθανότατα θα οριστικοποιηθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή. Ο παίκτης θα βρεθεί μέσα στο επόμενο διάστημα στην Ελλάδα να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ, που βρίσκει έναν ακόμη χαφ που ήθελε. Ο Μάρκο Νίκολιτς επίσης, η ΑΕΚ έμαθε και το πρώτο και μοναδικό ευρωπαϊκό της εμπόδιο στα προκριματικά, στα playoffs του Champions League. Είπαμε, Λέσκη Σόφια Σικαϊράτ, και μάλιστα έμαθε και μέρα και ώρα των αγώνων ανάλογα με το ποιον αντίπαλο θα αντιμετωπίσει. Το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ θα διεξαχθεί την 3η 18 Αυγούστου, είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι, ανάλογα με τον αντίπαλο που θα βρεθεί στο δρόμο της. Το μάτς θα είναι στις 10 αν αντίπαλος ΣΑΕΚ είναι η Λεύσκη, και στις 7 αν αντίπαλος ΣΑΕΚ είναι η Καϊράτ, λόγω της μεγάλης διαφοράς ώρας με το Καζακστάν προφανώς. Η ρεβάνς, όπως και να έχει, θα είναι την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Allwyn Arena στις 10 το βράδυ.

Και ο Παναθηναϊκός φυσικά από χθες το απόγευμα προς βράδυ που προέκυψε το όνομα του Λιβάη Γκαρσία είναι αυτό που μονοπολεί, ας πούμε, το πράσινο ρεπορτάζ. Ακούσατε νωρίτερα και τον Νίκο Παγκάκη που είπε, που μετέφερε τις πληροφορίες για το που βρίσκεται η συγκεκριμένη υπόθεση, με τον Παναθηναϊκό να είναι σαν ανοιχτό διάβλο με τη Σπαρτάκ Μόσχας, έτσι ώστε να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του επιθετικού από το Trinidad και το Μπάγκο. Φυσικά οι πράσινοι αγωνιστικά είναι πλήρως επικεντρωμένοι στο πρώτο μάτς με την Τζεσεκά 1948 την Τετάρτη. Υπενθυμίζουμε τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky στις 9.30 το βράδυ το παιχνίδι. Γενικά και ο Παναθηναϊκός παλεύει να κλείσει, προσπαθεί τέλος πάντων να κλείσει τα τελευταία κενά στο ρόστερ του. Τώρα έχει επικεντρωθεί, είπαμε, στην υπόθεση του Λιβάη Γκαρσία, που είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική. Να δούμε αν θα προχωρήσει και σε αυτή τη μεταγραφή η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Βλέπω τώρα το βιντεάκι με το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Τόμ Λουσέ και έχει πολύ πλάκα. Μπείτε να το δείτε. Είναι στα social media του ΠΑΟΚ, μπορείτε να το βρείτε και στο sportpavlefm.gr. Καταρχάς το βίντεο ξεκινάει με τον Γάλλο να παρακολουθεί σε ένα λάπτοπ τις φάσεις από το δεύτερο μάτς του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Μόσχας, τώρα πρόσφατα στο Europa, και να εντυπωσιάζεται βλέποντας τα φοβερά πράγματα που έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, κρατώντας στο χέρι του ένα κρουασάν. Στη συνέχεια του βίντεο φαίνεται να έχει μπροστά του ένα πίνακα από αυτούς που έχουν οι προπονητές για να δείχνουν τα συστήματα και να βάζει τον εαυτό του με το νούμερο 23 σε διάφορα σημεία του πίνακα, σαν να υπονοεί ότι είναι παντού στο γήπεδο. Το βίντεο και στο τέλος, αφού έχει υπονοήσει το βίντεο ότι ο Λουσέ είναι παντού, υπάρχει η ατάκα, ο Λουσέ είναι εδώ και τον δείχνει στο γήπεδο της Τούμπας. Πολύ εφευρετικό το βίντεο του Δικεφάλου του Βορρά. It's my

Λιβάη Γκαρσία, Πελίστρη, Ζαρουρί, ρωτάει ένας φίλος. Ποιον θα είχες πρώτη επιλογή για βασικό στον Παναθηναϊκό? Καταρχάς να δούμε αν θα κλείσει ο Λιβάη Γκαρσία και να δούμε και σε τι ρόλο υπολογίζεται. Γιατί υπάρχει για την ώρα η αίσθηση και η πληροφορία ότι υπολογίζεται κατά κύριο λόγο για το ρόλο του εξτρέμ. Αλλά τα λέγαμε και χθες, επειδή ο παίκτης εδώ και πολλά χρόνια παίζει ως φορ, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να καταλήξει να παίζει και σε αυτή τη θέση, αν πράγματι αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Τώρα ανάμεσα στους τρεις, άμα ας πούμε ότι και οι τρεις έπαιζαν για τη θέση του εξτρέμ, του δεξιού εξτρέμ, από τους τρεις θα επέλεγα σίγουρα το Λιβάη Γκαρσία βάσει χαρακτηριστικών, γιατί τα είπαμε, είναι ένας πολύ ταχυδυναμικός παίκτης, έχει καλή τεχνική κατάρτιση, έχει τελείωμα σε αντίθεση με τον Πελίστρη ας πούμε, που ενώ το παιδί ξέρει πάρα πολύ, ξέρει πάρα πολύ μπάλα και νομίζω ότι τον έχουμε αδικήσει ίσως πολλές φορές επειδή είναι αρνητικός πρωταγωνιστής σε μερικές φάσεις που έχει χάσει εύκολα γκολ. Ο Πελίστρη ξέρει μπάλα, απλά δεν έχει το γκολ όσο θα έπρεπε να τα έχει ένας εξτρέμ τέτοιου επίπεδου. Ο Ζαρουρί είναι τίμιος, αλλά νομίζω ότι το ταλέντο του Λιβάη Γκαρσία δεν το έχει. Οπότε ανάμεσα στους τρεις, άμα παίζανε για την ίδια θέση, θα επέλεγα σίγουρα το Λιβάη.

Φυσικά χαμός γίνεται και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Τζάνι Ινφαντίνο έχει κορυφωθεί όλο ένα και περισσότερες συνομοσπονδίες στρέφονται εναντίον του και ουσιαστικά υπάρχει έντονη πίεση προς τον ίδιο να παραιτηθεί από την θέση του Προέδρου της FIFA μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε αυτό το σχέδιο που είχε για την πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες. Μάλιστα σήμερα προέκυψε η είδηση ότι ο Ινφαντίνο ζητά στήριξη από το περιβάλλον της κυβέρνησης Τραμπ ουσιαστικά για να κρατήσει τη θέση του στη FIFA. Ταυτόχρονα πριν από λίγο έβγαλε ένα ρεπορτάζ ο γνωστός δημοσιογράφος Ben Jacobs που αναφέρει ότι ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA, μαζί με τον Νασέρ Αλκελαϊφή, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λύνει και δένει στη UEFA και είναι φυσικά επίσης ο πρόεδρος της Paris Saint-Germain, σχεδιάζουν να συζητήσουν ένα μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2029 αν παραμείνει στην προεδρία της FIFA ο κύριος Ινφαντίνο. Οπότε βλέπετε ότι η διαμάχη συνεχίζεται, κορυφώνεται και έχει ακόμα να δώσει.

Επί του ίδιου θέματος με τον Ινφαντίνο, το ρεπορτάζ το πάει ένα βήμα παραπέρα και αναφέρει ότι ο Τσέφεριν μαζί με τον Κελαϊφή αναζητούν έναν ενιαίο υποψήφιο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Ινφαντίνο στις επόμενες εκλογές της FIFA. Αν φυσικά μέχρι τότε δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Ινφαντίνο, οι εκλογές της FIFA είναι το Μάρτιο του 2027. Ο Τσέφεριν δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος αυτές. Ο Κελαϊφή είναι ένα όνομα που ακούγεται για πιθανή υποψηφιότητα του για τον πρόεδρο της FIFA. Εξετάζουν και άλλες εναλλακτικές. Γενικά πάντως, ενώ μέχρι το Μουντιάλ η επανεκλογή του Ινφαντίνο φαινόταν σχετικά αβέβαιη, πλέον απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο ενδεχόμενο, γιατί είναι πολύ λογικό ότι το περιβάλλον γύρω από τη FIFA και στις συνομοσπονδίες και σε όλο αυτό το ποδοσφαιρικό περιβάλλον πλέον τον έχει λίγο στην μπούκα. Λογικό είναι μετά από αυτά που έχουν γίνει στο Μουντιάλ και μετά το Μουντιάλ. Να δούμε τι έχουμε εκεί και τι μπορεί να προκύψει. Πάντως αυτή τη στιγμή, άμα συζητάμε για πίεση να παραιτηθεί, μποϊκοτάζ και ιστορίες, βλέπουμε ότι έχει κορυφωθεί η ένταση. Πάμε σιγά σιγά σε ένα break, πολιτικό δελτίο Sky και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη ΒΥΠΕ Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για αναμάψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι της Πρωτείας, 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Σύμφωνα με τον 22χρονο φίλο του, επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του bwinSport FM 94,6. Και πριν συνεχίσουμε, θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι για το Μονακό και για ένα μοναδικό καζίνο experience, καθώς το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό, εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει, παρακαλώ, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είστε μέλος Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξτε υπεύθυνα.

Λοιπόν, πριν λίγο έλεγα για Infantino, για περιβάλλον Τραμπ, για όλα αυτά, και τώρα διαβάζω ένα ρεπορτάζ της Telegraph που επικαλείται δικές της πηγές και αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διατηρήσει τον Τζάνι Ινφαντίνο στη θέση του Προέδρου της FIFA, επειδή του άρεσε πολύ το γεγονός ότι ο Ινφαντίνο διοργάνωσε το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών. Αυτή είναι η δικαιολογία που προβάλλεται. Τώρα, από πού και ως πού διοργάνωσε ο Ινφαντίνο το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών, που ήταν γεμάτο με αμφιλεγόμενα γεγονότα και, πώς να το πω, κριτική, διάφορα πράγματα που προκάλεσαν εντύπωση, παίρνανε κόκκινη κάρτα οι άλλοι και την αφαιρούσανε μετά για να μπορέσει να παίξει. Δηλαδή, τώρα το πώς αυτό είναι το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο των εποχών, μόνο οι δυο τους το ξέρουν. Επίσης, και μόνο η πληροφορία αυτή κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει πολύ βάση. Δηλαδή, ο Τραμπ θεσμικά δεν συνδέεται με κάποιο τρόπο με τη FIFA. Επομένως, κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα για να διατηρήσει τον Ινφαντίνο στη θέση του Προέδρου. Αλλά φυσικά, με τα συμφέροντα και με την επιρροή που μπορεί να ασκήσει ο Πρόεδρος της Αμερικής και ουσιαστικά ο Πλανητάρχης στο περιβάλλον της FIFA, σίγουρα μπορεί με κάποιο τρόπο να επηρεάσει, έστω και αν θεσμικά δεν προβλέπεται αυτό με κάποιο τρόπο. Πάντως, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Βλέπουμε ότι χτίζεται μία πλευρά η οποία ζητά την απομάκρυνση του ισχυρού άνδρα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, του Ινφαντίνο, μετά τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, και βλέπουμε ότι υπάρχει και η αντίθετη πλευρά που θέλει να παραμείνει στην Προεδρία, και αυτή την πλευρά την έχει, ας πούμε, σε αυτή την πλευρά πρωτοστατεί το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ούτως ή άλλως είδαμε ότι μεταξύ τους είναι κολλητοί, το είδαμε και στο Μουντιάλ και με τα πράγματα που έγιναν.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στα εγχώρια, καθώς έχει βγάλει μια ενημέρωση ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα νέο υπερσύγχρονο πούλμαν που θα χρησιμοποιεί η ομάδα. Υπάρχουν και φωτογραφίες, μπορείτε να τις βρείτε στο sportpavlefm.gr και στο site του Παναθηναϊκού φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εντυπωσιακό. Υπάρχει στην εξωτερική του όψη του πούλμαν το σήμα της ομάδας μαζί δίπλα με ένα άγαλμα της θεάς Αθηνάς να απεικονίζεται και τον Παρθενώνα. Επίσης στην οροφή του πούλμαν υπάρχει ο στίχος του ύμνου, Σύλλογος Μεγάλος, ο στίχος από τον οποίο ξεκινά ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι είναι νέο και υπερσύγχρονο το συγκεκριμένο πούλμαν και φαίνεται εντυπωσιακό εκ πρώτης όψεως.

Για τον Βιτάλης που με ρωτάτε, εντάξει, δεν θα προσποιηθώ ότι έχω δει τον παίκτη να παίζει και ότι έχω ολοκληρωμένη άποψη. Όπως ας πούμε είχα πριν για τον Λιβάη Γκαρσία που τον έχουμε δει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι δεν παρακολουθώ το πρωτάθλημα Ουγγαρία σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Παρόλα αυτά το πακέτο του να παίζει βασικός ένας παίκτης σε μια ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα στην Ουγγαρία και δεν είναι η Φερεντσβάρος που το παίρνει πάντα το πρωτάθλημα σχεδόν, είναι μια ομάδα που δεν το έχει και πολύ συχνό. Το να είναι επίσης μέλος της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας 24 χρόνων παίκτης και να έχει μπει στα ραντάρ και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων ίσως μεγαλύτερου στάτους, σίγουρα βασικά μεγαλύτερου στάτους, όπως ας πούμε η Celtic που είχε ακουστεί, αυτό καθιστά σίγουρα το πακέτο αυτό πολύ εντυπωσιακό. Το παίκτη τώρα θα τον δούμε και θα τον μάθουμε στην Ελλάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε στην Ευρώπη και στην καριέρα του έχει παίξει ελάχιστα. Από ό,τι βλέπω, μόνο 4 ευρωπαϊκές εμφανίσεις έχει κάνει το παιδί σε διοργανώσεις, δηλαδή ευρωπαϊκές διασυλλογικές. Οπότε τώρα θα τον μάθουμε, δεν μπορώ να εκφράσω κάποια άποψη. Πάντως έχει δείξει και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα στη μεταξύ του συνεργασία και στην επιλογή παικτών ότι πετυχαίνουν διάνα συνήθως. Μέχρι στιγμής έχουν δείξει πολύ καλές επιλογές, οπότε νομίζω έχουν κερδίσει και μια εμπιστοσύνη.

Στο μπάσκετ τι γίνεται, με ρωτάτε. Εντάξει, κάτι πολύ σημαντικό στο εγχώριο, σε εγχώριο επίπεδο δεν έχουμε, γιατί τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε το ρόστερ του, ο Ολυμπιακός μια κίνηση ψάχνει και παίρνει το χρόνο του. Γενικά δεν έχουμε πάρα πολύ έντονο ρεπορτάζ από το μπάσκετ αυτές τις μέρες, το ελληνικό. Διεθνώς υπάρχει πολύ πράγμα, η αλήθεια είναι, κυρίως επειδή βλέπουμε σιγά σιγά, πώς να το πω, οι δύο από τις τρεις έτσι γαλλικές ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια, πρωταγωνιστούν ενώ παίζουν στην Ευρωλίγκα, βλέπουμε να αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Η Μονακό, πέρα από το ότι δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα του χρόνου, είδαμε ότι δεν πήρε καν άδεια για να συμμετάσχει στο γαλλικό πρωτάθλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος μέχρι και να μην παίζει στην πρώτη κατηγορία άμα δεν βρει έναν τρόπο να επιλύσει άμεσα τα πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα που έχει. Η Βιλερμπάν, η οποία φαινόταν να κάνει τεράστια ρελάνς και να ανεβάζει κατακόρυφα το μπάζετ της έτσι ώστε να πρωταγωνιστήσει, έμπλεξε εκεί, είχε ένα μπλέξιμο με έναν επενδυτή και τώρα εκεί που είχε κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές όλες πήγανε στράφη και με τους παίκτες να αποχωρούν ένας-ένας. Ο Φρανσίσκο πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Ντάνιελ Τάις φαίνεται πως πλησιάζει στη Μακάμπι Τελαβίβ, ο Αρμόνι Μπρούκς ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια. Γενικά οι παίκτες που είχε κλείσει, τα μπαμ που είχε κάνει η Βιλερμπάν, φαίνεται πως δεν θα παίζουν τελικά στη γαλλική ομάδα, η οποία υπολόγιζε να έχει μπάτζετ κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά μετά την αποχώρηση ενός επενδυτή, το ποσό αυτό έπεσε στα 23-24. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Πάρκερ δεν είχε κάνει και πολύ καλή διαχείριση, γιατί είχαν ήδη γίνει μεταγραφικές κινήσεις με γνώμονα το υψηλό σενάριο για το μπάτζετ, και όταν επιβεβαιώθηκε ότι το μπάτζετ ήταν χαμηλότερο του αναμενωμένου, αυτές οι κινήσεις δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Οπότε τώρα βλέπουμε τις δύο γαλλικές ομάδες να είναι η κάθε μία με διαφορετικό τρόπο σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

αν θεωρώ ότι ο Τουμπάδη κατρώει τόσο κράξιμο από τον κόσμο ή όντως δεν κάνει για το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Κάπου στη μέση θα έλεγα. Δεν είναι ο Τουμπά υπεύθυνος για όλα τα δεινά του Παναθηναϊκού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά φέτος μέχρι στιγμής τα προκριματικά δύο μάτς έχουν γίνει και έχει δώσει πάρα πολλά δικαιώματα. Με ατομικά λάθη, κακές επιλογές που πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό και στα δύο μάτς με την Πάξη. Ή θα μπορούσαν να είχαν πληγώσει. Ακόμα και στο πρώτο μάτς δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο μαρκάρει τον παίκτη της Πάξη που βάζει εν τέλει τον γκολ για να μειώσει, δεν ανήκει σε αυτό το επίπεδο, όπως δεν ανήκει σε αυτό το επίπεδο και η αντίδρασή του, ανεξάρτητα από το αν έγινε χέρι στη φάση που ήταν καθαρό, το ότι πάει να κάνει τρίπλα εκεί και χάνει την μπάλα από τον αντίπαλο και μετά μπαίνει γκολ, είναι δηλαδή κάποια πράγματα που κάνει που δείχνουν ότι τουλάχιστον για βασικός δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι να βασίζεσαι πάνω του. Παρ' όλα αυτά, για μια λύση από τον πάγκο νομίζω ότι είναι ok, χωρίς να έχει δείξει και πάρα πολύ εντυπωσιακά πράγματα στη θητεία του Παναθηναϊκού, που πλέον έχει κρατήσει και ένα χρόνο και κάτι, οπότε μπορούμε να τον αξιολογήσουμε. Νομίζω το καλύτερο διάστημα του Τουμπά αγωνιστικά ήταν τα περσινά προκριματικά. Τα πρώτα του μάτς δηλαδή. Από ένα σημείο και μετά άρχισε να πέφτει πάρα πολύ.

Για τον Λιβάη που έχει έρθει η ερώτηση τι θέση πιστεύω ότι θα τον χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός. Το είπα και πριν, καταρχάς να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Αυτό που φαίνεται εξ αρχής είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον υπολογίζει ως εξτρέμ για τη δεξιά πλευρά του. Και ενδεχομένως και για δεύτερο επιθετικό αν ο Νίστρουπ επιλέγει το 4-4-2. Αυτό φαίνεται να είναι το αρχικό πλάνο. Παρ' όλα αυτά, το είπα και νωρίτερα ότι επειδή έχει παίξει πολύ φορ ο Λιβάη τα τελευταία χρόνια μετά τη μεταστροφή ουσιαστικά που έκανε στην καριέρα του όταν ήρθε στην ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα και τον άλλαξε θέση, γιατί μέχρι τότε ο Λιβάη φορ δεν έπαιζε, από τον Αλμέιδα και μετά έγινε φορ και τα πήγε πολύ καλά, δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον δούμε και να επιστρατεύεται σε αυτή τη θέση αν χρειαστεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Παναθηναϊκός φορ έχει και τον Τετέι, έχει και τον Τέσσερς, έχει και τον Ραστόντερ, νομίζω ότι υπάρχει περισσότερος χώρος να χρησιμοποιηθεί ο Λιβάη αν αποκτηθεί ως εξτρέμ.

συμφωνώ με το τελευταίο μήνυμα ότι ο Τσάπρας φαίνεται να υστερεί αμυντικά σχέση με τον Καλάμπρια, αλλά θα πω ότι υπερτερεί επιθετικά. Ο Τσάπρας μου φαίνεται μέχρι στιγμής, στο πολύ σύντομο δείγμα που έχουμε από αυτόν ως παίκτης του Παναθηναϊκού, τον έχουμε δει αρκετά και με το Λεβαδιακό βέβαια, μου φαίνεται ένας πολύ επιθετικό γενής μπακ, ο οποίος μπροστά μπορεί να προκαλέσει πολλούς κινδύνους στην αντίπαλη άμυνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αμυντικά προκύπτουν κενάκια μέχρι στιγμής από την πλευρά του και είναι κάτι που το βλέπαμε και στο Λεβαδιακό, απλά επειδή ο Λεβαδιακός δεν είναι μια ομάδα του top επίπεδου, μπορεί να εκεί να μην μπορείς να τον κατηγορήσεις και τόσο πολύ, γιατί δεν υπάρχει και το ανάλογο υλικό ας πούμε γύρω γύρω. Στον Παναθηναϊκό τώρα θα μπορέσουμε να τον κρίνουμε πολύ πιο επαρκώς. Νομίζω ότι όντως είναι ένας παίκτης του οποίου οι αρετές είναι κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, το ιδανικό θα είναι ένα δίδυμο. Να υπάρχει και ο Καλάμπρια, να υπάρχει και ο Τσάπρας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαόλης. Σε προφορική συμφωνία με την Γιώργια, την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαβ Μίλαν Βιτάλης ήρθε η ΑΕΚ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή αναμονή στην Ένωση για την απάντηση του Σέρβου Αριστερού Μπακ Φιλιπ Κώστετς. Τρίμερο ρεπό έχουν οι παίχτες στην πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Χωρίς τον Έσε θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό αγώνα με την ΑΕΜΕΚ για τον τίτλο προκριματικό του Champions League. Η πρόκληση θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι των Ισοχωσέλης με τη Λίμπαρ. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν. Στην νόμη της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει ο Μασούρας κοντά στην Παλέρμο ο Στρεφέτσα. Βελτιωμένη πρόταση που φτάνει στις απαιτήσεις των Ερυθρολεύκων για τον Ορτέγκα κάθεται σε River Plate. Σε καλό δρόμο, οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τους Σπαρτάκ Μόσχας για τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία και εφόσον κλείσει η συμφωνία, δεν θα μπει υποχρεωτική οψιόν αγορά. Στην αυριανή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τετέι στο παιχνίδι της Τετάρτης με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, καθώς ταλαιπωρείται από ιούς και δεν προπονήθηκε σήμερα. Το νέο υποσύγχρονο Πούλμαν παρουσιάσει ΠΑΕ. Την απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την Ίσα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ με τον Γάλλο Χαφ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο να δηλώνεται και στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Στασιμότητα παρουσιάζεται στην υπόθεση του Γιαννούλη την ώρα που υπάρχει αναμονή και για την αύξηση του Μίγκελ Μπρεσί. Πιθανότατα την Παρασκευή, χειρουργική επέμβαση του ΜΕΙΤΕ στο ισχυρό. Σημαντικό για τον ΟΦ που επιστρέφει στην Ευρώπη, πρόκειται για δύο δύσκολες ομάδες. Στο σχόλιο του Χρήστου Κόντι για την κλήρωση του απλήρου του Europa League με τον ηγητή του Ζευγαρίου Μακάμπι Τελαβίου τη ΕΣΚΑ Σοφιά. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται αύριο η προετοιμασία στην Ολλανδία, την Τετάρτη επιστροφή τη αποστολή στην Κρήτη. Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε ο Ράφα Μύρο. Ισπανό φόρου που αποχωρεί από τη Σεβίλη θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διαιτέ συμβόλαιο. Στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ανακοινώθηκε με πενταετέ συμβόλαιο σε μεγαλύτερο επιθετικό στο Αυσίρντι Όπτ.

0: ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου είναι και επίσημα ο Λευτέρης Λύρας, 26χρονος δεξιός μπακ, έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Το 19χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Β' Μαχαμαντού Μπάλντε απέκτησε με τη μορφή δανεισμού ο Λεβαδιακός. Σπουδαία μέρα για τον Πανετολικό, καθώς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάρματος του Τίτορ μου έξω από το γήπεδο της ομάδας του Αγρίνου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, ο περιθώριο της οποίας έγιναν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας για τη σεζόν 26-27. Την τέταρτη θέση στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγρούς Τύπου του Παρισιού κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης. Σέβδομη κατετάγει στο ελεύθερο σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή που θα αγωνιστεί αύριο στον τελικό του τεχνικού σόλο. Στις επαφές με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά ξεκίνησε η Λίβερπουλ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η κόκκινη είναι διατεθειμένη να προσφέρει κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο εξτρέμ, αλλά οι Παριζιάνοι εξαιρούν αρκετά περισσότερα χρήματα για να ανάψουν το πράσινο φως. Την απόκτηση του Ταμίρ Μπλάτ ανακοίνωσε η Χάπολ Τελαβίβ, 29χρονος γκάρντ, έμεινε ελεύθερος από τη Μακάμπι Τελαβίβ και επέστρεψε στην ομάδα που πάρισε το επαγγελματικό μπάσκετ το 2014. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Έχουν έρθει εδώ διάφορες ερωτησούλες όσο είχαμε πάει σε break και αθλητικό δελτίο. Περίπτωση κλήρωσης μεταξύ Παναθηναϊκού και Σπαρτάκ Μόσχας δεν υπάρχει, φίλε, γιατί οι ρωσικές ομάδες εδώ και πόσα χρόνια δεν παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε λίγο δύσκολο. Δεν βρίσκω το λόγο να αγωνίζεται ο Τουμπά και όχι ο Κάτρης. Εντάξει, τώρα αυτά επιλογές είναι. Προφανώς ο κύριος Νίστρουπ ξέρει τι κάνει, υποθέτω, και προφανώς προτεραιοποιεί την εμπειρία, γιατί ο Τουμπά είναι 28 χρονών, έτσι, και πολύ πιο παιγμένος σε υψηλού επίπεδου αγώνες από τον Κάτρη, ο οποίος είναι στα 20, στα 21 και δεν έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ. Μπορεί ο Νίστρουπ να προτεραιοποιεί σε αυτή τη φάση την εμπειρία. Τώρα μιλάμε για φάση που ο Παναθηναϊκός παίζει με πάρα πολύ μεγάλο πρέπει. Οπότε έχει λογική

Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα στη Σερβία από το site b92.net, το οποίο αφορά την ΑΕΚ και τον Κώστιτς. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η Ένωση έχει δώσει κάτι σαν τελεσίγραφο στο Σέρβο ποδοσφαιριστή και αναμένει την τελική απάντηση από τον εκπρόσωπό του μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ένα όνομα που ενδιαφέρει πολύ την ΑΕΚ για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, σε ρόλο fullback που παίζει ο Κώστιτς στα αριστερά. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ πάντως δεν σκοπεύει να καθυστερήσει άλλο τη συγκεκριμένη υπόθεση και είναι έτοιμη να την κλείσει είτε υπογράφοντας τον ποδοσφαιριστή είτε ενδεχομένως προχωρώντας άλλες λύσεις. Θυμίζουμε ότι ο Νίκολιτς στις δηλώσεις που είχε κάνει μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ΑΕΚ είχε πει ότι με τους υπάρχοντες δεν θεωρεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για απόκτηση αριστερού μπακ, απλά ψάχνει μια καλή ευκαιρία. Στο ρόστερ παραμένουν ο Πίλιος με τον Πεντράης, ο δεύτερος έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στο νησί, είναι αλήθεια. Αλλά το λέω αυτό με την έννοια ότι η ΑΕΚ έχει χρόνο να κινηθεί, δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο τεράστιο κενό εκεί που χρειάζεται οπωσδήποτε να καλυφθεί, επομένως έχει και μια ευελιξία.

Τι βλέπω αύριο στο Καραϊσκάκι. Η αλήθεια είναι, τα έλεγα και πριν στην αίθουσα σύνταξης, ότι το φοβάμαι το συγκεκριμένο μάτς. Και γενικότερα το ζευγάρι με την Αιμέγγεν για τον Ολυμπιακό. Όχι γιατί είναι καλύτερη ομάδα η Αιμέγγεν από τον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση. Απλά γιατί αισθάνομαι ότι το κλίμα στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, ειδικά γύρω από την ομάδα, ενώ με τον κόσμο, με την κρίνια για τις μεταγραφές, για την εικόνα στα φιλικά και όλα αυτά, ενδέχεται ψυχολογικά να επηρεάσουν την ομάδα. Και αισθάνομαι το κλίμα δεν είναι πολύ καλό. Και επειδή είμαστε πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν, δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει τον Ολυμπιακό. Σαν ομάδα σίγουρα είναι καλύτερος. Άμα δηλαδή μιλούσαμε για προηγούμενες χρονιές και με ρωτάγατε και άκουγα Ολυμπιακός να είμαι, θα έλεγα 90% πρόκριση Ολυμπιακού. Απλά επειδή ακριβώς η εικόνα ήταν προβληματική και την περασμένη αγωνιστική περίοδο και έχει ξεκινήσει να είναι προβληματική από νωρίς φέτος στα φιλικά, με τη συνέλλειψη κάποιων κινήσεων που δεν έχουν γίνει και όλα αυτά που υπάρχουν, το φοβάμαι το ζευγάρι, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι προφανώς θέλει να περάσει, αλλά δεν είναι ότι θα καταστραφεί κιόλας άμα δεν περάσει, γιατί παίζει τουλάχιστον Europa League, δηλαδή έχει αυτό εξασφαλισμένο. Προφανώς θέλει να περάσει και να παίξει στο Champions League, αλλά δεν θα πρέπει να έρθει και η συντέλεια του κόσμου αν αποκλειστεί. Παρόλο που πολύ πιθανό να έρθει, με βάση το πώς αντιδρά συνήθως ο Ολυμπιακός σε τέτοιες καταστάσεις, η δική μου γνώμη είναι ότι άμα και να μην μπει στο Champions League ο Ολυμπιακός, δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, για το αυριανό μάτς πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, θα πρέπει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά, αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή πιστεύω ότι πάμε για την... βλέπω καμιά ισοπαλία, κανένα 1-0 εκεί, το 2-1, κάτι τέτοιο. Ότι θα υπάρχει δηλαδή στη ρεβάντς πολύ ψωμί.

Στην ερώτηση που έχει έρθει για το τι γίνεται αν μια ομάδα δεν περάσει τα play-off Champions League, οποιαδήποτε εκ των Ολυμπιακού και ΑΕΚ, άμα αποκλειστεί σε οποιαδήποτε φάση αυτών των προκριματικών, θα παίξει στη League Phase του Europa. Αυτό είναι το μήνυμο που μπορούν να παίξουν αυτές οι δύο ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την Eindhoven σε αυτό το απεφυκταίο σενάριο, θα πάει απευθείας στο Europa League, στη League Phase. Συμφωνώ με το μήνυμα του Κωστή. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου καλά. Ένα καλό φιλικό δεν έκανε. Ευτυχώς έχει σίγουρη League Phase. Αυτό είπα και εγώ ακριβώς πριν, ότι τουλάχιστον υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι. Γιατί φανταστείτε να ήταν ο Ολυμπιακός σε αυτή την γκρίνια και να μην είχε και 100% σίγουρο ότι θα παίξει η Ευρώπη, ας πούμε. Εκεί θα ήταν ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Τουλάχιστον τώρα υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι. Παρ' όλα αυτά, το ξαναλέω. Επειδή ο Ολυμπιακός δεν είναι συνήθως και πολύ ψύχρεμος σε τέτοια πράγματα και επειδή ήδη η περσινή χρονιά δεν πήγε καλά και το κλίμα θα έλεγα ότι ήταν αρκετά ήρεμο για Ολυμπιακό, ακριβώς επειδή ο κύριος Μεντιλίμπαρ είχε πολύ λάδι να κάψει με τις προηγούμενες επιτυχίες, νομίζω τώρα άμα συνεχιστεί και δεν ξεκινήσει καλά το πράγμα, θα υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω, παρόλο που ξαναλέω, για μένα θα έπρεπε να έρθει και το τέλος του κόσμου αν γίνει κανένα κακό και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Eindhoven, αλλά πολύ πιθανό να έρθει και το τέλος του κόσμου στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο.

Το σχόλιο που έχει στείλει ο Κώστας, συμφωνώ και παράληψή μου που δεν το έχω αναφέρει σε αυτές τις μέρες, ότι γενικά η Ελλάδα φέτος έχει πολύ μεγάλες ευκαιρίες να βελτιώσει πολύ τη θέση της στο συντελεστή στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Τα έχει πει στον αέρα του Big Wings Sport FM 4,6 και ο Ανδρέας Δημάτος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά αν έχουμε 5 ομάδες, που είναι ένα αρκετά πιθανό σενάριο, με βάση και το πώς είδαμε τις κληρώσεις, έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να φτάσουμε μέχρι και τη 10η θέση, το οποίο θα βελτιώσει και πάρα πολύ γενικότερα το ευρωπαϊκό μέλλον των ομάδων μας τα επόμενα χρόνια, και σίγουρα σε αυτό θα βοηθήσει και άμα ο Παναθηναϊκός περάσει την ΤΣΕΚΑ 1948 και τύχει με τη Χράντετς και την αποκλείσει, γιατί η Τσεχία είναι μια ομάδα από την οποία ανταγωνιζόμαστε στην ειδική βαθμολογία, είναι μια χώρα που είναι από πάνω μας, και αν ο Παναθηναϊκός πετάξει μια τσεχική ομάδα έξω θα έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε να δούμε πού θα είναι η Ελλάδα μετά τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία. Εμείς φυσικά ευχόμαστε να είναι και 5 ομάδες μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Λοιπόν, βλέπω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει ότι την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με την Άντερλεχτ στην Τούμπα. Ο πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, την Πέμπτη είναι το μάτς, 9 παρατέταρτο, με μετάδοση από το Open TV. Μία μέρα νωρίτερα στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα.

Για όσους ρωτάτε, η δέκατη θέση στη βαθμολογία της UEFA έχει πολύ σημαντικές διαφορές από τη δωδέκατη στην οποία είμαστε εμείς τώρα. Η βασική από τις οποίες είναι ότι ο πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στο Champions League χωρίς play-off. Το οποίο δεν θυμάμαι καν πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε στην Ελλάδα, να μπαίνει απευθείας ο πρωταθλητής στα play-off. Ποια ήταν η τελευταία ομάδα που μπήκε απευθείας? Πρέπει να ήταν... Ναι. Είναι κάτι τέλος πάντων που τα τελευταία χρόνια δεν το έχουμε δεδομένο και βλέπουμε ότι και φέτος δεν είναι. Και η ΑΕΚ ενδεχομένως, είχε μπει η ΑΕΚ το 18-19 που είχε παίξει. Α, είχε παίξει. Α, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Άρα μιλάμε για περίπου δεκαετία που ο πρωταθλητής δεν παίζει απευθείας στο Champions League.

Ο φίλος που το λέει ότι ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας και πέρσι στη League Phase, ναι, ισχύει αυτό. Απλά αυτό ήταν κατ' εξαίρεση, δεν ήταν κάτι που συνέβαινε μόνιμα. Είχε να κάνει με την ευρωπαϊκή βαθμολογία του Ολυμπιακού, δεν είχε να κάνει με το ότι το πρωτάθλημά μας έδινε απευθείας θέση στη League Phase του Champions League. Είδαμε ότι φέτος η ΑΕΚ που ήταν πρωταθλήτρια δεν μπήκε απευθείας στη League Phase. Πρέπει να περάσει ένα εμπόδιο. Το να μπαίνεις απευθείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα έσοδα, τα εγγυημένα των ομάδων και για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε μακάρι να είμαστε στο τέλος της χρονιάς στη δέκατη θέση, την οποία αυτή τη στιγμή κατέχει η Τσεχία στην ειδική βαθμολογία. Τέλος πάντων, πάμε σε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη Βίπε Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρι αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για αναμαψή σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας και στο Κρασνοντάρ σε 2 τουριστικές ζώνες, ενώ από την επίθεση της Μόσχας στην κεντρική Ουκρανία έχασαν τη ζωή τους άλλοι 3 άνθρωποι, όπως ανέφεραν οι αρχές των δύο χωρών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στις μάχες των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα 3 γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Την Τετάρτη στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κοντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, λίγο που το έψαξα, είχαμε επιβεβαίωση Κυριάκου Σταθερόπουλου ότι τελευταία χρονιά που η Ελλάδα έβγαζε απευθείας τον πρωταθλητή της στους ομίλους του Champions League ήταν τη σεζόν 2015-16. Από το 2016-17 ο Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής και έπαιξε προκριματικά μετά, και από τότε ισχύει αυτό. Οπότε μιλάμε για δεκαετία που δεν έχουμε τον πρωταθλητή απευθείας στους ομίλους της κορυφαίας Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ σημαντικό το να μπούμε στη δεκάδα και να αλλάξει αυτό το πράγμα και ο πρωταθλητής να μην έχει να παίζει προκριματικά.
1: Από ποια περίοδο θυμάσαι καλοκαίρια προκριματικών?
0: Εννοείς, θυμάμαι να βλέπω εγώ.
1: Ναι, από
0: 2011, 10, κάπου εκεί.
1: Το 10 ήταν που είχε ο Ολυμπιακός και τερματίσει δεύτερο στο πρωτάθλημα και πέμπτο στα play-off. Πρωταθλητής ήταν νταμπλούχος ο Παναθηναϊκός. Είχε μπει στους ομίλους τότε απευθείας ο Παναθηναϊκός. Κάτσε να θυμηθώ, με το Τζιμπρίλ Σισε και το Ζιλμπέρτο Σίλβα.
0: Τώρα και να τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι τόσο αναλυτικά.
1: Είχε παίξει με την Μπαρσελόνα, είχε προηγηθεί στο Καμπ Νου.
0: Αυτά τα θυμάμαι, εντάξει. Αλλά το τι έγινε, αν υπήρχαν προκριματικά και τέτοια, δεν τα θυμάμαι. Νομίζω ότι απευθείας είχε μπει πάντως.
1: Είχε μπει απευθείας, ναι. Ήταν Ρούμπιν Καζάν, Μπαρσελόνα και
0: Κοπενχάγη.
1: Ναι, και Κοπενχάγη ήταν.
0: Και πήρε 2 βαθμούς με τη Ρουμπίν Καζάν και τους 2 ισοπαλίες. Όλα τα μάτς τα έχασε, αυτό θυμάμαι.
1: Τα έχασε και εντάξει, ο κακός χαμός ήταν το εντός έδρας μας με την Κοπεχάγη που είχε γίνει το σώσε. Εντάξει, η Μπαρσελόνα ίσως να είναι η καλύτερη Μπαρσελόνα όλων των εποχών εκεί το 2011. Αλέξανδρε, ίσως.
0: Είναι το πικ Γκουαρδιόλα.
1: Είναι το πικ Γκουαρδιόλα, είναι ο Μέση πάλι υπερηχητικός. Ο Βίγια βάζει γκολ παντού. Ο Τσαβινιέ στα κεντάνε. Ο Πέδρο έχει έρθει από το πουθενά και έχει γίνει ο one hit wonder, γιατί σε ό,τι κρίσιμο μάτς και ό,τι διοργάνωση υπάρχει βάζει γκολ εκείνες τις περιόδους. Μπορεί να είναι και την επόμενη χρονιά ακριβώς τώρα, μην το. Αλλά
0: το 2011 πάντως το πήρε η Μπαρτσελόνα.
1: Το πήρε 3-1 με τη Μάτσερ Γκουνάρ. Αλλά μιλάμε τώρα, ήταν υπερηχητική. Δηλαδή. Το 5-1 δηλαδή και το 0-3 με τη Μπαρσελόνα του Παναθηναϊκού είναι ίσως και τιμητικά σε σχέση με το τι αντιμετώπιζε απέναντί του. Δηλαδή, αν έχει εικόνα τον αγώνα. Είχε χάσει και μια μεγάλη ευκαιρία στο 0-0, είχε βγάλει τέταρτο το Βαλντές στο ΑΚΑ. Του Σισε, νομίζω.
0: Αυτά τα θυμάμαι τα μάτς πολύ.
1: Ο Ολυμπιακός είναι που είχε αποκλειστεί με τη Μακάμπη. Είχε παίξει ένα προκριματικό με την Μπέσα στην Αλβανία και στο Καραϊσκάκι. Έγινε μετά η μεταβίβαση των μετοχών από το Σοκράτη Κόκαλη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Έπαιξε με τη Μακάμπη Ολυμπιακός, κέρδισε 2-1 και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας την προηγούμενη χρονιά και επεισοδίων. Και έχασε 1-0 το περίφημο μάτς στο Ισραήλ με το ακύρωθεν γκολ του Ζαϊρή και δεν πέρασε. Είναι μετά το καλοκαίρι του 2008 που ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε με την Ανόρθωση και γράφτηκε ιστορία. Είναι το σώσε. 3-0 στην Κύπρο, 1-0 στο Καραϊσκάκι. Είχε χάσει και η ΑΕΚ από την Ομόνια.
0: Με την καλτ πλέον περιγραφή Ηρακλή Αντίπα, έτσι.
1: Φίλε, άστο, δεν υπάρχει. Δεν την έχουμε ακούσει την περιγραφή. Εντάξει, ήταν. Αλλά ήταν ο μέσος φίλαθλος του Ολυμπιακού, έτσι. Δηλαδή, εκείνη την μέρα ήταν η κατάσταση και ήταν και ο λόγος που αποκτήθηκε ο Ντιόγο τότε. Με το εξωφρενικό ποσό που ήταν την εποχή. Ο Λέτο και ο Ντουντού είχαν έρθει πολύ αργά, είχαν αποκτηθεί. Ο Λέτο είχε παίξει στο μάτς στην Κύπρο λίγο. Και ο Ντουντού δεν θυμάμαι αν είχε παίξει τη ρεβάνς στο Καραϊσκάκι. Είχε αποκλειστεί και η ΑΕΚ από την Ομόνια τότε. Και είχε γίνει πάλι το σώσε και με την ΑΕΚ. Με την Ομόνια είχε χάσει το ΑΚΑ και είχε βάλει ένα τρομερό γκολ ο Παυλή στην Κύπρο.
0: Εκεί με πας λίγο πίσω, γιατί ξέρεις, τα ξέρω αυτά, τα έχω δει.
1: Ήταν απλά η χρονιά που έγινε ο χαμός με την ένσταση.
0: Απλά δεν τα.
1: Στο πρωτάθλημα με την ένσταση.
0: Ήμουνα 9 χρονών τότε. Οπότε είμαστε λίγο πίσω. Τα έχω δει μεταγενέστερα αυτά. Ενώ εκεί από το 2011-12 και μετά αρχίζω να παρακολουθώ.
1: Νομίζω ότι η πρώτη χρονιά που πέρασε ελληνική ομάδα χωρίς να παίξει με απευθείας σε ομίλους του Champions League είναι το 98-99 Ολυμπιακός, που παίξε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στους ομίλους, αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιξε στη Νέα Φιλαδέλφεια, κέρδισε την Δυναμό Κιέβου 2-1 με ανατροπή. Αυτό πρέπει να. Όχι, δεν είναι. Όχι, είναι ο Μίλους, είναι ο Μίλους, είναι ο Μίλους. Κάνω λάθος. Τη Στεάουα. Τη Στεάουα έχει κερδίσει 6-3 στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Αλίο Σασάνοβιτς. Για να περάσει ο
0: Πάπας. Για ποια χρονιά μιλάμε?
1: 98-99. Αλλά πρέπει να είναι εκείνη η χρονιά η πρώτη από τη θεσμοθέτηση του Champions League το που πέρασε ομάδα απευθείας ο Μίλους. Γιατί 91-92 είναι πειραματικό Champions League. Ακόμα ξέρεις. Τα βιβλία της ιστορίας θεωρείται ίσως το 92-93 το πρώτο. Champions League και το 92, αλλά τέλος πάντων και έχει πέρασει ο Παναθηναϊκός στην Γκέντεμπορκ στα προκριματικά στο Ολυμπιακό στάδιο με το Λεπά να τραγουδάει στην άρχη του αγώνα.
0: Εσύ μου λες δηλαδή για την πρώτη φορά που μπήκαμε απευθείας.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γιατί μετά, ναι, έπαιξε μετά η ΑΕΚ τις χρονιές που το έπαιρνε το πρωτάθλημα. Έπαιξε τη μία με την Eindhoven και την άλλη με την Μονακό και δεν τα κατάφερε. Την τρίτη τα κατάφερε και μπήκε στους ομίλους. Απέκλεισε τη Rangers με τα φοβερά γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου και τον γκολ του Σαβέσκη στη Γλασκόβη. Ο Παναθηναϊκός έκανε επική πρόκριση με τη Χάιντουκ τη χρονιά που φτάσε στον ημιτελικό του Champions League με τον Άγιαξ το 95-96.
0: Βλέπετε εδώ ανθρώπινη εγκυκλοπαίδεια.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι σημαντικά παιχνίδια, ρε παιδί μου. Είναι σημαντικά παιχνίδια που σου σημαδεύουν τη ζωή. Και από μικρό παιδί που είσαι μέχρι τώρα, δηλαδή τα βλέπεις. Τα καλά τα μάτς, τα βλέπεις, τα χαίρεσαι και έχουν και αποτύπωμα σοβαρό. Είναι τα σημαντικά μάτς κάθε χρονιάς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνετε από όλη αυτή τη συζήτηση, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στη δεκάδα και να βγάζουμε απευθείας ομάδα, γιατί δεν ήταν και,
1: είναι
0: και δεδομένο.
1: Δεν είναι. Μα ήταν πάντα δύσκολη διαδικασία. Δηλαδή, μετά έχει πάει ο Παναθηναϊκός στο ημιτελικό του Champions League, έχει κάνει το απίστευτο μάτς με τη νίκη στο Άμστερνταμ με το Βαζέχα. Τώρα μιλάμε πάλι από τις καλύτερες εκδόσεις του Άγιαξ όλων των εποχών. Εκείνη.
0: Το 95-96.
1: Ναι. Το Απρίλιο προς Μάιο το 96. Έχει χάσει 0-3 μετά στο Ολυμπιακό στάδιο και μετά παίζει το καλοκαίρι με τη Ρόζενμπορκ. Κερδίζει 1-0 στο ΑΚΑ. Και παίζει στο Τροντχάιμ, έρχεται 1-0 το μάτς, πάει στην παράταση και χάνει 3-0 και αποκλείεται. Αλλά δύσκολα πολλά. Η Ρόζενμπουργκ τότε έκανε κηδείες, έτσι. Και ο Ολυμπιακός μετά από λίγο καιρό έπαιξε ο Μίλους με τη Ρόζενμπουργκ και έφαγε 5 στην Νορβηγία. Με την ατυχή έμπνευση του Μπάγκεβιτς να βάλει τον Τζόρζεβιτς αριστερό μπακ σε εκείνο το μάτς.
0: Α, θυμάσαι και τι είχε γίνει από.
1: Ναι, ο Φορίκου ήταν ο νεότερος παίκτης για πάρα πολλά χρόνια που είχε βάλει ελληνική ομάδα στο μίσος και διεθνώς. Που είχε βάλει γκολ ο Φορίκος στο 5-1, τότε είχε μειώσει το σκορ στο Τροντχάιμ για τον Ολυμπιακό.

0: αυτό που λέμε για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ο ορισμός.
1: Είναι ωραία στοιχεία, μπορεί να τα ψάχνεις και να τα βρίσκεις, γιατί είναι σημαντικά παιχνίδια και σημαντικές στιγμές δηλαδή. Καθορίζουν, δηλαδή είναι και ιστορικές στιγμές για την ιστορία των ομάδων. Όπως και είναι πολύ κρίμα ο ΠΑΟΚ πόσες φορές έχει φτάσει στην πηγή και δεν έχει πιει νερό. 100 φορές μάτς με τον Άγιαξ που έχουν γίνει. Ειδικά τη χρονιά που κάνει τις απίστευτες προκρίσεις πάλι και στο τέλος πάλι δεν τα κατάφερε.
0: Και αυτό που λες είναι ενδεικτικό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πρωταθλήματα και δεν έπαιξε ο Μίλους απευθείας.
1: Έχει πάρει πρωταθλήματα. Είναι απίστευτο.
0: Είναι ενδεικτικό του πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνει απευθείας ο πρωταθλητής.
1: Εντάξει, ειδικά εκείνο το καλοκαίρι που είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις και πάλι. Δηλαδή θυμάμαι τον ΠΑΟΚ είτε με την Μπενφίκα είτε με τον Άγιαξ να προηγείται μέσα στην Τούμπα στο ξεκίνημα του αγώνα και μετά να χάνει το μάτς. Δηλαδή ξέρεις, είναι σαν να αγγίζει την πρόκριση και να μην την καταφέρνει.
0: Οπότε να δούμε αν κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να είμαστε καλά στη βαθμολογία, να βγάζουμε απευθείας τον πρωταθλητή, να πάρει πρωτάθλημα πάω και το να μπει χωρίς προκριματικά.
1: Το θέμα είναι ότι με κάθε τρόπο πρέπει να γίνονται προκρίσεις. Πρέπει να γίνονται προκρίσεις και με κάθε τρόπο να προχωράνε οι ομάδες δηλαδή και να παίρνουμε βαθμούς. Και φυσικά το βάρος πέφτει έτσι στους τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες σε δυναμική και σε βάθη φυλάθλων στην Ελλάδα που υπάρχουν και περισσότερες απαιτήσεις. Οι πιο μικρές είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή και να μπουν μια φορά σε ομίλους είναι κατόρθωμα. Είναι απίστευτο.
0: Απλά επειδή στο πλαίσιο του οπαδισμού που έχουμε στην Ελλάδα το ξεχνάμε πάρα πολλές φορές. Γενικά στην Ευρώπη, παιδιά, πρέπει να. Στηρίζετε τις ελληνικές ομάδες και ας μην είναι η ομάδα σας, γιατί βοηθάτε και τη δικιά σας.
1: Δεν είναι το ζήτημα προσωπικής πεποίθησης.
0: Ναι.
1: Είναι θεμελιώδη ζήτημα για την επιβίωση των ομάδων να υπάρχει οικονομική ευρεωστία για να μπορούν να προέρχονται καλοί παίκτες, να έχουμε καλό πρωτάθλημα, να έχουμε ανταγωνιστικές ομάδες, να βλέπουμε καλή μπάλα. Για να βλέπεις δηλαδή καλή μπάλα και η νίκη του ενός εναντίον του άλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό κύπελο να έχει σημασία. Να έχεις καλές ομάδες και να πέσουν καλά μάτς. Άμα έχεις τώρα ρόστερ χαμηλής δυναμικότητας και παίκτες που δεν θέλουν να έρθουν ή δεν είναι η πρώτη τους επιλογή το ελληνικό πρωτάθλημα, θα βλέπεις μάτς κλειστά, με κλειστές άμυνες, με πολύ τακτική, με πολύ στρατηγική, με πολύ αργό ποδόσφαιρο, με καθόλου ρίσκο.
0: Τα έχουμε δει και αυτά στο παρελθόν.
1: Ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια. Το ποδόσφαιρο είναι 10 φορές γρηγορότερο από τις παλιές εποχές που συγκινούσαν, γιατί αυτές ήταν ταχύτητες που υπήρχε στο παλιό ποδόσφαιρο. Ήταν πιο τεχνικό, αλλά ήταν πολύ πιο αργό.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μια καλή πορεία, ας πούμε, του Ολυμπιακού μπορεί μελλοντικά να φτιάξει και τον Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Το ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει πάρει το Conference League έχει βοηθήσει τρομερά την Ελλάδα να σκαρφαλώσει στην κατάταξη και να.
1: Μα είναι αναπόφευκτο. Όπως και παλιά που ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα, αλλά ο Παναθηναϊκός, σαν δεύτερος τότε, είχε καλύτερες πορείες και έκανε καλύτερα αποτελέσματα. Βοηθούσε τον Ολυμπιακό να πηγαίνει την επόμενη χρονιά και να μπαίνει απευθείας στους ομίλους του Champions League. Γιατί έμενε η Ελλάδα ψηλά. Έκανε και ο Ολυμπιακός βαθμούς, αλλά μεγάλα αποτελέσματα και μεγάλες προκρίσεις έκανε εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι, τη χρόνια ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Ακόμα και τότε που ήταν πρώτος ο Ολυμπιακός και δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Μετά την οικονομική κρίση και τα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ από το 2010 και μετά, ο Ολυμπιακός ήταν για πολλά χρόνια η μόνη ομάδα που δίνει βαθμούς στην Ελλάδα και αυτό κάποια στιγμή κόστησε πολύ. Πήγαμε πολύ χαμηλά. Τώρα γιατί πάμε καλά, γιατί δίνουν όλοι βαθμούς και οι τέσσερις.
0: Λέει ο φίλος μας ο Κωστής, Κυριακοπίντια, έτσι τον αποκαλούσε ο Πολυχρονίδης. Κυριακοπίντια.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε όντως. Δηλαδή οι πρώτες φορές που άρχισα να παίρνω μικρόφωνο με θεσμικά δηλαδή, όχι αφαίρετα, γιατί είμαι... Είμαι πολύ λόγας όταν αρχίζει και έχουμε ωραίες ποδοσφαιρικές κουβέντες. Ήταν επί Πέτρου Πολυχρονίδη. Δηλαδή αυτού ήταν εισήγηση, μου είχαν στείλει μόνος του ένα αγνίαν μου, με μεγάλη μου χαρά βέβαια. Και μετά εντάξει, άρχισε το μαρτύριό σας να με ανέχεστε. Και χάρηκα πολύ που τον είδα μετά από πάρα πολύ καιρό τον Πέτρο, που είναι από τα πιο σημαντικά παιδιά του Sport FM, στα γενέθλια των 30 χρόνων του σταθμού που ήρθε. Και είχαμε μια ώρα με τον Τζουβέλα και τον Σπανόπουλο που είναι χαμός, έγινε πατήρι τι καλό.

0: Αγαπημένα γκολ που έχει, όσα χρόνια βλέπει ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.
1: Αγαπημένα γκολ.
0: Δεν είναι τη ομάδα που συμπαθεί, παιδί μου, δεν χρειάζεται να πει ο συμπαθεί και όλα. Αλλά αγαπημένα γκολ, ναι, έτσι που
1: Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τον γκολ του Καραγκούνη με τη Βέρντερ Βρέμη.
0: Πολύ ωραίο γκολ. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Το
1: 0-3. Το 0-3 ήταν το μάτσα, αυτό το γκολ ήταν για το 0-2.
0: Το 2 ήταν.
1: Ναι, και έχει βάλει και μετά.
0: Ο Νικολογιάννης έχει κάνει την περιγραφή.
1: Έχει βάλει μετά και ένα ο Τζιόλης με κόντρα. Θυμάμαι. Και το πρώτο νομίζω το είχε βάλει ο Μάτζιος. Νομίζω. Το πρώτο γκολ το είχε βάλει ο Βαγγέλης στο
0: Μάτζιο. Πρέπει να έχει κάνει. Ο Μάτζιος πρέπει να έχει βάλει γκολ την προηγούμενη φορά που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Βέρντερ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Που δεν είχε πάει καλά με το. Μάλιστα, ήταν προπονητής και που είχε φάει μετά 5 στη Βρέμη. Αλλά μετά ξαναπέτυχε την Βέρντερ. Και είχαμε ισοπαλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκείνη τη χρονιά που προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός και τριάρα στη Βρέμη.
1: Μου αρέσει πολύ και το γκολ που έχει βάλει, νομίζω. Νομίζω ότι ήταν κόντρα στη Manchester United του Ολυμπιακού ο Τζόελ Κάμπελ.
0: Από το 2-0 είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το 2-0 το
1: 2014. Μετά έχει γυρίσει 14, με το Van Persie σειρά, με το hat-trick, αν θυμάμαι καλά.
0: 3-0,
1: που υπάρχουν εκεί διάφορα αμφισβητούμενα πραγματάκια, θυμάμαι, στη Revanse.
0: Εντάξει, κυρίως τώρα είναι ευκαιρίες οι μεγάλες που έχει πιάσει ο Ντε Χέα. Έχει κάνει μεγάλες επεμβάσεις ο Ντε Χέα, του Παραγουάνου, το Βαλντές, το Φουστέρ τότε.
1: Το γκολ του Αντσαριφάρντ είναι πολύ ωραίο με στο ΑΕΚ με τη Βόλσμπουργκ που τελευταία φάση έχει τρέξει όλο το. Όλο το γήπεδο.
0: Που ο Κώστας ο Μιαούλης έχει ούρλιαζε. Αυτό είναι ο Πέρσης και γεια σου ρε Πέρση και γεια σου ρε Πέρση. Τον έλεγε Πέρση. Είναι μεγάλη. Και το πρώτο γκολ ήταν ωραίο που είχε σοφαρίσει η ΑΕΚ. Ο Γαλανόπουλος το είχε βάλει.
1: Δεν το θυμάμαι ομολογώ. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Εντάξει, δεν είμαι του 2002 που γράφεται εδώ. Με παραμικρίνατε. Του 99 είμαι. Στέλνουν εδώ και άλλα. Γιαννακόπουλο Πόρτο 1-0.
0: Αυτό ρε παιδί μου είναι σήμα κατά δεθέν.
1: Αλλά με ρώτησε ρε παιδιά, ποια θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, σε σχέση με την ηλικία.
1: Εγώ λέω αυτά που θυμάμαι προφανώς. Αλλιώς θα έλεγα, ξέρω εγώ, Παόλο Σόουζα. Αλλά αυτά δεν τα έχω δει ζωντανά. Εγώ λέω ποια έχω δει και.
0: Του Γιαννακόπουλου ήμουν και μέσα στο γήπεδο. Το έχω δει και ήταν πολύ ωραίο. Γιατί ήταν το πρώτο μάτι του Ολυμπιακού σε ομίλου τη Champions League.
1: Φλεξ.
0: Κύριε, ξέρει, λε. Τώρα το βλέπω, το ζω, έχει συμβεί αυτό, το έχω δει αυτό το πράγμα να συμβαίνει μπροστά μου, να εξελιχθεί.
1: Γιατί θυμήθηκα κι άλλο τώρα.
0: Θυμήθηκα
1: κι άλλο τώρα. Την κολάρα που έχει βάλει ο Νίνης με τη Ρώμα.
0: Το τρίτο.
1: Ναι, ναι.
0: Το τρίτο είναι. Ή ο Σισε είναι. Το δεύτερο πρέπει
1: το να δεύτερο
0: το,
1: είναι.
0: Το δεύτερο
1: είναι.
0: Το τρίτο έχει κάνει.
1: Και μετά έχει βάλει την ασίστ στο Σισε που περνάει τον τερματοφύλακα και το βάζει. Αλλά το σουτ του Νίνη
0: είναι
1: απίθανο. Νομίζω είναι με διαφορά το καλύτερο μάτι στην καριέρα του Νίνη. Αυτό έχει κάνει απίθανα πράγματα εκεί.
0: Εντάξει, και Παναθηναϊκό φωτιά. Δηλαδή είναι Ρώμα σοβαρή τώρα και τη κάνει κηδεία μεγάλη.
1: Καλά λέει ο φίλος, η ακριβής ατάκα του Κώστα Μιαόλη ήταν σε περσικό χαλί η πρόκριση της ΑΕΚ.
0: Πολύ σωστά λέει ο φίλος, μπράβο.
1: Ο Σιμόες, μπράβο, ο Σιμόες είχε βάλει το γκολ το πρώτο, ήταν όντως γκολάρα.
0: Συγγνώμη, ήταν γκολάρα.
1: Τώρα που είδα το όνομα το θυμήθηκα κι εγώ. Ήταν όντως γκολάρα.
0: Μεγάλο γκολ. Καλά μας διαφεύγουν τώρα δεκάδες γκολ γιατί πλέον είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που πέσουν.
1: Μάνι, εγώ θυμήθηκα την ίδια χρονιά που έχει βάλει ο Καραγκούνη στον γκολ με τη Βέρντερ, έχει βάλει αργότερα και ένα με τη Βιγιαρεάλ, αν θυμάσαι, στο εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Στο
1: 1-1. Πάλι έχει βάλει γκολ άρα ο Καραγκούνη. Που μετά δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν προκρίθηκε στη Ρεβάνς. Παρόλο που τότε. Παρόλο που τότε υπήρχε το εκτός έδρας γκολ και θεωρητικά ο Παναθηναϊκός είχε προβάδισμα μετά το 1-1. Δεν κατάφερε
0: ήρθε να. Είχε σοφάρισει ο Μάτζιος εδώ προσωρινά.
1: Ήταν τρομερή εκείνη η πορεία του Παναθηναϊκού. Άμα θυμάσαι, είχε βγει από όμιλο τώρα πάρα πολύ δύσκολο. Με Ίντερ μέσα, με Βέρντερ Βρέμη.
0: Χάνει με την Ίντερ στο ΑΚΑ. Χάνει με την ανόρθωση που έγινε το Σόσε στην Κύπρο τότε.
1: Ναι.
0: Με τη Βέρντερ δεν κερδίζει. Και μετά κάνει τρεις νίκες. Δύο διπλά στη Βρέμη και στο Μιλάνο.
1: Στην Ίντερ τώρα, παιδιά, την Ίντερ που την επόμενη χρονιά πήρε το Champions League, έτσι. Με το ίδιο περίπου ρόστερ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τρομερή Ίντερ.
0: Όχι, έφυγε ο Ιμπραήμο, έγινε το κομβικό. Πήγε ο Ιμπραήμο στην Μπαρσελόνα και πήγε το στη θέση.
1: Ναι, αλλά παιδί μου είναι μια ομάδα που λες τώρα ότι είναι υπερομάδα.
0: Υπερομάδα. Ο Μάικον τώρα στα καλύτερά του τότε.
1: Παιδιά, ναι, τα ξέρουμε όλα αυτά τα γκολ που λέτε, αλλά με ρώτησε ο άνθρωπος γκολ που να έχω ζήσει. Ναι, προφανώς και ο Γιωβάνι, το κρεμαστό στη Λεβερκούζεν, ναι, σίγουρα.
0: Όχι, το κρεμαστό είναι με τη Γαλατά.
1: Με τη Γαλατά, ναι, εντάξει, ο φίλος. Και όλα αυτά που λέτε, το φάουλ του Πάολο, το Έκι Γκονζάλες, ο Γιούρκα στη Μάντσεστερ.
0: Ο Έκι Γκονζάλες με την Άρσενα στη Λεωφόρο.
1: Όλα αυτά
0: και τα δύο γκολ με τη Ρόζενμπορκ στη Λεωφόρο επίσης.
1: Τα ξέρω, απλά δεν τα λέω γιατί δεν τα έχω ζήσει. Τα έχω δει στο YouTube μετά. Εγώ λέω αυτά που θυμάμαι να βλέπω και τα μάτς ζωντανά. Που δόξα τω Θεώ έχουμε δει και πολλά ωραία γκολ ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.
0: Είναι πλέον πάρα πολλά και βλέπεις πάρα πολλά κάθε χρόνο. Αυτό είναι ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των αγώνων που μπορεί να δεις 30 μάτς δηλαδή το χρόνο. Το ελάχιστο.
1: Για μένα πάντως, παρόλο που δεν έχει κάτι. Δεν το βλέπεις και λες wow, είναι τρομερό γκολ και το γκολ του Ελκαμπή στον τελικό του conference.
0: Είναι η σημαντικότητα.
1: Πέρα από τη σημαντικότητα, παιδιά, ο τρόπος που έχει πάρει αυτή την κεφαλιά δεν είναι εύκολος. Είναι...
0: Γιατί όλο το μάτς του έχει κόψει ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς όλες τις πάσες. Δεν έχει τον ενόχο αφήσει να πάρει μπάλα.
1: Αυτή η κεφαλιά δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι τεράστιας κλάσης επιθετικός για να κάνεις αυτή την κεφαλιά.
0: Είναι οριζοντίο, ναι.
1: Οπότε...
0: Και στο σημείο αυτό του αγώνα, με τη σημασία που έχει το μάτς, είναι οριζοντιώθηκε τώρα. Καλά, το ψαλίδι που έχει κάνει με τη Μακάμπη στη Σερβία είναι. Και αυτό είναι. Το ένα, που έχει πάει το μάτς στην παράταση.
1: Ναι, ναι, το 1-6 λες.
0: Ναι, στο 1-6, το 1-4.
1: Ναι, το θυμάμαι. Το ψαλίδι με τη σέντρα, ποιανού είναι
0: του Ορτέγκα.
1: Του Ορτέγκα, μπράβο.

0: Εντάξει, εγώ ένα γκολ που έχω δει μικρό πολύ όταν ήμουνα και εγώ. Εσύ, μάλλον ήσουν αγέννητο, σίγουρα ήσουν αγέννητο. Είναι του Παναθηναϊκού με τη Γιουβέντους στο Αραβάκο στο Ολυμπιακό Στάδιο που έχει αποκλείσει.
1: Ναι, σίγουρα ήμουν αγέννητο.
0: 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο και 3-2 έχει χάσει το Κομουνάλε, το τότε γήπεδο τη Γιουβέντους και με το εκτός έδρας γκολ έχει περάσει. Είναι απίθανο γκολ, έτσι. Του έρχεται κόρνερ ο Ρότσα και έρχεται από το Θεό ο Αραβάκο. Απίθανη φωτοβολίδα.
1: Λοιπόν, όσο και να μου άρεσε αυτή η ιστορική αναδρομή, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το κλείσουμε. Μπορείτε να συνεχίσετε και ιστορικές αναδρομές στη συνέχεια με Κώστα Μιαούλη που ακολουθεί.
0: Που είναι και πιο μεγάλος από μένα και θυμάται πιο πολλά.
1: Και είναι και αυτός εγκυκλοπαίδεια. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα και στείλατε πάρα πολλά σχόλια και μας κάνατε παρέα αυτό το δίωρο. Ελπίζουμε να σας κάναμε και εμείς. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο και για τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και για τις γνώσεις. Ευχαριστώ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλ για την οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μετά Κώστας Μιαούλης. Καλό σας βράδυ.

Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρώτον πύλων της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης, αφού η Ένωση ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαφ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Αναμονή στην Ένωση για την απάντηση του Σέρβου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς. Τριήμερο ρεπό έχουν οι παίκτες στην πέμπτη η επιστροφή στις προπονήσεις. Χωρίς τον Έσε θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αποψινό αγώνα με την ΑΕΜΕΚΙΝ για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Η πρόκριση δεν θα κριθεί σε ένα παιχνίδι, τόνισε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν. Στην ΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει ο Μασούρας κοντά στην Παλέρμο Στεφέτσα. Βελτιωμένη πρόταση που φτάνει στις απαιτήσεις των Ερυθρόλευκων για τον Ορτέγκα κατέθεσε η River Plate. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τη Σπαρτάκ Μόσχας για το δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία και εφόσον κλείσει η συμφωνία, δεν θα μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του ΤΕΤΕΙ στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Τσέσκα 1948, καθώς ταλαιπωρείται από ίσιο και δεν προπονήθηκε. Το νέο υπερσύγχρονο Πούλμαν παρουσίασε η ΠΑΕ. Την απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την ΙΣ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, με τον Γάλλο Χαφ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο να δηλώνεται και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στασιμότητα παρουσιάζει υπόθεση του Γιαννούλη την ώρα που υπάρχει αναμονή και για την άφιξη του Μικέλ Μπρενσί. Πιθανότατα την Παρασκευή η χειρουργική επέμβαση του ΜΕΙΤΕ στο ισχύο. Σημαντικό για τον Όφη που επιστρέφει στην Ευρώπη, πρόκειται για δύο δύσκολες ομάδες. Το σχόλιο του Χρήστου Κόντι για την κλήρωση στα play-off του Europa League με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσκα Σόφιας. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία στην Ολλανδία, την Τετάρτη η επιστροφή της αποστολής στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε ο Ράφα Μύρο. Ο Ισπανός φόρο που αποχωρεί από τη Σεβίλη θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ανακοινώθηκε με πενταετές συμβόλαιο ο Σενεγαλέζος επιθετικός Ταφσίρ Διόπ. Ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου είναι και επίσημα ο Λευτέρης Λίρατζης. Ο 26χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Τον 19χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Β, Μαχμαντού Μπάλντε, απέκτησε με τη μορφή δανεισμού Λεβαδιακός. Σπουδαία μέρα χθεσινή για τον Πανετολικό, καθώς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορ μου έξω από το γήπεδο της ομάδας του Αγρίνιο. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, στο περιθώριο της οποίας έγιναν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας για τη σεζόν 2026-27. Τις επαφές με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Bradley Barcola ξεκίνησε η Liverpool σύμφωνα με τον Fabrizio Romano. Οι κόκκινοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο εξτρέμ, αλλά οι Παριζιάνοι αξιώνουν αρκετά περισσότερα χρήματα για να ανάψουν το πράσινο φως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είτε αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Μιαούλης.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το κύπελο στα χέρια του Τζιανλούκα Βιάλι. Αυτή είναι η ενθρόνηση του νέου βασιλιά για το 1996 στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Γιουβέντους είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και τα φλας κάνουν τη νύχτα μέρα εδώ στο Ολύμπικο

0: Ντόρτμουντ και θα πάει ο Τσόρτ να πάρει το κύπελο και όχι ο Ζάμερ. Μια υπόκληση στον μεγάλο αρχηγό της Ντόρτμουντ όλων αυτών των ετών, παρότι έπαιξε πολύ λίγο. Ο Ματία Ζάμερ άφησε λοιπόν τον Τσόρτ να πάρει το κύπελο, αυτό το σηκώνει ψηλά. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης για το 1997. Και τώρα από τα χέρια του Γιώχανσον, η Ρεάλ Μαδρίτης 32 χρόνια μετά από τις Βρυξέλλες γίνεται και πάλι η βασίλισσα της Ευρώπης. Στο αρένα τα φλάς ανάβουν συνέχεια και ο Σαντζής σηκώνει το κύπελο. Αυτή είναι η Manchester United και είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 99. Ο Φέργκισον και ο Σμάιχελ μαζί και όλοι οι υπόλοιποι σηκώνουν το κύπελο ψηλά στον ουρανό της Βαρκελόνης. Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα, είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Ντόρτμουντ, μια απίστευτη αντεπίθεση για την Ντόρτμουντ. Ένα απίστευτο γκολ για την Ντόρτμουντ στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
1: Sport FM 94,6.

0: Επειδή μαζεύτηκε λαός, όπως με ενημερώνει ο Γιάννης Σταθερόπουλος, πάμε να μαζέψουμε το σήμα και να ξεκινήσουμε. Μπήκω στο FM 94,6 με Κυριάκο Σταθερόπουλος στον ήχο, Κωστή Μιαούλη στο μικρόφωνο. Πάμε να κουβεντιάσουμε για κληρώσεις, για μεταγραφικά που γίνεται χαμός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πάμε να κουβεντιάσουμε ό,τι εσείς θέλετε στο 2195-79-283-4-5 στα γνωστά τηλέφωνα. Χωρίς πολλά πολλά και προλόγους και τα λοιπά. Καλησπέρα στον πρώτο.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Έλα, Αλέξανδρο.
1: Τι κάνεις?
0: Τι έγινε?
1: Έφυγες, θα φύγεις. Μάλλον θα φύγεις, μάλλον, έτσι, δεν είναι?
0: Έφυγε, ήμουν εκτός, δηλαδή, δεν έφυγα πουθενά. Εδώ Αθήνα ήμουν, αλλά είχα άδεια.
1: Γύρισα. Θα φύγεις αργότερα για...
0: Όχι, όχι, άδεια. Δεν πάω πουθενά.
1: Όχι. Πάντως, να πάρεις όμορφο για να κάνεις. Καταρχάς, πριν πάμε σε αυτό που κληρώσεις και οτιδήποτε άλλο, πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια, στις αδερφές Αλεξανδρή, σε όλη την αποστολή που έχει πάει στο Βαρέζε και στην Κοπελασία. Εξαιρετικά, πολύ δεν θυμόμουν εγώ και το ψάξα, δεν υπήρχε άλλη χρονιά στην αρχή των αγωνισμάτων τόσες πολλές επιτυχίες με μετάλλια και οκτάδες σε ευρωπαϊκό Κοπελασίας και ανοιχτού υγρού στίβου. Πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι, γενικά στο υγρό στοιχείο τα έχουμε πάει περίφημα.
1: Πολύ καλά. Αυτές
0: τις δύο εβδομάδες είναι ονειρικές.
1: Είναι φορές που αναρωτιέμαι και λέω, ρε παιδί μου, όλες αυτές οι αθλητρίες και οι αθλητές σε αυτά τα αθλήματα, καλλιτική κολύμβηση, Κοπελασία, με αφορούν τώρα αυτά τα τελευταία που είναι τα... ας πούμε μόνο τα δύο αθλήματα. Τώρα, απορώ και είναι άξιοι πολλών συγχαρητήρων αυτοί οι αθλητές. Και λέω γιατί για να είσαι τόσο επιτυχημένος σε αυτές τις ηλικίες, από τα 7, 8, 10 έχεις αρχίσει να προπονείσαι και να...
0: Και από πιο μικρή ηλικία. Ειδικά...
1: Έχω συνοπλάξει το αυτό. Συμφωνώ. Από 5 στόχα.
0: Ξέρεις ό,τι έχει να κάνει με πισινά, τα παιδιά μπορεί να έχουν πέσει και τριών και τεσσάρων και 5 χρονών, ναι, ας πούμε, ναι, πρώτη φορά. Και μετά παίρνουν εξειδίκευση, ας πούμε, να παίξουν πόλο ή να κάνουν... καλλιτεχνική κολύμβηση, συγκρονισμένη ή οτιδήποτε, ξέρω. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ
0: δηλαδή...
1: ασχολούμαι μόνο τα αθλήματα. Λέει τώρα κουδιάς μαζί, ξέρεις, να πούμε για πολλά και να ξέρουμε τόσα πράγματα. Και λέω, τα παιδιά αυτά, πώς πραγματικά βρήκανε αυτά τα αγωνίσματα, σε αυτά τα αθλήματα, γιατί το αγωνίσμα είναι μέρος ενός αθλήματος, τα οποία δεν τα διαβάζουν πουθενά, δεν τα ακούνε πουθενά. Πραγματικά δεν τα ακούνε, δεν τα γνωρίζουν. Και λες, πού βρήκαν αυτά τα... Είναι άξιοι χαρτηριών. Γιατί αν περιμένω από τον έντυπο ηλεκτρονικό τύπο...
0: Μόνο να πάρουν ένα μετάλλιο, εντάξει.
1: Τίποτα. Μα ξέρεις, Κώστα μου, ο τύπος είναι μόνο ποδόσφαιρο. Ο λιγός Παναγιακός, έκπα ο ποδόσφαιρο, μπάς το λιγός Παναγιακός, όπως έχω ξαναπεί, είναι λυπηρό, και τσιπά σάκαρη και Φόρμουλα 1. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και όπως έχω πει, εμπορευματικός αθλητισμός. Ό,τι είναι κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν τα κουμπάμε. Και το τσιμπάσι άκαρη, επειδή έχουν ό,τι αναγνωρίζει κάπου, σου λέει το Ρουά, λέει των 600 ευρώ, ό,τι είναι τέτοια και Φόρμουλα 1. Τα υπόλοιπα θέλουν λίγο ψάξιμο. Και επειδή το ψάξιμο θέλει και χρόνο, θέλει και μυαλό, θέλει και διάθεση, άρα που να ψάχνουμε. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάω κάικ. Μα έβαλε πριν από λίγο την κομπή, εκεί ήταν 10-10 παρά. Και δεν ακούσω κάτι ιδιαίτερο. Πάλι άκουσα ίδια. Που έπεσε ο Ολυμπιακός, που έπεσε ο Παναθηναϊκός, που έπεσε η ΑΕΚ, που έπεσε ο ΠΑΟΚ. Α, ακούσατε λίγο τον Όφη. Δεν είναι, η κατάσταση είναι τραγική. Κοίτα, για την κλήρωση, η ΣΑΕΚ ήταν παραγγελία. Το συζητάμε. Ιστορική ευκαιρία να μπει στον όμιλο η ΑΕΚ. Για μένα είτε είναι όμιλος τώρα ένας, είτε ήταν όμιλο, το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, απλώς άλλαξαν τα πράγματα. Προχωράκος, αλλάξαν τα πράγματα. Επειδή δεν έχει μπει και πολλές φορές η ΑΕΚ στο Champions League, αν δεν μπει θα είναι ιστορική αποτυχία. Όπως θα είναι το Ολυμπιακό ιστορική αποτυχία αν αποκλειστεί από την Αιμέχεν. Ο Ολυμπιακός αργότερα με Ουνιόν Σεντζελουάς Μποντογκλίν, λόγω της ιδιωτερότητας της Μποντογκλίν είναι το θέμα, λέει, του πλαστικού, ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Μποντογκλίν. Γι' αυτό το λόγο είναι. Εκεί του Ολυμπιακού το ζευγάρι θα είναι αμφίροπο. Δεν είναι φαβορή εκείνες, αμφίροπο ζευγάρι είναι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα ευέργεια ως εκεί. Και η άλλη έχει το χορτάρι. Ο Πάνοκος, και αυτό είναι πολύ καλή κλήρωση. Δεν μπορεί να συζητάμε τώρα ότι δεν θα είναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πάω από ό,τι κάνει με την Άντερλεχτ. Αμφίροπο ζευγάρι είναι. Αλλά και πώς έτυχε τώρα η κλήρωση, το ζευγάρι που, το οποίο παίζει αύριο, να, ο ένας να πηγαίνει στην ΑΚ και ο άλλος να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Λέω, μάλλον ΠΑΟΚ περάσει, έτσι, δεν είναι. Και όχι μόνο αυτό, έχει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ το δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας. Δηλαδή αυτές οι δύο σου λέει πάμε Ελλάδα εμείς, αν βέβαια σου πάει περάσει. Και το Όφι είναι πάρα πολύ καλή κλήρωση. Άλλο που είναι δύσκολο να περάσει ο Όφι. Αλλά είναι πολύ καλή κλήρωση. Γενικώς ήταν οι κληρώσεις και πάντα είναι πιθανότητες. Φυσικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κανείς δεν περνάει με την κλήρωση, αλλά είναι στη ζωή πάντα όλες οι πιθανότητες. Περνάς ένα φανάρι, αν πας και πέσεις με κόκκινο, έχεις πιθανότητες 10% να πας απέναντι. 90% να σε φάνε. Ενώ το κόκκινο αν ελέγχεις την κατάσταση. Όλες οι κλήρωσεις είναι πάντα πιθανότητες. Για τις ομάδες μου είναι ένα πολύ μικρό σχόλιο. Η Άκρη είναι μια τιμή ομάδα, αυτό δεν λέει κάτι. Είναι μια τιμή ομάδα όμως, πήρε κάποιους παίχτες. Για μένα η Άκρη πονάει πάρα πολύ. Μην γυρνάς πέρσι που δεν βγει το πρόβλημα, στο εξάρι. Έχει τραγικά μεγάλο πρόβλημα η ΑΕΚ. Δεν έχει αναπληρωματικούς και όχι backup, αναπληρωματικούς. Ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Όπως με την καραντίνα, δεν λέγαμε από μόνος, λέγαμε καραντίνα. Δεν λέμε ποτέ, είναι καμιά φορά λες, μην πω τη λέξη αναπληρωματικός και αισθανθεί ο παίχτης άσχημα και στιγματιστεί ο παίχτης. Παιδιά, καμιά φορά ακούω και λέει, θα έχουμε backup για αριστερό back. Ποιος είναι back του back, ποιος είναι backup του back. Είναι και γελίο αυτό, δεν είναι. Πες λέξη απληρωματικός, κακό είναι. Ή πες πίσω από τον άλλο. Είναι η λέξη άσχημη, ένας απληρωματικός κάποιου παίκτη.
0: Κοίτα, η ΑΕΚ μαζεύει κόσμο στο κέντρο πάλι για να συμπληρώσει το κενό που αφήνει ο Πινέδα. Τώρα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς και αυτά θα πορευτεί.
1: Ολυμπιακός είναι μια πεκταρά, οκτάρι, πεκταρά και ένα εξτρέμ πεκταρά.
0: Δικιά επιλογή. Τώρα ότι χρειάζεται οπωσδήποτε και για το αριστερό και για το δεξιμπακ.
1: Δεν το συζητάμε, έχει πρόβλημα.
0: Παίχτες που να έρχονται από πίσω τουλάχιστον εις άξιους, δεν το συζητάμε. Τώρα πιέζει με τον Γκόσιτς, από ό,τι καταλαβαίνω πιέζει και ο χρόνος. Πέρα από το δημοσίευμα των Σέρβων υπάρχει πίεση χρόνου γιατί δεν μπορεί να περιμένει και η ΑΕΚ.
1: Κοίτα, Γκόσιτς είναι πολύ ωραίος παίχτης, εγώ το θυμάμαι και... Αν θυμάστε με τον Τζούβερ, ήταν στην Άιντραχτ τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω
0: από τον Τζούβερ. Μαζί δυο τους, όταν ήταν με το Γιώβιτς, είχαν κάνει μια-δυο
1: πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Αυτοί δύο.
1: Αλλά μαζί. Κοίταξε, ο Κότς έχει ένα θέμα τώρα. Είναι στα 34 και όσο να είναι πίσω δεν θα τρέχει. Άρα εκεί είναι για μένα προβληματισμός. Και πάλι σου λέω, εξάρι δεν έχει ΑΕΚ. Εξάρι λέω να παίρνει και μιλάμε για δεκτάρα. Ο Ολυμπιακός θέλει παιχταρά οκτάρι και εξτρέμ, μην αρχίσει πάλι. Ακόμα δεν πάρουν 3-4 παιχταρά. Δύο θέλει Ολυμπιακός παιχτές. Δύο παιχταράδες, οκτάρι και εξτρέμ. Και να βγουν βέβαια, να βγουν και οι δύο. Όλοι οι υπόλοιποι γύρω-γύρω δεν ξέρω. Είμαι πολύ υπέρ του Μεντιλίπα. Σου λέω δεν υπάρχει ποτέ κριτική σε πετυχημένους προπονητές. Δεν είμαστε σε αυτό το επάγγελμα εμείς, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική. Και ενώ σε πετυχημένους επαγγελματίες. Η μόνη μέσα είναι πια γιατί να φύγει ο Μασούρας. Έλληνας είναι, αγαπάει την ομάδα, μια πολύ καλή αλλαγή. Έστω στην Ευρώπη, πες ότι υπάρχουν κάποιοι τραυματίες, κάποιοι με κάρτες. Να παίξει ο άνθρωπος το κάτω-κάτω. Ή στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πάει στην Ευρώπη. Φεύγει ο Μασούρας, δεν θα είναι και στην αποστολή.
1: Είναι λάθος, αλλά δεν μπορεί. Λέω σε εκεί όμως. Δεν έκανα να πω μα μου και λοιπά ο άλλος. Ο Παναγός για μένα έχει πολλά προβλήματα. Μην κοιτάς που δεν μπορεί να τα πούν οι άλλοι. Εννοείται να τα πούν ποτέ. Ο Παναγός θέλει δεκάρι όπως. Μην ακούτε για Γιάγκουτς λέει και ο Ταμπόρτα. Αυτή είναι τώρα. Είναι παιδάκια, δεν είναι παιδάκια, το λέω και λόγω ηλικίας. Ο Καμαρά δεν έχει την πάσα. Ο Καμαρά έχει πάσα 2-3 μέτρα. Ήταν στον αγώνα προχθές. Δεν έχει παραπάνω πάσα ο Καμαρά. Δεκάρι δεν υπάρχει Παναγό. Και αν δεν πάρει ο Παναγός Κώστα μου τώρα να περιμένεις να βγει τον Τέρσες. Αν δεν πάρει παιχταρά στο 9. Προκοπή δεν γίνεται. Είδες και προχθές με μια απλώς μετριούλα ομάδα. Το Παναγός δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Και πίσω είναι αργός ο Παναγός. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αν το δεσκείς με την Μπάξη. Mm-hmm. Είναι αργή ομάδα ο Παναγός πίσω. Ο Τσάπρας αφήνει πίσω στρέμματα. Οι Ολλανδοί θα το θυμηθείς. Όταν θα ανεβαίνουν μέχρι να πάνε πίσω θα φεύγουν οι γρήγοροι. Και ό,τι κάνει ο Κυριακόπουλος. Αυτά θα φανούν πάρα πολύ γρήγορα. Μην κοιτάς, προχθές με την Μπάξη, ξέρεις ποιοι είχαν το πιο μεγάλο πρόβλημα. Όχι πάνω από οι παίκτες. Αυτοί που τόσο καιρό φουσκώναν τα μυαλά και μετά σου λέει πώς θα απολογηθούμε εμείς.
0: Έχουν ένα μήνα ακόμα εμάς να τα διορθώσουν.
1: Για τον ΠΑΟΚ δεν περιμένω πολλά πράγματα λόγω του Λουτσέσκου. Και αυτό όπως είπα πριν, παιδιά, υπάρχουν ωραιότατες, πανέμορφες ελληνικές λέξεις. Αυτό το backup είναι τόσο
0: πράγματι. Να πάμε παρακάτω, να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Κωστά.
0: Έλα Τάσο μου τι κάνεις.
2: Καλά μια χαρά. Έχουμε να τα πούμε από το θρίαμβο του τελικού στο Μουντιάλ. Λοιπόν, ο Νίκο Λίτς, επειδή άκουσε τον προηγούμενο συνοκρατή, δεν παίζει με το εξάρι που μου λέει. Λοιπόν, εγώ έχω ενθουσιαστεί πραγματικά, στο λέω, με την ηρεμία και τη γαλήνη που χειρίζεται πίσω τις μπαλιές όλες ο Κάρινε. Πραγματικά τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό στο φετινό παιχνίδι της ομάδας. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για το συγκεκριμένο παιδί, αλλά εγώ βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ήρεμος και ακριβής σε όλες τις πάσεις και πώς βγάζει την ομάδα μπροστά.
0: Παιδιά, λοιπόν, ξέρεις τι, αυτό που με πειράζει είναι το εξής. Από αυτά που ακούω τέλος πάντων, και γι' αυτό το τελευταίο καιρό έχω αποστασιοποιηθεί και να βλέπεις ότι δεν ανεβάζω τίποτα.
2: Ναι.
0: Με ενοχλεί ότι δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμος ότι το ποδόσφαιρο από χρονιά σε χρονιά και σεζόν σε σεζόν εξελίσσεται και παίρνεις παίχτες εφόσον έχεις ένας προπονητής και τελειώνει η κοινή σου πορεία με έναν άλλο ποδοσφαιριστή. Όσο σπουδαίος και αν ήταν και άφησε το αποτύπωμα και κανείς δεν θα πει ποτέ κάτι άσχημο για τον Πινέδα. Αλλά πρέπει να βάζεις ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά θέλει πλέον αυτός ο προπονητής που έχουμε τώρα και ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και κόντρα σε πολλές καταστάσεις.
2: Ώστε εγώ στο Φιλανδό βλέπω πολλά προσόντα.
0: Ακριβώς. Εγώ δεν θέλω να πω, ας πούμε, ότι ποιος είναι καλύτερος και τα λοιπά, ποιος είναι χειρότερος. Δεν υπάρχει καλύτερος χειρότερος. Είναι ποιος είναι ιδανικός για την ομάδα και για τα θέλω του προπονητή που αναλαμβάνει την ομάδα. Δηλαδή ο Πινέδα προφανώς είναι ο κατάλληλος παίκτης που θα τον έχει μαζί του για πάντα σε όποια ομάδα και να πάει ο Αλμίδα. Ο συγκεκριμένος προπονητής που έχουμε τώρα θέλει παίξει με άλλα χαρακτηριστικά. Δεν σου λέω ότι αν έμενε ο Πινέδα δεν θα ήθελε τον Πινέδα προς Θεού. Αλλά ψάχνει παίχτες που έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν κολλάνε, ξέρω εγώ, με εξάρι. Δεν θέλει Γιόνσο, ξέρω. Θέλει χειριστές της μπάλας.
2: Και σου λέω, ο Φιλανδός που είδα δίπλα στο Μάριν έχει πολύ καλό χειρισμό της μπάλας και είναι και πολύ ψύχρεμο.
0: Ναι, πώς δεν έχει, είναι δυνατό.
2: Πάρα πολύ. Δηλαδή, όπως συνεχίζει στον ίδιο δαιμονισμένο ρυθμό που τελείωσε το πρωτάθλημα το περασμένο, κοϊτά. Τον ευλέπεις τον άνθρωπο ότι είναι στην προετοιμασία πολύ φορτσάτος. Όσο για την κλήρωση, επειδή έχουμε συζητήσει και μαζί.
0: Και με ενώσε πολύ και η. Πώς να σου πω, θυμάσαι ότι το είχαμε συζητήσει και πριν. Και το ότι, ας πούμε, έφυγε ο Πινέδα και τους βγάλαμε όλους τους άλλους, ας πούμε, ότι ήταν από μία μερίδα.
2: Ναι.
0: Και ότι όλοι οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Μόνο στο πρώτο πρωτάθλημα, παιδιά.
2: Το όχι ο Άγγιζε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι ακόμα το είχαμε συζητήσει και μαζί, ότι η ΑΕΚ έπρεπε από πρόπερση, ειδικά από πέρυσι, να φτιάξουμε το όνομά μας στην Ευρώπη και το ranking μας. Η περσινή μας πορεία, είδες που κατέληξε φέτος, έχουμε μια πολύ βατή κλήρωση. Δηλαδή είναι τρομερή ευκαιρία να ξαναπάμε στη λίγη, να μπούμε στη λίγη φέση του Champions League. Θα προτιμούσα τη Λεύσκη, να το να τρέχουμε να παίζει η ομάδα τώρα, γιατί δεν θα παίξει λίγη στην έδρα της Καϊράτ, άκουσα ότι θα παίξει, γιατί έχουν κάποιο φεστιβάλ εκεί, θα παίξει κάπου κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, από εκεί κάτω χαμηλά. Θα προτιμούσα να παίξουμε τη Λεύσκη και πιστεύω ότι φέτος θα έχει πιο πολλούς παίχτες η ΑΕΚ που οι οποίοι θα λειτουργούν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή τι εννοώ, θα πάρει πιο πολλά πράγματα. Ο Κροάτης που πήρε είναι παίχτης που μπορεί να σου παίξει και πίσω από το Ασεντερφόρ και μπορεί να σου παίξει και εξτρέμ. Έχεις τον Μάριν να σου παίξει με τον Καρίνεν μια χαρά. Έχεις από την άλλη πλευρά να βάλεις τον Κοϊτά. Κράτησες και τον Ελίασον, έχεις και τον Κατσίνοβιτς, έχεις και τον Μάνταλο, δηλαδή εκεί είσαι πολύ γεμάτος στο κέντρο. Ο μόνος μου προβληματισμός είναι αυτό που είπατε και πριν. Τα δύο πλάκια μπακ πίσω από το Ρώτα, με τον Γεωργίεφ θα μείνουμε. Για τον Γεωργίεφ χρησιμοποιήθηκε σαν στόπερ περισσότερο από ό,τι είδα.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω και μετά τα μάτς, πάντως τα πρώτα τα ευρωπαϊκά θα κάνει και άλλες προσθήκες. Έτσι κι αλλιώς είναι μέχρι τις 12 του.
2: Ναι, και το Βιτάλι στη Λίγκ Φέιζ δεν το χρησιμοποιείς, δεν μπορεί τώρα, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν μπορεί.
2: Οπότε.
0: Μα έτσι κι αλλιώς την εντεκάδα που θα παίξει, νομίζω ότι είναι αυτή που κατέβηκε χθες.
2: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Απλώς
0: δεν νομίζω ότι ακόμα, ας πούμε, όσο καλός παίξει και να έρθει, ας πούμε, πες ότι η ΑΕΚ έβρισκε τον τέλειο παίχτη που θα της έκανε υπερδιαφορά, ξέρω, σε όποια θέση θέλεις. Και να ερχόταν τώρα, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε το σχέδιο του ο Νίκολης, αφού αυτό έχει δουλέψει
2: την 11 μια απορία.
0: Αν πει 15 μέρες είναι ακόμα μέχρι το. 2 εβδομάδες είναι μέχρι το μάτσα.
2: Είναι μόνιμη αμφιβολία και εγώ πίστευα ότι αυτή η 11 θα ξεκινήσει τα πρώτα.
0: Εντάξει, μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή, ξέρω εγώ.
2: Μόνο με τον Μάχερ είχα μια, τον Κροάτη είχα μια αμφιβολία, θα τον βάλει πίσω από του Σέντερφορ. Αλλά τελικά τον εβάζει κάτι σαν κάτι από να παίζει από δεξιά.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, όσο για τον Παναθηναϊκό και να κλείσω, εγώ από τις άλλες ομάδες, αυτά τα λίγα που έχω δει, είναι ότι ο Παναθηναϊκός εμένα μου αρέσει, έτσι όπως τον βλέπω. Λοιπόν, τον βλέπω από τη μέση και μπροστά ότι είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Έχει πολύ περισσότερες επιλογές. Τώρα θα δείξει και μες στο γήπεδο. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νέος, έχει φιλοδοξίες στον πάγκο του και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με το πρωτάθλημα που πέρυσι. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι και αυτός μέσα στους διεκδικητές, οπωσδήποτε. Αυτά, Κωστή μου.
0: Να είσαι καλά, Κωστή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Κωστάς.
0: Έλα, Ζωή, τι κάνεις.
3: Όχι, σε έβλε.
0: Καλά,
3: έβλε. Τι κάνεις. Ο Κυριάκος είναι εκεί.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι.
4: Εδώ είμαι, ναι.
3: Κυριακό.
4: Έλα.
3: Να σε διορθώσω.
4: Βέβαια να με διορθώσεις. Τι, ο Πάπας είμαι. Σίγουρα έχεις κάτι.
0: Άγγιες που είναι κομπή.
4: Και έχω κάνει κάποιο λάθος. Πες.
3: Η πρώτη φορά που παίξανε δύο ελληνικές ομάδες, το Champions League ήταν σεζόν 98-99.
4: Αυτό είπα.
3: Όχι 99-2000.
4: Αυτό είπα, 98-99. Αυτό είπα, 98-99 έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Πόρτο. Πρώτο μάτς 2-2.
3: Όχι, όχι.
4: Και ο Παναθηναϊκός είχε κερδί... ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε επί της Θεάουα.
3: Έτσι, μπράβο. Το 6-3.
4: Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας εκείνη τη χρονιά σου.
3: Όχι. Απέκλεισε την ανόρθωση. 2-1 εδώ και 2-4.
4: Ναι, ρε, εσύ. Ναι, ρε, εσύ. Ναι, ρε. Έχεις δίκιο. 1-2-1 εδώ. Και τους είχε πει ο Κόκαλης. Θα γυρίσετε κολυμπώντας. Χάναμε 1-0 και κερδίσαμε 2-4 στην Κύπρο. Αλλά χάναμε στην αρχή 1-0 εκεί. Πω, πώς το ξέχασα. Το έχω δει σε κάμπινγκ στην Αντίπαρο, φίλε, το μάτς. Στο ΑΚΑ που παίξαμε.
3: Τώρα θα σε στείλω. Το 2-4 ποιος το περιέγραφε, ξέρεις.
4: Για το Sport FM.
3: Όχι, για τηλεόραση.
4: Για τηλεόραση το Μέγκα, ως ο Τριακοπουλός.
3: Ως σε τέλης ο Στράτος.
4: Α, το είχε, το δείχνει η ΕΡΤ τότε. Το δείχνει η ΕΡΤ. Το ανόρθωσε ο Ολυμπιακός το 2-4.
3: Ήταν
4: ο Κάς, ήταν τότε πιτσιρικά στην ανόρθωση.
3: Ναι, ναι. 1-0 ημίχρονο, 2-4 τελικό.
4: Γιωργάτο Τζόρτζε Βιτσόργια.
3: Έτσι. Ήταν εκείνη τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την Δυναμό Κιέβου στη Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Ναι, λόγω Rolling Stones στην αυλία είχε στο ΆΚΑ για να παίξει τη Φιλαδέλφεια. Έχανε 1-0, το έκανε 2-1 με κεφαλιά του Μίκλαντ.
3: Έτσι. Μίκλαντ για την Περόπουλο. Την επόμενη χρονιά.
4: 99-2000.
3: Ήταν το μαγικό με την ΑΕΚ που έβαλε την ΑΕΚ σε όλα 180 λεπτά μονοτέρμα.
4: Και δεν μπήκε.
3: Και με ένα σούτ ο Νοβάκοβιτς στο 57 λεπτό αποκλείστηκε.
4: Ναι, είχε χάσει ο Μπιέκοβιτς, είχε χάσει πολλές ευκαιρίες στο
0: ίδιο.
4: Ο Μαλαδένς είχε χάσει η Σουηδία. Στο 0-0, ναι, και πριν το φάει.
3: Όσον αφορά...
4: Όπου ήταν τρομερή η ζημιά εκείνη. Καταστροφικό για την ΑΕΚ και το μάτς.
3: Όσον αφορά το 3-4, μπαίνουμε εμείς, δηλαδή ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, απευθείας. Και μπαίνει
0: και άκρη με την Κρασκόπερ.
4: Κρασκόπερ στη Λεωφόρο.
3: Την Κρασκόπερ.
4: Βέβαια, με Γιωργάτο Λιμπερόπουλο τότε, ματσάρα. Ματσάρα, τρομερό. Εσύ το έχεις κάνει. Ο Καραλής.
3: Για το ΠΑΟΚ που είπες...
4: Ο Κωνσταβάρας στο τηλεοπτικό.
0: Νομίζω ο Γιάννης το είχε κάνει.
4: Και το τηλεοπτικό το έχει κάνει ο Κωνσταβάρας, ναι.
3: Ο ΠΑΟΚ που είπες, ο ΠΑΟΚ έχει το μυθικό ότι το 10-11 αποκλείστηκε από την πέντε και πολύ λίγες στα χαρτιά. Και πάει και πέφτει πάνω στη Σάλγα, έρχεται ένα στην Γερμανία και κάνει 2-3 εδώ.
4: Με τον Τράξελερ τότε να κάνει παπάδες, όχι. Και ο Στόχ είχε βάλει γκολάρα μυθική τότε.
3: Ναι.
4: Κρίμα πολύ.
3: Αλλά δηλαδή είναι αυτό που έλεγε τότε ένας που είχε βγει ο ΠΑΟΚ, ένας που το έπαιζε Θεσσαλονικιός, ότι θα μπει ποτέ ο ΠΑΟΚ Champions League.
4: Εντάξει, κοίτα, κάποια στιγμή ρε παιδί μου, λες δεν γίνεται. Είναι μούτζα, δηλαδή μία με τον Γιάσο Λουκά τότε. Καλά, με τον Γιάσο Λουκά παντή βέβαια δεν έχει παίξει ρόλο γιατί έχει τηθεί στην Τούμπα του ότι
3: είναι κάτι τότε.
4: Ναι. Αλλά είναι πολλά τα μάτς ρε παιδί μου που ξέρεις, ξεκινάει, βάζει γκολ, είναι το τελευταίο μάτς πριν πει στους ομίλους, προηγείται μέσα στην Τούμπα και του γυρνάει μετά το μάτς ανάποδα.
3: Για να πάμε λίγο, εγώ θεωρώ αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός δεν μπαίνει στο league face του Κόφερ.
4: Κάτσε να δούμε το αντίπαλο. Κάτσε να περάσει καταρχάς τη Σπάρτα που πρέπει και μετά να δούμε τι αντίπαλο θα του κάτσει.
3: Αλλά... έχω πει από τα μέσα της χρονιάς ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός το κατέξε το τρόπαιο, είτε ήταν ο Παναθηναϊκός, είτε ήταν η ΑΕΚ, είτε ήταν ο ΠΑΟΚ, το conference, από τη στιγμή που άδωσα για να βάσει το π.χ., εσύ, αν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, υποχρεώσε να μπει στο league face. Ναι, δεν γίνεται
4: ο μεγάλος μου αντίπαλος
3: να κατακτήσει το κύπελο αυτό. Και εγώ που θέλω να πιστεύω ότι θέλω να πάρω το ποδάρμα, να μην πω ούτε χει.
4: Έχει όμως μεγάλες ιδιαιτερότητες η διοργάνωση. Ξέρεις, αν παρατηρήσεις δηλαδή τις επιμέρους λεπτομέρειες κάθε διοργάνωσης. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο το match στο playoff που ας πούμε πέρσι είχε τύχει στην Nike Anderlecht σε σχέση με το τι μετά ομάδες έχεις να αντιμετωπίσεις στη φάση των ομίλων. Μέχρι να πας στα knockout, καταλάβες. Δηλαδή, ο δρόμος μετά είναι πολύ βάτος για μια ελληνική ομάδα στη φάση των ομίλων να διακριθεί. Έχει πολλές δηλαδή, και δύο, ένα και δύο και τρία, μπορεί και τέσσερα μάτσα τυχή για να προκριθεί στα knockout. Ενώ το καλοκαιρινό είναι play-off. Ας πούμε, η Άντερλεχ πέρυσι ήταν πολύ ζώρικος αντίπαλος για την ΑΕΚ που την πέρασε. Η ΑΕΚ.
3: Και δεν το βλέπω και εύκολο το ΠΑΟΚ όπως επειδή πέρασε πέρσι η ΑΕΚ το δεδομένο θα πέρασε
4: όχι,
3: ο ΠΑΟΚ.
4: Όχι βέβαια.
3: Είναι μεγάλη ομάδα, μεγάλη φανέλα. Παίζουν και ποδόσφαιρο που δεν μας ταιριάζει. Δηλαδή. Σαν ομάδες. Πολλές φορές έχουμε τι εννοούμε. Δηλαδή από Βέλγους, ειδικά από Βέλγους έχουμε...
4: Κηδείες πολλές άπειρες και αμέτρητες. Όλοι μας.
3: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ας πούμε το 9-10 με το Σισε που είπες εσύ. Απέκλεισε τη Ρώμα και μετά έπαγε 2-1 από
4: τα
3: Παναδιέκης.
4: Και έπαιξε μετά και ο Ολυμπιακός και είχανε μία νίκη στο Καραϊσκάκη με ανατροπή και μία ήταν...
3: Την ίδια χρονιά ήταν παίξει. Από τα Ολυμπιακός εκείνη την
4: χρονιά. Όχι, το 9-10 έπαιξε ο Ολυμπιακός νομίζω.
3: Το 9-10 και ο Παναθηναϊκός. Δεύτερο σε δύο
4: κέρδη ο Ολυμπιακός. Έχεις δίκιο. Βέβαια. Ναι, που μετά ο Ολυμπιακός πήγε με την Πορτό και την επόμενη μέρα έπεσε ο Παθανικός με τη Ρώμα.
3: Ναι. Την ίδια χρονιά.
4: Την ίδια. Με τον Γιωβάνο που πήγε γίνει η Σύρια, αλλά αν θα έρθει στον Ολυμπιακό και πήγε στη Λίβερπουλ και δεν ακούμπησε. Το ποδοσφαιριστή το Σέρβο λέει το Γιωβάνο, έτσι μη.
3: Ναι.
4: Το Μίλαν Γιωβάνο.
3: Ναι. Θα δούμε τώρα εντάξει. Τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
4: Εντάξει, είναι σημαντικά παιχνίδια τώρα. Είναι δύσκολα. Μάτς είναι κρίσιμα, είναι σημαντικά για όλους μας.
3: Και την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε για τα μεγάλα πρωταθλήματα.
4: Εντάξει, αυτά ξεκινάνε, δεν ξεκινάνε. Έχουμε 10 μήνες για να τα δούμε.
3: Πώς τι, εσύ τι λες για αυτά.
0: Για τις κληρώσεις σήμερα.
3: Ναι.
0: Ωραία ταξίδια υπάρχουν. Συμφωνώ με τον Μπάμπη. Καλές και κακές κληρώσεις φαίνονται μόνο στο γήπεδο, φίλε. Ωραία ταξίδια, ο Μπάμπης το έλεγε πάντα αυτό.
3: Ναι, αυτό συμφωνώ. Αλλά γενικά είναι περίεργο το καλοκαίρι και πάντοτε γίνονται κυρίες. Δεν ξέρω τον Όφη πώς το βλέπετε.
0: Κάτσε να το δούμε πώς θα είναι φέτος, γιατί άλλη εικόνα. Έχει καινούργια παιδιά, έχει και τον Αϊτόρ τώρα, έχει και τον Νικολάου που τον πήρε για την άμυνα.
3: Τον Αϊτόρ.
0: Ναι. Ο Αϊτόρ έχει φάει στον Όφη.
3: Πόσο χρόνο είναι
0: εδώ. Δεν είναι μεγάλος, 30 είναι νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, 30 είναι ο Αϊτόρ. Πέρυσι είχε πάει στη Βραζιλία, πρόπερσι ήταν στην Κύπρο. Αν θυμάμαι καλά, δεν είναι πολύ μεγάλος. Απλά ξέρεις με οι τραυματισμοί τον είχαν πάει πίσω. Δεν είναι ότι τον πήραν τα χρόνια. Πεχτάρα ήταν ο Αϊτόρ στα καλά του. Ναι, το 96 είναι, καλά θυμάμαι. 30 χρονών.
3: Για να δούμε. Πάντως, μακάρι να μπορούν να περάσουν οι ομάδες, να δούμε και εμείς κάτι ωραίο ρε παιδί μου με τη μόνα. Και είπαμε ότι εγώ θεωρώ ότι η ομάδα μου ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μήμου αν δεν φτάσει προημιτελικό κόβερις, θα φέρει πρέπει στο 16. Είπαμε δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψουμε. Τι κάνουμε δηλαδή. Έχουμε ξεχάσει ότι πάνε να πει Ευρωπαϊκός Παναθηναϊκός.
0: Έγινε ζωή μου να πάμε σε διάλειμμα γιατί πέρασε και ώρα. Να είσαι καλά.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Μπήκω στο Sport FM 94,6 με κυρία Κωνσταντινόπουλο στον ήχο, Κώστα Μιώλη στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
8: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, φίλοι μου, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα.
0: Τι κάνεις?
8: Καλησπέρα Κυριάκο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μιλήσα
8: από Πατήσια Παναθηναϊκός. Τι μου θυμήσατε το 98. 9 Δεκεμβρίου το 98 πήρα το πτυχίο μου και έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Άσανα εδώ. Και με τα δεύτερα.
4: Που είχε χάσει, ναι. Και ήταν ο Ανελικά ακόμα στην Άσεν.
8: Ο Μπογαμόρτε, ποιο ήταν.
4: Ο Λουίς Μπογαμόρτε. Ήταν, και ήταν νομίζω και οι παίκτες που πήρε η ΑΕΚ. Μετά ο Μέντες και ο Ρέ.
0: Ο Μέντες και ο Ρέ, ναι.
8: Ναι, ναι.
4: Είχαν
8: ναι,
4: παίξει
8: ναι,
4: εκείνο
8: ναι.
4: Το μάτσο.
8: Ένα-τρία δεν χάσαμε. Ένα-τρία.
4: Είχε ισοφαρίσει ο Σιμπνιέσκι με φοβερό γκολ προσωρινά.
8: Ναι, ναι.
4: Και είναι
8: ναι,
4: η μέρα
8: ναι,
4: που εκείνη την ημέρα παίζει ο Ολυμπιακός στο Ζάγκρεπ και ισοφάρισε ο Γιαννακόπουλος με το
8: κεφάλια
4: ψαράκι και πήρε την πρόκληση.
8: Και ήταν η χρονιά που πήρε η Manchester United στο Champions League.
4: Ναι, ήταν η χρονιά που πήρε με τα γκολ του Σότσκερ και του Σέριχαμ.
8: Υπέρτατη ειδονή το, γιατί την είχα
4: άκουσα. Ήταν απίθανο, ήταν απίθανο.
8: Ναι, και ενώ από παράδοση η Μπάγκερ σκόραρε στα τέλη, στο τέλος των αγώνων.
4: Μα είναι τρομερό, τρομερό πράγμα, αρέσει. Πόσες ευκαιρίες έχει χάσει η Μπάγκερ να κάνει το 2-0.
8: Στις καθυστερήσεις.
0: Καλά, εκτός αυτού πάει και βγάζει.
8: Και θυμάμαι τον παίκτη της Μπάγκερ όταν γίνεται η απονομή.
0: Όχι, όχι, εκτός αυτού ξέρεις τι λάθος έκανε ο Χίτσφερντ.
8: Ο
0: Χίτσφερντ που είχε τότε η Μπάγκερν προπονητή.
8: Ναι.
0: Πήγε και βγάλε αλλαγή τον Μπάσλερ και τον Ματέους.
4: Ναι, ρε παιδί, αλλά.
0: Περίμενε.
4: Επειδή έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ, είδα ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται 99 τελευταία και είναι τρία επεισόδια. Για τη χρονιά της United. Άσχετο με το βίντεο κάσετα για το τρέμπι που είχε βγει τότε.
8: Ναι, ναι, ναι.
4: Το τι έχει κάνει άλλα αντάλλον ο Φέργκισον. Στην ναι, τακτική ναι, του συγκεκριμένου έχει αγώνα, δίκομαι, γιατί δεν παίζει, έχουν κίτρινες ο Κιν και ο.
0: Ναι, ρε, άλλο, εγώ δεν σου λέω αυτό.
4: Έχει κάνει εκκλήμαση.
0: Δεν βγάζει ποτέ. Έχει κάνει. Το μάθανε για.
4: 3-0
0: ήταν. Δεν σου λέω αυτό. Απλά σου λέω ότι στο τέλος. Άλλο το διάβασμα του Μάτου μάθανε για να το κερδίσει μπάγκερ.
4: Όχι, και έτσι όπως πήγαινε. Δηλαδή, δεν έκανε τι ανορθογραφίες που έκανε ο Φέργκισον. Στο τέλος ο Φέργκισον ξέρει τι έκανε. Γιούρια, όλοι μέσα.
0: Ναι, ρε, φίλε. Ναι, οκ.
4: Πήραν οι παίκτες πρωτοβουλίες και κάνουν τα δικά τους.
0: Αλλά δεν βγάζει τους δύο αυτούς στο τέλος.
8: Όχι, γύρισε την ομάδα πίσω την Bayern, πολύ πίσω.
4: Πώς τη γύρισε, αφού ρε παιδιά τις καθυστερήσεις έγιναν. Μα δεν είναι ότι έχει κάνει καμιά πίεση και κανένα τέτοιο United.
8: Όχι, όχι.
4: Τα δύο κόρνερ είναι που βγαίνει και ο Σμάχελ μπροστά.
8: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Καμιά φορά, παιδιά, υπάρχουν πράγματα
4: ψυχολογικά
0: μου.
8: Ναι, ναι, ήταν πολύ. Εγώ δεν το
4: έχει βάλει τον Μπέκαμ στο κέντρο, ρε εσύ. Η δύναμη της United είναι το Μπέκαμ Γκίξ. Και έχει βάλει ναι, το Kings ναι, δεξιά, τον Beckham στο κέντρο και το Σουηδό, όπως τον λέγανε, τον Blomqvist αριστερά.
8: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή, τρέλες.
8: Ναι,
4: λοιπόν,
8: ναι, ναι.
4: Ο Σκόλς και ο Κίν δεν πέσανε.
0: Το Ματέους τον έβγαλε τώρα, το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτό το τελικό. Βγάζει ναι, το Ματέους και βάζει το Φινκ στο 80.
4: Ναι, επιθετική αλλαγή.
0: Φίλε, δεν έχει κανένα λόγο να βγάζει ναι, το Ματέους, δεν βγάζει
4: ναι,
0: το.
4: Ναι, έχει κάνει, δηλαδή, δοκάρει, ο Έφενμπεργκ δεν έχει κάνει
0: και δοκάρει, βγάζει. Και βγάζει και τον, Μπάσλερ στο λίγο πριν που με σκαθερήσεις.
4: Εντάξει, μεγάλα παιδιά μου και δύο στο συγκεκριμένο.
0: Και βάζει το Σαλιχάμιζε.
8: Ναι,
0: φίλε, να κρατήσουμε μπαλίτσα. Ποιος θα κρατήσει μπαλίτσα. Είχε και τον Έφενμπεργκ μέσα, αλλά...
8: Και θυμάμαι που γίνεται η απονομή και περνάει ένας παίκτης της Μπάγεν και φτάνει στο κύπελο και το κοιτάει λίγο και φεύγει.
4: Μα ήταν απίστευτο ρε παιδιά. Και δηλαδή το κλάμα του Κουφούρ, εγώ δεν το ξεχάσω. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά. Είναι σπαραχτικό το κλάμα του Κουφούρ. Γιατί έχει κάνει τέλειο μάτς, ρε παιδιά, η Μπάγκερ. Και την ημέρα. Εγώ δεν είμαι.
8: Εγώ δεν το πίστευα με τίποτα. Λέω Μπάγκερ τώρα σιγά μην χάσει. Σιγά μην σοφαριστεί κιόλα. Και κάτι τελευταίο να πω γιατί πήρα πολύ χρόνο. Για το πρωτάθλημα πιστεύω η ομάδα που το παίρνει την προηγούμενη χρονιά είναι και φαβορή για την ΑΕΚ μιλάω και φέτος. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι σίγουρο. Νομίζω ότι μια από τις δύο χρονιές ή αυτή τώρα τη σεζόν ή την επόμενη θα το πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα θα είναι φέτος ή θα είναι την άλλη σεζόν. μια από αυτές τις δύο σεζόν πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα το πάρει. Αλλά θέλει δουλειά, πιστεύω ότι ο προπονητής είναι και χαμηλό τόνων και κάνει και δουλειά και είναι και παρεμβατικός. Αλλά να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη, παραδειγματιζόμενη από την ΑΕΚ που πέρσι αυτή έπαιξε τρεις προκριματικούς.
0: Το είχαμε κουβεντιάσει και πριν διακοπές, Δημήτρη. Να σου πω κάτι, όσο περνάς και σημασία έχει... να περνάς, όχι το αν με έπαιξε καλά ή όχι σε αυτά τα παιχνίδια.
8: Ναι, η ΑΕΚ είχε πιο δύσκολους αντιπάλους βέβαια.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι μια και έξω. Δεν υπάρχει, παιδιά, ειδικά αυτή την εποχή δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος αντιπάλους. Εγώ πιστεύω ναι, ακόμα και μεγάλη, πολύ μεγάλες ομάδες αν έπαιζαν προκριματικά, δηλαδή ήταν υποχρεωμένες.
8: Θα δυσκολευόντουσαν, ναι.
0: Μπορεί να είχαμε αποκλεισμούς που θα τους θυμόμασταν για αιώνες.
8: Ναι. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
8: Σας άκουσα να έχετε καλό ξημέρωμα.
0: Διαφωνείς αυτό, Κυριάκο? Δηλαδή αν παίζανε όλοι τώρα...
4: Η ιστορία έχει δείξει ότι
0: θα γινόντουσαν
4: κοντά 30 χρόνια...
0: Θα γινόντουσαν και δεις που θα τις θυμόμασταν.
4: Τα μάτς δηλαδή του καλοκαιριού είναι μάτς ιδιαίτερα. Είτε είσαι η πιο μικρή ομάδα σαν μέγεθος στην Ευρώπη, ακριβώς, είτε είσαι η πιο μεγάλη, το καλοκαίρι είσαι ανέτοιμος και είναι ένιγμα. Δεν υπάρχουν σταθερές το καλοκαίρι. Μετά που ρολάρουν οι ομάδες, ναι, υπάρχουν οι φανέλες, οι δυνάμεις, τα λοιπά. Το καλοκαίρι όμως γίνονται τόσο.
0: Ας πούμε κάτι. Μια ομάδα που μπορεί να αποκλειστεί τώρα από μια άλλη, αν ξαναπαίξουν σε 1,5-2 μήνες, τις ξαναβάζουν να ξαναπαίξουν κάποια στιγμή, αυτή που αποκλείστηκε μπορεί να ρίξει 5 γκολ στην άλλη.
4: Εύκολα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι τη στιγμή που κρίνεται η πρόκριση και είναι τέτοια εποχή, ότι μια ομάδα θα είναι καλύτερη μέσα στη σεζόν από την άλλη.
4: Είναι πολλές ιδιαιτερότητες. Εκτός από το ειδικό βάρος και δυναμική, είναι δηλαδή οι εγκληματολογικές συνθήκες. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποια μάτς στο Ισραήλ με την υγρασία που έχει, έχουμε πάθει χουνεριά όλη τρελά.
0: Ισραήλ, Κύπρο, όποιος πάει να παίξει, δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να ήταν υποχρεωμένες οι καλές Αγγλικές να πηγαίνανε κάτω.
4: Ούτε. Μπράβο.
0: Εκεί, τα παθαίναν.
4: Αυτό δεν έχει γίνει το σώσε. Όπως και οι δικές μας ομάδες, ρε παιδί μου, με τη ζέστη που έχει στην Ελλάδα, πάλι δεν μπορούν να αποδώσουν όπως αποδίδουν το χειμώνα. Δεν είναι τόσο δύσκολα όσο οι τυχόν χώρες που είπες, αλλά και σε εμάς δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι δεν έχει σχέση στο Καραϊσκάκι του καλοκαιριού με την
0: Ελλάδα. Όχι, καμία σχέση. Πάμε, χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Εσείς που ανοίξατε νεροχή την μπάνιο, τι ήτανε, δεν ξέρω. Ναι. Πάμε στον επόμενο.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
10: Γεια σου, φίλε.
0: Τι κάνεις, φίλε μου, πώς πας?
10: Καλά, φίλε μου, πήγες διακοπές?
0: Όχι, δεν πήγα πουθενά, εδώ είμαι. Είχα άδεια, αλλά εδώ είμαι.
10: Πανάκια, δεν έχεις κάνει κανένα? Κυριάκο, τι κάνεις?
4: Καλά, καλά, χιλιά, μια χαρά.
0: Όχι, ρε φίλε.
10: Μπράβο. Βέβαια, αυτό που είπατε για τις ελληνικές ομάδες, για τις ομάδες, Κυριάκο μου, ισχύει για καμιά, εκτός από καμιά 10-15 ομάδες, ας πούμε, στην Ευρώπη, οι οποίες μπορούν να περάσουν από οποιαδήποτε συνθήκη.
4: Και πάλι έχουν δυσκολευτεί και τα μεγαλύτερα θηρία που έχει χρειαστεί κάποτε να παίξουν προκριματικά έχουν ζοριστεί. United του Ferguson έχει χάσει κάποτε σε μια ουγγρική Ζαλάγκερ Ζέγκη.
0: Αυτή που έριξε ναι, 5 στην πάξη σήμερα.
4: Α, ναι.
10: Τέλος πάντων, καλά, ναι, ισχύει αυτό. Ούτως ή άλλως είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό εγώ ήθελα πάντα, ας πούμε, οι ελληνικές ομάδες, και κάποτε είχα παρεξηγηθεί, που ήμουν με τη Βασιλεία, ήθελα οι ελληνικές ομάδες για να είναι επίσης όρις, να περνάνε όλες το βάσανο των προκριματικών. Όλες. Για να μην έχει κάποιος εγγυημένα έσοδα με το καλημέρα.
4: Μα αυτό όμως προκύπτει από τη βαθμολογία, ρε Αχιλέα. Με τη βαθμολογία ναι, του καθενός.
10: Ναι,
4: υπάρχουν συντέλεσες
10: διαιρέτονται.
4: Και αυτό δηλαδή με ένα σύστημα κατά κάποιο τρόπο αξιοκρατικό γίνεται και αυτό.
10: Ναι, ρε παιδί μου, αξιοκρατικό. Εγώ μιλάω για τη λογική του συστήματος. Για το ελληνικό γίγνεσθε μετά. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε και εκεί ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι.
10: Ξεκινάει, ας πούμε, με 30 εκατομμύρια εγγυημένα.
4: Ναι, αυτό όμως είχε προκύψει χάρη στο ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα εξωφρενικό και τρομερό Champions League το 95-96 και έφτασε ημιτελικό. Και μετά ο Ολυμπιακός.
10: Όχι, δεν προέκυπτε γι' αυτό. Για ψάχνει.
4: Η βαθμολογία της Ελλάδας και την υπέφερση η Ελλάδα.
10: Από τη βαθμολογία της Ελλάδας.
4: Ναι.
10: Δεν προέκυπτε από τη βαθμολογία του συλλόγου. Τώρα αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Είναι σωστό που πάμε τη βαθμολογία του.
4: Μετά, άκουσε με να δεις. Που ο Παναθηναϊκός είχε διακρίσεις και ο Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός, ακόμα και τότε που δεν προκρίνονταν, έκανε πολύ μεγάλα μάτσο στο ΆΚΑ και πολλές νίκες. Δηλαδή, έπαιρνε πολλούς βαθμούς. Έχει αποκλειστεί δύο χρονιές με 9 και 10 βαθμούς. Κατάλαβες, δηλαδή.
10: Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν
4: έπαιρνε πολλούς βαθμούς.
10: Η βαθμολογία του συλλόγου, απλώς.
4: Αφού έπαιρνε βαθμούς ο σύλλογος, σου λέω. Έπαιρνε βαθμούς. Τότε. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνουν πάρα πολλές νίκες κάθε χρόνο. Οπότε...
10: Παιδί μου, να σου το πω αλλιώς. Ότι εάν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνανε μεγάλες νίκες και έπαιρνε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ που δεν έκανε καμία νίκη, θα πήγαινε στο.
4: Σαν πρωταθλητής θα πήγαινε απευθείας στους ομίλους. Ναι.
10: Χωρίς προκριματικά και θα έπαιρνε τα λεφτά.
4: Ναι.
10: Ναι, αυτό ήταν πρόβλημα.
4: Αφού είναι ελληνική. Γιατί ρε, εσύ, δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω.
10: Τέλος πάντων.
4: Εντάξει, οκ. Λογική δική σου και δεν συμφωνώ. Εντάξει.
10: Τώρα το σύστημα θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο δίκαιο.
4: Εντάξει, τώρα ναι, σε αυτό συμφωνώ.
10: Γιατί
4: αυτό συμφωνώ,
10: αφορά το τι κάνει ο σύλλογος.
4: Ναι, ρε παιδί, αλλά ισχύει για όλες τις χώρες αυτό. Δεν ήταν κατ' εξαίρεση η Ελλάδα.
10: Ναι, όχι, για όλες τις χώρες. Ναι. Λέω για την ελληνική πραγματικότητα με τις ιδιωτικότητες που είχαμε στο πρωτάθλημα ήταν πρόβλημα.
4: Κοιτάξτε να δεις. Εγώ ξέρω τι θα έλεγα. Θα έλεγα τα επιμέρους είναι σε κάθε χώρα. Ναι, παρένθεση, αλλά άκου να δεις. Το αγγλικό πρωτάθλημα γιατί έχει υπερισχύσει του Ιταλικού που κάποτε το Ιταλικό ήταν απλησίαστο. Γιατί το αγγλικό πρωτάθλημα χάρη στη Manchester United και το Ferguson όταν κάνανε παπάδες, μοιραζόντουσαν τα χρήματα ισομερώς στην Αγγλία. Και δεν το κάνανε οι υπόλοιπες χώρες αυτό,
10: Κυριάκο,
4: και γι' αυτό κυριαρχεί η Αγγλία.
10: Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό, γιατί σε αυτό που πας να μου πεις έχεις και σε αυτό δίκιο. Απλά δεν έχεις καταλάβει ίσως το πνεύμα μου, γιατί μιλάμε σύντομα.
4: Εσύ, ξέρω το πνεύμα σου και ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε στο τέλος, καταλάβες. Ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε, αλλά τώρα θα πάρει πολύ ώρα η κουβέντα. Δεν είναι, έχω πρόβλημα να την κάνουμε την κουβέντα.
10: Απλά έχω διαφωνήσει.
4: Κατάλαβες, δηλαδή αυτό που θεωρείς ότι έκανε στην Ελλάδα.
10: Για το ευρωπαϊκό φορμάτ, κατάλαβες. Έχω διαφορετική άποψη, ας πούμε, να μπαίνουν στο κύπελο πρωταθλητηριών που λέγαμε κάποτε. 5 και 6 ομάδες από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία κλπ.
4: Είναι ρε, κοίτα, είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι κουβέντα με ενδιαφέρον, αλλά είναι κουβέντα τώρα που θα πρέπει να μιλάμε δυο μας μισή ώρα και δεν είναι σωστό.
10: Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω.
4: Εντάξει, γιατί το πάνε και στη λογική του θεάματος των εσόδων και της δυναμικής.
10: Ακριβώς.
4: Αλλά σε σχέση με την αλητεία του Μουντιάλ Κόρων Αυθονών, είναι δικαιοσύνη και αυτό, ακόμα και αυτό.
10: Ποιο σε σχέση?
4: Με την αλητεία των Μουντιάλ και όλα αυτά τώρα τα εξωφρενικά που πάνε να γίνουν κατά καιρό.
10: Τώρα αυτό είναι καρικατούρα, ρε, εσύ. Δεν γίνεται.
4: Εντάξει, τώρα μιλάμε για εγκλήματα. Για εγκλήματα.
10: Εντάξει. Η ομάδα στο Μουντιάλ θα έπρεπε να είναι από 18 έως 24. Τέλος.
4: Ρε παιδί μου, εντάξει, λοιπόν. Έκανες μια επέκταση φέτος. Άντε, ας πούμε ότι την έκανες. Συνέχισε, δεν μπορεί να μου αλλάξει την επόμενη διοργάνωση αμέσως, δηλαδή, ρε φίλε. Κάτσε.
10: Όχι,
4: δηλαδή.
10: Όχι, φίλε, είναι λάθος η επέκταση που έκανε.
4: Εντάξει, και εμένα μου φάνηκε ότι το παραμπούκωσε δηλαδή.
10: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Εγώ χάρηκα σήμερα για την ΑΕΚ για ένα λόγο. Γιατί δεν έπεσε με την Τζέλια. Εγώ αυτή φοβόμουν. Ό,τι και να μου λένε.
0: Η χειρότερη αντίπαλος που θα μπορούσε να τύχει σε οποιαδήποτε ομάδα από τις δικές μας έπαιζε τώρα, επειδή και ψυχολογικά αυτό που έκανε παίρνει πάρα πολλούς πόντους, αλλά είναι και ομάδα.
10: Και η Άρχουσα, μου πει.
0: Ακριβώς.
10: Μάλιστα. Εγώ χάρηκα.
0: Παίζουνε. Όπως δηλαδή
10: αυτό που μου λες.
0: Το στυλ παιχνιδιού τους είναι εθνική Δανίας. Και θα σου πω κάτι. Την ημέρα που έκανε την ανατροπή.
10: Έχει και το Γιόρσον μέσα.
0: Την ημέρα που έκανε την ανατροπή, σαν πρακτορία, ξέρεις, παίζει. Πώς έχεις εσύ, ρε παιδί, άμα έχεις λογαριασμό και βλέπεις ζωντανό το παιχνίδι, υπάρχει μια γενική σαν πρακτορία που μπορεί να δείχνει τέννις, δείχνει, ξέρω εγώ, μπάσκετ. Κάποια στιγμή.
10: Ναι, εντάξει.
0: Όταν το μάτς έγινε 0-3, έκανε σύνδεση με το κανάλι της Πολωνίας που μετέδε το παιχνίδι και είδα από το 75 και μετά την παράταση και τα πέναλτι. Φίλε, για να στο κάνουν ένα 3 και να βρεις το κουράγιο να το κάνεις στο καπάκι ένα 4, να το ξαναπάς δηλαδή για να φτάσεις στα πέναλτι, και μόνο η ψυχολογία που είχαν αυτά τα παιδιά που παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά έχουν το εξής, είναι όσα φάνε και όσα βάλουν. Δηλαδή, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι ενώ έχουν γυρίσει και έχουν τρία γκολ διαφορά, δεν τους ένοιαζε. Αφήνανε πίσω, δηλαδή θα μπορούσε και η Λέχ να έχει βάλει γκολ.
10: Ναι, βέβαια.
0: Πηγαίνανε και να βάλουν το τέταρτο. Δεν έχει... Αλλά αυτή η ομάδα μπορούσε να, σε... να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Όχι μόνο στην ΑΕΚ. Σε οποιονδήποτε. Γιατί το ποδόσφαιρο των Δανών σε εμάς, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μας πάει, ρε φίλε.
10: Όχι, το ποδόσφαιρο των Δανών ξέρεις δεν μας πάει. Στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ ξέρεις δεν μας πάει. Γιατί έχουν γεμάτο κέντρο, όσο πρέπει. Τρεις στο κέντρο δηλαδή. Εμείς έχουμε δύο. Έτσι. Και παίζουν με άκρα.
0: Φίλε, δεν είμαι. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε ελληνική ομάδα θα την πάλευε με την Άρχουσα, ειδικά αυτήν την εποχή. Γιατί αυτοί έχουν και ρυθμό
10: τώρα, έχει ξεκινήσει ο πρωτάθλημα. Εγώ σου εξηγώ, επειδή έτυχε και το είδα και εγώ, όπως το είδες και εσύ.
0: Εγώ είδα από το 75 και μετά σου λέω, έτυχε να είμαι.
10: Εντάξει.
0: Πρακτορείο, ας πούμε, και έκανε σύνδεση στο 75. Και κράτησα μάλιστα και το τέτοιο, έκλεινε πιο νωρίς να πούμε, γιατί είναι καλοκαίρι άνθρωποι να κάνουν. Και το είδα μέχρι το τέλος, μέχρι τα πέναλτι. Δηλαδή, μέχρι που τελείωσαν τα πέναλτι και έφυγα.
10: Εγώ ωστόσο χαίρομαι που αποφύγαμε την Τζέλιε. Γιατί αν αυτό είναι ένα ψυχολογικό boost που σωστά είπες για την Άρκους, για την Τζέλιε είναι δύο φορές. Γιατί η Τζέλιε έχει κερδίσει την ΑΕΚ στα τρία παιχνίδια που έχει
0: κερδίσει,
10: έχει κερδίσει στα δύο. Καταλαβες. Και μάλιστα και στο παιχνίδι που έχασε το 0-4, το έχασε διότι οι άνθρωποι ήταν εμφανώς, ας πούμε, κακός βέβαια, διαπαγγελματικό για αυτούς, ευτυχώς για μας, παίζαμε για να διώξει τον προπονητή. Παρόλα αυτά, περάσαμε ένα 20 λεπτό παρότι προηγούμαστε 0-1 και 0-2.
0: Ναι, είχαν και αυτοί ευκαιρίες. Θα μπορούσε να γίνει και ένα.
10: Όχι, δεν έκανε ευκαιρίες. Άσε ευκαιρίες. Ευκαιρίες δεν λένε τίποτα. Φτάνανε στην περιοχή μας για πλάκα.
0: Όχι, μετά το 1-0 βάλαμε το γρήγορο γκολ. Αλήθεια είναι ότι είχαν στιγμές, ναι. Το θυμάμαι το παιχνίδι. Δεν είναι ότι πέρασαν και.
10: Για πλάκα. Είχαν μια τριπάρα στο κέντρο, τη γνωστή τριπάρα, ας πούμε, την οποία ελπίζω ο Νίκολης να διορθώσει φέτος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Με Καϊρίνεν Μαρίν, απόντος του Πινέδα, το παιδί ευελπιστώ πάρα πολύ στο Μάγερ και βέβαια είναι, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση του Γιώβης. Από ό,τι εγώ ακούω και λέω και βλέπω, είδα λίγο, ξέρεις εγώ δεν λαμβάνω και πολύ. Δεν είδα πολλά πράγματα. Παρόλα αυτά έχω να πω ας πούμε για τον φίλο μου τον Νίκολιτς, ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος και πολύ στοχευμένος. Έδωσε καταρχήν μια μεγάλη συνέντευξη, πιστεύω ότι τη διάβασες, έτσι. Είπε ότι εγώ στη φιλοσοφία μου δεν πρόκειται να αλλάξω κάτι επί της ουσίας. Μπορεί να αλλάξουν οι ρόλοι των παιχτών, έτσι. Θα δούμε τι εννοεί με αυτό, έτσι. Και όσον αφορά το 4-2-2-2 που παίζει, παραμένει το ίδιο. Έτσι, πολλοί λέγανε ας πούμε ξέρω εγώ για το Μάγερ ότι μήπως παίξει εξάρι, είναι τρελό ας πούμε. Δηλαδή άκουγα.
0: Όχι, ο Μάγερ εξάρι, όχι, να έπαιζε.
10: Να έπαιζε. Ναι, τα άκουγα όμως Κώστα.
0: Να έπαιζε πλαϊνό χαφ και ένας από τους
10: δύο. Μέσα δεξιά θα παίξει ο άνθρωπος.
0: Ο Μάρνι ή ο Κάρινεν να παίρνει το ρόλο του εξαριού.
10: Ο Κάρινεν με το Μάρι θα παίξει. Το κάνει με το Μάγερ και θα πάρει
0: αν,
10: και
0: αυτό. Αν γινούσε 4-3-3 αυτή είναι η... Δεν θα
10: δεν
0: πάει ο Μάγερ ποτέ να παίξει.
10: 4-3-3
0: αν, είπα, αν υπήρχε... Αν υπήρχε... Πρόσεξε με, είμαι πολύ συγκεκριμένος αυτό που λέω. Αν υπήρχε ένα ενδεχόμενο να παίξει αυτό, αν υπήρχε, θα πήγαινε ή ο Κάρινεν ή ο Μαρίν στο 6 μάλλον ο Κάρινεν και θα παίζανε οι δύο πλάινοι χαφ.
10: Ναι, αλλά σε ένα 4-3-3 δεν σηκώστα. Τώρα... Βλέκουμε. Αλλά σε ένα 4-3-3 λέμε θεωρητικά που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ για μένα. Αλλά ο Κάριν πώς μπορεί να παίξει 6 αυτό το παιδί. Για να παίξει 6 σε 4-3-3, δηλαδή να είσαι μπροστά από τα στόπερ επί της ουσίας και να συνδέει τις γραμμές, θέλει φοβερή ένταση. Ρε φίλε. Το παιδί έχει παλιά, έχει καλό έλεγχο της μπάλας, ένταση δεν έχει. Και τρέξει, πώς θα παίξει αυτό το παιδί 4-3-3. Καταρχήν δεν το έχει παίξει ποτέ.
0: Οπότε πάλι ο Μάρι θα έπαιζε εξάρι.
10: Ο Μάνι θα έπαιζε. Μα τι γίνεται ρε αδελφούλη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ περισσότερο γι' αυτό σε πήρα. Ακούγεται για τον Κώστιτς. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, οι Σέρβοι γράφουν ότι...
10: Γιατί μια τελευταία ερώτηση ήθελα να σου πάρω, γι' αυτό βασικά σε πήρα. Γιατί για σένα Κώστα Μιαούλη θέλει να πάρει τον Κώστιτς. Ή κάποιον τύπο σαν τον Κώστιτς. ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν το συζητάμε, 34-34. Okay.
0: Να κάτσε να ολοκληρωθεί και θα τα συζητήσουμε.
10: Λοιπόν, το Κώστιτς, εγώ στο λέω από σήμερα. Όταν πάρει το Κώστιτς, εάν τον πάρει και όταν τον πάρει, την επόμενη μέρα έχει φύγει ο Κουτέσα.
0: Πιστεύεις να παίξει...
10: Επόμενη μέρα. Θα... Άντε τη μεθεπόμενη.
0: Οκ. Mm-hmm. Okay. Έγινε.
10: Αυτός
0: να είσαι καλά.
10: Αυτός είναι ο ρόλος του Κώστιτς, γιατί ψάχνονται πολύ. Λοιπόν.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Για. Πάμε, χαίρετε.
11: Καλημέρα.
0: Έλα, αρφιλέ, τι κάνεις.
11: Έλα, Νίκος, καλά, τι κάνετε.
0: Τι κάνεις.
11: Καλά, Κυριάκο, καλησπέρα.
12: Γεια σου, Νίκο.
11: Έγινε. Αχιλέα, τι να σου πω τώρα, πάλι 12 λεπτά, πάλι... Εντάξει, έλα σπάντα. Δεν παιδιά, θα τρελαθούμε. Πες για άκνη εξάρι.
0: Τι
11: εγώ δεν βλέπω καλά.
0: Τι να του... Ρε Νίκο... Τι να του εξηγήσω τώρα του Αχιλέα. Ο Αχιλέας θέλει αυτό.
11: Όχι μόνο στον Αχιλέα. Και στο πιο...
0: Και στον πρώτο του είπα ότι άλλους θέλει... Τι είναι δυνατόν, τη γνώμη του λέει ρε φίλε. Τι είναι δυνατόν, δηλαδή να τους δικάσουμε επειδή...
11: Αφού ξέρουμε ότι ο Νίκολης δεν παίζει με εξάρι.
0: Μα του το εξήγησα το Αλέξανδρο. Ρε αδερφέ, του το εξήγησα το Αλέξανδρο. Του λέω ότι... Αυτούς, ότι θέλει άλλου είδους παίκτων ο Νικόλης. Τι να του πω. Του το είπα. Ρε αδερφέ, δεν είμαι τους box. Να λέω όμως αυτό που θέλετε εκείνη την ώρα. Του λέω, θέλει άλλου είδους παίκτων ο Νικόλης. Αυτό δεν είπα στον
11: Αλέξανδρο.
0: Ρε Κυριάκο, αυτό δεν του είπα το Αλέξανδρο.
11: Μήπως εγώ κάνω λάθος. Μήπως εγώ δεν καταλαβαίνω σωστά.
0: Τι
12: γιατί ορίεσαι ρε παιδί μου.
0: Ναι, Νίκο, είναι δυνατόν. Τι γνώμη του λέει ο καθένας. Ωραία, και εμένα μπορεί να μου αρέσει τον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό κάτι. Δηλαδή πρέπει να βγει άλλος να μου πάρει από τα μούτρα.
12: Μπάλα, είναι γνώμες λέει.
0: Κάτσε ρε φίλε.
11: Δεν ορίομαι, κανονικά μιλάω. Κανονικά μιλάω.
12: Εντάξει, τώρα.
0: Του εξήγησα του Αλεξάνδρου που ήταν ο πρώτος που έθεσε το θέμα, ο πρώτος που είχε, του λέω. Έχει άλλου είδους παίκτες στο ρεπερτόριο του.
11: Έχουμε να μιλήσουμε 3 μήνες τουλάχιστον. Δεν είναι δυνατόν να μην προσδεί.
0: Εκείνος θεωρεί ότι είναι αδύναμη η ΑΕΚ αμυντικά στον άξονα. Εγώ του λέω ότι η ΑΕΚ θέλει να υπερασπιστεί το κοινό της με διαφορετικό τρόπο. Και το έκανε και πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι η απάντηση σε όλα είναι ότι την περασμένη σεζόν είχε κανονικό εξάρι η ΑΕΚ στις τάξεις της. Δεν είχε. Οπότε έτσι πήρε το
11: πρωτάθλημα. Ναι, γιατί το βρήκε.
0: Ναι, ρε φίλε, ενώ κάποιο καθαρό εξάρι δεν είχε όμως.
11: Όχι. Ακριβώς και για να είμαστε να το αυτό, ότι τώρα είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδο. Σωστά. Δηλαδή τώρα ολοκληρώνεται.
0: Μιλάω, επειδή δεν καταλαβαίνει Νίκο, τι λέμε, μιλάω για το πρωτάθλημα που πέρασε. Ούτε ο Μαρίν είναι καθαρό, ούτε ο Μαρίν είναι καθαρό εξάρι, ούτε ο Πινέδα. Συνεργαστήκαν οι δυο τους, βγάλανε τα σηκώτια τους και τα καλάφεραν. Αυτό έγινε.
11: Όπως το πες, τα σηκώτια τους, όπως το πες ακριβώς, τα σηκώτια τους.
0: Απλά κάποιοι ξεχνάνε και εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό και δεν είναι όλοι συνεννοημένοι για να ούτε έχει καμιά εύνοια ο Ρουμάνος και τα λοιπά, γιατί όλοι οι συνάδελφοι που διάβασαν λένε ότι ήταν στους 3 top της προετοιμασίας, τον ήταν στους 3 top. Ξαφνικά δηλαδή ο Πινέδα τα έκανε όλα μόνος του και ο άλλος είναι
11: για το...
0: Δηλαδή έπαιξε ο άλλος 48 παιχνίδια και είναι για πέταμα. Ξαφνικά κάποιοι έτσι το αντιλαμβάνονται. Αυτά που διαβάζω, γι' αυτό δεν ανεβάζω τίποτα στο βουμπού, γιατί έχω φρικάρει με αυτά που διαβάζω και λέω δεν μπαίνω καν να διαβάσω πλέον. Διαβάζω κάτι σχόλια. Ο άλλος είναι για πέταμα. 48 παιχνίδια έπαιξε. 7 γκολ, 9 assist. Ξαφνικά έγινε για πέταμα όλοι. Οι υπόλοιποι παίχτες, ο Γιώβιτς, ο Βάργα, όλοι μόνος το πήρε ο Πινέδα το πρωτάθλημα. Έτσι πάει. Όποιος φεύγει το παίρνει μόνος του για κάποιους.
11: Ναι, σωστά, όπως έχει πάρει και ο Λάζαρος μόνος του.
0: Και δεν έχει να κάνει αυτό με το Πινέδα. Θα του.
11: Okay.
0: Θα υποκλινόμαστε πάντα στην κλάση. Ότι όποιος φεύγει από μια πρωταθληματική ομάδα, μετά όλοι οι άλλοι είναι πασαβούρες.
11: Όπως είπα και ο Λάζαρος, δεν πήρε
0: έτσι...
11: αυτό. Δεν πήρε μόνος του. Τέλος πάντων, μην πάμε στα. Εγώ θέλω να πω ότι θα δούμε μια τελείως διαφορετική ΑΕΚ και μια πιο καλή. Και υπάρχουν οι λόγοι.
0: Μα ρε φίλε, φέτος θα δούμε. Πρόσεξε. Αυτό που είπα και στον Αλέξανδρο πριν νωρίτερα και με τον Τάσο που το συζήτησα, που βγήκε μετά από τον Αλέξανδρο, είναι το εξής. Ότι φέτος θα δούμε την ΑΕΚ όπως πραγματικά, πραγματικά θέλει ο προπονητής, με παίκτες που θέλει εκείνος. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό πήγε και με τα πράγματα έτσι όπως είχαν. Δηλαδή με τα δεδομένα που είχε το ρόστερ, με τους δύο συγκεκριμένους παίκτες που αρχίσαν να ρολάρουν πολύ μαζί προς το τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, αρχίσαν και δύο να ανεβάζουν την απόδοσή τους κατακόρυφα. Και από την ώρα που ανέβηκαν οι δύο μέσα στην ΣΑΚ, άλλαξε και το τσιπάκι και έχει στη χρονιά της ομάδας. Αυτό έγινε.
13: Και μην ξεχνάμε ότι προετοιμασία φέτος κάνει και ο Γιώβιτς και ο Βάρκας. Φέτος ξεκινάει με την ΑΕΚ. Σωστά.
0: Όχι. Κανένας από αυτούς που είχαμε πάρει το καλοκαίρι πέρσι πλην του Ρέλβας και του Πενράες, που ο Πενράες πήγε για αυτό στην προετοιμασία, ο Ρέλβας ήταν σχεδόν από την αρχή. Ο Μαρίνος, σου θυμίζω ότι ήρθε την παραμονή του μάτσι την ίδια μέρα, μάλιστα έβλεπε το πρώτο μάτσι με την Μπερσεβά και η Σερβάνς χωρίς να έχει κάνει καμία προετοιμασία και τα λοιπά, έπαιξε και μισή ώρα και έπαιξε και πολύ καλά με το Σερβάνς με τους Ζαλίνους. Ο Γιώβιτς χωρίς προετοιμασία ήρθε, μπήκε αλλαγή στο μάτσι με τον Άρη Λεμεσού.
13: Ο Βάρκας μας ήρθε
0: και Άρη. Δεν είχε κάνει κανένα, μόνο ο Ρέλβας και ο Περάς είχαν κάνει προετοιμασία πέρσι.
13: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι
0: μα έτσι κι αλλιώς και η ΑΕΚ, παρότι παίρνει παίχτες ακόμα, σε σχέση με άλλα καλοκαίρια, πήγε με ένα πληρέστατο ρόστερ για να βγάλει προετοιμασία. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι υπήρχαν προετοιμασίες που πηγαίναμε χωρίς επιθετικούς. Και φέτος πήγαμε και με τους τρεις. Το ότι η ομάδα, ας πούμε, λέγανε, διάβαζα, ας πούμε, άργησε να πάρει τον ένα, άργησε να πάρει τον ένα. Έτσι είμαστε τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια με ποιους πηγαίναμε να κάνουμε προετοιμασία. Ειδικά σου λένε όχι, δεν ήταν η ΑΕΚΒ, η ΑΕΚΓ ήταν σε μια προετοιμασία.
13: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το...
0: Εντάξει, ότι κάνεις μεταγραφές, όλες οι ομάδες τώρα πάνε για τέτοιο, κάνουν και μεταγραφές. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ότι πρέπει να είναι όλοι και καλά, όλοι οι παίκτες, πώς γίνεται αυτό να είναι όλοι οι παίκτες.
13: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα που ζητάει ο κόσμος, δεν είναι μόνο για τους άκητες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που...

0: έχουν ετοιμαστεί τώρα με αυτή την 11 περίπου πάνω κάτω και βασιζόμενοι κυρίως στους περσινούς παίκτες. Δηλαδή δεν μπορεί να ξαφνικά να βάλει και καινούργια ομάδα μέσα να παίξει.
1: Και βολεύει αυτό γι' αυτό λέω και με τη Σόφια πρέπει να παίξουμε, γιατί όντως είναι και δίπλα μας, θα πάνε και φίλαθλοι πιστεύω. Αν παίξει και στο δημόσιο, στο δημοτικό στάδιο, έχει πιο πολλούς, για πιο πολλούς φιλάθλους να πάνε εκεί, γιατί θα πάνε φιλάθλοι εκεί αν έχουν τα εισιτήρια. Έτσι πιστεύω. Δίπλα είναι. Αυτά παιδιά, συγγνώμη και λέω, αλλά σας λέω ότι όντως δεν φωνάζω και αυτά, απλά δεν είμαι και πολύ λίγο καλά στα ψυχολογικά μου, γιατί έχει πεθάνει και ο φίλος μου εδώ και 1,5 μήνα, ας πούμε, πάντων, και προσπαθούμε να το περάσουμε, ας πούμε, γιατί
2: εντάξει, είναι σοβαρό και το κατάλαβα, Νικόλα, ήταν 12 χρόνια. Είναι μέλος της οικογένειας, φίλε, εντάξει, είναι σοβαρό ζήτημα, εντάξει.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Άντε, καλή συνέχεια, bye.
2: Έλα, να σε πάντα καλά.
0: Πάμε σε break και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πήγουν στο FM 94,6 λεπτά μετά τη μία. Κύριε Σταθερόπουλο στον ήχο, 21 ώρες στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φλε.
1: Πού είστε, τι κάνεις, Κώστα μου? Καλησπέρα.
0: Καλά, καλά. Έλα, ρε, φλε, πάνω. Τι κάνεις?
1: Τι γίνεται από Κόρινθο? Γεια σου, Κυριάκο.
0: Κατάλαβα.
2: Καλησπέρα.
0: Φλου, πάνω.
1: Καλησπέρα, φιλαράκι. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να πάρω λίγο χρόνο. Γιατί χθες έγινε, μετά που μίλησα στον Νίκο, έγινε ένα τηλεφώνημα που αναφέρθηκε ένας φίλος σε μένα και δεν μου άρεσε καθόλου τρόπο.
0: Εντάξει, όχι όμως την επόμενη μέρα, παιδιά, δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό.
1: Οκ, εντάξει, αν θέλετε κλείνω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, πες τη γνώμη σου για τα δρόμενα και τα λοιπά. Τώρα τι έγινε χθες, τι αυτό.
1: Όχι, φίλε, απλά εγώ δεν έχω μάθει ούτε ψέματα να λέω, ούτε διχόνια να πουλάω. Εντάξει, εγώ αυτό θα πω μόνο, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, πώς βλέπεις, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου αν έχεις για Λιβάη. Και σαν παίχτης, πώς τον βλέπεις και τέτοια.
0: Αν είναι καλά, είναι πολύ δυνατή μεταγραφή.
1: Ωραία.
0: Τι ας πω, πάρα πολύ δυνατή κίνηση.
1: Γενικά έχω διαβάσει λίγο που λένε πολλοί φίλοι γυάλινο το Λιβάη και τέτοια. Έχω διαβάσει ότι το χρόνο που πέρασε και τον προηγούμενο έπαιξε μπάλα σε όλα τα μάτια, δηλαδή δεν υπήρχε διακοπή. Δηλαδή,
0: ναι, απλά δεν χρησιμοποιούνταν, ρε παιδί μου. Τώρα σε κάθε ομάδα υπάρχουν πολλές παράμετροι για να πιάσει και να μην πιάσει. Ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Πάντως αν παίξει και λίγο από αυτό που ξέρει, δηλαδή γιατί είναι μεγάλος παίχτης, το είδαμε και στην Άκτη έκανε τόσα χρόνια, πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή λύση του Παναθηναϊκού. Θα του δώσει δηλαδή και γκολ και assist και αρκετά πραγματάκια. Μακάρι να βγει ο παίχτης, να κλείσει πρώτα βέβαια, έτσι, γιατί δεν έχουμε κάτι σίγουρο. Απλά επειδή όλα γράφουν ότι έρχεται ο Λιβάη, έρχεται ο Λιβάη και τέτοια, βλέπουμε ότι κάτι πάει να γίνει με τον παίχτη αυτόν. Με τις άλλες μεταγραφές είμαι πολύ ικανοποιημένος. Τα έχω πει πάλι, να μην τα ξαναλέω τώρα. Θέλω να μου πει για Λίβερπουλ. Τι βλέπεις να κάνουμε φέτος?
0: Τι να σου πω, πώς θα τα μαζέψει αυτός ο άνθρωπος τώρα?
1: Ναι, ρε, εσύ, μου φαίνεται.
0: Γενικά, όχι λόγω του περιστατικού μόνο με τον Τζόνς και τον Τζομποσλά και τον Τζεμικά. Γενικά δεν είναι καλή κατάσταση συλλόγου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Χωρίς να είμαστε εκεί τώρα και να ζούμε την καθημερινότητα, όπως λέμε για τις ελληνικές ομάδες κτλ. Υπάρχει μια φαγωμάρα.
2: Δεν βλεπόμασταν όμως πέρσι. Τόσο άσχημα όσο πέρσι δηλαδή που δεν βλεπόμασταν και δηλαδή.
0: Τώρα ούτε θα σου πω για το φιλικό χθες, γιατί ήταν 0-2, το άφησα στο 3-2 που το γύρισε η Λίντσα, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, όχι, okay, φιλικά παιχνίδια είναι, δεν θα βγάλει συμπέρασμα.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αν υπάρχει ισοστρέφεια μεταξύ παικτών. Τα πράγματα,
0: ναι, αυτό
1: είναι
0: το
1: δύσκολα.
0: Θέμα των αποδυτηρίων δηλαδή πρώτα απ' όλα.
1: Αυτό είναι δύσκολα, είναι δύσκολα. Και δεν ξέρω, ο Ιραόλε, ωραίο το όνομα, Ιραόλα, ρε φίλε, τώρα εκεί θέλει έναν άνθρωπο να είναι γάτος, δηλαδή να είναι διαχειριστής προσωπικότητων, να τους βάλει κάτω να τους πει, έλατε εδώ, δεν ξέρω τι κάνετε στη ζωή στην προσωπική, εδώ είμαστε ομάδα. Δηλαδή πρέπει λίγο να φτιάξουν τα πράγματα. Δεν γίνεται δηλαδή να... Η Λίβερπουλ είσαι, ρε γάμο, το. Δεν μπορείς να έχεις αυτό το αποδεκτό αποδεικτήρια τώρα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα του προπονητή που λες πολύ σημαντικό. Με ποια έννοια? Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, δεν το συζητάω και τα λοιπά. Αλλά πρόσεξε, εδώ πρέπει να συμμαζευτεί και μια κατάσταση η οποία ήταν λίγο από ένα σημείο και μετά. Έβλεψε ότι δεν είχε επιστροφή αυτό το πράγμα και ότι γενικά ανάμεσα στους παίχτες δεν ήταν καλό το κλίμα στη Λίβερπουλ.
1: Ναι. Πιστεύεις ότι θα
0: είναι μετά τα πρώτα πέντε παιχνίδια αυτό. Που πήρε τα παιχνίδια εκεί, τα τρίποντα η Λίβερπουλ και λέγανε όλοι πάλι.
1: Τα πρώτα πέντε, τα πρώτα έξι.
0: Τα πρώτα πέντε-έξι παιχνίδια. Μετά φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει καμία συνοχή.
2: Από την περίοδο που τσακώθηκε ανοιχτά ο Σαλάχ με το σλότ πέρσι.
0: Ναι, ναι,
2: η ομάδα ήταν σε αναβρασμό συνέχεια.
0: Έτσι κι αλλιώς φαινόταν και μεταξύ των παιχτών ότι.
2: Δεν βγήκαν οι μεταγραφές και αυτό φάνηκε πολύ νωρίς.
1: Αυτό δεν βγήκαν οι μεταγραφές μας περσινές. Ούτε ο Βίρτσι έπαιξε αυτό που περιμέναμε.
2: Ο Ισακ ήταν ανέτοιμος, μετά ο Κιτικέ που είχε πάρει μπρος, χτύπησε, ο Κιέζα όλο μουρμούραγε.
0: Γενικά το κλειδί του Κλοπ. Που είχε και αποτυχίες πολλές χρονιές, παιδί μου. Εντάξει, εννοώ ότι.
2: Έφτιαξε ομάδα.
0: Απλά είχε δεμένα. Ποιο ήταν η Λίβερπουλ? ότι ακόμα και αν έχανε ας πούμε στο τσακ στόχους της, είχε πολύ καλά αποδοτήρια.
1: Αυτό, αυτό. Που ο Ζωγανέλης πιστεύω τα χάσε. Γιατί εγώ έτσι τον έλεγα το σύλλογο, δεν ξέρω, έτσι μου το έμοιαζε με το.
0: Την πρώτη χρονιά πήγε με τον αυτόματο.
2: Εντάξει, αυτόματο. Πρέπει να
0: έβαλε κάποια στοιχεία δικά του. Το πήρε δίκαια, όχι, πήγε λίγο με το.
2: Χωρίς μεταγραφές, ούτε μία μεταγραφή.
1: Το Κλοπ. Αχ, μπράβο, η ομάδα του Κλοπ πρέπει.
0: Από εκεί και μετά.
2: Αλλά πήρε αγγλικό πρωτάθλημα, δεν πήρε τώρα.
0: Εκεί είναι η στόχευση. Δηλαδή, όταν λίγο ξεκίνησε να. Ξεκίνησε να αλλάξει.
2: Απέτυχε. Έριξε από το ολόκληρο μάτι.
0: Δηλαδή φαινόταν ότι δεν υπήρχε σωστή στόχευση στις μεταγραφές. Όχι ότι είναι κακή παίχτης αυτή που πήρε.
1: Όχι ρε φίλε, δεν είναι απλά κακή παίχτης αυτή που πήρε. Καμία
2: σχέση. Αλλά έφυγε ο Ντίας που ήταν στους τρεις καλύτερες παίχτες στον κόσμο
0: αυτό
2: φέτος.
0: Αυτό που έλεγα όλη τη χρονιά πέρσι για τον Ντίας, πέρα από αυτό. Νομίζω ότι και το θέμα του.
2: Αλλά και ο θάνατος του Ζώτα,
0: του Ζώτα έπαιξε πολύ.
2: Τώρα αυτό είναι αστάθμητος παράγοντας.
1: Ναι, το είχαμε ξαναπεί.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Το είχαμε ξαναπεί. Το είχαμε ξαναπεί αυτό, Κώστα, ναι. Mm-hmm. Αυτό το παλικαράκι είναι λογικό, είναι παιδιά σου, σε οποιονδήποτε σύλλογο να ήταν. Αν είχε τώρα στην ομάδα σου ένα παίχτη και ξαφνικά από εκεί που τον έλεπε κάθε μέρα τον έχανε με ένα τέτοιο απάνθρωπο τρόπο. Εντάξει, είναι λογικό.
2: Τώρα στα καλύτερά του, τώρα
0: συνεισφορά.
2: Έγινε όλη η ομάδα. Τέλος
1: πάντων, παιδιά, ελπίζω, δεν ξέρω, να βρεθεί κάποια χρυσή τομή. Λέω και δίκη.
2: Λίβερπουλ, δεν χάνει τη Λίβερπουλ. Μην ανησυχείς.
1: Καλά, όχι, ρε εσύ, κυρία Καποκλήτη, να χαθούμε, ρε φίλε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι να βρεθεί.
2: Έχει βγάλει συναισθήματα μέσα στη χρονιά και συγκινήσεις.
1: Εχ, θέλω λες να κυρίσει.
2: Εγώ λέω να πάω να βρω ένα εισιτήριο που θέλω. Που έχω βρει δύο καλούς φίλους που πάνε κάθε χρόνο και με έχουν βάλει τώρα στην πρίζα γιατί πήγανε πέρσι το μάτς με την Brighton στο Anfield. Και μου στείλανε βίντεο και φωτογραφίες τρεις μέρες που πήγανε και μου έχουν πάρει το καλό. Και επειδή έχουν περάσει τα χρόνια και σκεφτόμουν από τη δεκαετία του 90 θα πήγαινα και δεν έχω πάει.
1: Κάτσε ρε κύριε Γιώργο, πόσο είσαι ρε μεγάλε, πόσο είσαι. για νέο φαίνεσαι γενικά, ρε φίλε, να είσαι 45.
2: 48.
1: Έλα ρε, είσαι τόσο. Ωραία φίλε. Λοιπόν, μάγκες, αυτά καλή επιτυχία να σας εύχομαι για τον Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία να περάσει. Άντε, τα λέμε.
0: Πάμε, χαίρετε.
2: Δεν είχα πάει στο τελικό ρε φίλε με την Μίλαν. Αν μου πεις εντάξει, επικραθήκαμε. Πάμε.
0: Χαίρετε.
3: Έλα Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
3: Καλησπέρα και στον Κυριάκο. Έναν από τους συμπαθείς Ολυμπιακούς, το έχω ξαναπεί μαζί με Ηρακλή και Ζέρβα, από τους πιο συμπαθείς. Λοιπόν, καλά φίλε, πρώτη φορά περίμενα τόσο πολύ. Ο κόσμος δεν κοιμά, δεν δουλεύει. Απορώ. Πρέπει να περίμενα πάνω από μια ώρα, πρώτη φορά.
2: Θα κάνουμε μια συχνότητα για σένα, ρε, για να βγαίνεις μπροσί.
3: Όχι, ρε, έρχεται για να βγαίνω συνήθως στο τέταρτο, βγαίνω στο δεκάλεπτο.
2: Έχει ροή, ρε φίλε, έχει ροή.
3: Τι γίνεται σήμερα, χαμός. Λοιπόν, μια και πέτυχα και τον Κυριάκο και σε ένα Κώστα που θα θίξω δύο θέματα. Ένα θέμα, ο οποίο ο Κυριάκος θέλει να με βοηθήσει, αν ξέρει, γιατί ξέρει, πιστεύω, αυτά οικονομικά του ποδοσφαίρου, αυτές τις εταιρείες.
2: Γνωστός λογιστής με μεγάλες επιτυχίες στο καρνέ μου.
3: Πιστεύω, ξέρεις, ας πούμε, ξέρεις ποια εταιρεία έχει τη Μίλαν, π.χ.
2: Όχι, γιατί όχι ρε φίλε, γιατί έχω μεγαλώσει με Μίλαν που ήταν τώρα κολοσσός εγώ, παρότι δεν ήμουν υποστηρικτής της.
3: Ωραία. Όσο μπορείς βοηθάς. Εσένα Κώστα σε αφορά άμεσα το θέμα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα παιδιά. Να σας δώσω μερικά στοιχεία που τα διάβασα τώρα αυτές τις δύο μέρες. Λοιπόν, ξεκινάω αυτή τη Μίλαν. Είναι ο Καρντινάλε ο πρόεδρος, άμα το ξέρετε.
2: Όχι, εμείς Μπερλουσκόνη και Γκαλιάνι μεγαλώσαμε.
3: Καρντινάλε τώρα είναι της Ρέμπρ Κάπιταλ.
2: Όχι, Κλαούντια, Θεός χωρίς, να φύγει και αυτή.
3: Κλαούντια πρέπει να το λένε γι' αυτό.
2: Όχι, Κλαούντια μας άφησε πρόπερση.
3: Ναι, άλλα. Κλαούντια σούπερ, εντάξει, κάποτε στη Δύση ήταν
2: ταινία.
3: Έπος. Λοιπόν, τώρα αυτός έχει κάνει πάνω από ένα δις προσφορά για να πάρει ομάδα στο Μιλάνο, στο LDA Euro.
2: Μάλιστα.
3: Στο Λονδίνο, το δημόσιο ταμείο του παιδίσεων της Αραβίας έχει κάνει ένα δις 200 εκατομμύρια. Πρόσεξε και για την ΑΕΚ τα λέω αυτά. Τώρα το δημόσιο ταμείο επενδύσεων του Κατάρ, αυτό έχει την Παρίσι Σεν Ζερμέν, αυτό το ξέρω σίγουρα. Έχει κάνει ένα δις για ομάδα στο Παρίσι. Τώρα πάω και στη Βιλερμπάν που ακούγεται όλα αυτά. Η Βιλερμπάν, παιδιά, να μου το θυμάστε, η αδελφή Πάστους, έχετε ακουστά.
2: Όχι.
3: Τέλος πάντων, έχουν κάνει θα πάρουν τη Βιλερμπάν στο NBA Euro με προσφορά γύρω στα 800 εκατομμύρια. Γι' αυτό πάρει και κάνει αυτά τα περτύπια τώρα και δεν τον νοιάζει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Υπάρχουν 120 προτάσεις αρχικές, μαζί μέσα και οι ΑΕΚ αυτές, από 500 έως 10 έως 1 δις. Από αυτές τις 120 έχουν μείνει 25 τώρα, 20-25, και θα ξεδιαλύνουν 12 καλύτερες. Κώστα, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, με αυτά τα ποσά που διαβάζω,
2: ρε φίλε, επειδή τα πες και χθες και προχθές, γιατί φέρνεις την... Ρε φίλε, το παρουσιάζεις, συγγνώμη, λες μια άποψη, ωραία, δεκτή. Αλλά το παρουσιάζεις ότι πρέπει να μπούμε σε ένα πυρηνικό καφαλαφύγιο, να κρυφτούμε και πω ό,τι θα πάθουμε.
3: Δεν πάθεις.
2: Ρε φίλε, μπαρμπούτσαλα, φούσκες είναι όλα αυτά. Από όλα αυτά έχουν ξαναγίνει και στο παρελθόν. Μα έχουν ξαναγίνει αυτά και πολλές φορές. Και έχουν πάει άπατα όλα. Μιλάς τώρα για ένα πράγμα το οποίο είναι μηδέν. Και λες, πω, να κρυφτούμε, να κρυφτούμε, έρχονται τα αεροπλάνα και μας, μάτσι το παρουσιάζεις.
3: Τι να κρυφτούμε, τι να κρυφτούμε.
2: Είσαι Παναθηναϊκός και έχεις 7 ευρωπαϊκά, καταλαβαίνεις τώρα. Είσαι Παναθηναϊκός και έχεις 7 ευρωπαϊκά και θα φοβηθείς αυτόν που δεν υπάρχει και θέλει να φτιάξει κάτι.
3: Σου είπα, εγώ δεν φοβάμαι κανέναν.
2: Παιδί μου, ο Αρμάνι, αυτά που έχει βάλει κάθε χρόνο στο Μιλάνο, όσο ζούσε ο άνθρωπος.
3: Είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά τώρα που ακούγονται.
2: Σίγουρα, αλλά στο μπάτζετ στο Θεό ήταν μια ζωή της Αρμάνι, ρε φίλε. Τι έκανε, τι πω, μπαρμπούτσαλα.
3: Αυτό τώρα, τι δουλειά εδώ έρχεται το NBA, ο Τέιτουμ, το NBA δεν είναι της πλάκας. Δεν μπορεί αυτά τα ποσά.
2: Στην Ευρώπη είναι της πλάκας, συγγνώμη. Στο NBA στην Αμερική είναι κολοσσός. Αλλά στην Ευρώπη είναι της πλάκας.
3: Μακάρι να έχεις δίκιο, μακάρι, αλλά πρόσεχε.
2: Φίλε, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα.
3: Συγγνώμη, αφιβάλλεις ότι έχει κάνει πρόταση 200 εκατομμύρια.
2: Τι 200 εκατομμύρια.
3: Πρόταση. Στο NBA Europe.
0: Ωραία, θα ξελασσούν ωραία και εσύ λες ότι δεν θα
2: πει ΑΕΚ. Άρα να μην κατέβει στο ελληνικό πρωτάθλημα, άλλος ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, το έχει πάρει ΑΕΚ το ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Δε φίλε, για την ΑΕΚ σου λέω, έχει κάνει ο Τσίμπος το είπε, ο οποίος είναι και κρυμμένος δημοσιογράφος της ΑΕΚ. Έχει κάνει 200 εκατομμύρια, ρε Κυριάκο, αυτά
2: μακάρι
3: είναι δεδομένα.
2: Μακάρι να κάνει δυνατή ομάδα η ΑΕΚ να πάει καλά και να παίξει ωραίο μπάσκετ.
3: Μαγουλές είναι παραμύθια, αυτά είναι δεδομένα.
2: Όχι, μόλις θα έρθουν και θα ρίξουν λεφτά. Εντάξει, σου λέω και άλλοι έχουν ρίξει λεφτά, αλλά άμα είναι άσχετοι και άμα
0: εσύ λες ότι δεν θα μπει η ΑΕΚ.
3: Πρέπει να περιμένω. Όχι, είναι δύσκολο. Απλώς θέλω μια συμβουλή να δώσω. Εγώ μια γνώμη, έτσι. Στον κόσμο της ΑΕΚ, επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτές οι δύο μήνες, αν τα καταφέρει, θα είναι θαύμα για την ΑΕΚ κατά μένα. Και για τον Αγγελόπουλο και θα σωθεί η ΑΕΚ. Απλώς λίγο να κουλάρουν. Γιατί το NBA τα βλέπει αυτά. Συγγνώμη μου, έτσι και συμβουλή. Λίγο να κουλάρουνε με το γήπεδο και τα επεισόδια. Μην κάνουν τίποτα επεισόδια πριν βγει η απόφαση, γιατί μετά δεν θα έχει καμιά πιθανότητα για. Και τώρα πώς το Παναθηναϊκό. Εγώ εύχομαι, παιδιά, επειδή ακούγεται έντονα, και εδώ θα είμαστε Κυριάκο και θα τα δεις σε ένα χρόνο.
2: Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση. Έλεγε στον καιρό θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Ήρθε ο Μπράντοβιτς, σου λέγαμε θα έρθει, έλεγε δεν το πιστεύω. Ήρθε και αντί να βγει στον δρόμο τώρα να με σαμπάνιες γιατί είναι χρόνια, προσωπικότητα, τώρα πάλι βρήκε κάτι πάλι να γκρινιάξει.
3: Εγώ έλεγα δύο χρόνια στον Γιανακόπουλο, πάει να κάνει πρόταση σοβαρή στον Μπράντοβιτς και θα έρθει. Τι λες τώρα. Εγώ έδιωξα τον. Εδώ με κατηγορούσαν ότι έκανα πόλεμο στον Αταμάνα να το διώξω και πληρωνόμουν
2: κιόλας. Ναι, σε ακούω και χαρούμενο όμως μια φορά.
3: Εγώ για τον Μπράντοβιτς. Μάλλον δεν με ακούς τι γίνεται.
2: Ποιο NBA τώρα, έχεις τον Ομπράντοβιτς εσύ τώρα. Ποιο NBA τώρα. Και ποιο Ντουμπάι και ποιο Κατάρ.
3: Άκου να σου πω το. Κυριακό.
2: Ναι.
3: Τα λεφτά είναι πολλά, Άρη, το έχεις ακούσει.
2: Και άλλες φορές ήτανε.
3: Ναι.
2: Και εμείς όταν παίξαμε με την Τζεσέκα στην Κωνσταντινούπολη και τον Κυριλέγκο και κερδίσαμε.
3: Εγώ εκεί καταλήγω. Δεν θέλω με τίποτα ο Παναθηναϊκός να φύγει από την Ευρωλίγκα. Και 500 εκατομμύρια να έρθει φαν και να του δώσει. Γιατί θέλω να περάσει τη Ρεάλ και τη Τσεσεκά στην Ευρωλίγκα. Μετά ας φύγει, ας πάει.
2: Ωραίος, στόχος
3: είναι αυτός. Το λέω τώρα και κλείνω με αυτό, κλείνω και να μου το θυμηθείς σε ένα χρόνο. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι πέντε ομάδες της Ευρωλίγκα, πέντε ομάδες από τις τωρινές, όσοι φέτος του χρόνου θα πάνε στο NBA γύρω.
2: Ρε φίλε, δεν είχε γίνει και Ευρωλίγκα και ULEB κάποτε. Πόσο καιρό κράτησε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα βγάλει πουθενά αυτό, ρε φίλε. Όλοι οι πόλεμοι και όλες οι χώρες.
3: Δεν είναι σοβαρό να διασπαστεί η Ευρωλίγκα.
2: Όχι, δεν είναι σοβαρό. Αλλά ούτε θα βγάλει και πουθενά αυτό.
0: Θα δούμε.
2: Το ενδιαφέρον του κόσμου τα ορίζει όλα. Όχι το εγώ, ούτε εσύ.
3: Αυτό σου λέω. Άμα διασπαστεί, θυμάσαι τότε που διασπάστηκε.
2: Πόσο κράτησε.
3: Άλλο τώρα το NBA τότε. Τότε ήταν μεταξύ τους.
2: Φίλε, το NBA είναι National Basketball Association. Ωραία. Είναι αμερικάνικο πράγμα και στην Αμερική. Αεροπλάνα να πηγαίνουν από εδώ στην Αμερική δεν μπορούν.
3: Δεν είναι αεροπλάνα. Το NBA μυρίστηκε αίμα. Μυρίστηκε αίμα. Το NBA πάνω απ' όλα κοιτάει να βγάλει χρήμα. Μπροστά στο
2: φίλε,
3: χρήμα.
2: Ποιος θα παίζει. Οι Αμερικάνοι παίχτες παίζουν στο Βοστόνη, στο Σικάγο και στο Λος Άντζελες. Δεν θα έρθει παίχτης που παίζει στη Βοστόνη τώρα να παίξει στο Λονδίνο και στο Παρίσι.
3: Γι' αυτό τι θα. Γι' αυτό η άλλη ομάδα που έχει 500 εκατομμύρια. Καβάτζα, θα έρθει και θα πει στον Αν 15 εκατομμύρια. Εκεί τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, θα δώσει 20.
2: Θα πάρει άλλον όπως παίρνει κάθε φορά που έφυγε κάποιος και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ομάδες.
3: Εδώ ψάχνει ο Ολυμπιακός 4-4 μήνες και δεν μπορεί να βρει. Τεσσάρι, εδώ ψάχναμε.
2: Θα ζήσουμε και εμείς και εσείς, θα ζήσουμε. Δεν θα πεθάνουμε, ρε Γιάννη. Θα ζήσουμε.
3: Βρε, αγόρι, εντάξει, συζητάμε. Δεν είναι αλλιώς.
2: Θα μας πάρει τον Αν, χανόμαστε. Έχει συμβόλαιο Αν.
3: Εδώ συζητάμε ο άλλος αν κλώτσισε ξόφερτο και πήγε out. Γελία πράγματα.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά αυτό έγινε. Εντάξει, okay.
3: Δεν θα πεθάνουμε.
0: Έγινε, Γιάννη, Γιάννη μου, έγινε. Να πάμε παρακάτω. Γιάννη μου, να πάμε παρακάτω.
2: Λίγο αισιοδοξία, Γιάννη μου. Έλα.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σας, παιδιά, Μάρκος.
0: Έλα, Μάρκο, τι γίνεται.
2: Φίλε.
4: Τι καλώς όρισες, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε, καλώς
4: όρισες. Καλησπέρα και στον Κυριάκο.
2: Γεια σου, φίλε.
4: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω, να μιλήσουμε έτσι κατευθείαν τώρα για την ΑΕΚ. Βλέπω ότι οι κινήσεις γίνονται σωστά, με ρυθμό ούτε αργό ούτε γρήγορο, όταν πρέπει, ότι η ΑΕΚ συμπληρώνει τα όποια κενά, κατεβάζει το μέσο όρο ηλικίας, συμβαίνει μέχρι τώρα στις μεταγραφές κάτι για μένα πολύ θετικό, ότι οι παίκτες που αποκτά η ΑΕΚ δεν θα λείπουν από την ομάδα άκερα, παράδειγμα Παναφρικανικό ή Νότια Αμερική κτλ. Κτλ. Όποτε διακόπτεται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα διακόπτεται και η παρουσία των παιχτών στην ΑΕΚ, δεν θα λείπουν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές κτλ. Κτλ. Που συμβαίνει και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, να αποκτήσουμε δηλαδή Ευρωπαίους που να απουσιάζουν όποτε διακόπτονται στην Ευρώπη τα πρωταθλήματα, όχι άλλες εποχές. Είναι πολύ θετικό για μένα. Είναι σημαντική λεπτομέρεια αυτή για μια ομάδα. Δεν θα απορριθμίζεται μια ομάδα ούτε ο παίχτης. Και από την άλλη, παράδειγμα που λένε για το κομμάτι στο κέντρο, το κομμάτι άμυνα. Ο Ούγκρος που θα πάρουμε, νομίζω έχει περισσότερες χαρακτηριστικά εξαροχτάρι, όχι οχταροδεκάρι παράδειγμα. Και επειδή προσέχω τι λέει ο Νίκολης, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε διαψευτεί ποτέ και μιλάει ορθά και κοφτά, είπε ότι μέχρι και τελευταία μέρα των μεταγραφών θα εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί και ότι εκτός από αυτές τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα θα γίνουν και άλλες 3-4 ίσως, που σημαίνει χρειάζεται υπομονή και ότι η ομάδα σιγά σιγά συμπληρώνει τα κενά που κατά τη γνώμη του προπονητή υπάρχουν. Και παρεμπιπτόντως ο Ούγκρος αυτός, Κώστα, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν το έχεις μετρήσει, πρέπει να είναι ο 5ος Ούγκρος που έρχεται στην ΑΕΚ. Έτσι αν θυμάμαι από παλιά. Αρχίζοντας από Εστερχάζη. Πρέπει να είναι ο 5ος.
0: Το Βάρκα, θυμάμαι το Σεντερφόρ, Εστερχάζη.
2: Ο Τόζερ.
0: Ο Τόζερ.
4: Τρεις.
2: Ο τερματοφύλακας, όχι, Αυστριακός ήταν ο Μάχο,
4: Όχι, όχι.
0: Ο Μάχο ήταν Αυστριακός.
4: Περίμενε. Ένας Εστερχάζη. Δύο Τόζερ. Τρεις ο Βάργα. Τέσσερις αυτός που έρχεται.
2: Ρε εσύ, η Μάρκο όμως ο Εστερχάζη είναι σημείο αναφοράς. Μα ξέρεις, επειδή εγώ σου έχω πει είναι ο μπαμπάς μου, ήταν ο μπαμπάς μου ΑΕΚ και είναι το πρώτο μάτς που με έχει πάει και έχει βάλει δύο γκολ και ξέρεις τώρα.
4: Με εθνικό.
2: Όχι, ΑΕΚ, Γιάννε, όχι το πρώτο μάτσι μου που έχει παίξει και ο Εστερχάζη με την ΑΕΚ. Το πρώτο μάτσι που έχω πάει εγώ σαν Μπόμπυρα στο γήπεδο.
4: Α, κατάλαβα.
2: Και έχει παίξει η ΑΕΚ.
4: Και ο πέμπτος το θυμήθηκα. Είναι αυτός που είχαμε πάρει δανεικό από τη Λίβερπουλ. Ο Νέμεθ, πώς τον έλεγαν.
2: Με ο Νέμεθ που τον πήραμε εμείς μετά. Ο Κρίστιαν Νέμεθ.
0: Ναι, ο Νέμεθ.
2: Που μας έβαλε και κόσμο 2-1.
4: Ο πέμπτος Ούγκρος. Και έτσι μια να το συμπληρώσουμε και έχουν δουλέψει και δύο Ούγγροι προπονητές. Ο Τσάκναντζη που ήταν Ούγγρος και μετά πήγε α πούμε στη Γερμανία, αλλά Ούγγρος ήταν. Και ο Πούσκας.
2: Ο Πούσκας, όχι, ναι. Το δωμάζω και το...
4: Ναι, είναι αυτό. Απλά, τώρα που το έφερε η κουβέντα, να το κάνω λίγο ρετρό, Μου είχε κάνει εντύπωση κάτι, δεν ξέρω ο Κώστα αν το έχει διαβάσει στο ΝΑΕΚ και στον Κυριάκο. Ο Τσάκναντι πήρε 2 πρωταθλήματα στην ΝΑΕΚ. Σεζόν 62-63, φεύγει 67-68. Φεύγει. Γιατί δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο η Άγη δεν φρόντισε να κρατήσει ένα προπονητή που είχε πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή...
2: Εμένα μου το έχει πει ο κύριος Νίκος Κατσαρός. Με τυχερός. Ξέρεις, ποιος άλλος προπονητής το έχει κάνει αυτό πρόσφατα στον Ολυμπιακό. Να... Ποιος το έχει κάνει αυτό.
4: Να πάρει πρωτάθλημα και να φύγει.
2: Ναι.
4: Με μια χρονιά δηλαδή
2: ναι,
4: μόνο.
2: Ναι, ναι, ναι. ναι.
4: Και, μετά να ξανάρθει να ξαναπάρει και
2: ναι,
4: να φύγει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δύο έκατσε μετά. Ο Βαλβέρδε.
4: Α, ναι.
2: Το είχα πει εγώ στον κύριο Νίκο. Και μου λέει ο κύριος Νίκος το έχει κάνει και ο Τσάκναντι, μου λέει.
4: Ναι.
0: Εγώ το μεταξύ είπα το Βάργκα τώρα. Λάθος
2: κάνω,
0: Βάργκα. Και σκεφτόμουν τον Νέμεθ. Σκεφτόμουν τον γκολ στο Περιστέρι που είχα περιγράψει. Και είπα το Βάργκας Νέμεθ. Το Νέμεθ ήθελα να πω κι εγώ. Δεν θυμόμαι.
4: Α, κατάλαβα.
0: Ήθελα να πω...
4: Και στον Ολυμπιακό εκτός από
0: είπα το Βάργκα και σκεφτόμουν, επειδή δεν σκεφτόμουν τον πρόσφατο.
2: Ο Ήμπρε Κόμορα.
0: Ακούς, δεν σκεφτόμουν, δεν σκεφτόμουν τον Τωρινό, σκεφτόμουν τον γκολ του Νέμεσο τέτοιο και τον είπα Βάργκα. Με το μυαλό μου. Αλλά σκεφτόμουν την ώρα που στο έλεγα, σκεφτόμουν τον γκολ που είχε βάλει στο Περιστέρι η Πρεμιέρα. Με τον Ατρόμητο.
2: Μάρκο.
4: Ναι, θέλω
2: ένα
4: γρήγορο
2: παίκτη. Τώρα που είπε για τον Τετάρι. Το Λάγιο στο Θεό, έτσι που εντάξει για μένα. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήρθε αυτό τότε στην Ελλάδα σε τέτοια ηλικία και έπαιξε 2 χρόνια μπαλάρα.
4: Ναι.
2: Ο μπαμπάς μου συγχωρεμένος είχε κάνει ένα εγχείρημα με είδη αθλητικών οργάνων το 87-88 κτλ. Και έχουμε πάει σε ένα μαγαζί πάλι να δώσει μια παραγγελία, να παραδώσει κάτι βάρη. Και βλέπουμε τον Μίλτο Παπαποστόλη που ήταν η χρονιά που είχε αναλάβει εκείνο το καλοκαίρι τον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
2: Φίλε, και τον ερωτάω τότε και το μιλάω Μπόμπιρα. Τότε δεν νιώθα και δέος γιατί ήταν μετά τη θητεία του στην Εθνική. Ρε φίλε, είχε μια απόγνωση θεός χωρέστονα τον άνθρωπο και μια στεναχώρια στο πρόσωπό του που καταλάβαινα ότι του είχε κάνει ο Τέταρτη τη ζωή πατίνη εκείνο το καλοκαίρι. Πραγματικά δηλαδή πρέπει να έχει υποφέρει πάρα πολύ και μετά έβαλε το Μπεθερό.
4: Κατάλαβα.
2: Με τον ανάργυρο πρόεδρο, με την τιμωρία Μητρόπουλου Αναστόπουλου που μετά πήγε ο ίδιος τον Τέταρτη και με Σολιαρέλη ξαναφέρει τους πίσω.
4: Και τώρα ο άλλος Ούγγρος που μου ήρθε στο μυαλό, δηλαδή με αρχίσαν για Ούγγρος, ένα center for που έπαιζε στο Βόλο Κώστα.
0: Είχε, όχι, πρόσεχε, τώρα ξαναθυμάμαι. Το γκολ εκείνο το βάζει ο Μπλάνκο, αλλά νομίζω έχει κάνει μια φοβερή ενέργεια ο Νέμεθ στην έστωση.
2: Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στην ΑΕΚ. Αλλά μετά τον είχαν πάρει στο Παγκόσμιο Συλλόγο με την Ουγγαρία και δεν είχε παίξει ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό που είχε στοιχεί στην ΑΕΚ. Είχε γίνει χαμός.
4: Στη Λίβερπουλ.
0: Αλλά σου λέω και πάλι, θυμόμουν το μάτσο Περιστέρι που κάνουν εκείνη τη συνεργασία ο Νέμεθ με τον Μπλάνκο. Ναι. Που βάζουν τον γκολ.
2: Από τη Λίβερπουλ τον πήρε και τον Νέμεθ, όπως και μετά το Λέτο Ολυμπιακός. Αλλά δεν είχαν παίξει στην πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ. Δηλαδή ήταν τότε που είχαμε τον Μπενίτεθ, η Λίβερπουλ 50-60 παίκτες και ήταν στα τμήματα.
4: Ναι, ήταν και πιτσιρικάς όταν τον είχαμε πάρει πιθανικό. Ήταν δηλαδή.
2: Ήταν εμπόμπειρας, ναι, ήταν μικρός.
4: Αφού έπεσε.
2: Μα ναι, ήταν παγκόσμιο συλλόγο νέων εφήβων τότε. Αλλά εμένα μου είχε κακοφανεί. Λέω καλά, έχει αρχίσει το πρωτάθλημά μας. Παίζει το πρωτάθλημα στην πρώτη ομάδα και φεύγει για να πάει σε παγκόσμιο εφήβο, δηλαδή που ήταν Οκτώβρη κιόλα.
4: Είδες. Αυτό λέω, γι' αυτό χαίρομαι μέχρι τώρα που οι μεταγραφές της ΑΕΚ γενικά έχουν αυτή τη θετική για μένα λεπτομέρεια ότι δεν θα λείπουν οι παίκτες της ΑΕΚ άκερα. Αυτό είναι το καλό. Και να έχουμε υπομονή, συμπληρώματα θα υπάρχουν, όσο αν, επειδή ακούω μερικές σκέψεις για τον Κώστιτς, ότι είναι μεγάλος και ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι και προπονημένος επειδή είναι ελεύθερος από το Γιουβέντους τον Ιούνιο και αυτά. Αν υποθέσουμε ότι έρχεται αύριο μεθαύριο, η ΑΕΚ ούτε σε όλους δεν θα μπορούσε να παίξει. Έχει να παίξει 2 αγώνες ευρωπαϊκούς, 2 ελληνικούς και μετά το ελληνικό πρωτάθλημα κάνει 3 εβδομάδες διακοπή. Οπότε μέσα σε αυτές τις 5 εβδομάδες, αν υποθέσουμε ότι έρχεται αυτές τις μέρες, έχει όλο τον καιρό να προετοιμαστεί, να έρθει στη φυσική κατάσταση που πρέπει, γιατί δεν ήταν έξω λόγω τραυματισμού. Είναι έξω επειδή απλά έχει μείνει ελεύθερος και ψάχνεται. Και θα έρθει στη φυσική κατάσταση που χρειάζεται μετά από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σε όλα χρειάζεται υπομονή και προγραμματισμός. Προγραμματισμός βλέπω ότι στην ΑΕΚ υπάρχει και ότι σιγά σιγά γίνονται κινήσεις που πρέπει.
0: Να σου πω και κάτι που το επισήμανε συνάδελφος, αλλά έχει πολύ δίκιο.
4: Ναι.
0: Εγώ θα πω, έγραψε κάτι σχετικό ο Αγγίνος Ανάρτογλου και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
4: Ναι.
0: Ορισμένα πράγματα, δεν το είπε με αυτόν τον τρόπο, αλλά θέλω να το πω με την ευκαιρία αυτό που διάβασα, που έγραψε και συμφωνώ απόλυτα. Αυτή τη στιγμή ό,τι γίνεται, δεν γίνεται με μπακαλιστικό τρόπο που γινόταν από την προηγούμενη διοίκηση. Δηλαδή, αν είναι να φύγει, ξέρω εγώ, ο Πεντράης, και μην λέω τον Πεντράης τώρα συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε ναι. παίχτης, π.χ. είναι και ο Ηλίας σε μια κατάσταση, ας πούμε, ψηλό τέτοια. Αυτή τη ναι. στιγμή, είπε και ο Νίκολης και συνέντευξη, έχω σου λέει, υπολογίζω κανονικά τον Ηλίασον. Το αν έρθει μια ναι. πρόταση αύριο μεθαύριο και τα λοιπά, στο ποδόσφαιρο, παιδιά, αυτά.
4: Αυτό κοιτάξτε, δεν είναι και μόνο για το Ηλίας, για τον οποιοδήποτε. Εγώ σου λέω ότι έρχεται για τον Γιώβιτς.
0: Επειδή λοιπόν. Ακριβώς. Εγώ σου λέω για οποιοδήποτε, για το. Ακόμα και για το Μαρίν, για παίκτες που. Για τον Γιώβιτς.
4: Τον οποιοδήποτε.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Δηλαδή για το Μάρτιν δεν το ζητάω. Αν έρχονταν η ομάδα τώρα και να σου πούνε τέσσερα, ενώ τον πήρε ένα, φυσικά θα το δώσει και σε αυτήν την ηλικία. Π.χ. πες ότι λένε μια ομάδα και θέλει να τον δώσει. Όλοι δίνονται.
4: Αλλά μου αρέσει ότι γίνεται
0: σε όλα,
4: και με βάση
0: σε όλα τα πράγματα.
4: Προγραμματισμός.
0: Υπάρχει προγραμματισμό με ποια έννοια. Ότι μια σοβαρή ομάδα, αν θες μια πρόταση, ακόμα και για παίχτη, ξέρω εγώ που είναι το πρώτο βιολί, υπολογίζοντα το πρώτο βιολί, θα τον δώσει. Δεν μπορεί να μην τον δώσει.
4: Έτσι,
0: και θα πάρει με αυτά τα λεφτά, θα πάρει άλλον. Αυτή...
4: Απλά στην ΑΕΚ,
0: απλά στην ΑΕΚ αυτό συνέβη, αρχίζει και συμβαίνει τον τελευταίο, για να είμαστε σοβαροί, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και μας φαίνεται ότι γίνεται κάτι, ας πούμε, τραγικό. Ότι έφυγε ο Πινέδα, ξέρω εγώ, καταστροφή. Τέτοιο.
4: Όχι, επιχειρηματικά
0: οι ομάδες,
4: το θεωρώ
0: οι ομάδες
4: πολύ
0: είναι εταιρείες, ρε παιδιά. Αλλά δηλαδή, αν έφυγε ο άλλος και σου δώσει τα λεφτά του για να πάρει τον τάδε παίχτη. Και σε συμφέρει εσένα αυτή η πρόταση. Μετοχές είναι εκεί πέστε, παιδιά. Δείτε το έτσι. Έτσι είναι. Το ότι δεν το, το ότι δεν το βλέπαμε στην ΑΕΚ αυτό, γιατί είχε μια άλλη αντίληψη για την ΑΕΚ η προηγούμενη διοίκηση, δεν σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσει με τα πρότυπα που ισχύουν τώρα. Τώρα το αν μας αρέσει ή όχι, σε αυτήν την εποχή ζούμε.
4: Όσο για το σύστημα που λένε ότι είναι προσιλωμένος ο Νίκολης ένα συγκεκριμένο, εχθές όμως είπε. Γιατί πρέπει να προσέχουμε τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Ότι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι προπονητές που δεν αλλάζουν σύστημα ποτέ. Δηλαδή, έχει στο μυαλό του, όπως το έκανε και πέρσι μερικές φορές, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες κάποιου αγώνα και τον αντίπαλο, θα αλλάξει και το σύστημά του. Μπορεί να παίξει και 4-5
0: ένα. Εσένα από τις τοποθετήσεις των παιχτών, σου φαίνεται πάντα ότι παίζουμε αυτό το σύστημα?
4: Όχι. Διότι υπάρχει, να σας θυμίσω, πέρσι όταν παίξαμε τη Φιωρεντίνα δεν είχαμε άλλο.
0: Υπήρχαν στιγμές, για παράδειγμα, από όταν πήραμε το Βάργκα που έπαιζε αναγκαστικά σε ένα περίεργο ρόλο.
4: Ναι.
0: Ειδικά όταν αμυνόταν η ΑΕΚ, ο Βάργκα γινόταν κάτι σαν αριστερό εξτρέμ, ας πούμε στη θέση του αριστερού χαφ, και ναι. αμυνόμασταν σε 4-5-1. Κάποιες
4: είναι...
0: στιγμές γινότανε και αυτό. Υπήρχαν παιχνίδια που γινότανε και αυτό. Δηλαδή,
4: όπως
0: αναγκαστικά
4: αρχή, η διάταξη, ας πούμε,
0: οι τοποθετήσεις των παιχτών.
4: Όχι, είχε με ένα επιθετικό και πέντε.
0: Ναι, οι τοποθετήσεις των παιχτών, λοιπόν, το πώς τοποθετούνται μέσα, άλλο το τι δίνεται σε ένα γράφημα για να έχει μια εικόνα ο άλλος που
4: βλέπει
0: κτλ.
4: Ναι,
0: το
4: ναι.
0: πώς τοποθετούνται οι παίχτες όμως, ακόμα και στις στιγμές του ίδιου αγώνα, είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που.
4: Ναι.
0: Με το γενικό
4: λίγες φορές έτσι ο Νίκολης πέρσι να αλλάξει τη διάταξη την ώρα του αγώνα. Αλλιώς να ξεκινήσει και στο 20-25 λεπτό άλλαζε τη διάταξη. Είναι
0: και φλάτ παίξαμε άλλες φορές. Παίξαμε και 4-4-2
4: ναι.
0: φλάτ κάποιες φορές.
4: Το
0: θυμάμαι.
4: Δηλαδή είναι προπονητής ευέλικτος. Ναι, μεν έχει σαν κεντρική φιλοσοφία αυτό το σύστημα που παίζει, αλλά δεν είναι αιμονικός. Εγώ θα
0: και πολλές φορές, ας πούμε, και αυτό το 4-2-2-2 είναι και παραλλαγή του. Το παίζει με παραλλαγή όταν τραβάει το Γιώβιτς πιο πίσω. Τι είναι, 4-2-2-2 είναι.
4: Όχι.
0: Όταν τραβιέται ο Γιώβιτς, ας πούμε, και παίζει.
4: Λίγες καλές μπάλες έχει.
0: Κατεβαίνει, ας πούμε, στη μέσα γραμμή για να πάρει μπάλα. Ακριβώς. Μα.
4: Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω, αυτό με τους σχηματισμούς είναι τελείως. Δηλαδή, όταν ρωτάς προπονητές για συστήματα κτλ., καμιά φορά. Το ναι. κάναμε κι εμείς, ας πούμε, πιο παλιά όταν πιάσαμε. Πολλοί προπονητές ενοχλούνται κιόλας. Δηλαδή, okay.
4: Ναι, ξεκινάω έτσι και βλέπουμε.
0: Ναι, ξεκινάω έτσι.
4: Ναι, και βλέπουμε. Έτσι είναι το πράγμα. Τέλος πάντων, Τώρα πριν κλείσω θέλω να συλληπιθώ τον Νίκο από την ανάκασα, διότι το πολύ κακό 24 για μένα, που ξέρεις Κώστα γιατί, έκλεισε, γιατί και εγώ έχω την ίδια εμπειρία με τον Νίκο. Έχασα και εγώ το σκύλο μου. Μου είχαν τύχει όλα τα κακά της μοίρας μου το 24. Χάσαμε το πρωτάθλημα όπως το χάσαμε. Με θέμα σοβαρότητα του υγείας. Έχασα και το σκύλο μου στο τέλος. Οπότε τον Νίκο τον καταλαβαίνω απόλυτα. Νίκο, υπομονή. Το κενό που σου άφησε το σκυλάκι σου είναι δυσαναπλήρωτο.
0: Να είσαι καλά. Είναι... Να είσαι καλά, Μάρκο, μου σε ευχαριστώ.
2: Εμείς καταλαβαίνουμε εσένα, ναι, και χαιρόμαστε που είσαι καλά. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να είσαι πάντα καλά, να σε ακούμε.
4: Παιδιά, σε όλα θα λέμε προς το παρόν.
2: Όλα είναι προς το παρόν, Μάρκο μου. Μάρκο μου, όλη η ζωή προς το παρόν είναι. Αλλά το χαιρόμαστε το ρημάδι. Το χαιρόμαστε.
0: Να είσαι καλά, Μάρκο. Να είσαι καλά, Μάρκο μου.
4: Λοιπόν, τα λέμε.
2: Να είσαι καλά, ρε Μάρκο, πάντα. Πάμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break και συνεχίζουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Μπήκου Σπορ FM 94,6. Η κυρία Σταθερόπουλο στον ήχο και στην παρέα πάντα. Κοσμιάρο στο μικρόφωνο και πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Γεια σου Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, τι κάνεις τα ξάρχη μου.
1: Εγώ μιλάω Κώστα.
0: Καλά, καλά, ναι, μια χαρά.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, μ' ακούς.
0: Μια χαρά σ' ακούω, καμπάνα. Εσύ δεν μας ακούς.
1: Νομίζω ότι μιλάμε με καθυστέρηση. Δεν παίρνω και ορκό, αλλά νομίζω ότι μιλάμε... Νομίζω μιλάμε με καθυστέρηση. Ένα, δύο... Ναι, ναι, μιλάμε με καθυστέρηση. Να ξαναπαρώ.
0: Τώρα, αν προλάβεις, καλώς. Αλλιώς θα λέμε... Πέντε πάλι. Αν δεν μπορεί να μας ακούσει και...
1: Ωραία, ναι, να πω ένα-δυο πράγματα και, και να κλείσω, να πω ένα-δυο. Κάτσε ξανά.
0: Το θέμα είναι
2: ήθελε,
0: ότι
2: θα... Δεν τον ήθελε, ρε γάμο, το κρύβο.
0: Αν σε ενοχλεί εσένα, εγώ μια χαρά σε άκουγα.
2: Ναι, απλά το θέμα
0: είναι ότι εσύ προφανώς ακούς τον αυτό σου και επαναλαμβάνονται αυτά που λες, οπότε μπερδεύεσαι και λογικό είναι. Δεν είναι το καλύτερο αυτό που μπορεί να τύχει. Πάμε, χαίρετε.
3: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Έλα, Ριστάνα, τι έγινε.
3: Γεια σου, Κυριάκο, τι κάνεις.
2: Γεια σου, ρε, δεκαθλητή Τιτάνα.
3: Τι κάνεις, καλά, παιδιά.
2: Καλά.
3: Να πούμε λίγο για τις ομάδες, όπως βλέπω εγώ. Καταρχήν είμαι συγχωρημένος με Ολυμπιακό, είμαι προβληματισμένος πολύ. Και με το Μεντιλίπα πιο πολύ, δηλαδή, που του έχω την ταμεία μεγάλη, δεν μπορεί να τον βρίσω ποτέ και τέτοια, αλλά είμαι προβληματισμένος. Δηλαδή, ο άνθρωπος, δεν ξέρω, δηλαδή, είχε Γιάρετσουκ, τον έδιωξε. Είχε Άντρε Λουίς, δεν του έκανε δεξιμάκες. Είχε ευκαιρία να πάει τον Αθανασίου δεξί μπακ.
0: Αριστερό.
3: Αριστερό μπακ. Δεν του κάνει. Δεν ξέρω δηλαδή. Και φοβάμαι αύριο μη τραγώσει το μάτς και θα έχουμε τίποτα γιούχα. Γιατί θα ξεκινήσει με Έσε και ποιον άλλο. Θα κάνει το...
0: Ο Έσε δεν παίζει. Είναι εκτός. Είναι εκτός ο Έσε.
3: Μουζακίνη και τέτοιο. Τον άλλο που...
2: Ντάνι
0: Γκαρθία.
3: Ναι, γι' αυτό λέω, δηλαδή πριν τραγώσει από το μάτι και έχουμε τίποτα, γιατί κρίμα δεν ξέρω, τώρα πάμε στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω τον Παναθηναϊκό, τον έχω δει δηλαδή και... Δηλαδή ο Τσάπαρας που λένε και τέτοια, τον Ιταλίδα και δύο, επιθετικά είναι, αλλά αμυντικά το παιδί παίχει πολύ δηλαδή. Για την πλευρά του γίνονται... με μεγάλη που είχες εκεί και τέτοια... Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω τον Παναθηναϊκό τώρα. Πώς θα είναι, τι θα είναι... Την άλλη τι θέλουμε, θα είναι... Δηλαδή, θα είναι σοβαρή... Και αυτός που μου έκανε εντύπωση και που δεν τον περίμενα... που έχει παίξει καλά είναι ο ΠΑΟΚ. Που δεν τον περίμενα. Είναι αψυχολόγητος ο Παναθηναϊκός, δηλαδή εγώ... Που αυτό το...
0: Είναι νωρίς ακόμα, αρισί. Δουλεύουνε... Κοίτα, και εμένα... Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι που το είδα πιο συγκεντρωμένα και τα λοιπά, το ένα ημίχρονο, γιατί μετά ξεκινούσε ο Παναθηναϊκός και έβλεπε ο Παναθηναϊκό. Επειδή ήμουν σπίτι, ξέρω εγώ, και εντάξει, έχω και τη σύζυγο τώρα, εντάξει, μου λέει τι πάω και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις τώρα ότι έπρεπε να αλλάξω. Στο πρώτο παιχνίδι η αντίδραση που έβγαλε και τα λοιπά, αλλά και κάποια πράγματα. Το δεύτερο, το πρώτο ημίχρονο που είδα, μ' άρεσε λιγότερο. Αλλά στο πρώτο παιχνίδι η αντίδραση που έβγαλε ο Πάο ήταν πολύ καλή, φίλε.
3: Ναι, αυτό λέω, ναι.
0: Φαίνεται ότι κάνει δουλίτσα, άλλως...
3: Ναι, αυτός είπα. Φαίνεται ναι, ότι...
0: Και με λιγότερα, πρόσεξε, με λιγότερα πράγματα σε σύγκριση με τους άλλους, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
3: Γι' αυτό σου είπα, ακριβώς, γιατί δεν το πέρα...
0: Τουλάχιστον λέμε, τις δύο ομάδες που είδαμε να παίζουν, τώρα δεν θέλω να κρίνω από τα φιλικά τώρα, ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε την ΑΕΚ.
3: Καλά, τα φιλικά εγώ δεν κρίνω, σου λέω, γι' αυτό... Αλλά αυτό που είναι οι σημαντικές εταιρείες τώρα, 2-5,5 από τον Ολυμπιακό.
0: Λέμε από τα επίσημα παιχνίδια που είδαμε από τους δύο.
3: 2,5 Ολυμπιακό, 2,70 την ΑΕΚ, 2,80 και 4,5 παίρνει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω από πού. Την ΑΕΚ να πω, είναι πρωταθλήτρια, έχει και μια σταθερή, πήρε και τον Ολυμπιακό τώρα 2,5. Δεν ξέρω γιατί το δίνουν και τέτοια. Αυτά ήθελα να πω, έτσι καμιά καλημέρα καταρχήν στον Κυριάκο και επειδή ήσαν ο Κυριάκος.
0: Η Ιρλανδία πήγε τρένο σήμερα, ε.
3: Ναι.
0: Όλα over, ε.
3: Όλα over, ε. Και να πήγε και να πέντε και έχασα τη γκολ του Δανία, τη... το... την Οντέσε, με γκολ με Σεραφέλ. Στον Μουντιάλι πήγα πάρα πολύ καλά, στον Μουντιάλι δηλαδή... Πήγα, δεν το περίμενα, δηλαδή έπιασα και το Αργεντινή που σου είχα πει Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία για το τελικό και είχα πιάσει κι άλλα, τώρα δούμε. Και θέλω, εγώ παίρνω μακροχρόνια, γι' αυτό σου λέω και θα πάει το χέρι μου στο μακροχρόνιο.
2: Μην τα φας όλα ρε, μην τα φας, κράτα και τίποτα ρε, Αύγουστος είναι.
3: Όχι ρε, αφέσω όλα τα λεφτά. Σε μακροχρόνια και τέτοια, ναι, έχουμε πανηγύρια τώρα, έχουμε χαρά.
2: Μπράβο, μπράβο, πήγαινε στα πανηγύρια και εντάξει.
0: Έχεις πολύ ψωμί ακόμα.
2: Έχεις εσύ, δεκαθλητήσεις εσύ, αθλείσαι παντού.
0: Έγινε Χριστάρα μου, να είσαι καλά.
2: Έλα Χριστάρα, να είσαι καλά, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε.
4: Άκη Σάεκ από Πετρούπολη είμαι.
0: Γεια σου Άκη, να είσαι καλά, φίλε.
4: Καλησπέρα παιδιά, δεν ξέρω, έχετε φύγει καθόλου, έχετε...
0: Εγώ είχα άδεια, εδώ ήμουν, δεν έφυγα από Αθήνα, αλλά εντάξει.
4: Ό,τι τύχη ρε παιδί μου, εντάξει, εύχομαι να... ο καθένας...
0: Ναι, καλά, ρε, εσύ έφυγες, θα πας πτενά.
4: Τώρα αυτές τις πέρες ετοιμάζομαι σιγά σιγά, φύγουμε καμιά εβδομάδα, εντάξει, τρέχουν και τα γεγονότα γιατί και με αυτά που γίνονται, εντάξει, είναι λίγο... τα μέρη που πάμε είναι λίγο επικίνδυνα, οπότε... Τέλος πάντων, εύχομαι όλα τα καλύτερα, λοιπόν, για την ομάδα που θα μιλήσω πολύ, για την ΑΕΚ. Έτσι θα σχολιάσω λίγο τις μεταγραφές. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια σωστή δουλειά. Μας το έχει αποδείξει ο Νίκολιτς ότι δουλεύει όπως πρέπει. Εντάξει, για το Πενράις π.χ. ας πούμε είναι ο μοναδικό έτσι το... μια αποτυχημένη κίνηση που χρεώνεται στο Ριμπάλτα, αλλά πιστεύω θα πάρει κάτι καλύτερο φέτος.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να σου βγαίνουν και όλα.
4: Καλά,
0: και εγώ περίμενα να σου πω την αλήθεια από το παιδί περισσότερα πράγματα. Έχει στοιχεία, ναι. Αλλά προφανώς δεν μπορεί να προσαρμοστεί εδώ. Μπορεί να ναι. Τον δεις, ας πούμε, να πάει κάπου έξω και να παίξει. Okay, δεν...
4: Ναι, εντάξει, καλά. Είναι και το διασυγκρασία του ποδοσφαιριστή. Είναι και ο ποδοσφαιριστής που έρχεται από ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό μας. Δηλαδή, και άμα δεις και στο παρελθόν, δύσκολα τέτοιοι παίχτες πιάνουν σε άλλες χώρες.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι, τη λογική του Νίκολιτς που πολλοί την παρεξυπνά, ας πούμε, και λένε παίρνει τους ίδιους στους πατριώτες, ξέρω, ή Κροάτες ή ξέρω εγώ Βαλκάνιους γενικά ή αυτούς που είναι κεντρική Ευρώπη. Θα σου πω κάτι. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι στην ΑΕΚ, θα μου πεις δεν μπορεί να έχεις όλους από τις γύρω χώρες γειτονικές κτλ. Φτιάχνει μια ομάδα που έχουν πιο πολύ ιδιοσυγκρασία. Βαλκανική παύλα κεντροευρωπαϊκή, δηλαδή σκληροί παίχτες μαχητές και τα λοιπά. Θα μου πεις δεν είναι οι Λάτιν μαχητές. Απλά η αντίληψη δική μου είναι
4: ότι... Το έχει αποδείξει ότι δεν θα παίξει το φανταζί ποδόσφαιρο.
0: Ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, μπορεί να γίνει μια ομάδα σημείο αναφοράς, ας πούμε, για τα Βαλκάνια και να είναι και το ποδόσφαιρο που παίζει σήμα κατά δεθέν. Δηλαδή αυτό, χωρίς να το έχω συζητήσει με κανένα και τα λοιπά, στο μυαλό μου έτσι όπως το έχω, ας πούμε, και σκέφτομαι και στα βράδια, ξέρω εγώ για την ΑΕΚ πώς θα πάνε τα πράγματα κτλ. Βλέπω ότι αυτή την ταυτότητα θέλει να δώσει ο Νίκολιτς.
4: Κοίτα, πέρσι δεν το ξέραμε τον Νίκολιτς. Φέτος που το ξέρουμε και το δείχνει και με τις μεταγραφές που κάνει φέτος η ΑΕΚ. Δηλαδή όταν παίρνεις, ας πούμε, Κροάτι παίκτη, Ούγγρο παίκτη, Ουκρανό, ξέρεις, σκληρούς, έτσι λίγο παγωμένους, λίγο το ένα το άλλο, θέλει να χτίσει πάνω σε αυτό το...
0: Σε αυτή την νοοτροπία, ρε παιδί.
4: Το η καψούρα μας, εντάξει, ο Πινέτα, εντάξει, δυστυχώς έφυγε και εντάξει, ήταν μια τεράστια απώλεια την ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι, δεν ξέρω, θα τα καταφέρει ο Νίκολης κάτι... Ξέρεις, εμείς όλοι απ' έξω συζητάμε τώρα, δεν έχουμε ένα δεύτερο δεξί μπακ. Λείπουν παίκτες εδώ, λείπουν εκεί. Δεν νομίζω ότι δεν τα βλέπει. Γιατί... Αλλά τα έχει κάπως σκεφτεί αλλιώς, έτσι. Πάντως έχει κάνει έτσι μια μίξη.
0: Θα γίνουν κινήσεις και μετά πάντως, παιδιά. Δηλαδή, ναι, δεν θέλω να πω πιστεύω... ανάλογα με το αν θα περάσει ο Γιάννη. Γιατί και το Σουγείο πάνω απ' έξω θα χρειαστεί σε παίκτες.
4: Εγώ πιστεύω ειλικρινά.
0: Στο απευθέω σενάριο. Αλλά...
4: Σίγουρα,
0: Ναι, θεωρώ ότι θα γίνουν 2-3 κινήσεις σίγουρα μετά. Ειδικά αν έχει περάσει η ΑΕΚ, δηλαδή θα είναι.
4: Ναι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι σίγουρα η ΑΕΚ δεν υπάρχει περίπτωση. Γίνει δεν γίνει, πιστεύω. Περάσουμε δεν περάσουμε, δεν θα κάνει και ο πρόεδρος μια έκπληξη. Αυτό είναι συνήθες. Δεν γίνεται να μην το κάνει. Εγώ το πιστεύω σίγουρα. Άλλο που αν θα βγει, όχι. Όχι π.χ. Μαρσιάλ, ας πούμε, αλλά πιστεύω θα κάνει μια έτσι.
0: Και θα σας πω κάτι
4: τώρα,
0: τη γνώμη μου γενικά για το πρωτάθλημα μας. Επειδή. Έχω, ας πούμε, προσέξει πάρα πολύ, ιδιαίτερα φέτος και καθημερινά εδώ όταν είμαι και σπαταλάω αρκετές ώρες να βλέπω τις μεταγραφές όλων των ομάδων και τις έχω και σημειωμένες μπροστά μου. Θα σου πω ότι οι ορισμένες ομάδες μεταγραφικά έχουν κάνει πολύ ψαγμένες κινήσεις.
4: Ναι.
0: Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος.
4: Αν εξαιρέσουμε,
0: δύσκολο για τους μεγάλους, θα είναι γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Έχουν γίνει ωραίες κινήσεις από όλες τις ομάδες. Βλέπω τον Αστέρα, ας πούμε, να έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά.
4: Ναι. Έχει πάρει
0: καλούς παίκτες.
4: Και έμπειρα παιδιά.
0: Βλέπω επίσης. Εντάξει, ο Ηρακλής έχει πολύ πράγμα. Θα δούμε πώς θα του βγει αυτό. Γενικά όμως βλέπω ότι γίνονται προσεκτικές κινήσεις από όλους. Και ο Λεβαδιακός επίσης. Θα φτιάξει μια άλλη ομάδα, αλλά με ένα πολύ καλό προπονητή, το Χαραλάμπους που έχει.
4: Έχει κάνει έργο στη ΣΤΕΑΟΑ, έχει δείξει έργο.
0: Καταθέσει τα διαπιστευτήρια που λέμε.
4: Εγώ για κατ' εμέ αλήθεια σου μιλάω, ειλικρινά, μέχρι αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής, έτσι. Η μοναδική ομάδα που πιστεύω έχει ενισχυθεί έτσι λίγο πιο καλά από τους μεγάλους τέσσερις, είναι ο Παθηναϊκός. Αντικειμενικά
0: σίγουρα,
4: δηλαδή.
0: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με αυτά. Γιατί έχει χάσει πολύ βασικά στελέχη από την ομάδα και με αυτά που δεν έχει πάρει, σύν ότι όλοι οι παίχτες αυτοί και ο προπονητής δυστυχώς τον βλέπω ότι φέτος δεν θα την βγάλει τη χρονιά. Δηλαδή, εντάξει, κρατάω μικρό καλάθι για τον Ολυμπιακό, αλήθεια, γιατί χωρίς να έχω κάποια εμπάθεια, έτσι, δεν το λέω με αυτό, δεν τον βλέπω. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την νεανικότητα, αυτά τα νέα παιδάκια δηλαδή που θα παίξουν, θα παλέψουν, θα κάνουν, αλλά είναι στάσιμος, δηλαδή θα φτάσει μέχρι έχει ένα ταβάνι πολύ τέτοιο.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει ποσοτικά πολλούς παίκτες. Δηλαδή,
4: δεν
0: εντάξει,
4: έχει παίκτες, ναι. Δηλαδή μπροστά
0: τώρα
4: δεν
0: είναι αρχή.
4: Αλλά
0: δεν μπορείς να την βγάλεις. Δηλαδή θέλει ποσοτικά να βρει παίκτες.
4: Λείπουν κέραιοι παίκτες στον τέτοιο. Εντάξει, πάντως έχει βρει ένα καλό ρόλο τη δείχνει. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο αυτά τα δύο μάτς. Δηλαδή, ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας τώρα είναι όλη διαφορά. Και αυτός άμα μετά από λίγο αρχίζει και δεν πίνει τις πορτοκαλάδες εκεί ψηλά, εκεί στη Θεσσαλονίκη κάνει και λίγο παραπάνω κρύο, αρρωσταίνει, κάνει ράνι, οπότε δηλαδή αν σου λείπει αυτός ο παίκτης, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι γυμνός, αλήθεια. Δηλαδή μπροστά δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Εντάξει, το Tyson δεν είναι κακός παίκτης, ας πούμε, αλλά είναι μια ηλικία πολύ προχωρημένη. Όλοι αυτοί είναι κορεσμένοι παίκτες, θέλω να μην ταλαιπωρώ τη γραμμή. Παθηναϊκός είναι έκπληξη φέτος για μένα. Δεν ξέρω τι θα κάνει, μπορεί να κάνει τα καλύτερα και τα χειρότερα φέτος, αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει καθόλου σταθερότητα. Αυτό θα πιστεύω μέχρι στιγμής. Χωρίς να έχει, ας πούμε, να έχουμε δει ακόμα το έργο, έτσι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, για την ομάδα μου, το ήθελα να πω μόνο αυτό, για τη μεταγραφή του Ζούμπκοφ, αυτόν τον παίχτη δεν θεωρώ ότι είναι ακραίος μέσο επιθετικός κατ' εμέ. Δηλαδή μου θυμίζει πάρα πολύ το Λιβάη. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένας παίχτης...
0: Έρχεται περισσότερο προς τα μέσα.
4: Αν το βάλεις μπροστά επιθετικό, είναι και έχει σκαρί, έτσι είναι και ψηλό παιδί και αυτά. Είναι και θηριάκι, δηλαδή μου θυμίζει και βλέπω τον Λιβάη πάλι. Δεν θα αποδώσει σαν εξτρέμ. Καθόλου. Δηλαδή δεν νομίζω να κάνει καλή χρονιά σε αυτή τη θέση. Άμα το βάλουν μπροστά, σαν δεύτερο επιθετικό, πιστεύω
0: μπορεί
4: θα
0: να
4: κάνει...
0: Μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα.
4: Ναι, χίλιες φορές. Δηλαδή ο Ελίασον, ας πούμε, που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή, τώρα ψυχολογική δεν ξέρω τι παίζει όλο αυτό, αλλά βλέπεις ότι το σκαρί του είναι το εξτρέμ. Δηλαδή βλέπεις ότι μπορεί να το κάνει κοϊτά δεξιά-αριστερά. Συγκλίνουν αλλιώς, ενώ ο άλλος είναι πολύ βαρύσκαρη για να παίξει αυτή την πλευρά. Αυτά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις άλλη γραμμή.
2: Να είσαι καλά. Χαμός γίνεται.
0: Πρόεδρε, προλάβουμε.
2: Ό,τι προλάβουμε.
0: Χαίρετε.
2: Μείνετε όσοι είστε στην αμονή και ό,τι προλάβουμε. Ναι.
0: Ναι, φίλε μου.
5: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
5: Έλα, Κώστα, τώρα εγώ είμαι.
0: Ναι, ταξιάρχη.
5: Λοιπόν, καλά είσαι.
0: Καλά, μια χαρά.
5: Μπράβο, λοιπόν. Εντάξει, εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα που κρατάω από προετοιμασία της ομάδας. Καταρχάς, Νομίζω ότι στα δικά μου μάτια ο Μάγερ είναι η καλύτερη μεταγραφή μέχρι τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή έχει ένα πακέτο που καταρχάς μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις, αλλά έχει ένα πακέτο πολύ δυνατό. Δηλαδή ο τύπος τώρα με δύο προπονήσεις εχθές είδες πως άλλαζε την μπάλα με τον Μαρίν και τον Γκάιρνερ. Κάτι τριγωνάκια που κάναν και με το Ρώτα είχε καλές συνεργασίες.
0: Ελπιστώ ότι θα δούμε ωραία πράγματα φέτος, δηλαδή αφήνει υποσχέσεις για ωραία πράγματα.
5: Ναι, ναι, είναι εκπληκτικός παίχτης και τον παρακολουθούσα, τον ήξερα δηλαδή, είναι πολύ καλή περίπτωση. Λοιπόν, για τον Ζουμπκόφ που λέγατε πριν, επίσης θεωρώ ότι είναι παιχτάρα. Είναι βαρύς, αλλά βλέπω ώρες-ώρες τα αγγίγματά του σε επαφές του με την μπάλα. Θεωρώ ότι αυτός σε ένα μήνα δεν θα πιάνεται. Mm-hmm. Δεν θα πιάνεται, θεωρώ ότι είναι παιχτάρα. Και τώρα και ο Κάιρινεν μου αρέσει πάρα πολύ. Τον Κάιρινεν δεν τον ήξερα από αυτό που βλέπω. Βλέπω έναν παίκτη ο οποίος δεν θυμάμαι να έχει δώσει λάθος πάσα. Ούτε μακρινή ούτε κοντινή, δεν θυμάμαι να έχει δώσει λάθος πάσα. Και σιγά σιγά αρχίζει να το βρίσκει κιόλας και στις εντάσεις και αυτά. Εντάξει, δεν είναι σαν τον Πινέδα, αλλά είναι πιο εγκεφαλικός παίχτης ο Κάιρινεν. Στην υπερβολή μπορεί να γίνει ο Ρόντρι της ΑΕΚ ο Κάιρινεν, για μένα. Στην υπερβολή, κατάλαβες τι λέω. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα εντάξει, θεωρώ ότι η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, τώρα για την κλήρωση είναι πολύ πονηρή. Για μένα δεν μου λέει κάτι ότι είναι η μία από το Καζακστάν και η άλλη από τη Βουλγαρία. Γιατί είναι καλοκαίρι, είναι ανέτοιμες οι ομάδες. Αυτές οι ομάδες είναι έτοιμες. Εμείς ήμασταν έτοιμοι. Αυτοί έχουν πρωτάθλημα νομίζω, ειδικά οι Καζάκοι. Σοβαρότητα θέλει. Το πρώτο είναι έξω.
0: Ναι, πρώτα έξω.
5: Καλό είναι αυτό. Να πάρει ένα αποτέλεσμα έξω και μετά να το φέρει στη Φιλαδέλφια και να το πάει εκεί που θέλει. Εντάξει, δεν τη φοβάμαι την ομάδα, πιστεύω ότι τέτοιο, ότι έχει κάνει πολύ καλές προσθήκες. Γενικότερα νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο καλοκαίρι που έχει κάνει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή βλέπω μια ομάδα η οποία ενισχύεται πραγματικά εκεί που πονάει, δουλεύει σωστά. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, δεν υπάρχει συναισθηματισμός. Δηλαδή πέρυσι ο Περέιρα έκανε...
0: Σωστά ακούγεται.
5: Αλλά η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει μια σκληρή απόφαση και να πάει σε κάτι πιο καλό στον Περέιρα. Φαίνεται ότι αυτός είναι ο Μάγερ. Θα μου πεις δεξιά παίζει ο Μάγερ, αλλά περίπου πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν. Περίπου. Επίσης το είδαμε αυτό... πώς το λένε... Το έχουμε δει λοιπόν, τέλος πάντων, έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Α, το βλέπουμε με τον Μπεν Ράις τώρα. Ο Μπεν Ράις στα play-off ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά βλέπεις ότι η ομάδα θέλει κάτι καλύτερο εκεί. Βέβαια με τον Κώστιτς, αν πάρει ΑΕΚ τον Κώστιτς, εγώ πιστεύω ότι ο Μπεν Ράις δεν θα φύγει, αν με ρωτάς. Βλέπω για παράδειγμα στην Ευρώπη ΑΕΚ να παίζει με Πίλιο και Κώστιτς. Γιατί ο Κώστιτς μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Είναι φοβερή περίπτωση. Τι 34, τον παίρνω εγώ με κλειστά τα μάτια. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου για τη γνώμη έχεις εσύ.
0: Εφόσον κάνει προπονητή, φίλε, να σου.
5: Ναι. Λοιπόν, τώρα από το χτεσινό φιλικό, εντάξει, θεωρώ ότι ο πιο βελτιωμένος παίκτης επί Νικολίτς για μένα είναι ο Πίλιος, χωρίς να λέω ότι είναι το καλύτερο αριστερό μπακ και φυσικά η ΑΕΚ θέλει βασικό μπακ στη θέση του, αλλά βλέπω ένα παιδί το οποίο είχε λίγα προσόντα και έχει δουλέψει πάρα πολύ. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην άμυνα. Χθες τον είδαμε να παίζει όλη την πλευρά σαν εξτρέμ. Δηλαδή πρέπει να έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά αυτό το παιδί και δείχνει να βαδίζει στα χνάρια του Ρώτα ο Πίλιος. Επίσης βλέπω το Μαρίν να παίρνει σε εισαγωγικά το ρόλο του Πινέδα. Δηλαδή να έρχεται να παίρνει την πρώτη πάσα, να μπαίνει ανάμεσα στις γραμμές, να πρεσάρει ώρες-ώρες. Δηλαδή βλέπω το Μαρίν να κάνει τέτοιες δουλειές. Γενικότερα μου δείχνει σε πολύ καλό δρόμο η ομάδα. Και βλέπω και κέρδη στην προετοιμασία, όπως για μένα μεγάλο κέρδος.
0: Εγώ για το Μαρίν, επειδή το έχω παρακολουθήσει και την καριέρα του και πριν έρθει στην ΑΕΚ πολύ, είναι παίκτης που μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω κάποιους παίκτες γενικά, ρε παιδί μου.
5: Κάλια ρε που έπαιζε.
0: έχω κάποιους παίχτες γενικά που δεν είναι πολύ στον κόσμο. Ξέρεις, εμένα ο αγαπημένος παίχτης όλων των εποχών από τότε που παρακολουθώ ποδόσφαιρο, για να δεις ο γούστο μου περίπου, είναι ο Ματέος. Όλο ο Ματέος που ήταν ο αρχηγός της Γερμανίας και πολύ σπουδαίος παίχτης. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Έλεγα ότι πέρυσι μέχρι ένα σημείο δεν είχε παίξει ούτε το 50% στο... από το Δεκέμβρη και μετά. Ήταν στο 65-70-75% αυτό που μπορούσε να παίξει όσο πήγαινε, ανέβαινε. Εγώ πιστεύω ότι φέτος μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος.
5: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι, έκανε ένα εκπληκτικό μάτς με την Anderlecht. Μετά του βγήκε το ότι δεν έκανε προετοιμασία και από το Σάμσον Σποράκι και μετά.
0: Από τη Φιωρεντίνα, και στη Φιωρεντίνα είχε κάνει.
5: Από τη Φιωρεντίνα, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, είχε δεν παίξει... μας παίρνει άλλο χρόνος, θα ξέρουμε, πρέπει να κλείσουμε.
5: Να σε καλά, Κώστα, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να σε καλά.
5: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, να ανοίγουμε το ραντεβού για Πέμπτη βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και ξέρετε ότι εδώ είναι τις Παρασκευές. Ακούτε καλησπέρα σας νωρίς. Ακολουθεί κάτι λίγο διαφορετικό από τα κλασικά, από τα καθιερωμένα. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6 και αυτό είναι το special μουσικό για σήμερα Fight Club της Παρασκευής. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Διονύσης Δεσίλας στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους. Κάνω λίγο πιο σύντομη την εισαγωγή μου σήμερα. Ο Γιάννης Τσαούσης είναι στο μικρόφωνο. Για να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα το Fight Club είναι μουσικό. Σήμερα το Fight Club θα ασχοληθεί με μερικά από τα One Hit Wonders. One Hit Wonders, δηλαδή τα συγκροτήματα αυτά, τους τραγουδιστές, αυτούς οι οποίοι ενώ έκαναν μακρά καριέρα στη μουσική βιομηχανία, δεν έκανα δηλαδή, θέλω να πω, ένα αλμπουμάκι ή ένα σιγκλάκι και ξεπέτα, παρότι λοιπόν η καριέρα τους διήρκησε αρκετά χρόνια, δεκαετίες για κάποιους, το τραγούδι με το οποίο έμεινα γνωστή ήταν τελικά ένα. Ένα τραγούδι δηλαδή ήταν η μεγάλη σου επιτυχία, την οποία ποτέ δεν κατάφεραν να επαναλάβουν. Η λίστα αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κάνοντας το ψάξιμο για την κατάρτισή της, βρήκα τόσα πολλά τραγούδια τα οποία απλώνονται σε όλες τις δεκαετίες, που κάπως έπρεπε να περιοριστεί. Οπότε, σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τα One Hit Wonders από τη δεκαετία του 80 και μόνο. Και εννοείται όχι όλα, και εδώ έχει γίνει μεγάλο ξεκαθάρισμα και πολύ μεγάλη επιλογή, όπως καταλαβαίνετε. Και επίσης καταλαβαίνετε ότι όσο προσεκτικό και να είναι το ψάξιμο του καθενός, εννοείται ότι λίγο θα διαφωνήσουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν λέμε One Hit Wonders, λείπουν όλα τα μεγάλα group, λείπουν όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές. Αλλά από εκεί και πέρα, για κάποιον, ένα συγκρότημα, ένα τραγουδιστή, το οποίο θα παίξουμε ένα τραγούδι που για μένα είναι One Hit Wonder, για κάποιον άλλον μπορεί να μην. Α πούμε, ρε φίλε, όχι, έχει βγάλει και αυτό. Εντάξει, οκ, αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να πάει

πάρα πολύ, ας πούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα παίξουμε αχά. Γιατί δεν νομίζω ότι το Take On Me, για παράδειγμα, ήταν το μόνο του, η μόνη επιτυχία. Ότι είχαν και άλλες. Άλλος μπορούσε να λέει, όχι, ρε φίλε, μόνο το Take On Me είχαν. Τέλος πάντων, δεν θα τσακωθούμε. Η επιλογή έχει γίνει. Όπως επίσης, έχω αφήσει απ' έξω πλην μιας εξαίρεσης, να το πω και αυτό, γιατί ήταν μια δεύτερη υποκατηγοριοποίηση, συγκροτήματα και τραγουδιστές τα οποία έκαναν μία και μόνη πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά η επιτυχία αυτή που κάναν, για τη δεκαετία του 80 μιλάμε πάντα, ήταν επανεκτέλεση. Για παράδειγμα, δεν θα ακούσουμε, ας πούμε, τον Bette Davis Eyes από την Kim Carnes, διότι είναι επανεκτέλεση, παρά την μοναδική της επιτυχία. Δεν θα ακούσουμε το Lean On Me, παράδειγμα, τον Club Nouveau, διότι είναι επανεκτέλεση. Δεν θα ακούσουμε το Come On Feel The Noise, τον Quiet Riot, διότι είναι τραγούδι των Slade. Σε αυτά όμως έκανα μία εξαίρεση, θα μου επιτρέψετε. Άφησα ένα μόνο τραγούδι σε αυτή τη λίστα που είναι επανεκτέλεση, αλλά θέλω έτσι να παίξει. Λοιπόν, τα τραγούδια, τελειώνει η εισαγωγή, αρκετά σας κούρασα. Θα τα ακούσουμε χρονολογική σειρά. Είναι ωραία γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνουμε έτσι λίγο και, και το πώς τσούλησε κατά κάποιο τρόπο η δεκαετία. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, καθίστε αναπαυτικά, αράχτε πίσω, ποτάκια, τσιγαράκια, φαγητάκια, ό,τι γουστάρει ο καθένας, αράχτε, φτιάχτε ατμόσφαιρα. Το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι πραγματικά ένα τραγούδι σύμβολο. Ένα τραγούδι το οποίο ενσωματώνει τα περισσότερα από τα στοιχεία της δεκαετίας του 80 και είναι One Hit Wonder. Το έχουν βγάλει οι Visage, η περίφημη synth-pop μπάντα από την Αγγλία, η οποία ήταν και αρκετά χρόνια γενικώς στο προσκήνιο σε διαφορετικές φάσεις, αλλά τελικά το μόνο για το οποίο είναι γνωστή είναι το Fade to Grey. Δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ. Το Fade to Grey, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1980, και όπως είπε ο άνθρωπος που το συνέθεσε, το εμπνεύστηκε σε ένα κλαμπ στο Βερολίνο, όταν σε κάποια φάση είδε ένα διάφανο τοίχο, ο οποίος είχε κάτι σημαδάκια, έτσι του φάνηκε λίγο θολός, και πίσω από τον τοίχο, λέει, είδε ένα γέρο να περπατάει με ένα μπαστούνι. Και αυτό το πράγμα, η θολούρα, ο γέρος, τον μπαστούνι και το περπάτημα, του έφερε κάπως στο μυαλό το βάδισμα του ανθρώπου στη ζωή, καθώς περνάει από την νεότητα στα γερατιά.

Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η λίστα μας. Αφήνουμε πίσω μας το 1980, προχωράμε στον Ιούλιο του 1981, οπότε και η Soft Cell, ο Mark Almond δηλαδή και ο David Ball, αποφασίζουν να κάνουν μια επανεκτέλεση. Αυτή είναι η μοναδική επανεκτέλεση που υπάρχει στη λίστα. Μια επανεκτέλεση ενός τραγουδιού, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 1964, το έχει ηχογραφήσει η Gloria Jones, αλλά η Soft Cell το πήραν και πραγματικά το απογείωσαν. Ένα υπέροχο synth-pop τραγούδι που μιλάει για μια τοξική, τοξικότατη σχέση.

1982 Ιούνιος και οι Texas Midnight Runners, αυτοί οι λίγο μυστήριοι τύποι από το Birmingham, το οποίο το Texas, δεν ξέρω, είναι το fun fact της ημέρας, με Texas Midnight Runners δεν είναι Texas με απόστροφο, δεν είναι δηλαδή Midnight της Dexy που είναι ένα όνομα, παρότι το τραγούδι μιλάει για πραγματική ιστορία, αλλά έχει να κάνει με την δεξτροαμφεταμίνη, η οποία έπαιζε τότε στην Αγγλία ως ναρκωτικό, η δεξτροαμφεταμίνη, οπότε το κάνανε πιο μικρό, το κάνανε Texas, το κολλήσανε και το κάνανε όνομα συγκρότηματος. Τέλος πάντων, αυτοί οι τύποι λοιπόν, τον Ιούνιο του 82, κυκλοφορούν το υπέροχο folk τραγούδι τους, το Come on Eileen, το οποίο είναι και η μοναδική τους επιτυχία, το οποίο είναι μάλιστα βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία, καθώς ο Kevin Rowland, ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, καθολικός, τα είχε με ένα κορίτσι, είχε ξεκινήσει μια ρομαντική σχέση με ένα κορίτσι, την Eileen, η οποία όταν ήταν 13, δηλαδή λίγο αργότερα έγινε κανονική σχέση. Και ξέρετε, το μιλάει και λίγο, ήταν και λίγο ταμπού, αυτός ήταν καθολικός, τέλος πάντων ήταν εκεί πέρα στην εκκλησία και όλα αυτά. Αυτό έτσι έχει κάνει δύο στίχους. Και εν πάση περιπτώσει, γενικώς αυτό το τραγούδι με τον καταπληκτικό ρυθμό, που είναι πραγματικά από μόνο του μια μίνι μουσική κάψουλα των έτης, περιγράφει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη λεπτή γραμμή. Έτσι μερικές φορές χωρίζει την αγάπη από τον πόθο.

πηγαίνοντας προς το κλείσιμο του πρώτου ημιώρου, παραμένουμε στο 1982 και στο καλοκαίρι του, πάμε στον Ιούνιο του 1982. Οπότε και η Modern English, ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στο Colchester του Essex, έπαιζε New Wave, έπαιζε Post-Punk, πολλά χρόνια γενικώς. Η φάση εκείνη του Colchester τη δεκαετία του 80 και γενικώς της Αγγλίας δεκαετίας του 80, ξέρετε, για πολλές περιοχές, για τις περισσότερες, ήταν τραγική από οικονομικής απόψεως. Ειδικά στην περιοχή που ήταν η Modern English, δεν είχαν καθόλου λεφτά, ζούσαν σε σπίτια με κεριά και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε, όταν αποφασίζουν να βγάλουν το τραγούδι αυτό, το οποίο θα ακούσουμε, είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται, μοιάζει σαν μια ερωτική ιστορία, αλλά δεν στην πραγματικότητα μια απλή ερωτική ιστορία. Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που ουσιαστικά κάνει έρωτα εν μέσω μιας καταστροφής, πραγματικά, εν έρωτα την ώρα που πέφτει ουσιαστικά μια βόμβα. Και ακούστε τώρα το φανταστικό. Καθώς κάνουν έρωτα, πέφτει η βόμβα, και έτσι η βόμβα που πέφτει ουσιαστικά τους ενώνει και λιώνουν μαζί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το δεύτερο ημίωρο του σημερινού αφιερώματος του Fight Club στα One Hit Wonders των 80's με Καζαγκούγκου, του ΣΑΙ, Ιανουάριος 83, και στο 1983 θα παραμείνουμε, θα πάμε λίγο πιο κάτω και συγκεκριμένα στον Μάιο. Οπότε και βγαίνει η περίφημη ταινία Flashdance, γνωστή, πασίγνωστη ταινία, την ξέρετε, η οποία έχει και πολλά ωραία τραγούδια, γνωστότερο αυτόν το What a Feeling, το οποίο είχε πάρει και Όσκαρ τραγούδιο τη συγκεκριμένη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, εμείς από το συγκεκριμένο soundtrack θα ακούσουμε σήμερα το Maniac του Μάικλ Σεμπέλο, ένα τραγούδι το οποίο είχε εμπνευστεί από μια ταινία τρόμου που είχε δει ο Μάικλ Σεμπέλο. Προσπάθησε εκεί να γράψει κάτι στίχους, ήταν λίγο σπού και του λένε φτιάχτους λίγο, ρε παιδί μου, τώρα εδώ πέρα η ταινία έχει χορό, ξέρω εγώ τώρα να τα κάνουμε λιγάκι. Το φτιάξε, εν πάση περιπτώσει, μπήκε στην ταινία, ήταν θαυμάσιο και πάμε να τα ακούσουμε.

Κυρίες και κύριοι, στο 1983 θα παραμείνουμε. Πάμε στον Οκτώβριο. Η Frankie Goes to Hollywood. Αγγλάρες επίσης. Ετοιμόμαστε. Liverpoolians για την ακρίβεια. Ετοιμάζονται και κυκλοφορούν ουσιαστικά το πρώτο τους single, το οποίο έμελε να είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία τους, το γνωστότερο τραγούδι το οποίο έβγαλαν ποτέ. Έβγαλαν, εντάξει, και κανένα δυο ακόμα, αλλά αυτό ήταν μακράν το γνωστότερο τους τραγούδι. Και γίνεται τώρα το εξής. Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά τι γίνεται τώρα, θυμάστε τους στίχους. Ξέρετε πώς είναι. Θυμάστε, αυτά έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οπότε αυτή. Επειδή η Αμερικανική λογοκρισία ήταν στα φόρτε της τότε και δεν περνάγα τραγούδια, έχουν βγει σε συνεντεύξεις, βγήκαν σε συνεντεύξεις γιατί είναι και πονηροί, και άρχισαν να λένε ότι ναι, ότι εμείς σε motivation θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό μιλάει το τραγούδι μας. Ενώ στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε, τώρα με στίχους When You Want to Come, είναι σαφέστατη αναφορά στον οργασμό. Και στην πραγματικότητα, όλο το τραγούδι, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, είναι ένας οδηγός για να καθυστερήσεις την εξπερμάτιση.

Πάμε στο 1984, στον Απρίλιο, εκεί όπου οι Γερμανοί, Γερμανίδα, μάλλον οι Γερμανοί για συγκρότημα ήταν ουσιαστικά, η Νένα, κυκλοφορούν το τραγούδι που έμελε ουσιαστικά να τους γράψει στην ιστορία, το 99 Luftballons, ή Luftballons, τέλος πάντων, παρά το πω ακριβώς στα γερμανικά, το οποίο, ξέρετε, ακούγεται λίγο παιδικό και κάπως παιδική ήταν και η σύλληψη του τραγουδιού. Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος παρακολουθούσε κάποια φάση μια συναυλία των Rolling Stones στο Δυτικό Βερολίνο και σε κάποια φάση έχουν κανονίσει ως μέρος του σοου να αφαιθούν στον αέρα πολλά μπαλόνια. Καθώς λοιπόν τα έβλεπε τα μπαλόνια να πηγαίνουν στον ουρανό ο τύπος, βλέπει ένα από αυτά να φεύγει για να πηγαίνει προς το Ανατολικό Βερολίνο. Γιατί τότε υπήρχε Ανατολικό Βερολίνο. Οπότε σκέφτηκε, του ήρθε στο μυαλό ότι ένα ραντάρ το πιάνει αυτό το μπαλόνι και το μπερδεύει με εχθρικό αεροπλάνο. Οπότε του έρχεται η ιδέα αυτή, γράφεται το τραγούδι. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεκινάει απλά, κάποιος αγοράζει τα μπαλόνια, τα αφήνει στον αέρα αυτά. Ξαφνικά μετά τα πιάνουν τα ραντάρ σαν αντικείμενα που δεν μπορούν να τα αναγνωρίσουν. Τέλος πάντων, και γίνεται ένας χαμός, ψάχνουν αυτά, σηκώνουν αεροπλάνα για να δουν τι θα γίνει, μήπως είναι πυρηνική επίθεση. Μια τρέλα, μια παράνοια. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την παράνοια της εποχής σχετικά με τον πόλεμο. Και αν θέλετε, σε ένα πιο ποιητικό επίπεδο, είναι και ένας συμβολισμός για τα χαμένα και μπερδεμένα όνειρα των Γερμανών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Σεπτέμβριο του 1984 οι Αυστριακοί όπους, οι οποίοι ήδη μετράνε 11 χρόνια στο κουρμπέτι, τα πηγαίνουν σχετικά καλά, αλλά δεν έχουν βγάλει κανένα γκράντε τραγούδι, έχουν μια φανταστική έμπνευση και κατά τη διάρκεια μια συναυλία τους στο Όμπερβαρτ, ουσιαστικά έχουν ετοιμάσει το τραγούδι που έμελε να γίνει τεράστια τους επιτυχία και το ηχογραφούν live με τον κόσμο να τραγουδάει στους στίχους. Ένα από τα πολύ πολύ κλασικά τραγούδια των 80's.

Δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να πω ότι στις νεότερες γενιές το τραγούδι αυτό είναι περισσότερο γνωστό από το περίφημο βίντεο με τον Μαραντόνα, έτσι. Ο οποίος κάνει τα κολπάκια με την μπάλα στον περίφημο ημιτελικό με την Bayern του 1989. Τέλος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε το ημίωρο αυτό. Το τελευταίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει το 1984. Θα κλείσουμε και τη χρονιά ουσιαστικά. Πάλι Αγκλάρες εδώ, πάλι Liverpoolians, φανταστική Dead or Alive με τον Pete Burns, μας άφησε πριν από λίγα χρόνια. Έχοντας από πάνω του Stock Aitken και Waterman, που λίγα χρόνια αργότερα θα κάνανε mega superstar την Kylie, το Rick Astley και άλλους, βγάζουν ένα από τα φανταστικότερα και πιο χορευτικά κομμάτια, όχι απλώς των 80's, αλλά όλων των εποχών, το οποίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, θα μας οδηγήσει στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων των 11, από το οποίο θα επιστρέψουμε με Katrina and the Waves, για να συνεχίσουμε να πούμε στη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.